0: Έλα το μήνυμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής είναι πολύ δυνατό. Alive από Pearl Jam 1991. Και αυτό
1: ναι,
0: κάποια στιγμή τότε ήταν μαλλί μακρύ, Βέντερ. Έτσι. Βερμούδα, τζιν μέχρι το γονατό. Αλυσίδα. Κρεμασμένη στην τσέπη εδώ.
1: Σταράκι νομίζω κάτω.
0: Όχι, μπότα.
1: Μπότα. Σωστό.
0: Μπότα. Μπότα. Από πάνω καρουδιά. ή φανελάκι. Έτσι. Σόλο απίστευτο. Εντάξει,
1: ήταν δυνατόν να κόψουμε το σόλο, δηλαδή και να θέλει ο Βάιος που δεν θέλει.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλει, δεν του έδινα μικρόφωνο.
0: Δεν κόβει. Χάλασε το η φέτα.
1: Ναι, ναι, δεν δουλεύει.
0: Λοιπόν, τις καλημέρες μας στους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την εκπομπή. Την καλημέρα μας σε όσους στέλνουν τα χρόνια πολλά για την ημέρα που περνάμε. Λέει ένας φίλος, περίμενα να λέτε κάτι για μπουχαλάκι, έστω για κορονοϊό. Και εσείς έχετε grand party, λέει.
1: Δεν έχετε καταλάβει. Αυτή είναι η αντεπίθεση.
0: Αυτή είναι η αντεπίθεση. Φίλε, μουσική αντεπίθεση. Έτσι. Λοιπόν, ενώ μένουμε σπίτι, θα μας βάλουν πρόστιμο για υψηλή ένταση. Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μπορείς να χώσεις.
0: Πες του όμως αυτό που θα έρθει, να φοράει μάσκα και γαντιά.
1: Ναι, έτσι. Και από 1,5 μέτρο και πέρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα για τον Μπαρμπαρίλο που λέει ότι ήμουν να βάλει Temple of the Dog με Eddie Vedder. Βάλαμε, φίλε, Temple of the Dog και βάλαμε με Eddie Vedder και Cornell μαζί. Έτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν.
1: Τελείωσε και το meeting.
0: Και πιο appetite. Έτσι.
1: Πάλι Pearl Jam και αφού έχω βάιο. Είναι τη Πελτζαμίτιδα εδώ πέρα.
0: Θα βάλει με flow.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Όχι τώρα. Και μετά δεν έχουμε μια απόσταση.
0: Και μετά, ναι.
1: Μπήξουμε.
0: Τι θα κοπανίσεις τώρα,
1: Stone
0: Temple Pilots. Πάμε.

0: Ένα σκότωμα το οποίο έχει χάσει δύο lead vocalists. Ο ένας βέβαια ο πρώτος, ο Scott Weiland, έφυγε από τη ζωή προδομένος από τους δικούς του, έτσι, τα δικά του προβλήματα, ενώ είχε φύγει από τους Stone Temple Pilots το 2015, δεν κάνω λάθος. Το 2017 έφυγε από τη ζωή και ο Chester Bennington με έναν τρόπο που έφυγε και ο Chris Cornell. Αυτοκτόνησε. Τον βρήκανε κρεμασμένο στο σπίτι του. Γενικά αυτή η σκηνή
1: Έχει πάρα πολύ
0: θέμα με την. Έχουμε χάσει πάρα πολλούς μεγάλους τραγουδιστές από αυτή
2: τη στιγμή. Και νωρίς, βασικά.
0: Και πολύ νωρίς. Και πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Eddie Vedder είναι the last man standing. Έτσι.
2: Και ισχύει.
0: Νομίζω ότι περάσαμε. Την πέρασε την ηλικία τη δύσκολη.
2: Καλά. Ποτέ. Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, καλά να είναι, καλά να είναι. Όντως,
2: όντως. Λιγότερα να ζητάει για να έρθει.
0: Ακριβώς. Έλα ρε Eddie, να βάλουμε τα μπλουζάκια μας.
2: Σκέψου τώρα να έχει κανονιστεί να έρθει και λόγω κορονοϊού να το τρώγει φάκετο.
0: Εντάξει. Έχουν πάθει μεγάλη ζημιά οι συναυλίες. Εγώ είχα κάνει τα κουμάντα μου να πάω να ακούσω Guns N' Roses στο καλοκαίρι στην Πράγα. Σε ένα τρομερό συναυλιακό μέρος που είναι ένα παλιό εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο έξω από την πόλη.
2: Είναι ελληνικό.
0: Ναι, αλλά έχει αεροπλάνα μέσα παλιά. Δηλαδή είναι λίγο το πράγμα, είναι λίγο ατμοσφαιρικό πολύ. Πιθανότατα δεν έγινε συναυλία ή διακυρώσαν κάποιες συναυλίες που θα γινόντουσαν στη Λατινική Αμερική Guns N' Roses. Οκ.
2: Περιμέναμε.
0: Γερίνα είμαστε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γερίνα είμαστε. Εντάξει. Και οι Guns εμάς έχουν λείψει, τους έχουμε δει.
2: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Τους έχουμε δει.
2: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, σερβίρε μας το επόμενο, παρακαλώ.
2: Το επόμενο έχω ακόμα, μάλλον είχα δίλημα, το πέταξα. Παίζει να το βάλω βέβαια δεύτερο κομματάκι αργότερα, γιατί είναι αγαπημένος μου ο Καράφλας.
0: Ναι.
2: Και θα πει και μια ωραία φράση τώρα εδώ, και γενικώς το κομμάτι ταιριάζει και με τις μέρες. Για πάμε.

0: Οι Pumpkins είναι εντάξει, ένα καλό κεφάλαιο. 97, 9. Μήπως είναι εκεί με το μάλι που λες?
1: Όχι, ρε. Όχι. 92. 92. Με το μάλι.
0: Το 1979 είναι κομμάτι από εκείνη την εποχή.
1: Μιλάμε για. Ναι. Το 1992 είναι που κυκλοφορούν και φωτογραφίες. Έτσι. Με τον Κόργαν.
0: Δεν την έχω αυτή την εικόνα.
1: Κάνε μια αναζήτηση, θα δεις. Λοιπόν, σύντομη ιστορία. Mm-hmm. Είμαι με κουμπάρο σε γνωστό μαγαζί εδώ κοντά στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ο οποίος κουμπάρος έχει νικηθεί από το αλκοόλ και κοιμάται. Κατά τη διάρκεια της.
0: Κοιμάται,
1: ναι, κοιμάται. Λοιπόν. Και όπως κοιμάται λοιπόν και έχει πάρει αγκαλιά και μια σαμπανιέρα για λόγους άλλους. Ροκ μουσική ακούγαμε. Mm-hmm. Η σαμπανιέρα ήταν μόνο για να δροσωθώ το ποτό, ας πούμε.
0: Okay, ωραία. Έτσι,
1: λοιπόν, μην πάρει λοιπόν. Ξαφνικά λοιπόν ακούγεται στη λήξη του προγράμματος Smashing Pumpkins. Βάζει Pumpkins ο DJ εκεί. Mm-hmm. Σηκώνεται λοιπόν ο Φάνης, σηκώνεται το κεφάλι και λέει: ωραία, ακούσαμε και Pumpkins.
0: Σηκώθηκε ή συνέχισε?
1: Σηκώθηκαμε μετά. Εντάξει, πέρα, πάμε του λέω αγόρι μου, έλα. Πάμε γιατί έχω και τα τέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Bullet with the butterfly wing. Το κομμάτι. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Όπως είμαστε όλοι σχεδόν. Έτσι νιώθουμε μάλλον. Και the world is a vampire, ο πρώτος στίχος. Θα μας καταπιεί μια μέρα. Λοιπόν, τα δέντρα πουρλιάζουν.

0: σου ζητήσουν Λάνεγκαν και δεν το κάνεις εσύ.
1: Μέσα σου ζητήσουν. Να μην ακούσουμε ένα Screaming Trees, δηλαδή.
0: Και τα δέντρα που βουλιάζουν. Screaming Trees από τα ιδρυτικά έτσι. Από τα σκεπτόμενα μάλλον που ήθελαν την Grand Μουσική, που γέννησαν την Grand Μουσική. Γέννημα θρέμα τη Ουάσιγκτον. Τη πολιτεία Ουάσιγκτον, όχι τη δυτική άκρη. Δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Μάικ Λάνεγκαν. Είναι η περιοχή εκεί το Σιάτλ. Εκεί, αυτή η περιοχή και τα περίχωρα.
1: Πώς το λένε, πώς το λέγαμε,
0: η γενέτειρα.
1: Η μήτρα, ναι.
0: Η γενέτειρα, έτσι. Η γενέτειρα της Grand Μουσικής. Γέννημα θέμα, πολύ βροχή εκεί, πολύ κατάθλιψη και γι' αυτό και το μήνυμα περνάει είναι dark.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη μουσική.
1: Ισχύει. Κάποιος έγραψε για Rage Against the Machine. Δεν είναι τόσο grunge. Οι Rage έχουν πάρει και το στίγμα της εποχής που τότε ανθίζει το hip hop στην Αμερική και έχουν συνδυάσει με το δικό τους μοναδικό τρόπο, ας πούμε. Και το κομμάτι της hip-hop και, και της grunge ατμόσφαιρας, ας πούμε, που άρχισε να φουντώνει τότε.
0: Τι θες?
1: Τι θέλω. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι τακτικός και
0: ναι,
1: μου κάνει εντύπωση ο στατιστικολόγος. Ματ Χάνεϊ, ακούσαμε πριν το δελτίο των 10.30.
0: Ακριβώς.
1: Κράτσι μια αμσίκ.
0: Ακούσαμε Ματ Χάνεϊ, είναι και αυτή από τους πρώτους, έτσι, τους πρωτοπόρους της grunge μουσικής.
1: Τώρα τι πρέπει να βάλω εγώ?
0: Τώρα δεν θα βάλεις τίποτα τώρα, θα βάλεις κάτι το οποίο...
1: Εντάξει, αφού
0: θα έχουμε ακούσει χωρίς κόστος.
1: Εντάξει, λίγο Soundgarden, έτσι Burden in My Hand.
0: Άντε, βάλ το αυτό, μην ξεχάσεις, μου έχεις τάξει.
1: Σου έχω τάξει.
0: Εντάξει.
1: Σου έχω τάξει, θα τα μαζέψω όλα τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μόνο φύγαμε από την άκρη της Αμερικανικής Ηπείρου των ΗΠΑ και πήγαμε, βρέξαμε τα πόδια μας στον Ατλαντικό, αλλά περάσαμε για απέναντι.
1: Αμέ.
0: Έτσι, Λόντον.
1: Μπους.
0: Βρετανοί.
1: Ναι.
0: Βρετανοί. Γρήγορα επηρεάστηκαν. Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα φυσικά σε άλλες χώρες που υπηρέτησαν το συγκεκριμένο είδος.
1: Ισχύει. Και από Αυστραλία μας τρώνε και τα λοιπά.
0: Και από Αυστραλία, Σιβερτσέρ, ναι, ακριβώς.
1: Καλημέρα, ρε Φλακό, εκεί στη Ιβέρια.
0: Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Ναι. Και με τέτοια κομμάτια μόνο ζωντανή μπορούσαν, ναι.
1: Αν και ακούγονται πολλοί που δεν ζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουμε. Παιδιά, έτσι είναι. Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ, καλημέρα. Είμαι μια αντεπίθεση, μια μουσική αντεπίθεση με τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Βάγιο Τσούλο και να θυμούν τα νιάτα του. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει καταποστέσει.
1: Τώρα τι γέρασε. Τι που.
0: Εντάξει, τώρα, κοίταξε να δει. Βλέπει αυτούμε τι εικόνε αυτέ και τι έχει πολύ φρέσκε στο μυαλό σου.
1: Mm.
0: Και μιλάμε για 1992, 1993. Πάνω 27 χρόνια. 27 χρόνια. 25, 26, 27, 28 χρόνια.
1: Όταν κάθεσαι και τα μετρά και λε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Βρίσκει κάτι τέτοια νούμερα.
0: Μα τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι πριν το Sport FM. Να φανταστεί. Έτσι. Πριν τι 8 Ιουνίου του 1996,
1: λοιπόν. Σα έχω και Skinyard για τη συνέχεια.
0: Για πάμε.
1: Stranger.

0: 32 χρόνια πριν. 88.
1: 88.
0: Έτσι, ναι, το Stranger.
1: Στο Seattle. Μία μπάντα η οποία επηρέασε αυτούς που έφτιαξαν την Grunge. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο Iggy Pop, ας πούμε, ξέρω, είναι ο νονός της punk, η Skinny Yard σίγουρα είναι η νονή, ναι, του Grunge.
0: Και συμμετείχαν και σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994, αν δεν κάνω λάθος, όχι το 86, συγγνώμη, με 6 συγκροτήματα της τοπικής κοινωνίας, της Grunge μουσικής, 6 συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Skin Yard με δύο κομμάτια, το Throb και το, τα διαβάζω τώρα έτσι, και το The Birds, ήταν η Green River, ήταν η Melvins, ήταν η Malfunction, ήταν η Soundgarden και ήταν και η The U-Men. Αυτοί λοιπόν οι έξι φτιάξαν ένα δίσκο, το Deep Six, το 1986, που ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, τα καλύτερα κομμάτια, ας πούμε, της εποχής, από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής, τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της γκρανς μουσικής, κυκλοφορεί. Άμα το ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει.
1: Λοιπόν, Green River, για τη συνέχεια, Swallow My Pride.

0: Πρόσεξε τώρα. Έβαλε Green River πριν. Mm. Πολύ.
1: 85.
0: Λίγο διαφημισμένους, mm-hmm. έτσι. Ως περιορισμένης, πώς να το πω τώρα, επιρροής. Τουλάχιστον δεν τους μάθαμε πολύ εμείς, mm-hmm. που ήμασταν πολύ μακριά από το Seattle. Αλλά σας λέω το εξής. Τα μέλη τα οποία ίδρυσαν το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι ο Jeff Ament, Pearl Jam. Είναι ο Mark Arm, τραγουδιστής στους Matt Honey. Είναι ο Steve Turner, ο οποίος και αυτός Matt Honey. Και είναι φυσικά και ο Stone Gossard, που και αυτός είναι στους Pearl Jam, δεύτερος κιθαρίστας ουσιαστικά. Υπάρχουν φυσικά και ο Alex Vincent με τον Bruce Fairweather, που δεν έκαναν, δεν συνέχισαν την πορεία τους, δεν είχαν τόσο μεγάλη επιρροή, mm-hmm. αλλά θεωρείται ένα από τα συγκροτημάτων τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν μέσω των επόμενων συγκροτημάτων που υπηρέτησαν οι ιδρυτές του, πάρα πολύ την κοινά της μουσική.
1: Εντάξει, λέτε πολύ για τους Melvins. Ναι, έχουμε κατέβει στις ρίζες, όπως έχετε καταλάβει. Έχετε τα δίκια σας. Απλά δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα και έχω τάξει και στο βάιο κομμάτια.
0: Και να σου πω και κάτι. Στην τελική πρέπει να γουστάρω και εγώ, ρε.
1: Ναι,
0: πώς θα γίνει τώρα. πρέπει να ακούσω και τα τραγούδια που γουστάρω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάρε το πρώτο.

0: πρώτη λυκείου, 1994.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πάρει το Super Unknown σε κασέτα από το μοναστηράκι. Από ένα δισκάδικο που ήταν εκεί λίγο παραπάνω από το, από την πλατεία του μοναστηρακίου. Λοιπόν, και με το που γυρνάω.
1: Να υπάρχει, άμα μου λες, για κανένα 7 plus 7 και κάτι τέτοιο.
0: Όχι, πιο προς τα πάνω, όχι στο δισκάδικο κάτω, στα δισκάδικα κάτω, το 7 plus 7. Όχι, μιλάμε για ένα πιο μοντέρνο, ρε παιδί μου. Το βρήκα μπροστά μου και το πήρα από εκεί. Τέλος πάντων, και γυρνάω σπίτι μετά την εκδρομή, είχαμε πάει εκδρομή. Δεν ξέρω, στην πλάκα είχαμε πάει, δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει. Λοιπόν, γυρνάω σπίτι και ακούω. Και ενώ, ας πούμε, ήταν το Black Hole Sun το τραγούδι που είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλων και αυτά, έπεσα πάνω στο Spurman, το οποίο μου έκανε αμέσως εντύπωση, και έπεσα πάνω και στο 4th of July.
1: Αχα.
0: Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ
1: δυνατό. Άλλο κομματάρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, σαν Garden, παιδιά, έχουμε αδυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και παίζουν και σε αυτό το στυλ και παίζουν και πολύ καθαρά.
1: Ναι. Θα κλείσουμε σιγά-σιγά.
0: Βέβαια, τι, εγώ θα κάτσω. Έχω και δουλειές.
1: Λοιπόν, όσα για τα παράσημα που γράφετε κάποιοι, τέτοιες μέρες είναι πολύ ωραία τα παράσημα. Δεν χρειάζονται άλλα. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κάνουμε τέτοιου τύπου εκπομπές, με το Βάιο πρώτη φορά πρέπει να έχουμε κάνει μαζί.
0: Ναι, έχουμε ξαναγίνει.
1: Εντάξει, θα μην αρχίσω να λέω. Λοιπόν, και έξοδος.
0: Έξοδος. Λοιπόν.
1: Χαιρετάς κόσμο και τα λοιπά. Λες, θα ακούσουμε και.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Από όλη αυτή τη σκηνή που ακούσαμε, από όλα αυτά τα συγκροτήματα που θυμηθήκαμε, πάλι Pearl Jam θα ακούσουμε. Εντάξει, έχω αδυναμία. Soundgarden και Pearl Jam για μένα είναι κορυφαίοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το Even Flow, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, καλά τα λες, πολύ καλά τα λες.
0: Το οποίο είναι, εντάξει, ο περισσότερο εμπορικό κομμάτι από τα προηγούμενα που ακούσαμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι, το οποίο σας το αφιερώνω σε όλους. Έχει πάρα πολύ δυνατούς στίχους. Προσέξτε τους, ακούστε τους, εφαρμόστε τους. Ήταν ο Παναγιώτης Τζίλος στο πλατό.
1: Ο Βάιος Τζίζικας, την παρουσίαση και αυτό όλο το.
0: Και η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου, η μόνη ακροάτρια της εκπομπής.
1: Η μόνη, η οποία είχε και οπτική επαφή με την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, γεια χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ που έχεις διαβάσει τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά. Αφεντικό ή υπηρέτης μας. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αφεντικό ή υπηρέτης.
4: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένο μου φίλε, αν είναι η σκέψη μας η αρκούδα που χορεύει ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό. Αυτό που ξέρουν, ο χρόνος που στενεύει και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Μες στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω, στη ροκ την πάντα που δεν έχει τελειωμό.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας ή καλησπέρα σας αν προτιμάτε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό που συνήθως τέτοιες ώρες γίνεται πιο μουσικό. Και επειδή στο δημοσιογραφικό κομμάτι δεν είμαι και πάρα πολύ καλός, θα μπω κατευθείαν στο ψητό, διότι σήμερα έχουμε την τιμή, τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κλείσει πάνω από 40 χρόνια στην ελληνική μουσική και συνεχίζει, και αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Σήμερα είναι λοιπόν στην παρέα μας ο Αντώνης Μιτζέλος. Αν αρχίσω να μετράω ιδιότητες, νομίζω θα μετρήσω πάνω από 5-6.
1: Ναι, έλα, Αντώνη. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Ναι, ιδιότητες είναι πολλές πια. Και δεν είναι επειδή υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, είναι επειδή βαριέμαι τις προηγούμενες. Και το πας το πράγμα λίγο πιο εκεί και λίγο πιο εκεί.
0: Πού θα φτάσει.
1: Ξέρω εγώ τι θα φτάσει. Μπορεί στο τέλος να γίνει ζωγράφος.
0: Γιατί όχι. Να γράψει ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα.
1: Βιβλίο γράφω. Γράφω. Είναι δύο βιβλία που τα ετοιμάζω. Ένα με τη θεωρία της αρχαίας ελληνικής μουσικής και ένα για τους τελφούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Σοβαρά και τα δύο.
0: Μάλιστα. Δεν έχεις εκδώσει κάτι ακόμα.
1: Όχι, όχι. Είμαστε στη συγγραφή.
0: Μήπως είχε γίνει κάτι και δεν το ήξερα πιο πριν. Μάλιστα. Αντώνης Μιτζέλος, λοιπόν, κιθαρίστας η πρώτη ιδιότητα.
1: Η πρώτη ιδιότητα ήταν συνθέτης κιθαρίστας.
0: Ναι. Κιθαρίστας.
1: Έτσι και τα δύο μαζί ήταν ταυτόχρονα με τους Τερμίτες που έπαιζα και έγραφα και τα τραγούδια.
0: Από το 77 που έχω εντοπίσει εγώ πληροφορίες, είναι ναι. η πρώτη μπάντα ή υπάρχουν και σχολικές κτλ.
1: Εκεί ήταν οι σχολικές πια. Mm-hmm. Εκεί ήταν οι σχολικές μπάντες και από το 80 και μετά μαζί με τον Λαβρέντο Μαγκελίτσα κάναμε τους Τερμίτες. Mm-hmm. PLJ Band τότε.
0: PLJ Band.
1: Progressive Rock κατάσταση. Λίγο ακραίο για τότε.
0: Αλλά
1: μια χαρά όμως.
0: Άφησε κάτι ωραίο πίσω του.
1: Αυτό πήγε πολύ καλά. Όχι τότε βέβαια, πήγε πολύ καλά αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Και παγκόσμια.
0: Είναι ένα σύνηθες αυτό γενικώς με όσους κάνουν κάτι πιο μπροστά από την εποχή να φαίνεται να ακούγεται αργότερα τέλος πάντων.
1: Σκέψω το progressive rock το 80 και για την Αμερική ήταν πολύ μπροστά. Mm-hmm. Ήταν πολύ λίγο σπάνιο, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Οι επιρροές τότε ήταν.
1: Τέριαξαν κάποιες μεσαίες επιρροές που είχα και εγώ και ο Λαβρέντης, mm-hmm. που ήταν ας πούμε λίγο From Dire Child, λίγο κλασική μουσική, λίγο, κυρίως Pink Floyd τότε, uh-huh. μας άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά και μετά είπαμε και τα στάντα της εποχής, έτσι που ήταν οι Stones, οι Zeppelin και ο Hendrix περισσότερο σε μένα και τα λοιπά. Mm-hmm. Και εγώ είχα πιο λίγο πιο jazz fusion τότε, δηλαδή είμαι χαβή στην όρχεστρα, λίγο αλτιμέολα, λόγω του οργάνου.
0: Uh-huh,
1: έτσι, υπάρχει μια δικαιολογία. Και χωρίς δηλαδή οργανικές μουσικές, χωρίς λόγια, απλά κιθαριστικές. Υπήρξε μια έλξη προς αυτές. Και έτσι τα βάλαμε όλα μαζί κάτω και κάναμε τη δικιά μας μουσική. Εγώ ήμουν μικρούλης βέβαια τότε. Ήμουν μικρότερος στην κατάσταση. Αλήθεια τότε. Ναι, 18-19. Mm-hmm. Ήμουν τότε που έκανα τον πρώτο δίσκο.
0: Με Τζόνι Βαβούρα παραγωγό.
1: Ο Τζόνι Βαβούρας ήταν ηχολήπτης.
0: Ηχολήπτης, ε.
1: Και μάλιστα έφερε το ψευδώνυμο Τζόνι Άλεν.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο Τζόνι Άλεν συνειδητοποίησα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί το χρησιμοποίησε.
1: Τζόνι Άλεν είναι το αυθεντικό όνομα του Τζίμι Χέντριξ.
0: Τι παιδιά. Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρα. Το έμαθα δηλαδή 35 και λέω ρε εσύ κοίτα να δεις τώρα.
0: Μάλιστα. Τεράστιος Βαβούρας. Μάλιστα.
1: Τεράστιος. Τελειώτος.
0: Με την κιθάρα πώς μπλέκεις.
1: Με την κιθάρα είναι αυτό που λέμε. Εντάξει, από πολύ μικρός παίζω. Mm-hmm. Μόνος μου, είμαι αυτοδίδακτος.
0: Δεν υπάρχει οδείο πουθενά στο.
1: Οδείο δίδαξα. Την πρώτη φορά που μπήκα σε οδείο πήγα και δίδαξα. Αναγκαστικά έγινε αυτό. Κοίταξα.
0: Εννοείς, συγγνώμη, σε βιοποριστικά εννοείς αυτό αναγκαστικά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, δεν γίνονταν αλλιώς. Mm-hmm. Έπρεπε να δουλέψω γιατί παντρεύτηκα πολύ μικρός. Uh-huh. Και είχα αναλάβει τις υποχρεώσεις μου. Οπότε οι δουλειές ήταν και τη νύχτα από τα 16 που βγήκα και έπαιξα στην Πλάκα. Σε κάποιες μπουάτς τότε εκεί πέρα και δίδασκα και σε οδεία. Αλλά για να διδάξει χρειαζόμουν κάποιες θεωρητικές γνώσεις οπωσδήποτε που μου έλειπαν. Και είχα κάνει ένα χρόνο, δύο χρόνια. Εντατικά ιδιαίτερα με τον Σπύρο Ραυτόπουλο. Τον οποίο χρωστάω και πάρα πολλά στο επίπεδο της θεωρίας. Ο οποίος εξελίχθηκε και ακόμα εξελίσσεται βέβαια, άνθρωπος και να είναι καλά, είναι ο σπουδαιότερος θεωρητικός της χώρας. Ήμουν πολύ τυχερός. Mm-hmm. Μέσα στα χέρια του και βέβαια σφαζόμασταν καθημερινά, διότι απόψεις ξέρεις, εγώ ήμουν από το ροκ, αυτός μου έλεγε πέμπτες παράλληλες, απαγορεύονται πάντα του χάρη, και του λέγανε ναι, τι πρέπει να βλάκες δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή, υπάρχει ένα
0: αλλά αυτές οι κόντρες δεν είναι δημιουργικές.
1: Ήταν πολύ δημιουργικό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, μου άνοιξε τη σκέψη, μου άνοιξε το κεφάλι και τα βρήκα μπροστά μου. Και τώρα πια που εδώ και μια 15ετία απασχολούμαι πολύ σοβαρά με τη συγγραφή της κλασικής μουσικής, της διασφωνικής ορχήστρας κτλ. Αυτές οι γνώσεις που πήρα από τότε από το Σπύρο ήταν.
0: Υπερπολίτιμες, θα λέγαμε.
1: Πολύτιμες. Πολύτιμες.
0: Αλλά σε διέκοψα εκεί που μου λέγες για τα πρώτα της πλάκας. Όχι.
1: Ναι, για τις κιθάρες. Εντάξει, την κιθάρα.
0: Για την κιθάρα λέγαμε.
1: Πήγαμε τη μάνα μου πιτσερικά στο πούμε, του δημοτικού μου για επίσκεψη ένα σπίτι και υπήρχε μια κιθάρα, μια χορδή. Και επειδή άκουγα στο σπίτι λόγω του μεγάλου μου αδερφού μουσικές ροκ κατά κανόνα. Το μόνο που θυμόμουν και το έπαιξα μόνος μου, δηλαδή με το ένα δαχτυλάκι. Ναι. Αυτό ήταν αυτό. Μπαπ, τελείωσε. Λοιπόν, οπότε μου λέει η Μετζέλα, ένα παιδάκι μου, λέει πώς το έκανες αυτό. Ξέρω εγώ, τρομάνα, της λέω μόνος μου. Και έτσι ξεκίνησε η κατάσταση. Μόνος μου χώθηκα σε ένα δωμάτιο, έπαιξα για λίγα χρόνια, μετά με το γυμνάσιο, με τους φίλους.
0: Οι γονείς εκείνη την εποχή δεν ήταν έτσι λίγο πιο αρνητικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρω εγώ, το παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική και που πάει τώρα και τα λοιπά, γιατί να πρέξει.
1: Όχι, δεν είχα εγώ τέτοια πράγματα, όχι. Γιατί δεν περιμέναν ότι θα γίνει επάγγελμα. Mm-hmm. Δεν το περιμέναν με την καμία. Όταν όμως πριν λήξει το λύκειο, ξεκίνησα και δούλευα πια επαγγελματικά, γιατί έβγαζα και λεφτά, και μάλιστα καλά λεφτά για την εποχή. Εκεί αντέδρασαν λίγο πιο έτσι περίεργα, αλλά ήδη όταν στα 18 έγινε ένας δίσκος με προοπτικές παγκόσμιας κυκλοφορίας κτλ. Δεν είχα και πολλά να μου πούν. Αλλά ήταν αργά πια, δηλαδή τι συμβαίνει τώρα.
0: Το ποτάμι δεν γύριζε πίσω.
1: Όχι, δεν γυρίζει. Η κιθάρα, δηλαδή η τέχνη εν ολίγης, και αυτή η αίσθηση που έχεις όταν παίζεις και όταν γράφεις κυρίως μουσική, είναι κάτι το οποίο δεν το διαλέγεις.
0: Σε διαλέγει,
1: σε διαλέγει το άτιμο. Mm-hmm. Και εσύ απλά υπηρετείς μετά. Και ξέρεις τι γίνεται, με αυτή την αίσθηση του ότι υπηρετώ τελικά. Δεν έχει

0: πολλές πιθανότητες να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Δεν μπορεί να τρελαθεί και να πιστέψει ότι εσύ είσαι και ή αυτό που κάνει είναι πολύ σημαντικό κτλ. Όχι. Είσαι ένας ενδιάμεσος από τη χαρά προς τη χαρά.
1: Αυτοί που τέλος πάντων πέφτουν σε αυτή την παγίδα, απλά δεν σκέφτονται αυτό ακριβώς το πράγμα που είπες.
0: Ναι, νομίζουν ότι το κάνουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος. Είναι λάθος. Και αν μου επιτρέψεις, τώρα είναι και κάτι πολύ ειδικό βέβαια, αλλά μιας και σου ανέφερα, δεν θα το ανέφερα τέτοια ώρα, αλλά μιας και η κουβέντα περί βιβλίου και κιθαροδίας και όλο αυτό το πακετάκι, θα σου πω μια πολύ βασική διαφορά με την αρχαία ελληνική μουσική και με την σύγχρονη παγκόσμια. Στη σύγχρονη λοιπόν η μουσική, τις κλίμακες που μαθαίνουμε είναι ανιούσες, δηλαδή ντόρε με φασόλα συντοπίαν προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω.
0: Έτσι, δεν είναι. Αυτό τώρα στο φιλοσοφικό επίπεδο της μουσικής, γιατί η μουσική χωρίς φιλοσοφία δεν είναι μουσική, είναι πανηγύρι. Και αυτό εξαιρετικό βέβαια, αλλά είναι άλλο πράγμα, Ευαγγέλιο που λέμε εμείς. Λοιπόν, η ανιούσα μορφή λοιπόν φιλοσοφικά σημαίνει την προσπάθεια του δημιουργού ή του παίχτη να φτάσει στη θέωση. Να είναι τόσο καλός ώστε να αντέβει σκαλή-σκαλή και να πάει προς τα πάνω.
1: Όσο πιο ψηλά.
0: Το ίδιο είναι και συχνοτικό το θεματάκι, γιατί είναι πολλαπλάσια όπως θα έχει πει ο Πυθαγόρας. Αυτό δημιουργεί ανθρώπους που έχουν την τάση να θεοποιηθούν, να αγγίξουν τον Θεό. Στην αρχαία ελληνική μουσική οι κλίμακες ήταν κατιούσες. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν εντός ηλασσόγραφα, μην εντό. Και τι σημαίνει αυτό, ότι η όλη προσπάθεια ήταν να δεχθούν την ευλογία των θεών που κατοικούσαν στους ουρανούς και καλά. Έτσι. Λοιπόν, να δεχθούν την ευλογία των μουσών ώστε ως ενδιάμεση να είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Όχι αυτοί, αλλά να είναι καθαροί ώστε να δεχθούν την ευλογία. Και αυτοί λόγω ικανότητας και αξιοσύνης ήταν ικανοί να παίξουν καλά μια κιθάρα, μια λύρα ή να γράψουν ένα τραγούδι. Έτσι δημιουργήθηκαν ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι το όνομά τους δεν έβαζαν καν.
1: Σε αυτά που γράφανε. Δηλαδή,
0: ακριβώς. Είναι δύο κοινωνίες διαφορετικές. Και νομίζω ότι κάτι έχουμε να μάθουμε και από αυτούς. Και σε αυτό το σημείο. Ήρθε ο καιρός να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Διότι το πολύ φρυμιλίκι και το πολύ σταριλίκι δεν οδήγησε την τέχνη καλά, σε καλά αποτελέσματα.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
0: Ναι.
1: Με τα στάνταρ που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Με αυτά που βλέπουμε.
0: Η τέχνη, ναι, δεν βασίζεται σε στάνταρ. Η τέχνη προχωράει και αλλάζει τα κοινωνικά στάνταρ και αυτή είναι η δουλειά της. Όταν όμως φτάνουμε σε σημεία να λέμε ότι αυτός μπορεί να γεμίσει ένα Ολυμπιακό στάδιο επειδή είναι αυτός και όχι κάνει αυτό, είναι κατάντια του πολιτισμού. Μεγάλη κατάντια σας λέω. Αλλάζει. Εύκολα μπορεί να αλλάξει. Θα σου πω κάτι, ότι όσο εύκολα φτιάχτηκε αυτός ο πολιτισμός μας, τόσο εύκολα θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί, διότι έχει αρχίσει πλέον και δεν πατάει γερά. Το προηγούμενο στάδιο αυτού του πολιτισμού πάτησε στους Έλληνες φιλοσόφους, έτσι, από την αναγέννηση και αυτά, ακόμα και μέχρι τώρα, ας πούμε, πάτησε. Τώρα είναι τελευταία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει, δηλαδή τρώμε ψωμί που δεν είναι απαλεύρι. Ακόμη μουσική που δεν έχουν γράψει συνθέτες. Τραγουδάνε άνθρωποι που δεν είναι τραγουδιστές. Γράφουν ποιήση άνθρωποι που δεν είναι ποιητές. Και ξαφνικά, ας πούμε, η μουσική που ήταν θείο ευεργέτημα των θεών και της ψυχής και μεγάλη γαλήνη και όλο το καλό πράγμα που μπορούσε να προσφέρει, κυκλοφορεί ηχογραφημένο σαν κονσέρβα, ας πούμε, σε ράφι. Και πωλείται. Δηλαδή, τι κάναμε, πήραμε το υψηλότερο επίτευγμα της ανθρωπότητος, που είναι το μοναδικό άειλο επίτευγμά μας. Είναι η μουσική, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έτσι. Γιατί και ο λόγος γράφει, η μουσική όχι, είναι άειλο. Κανείς δεν μπορεί να τη συλλάβει, ούτε που έρχεται, που πάει, ούτε που κατοικεί. Και το κάναμε κονσέρβα. Δηλαδή, είμαστε ψιλοβαρβαράκια.
1: Είμαστε ψιλοβαρβαράκια, φαίνεται ότι έχουμε κάνει πάνω στην πλανήτη.
0: Και εδώ μαζί με όλους μέσα, μέλος του παιχνιδιού. Όμως πρέπει να έχουμε συνείδηση που είμαστε, που πάμε και γιατί, διότι αρχίζει το πράγμα και γίνεται εξαιρετικά απειλητικό. Βάλλονται όλες οι αξίες. Στην Ελλάδα κάτι έχει ψιλομείνει. Ευρώπη και Αμερική δεν έχει μείνει ελάχιστα πράγματα.
1: Τίποτα λες.
0: Τίποτα, ναι. Και με πολύ μεγάλη ανοχή σε αυτό που τελικά γεννάει το φασισμό. Και δεν μιλάω τώρα ότι με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν συμφωνείς με μένα, αρέσει φασίστας. Γιατί γελάμε πια όλοι με
1: την κατάσταση.
0: Νομίζω και οι ίδιοι γελάνε με την ίδια κατάσταση, αλλά το εννοώ στο επί της ουσίας. Δηλαδή, όποιος θεωρεί τον εαυτό του ότι έχει την ικανότητα ή τον έχει χρήσει κάποιος θεός ή κάποιος φιλόσοφος ώστε να επιτρέπει στον άλλο να μπαίνει μέσα στην περιουσία σου, στον πολιτισμό σου, στη γλώσσα σου, στη μουσική σου, στη φιλοσοφία σου, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Είναι φασίστας αυτός που το επιτρέπει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Διαφορώ, δηλαδή διαφωνώ ξεκάθαρα με όλο αυτό. Δεν είναι άλλο το ανθρωπιστικό μέρος.
1: Το κομμάτι και άλλο το πολιτιστικό και το αξιών, τέλος πάντων.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει συγκερασμός αυτών των πολιτισμών. Μπορεί να συνεπάρξουν, αλλά συγκερασμός είναι αδύνατο να γίνει. Για τον ίδιο λόγο ότι και εμείς, αν πάμε να κατοικήσουμε, ας πούμε, τώρα εκεί.
1: Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας.
0: Όχι, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς.
1: Και για αυτούς και για μας. Ναι, εντάξει.
0: Για αυτούς θα είναι πιο δύσκολο να μας δεχτούν οι άνθρωποι. Έτσι, και αυτοί καλοί και άγιοι είναι και δεκτικοί. Αλλά δεν θα μπορούν να ανεχτούν
1: πράγματα.
0: Εμείς ότι έχουμε, ας πούμε, τον Πλάτωνα και τον Πυθαγόρα και όλους αυτούς, τους ενοχλεί.
1: Δηλαδή, τους μάθανε να τους ενοχλεί βασικά.
0: Δηλαδή, λαός είναι, ο λαός
1: κάνει. Όπως τους ποτίσανε, είναι.
0: Όπως και εμείς, όπως μας ποτίσανε είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη επέμβαση και δεν τυχαία. Γενικά σε λαούς οι οποίοι ανέπτυξαν πολιτισμό το πάλι πότε, είμαστε ο τελευταίος ο οποίος έχει μείνει σχεδόν ανέγκυχτος. Δηλαδή, δες που είναι οι Αιγύπτιοι, δες που είναι οι Πέρσες, δες που είναι οι Βαβυλώνοι, δες που είναι οι Ασσύριοι. Δεν τους έχουν διανύσει όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Καλά, όχι εντελώς μας έχουν αφήσει σε χλωρό κλαδί τώρα.
0: Έμεινε μια γλώσσα.
1: 9 χρόνια, ναι.
0: Έμεινε μια γλώσσα.
1: Και αυτοί προσπάθησαν να τη σκοτώσουν, δηλαδή.
0: Και ψιλοπληγωμένοι είναι. Αφού ο ναύτης γράφεται με φύ. Τι να λέει τώρα, θα τρέσουν τα κόκκαλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
1: Και πολλά. Το κρεβάτι πλέον δεν έχει δεύτερο φύτα και πάει λέγοντας. Είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα όλα αυτά που λέμε είναι προσωπικές μας απόψεις, τις οποίες βέβαια τις λέμε με δημόσιο χαρακτήρα, αλλά δεν νομίζω να διαφωνούν και πάρα πολύ με εμάς.
1: Και σίγουρα θα βρεθεί διαφωνία και αυτό μέσα στο κόλπο της δημοκρατίας είναι να μπορείς να διαφωνείς και να ανταλλάσσεις.
0: Εννοείται, εσύ, αλλά κατάλαβες να σου πω ότι δεν το λέμε ούτε με εμπάθεια, ούτε με κάποιο προγραμματισμό, ούτε κάποιο κόμμα μας υποχρεώνει να το λέμε.
1: Άλλη μόνο. Λοιπόν, για εσάς που συντονίζεστε σιγά σιγά, να σας θυμίσω ότι εδώ στην παρέα μας απόψε είναι ο Αντώνης Μιτζέλος, με αφορμή τις παραστάσεις τις οποίες ετοιμάζεις. Και θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για το τι ετοιμάζετε για εκεί.
0: Βέβαια.
1: Βλέπω ότι θα είναι τριό ή τέσσερις θα είστε.
0: Κοιτάξτε, είναι τριό, το μουσικό, το πακέτο, το κεντρικό, η Εύη είναι φιλοξενούμενη μας.
1: Μάλιστα.
0: Για αυτές τις παραστάσεις. Mm-hmm. Αν προκύψουν να είναι και για άλλες, μακάρι να είναι. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μια τραγουδίστρια που μας χρειάζεται. Έχει διπλό ρόλο η Εύη μας. Η Εύη μας τη διάλεξα γιατί θέλω να μου τραγουδήσει κάποια τραγούδια από το classic rock που μου άρεσε και μεγάλωσα με αυτά και θέλω να τα βάλω στην παράσταση. Γιατί μου κάνει να μου δέσει με το δικό μου το υλικό. Και κάποια τραγούδια γυναικεία, τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω μόνος, δεν μπορώ να τα τραγουδήσω. Είναι μόνο αποκλειστικά και μόνο για γυναίκες. Όπου πρέπει να πει και ελληνικά και ξένα. Η Εύη είναι λάτρης του alternative, ας πούμε, heavy metal. Εκεί σονάρει το κορίτσι. Εγώ ακούω και άλλα πράγματα στη φωνή και στην προσωπικότητά της και θέλω να την πάω να βήμα παραπέρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθετε να την ακούσετε και να την δείτε. Είναι και πολύ όμορφη κοπέλα και τα λέει και πολύ καλά. Αυτό. Τραγούδια σαν ποιο θα σου πω τώρα. Τραγούδια που θέλω να μου πει. Θα να πει σαν συνταγάκι, ας πούμε, το «Δεν λέει καρδιά να μάθει». Τραγούδια όπως το δικά μου που έχω γράψει στην Ελεονόρα Ζουχανέλη, ξέρω, το «Κόψε και μοίρα στα δύο». Δεν μπορώ να τα πω εγώ αυτά. Θέλει γυναίκα και φωνάρα, μάλιστα. Εγώ θα πω τα άλλα, τα κακά τραγούδια.
1: Τα άγρια τραγούδια.
0: Ετοιμάζουμε λοιπόν μια πολύ ηλεκτρική κιθαροδία. Κιθαροδία είναι η παράσταση την οποία κάνω τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα όνομα έτσι ελληνικό. Και υπάρχει λόγος, αφήστε, θα σου πω αργότερα γι' αυτό. Αλλά πάντα κιθαροδία το λέμε. Και αυτή είναι μια πολύ ακραία κιθαροδία.
1: Μάλιστα. Εκτός από σένα, ποιοι άλλοι δύο μουσικοί είναι μαζί?
0: Οι άλλοι δύο είναι μουσικοί, είναι ο Βαγγέλης Παπαχριστόπουλος, ο οποίος πίνει στα τύμπανα, και ο Γιώργος ο Πανταζής στο πιάνο, και τραγουδάει και όλες και κάνει και φωνητικά. Ήμασταν και πέρυσι μαζί, είναι ομάδα δηλαδή, και γι' αυτό το λέμε και power trio. Είναι ένα τρίο το οποίο δεν του λείπει τίποτα. Δεν χρειάζονται ούτε μπάσα, ούτε άλλα πλήκτρα, ούτε δεύτερες κιθάρες, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που είναι, συνηθιζόταν το Power Trio, ας πούμε, στα 80's και αρχές των 90's περίπου, στην Αμερική και στο Λονδίνο λιγάκι. Αλλά προϋποθέτει παιχτρόνια. Δηλαδή να ανεβαίνουν και να παίζουν, να μην κοροϊδεύουν. Και θέλει και ικανότητα και θέλει και ψυχή. Όλο αυτό το πράγμα.
1: Βασικά, χωρίς να βάλεις ψυχή σε τίποτα δεν βγαίνει. Τίποτα δεν βγαίνει καλό αν δεν βάλεις την ψυχή σου μέσα σε αυτό.
0: Επέλεξα το level 69 γιατί είναι μια νέα μουσική σκηνή, μια έτσι με rock χαρακτήρα. Και επειδή τέριαξε με αυτό που ήθελα να κάνω και δεν είναι στο κέντρο, είναι μη ελεγχόμενη σκηνή από το σύστημα, στο οποίο δεν ανήκω. Μ' αγαπάει πάρα πολύ το σύστημα όσο του δίνω λεφτά. Όσο δεν του δίνω λεφτά, ξέρεις, σε πετάει. Είσαι καλόδεκτος παντού, διωγμένος με κλωτσιά που είπε και ο Βοτλέρ. Το έχουμε κάνει και τραγούδι με τους Τερμίτες αυτό. Έτσι ακριβώς είναι το πράγμα. Οπότε και εγώ προτιμώ χώρους που δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν τη δουλειά μου, αλλά εγώ να χαρακτηρίσω τους χώρους. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Νομίζω ότι δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι, δεν θέλω να παίξω τώρα στο Σταυρό και εγώ το μισό Σταυρό και εγώ τον άνοιξα το απέναντι. Εντάξει, δεν μου λέει κάτι. Ή να πάω να παίξω στο Μέγαρο, να παίξω. Okay, so what. Δηλαδή, η μουσική μου θα είναι καλύτερα με την παίξω στο Μέγαρο. Που πήγα δηλαδή, αλλά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν πέρασα και πολύ καλά. Ψιλοξενέρα. Ναι.
1: Δεν υπάρχει είσοδο στο level, όσοι ήθιστε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ένα σύστημα, δεν ξέρω πώς το κάνουν εκεί πέρα, αλλά το σύνολο που καλείται να πληρώσει κάποιος, ας πούμε, για να δει την παράσταση και να πιει και ένα δύο ποτάκια, είναι 7 ευρώ είναι το κόστος του θεάματος που λέμε εμείς, χωρίς ποτό, και οι τιμές του μαγαζιού όπως ήταν. Δηλαδή, 4 ευρώ η μπύρα. 5 το κρασάκι, 6 το ποτό, ξέρω, 6,5 το ποτό, αυτά. Είναι ok. Σκέψου τώρα για να δει τώρα του συναδέλφου μου ή να ακούσει τα ίδια τραγούδια που έχω γράψει με του ανθρώπου που τα έχουν πει. Κάτι σαραντάρια τα
1: ναι, φεύγουμε. Ίσως και παραπάνω.
0: Λοιπόν, το θεωρώ πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, το,

0: τελείως άγνωστο, πρώτη μπήκαμε μέσα σχεδόν. Πήγα να κάνω τρεις παραστάσεις μόνο με οργανική μουσική, έτσι κιθαριστικά, yeah. λίγο yeah. high level κτλ. Και τελικά παίξαμε και τραγούδια και παίξαμε 9 μήνες. Δηλαδή, sit well που είπε και ο Jesus Christ.
1: Κάτσε καλά.
0: Κάτσε καλά. Πέρυσι παίξαμε 6 μήνες και το σταμάτησα, όχι γιατί κουράστηκα, γιατί έφυγα Ευρώπη. Είχα υποχρεώσει στην Ευρώπη για συναυλίες και για ταξίδια. Δεν γινόταν διαφορετικά, ναι, και παίξαμε μόνο 5 μήνες. Το λέω αυτό γιατί, ήθιστε πλέον στις, επί των ημερών μας οι 3 ή 4 παραστάσεις να θεωρούνται πολλές.
1: Ναι.
0: Σε έναν χώρο και μετά φεύγει σε επαρχία. Εμείς το κάνουμε. Αντέχουμε γιατί έχουμε ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται και γουστάρουν και περνάνε καλά.
1: Μάλλον θα κάνετε κάτι καλά προφανώς για να έρχονται και να ξανάρχονται και περνάνε καλά.
0: Κοίταξε, λέμε ψέματα μόνο εκεί που χρειάζεται. Αυτό κάνουμε στις παραστάσεις. Λέμε ψέματα μόνο εκεί. Λέμε αλήθειες μεγάλες. Μ' ακούς πως μιλάω. Αυτές είναι οι θέσεις μου. Τα τραγούδια μου είναι αυτά. Στην παράσταση χωράνε 30 τραγούδια. Πετάω και άλλα 200 που είναι επιτυχίες απ' έξω. Οπότε κάθε φορά τα αλλάζω. Το πρώτο μέρος είναι όλο ηλεκτρικό και ανάλογα με τον κόσμο, τα κέφια και πόσο έχω πιει τη μέρα είναι και τα λοιπά που λένε, μπορώ να πάρω και την κιθαρίτσα μου μετά και να κάτσω άλλη μια ωρίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Για πάρτι μας.
1: Όπως έχεις την κιθάρα αυτή τη στιγμή στα χέρια σου,
0: ναι.
1: Ας ακούσουμε ένα κομμάτι.
0: Ω, βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά. Πάμε. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα... Ακούγεται, είμαστε εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τα ματζόρια είναι εμείς. Ένα τραγούδι λοιπόν έτσι από τους Τερμίτες. Που λέγεται Φλασάκι και το έχουμε διασκευάσει πολύ ωραία με τα παιδιά πέρα, το έχουμε κάνει πολύ καλό ροκάκι. Τώρα με μια ακουστική κιθάρα θα παίξουμε όπως είναι. Η στίχη είναι του φίλου μου του Σάκη Μπουλά.

0: Με το δικό μου χειροκρότημα θα πας. Πάρα πολύ ωραία.
1: Άντε, να. Το είχαμε θυμίσει αυτό το τραγουδάκι. Ωραίο.
0: Λίμωνο και κλασικό πλέον. Έτσι,
1: τα λέμε, ναι.
0: Στα χρόνια που έχουν περάσει.
1: Πλάκα στην πλάκα.
0: Πώς είναι η αίσθηση, κομμάτια τα οποία έχεις γράψει χρόνια πίσω. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό οι εικόνες από εκεί είναι κοντινές.
1: Ναι, είναι.
0: Και ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια. Όταν συνειδητοποιείς ότι, ξέρω εγώ, κομμάτια τα οποία έχετε γράψει με οποιοδήποτε σχήμα ή μόνος κτλ. Έχουν μείνει κλασικά, είναι ένα βάρος στις πλάτες. Ή είναι μια ικανοποίηση.
1: Μπα, χαρά.
0: Χαρά είναι.
1: Χαρά είναι, πιο βάρος. Τα τραγούδια τα έχω πολύ ψηλά.
0: Mm-hmm.
1: Τα αγαπάω πάρα πολύ. Τα εκτιμώ, αφάνταστα. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να γράψει ένα συνθέτης. Είναι δηλαδή χαμηλού επίπεδου τέχνη για ένα δημιουργό. Χαμηλού επίπεδου, κατάλαβες, εννοώ. Είναι το λιγότερο μπορεί να κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα τραγούδι, η πιο απλή μορφή. Έτσι. Πάρα πολύ απλή. Κοντή μελωδίουλα, μια χαρά. Κάνεις και μια ωραία εναρμόνιση. Αν αντιλαμβάνεσαι βέβαια τι λέει ο στίχος, να μπορείς να βγάλεις τα νοήματα του λόγου. Έτσι.
0: Να κάνεις το συνδυασμό τέλος
1: πάντων. Γιατί περί αυτού πρόκειται, επί της ουσίας. Όμως είναι το πιο χαμηλό έτσι, σε επίπεδο και το πιο υψηλό όμως μέσα στη λειτουργικότητα, μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή και εγώ όταν έχω νταλκά ή όταν έχω πολύ χαρά ή όταν τραγουδάκι θα πω. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Θα βάλεις να ακούσεις τέλος πάντων.
1: Βέβαια, εντάξει. Δηλαδή και οι συμφωνίες καλές είναι και τα κουαρτέτα καλά είναι και η ορχιστρική μουσική ακόμα πιο καλή είναι. Είναι όμως για άλλες καταστάσεις. Σε χρονικές περιόδους της ζωής μέσω που ας πούμε η συγκέντρωση υψηλή, ο διαλογισμός ή το να καθορίσουμε την πορεία τη δικιά μας, τον φίλο μας, της οικογένειάς μας ή θέλουμε μεγαλύτερη σκέψη, δεν ωφελεί και τόσο να ακούμε μουσική η οποία εμπεριέχει λόγο. Έτσι, το αντίθετο βοηθάει η μουσική που δεν εμπεριέχει λόγο και που ο δημιουργός, ο συνθέτης έχει προγραμματίσει κάποιες ενέργειες να προκαλέσει. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει μόνο ποιος είναι συνθέτης. Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εμείς το ζούμε στην Ελλάδα και στην Αμερική υπάρχει βεβαίως. Στην παγκόσμια μουσική πλέον υπάρχει η έννοια του songwriter. Αυτός ο οποίος γράφει μόνο τραγούδι. Που κατά κανόνα είναι ή ο τραγουδιστής ή ο κιθαρίστας ή ο πιανίστας. Αυτοί τα γράφουν κατά κανόνα. Και είναι και πολύ ωραία.
0: Να το κάνεις, οκ.
1: Και τα λατρεύω κιόλας. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι υποδιέστερο. Αλλά δεν είναι αποτέλεσμα συνθετικής δουλειάς εδώ. Είναι περισσότερο ένστικτο. Είναι και αυτό το τραγούδι ένστικτο είναι.
0: Ναι.
1: Που σας έπαιξα τώρα, δεν είναι προϊόν συνθετικής εργασίας, δεν τρελαθούμε κιόλας.
0: Και αν είναι το χαμηλότερο επίπεδο, όπως λες,
1: ναι,
0: όχι
1: είναι.
0: Υποτιμητικά.
1: Όχι, καθόλου υποτιμητικά.
0: Το υψηλότερο που το πάμε.
1: Το υψηλότερο, κατ' εμέ, είναι η αυστηρή μονοδία. Δηλαδή να μπορείς να χτίσεις μία μελωδία, η οποία να έχει αρχή, μέση και τέλος, χωρίς επανάληψη. Να φύγει και να πάει προς το σύμπαν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υψηλή τέχνη. Αυτή είναι η υψηλότερη μορφή τέχνης. Η μία. Η μία και η μοναδική μελωδία είναι αυτή η οποία μπορεί να περιγράψει το σύμπαν, να ενεργοποιήσει το DNA σου, να σου κάνει καλό ή κακό, να σε κάνει να γίνεις πατέρας ή φωνιάς.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τεράστια δύναμη, η οποία οι άνθρωποι, και είναι, δεν είναι κάτι, είναι ένα προνόμιο που το έχουν αρκετοί άνθρωποι στον πλανήτη.
0: Σίγουρα όχι περισσότεροι βέβαια.
1: Όχι περισσότεροι, από τους συνθέτες ενώ είναι κάποιοι άνθρωποι που το κατανοούν αυτό, το οποίο είναι δώρο. Δεν μπορεί να το εξελίξεις. Και άνθρωποι που έχουν τελειώσει πολύ μεγάλα μουσικά πανεπιστήμια κατά κανόνα δεν κάνουν για τη δουλειά. Γιατί αποστηρώνεται η σκέψη και το συναισθημά τους, οπότε είναι αυστηρή γνώση και μόνο. Και φτάνουμε σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα όπου χωρίς να το συνειδητοποιούν παράγουν αρνητική δόνηση. Και αυτό έχει να κάνει με την παγκόσμια μουσική σήμερα. Η περισσότερη δόνηση η οποία παράγεται είναι αρνητική τελικά.
0: Σε τι βήματα σε πάνε, σε οδηγούν
1: εξού και τόσες αρρώστιες και τόση μοναξία. Οι δόνες είναι πολύ άσχημες στις μέρες μας.
0: Ωραία. Δυστυχώς βασικά.
1: Υπάρξαν όμως, ας πούμε στην Ελλάδα μπορώ να σου πω γιατί τους ξέρω τους ανθρώπους, άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλοι συνθέτες, λειτουργήσαν με το ένστικτό τους μόνο και που η δουλειά τους είναι η εισάξια με τον Μότζαρτ και όλων αυτών, όπως είναι ας πούμε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Έτσι, όπως είναι ο Μάρκος Βαβακάρης. Αυτοί είναι τεράστιες μουσικές προσωπικότητες του περασμένου αιώνα, απλά δεν το ξέραν οι ίδιοι. Και ασχολήθηκαν με αυτό που λέμε εμείς ταπεινό τραγούδι, έκαναν με τα μπουζουκάκια.
0: Λαϊκό τραγούδι.
1: Εισαγωγές και τα λοιπά. Πάνε, πάρεις μια εισαγωγή του Ζαμπέτα, ας πούμε, και το δεις σε μια παρτιτούρα γραμμένο. Είναι στα ίσια με τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Μάλιστα.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε το Σαββατιάτικο Εν Κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντώνη Μιτζέλο στην παρέα μας.
4: Αποφάσισα να ερμηνεύσω και εγώ κάποια τραγούδια. Mm-hmm. Στην πορεία μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα πνευματικά δικαιώματα, όπως ξέρεις, έχουν σχεδόν κατηργηθεί στη χώρα μας.
3: Και είναι η μοναδική χώρα του κόσμου.
4: Είμαστε η μοναδική χώρα του κόσμου που συμβαίνει αυτό, δυστυχώς. Όλοι καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
3: Για τους ηθοποιούς τα ίδια συμβαίνουν.
4: Για όλους, ναι. Για οποιοδήποτε
3: ασχολείται. Γενικώς τέχνη σε αυτή τη χώρα που...
4: Δεν θέλουν τέχνη.
3: Δεν θέλουμε.
4: Τέχνη, οπότε μας...
3: Την άπο.
4: Αυτό. Πάση περιπτώσει, οπότε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, πρέπει δεν είναι να κάνουμε ένα ηρώδιο με μια συμφωνική ορχήστρα και μια συναυλία στη Νέα Υόρκη. Για να επιβιώσουμε, δεν γίνεται, θέλουμε ροκάματο. Με πολύ μεγάλη χαρά, εγώ τι τελειώσω όλα με τα χρόνια να δουλεύω.
3: Φανταστείτε. Είστε.
4: Σκέψω από το 77 που ξεκίνησα τη δουλειά και από το 80 δηλαδή που μπήκα πια χοντρά. Το πρώτο ρεπό το πήρα το 2004.
3: Τι λες τώρα.
4: Είναι αλήθεια.
3: Τι λες τώρα.
4: Ναι, έχω δουλέψει τη ζωή μου έτσι.
3: Και έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο βέβαια.
4: Έχω γυρίσει πολλές φορές όλο τον πλανήτη με μια κιθάρα και με μια βαλίτσα. Ατέλειωτα. Και με την Χαρούλα Αλεξίου. Και μετά με την Ελευθερία Αρμαντάκη πέσαμε κυρίως σε ξένο κοινό και μόνος μου μετά αργότερα. Και συνεχίζω βέβαια. Δεν σταματάμε. Παίζουμε συνέχεια. Και λιγότερο βέβαια από τα παλιότερα χρόνια στο εξωτερικό.
3: Θέμα αντοχών είναι αυτό ή κάτι άλλο?
4: Όχι, είναι θέμα ζωής. Οι αντοχές μου είναι μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω τον Χριστό που λέει.
3: Εγώ φάνω τα 40, βλέπω τις αντοχές μου να με εγκαταλείπουν σε μερικά πράγματα. Γι' αυτό το ρωτάω.
4: Είμαι οκ.
3: Όχι σε όλα.
4: Όχι. Απλά είμαι, θέλω, επειδή έχω δουλέψει τόσο όσο σου περιέγραψα, σκέψω ότι τα λέω δουλειά εννοώ όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν εννοώ μόνο το βράδυ. Ένα τετραωράκι.
3: Εντάξει, γιατί αυτό είναι η παράσταση.
4: Είχαμε και στούντιο. Έτσι, είχα στούντιο και πολλές φορές και διπλή βάρδια στούντιο. Mm-hmm. Δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι 10 το πρωί με 4 είναι η πρώτη βάρδια, 4 με 10 η δεύτερη βάρδια και 11 ξεκίνησε η παράσταση μέχρι το πρωί. Μετά πήγαινα σπίτι και έγραφα παρετούρες για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, έκανα περίπου 20 χρόνια να κοιμηθώ κανονικά νύχτα. Πάνω από 2-3 ώρες. Αυτή ήταν η ζωή μου. Ή ήμουνα σε ένα ταξίδι, ή μέσα σε ένα αεροπλάνο, ή σε ένα πούλμα, σε ένα τρένο, ή έκανα πρόβες, ή έγραφα, κατάλαβες όλο αυτό το πραγματάκι. Κάποια στιγμή λοιπόν κουράστηκα. Βιολογικά εννοώ, τα έπαιξα που λένε. Και σταμάτησα για ένα-δύο χρόνια να καθαρίσει λίγο το μυαλό μου.
3: Και να συνέλθει και ο οργανισμός λίγο.
4: Να συνέλθει και ο οργανισμός και επίσης είχα ξεκεντράρει πάρα πολύ στη ζωή μου. Διότι είχα κάνει πάρα πολλά τα live και λιγότερος ο χρόνος που επέτρεπα στον εαυτό μου να γράψει μουσική. Η βασική μου ιδιότητα είναι συνθέτης. Όλα τα άλλα είναι ωραία, αλλά δεν είναι οι βασικές ιδιότητες. Έλεγα λοιπόν, να σου πω τώρα, ας ζήσουμε αυτή την παγκόσμια περιοδία. Να πάμε ένα Τόκιο και μια Νέα Υόρκη και μια Αλάσκα και μια Βραζιλία. Και οκ, γράφουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν πειράζει τώρα, μην τρελαίνεσαι. Το έχεις. Όμως πήγα 40 χρόνια και τελικά δεν την είχα γράψει αυτά που ήθελα να γράψω. Που βγαίνανε μόνο τραγούδια, κάποια ορχιστρικά, κάνα δύο κορτετάκια και αυτά. Εκεί λοιπόν σταμάτησα και για περίπου 3-4 χρόνια έγραψα μόνο κλασική μουσική, δεν έκανα παραστάσεις. Σχεδόν καθόλου, ελάχιστα πράγματα είχα κάνει τότε. Πολύ λίγα. Και αυτά επιλεκτικά. Και ασφαλώς μετά αύξησα τις παραστάσεις, γιατί πρέπει να ζήσω να βγάλω και λίγα χρήματα παραπάνω. Αλλά θέλω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδέψω και μόνος μου και χωρίς δουλειά. Θέλω να πάω πιο και ένα τσιπουράκι με τα φιλαράκια μου. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι επιλογή πλέον. Είναι επιλογή. Δεν είναι ότι βγάζω τόσα λεφτά ώστε να μπορώ να μην δουλεύω πολύ.
3: Εντάξει, όχι. Στα πλαίσια του εφικτού. Δεν είπες και κάτι τρομερό, ας πούμε, ότι θες να κάνεις.
4: Δεν κάνω τρομερά πράγματα, μην φανταστείς. Ξέρω να βρίσκω το μεγαλείο στα πολύ μικρά πράγματα και είναι μεγάλη ευτυχία.
3: Καλύτερο.
4: Είναι μεγάλη ευτυχία.
3: Είναι το καλύτερο αυτό. Μάλιστα, συγκρίνοντας τις εποχές που ξεκινήσατε, που μπήκατε στη δισκογραφία, που με τους Θερμίτες νομίζω έχετε κάνει 12 δίσκους σε 10 χρόνια.
4: Έχουμε κάνει τάτιμα.
3: Και φτάνοντας στη σημερινή εποχή της πληροφορίας, ξέρω, του YouTube ή των άλλων όλων πλατφορμών, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν και να παρέχουν μουσική στο κόσμο.
4: Το YouTube είναι δημόσιο δόλο, είναι κλεφτρόνια. Είναι απατεώνες. Έτσι, με τη, καμιά κυβέρνηση εκτός από τη Γαλλία, νομίζω. Μόνο η Γαλλία αντέδρασε στο YouTube και τους υποχρέωσαν να πληρώσουν. Είναι κλεφτρόνια. Κλέβουν την ψυχή μας, τη ζωή μας, κλέβουν τις μουσικές μας, μας απαγορεύουν τις πωλήσεις. Γιατί αυτοί μας απαγορεύουν τις πωλήσεις. Όταν βάλεις τον Μπέργκη του Βίλιπ Τσάμπα και Κυρίκου γειτόνι, σηκωθείτε ξημερώνει. Γιατί να δες το 1 ευρώ. Γιατί να δες το δίνει, οπότε δεν ζεις από αυτό που κάνεις. Και ας ζουν αυτοί όμως πλουσιοπάροχα. Διότι τώρα μας στείλανε και καινούριο μανιφέστο ότι για να μπορείς να έχεις δικό σου κανάλι και να πληρώνεσαι.
3: Πρέπει να έχεις 1000 συνδρομητές.
4: Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 1000. Ναι, αλλά και για να ξεκινάς να παίρνεις κάτι δεκάρες από το 1 εκατομμύριο views και επάνω. Και εννοούν ποια views, τα αληθινά views. Όχι του.
3: Το πληρωμένα εννοείς.
4: Τα πληρωμένα που έχουν κάτι.
3: Όλοι,
4: α πούμε, να αναφέρουμε, δεν κάνει. 30 εκατομμύρια βλέπεις και έκανε σε ένα μήνα κάποιος λαϊκός τραγουδιστής και 30 εκατομμύρια έχουν οι Zeppelin στο Γολοταλό ή U2, ας πούμε. Δεν πες, τα κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για αληθινά. Από εκεί ξεκινάς και παίρνεις κάποιες δεκάρες. Έτσι, από τις οποίες αυτές δεκάρες μέχρι πρότινος τις μισές τις κράταγε το EIP. Έτσι, και τις μοίραζε στους δικούς της μόνο ή εμπαίνει η τσέπη και εμείς παίρναμε από τις 100 δεκάρες τη μία στην τσέπη μας και από αυτή τη μία που ερχόταν το 90% μας το παίρνει πίσω φόρους στο κράτος.
3: Το κράτος. Τι ωραία.
4: Λοιπόν, δεν γουστάρω YouTube, φίλε. Δεν θέλω να. Και τον τελευταίο δίσκο που έκανα, ένα πολύ ιδιαίτερο δίσκο οργανικό, θα σου μιλήσω για αυτόν αργότερα. Τον οποίο τον λάτρεψα. Είναι μεγάλο τσαμπουκά. Γι' αυτό τον λάτρεψα δηλαδή, για τον γαμό, τον έκανα. Είναι λίγο αντίσταση. Πράξη αντίσταση αυτό ο δίσκο. Δεν τον ανέβασα στο YouTube. Δεν θέλω. Επίσης δεν τον έστειλα σε ραδιόφωνα. Γιατί δεν πληρώνουμε.
3: Η πρόσβαση όμως στη δουλειά σου δεν είναι ένα
4: να
3: θέμα.
4: Να σε έρθει να με δουν ζωντανά για να πάρω μεροκάμα τώρα, φίλε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω. Ο μόνος τρόπος να ζήσω είναι να με δεις. Να πιεις το ποτάκι σου, να σου παίξει τα τραγουδάκια σου, τις μουσικές σου, τις κιθαριές σου, να γουστάρεις και να είμαστε okay και λειτουργικοί όπως πάντα. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να γράφουμε εμείς και να κονομάει όλη η κοινωνική αλυσίδα. Γιατί κονομάει. Και να είναι η μεγάλη μας χαρά. Αλλά θα πρέπει και εμείς έστω ένα ψίχουλο.
3: Κάτι.
4: Ο κύκλος εργασιών λοιπόν γύρω από το τραγούδι είναι τεράστιο ακόμα στη χώρα μας. Παρόλη την κρίση. Έτσι.
3: Παρόλο που οι δισκογραφικές δεν υπάρχουν πια.
4: Κανένας δεν πουλάει. Η IP δεν δίνει πνευματικά δικαιώματα. Έχουν κλείσει 27.000 μαγαζιά στη χώρα που ήταν υπόχρεα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι του Σαμαρά, επί Παπανδρέου που ήταν ο Γερουλάνος και μετά. Και όλοι τα ίδια κάνανε. Έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις απίστευτες. Προδοτικές δηλαδή, όσον αφορά τον πολιτισμό. Εν πάση περιπτώσει, το 50% όλων των εσόδων, όλων των Ελλήνων δημιουργών, αυλεπεί. Χωρίς να μπορεί να αποδειχτεί ποιος το έχει γράψει τι, πάει στην Αγγλία.
3: Ό,τι τι.
4: Ότι αυτοί, γιατί αυτοί μας έμαθαν να γράφουμε μουσική, ας πούμε. Αυτοί μας δίδαξαν τον πολιτισμό, άρα μας παίρνει το 5% τσαμπουκά.
3: Τι λες τώρα.
4: Και αυτό το πέρασε η ελληνική κυβέρνηση. Την αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έχουν γίνει χοντρές ξεφτύλες σε αυτόν τον τόπο. Κατάλαβες. Οπότε δεν γουστάρουμε, ρε φίλε, ούτε διαφήμιση, ούτε να. Δεν θέλουμε. Να άρχισε να μας βλέπετε. Να γουστάρετε, να τα πίνουμε, να σας βλέπουμε και στο πρόσωπο, να τα λέμε κιόλας. Και άμα δεν γουστάρετε, να μας κράζετε κιόλας. Και τι. Αδέρφια είμαστε, θα γίνουμε καλύτεροι.
3: Ο φίλος λέει: όταν κάτι δεν το ξέρει, λέει, ας μην το εξηγεί. Το YouTube είναι για να αναβάσει κανένα δύο κράχτες για να σε γνωρίσουν. Επιλογή διαφήμισης.
4: Δεν θέλω να μας γνωρίσει, φίλε. Εμείς, πρόσεχε, στο YouTube βγάζει πολλά λεφτά από μένα. Στο YouTube είναι γύρω στα 1200 τραγούδια δικά μου μέσα, τα οποία είναι πολλά που έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο και αυτά τα χρήματα τα παίρνει το YouTube. Από τις διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις είναι από το YouTube, οι οποίες αντιστοιχούν στα τραγούδια, γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μην πάρω εγώ τα μισά.
3: Άλλος λέει: διαφωνώ με την έννοια του copyright. Και εμένα πνευματική δουλειά είναι να λύνω ένα πρόβλημα σε ένα υπολογιστή, αλλά δεν παίρνω λεφτά κάθε χρόνο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι πρωτογενής δημιουργία.
3: Αλλά δουλεύεις και παίρνεις λεφτά γιατί λύνεις τα προβλήματα.
4: Είναι παροχή υπηρεσιών.
3: Κανονικά.
4: Έτσι. Δεν είναι πνευματικό δικαίωμα. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πώς να δεις, από τη στιγμή που κάποιος παίρνει ένα περιουσιακό στοιχείο που είναι το πνευματικό δικαίωμα, είναι οικοπεδάκι και βγάζει λεφτά από αυτό, πρέπει να πληρώνει και σε αυτό που ανήκει. Είναι απλά πράγματα. Τόσο απλό είναι.
3: Τόσο απλό. Είναι εντυπωσιακό, λέει, πως ένα τόσο μεγάλο υποστηρικτή του ελληνικού πολιτισμού αρέσει τόσο ξένη ροκ. Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό.
4: Γιατί δεν θα πρέπει να μου αρέσει ξένη ροκ. Και ινδικά μου αρέσουν και τα αιγυπτιακά μου αρέσουν και τα πέρσικα πολύ μου αρέσουν και τα ρεμπέτικα, τα τρελαίνα με κόβω φλέβα. Οτιδήποτε είναι καλό. Η μουσική, αδερφέ μου, είναι σαν τη γυναίκα. Είναι όμορφη, είσαι μέσα.
3: Είναι δυνατόν. Αν κάνεις copyright το βίντεο κάποιου που έχει ανεβάσει η μουσική σου, δεν παίρνεις έσοδα.
4: Εγώ όχι, δεν παίρνω δεκάρα από κανέναν. Θα έπρεπε όμως. Δηλαδή στο εξωτερικό παίρνουν, στην Ελλάδα δεν παίρνουν. Και μάλιστα στο εξωτερικό, αν μου επιτρέπεις να σου πω, είναι αυστηρότατα τα πράγματα. Έτσι, πολύ αυστηρά. Παραδείγματος χάρη στο Βέλγιο, αν μπει σε ένα ταξί, σου λέει για να σας πάω στο αεροδρόμιο είναι 10 ευρώ. Αν θέλετε και μουσική είναι 13.
5: Μάλιστα.
4: Έτσι, είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Και επίσης, εγώ δεν είπε χρόνο κανένα να παίξει τη μουσική μου, ξέρεις. Δεν θέλω να με παίζει κανένα. Εγώ σε κάποιο μπαράκι να παίζει τη μουσική μου, σε κάποιο, α πούμε, είπα εγώ στον Κότσερα ή στο Μαχαιρίτσα ή στην Αρβανιτάκη, παίξε.
5: Τα κομμάτια
4: δεν θέλω, ρε παιδιά. Mm-hmm. Με ρωτήσατε. Τι κάνω, δεν θέλω να τα κάνω. Αν θέλει λοιπόν, και το γράφουν πάνω ότι απαγορεύεται. Mm-hmm.
5: Χωρί είναι... την έγγραφη άδεια και τα
4: έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Είναι τόσο απλό το πραγματάκι.
5: Από την άλλη, δεν ισχύει το ότι όταν φεύγει ένα έργο από τα χέρια σου, ρε παιδάκι, μου το δισκογραφεί.
4: Ναι.
5: Δεν αποκτάει τη δική του προσωπικότητα και την ταυτότητα στην οποία. Ξέρω εγώ, ούτε κι εσύ ο ίδιος, ας πούμε, δεν μπορείς να παρέμβεις ως προς το...
4: Αυτό αφορά τη δόνηση αντιγενέστης, mm-hmm. δηλαδή σε μια συναυλία, ναι, τη μοιράζεσαι. Σε ένα προϊόν το οποίο είναι ηχογραφημένο, όχι, είναι περιφερειακό στοιχείο. Δηλαδή ένα iPhone ανήκει στην iPhone, τέλος.
5: Mm-hmm. Και η κιθάρα σου ανήκει, θα την αναλαβείς.
4: Βεβαίως, το κιθαρόν είναι εδώ. Α πούμε κάνα τραγουδάκι, λες.
5: Αμέ.
4: Άιντε. Λοιπόν, θα σου πω, ένα... Η στίχη είναι της Λίνα Νικολακοπούλου. Λίνας Νικολακοπούλου. Και αυτό παλιό. Αλλά τα σπάει, είναι καλά δηλαδή. Το λέμε συναυλίες και γουστάρουμε. Πολύ ηλεκτρικό. Είναι μια μπαλάντα, αγαπημένη, η οποία πάει κάπως

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Κομμάτια. Μαχαιριές είναι αυτά.
0: Πα. Τι με βάζεις και κάνω ρε πρωί. Ωραία είναι, μου γουστάρω πάρα πολύ.
1: Τις δύσκολες όμως είναι πιο ωραία νομίζω.
0: Είναι πιο ωραία. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς νυχτοπούλια είναι.
1: Μαθημένη στη νύχτα, αυτό πήγα να πω.
0: Μαθημένη στη νύχτα.
1: Από ό,τι είπες κιόλας πριν για πολλά χρόνια.
0: Πάνε, μα και ακόμα και όταν δεν εργάζομαι, δεν δουλεύω ας πούμε, περνάει ψιλοξημερώνει για να κοιμηθώ. Είναι οι ρυθμοί.
1: Ναι, κανονικά.
0: Δεν μπορώ να τους αλλάξω.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι για να ζουν αυτές τις ώρες τέρμα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι πρέπει να το κάνουν. Η βρώμικη δουλειά που λέμε. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και το 94,6. Εν κατακλείδη, Παναγιώτης Ρήλος και σήμερα ο Αντώνης Μιτζέλος απέναντί μου. Να καλημερίσουμε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι τώρα εδώ. Η Γογό ρωτάει. Αρχικά τι ομάδα είσαι, μια και είσαι στο Sport FM, αυτά δεν θα τα αποφύγει.
0: Α, βέβαια, έχουμε και τέτοια έτσι. Κοίταξε να δεις.
1: Ως Πειραιώτης, φαντάζομαι.
0: Είμαι Πειραιώτης, έχω γεννηθεί εδώ πιο δίπλα, δηλαδή. Έτσι. Και έπαιξα μπάλα στον Ολυμπιακό από τα 6 μου μέχρι τα 21 μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, φόρεσα τη φανέλα, μεγάλωσα μέσα στο Καραϊσκάκι, είμαι από τα Τσικό. Επί Γουλανδρή.
1: Δεν θα μπορούσα
0: μαζί με το Ντάκι τον Περσία είμαστε σειρές. Και έπαιξα μέχρι και την πρώτη ομάδα. Έχω πάρει 5 πρωταθλήματα αεραστεχνών με τον Ολυμπιακό σαν ποδοσφαιριστής και η θέση μου ήταν έξω δεξιά. Η ομάδα έχει τοπικό χαρακτήρα, κυρίως ας πούμε έτσι. Οπότε αυτός που είναι ρε παιδί μου από την Τούμπα πρέπει να είναι ΠΑΟΚ, αυτός που είναι από τον Πειραιά πρέπει να είναι εκεί πέρα. Μπορεί να είναι ότι γουστάρει πια.
1: Αυτό το καταστρατηγήσαμε αυτό ρε παιδί.
0: Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Και ξέρεις τι έγινε, πήγαινα, είχα και ελευθερία τότε στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, όλα τα είχαμε μια χαρά. Από τη στιγμή όμως που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, δεν ξαναπήγα γήπεδο. Mm-hmm. Πήγα δηλαδή μια φορά. Για να δω το καινούργιο Καραϊσκάκι.
1: Πώς είναι το καινούργιο.
0: Αλήθεια λέω τώρα, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξαναπήγα. Και αυτή τη στιγμή, αν μου πεις να σου πω ένα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, έφυγα απογοητευμένος από τη φάση. Παιδί μου, ήταν η ζωή μου, το λάτρεψα. Mm-hmm. Έτσι. Δεν γινότανε. Λοιπόν, γιατί δεν είχε. Καταρχάς, ήμουν τελείως αντίθετος στους μη Έλληνες ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δεν γουστάρω. Εγώ θέλω να είναι παιδιά της γειτονιάς. Α του βλέπω να λέμε για μια καλημέρα. Δεν λέτε Σταρ, επειδή κουρατσάει ένα πετσί. Πάμε καλά τώρα. Έχουμε τρελαθεί.
1: Εκατομμύρια των εκατομμυρίων.
0: Ωραία, άντε από τώρα.
1: Χωρό τώρα.
0: Δεν μασάμε τίποτα.
1: Εγώ περίμενα ότι θα μου πει ότι έπρεπε κάποια στιγμή να επιλέξω. Ή θα πάω στη μουσική ή θα πάω στον αθλητισμό.
0: Έγινε και αυτό, έγινε και αυτό. Γιατί ο αθλητισμός ήταν πολύ σκληρός. Μου τραγε πάρα πολύ χρόνο. Και επίσης ήμουνα και στο ποδόσφαιρο και στο στίβο, ήμουνα 400. Και έκανα, δηλαδή είχα καθημερινή προπόνηση. Αλλά έπρεπε και η κιθάρα είναι εξαιρετικά απαιτητικό πράγμα. Ειδικά όταν το κάνεις
1: χρόνος δεν φτάνει.
0: Σολιστικά δεν με έφτανε ο χρόνος. Mm-hmm. Αναγκαστικά εγκατέλειψα γιατί ήμουνα και 19 στα 20 όταν άφησα το ποδόσφαιρο τελικά. Κοσάρης. Ήταν και οι υποχρεώσεις πολύ μεγάλες και με τους τερμίτες τότε. Είχαμε πολλές συναυλίες, είχα μπει στα στούντιο και είχα ξεκινήσει έγραφα. Είχα αρχίσει και το κάπνισμα. Έκανα αυτή την παπαριά να μην και κάπνισα.
1: Τουλάχιστον το έχεις κόψει τώρα. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Το κόψα, τα κατάφερα.
1: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
0: Κάπνισα αρκετά στη ζωή μου. Το υπολόγισα δηλαδή. Κάπνιζα δηλαδή τα πρώτα χρόνια ένα πακέτο, το πήγα στα 2, το πήγα στα 3, το πήγα στα 4, το πήγα στα 5. Και έκανα, ας πούμε, περίπου 20 χρόνια 5 πακέτα την ημέρα. Είναι πολύ.
1: Πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά, ας πούμε. Είναι υπερβολή. Ξέρω εγώ πώς θα βγαίνω, 1,5 εκατομμύριο τσιγάρα, 1 εκατομμύριο, 800.000 κάπου εκεί και λέω, φίλε, όπα. Δηλαδή δεν γίνεται. 800.000 ταξίδια έχει κάνει, όχι. Ωραία. 800.000 μπριζόλες έχει φάει, όχι. Για να μην το πάω στις γυναίκες. Γιατί θα ήταν άδικο. Εκμέρου και άτομο. Και άσεμνο.
1: Οπότε.
0: Λοιπόν. Ναι. Και μη εφικτών. Οπότε λέω ρε φιλαράκο, καλύτερα να έχω λίγο χρόνο παραπάνω. Γιατί ξέρεις με πείραξε γι' αυτό και το έκοψα. Έτσι με πείραξε σοβαρά στην καρδιά μου. Λοιπόν, οπότε λέω προτιμώ να ψιλοζήσω λίγο ακόμα. Είχα ταξίδια που δεν έχω κάνει. Υπάρχουν τόποι που δεν έχω πάει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει. Και θέλω να το κάνω.
1: Αξίζει να ζήσεις για να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Θα σε βοηθήσει σίγουρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ειδικά αν σε έχει χτυπήσει η δημία. Και με άλλη μια ερώτηση από την Κόγο. Κανένα νέο ελληνικό γκρουπ στο είδος ή πέθανε το ροκ?
0: Όχι, κανένα.
1: Αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω κι εγώ.
0: Όσο.
1: Ιστονία, έστω το ελληνόφωνο, αν θέλεις. Εντάξει, το ροκ σαν έννοια δεν θα πεθάνει, γιατί συνεχώς εξελίσσεται, μεταλλάσσεται και βγάζει άλλα παρακλάδια.
0: Ναι.
1: Ίσως σε κάποιον τα αυτιά να είναι περίεργα, γιατί φαντάζομαι όταν ξέρω εγώ εσύ ακούγες Led Zeppelin, ο πατέρας σου δεν μπορούσε να το αντιληφθεί.
0: Και
1: σου λέει ότι είναι αυτά τα κλαμπατσικά.
0: Είναι οι βαρβαρότητες αυτές και τη δυσαρμονία είναι αυτή.
1: Με την ίδια λογική τώρα ακούνε Stoner οι μεγάλοι εμείς και οι πιτσιρικάδες τρελαίνονται. Η επόμενη
0: και πάντα θα υπάρχουν οι επόμενοι. Όσο η κοινωνία θα καταπιέζεται, τόσο οι καλλιτέχνες θα αντιδρούν. Mm-hmm. Και αυτό είναι ροκ. Δεν είναι ο ήχος ο παραδοσιακός που μάθαμε τις κιθάρες, και αυτό το λέω εγώ, που είναι η ζωή μου αυτή. Έτσι. Σαφέστατα βέβαια Δεν μπορείς τώρα να εκφράσεις τη δυσαρέσκεια ενός λαού, μιας κοινωνίας ολόκληρης και όλα όσα είπαμε και πριν, με πολύ γλυκούς ήχους. Οι ήχοι οφείλουν να είναι οξύς σαν το θυμό μας. Γι' αυτό και εγώ φέτος είμαι τόσο ηλεκτρικός, γιατί δεν μπορεί, είμαι πολύ θυμωμένος. Έτσι. Δεν είναι προσωπικός ο θυμός, είναι κοινωνικός και πολιτικός ο θυμός που βίως έχω και δεν μπορώ να εκφραστώ με πολύ γλυκές μπαλάντες κτλ. Γι' αυτό τα κάνω όλα ρόκο όσο μπορώ να μετέχω αυτού του ήχου. Θέλω να πω ότι οι νέοι έχουν πολύ περισσότερους λόγους από εμένα να είναι τσαντισμένοι. Γιατί τους κλέψαν τη ζωή. Καταλαβαίνεις. Τους κλέψαν τα όνειρα. Όπα να. Λοιπόν, ή μέρα θα πρέπει να γίνουν όλοι φιλόσοφοι και σοφοί.
1: Που δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
0: Που δεν γίνεται, ρε, τι θα κάνουμε τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ή θα πρέπει να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε, διότι δεν γίνεται τώρα. Ας πούμε, συστήματα που κατ' όνομα ονομάζονται δημοκρατία. Αν μου επιτρέψει, λέει,
1: ναι, μια τέτοια κουβέντα.
0: Προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζω κανένα κόμμα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να ανήκω σε κόμμα εγώ. Έτσι κι αλλιώς. Η έννοια αφεντικό μου μου βγάζει πειράκια. Με τη μία μου βγάζει τρέλα, ναι. Λοιπόν. Αλλά η έννοια, ας πούμε, της δημοκρατίας σήμερα με την Ελληνική Βουλή και όλες οι βουλές του κόσμου, δηλαδή και στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, είναι πλειοψηφικό. Δηλαδή οι περισσότεροι πηδάνε τους λιγότερους. Δεν είναι δημοκρατία, ρε φίλε. Ψιλοφασιστή λέει κάτι. Ψιλομπαρμπέριαν μου κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, οι 59 να είναι σοφοί και οι 49 μαλάκες.
1: Sorry κιόλας. Εδώ έχουμε φτάσει στα επίπεδα όπου οι 30 αποφασίζουν για τους 100.
0: Στην Ελληνική Βουλή αυτό συμβαίνει. Έτσι, το 15% κυβερνάει όλο το υπόλοιπο. Αλλά είναι έτσι ο νόμος και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο δημοκρατικό, ξέρεις.
1: Εδώ καθόλου θα
0: είναι. Δημοκρατία, και μου πεις ποια είναι η δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να μπορεί ο βουλευτής να έχει γνώμη, να την λέει και να ακούγεται. Οι βουλευτές τώρα έχουν γνώμη, αλλά δεν τη λένε ποτέ, γιατί δεν ακούγονται, διότι υπάρχει κομματική γραμμή σε όλα τα κόμματα. Δεξιά, κέντρο και αριστερά. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό που πιστεύει. Άρα δεν είναι βουλευτής. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία εν τη πράξη, έτσι. Μιλάμε, ας πούμε, για κομματοκρατία και αρχηγοκρατία. Όπα, εγώ δεν γουστάρω να έχω αρχηγό. Τι θα γίνει τώρα. Εδώ έχουμε ένα ψηλό προβληματάκι, δηλαδή, καταλάβες.
1: Δεν έχει βουλή ο βουλευτής, δηλαδή, φοβερό.
0: Δεν έχει βουλή ο βουλευτής. Δεν εισακούγεται, έτσι. Και επίσης επαναλαμβάνω, δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος τελικά εκλεγεί και δεν είναι μέρος του συστήματος, γιατί οι περισσότεροι συστημικοί είναι, έτσι, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν όραμα εθνικό.
1: Θα γίνει.
0: Μακάρι.
1: Ή θα γίνει μέρος του συστήματος ή θα το πετάξει.
0: Ακριβώς. Είναι άνθρωποι, ας πούμε, από πολύ πλούσιες οικογένειες, κατά κανόνα, ή παλικάρια, ας πούμε, οι κυρίες, γιατί είναι και βουλευτίνες, που είναι παιδιά από τα πρώην λαμόγια της προηγούμενης κυβερνήσης που οικονομήσανε και είχαν τα λεφτά να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Άραγε υπάρχει κάποιος βουλευτής ή κάποιος υπουργός που έχει σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: καλή ερώτηση. Μπορεί ίσως να πετύχει.
0: Είναι τρομακτικό αυτό.
1: Αλλά είναι φοβερό το πώς μεταλλάσσονται και μπαίνουν σε μια γυάλα.
0: Δεν
1: ζουν στην κοινωνία που είμαστε εμείς όλοι οι υπόλοιποι θνητοί. Γιατί ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι ήταν στους δρόμους, αν θέλεις, γιατί είναι κλασικό το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανιζόταν ως αριστερό κόμμα, ας πούμε, και ήταν στο κίνημα κάτω στους δρόμους να φωνάξει κτλ. Και ξαφνικά γίνεται εξουσία αυτό το πράγμα. Και περιβάλλεται με μια γυάλα.
0: Σε τρεις ώρες μέσα.
1: Πού είσαστε.
0: Μα δουλεύουν.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα από εκεί.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ακού να δει. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές και υπάρχει αυτός ο τρόπος της δημοκρατίας. Γενικά, στην Ευρώπη.
1: Κάποιος μου λέει ότι ο Τσίπρας σπούδασε εδώ. Τώρα δεν είμαι
0: σίγουρος. Μα είμαι εδώ άνθρωπος σπούδασε. Εδώ σπούδασε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν το συζητώ. Αστείο ήταν αυτό. Ναι. Λοιπόν. Αλήθεια, σπούδασε ο Τσίπρας.
1: Κάτι θα κάνει γι' αυτό.
0: Όλα τα έχω ακούσει. Λοιπόν, ναι, να είναι καλά. Αστείευομαι. Έχασα μωρέ τον νερμό μου τώρα με τον Τσίπρα.
1: Ναι, συγγνώμη, εγώ.
0: Ναι.
1: Πολλές ώρες.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Υπάρχει όλη αυτή η αντίληψη ότι μπαίνουν μέσα. Ίσως και κάποιοι από αυτούς να έχουν όραμα από τους ανθρώπους. Εντάξει, μην τους βάζουμε όλους το ίδιο τσουκάλι. Αλλά με το που εντάσσονται, ανήκουν. Και άνθρωπος που ανήκει δεν μπορεί να έχει γνώμη τώρα εθνική κτλ. Όσο λοιπόν θα υπάρχει αυτή η κατάσταση, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό, τόσο κάποιοι άνθρωποι θα αντιστέκονται μέσω της τέχνης. Και το rock and roll λοιπόν θα υπάρχει ως έννοια, ως τρόπος αντίστασης της καταπιεσμένης μάζας και ως ένα όραμα, όχι imagine all the people, ναι, γιατί αυτό είναι νέα τάξη πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Έτσι, το να καταργήσεις τον παράδεισο σημαίνει καταργείς την έννοια του παραδείσου. Καταργείς δηλαδή μια θρησκεία υπέρ μιας άλλης, βέβαια. Yeah. Έτσι αυτό εννοούσε ο Λένον. Εννοούσε τη δικιά του θρησκεία. Δεν είναι ο Χριστιανός.
1: Λοιπόν, κάναμε ένα ωραίο το over 7 λεπτών από τις 3 που πρέπει να πάμε στο διάλειμμά μας. Μείνετε εδώ μαζί μας. Έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολύ όμορφα πράγματα στη συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, αυτές είναι οι τελευταίες νότες του υπαρξιακού. Με την Ευσταθία.
1: Ναι, είναι συμπράξη, έτσι. Με την Ευσταθία και έχει γράψει και τους στίχους η Ευσταθία.
0: Μάλιστα. Και πριν από αυτό, ακούσαμε τη διασκευή που έχει κάνει.
1: Η διασκευή ήταν του Μάρκου Βαμβακάρη, το Λέρι Μπέντε στην Τουνιά, σε blues. Τώρα αυτό εντάξει, ήταν ένα τόλμημα πάρα πολύ μεγάλο. Καταρχάς είμαι μεγάλος θαυμαστής του Μάρκου του Βαμβακάρη, είναι ο πατριάρχης μας, αυτός μας έμαθε να γράφουμε τραγούδια όλους. Έτσι, και τη δικιά του γενιά και τη μετέπειτα και εμάς σε αυτόν πατάμε. Και επειδή υπήρχε όλος αυτός ο μεγάλος ο θαυμασμός, κάποια στιγμή θέλησα να κάνω κάτι και κάτι δικό του. Είναι η πρώτη φορά που κάνω βέβαια διασκευή σε κάποιο τραγούδι εγώ, έτσι. Έχω παίξει μόνο και έχω γράψει μόνο δικά μου πράγματα. Είναι το πρώτο ίσως και το τελευταίο που έκανα, ήθελα πάρα πολύ. Το αισθανόμουν και λίγο σαν χρέος, ξέρεις. Γιατί και εγώ περιοτάκι, στα ίδια χνάρια, ας πούμε, πατήσαμε και αυτός ήρθε από το νησί του και εγώ ήρθα από το δικό μου. Δηλαδή κάπου ψιλοτεριάξανε λίγο τα
0: πράγματα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τη Σκιάθο. Γεννημένος εδώ στο Πασαλιμάνι, αλλά η καταγωγή είναι από τη Σκιάθο. Και η δικιά μου η γενιά δεν άκουσε ραδιόφωνο, δεν μπορέσαμε. Ρεμπέτικο δεν ακούσαμε, γιατί δεν έπαιζαν τα ραδιόφωνα ρεμπέτικα. Παίζαν λαϊκά, τα οποία δεν τα ακούσαν. Τι να κάνουμε τώρα. Μ' άρεσαν εξ αποστάσεως. Στο σπίτι μέσα δεν ακούγανε λαϊκά, ακούγανε άλλου είδους μουσικές. Οπότε μεγάλωσα με άλλο τραγούδι. Το ρεμπέτικο το ανακάλυψα μεγάλος και το εκτίμησα πάρα πολύ και έμαθα και τις ζωές των ανθρώπων και την πεντατονία τους και τη σχέση τους με όλο αυτό που λέγεται ζωή φιλτραρισμένη μέσα από τη μουσική.
0: Έξω λέγαμε ότι οι κλίμακες είναι ίδιες μεταξύ blues και ρεμπέτικο.
1: Μοιάζουν πάρα πολύ, γιατί είναι οι πεντάτονες κλίμακες και στο blues και στο ρεμπέτικο η βάση τους είναι αυτές.
0: Δεν είναι περίεργο που, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα οι ρεμπέτες κάνουν μια μουσική και στην άλλη άκρη του κόσμου, καταπιεσμένοι μαύροι, ξεκινάνε τον blues.
1: Μπράβο. Άμα ακούσεις τα πρώτα blues, πώς τα παίζανε, και τα πρώτα ρεμπέτικα, είναι ακριβώς τα ίδια. Επίσης, γραφτήκαν στα ίδια στούντιο με τους ίδιους ηχολήπτες, με τα ίδια μικρόφωνα και με τις ίδιες κιθάρες. Στην Αμερική γράφτηκαν τα πρώτα.
0: Τα πρώτα, σωστά.
1: Έτσι. Σωστά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχαν έρθει σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι. Ο Τζον Λι Χούκερ, ας πούμε, δεν απέχει σαν φωνητική χρειά με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Άκουσα τους και τους δύο, είναι ακριβώς το ίδιο κόλπο. Η διαφορά τους ήταν λευκή και μαύρη, οκ.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Αλλά είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς αυτό. Τι συνέβαινε όμως, ήταν και διωγμένοι από τις πατρίδες τους. Έτσι.
0: Ναι,
1: είχαν χάσει τα σπίτια τους, είχαν χάσει την αξιοπρέπειά τους, τους συμπεριφόρονταν σαν να ήταν ζώα, πεινάγανε ή πίνανε ναρκωτικά, γιατί έτσι είναι. Όποιος πέφτει σκαλοπάτι στο καλοπάτι, πέφτει και σαν την παπαριά, να πούμε, μακριά από εμάς. Λοιπόν, και εξέφρασαν τον πόνο τους. Ο πόνος που πηγάζει από τον τρόπο της ζωής. Και οι δύο ταυτόχρονα είναι τα δύο και μοναδικά μουσικά κινήματα του περασμένου αιώνα στον πλανήτη Γη και είναι τόσο εξίσου σημαντικά και τα δύο. Το blues έγινε μετά αυτό που λέμε rock and roll και εξελίχθηκε ως κραυγή διαμαρτυρίας, κυρίως πολιτική, και μετά έγινε ηχόχρωμα και τρόπο ζωής και δεξιοτεχνία. Το δε ρεμπέτικο δυστυχώς εξελίχθηκε στο λαϊκό, το οποίο το λαϊκό ήταν, βολεύτηκα τώρα, πήρα και μια καινούργια Mercedes, έχω και καινούργιο κοστούμι, έχω και καλό κομμενάκι και αντιγεια. Sorry κιόλας το λέω.
0: 400 δραχμές ζητάς.
1: Ναι, έγινε αυτό το πραγματάκι, ας πούμε, και επί της ουσίας τι έγινε το λαϊκό, να έχει δώσει αριστουργήματα τραγούδια, πολλά τραγούδια. Τα λατρεύω δηλαδή, ναι. Όμως σκέψω ότι έκοψε τη ροή και την εξέλιξη του ρεμπέτικου και κυρίως μαζί με τον ελληνικό κινηματογράφο, τον οποίο και λατρεύω, το δημοτικό τραγούδι ετέθη εκτός νόμου. Δηλαδή, όποιος ήταν, άκουγε δημοτικά, ήταν ψιλοβλάκας, ήταν ψιλοβλάχος, δεν ήταν σύγχρονος. Έτσι λοιπόν, εκείνη η γενιά ξαφνικά έβγαλε, ας πούμε, το Τσαρούχι και κατέβηκε από το Γάιδαρο και έβαλε τα αντίδραση εκείνη τη εποχή. Ανάλαβες και τα All Star και χόρευε σαν ο Ρακοντάκος. Όλα έχουν τη χάρη τους. Όλα έχουν τη χάρη και την ομορφιά και μου αρέσουν και πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια, έτσι. Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Και λαϊκά, δηλαδή σκέψου τι έγραψε ο Ζαμπέτας τώρα, έτσι. Σκέψου τι έγραψε ο Κερμανόλης ο Χιώτης, αυτή είναι μεγάλη τώρα. Παγκόσμιες μορφές και παγκόσμιες μούρες. Πατάνε στο ρεμπέτικο βέβαια και το εξέλιξαν με τον τρόπο που ήθελαν. Έτσι έγινε αυτό το λαϊκό. Η μεγάλη έτσι χασούρα προσωπική μου άποψη στην τέχνη της χώρας έγινε με το ελαφρολαϊκό.
0: Ελαφρολαϊκό, έτσι. Αυτό που συνεχίζει να πηγαίνει μέχρι τώρα.
1: Εκεί πέσαμε σε μια τρύπα, ας πούμε, λίγο β' κατηγορία, θα έλεγα.
0: Γιατί όμως, ξέρω εγώ, τρέχαμε τότε
1: ήταν πολιτική η λόγη
0: να κλέψουμε από την Ινδία, από την Ανατολή, ήχους και τραγούδια για να τα κάνουμε. Που μέχρι και τώρα, τέλος πάντων, ο Φίβος είναι μέγιστος κλέφτης τέτοιων κομματιών.
1: Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σύγχρονος μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σύνηθες το φαινόμενο τα τραγούδια να κυκλοφορούν πρώτα σε μια άλλη χώρα και να τα πούμε και εδώ μετά.
0: Εδώ κάποιος αναφέρει, λέει, ότι κάποια group, τέλος πάντων, 1550 σε talent show, ο Κοριαλάς φέτος επίσης, το rock πέθανε μαζί με το Morrison. Δεν συμφωνούμε, νομίζω. Έτσι.
1: Όσο μας καταπιέζουν, τόσο θα ροκάρουμε.
0: Ακριβώς αυτό που πάμε πιο νωρίς.
1: Ο Μόρισον πολύ καλό, ελληνοκεντρικό άτομο κι αυτό. Πολύ καλός, εξαιρετικός. Να είναι καλά, εκεί που είναι.
0: Κάποιος τώρα, εντάξει, δεν θα μπω σε κομματική κουβέντα.
1: Κάπα
0: και τα λοιπά. Να βγει ο λαός μπροστά, ένα σχόλιο λέει.
1: Να βγει, βεβαίως και να βγει. Οπα, αυτό δεν είναι κομματικό, αυτό είναι ανάγκη μας.
0: Πριν η προηγούμενη φράση είναι μήπως είναι η ώρα να βγει μπροστά το ΚΚΚ.
1: Αν είναι η ώρα, ας βγει και αυτό. Αν και να είναι μπροστά ο ίδιος ο λαός όμως. Mm-hmm. Να μην είναι όλο αυτό το, όλη αυτή η χλέμπα να πούμε.
0: Μετράς λέει ποτέ τις συλλαβές στο στίχο ή όπως σου βγει?
1: Όχι, ο στίχος έχει αν είναι γραμμένος σωστά, και είμαι πολύ αυστηρός αυτό, πρέπει να έχει μέτρο. Αν δεν έχει μέτρο δεν είναι ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε ο αγγλικός ή ο ρώσικος δεν έχουν μέτρο αυτή τη στίχη. Γι' αυτό και οι μελωδίες τους είναι, άμα τις δεις γραμμένες, είναι λίγο περίεργες. Η ελληνική γλώσσα έχει μέτρο αυστηρότατο από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, και ο δημιουργός οφείλει να το σεβαστεί και στη μουσική αυτό. Δηλαδή δεν κάνω όλα τα τραγούδια να γίνουν ζεμπέκικα, όπως τα ακούω σήμερα και να πιάνω τα γέλια. Έτσι. Δεν γίνεται. Το 9 δια το 8 δεν διαιρείται. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ποιος φίλος μου, ρε, πάει και αυτός και έχεις μείνει. Λέω τέλος πάντων ένα παράδειγμα πιο κοντά στην εποχή μας. Για μην πάμε στις εποχές Καζαντζίδη, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Που ερχόντουσαν κομμάτια από τα.
1: Τότε πέρναν και από Ινδίες πολύ.
0: Ναι, ναι. Από Ανατολή ερχόντουσαν μεσαίρι κομμάτια.
1: Βέβαια.
0: Και το έκανα και ο φίλος με μεγάλη επιτυχία εμπορική, αν θέλετε, στη δεκαετία του 2000, τέλος πάντων. Αν δεν θέλετε.
1: Νομίζω ότι δεν φταίει ο. Φταίει ο αυτός που τα ακούει και τα πληρώνει κιόλας.
0: Ακριβώς. Όταν πας και τα χώνεις,
1: συγγνώμη,
0: θα
1: κιόλας,
0: συνεχίσει να το κάνει.
1: Έτσι είναι,
0: αν δεν το στήριζες, θα έκανε κάτι άλλο.
1: Εάν, ας πούμε, γενικά η μουσική και γενικώς ο πολιτισμός το συμπράττουμε στην προσωπική μας ζωή απλά μόνο για πλάκα, τότε έχουμε τις κυβερνήσεις που μας αξίζουν.
0: Μας αξίζουν.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Αν πεις τώρα το τραγούδι, έχει σχέση με το. Ναι, έχει, φίλε. Έτσι είναι. Έχει και τη γυναίκα που σου αξίζει, έχει και τη δουλειά που σου αξίζει και την κυβέρνηση που σου αξίζει. Αν ήσουν αμάγκας, δεν θα τα έχεις αυτά. Έτσι πάει.
0: Καλημέρα στην Δέσποινα που μας ακούει. Καλημέρα και στην Μαριάννα. Αγαπάμε Μιτζέλο, λέει, στην όμορφη, πιο όμορφη ακουστική παρέα. Και αφού είναι ακουστική παρέα και έχεις και τη γιθάρα και σε τρώει το χέρι, το νιώθω.
1: Με τρώει τώρα, μωρέ, εντάξει. Να πω και να τραγουδάξει τα παιδιά, να πάτε πέσουμε, γιατί αύριο δουλεύουμε κιόλας.
0: Πάμε.
1: Ο πίσω Θεός πάντα έχει. Εμείς δεν είχαμε.
0: Εμείς δεν είχαμε. Ό,τι μας δίνει.
1: Δεν πειράζει, τον αγαπάμε όμως. Θα του δώσουμε εμείς από το εστέριμά μας του Θεού. Να είναι καλά. Από έτσι μια βραδινή μπαλάντα. Η στίχη είναι της Ελένης Γιώγα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Να στείλω μια καλησπέρα στο φίλο που γράφει ότι είμαι αυτή τη στιγμή στον αέρα σε πτήση από Brisbane για Perth με ίντερνετ και με έχετε φτιάξει με την εκπομπή σας. Πολλά φιλιά. Και πολύ ωραία.
1: Καλά. Πολύ έχω παίξει και στις δύο πόλεις. Έχω κάνει συναυλίες. Πολύ καλά. Και στο Brisbane μου άρεσε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και το ποτάμι εκεί και πολύ καλή ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι, μοιάζει λίγο με Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι. Μάλιστα. για να δω μερικά μηνύματα που παίζει να έχω χάσει. Αντώνη λέει: ο αγαπημένο μου, ξέρω τα περισσότερα τραγούδια σου.
1: Ναι,
0: ναι, okay, ναι. Ο υπόλοιπο. Ναι, ναι, ναι, κάπου θα βρει κανένα-δύο μηνύματα και ακόμα δεν το βρίσκω τώρα. Λοιπόν, είμαστε στις 3:30. Οπότε τα καταφέραμε και φτάσαμε ως εδώ. Θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διαλυματάκι να ακούσουμε. Το χρόνο νικά δεν έχουμε βάλει και τη ζωή δεν έχουμε βάλει.
1: Όπα, είναι επικίνδυνη η ζωή, έτσι. Βρίζει λιγάκι.
0: Βρίζει λιγάκι, εντάξει, 3:30 είναι. Σηκώνει.
1: Σηκώνει, εντάξει.
0: Αν έχετε παιδάκια κοντά στα ραδιοφωνά, σα απομακρύνετε λίγο. Θα πει κακές λέξεις το.
1: Τι να κάνουμε, τζέρε, φίλε, βρίζει.
0: Μα δεν είναι στη ζωή μας. Πόσο υποκριτικό είναι τέλος πάντων να το έχεις στη ζωή σου, αλλά να μην το δέχεσαι να εμφανίζεται κάπου γύρω σου.
1: Δεν έχει καλή ζωή, έτσι. Εγώ ότι είμαι, δεν το κρύβω ποτέ.
0: Λοιπόν, για πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε. Άλλη μισή ώρα θα τον κρατήσω.

συντίθεμαι αργά μα σταθερά. Σαν τις σημαίες που σαπίζουν στα μπαλκόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διανύσης.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ακούσαμε.
4: Έλα μόνο τώρα, είναι τραγούδια αυτά.
3: Τι πάτε και γράφετε αλήθειες. Λοιπόν, αυτό είναι demo, έτσι, δεν είναι η τελική.
4: Αυτό είναι το demo, ρε.
3: Η τελική μόρφη του κομματιού.
4: Μια χαρά.
3: Που ήταν ζωή, ή ζωή σκέτο, όπως θέλετε. Έτσι. Και πριν ακούσαμε το «Ο χρόνος νικά» με τη φωνή της Μελίνας Ασλανίδου.
4: Ναι.
3: Κομμάτι που μπήκε στην ταινία.
4: Κοινός παρονομαστής του σκηνοθέτη του Τσαφούλια. Σωτήρη, ο οποίος γράψε και το στίχο του τραγουδιού. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη του ταινία. Είχα βοηθήσει όσο μπορούσα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα.
3: Πήγε καλά στα έξω φεστιβάλ, μου πες το.
4: Και εδώ είχε πάει πολύ καλά.
3: Και η μουσική, έτσι.
4: Ναι, ναι, και η ταινία και η μουσική πήγαν εξαιρετικά και στην Αμερική και στην Αγγλία. Στην Αγγλία πήραμε το πρώτο βραβείο μουσικής, mm-hmm. τότε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Λονδίνου. Στην Αμερική είχε πάρει πάλι πρώτο βραβείο, στην Κύπρο.
3: Στην Ελλάδα φεστιβάλ δεν κάνουμε πια.
4: Είχε ένα της Πελοποννήσου που πήραμε πάλι πρώτο βραβείο και σκηνοθεσίας και μουσικής.
3: Πάλι καλά.
4: Ναι, δεν το ήξερα αυτό το φεστιβάλ, πάντως είναι αυτό.
3: Και δεν ξέρω αν τελείωσε και τις δράμας που έκαναν στο. Το μικρό του μικρού μήκους εκεί πέρα.
4: Μπράβο, είναι ταινίες μικρού μήκους.
3: Νομίζω ότι και αυτό σταμάτησε. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν είμαι και σίγουρος.
4: Είχαμε τόσο καλή παράδοση στον ελληνικό κινηματογράφο τώρα, γινόταν πολύ καλές ταινίες.
3: Όπως λέγαμε, δεν έχουμε μια δημόσια σχολή κινηματογράφου. Είναι φοβερά αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα.
4: Όπως ας πούμε, μέχρι και πριν λίγα χρόνια δεν διδασκόταν πουθενά ελληνική μουσική στα οδεία. Αυτό το πράγμα, έτσι. Το απολύτως τίποτα. Τώρα έχει ξεκινήσει το πράγμα και πώς έχει ξεκινήσει, κάνω εγώ ένα σεμινάριο, κάνω ο άλλος ένα μαθηματάκι, κάνει αυτό. Είναι δίπλα εδώ πέρα ο Φακανάς, ο οποίος έχει κάποια ωραία προγραμματάκια. Και ο Νάκας, νομίζω δεν βάζει ελληνικά. Τέλος πάντων, τώρα τα τελευταία χρόνια που έχει ξεκινήσει και το ελληνικό τραγούδι μπαίνει σιγά σιγά στα οδεία και νομίζω ότι ο Θανάσης Πολυκατριώτης με την μπουζούκα του, την πολύ καλή, είναι και ο κολλητός μου φίλος, είναι ο πρώτος που. Φέτος για πρώτη χρονιά μπήκε το μπουζούκι σαν μάθημα στο Εθνικό.
3: Στο Εθνικό 2.
4: Έτσι, και τα κατάφερε ο Πολυκατριώτης να το κάνει αυτό. Σε αντίθεση τώρα, άμα πας στην Τουρκία, άμα πας στην Αίγυπτο, υπάρχουν σχολές. Οι Αιγύπτιοι μουσικοί θεωρούν κλασική μουσική τα τραγούδια που, όπως λέμε εμείς τώρα, του Χιώτη και του Ζαμπέτα. Το θεωρούν κλασική μουσική δική τους και διδάσκονται στο πανεπιστήμιο. Παρακαλώ.
3: Εμείς εδώ μαθήματα στα οδεία. Σιγά σιγά.
4: Και μόνο γαβγάβ.
3: Άλλη μια ερώτηση για τον Αντώνη. Έλα μωρέ, εντάξει, τι γράφετε εδώ πέρα.
4: Τι λέει πέρα.
3: Εντάξει, για γυναίκες ιστορίες.
4: Τι για γυναίκες.
3: Λοιπόν, παιδιά, στην αστική δημοκρατία το κομμάτι είναι στοιχείο του πολιτεύματος. Αν δεν σας αρέσει, οκ, αλλά πείτε μας τι προτείνετε. Όχι μόνο Φραμπαλάς, λέει κάποιος φίλος εδώ πέρα. Έλα με Φραμπαλάδες.
4: Τι εννοεί Φραμπαλά.
3: Στην αστική δημοκρατία τα κόμματα είναι το στοιχείο του πολιτεύματος. Αν δεν σας αρέσει.
4: Τα κόμματα.
3: Διάβασα εγώ λάθος.
4: Ναι. Δεν μας αρέσει, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τουλάχιστον
4: να ενταχθούμε τώρα στα 50 μας.
3: Που υπάρχουν, ναι, ρε παιδάκι.
4: Όχι, εγώ γενικώς.
3: Ήταν ξεκάθαρο νομίζω αυτό που είπε ο Αντώνης, ρε παιδιά. Είναι γραμμή. Δεν έχει βουλή ο βουλευτής μέσα στην κυβέρνηση. Δεν έχει τη φωνή του.
4: Εάν το κόμμα αποτελείται από ανθρώπους που είχαν γνώμη, τότε θα ανήκα και εγώ σε κάποιο κόμμα.
3: Θα μιλάγαμε διαφορετικά.
4: Αλλά δεν θα μου στερεί τη γνώμη μου ουδής.
3: Δεν είναι Φραμπαλάς, είναι άποψη. Αν θες την εστερνίζεις, δεν σ' αρέσει. Οκ, κράτησε μια άκρη του μυαλού σου ή πέτα τι.
4: Ναι, δεν είναι Φραμπαλάς. Μιλάω σοβαρά τώρα. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό στοιχείο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Διότι πάμε σε πολύ μαύρες εποχές. Ολοκληρωτισμού πλέον.
3: Οι κομματικές γραμμές έχουν δείξει που μας πάνε.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Το βλέπετε.
4: Μας πάνε ευθείας στο φασισμό.
3: Λοιπόν, έχοντας συνεργαστεί με ένα. Καρό, να πω, ένα σκασμό να πω ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, ίσως μέχρι τα μικρότερα, αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια κλίμακα τέλος πάντων. Τι κρατάς, ρε παιδάκι μου, από όλο αυτό που, από όλη αυτή την πορεία, ξέρω εγώ, 41 ετών και πλέον, σαν Αντώνης, ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή, είμαι ένα κρίκος στην αλυσίδα της μουσικής.
4: Καταρχάς, οι συνεργασίες είναι πολλές. Mm-hmm. Όντως είναι πολλές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3: Αν αρχίσω να λέω ονόματα, θα μας πάρει το μισάωρο για πλάκα.
4: Όχι,
3: οπότε δεν το κάνω.
4: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και με Έλληνες καλλιτέχνες και με Άγγλους και με Αμερικάνους mm-hmm. και με Αυστραλούς και με Γάλλους, με όλους έχω δουλέψει. Και έχω συνεργαστεί και στην Ιαπωνία, παντού. Σε όλο τον κόσμο έχω κάνει δίσκους. Και έχω παίξει μουσική με εξαιρετικούς μουσικούς. Αυτό που μου έχει μείνει είναι, και είμαι περήφανος γι' αυτό, είναι η χαρά της συνεργασίας την ώρα που συνέβαινε. Uh-huh. Δηλαδή δεν πέρασε άσχημα ποτέ με αυτές τις συνεργασίες. Αλλά έγιναν με έναν τρόπο, δηλαδή έπεσε έξω μόνο σε μία. έξω συνεργασία, όπου είχα ξεκινήσει να στραβώνω μπασαρδός και το κόψα μέχρι εκεί που πήγες. Όλες τις άλλες ήταν καλά. Αυτό που έμεινε είναι τα τραγούδια μας. Αλλά κάτι πιο σημαντικό από τα, και από τα τραγούδια είναι αυτή η μουσική η οποία παίζει, γεννιέται και υπάρχει σε δυναικές. Δεν χάνεται ποτέ η ενέργεια. Έτσι. Αυτές οι μουσικές παίχτηκαν, ανήκουν σε εμάς, ανήκουν και στους προηγούμενους, ανήκουν και στους επόμενους. Είναι εκεί αυτές οι ενέργειες και είναι πρίκα μου.
3: Και θα είναι.
4: Είναι πολύ μεγάλη πρίκα όλα αυτά τα πράγματα εκεί. Και μιλάει για μουσικές που δεν ηχογραφήθηκαν, μουσικές που παίχτηκαν. Και εκείνη είναι η μεγάλη αλήθεια. Εκείνη είναι η πολύ μεγάλη αλήθεια. Τώρα βέβαια μιλάω λίγο σαν τους Ινδιάνους που φοβόντουσαν να φωτογραφηθούν, γιατί έλεγαν ότι η φωτογραφία κρατάει και κλειδώνει την ψυχή.
3: Την ψυχή.
4: Όχι, ούτε τον ισχύει ούτε το άλλο. Όμως η μουσική είναι λειτουργική και αγγίζει την αλήθεια τη στιγμή που παίζεται μόνο. Όχι όταν ηχογραφείτε. Άρα λοιπόν αυτές οι συνεργασίες τις απέλαστα τη στιγμή που έγιναν. Και αυτή είναι η μεγάλη μου αλήθεια. Σαφέστατα μετά από χρόνια και μέσα στην πρακτική της δουλειάς δυσαρεστήθηκα από κάποιους. Ναι. Παίζει και αυτό. Αν δεν μπορεί να είναι ολαρόδινα.
3: Δεν μπορεί να είναι.
4: Δεν μπορεί να είναι ολαρόδινα, παιδί μου.
3: Σίγουρα.
4: Δεν γίνεται. Έτσι είναι αυτό. Αυτά είναι όλα και όλα τα πραγματάκια. Πάντως και με ανθρώπους, βλέπεις, υπάρχουν κύκλοι που συνεργαζόμαστε ξανά και ξανά. Λείπουμε 5-10 χρόνια, ξέρω εγώ.
3: Ξανά
4: βρισκόμαστε. Έτσι κάνουν φίλοι. Έτσι κάνουν φίλοι. Αυτό είναι. Επίσης, δεν πρέπει να ζητάμε ποτέ τίποτα από τους άλλους. Όπως το ίδιο ισχύει και, με τις φιλίες μας, έτσι πρέπει να ισχύει και με την οικογένειά μας, έτσι πρέπει να ισχύει και με την πατρίδα μας. Αν γουστάρουμε να έχουμε πατρίδα, γιατί κάποιοι δεν γουστάρουν. Εγώ γουστάρω. Και έχω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κοιτάμε και στις τρεις περιπτώσεις είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε, όχι τι μπορούμε να
3: πάρουμε. Είναι μέσα στις θεμελιώδεις, αν μπορούμε να πούμε, βάσεις του ροκ, το ότι να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις.
4: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι βασική αρχή αυτή τώρα. Αυτό είναι η αλήθεια η μεγάλη. Είναι κεντρικό. Κεντρικός μπούσουλας αυτός. Επίσης, τι γίνεται με αυτή την νοοτροπία, φτιάχνεις υγιείς και ανθρώπους πατάνε στα πόδια τους. Με αξιοπρέπεια. Εγώ έχω και σου δίνω και από το εσωτερικό μου αμαλέχη. Και εδώ είναι το όλο το μεγαλείο του φτωχού ανθρώπου. Έτσι δεν είναι, όπως περιέγραφε και ο Δομήνικος τον πατέρα του, τον Μάρκο τον Αβακάρη, και μίλαγε για την πολύ μεγάλη αξιοπρέπειά του, που είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σταθεί όρθιος στα πόδια του και να περάσει ευτυχής και πλούσιος με αυτά που δεν έχει κιόλας. Τι να κάνουμε.
3: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Την λοιπόν, έχουμε άλλα 14 λεπτά για να σε αποχωριστούμε, οπότε νομίζω ότι θα πάρεις άλλη μια φορά την κίθαρα.
4: Α, να παίξω τα μπουδάκι, λες.
3: Ε?
4: Α, με ευχαριστώ. Σιγά τώρα. Με μεγάλη μου χαρά, κάτσε να δω τι θα πω.
3: Ωραίο τότε.
4: Να βρούμε εδώ κανένα άσμα, ας πούμε.
3: Να καλημερίσουμε το φίλο που μας ακούει από το Φρίμπουργκ της Ελβετίας.
4: Έλα, ρε.
3: Μερσή, αν ήμουν Ελλάδα, θα ερχόμουν να σε δω. Αντώνη, καλή συνέχεια.
4: Είναι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι λες τώρα. Και τι να πω τώρα στα παιδιά εγώ.
3: Ό,τι θέλεις, ό,τι σου βγαίνει καλύτερα τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Τι να ψάχνω να βρω, να δω κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, λέω να μην πω κανένα από δικό μου τραγούδι.
3: Ωραία, ό,τι θες.
4: Ας το καλό βγήκε εγώ να σάγω, το έξω να διασκεδάσω. Πάλι δικά μου.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, πάρα πολύ ωραία.
0: Ένας Παύλος. Κάποιος εδώ βέβαια κάνει και την ερώτηση λίγο νωρίτερα. Θέλει γνώμη για Σιδηρόπουλο, Άσιμο και Παπακοσταντίνου. Αν θες.
1: Και έχω δουλέψει και με τους τρεις. Στα 16 μου ήμουν στους Κροκ στην Πλάκα και γυρνάγαμε στους δρόμους.
0: Με τον Νικόλα.
1: Τον Νικόλα ήταν ο πρώτος δάσκαλος. Μετά δούλεψα στο Σούσουρο μαζί του, μαζί με τον Θάνο Αδριανό, τον Αραπάκι και τους Λουπούς. Και εκεί γνώρισα και τον Μαχαίριτσα. Πιτσιρικάκι.
0: Και Ζουγανέλη, όλο αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια χρονιά μετά.
0: Μετά.
1: Μια χρονιά μετά το Ζουγανέλη. Και τον Μπουλά.
0: Ναι.
1: Και όλοι ήταν αυτή η ομάδα. Μετά φύγανε και πήγαν στο Στάχ Μαρία αυτοί.
0: Ναι.
1: Και εμείς μείναμε πίσω. Με τον Αδριανό και τον Νικόλα τον Άτσιμο.
0: Μάλιστα. Και με Παύλο.
1: Με τον Παύλο δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια με τους Θερμίτες, πέντε συνεχόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν μαζί. Στην αρχή ξεκινήσαμε σαν support του Παύλου στο Ροντέο. Παίζαμε στην υπόγα κάτω, στη Χέιδεν. Με τον πρώτο μας, με το δεύτερο μας δίσκο, το 82, που βγήκε ο δεύτερος μας δίσκο, 83 μάλλον, και κυκλοφόρησε, 83 το γράψαμε. Και μείναμε αρκετά χρόνια μαζί.
0: Μαζί.
1: Μετά κάναμε και μεγάλες συναυλίες μαζί. Μετά ο Παύλος είχε κάνει τον κύκλο του, δεν τον ήθελε κανένα στην απέξω. Παίρνουσε λιγάκι δύσκολα με αυτό το θέμα που είχε με τα ναρκωτικά. Τον πήραν τελικά. Τον πήραν κιόλας, δυστυχώς. Ευτυχώς. Δική του απόφαση ήταν. Ας έκανα το γουστάρι του παλικάρι. Είμαστε φιλαράκια καλά. Δηλαδή κάναμε και παρέα. Μοιραστήκαμε πολλές φορές τις απόψεις μας. Παίξαμε μουσική μαζί, ταξιδέψαμε μαζί. Ήταν πολύ καλά. Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου έχω γράψει μόνο ένα τραγούδι. Θα ήθελα να γράψει κι άλλα, αλλά δεν έτυχε.
0: Δεν έτυχε.
1: Γιατί είμαστε φιλαράκια, η αλήθεια είναι. Κατά διαστήματα κάνουμε και παρέες, παίρνουμε και κανένα κρασί μαζί. Είχε έρθει και στους Τερμίτες στη Χναπιά, στο στάδιο μας και φιλία μας. Είχε τιμήσει ο άνθρωπος να είναι καλά. Είχα συνεργαστεί με τον Βασίλη και έξω από τη δισκογραφία πριν αρκετά χρόνια. Είχε πάρει ένα μαγαζί που λεγόταν Οξυγόνο.
0: Το Οξυγόνο.
1: Αυτό το Οξυγόνο λοιπόν, θυμάμαι ένα βράδυ, με είχε πάρει τηλέφωνο. Εγώ δούλευα στις γραμμές τότε με την Βιτάλη και μου λέει: Αντώνη, έλα να δεις αυτό το μαγαζί, να το πάρω. Νύχτα, τέτοια από 3-3 ώρα. Τρελός. Πήγαμε, το είδαμε, του λέω να το πάρεις και να το αναστήσουμε, να το φτιάξουμε. Του λέω. Πάμε. Και το κάναμε και δούλεψα και όλο το χρόνο. Non-stop χωρίς. Πώς το λένε, χωρίς ντρεπόσκι.
0: Διαλύματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έφτιαξα μια μπάντα από πιτσιρικάδες και 4 νέες φωνές 20-22 χρονών και πήγα. Και μας βγήκε σε καλό. Πήγαμε εξαιρετικά.
0: 4-5 χρόνια τουλάχιστον το Οξυγόνο πήγαινε.
1: Και μετά φεγγό το πήγε ο Βασίλης, πήγε εξαιρετικά. Του γράψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολιτικό τραγούδι, το οποίο λέγεται Λόγια. Η στίχη είναι του. Πώς το λένε, μόνο του. Του Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και είναι το μοναδικό που γράψε εγώ με τον Λευτέρη. Είναι έντονα πολιτικό τραγούδι. Που μιλάει για συνθηματολόγους στα μπαλκόνια που μας τα λένε ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά είναι όλο λόγια, λόγια, λόγια και τίποτα ουσία, ας πούμε.
0: Όσοι είδηστε εδώ στην
1: Ελλάδα. Όσοι είδηστε. Τα πιστεύω να τα κάνω και τραγούδια. Αυτό είναι και το είπε ο Βασίλης, ο οποίος ανήκει εκεί που ανήκει και καλά κάνει. Και ανήκει εκεί, ευτυχώς. Είναι τίμιος σε αυτό. Όχι μόνο σε αυτό, σε όλα. Ας μην δια της καταφάσεως, μην πάμε στην άρνηση. Λοιπόν, γιατί το πέρασε σε έναν κόσμο που ήθελα να τα ακούσει. Κατάλαβες. Να είναι καλό
0: αυτό. Πολύ ωραία.
1: Αυτά έχω για αυτούς τους τρεις να σας πω. Ο Βασίλης είναι ένας τραγουδιστής, ο οποίος είπε τραγούδια κατά κανόνα δηλαδή, που δεν έγραψαν συνθέτες. Τα έγραψαν τραγουδοποιοί ή μουσικοί. Ελάχιστα τραγούδια.
0: Επίσης και αυτός έχει γράψει πολλά.
1: Και έχει γράψει και ο ίδιος.
0: Τη μουσική στα περισσότερα. Το στίχο δεν έχει εμπλακεί πολύ.
1: Και τραγούδια έχει γράψει και μια χαρά ο Βασιλάκης μας. Και είναι και ο πιο πετυχημένος Έλληνας performer, να το πω έτσι, του ηλεκτρικού ήχου.
0: Του ηλεκτρικού ήχου.
1: Απλά προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να εισχωρήσει σε αυτό, ας πούμε, που λέμε ελληνικό ροκ. Ας με συγχωρέσει τώρα που το
0: πω. Νομίζω και ίδιο το ξέρει.
1: Ίσως να μην έπρεπε να το πω.
0: Μόνο.
1: Έτσι, αλλά δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, όταν είμαστε εμείς στα 80's που κάναμε ροκ με τους Τερμίτες, τελείως ροκ, ήταν δύο μπάντες στην επιτυχία. Ήταν Τερμίτες και Φατμέ. Ο τύπος δεν το αναγνωρίζει ποτέ αυτό. Βλέπω κάτι μπάντες βοηθητικές που είχαμε. Κάτι πολύ πιτσιρικάδες που παίζανε λίγο covers και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Δεν ξέρω να κορδίσουν τα όργανα του. Σόρυγκα. Αλλά έτσι ήταν. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα, μην τρελαθούμε ξαφνικά. Δηλαδή αυτό που λέμε πριώνει ο αθαής σημαίνει ότι δεν ξέρει να παίζει το παλικάρι. Έτσι. Να τα βάζουμε τα πράγματα εκεί που είναι δηλαδή. Επί της ουσίας λοιπόν ήταν τα καλά και τα κακά παιδιά. Τα καλά παιδιά ήταν οι Φατμέ με την εξαιρετική μουσική τους και τη Λακώστ. Και εμείς με τα τρέπια παντελόνια και τα ντρανκς με τους Τερμίτες που κάναμε Μπουκόφσκι, που κάναμε πράγματα άλλα. Λίγο ανατρεπτικά και λίγο πολιτικά, έτσι, κεντροπολιτικά. Και λίγο επαναστατικά και λίγο αντίδραση. Και ήμασταν και μονίμως άφραγοι και περάσαμε μια δεκαετία με σουβλάκι στα 6.
0: Θαύμα.
1: Ναι. Υπάρχει διαφορά, κατάλαβες, δεν μας πήγε λοιπόν μαζί με τη Mercedes. Αυτό θέλω να πω.
0: Τη δεκαετία του 90, όπου παρατηρείται μια, η άνθηση τέλος πάντων της νέα, του νέου ήχου.
1: Βγήκανε νέα, βγήκανε τρύπες, βγήκανε μπαντάρες υπέροχες, έτσι.
0: Αισθανόμαστε περηφάνεια που εμείς στην ουσία μαζί με κάποιους άλλους ανοίξαμε αυτόν τον δρόμο.
1: Βέβαια, εγώ είμαι πολύ περήφανος. Γιατί το έκανα τίμια. Mm-hmm. Και με το χέρι στην καρδιά και με, και με το άλλο χέρι στην κιθάρα πάνω. Uh-huh. Έτσι και το τίμησα όσο δεν πήγαινε.
0: Τι κόμμα το τιμάς.
1: Και το τιμάω, δεν το τιμάω ακόμα. Εμένω στο ίδιο. Μην ξεχνάς ότι και τις τρύπες ήμουν εγώ αυτός που τους πήγε στην εταιρεία στη Virgin και τους πρότεινε και έκανα για τον πρώτο δίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω ότι δεν είναι μονολόγια, είμαστε μέσα στη φάση. Mm-hmm. Και ακόμα και σήμερα αυτό κάνω. Πέρυσι και πρόπερσι που είμαστε στη Βαβέλ, στο τέλος παραστάσεως ανεβάζω νέους καλλιτέχνες που δεν τους ξέρει η μάνα τους και έρχονται και παίζουν τη δουλειά τους.
0: Αυτό
1: συγνώμη,
0: είναι παράπονο πολλών νέων παιδιών είναι, που λένε ότι ρε παιδί μου δεν βοηθάει άνθρωπος.
1: Όχι, κάνουν λάθος.
0: Ναι, μιλάμε για το μεγάλο κομμάτι, ρε παιδί μου. Και είναι η πρώτη φορά τέλος πάντων που ακούγεται κάτι τέτοιο.
1: Το κάνω χρόνια αυτό.
0: Και είναι πολύ σημαντικό εσύ τα παιδιά ας πούμε, να δείξουν κομμάτια της δουλειά τους, γιατί υπάρχουν ιδέες.
1: Μα
0: παιδιά,
1: είναι καλή. Δεν μπορείς να απαιτήσεις τώρα από ένα πιτσίρικα να είναι τέλειος.
0: Προφανώς και όχι.
1: Πρέπει να εξελιχθεί. Να κάνει και δέκα λάθη ο άνθρωπος. Πώς θα μάθει δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Είναι υποχρεωμένος να είναι Μπετόβεν, δηλαδή.
0: Να κάνει. Δεν είναι
1: γιατί. Έτσι πρέπει.
0: Ο Βενού το ίδιο.
1: Και Μπετόβεν μεγάλο σε μάθη.
0: Ακριβώς. Παιδιά, όντως γίνεται φεστιβάλ κινηματογράφου που με βάση την Καλαμάτα και μεταφέρεται και σε άλλες πόλεις. Τώρα το έψαξα και έγινε φέτος. Μάλιστα.
1: Μπράβο στην Καλαμάτα, μπράβο σας. Λοιπόν, να γίνονται και άλλα. Να γίνονται και άλλα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, για να δω τα μερικά τελευταία μηνύματα πριν σε αποδεσμεύσω.
1: Βεβαίως.
0: Άκουσες και μουσική Δέσποινα που είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Καλημέρα και στο Βαγγέλη μας στον Νέο Κόσμο. Τεράστιος Μιτζέλος μας γράφει ο Κώστας, νομίζω είναι στο Ηράκλειο. Ο Κώστας γράφει στίχους.
1: Μπράβο,
0: και θέλει να σου στείλει. Έλα, Facebook, ρε, εσύ
1: Facebook,
0: το βρίσκεις.
1: Όλοι εκεί τα στέλνουν,
0: ναι. Έτσι ήταν και η πρώτη επικοινωνία με τον συγκεκριμένο φίλο που μου λέει: έχω κάποιους στίχους, πώς θα τους κατοχυρώσω. Mm. Και
1: τους στέλνεις στο όνομά σου, τους βάζεις ένα φάκελο, τους τυπώνεις και τους στέλνεις στο όνομά σου. Το ένα φάκελο το οποίο δεν τον ανοίγεις. Τον ανοίγεις στο δικαστήριο μόνο εάν χρειαστεί,
0: αν κάποιος
1: τους κλέψει. Και αυτό σε ένα κράτος, διότι δεν υπάρχει νόμος που να σε προστατεύει, αγόρι μου. Welcome.
0: Αν μην μπορείς κάπου να πας να καταθέσεις, κύριε, αυτά είναι δικά μου. Βάλτε μια σφραγίδα, τέλος.
1: Πολύ
0: δύσκολο.
1: Ό,τι εφεύρεις, ό,τι πίσω τις γράψεις, αυτόματα ανήκει σε όλους στην Ελλάδα.
0: Δημοσίας χρήσεως.
1: Εκτός από τα δικά τους. Δηλαδή, αυτός που κλέβει το τραγουδάκι μου, έχει σουλατζίδικο, αν πάω να του δώσω ένα πιτόγυρο τσάμπα, θα πει έγινε με κάξο ρεαλίτη. Αλλά μέσα παίζει τη μουσική τσάμπα. Δεν πάει έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Περισσότερα με τον Αντώνη Μιτζέλο θα πείτε εκείνος από τη σκηνή και εσείς από κάτω.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που είναι εδώ απόψε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να τα πω. Ξέρεις ότι δεν τα κάνω. Σήμερα είναι η δεύτερη συνέντευξη που κάνω. Κάνω μία φορά το χρόνο μόνο. Σήμερα είναι η μέρα του χρόνου πάλι.
0: Όποτε θέλεις, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Είμαστε εδώ να τα πούμε. Να πούμε ακόμα περισσότερα. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντώνης Μιτζέλος. Για δύο ώρες μας έκανε την τιμή, ήταν εδώ πέρα και είπαμε, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σίγουρα μας ξεφύγαν κάποια.
1: Εντάξει, μπορεί να είπαμε και κάτι παραπάνω. Εντάξει. Δεν παίρνουμε γραμμή από κάπου. Ό,τι έχετε στο σχέδιο μας,
0: το λέμε. Αυτό είναι.
1: Σιγά το. Χαλαρά. Αισθάνομαι ήδη ότι είμαι σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Αυτοί που του ακροατέ, δηλαδή του σταθμού σα. Εντάξει, οκ. Okay. Yeah. Είμαστε λίγα και γήπεδο, τι να κάνουμε.
0: Όπως και να το κάνουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Κάνε νόημα να μπω.
3: Second rule of Fight Club is...
5: Yeah.

Με Winsport FM, καλησπέρα σας. Σε αυτό που είναι κάτι σαν τελευταίο Fight Club για το 2025, δεν είναι κανονικό Fight Club, θα είμαι μόνος μου, όπως τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κάνουμε έτσι μια πιο χαλαρή μουσική εκπομπή. Σας χαιρετήσαμε και σας ευχηθήκαμε πριν από λίγες μέρες, όταν ήμασταν και δύο μαζί. Σήμερα η εκπομπή θα είναι μουσική, όπως είχαμε πει, θα είναι soundtrack από τη δεκαετία του 70. Είχαμε κάνει παλιότερα για δεκαετία 80 και δεκαετία 90. Μας είχατε ζητήσει και για δεκαετία του 70. Θα βάλουμε και λίγο 60 μέσα όμως, γιατί σήμερα που έψαχνα να βρω κομμάτια, βρήκα πάρα πολλά ωραία κομμάτια που ήταν και στη δεκαετία του 60, κάποια από αυτά και ωριακά εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 60. Οπότε λέω, κρίμα είναι να μην τα βάλουμε και αυτά. Άρα θα κινηθούμε μουσικά με soundtrack γνωστών ταινιών από τη δεκαετία του 60 και του 70. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Δεν τις χρειαστούμε σήμερα πιθανότατα. Το Χάρη Χριστόγλου όμως που είναι στην κονσόλα του ήχου θα τον χρειαστούμε πάρα πολύ, γιατί θα είναι ο άνθρωπος που θα μας βάζει αυτές τις ωραίες μουσικές. Ο Κώστας Βαϊμάκης θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Καλοδεχούμενες όποιες προτάσεις έχετε για να, έτσι, να ζητήσετε κάποιο ωραίο τραγούδι, κάποιο ωραίο soundtrack από αγαπημένη σας ταινία του 60 και του 70. Έχει πάρα πολλά, δόξα τω Θεώ, είναι γεμάτες και οι δύο δεκαετίες με ωραία τραγούδια. Και επειδή είμαστε σε γιορτινό, έτσι, mood ούτως ή άλλως, και παρότι είχαμε πολλές επιλογές για να ξεκινήσουμε, νομίζω ότι η πιο κατάλληλη περίπτωση να ξεκινήσουμε είναι μια ταινία του 1977. Την ξέρετε, είτε την έχετε δει είτε δεν την έχετε δει, την ξέρετε. Είναι το New York, New York. Σκορσέζε βεβαίως στην σκηνοθεσία. Ρόμπερτ Ντενίρο, Λάιζα Μινέλι, μεγάλο λαμπρό cast. Πολύ γνωστή ταινία και φυσικά Frank Sinatra στο τραγούδι το ομώνυμο, και ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε συνδέσει όπως και να έχει με αυτές τις μέρες, με τις γιορτές, τις Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, με ωραία πάρτι, με ωραία αντισήματα, με χαρτιά μετά, με ένα καλό ουίσκι και όλα αυτά τα πράγματα, κάποτε και με ένα ωραίο πούρο θα έλεγε κανείς όταν καπνίζαν περισσότερο. Τέλος πάντων, το έχουμε συνδέσει με ωραίες στιγμές γιορτινές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όπως πρέπει αυτή την εκπομπή και αυτή την ημέρα με Frank Sinatra.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε Frank Sinatra. Πάμε σε λίγο πιο έτσι, σκληρές καταστάσεις. Πάμε στο 1976. Ο Ρόκι. Πρώτη ταινία Ρόκι. Ο Σταλόνε βγάζει την πρώτη ταινία. Γνωρίζετε έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες για αυτή την ταινία, για τις δυσκολίες που είχε να την γυρίσει. Αναγκάστηκε να πουλήσει το σκύλο του για να βρει χρήματα. Του δίναν λεφτά για να τους πουλήσει το σενάριο. Ο ίδιος δεν το πουλάει γιατί ήθελε να είναι ο ίδιος που θα παίξει στην ταινία. Γίναν όλα λίγο ερασιτεχνικά. Ακόμα και η σκηνή που τρέχει τα σκαλιά και ανεβαίνει εκεί που είναι η περίφημη φωτογραφία που πανηγυρίζει εκεί στην Φιλαδέλφια, το κάναν στη Ζούλα γιατί είχαν πάρει άδεια. Γενικά γίναν όλα λίγο μουλοχτά και λίγο κάπως ερασιτεχνικά, αλλά το τελικό αποτέλεσμα βρίσκει τον Σταλόνε δικαιωμένο. Του χαρίζει Όσκαρ για την ταινία αυτή. Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα μας αφήνει, όπως και όλες τις ταινίες του Ρόκι, μας αφήνουν ένα soundtrack πραγματικά καταπληκτικό. Ένα soundtrack με κομμάτια πορωτικά, με κομμάτια γυμναστηριακά, με κομμάτια που τα ακούς και σκέφτεσαι κατευθείαν τις ταινίες Ρόκι, όπως το κομμάτι το οποίο θα ακολουθήσει. Έχει το τίτλο Gonna Fly Now. Το κομμάτι αυτό είναι γνωστό και ως Theme from Rocky. Ο κόσμος το έχει συνδέσει ότι είναι το θέμα της ταινίας Rocky. Όπως και να έχει, είναι ένα κομμάτι βαθιά πορωτικό και πάρα πολύ σταλονικό, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Και βεβαίως οι λίγο μεγαλύτεροι θα θυμούνται σαφέστατα ότι υπήρχε και γνωστή διαφήμιση Πατίστας, έτσι, που έπαιζε αυτό το κομμάτι. Όλοι τη θυμόμαστε λίγο μεγαλύτερη με εκείνη την οθόνη που ξεκινούσε από ολόκληρη οθόνη, έσπαγε στα δύο, έσπαγε στα πολλά κομμάτια και ήταν αυτή η σιλουέτα που χόρευε στους ρυθμούς αυτού του κομματιού και ακουγόταν το Πατίστας με στη μέση. Ωραίες εποχές δεκαετίας του 80. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτή η εκπομπή κάποια στιγμή θα παίξει που λέμε στο πολύτιμο αρχείο του Sport FM, αλλά θα έχει πλάκα αν ακούγεται κάποια στιγμή ότι στο κύπελλο Εθνών Αφρικής που βλέπουμε τώρα το Ζάμπια Μαρόκο είχαμε γκολ του Ελκαμπή με ανάποδο ψαλίδι. Πρέπει να το πούμε αυτό, διότι καλό το αφιέρωμα, αλλά να ενημερώνουμε και τι γίνεται. Πάλι ο Ελκαμπή σκόραρε με τον τρόπο που του αρέσει πάρα πολύ. Και ξανά, συγγνώμη από όποιον ακούει αυτήν την εκπομπή, ξέρω εγώ, δύο χρόνια μετά και λέει τι λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα, ποιο κύπελλο Εθνών Αφρικής, ποιος Ελκαμπή, ναι. Έγινε αυτό πράγμα σήμερα. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ με το Ρόκι και με το κομμάτι αυτό και θα συνεχίσουμε, θα πάμε παρακάτω, θα πάμε στο 1978, εκεί όπου έχουμε Τζον Τραβόλτα, έχουμε Ολίβια Νιούτον Τζον, έχουμε μια ταινία που είναι και λίγο musical, μάλλον πολύ musical είναι, και αγόρια και κορίτσια και χορεύουμε και τραγουδάμε και περνάμε καλά και γενικά είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει, ας πούμε, τον τρόπο του σημαδέψει και τις επόμενες δεκαετίες. Παίζει σε όλα τα πάρτι, παίζει σε όλα τα μαγαζιά που παίζουν μουσική από προηγούμενες δεκαετίες. Προφανώς και είναι το You're the One That I Want και είναι αυτό με το οποίο θα συνεχίσουμε.

Και μια που είμαστε σε χορευτικό mood, πάμε ένα χρόνο πίσω. 1977, πάλι η Τραβόλτα, Saturday Night Fever, πυρετό Σαββατόβραδο, δισκοτέκ, παντελόνια, καμπάνες, γιακάδες, φιγούρες. Ίσως το καλύτερο intro ταινίας με τον Τραβόλτα να περπατάει στους δρόμους έτσι κουνιστός και λυγιστός, σαν να χορεύει τέλος πάντων, να πηγαίνει στον δρόμο, παίζει η μουσική στο ξεκίνημα, συναντάει

από τους Bee Gees. Για παράδειγμα το If I Can Have You είναι η Von Elliman. Έχει και άλλους γνωστούς τραγουδιστές, έχει και Walter Murphy, έχει πολύ πράγμα. Κυρίως όμως, μην γελιόμαστε και μην κοροϊδευόμαστε, έχει Stayin' Alive.

Evans μέχρι στιγμής, αλλά θα απλωθούμε αργότερα και στην δεκαετία του 60 που έχει υπέροχα κομμάτια πραγματικά. Θα πάμε σε λίγο σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μετά όταν θα μπούμε με James Bond. Ξεκινάμε τα James Bondilίκια. Και ξεκινάμε με ταινία του 1973, το Live and Let Die, ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν. Είναι η πρώτη ταινία του Roger Moore. Έχει πάρει σκυτάλη από τον Sean Connery. Κάνει την πρώτη του ταινία, την πρώτη του παρουσία ως James Bond. Στο πλευρό του είναι η Jane Seymour. Και το κομμάτι το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να γνωρίζετε από τους Guns N' Roses, είναι η διασκευή προφανώς των Guns N' Roses, το αυθεντικό το τραγουδάει ο μεγάλος, ο πολύς Paul McCartney, και φυσικά είναι το ομώνυμο Live and Let Die, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά την διακοπή, το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα μπούμε με αυτό και θα συνεχίσουμε με πολύ ωραία τραγούδια και το επόμενο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

έφερε μία ώρα του μουσικού σήμερα Fight Club και συνεχίζουμε, πηγαίνουμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, στα τέλη δεκαετίας του 60, συγκεκριμένα 1969. Easy Rider η ταινία, Ξέχνιαστος Καβαλάρης ήταν ο ελληνικός τίτλος. Peter Fonda, Dennis Hopper, πρώτη εμφάνιση Jack Nicholson, μηχανόβοι με διάφορες παρανομίες, και επειδή είμαστε και στην εποχή που πρέπει να υπάρχει στο τέλος μια ανέμεση, τέλος πάντων, δεν θέλω να σας κάνω spoiler αν δεν έχετε την ταινία, αλλά τέλος πάντων το τέλος των μηχανόβιων δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, διότι πρέπει να τιμωρηθούν για τα εγκλήματά τους και με έναν τρόπο τέλος πάντων πολύ αμερικάνικο, με τους αστυνομικούς να τους πυροβολούν στο δρόμο στην πραγματικότητα χωρίς κάποιον λόγο. Αν υπάρχει ένα πράγμα που εμένα με χάλασε στο πέρασμα των χρόνων, γιατί είναι μια ταινία που είναι πολύ αγαπημένη και έτσι με πολύ βαθύ συμβολισμό, ήταν όταν μερικά χρόνια μετά έτυχε να βρεθώ στην Αμερική, πέτυχα μια διαφήμιση στην τηλεόραση, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ντένις Χόπερ, ένας από τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας, μηχανόβιος κλπ. Στην ταινία λοιπόν αυτή που ήταν για λογαριασμό αυτοκινήτου, ήταν για τη Ford, ο Ντένις Χόπερ οδηγάει ένα αυτοκίνητο και όπως προσπερνάει κάτι μηχανόβιους που ήταν σαν ο ίδιος στα νιάτα του, τους κοιτάει λίγο υποτιμητικά, του τύπου ότι εντάξει, τώρα τα κάναμε αυτά όταν ήμασταν μικροί, αλλά τώρα που μεγαλώσαμε, γίναμε λίγο πιο κυριλέ και τέλος πάντων, εντάξει, σας βλέπω λίγο τώρα αφιψηλού. Ήτανε, καταλαβαίνω την ανάγκη για τα χρήματα. Από την άλλη μεριά, ο Ντένις Χόπερ είχε έναν μύθο, τον οποίον με έναν τρόπο για τα χρήματα που πήρε, φρόντισε λίγο να τον τζαλακώσει, αν θέλετε. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες θα πείτε. Η ταινία είναι εξαιρετική, έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα εκεί του τελευταίου κομματιού της δεκαετίας του 60. Έχει ωραίο σενάριο, έχει ωραίες ερμηνείες και έχει αυτήν την κομματάρα βεβαίως τον Steppenwolf, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε σε μια ταινία του 1967. Λέγεται «Ο Πρωτάρης» στα ελληνικά. «The Graduate» είναι ο ξένος τίτλος. Ντάστι Χόφμαν προφανώς. Αν Μπάνκροφτ κλπ. Είναι, σαν να λέμε, ο ορισμός του MILF πριν ανακαλυφθεί. Το MILF είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ξαναδεί. Την έχουμε μάλλον συζητήσει για τους γονείς μας, ας πούμε, για τους ανθρώπους που μεγαλώσαν εκείνη την εποχή, και η διασκέδασή τους ήταν ο κινηματογράφος. Ήταν μια ταινία αρκετά τολμηρή και έτσι ευχάριστη, και μια ταινία η οποία ξύπναγε πάθη, έτσι όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, ωραία ταινία, βλέπετε ακόμα μέχρι και σήμερα, και βέβαια έχει και ένα καταπληκτικό κομμάτι από τους Simon & Garfunkel, τους δύο αυτούς φοβερούς μουσικούς. Το κομμάτι το ξέρετε όλοι, είναι το Mrs. Robinson.

Πάμε στο 1971 και έχουμε την πρώτη ταινία του Shaft. Έτσι, ήταν εποχή βαθύτατο του Black Exploitation, μετάλλευση που λέμε των μαύρων ηθοποιών. Κάναμε ταινίες οι οποίες έπαιζαν αποκλειστικά μαύροι ηθοποιοί, απευθυνόμασταν σε μαύρους θεατές. Είναι μια περίοδος στην οποία ακόμα ο ρατσισμός είναι βαθιά ριζωμένος σε ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικής, για να μην πω ολόκληρου του κόσμου. Ο Ρίτσαρντ Ρόντρι είναι αυτός που πρωταγωνιστεί, είναι έτσι, λίγο detective, λίγο σκληρός, κυκλοφορεί στο Χάρλεμ, εκεί κάπου έχει γυριστεί και η ταινία. Είναι μια καλή ταινία, η οποία δημιούργησε και μια σειρά ταινιών οι οποίες ακολούθησαν μέχρι και πιο έτσι, πρόσφατα, και με Σάμουελ Τζάκσον, να θυμάμαι καλά, στα πιο πρόσφατα, αλλά εκείνες η πρώτη ταινία του 1971 έχει πέρα από όλα τα υπόλοιπα, και ένα κομμάτι που το ακούτε εδώ πέρα και σαν χαλή της εκπομπής είναι το Theme from Shaft, είναι Isaac Hayes, και είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Λοιπόν, ακούσαμε και Σαφ, διαβάζω εδώ και μερικά ωραία μηνύματα που έχετε στείλει. Για σένα που ρωτάς, κάνουμε σήμερα ένα αφιέρωμα σε soundtrack ταινιών από τη δεκαετία του 60 και του 70. Έτσι θα πάμε σήμερα. Να διαβάσω λοιπόν μερικά μηνύματα σχετικά με όλα αυτά που παίζουμε. Λέει κάποιος, το heavy metal πήρε το όνομά του από τον στίχο αυτού του τραγουδιού. Προφανώς μιλάς για το Born to be Wild. Ο στίχος λέει heavy metal thunder. 1969 λέει, λίγους μήνες πριν βγάλουν οι Black Sabbath τον πρώτο τους δίσκο. Κάποιος άλλος λέει ότι κατά ειρωνική σύμπτωση κάποια από τα γνωστότερα 70's κομμάτια είναι σε soundtracks μεταγενέστερων ταινιών όπως Blues Brothers, Forrest Gump κλπ. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Πολλά κομμάτια αυτής της εποχής είναι σε soundtrack ταινιών που φτάνουν ακόμα και λίγα χρόνια πριν, ή μπορεί να είναι και σε ταινίες πιο πρόσφατες, ακόμα και περσινές ή προπέρσινες. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούν μέρος της πολύ καλής μουσικής εκείνων των δεκαετιών. Λέει κάποιος άλλος για το Mrs. Robinson. Λέει, αρχικά το κομμάτι θα ονομαζόταν Mrs. Kennedy όταν παραδόθηκε, λέει, για την ταινία. Οι στίχοι δεν είχαν καν τελειώσει, γι' αυτό και τα φωνητικά που λένε του ρουρούρου κτλ. Άλλος λέει ότι αν 36 τον τότε παιδίσκει για κάποιους, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, αλλά για την ηλικία εκείνη καταλαβαίνεις ότι το 36 για ένα παιδί, ξέρω εγώ, που στην περίπτωσή μας ήταν, ξέρω εγώ, 18 χρονών, Ντάστι Χόφμαν, ήταν μια διαφορά αρκετά σεβαστή. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο 1973, νομίζω με αυτό σιγά σιγά θα πάμε και θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα. Η ταινία λέγεται American Graffiti. Η ελληνική της απόδοση είναι Νεανικά Συνθήματα. Μην ψάχνετε να βρείτε το γιατί. Ό,τι γουστάραμε κάναν τότε στη μετάφραση των ταινιών. Βλέπουμε διάφορους γνωστούς ηθοποιούς να παρελάβουν. Ο Ρον Χάουαρτ, ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους, περνάει ο Χάρισον Φόρτ, έχουμε Πολ Λεμάτ, έχουμε πολλούς και διάφορους. Στην περιγραφή θα το βρούμε όμως μια αμερικανική κωμωδία, παύλα δράμα ενηλικίωσης, τέλος πάντων έτσι το περιγράφουν. Το σημαντικό είναι ότι είναι η σκηνοθεσία του George Lucas, η παραγωγή είναι του Coppola, δηλαδή είναι τα ονόματα βαριά, πολύ βαριά σαν ιστορία. Παίζουν όλοι αυτοί που είπαμε και ο Dreyfus βεβαίως, όλοι εκείνοι οι πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί, πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί. Ψάχνω να βρω τώρα, έχει πολλά ωραία τραγούδια από το soundtrack, πραγματικά δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, είναι rock and roll ήχος δεκαετίας του 70. Αυτό που θα ακούσουμε και με αυτό με το οποίο θα πάμε μέχρι τις 11 είναι βεβαίως του Chuck Berry, είναι το Johnny B. Good. Ξαναλέω, αν τύχει να δείτε την ταινία, να ψάξετε το soundtrack, θα βρείτε πάρα πολλά ωραία, γνωστά, χαρούμενα τραγούδια από τα 60s και τα 70s σε ένα από τα πολύ πολύ ωραία και πολύ κεφάτα soundtracks. Λοιπόν, πάμε με Chuck Berry και Johnny B. Good. Μετά θα μπούμε με ένα έπος. Θα μπούμε με Doors. Θα μπούμε με Αποκάλυψη τώρα. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Θα τα συζητήσουμε μετά.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. Buysellcypress.com.
4: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
5: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
4: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
5: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
4: Ίνκο, make the world in your hands.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
7: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
8: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
7: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
9: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
10: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
14: Χαλαρώνεις την παραλία?
15: Στο μπαλκόνι?
14: Στο αεροπλάνο?
15: Τι λείπει?
14: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
15: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
14: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
15: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
18: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
19: Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
20: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάποιος φίλος, αν εσύ θα το βάλουμε όλο το The End, το Doors. Όχι, εντάξει, 11 λεπτά είπαμε, δεν θα το κάνουμε αυτό. Ακούσαμε όμως ένα αρκετά μεγάλο μέρος από αυτή την κομματάρα. Από μια σπουδαία ταινία, το Αποκάλυψη Τώρα. Μια από τις σπουδαιότερες πολεμικές ή αντιπολεμικές ταινίες, ό,τι θέλει ο καθένας να το πει, μέσα θα είναι. Με Μάρλον Μπράντο βεβαίως, με Μάρτιν Σιν, με Ντένις Χόπερ, με πάρα πολύ κόσμο και δουλειά. Μια εκπληκτική ταινία του Κόπολα. Από αυτή την ταινία βεβαίως οι Βαλκυρίες είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά κάνει την τρίχα να σηκώνεται όταν παίζει από τα μεγάφωνα των ελικοπτέρων την ώρα της επίθεσης, αλλά βεβαίως και αυτό το κομματάρα των Doors φτιάχνει την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Γενικά μια ταινία η οποία όπου για να την πιάσεις δεν έχει ψεγάδι ούτε σε ερμηνείες, ούτε σε σενάριο, ούτε σε σκηνοθεσία, ούτε σε μουσική, ούτε σε τίποτα. Με πολλές ιστορίες επίσης να την ακολουθούν για την κατάσταση του Μάρλον Μπράντο, ο οποίος ήταν πάρα πολλά κιλά τότε, γι' αυτό και στα πλάνα τα περισσότερα πλάνα κάθεται έτσι για να μην χρειάζεται να κινείται ή να είναι όρθιος τα λοιπά, δεν μπορεί και πολύ να κινηθεί. Είναι όμως τόσο σπουδαίος και μοναδικός ηθοποιός που ακόμα και με αυτό το πρόβλημα των παραπανήσιων κιλών μπορεί και αποδίδει μια τρομερή ερμηνεία. Λοιπόν, στέλνετε εδώ πέρα διάφορα μηνύματα και ζητάτε πράγματα, ό,τι προλάβουμε θα τα ακούσουμε. Λέει κάποιος για νωρίτερα που λέγαμε για τον Ντάστι Χόφμαν με την Bancroft ότι στην πραγματικότητα είχαν 7 χρόνια διαφορά ηλικίας. Ναι, στην πραγματικότητα ναι, αλλά το baby face του Ντάστι Χόφμαν ήταν αυτό που βοήθησε στο να φανεί μια μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας ανάμεσά τους και να μπορέσουν να υπηρετήσουν το σενάριο. Να στείλω χαιρετισμού σε διάφορους φίλους και στον Γιώργο από Πειραιά, ο οποίος είχε έρθει τις προάλλες στο πάρτι που κάναμε στον Αλχημιστή, την παραμονή του Χριστουγέννων. Τον ευχαριστήσω και εκείνον και όλους όσους ήρθατε σε εκείνο το ωραίο παρτάκι που κάναμε. Ζητάτε εδώ διάφορα soundtrack από ταινίες. Είπαμε ότι ό,τι προκάνουμε θα το παίξουμε. Λέει κάποιος, ανέφερε στην αρχή που σου έκανε αρνητική εντύπωση ότι ο Ντένις Χόπερ πρόδωσε το ρόλο του για ένα διαφημιστικό, οι Doors που έπαιξαν τώρα, το The End. Πριν αρκετά χρόνια, λέει ο φίλος, είχαν πρόταση πολλών εκατομμυρίων για να χρησιμοποιηθεί το Riders on the Storm από εταιρεία αυτοκινήτων. Ναι, δεν το ξέρω, ωστόσο ξαναλέω ότι ο Χόπερ είχε παίξει στην ταινία το ρόλο που είχε παίξει, το ρόλο του μηχανόβιου, και στη διαφήμιση τον έβαλαν να κάνει, τον έβαλαν να οδηγάει ένα αυτοκίνητο και να κοιτάζει υποτιμητικά τους μηχανόβιους που περνάγαν από δίπλα του, σαν να κοιτάζει υποτιμητικά τα δικά του τα νιάτα. Αυτό ήταν η ταινία στην πραγματικότητα, ότι μεγάλωσε, βολεύτηκε, στρογγυλοκάθισε εκεί αναπαυτικά στη θέση του Ford και κοίταγε λίγο περίεργα τους τύπους με τις τσόπερ μηχανές που τους προσπέρναγε. Αυτό ήταν, ας πούμε, ούτως ή άλλως το έβρεμα της διαφήμισης, αλλά αυτό ήταν και κάτι που νομίζω προκάλεσε έτσι λίγο αλγινή εντύπωση όταν το είδα. Μια διαφήμιση που δεν έπαιξε στην Αμερική, ήταν ούτως ή άλλως για αμερικανικό αυτοκίνητο, αλλά έτυχε να τη δω σε ένα ταξίδι στην Αμερική. Λοιπόν, φεύγουμε από τους Doors, φεύγουμε από το Αποκάλυψη Τώρα και πηγαίνουμε σε μια ταινία η οποία είναι μέσα στην καρδιά της Beatlemania. Είναι 1964, η ταινία λέγεται A Hard Day's Night. Η ελληνική μετάφραση είναι Ξεφάντωμα με τους Beatles. Φοβερά πράγματα έκαναν πάντα οι μεταφραστές των ταινιών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ταινία για τον group, τέλος πάντων, για αυτούς τους τέσσερις τύπους οι οποίοι γυρνάνε από εδώ και από εκεί, τους κυνηγάνε τα κορίτσια, παίζουν μουσική, ζουν μια τρέλα όπου πηγαίνουν. Περίπου τη ζωή τους έπαιζαν οι άνθρωποι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έπαιζαν τους εαυτούς τους σε μια ταινία. Αφού πουλάγαν δίσκους, είπαν να πάρουν και κάποια λεφτά εκείνη την περίοδο, βγάζοντας ταινίες, με τον κόσμο να πηγαίνει στα σινεμά και να κάνει ουρές για να δει τα ενδάλματά του, πέρα από το να τα ακούει από τα ραδιόφωνα ή να αγοράζει τους δίσκους, να μπορεί να τα βλέπει και στις ταινίες, όπως βεβαίως και στις περιοδίες εκεί που λιποθυμούσαν, τσίριζαν κτλ. Τέλος πάντων, το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το μόνιμο προφανώς, το A Hard Day's Night, 1964, Beatles.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Συμπληρώνει ο φίλος που έστειλε νωρίτερα για τους Doors και την διαφήμιση που τους πρότεινα να κάνει η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Λέει ότι οι Doors αρνήθηκαν, λέει, κυρίως μετά την επιμονή του drummer τους, του John Densmore. Αυτό γράφει φίλος, δεν την ξέρω την ιστορία, αλλά για να το λες έτσι θα είναι. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στον φίλο, το Χάρη από Κουκάκι, ο οποίος ακούει 20 χρόνια και είναι τώρα μαζί με την κόρη του. Και να στείλουμε χαιρετίσματα στην Έλενα που ακούνε παρέα. Όχι, ο έρωτας με έρωτα πενδάει, δεν είναι πιασμένο, βεβαίως είναι όλο δικό σου. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω, πάμε στο 1977. Πάμε σε μια ταινία η οποία δεν είναι μια ιστορία, μια ολόκληρη ιστορία είναι, δεν είναι μια ταινία. Star Wars, ο πόλεμος των άστρων. A New Hope είναι το πρώτο, η πρώτη ταινία. Άσχετα μετά τα μπερδέψανε με τις σειρές και το, αυτό το επεισόδιο το πρώτο τελικά αποδείχτηκε ότι στην ολόκληρη την ιστορία είναι το επεισόδιο νούμερο 4. Τέλος πάντων είναι η πρώτη original τριλογία, ένα αυτό, το New Hope, πόλεμος των άστρων όπως το μάθαμε. Στη συνέχεια ακολούθησε η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται και μετά η επιστροφή των Τζεντάι. Αυτή ήταν η πρώτη τριλογία την οποία είδαμε. Στη συνέχεια όταν βγήκαν και οι επόμενες δύο τριλογίες, αυτό το επεισόδιο και τα άλλα δύο που μόλις ανέφερα έγιναν το 4, το 5 και το 6. Όπως και να έχει, για τους φίλους του σύμπαντος του Star Wars και του George Lucas, αυτές οι πρώτες, οι αυθεντικές ταινίες είναι αυτές που μπορεί να μην έχουν τα τεχνικά μέσα που έχουν οι επόμενες, αλλά είναι οι πιο δυνατές, είναι αυτές που, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, έχουν την περισσότερη ψυχή μέσα τους, έχουν μια δύναμη, τέλος πάντων σαν τη δύναμη που περιγράφει η ταινία, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Όποιος τις έχει δει και όποιος αγαπάει το σύμπαν του Star Wars καταλαβαίνει τι εννοώ. Είναι ο Mark Hamill εκεί ως Luke Skywalker, είναι η Carrie Fisher, έχουμε Harrison Ford ως Han Solo, έχουμε Alec Guinness, έχουμε σπουδαίους ηθοποιούς. Ο Alec Guinness συγκεκριμένα διάβαζε μια ιστορία της προάλλες που του πρότειναν μια αμοιβή, τελικά εκείνος ζήτησε να πάρει ένα ποσοστό από τα δικαιώματα της ταινίας, ήλπιζε να βγάλει ένα κάτι της, να πάει η ταινία όσο καλά είχε πάει και τα σαγόνια του Καρχαρία, δηλαδή ήλπιζε να βγάλει, ξέρω εγώ, μερικές χιλιάδες, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τα δικαιώματα. Έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια, όπως καταλαβαίνετε, όποιος είχε τότε την τόλμη, δεν ήταν προνοητικό, ήταν τόλμη να ζητήσει να μην πληρωθεί με fixed αμοιβή, αλλά να πάρει δικαιώματα επί των εισπράξεων. Όσοι λοιπόν τότε το τόλμησαν, όχι απλά δικαιώθηκαν, αλλά θησάβριζαν από τα χρήματα που πήραν από το Star Wars. Και βεβαίως θα ακούσουμε το θέμα του Star Wars, διότι δεν ακούμε μόνο τραγούδια εδώ, ακούμε και κομμάτια, και ειδικά κομμάτια τα οποία έγραψαν ιστορία και τα οποία όπου και να τα ακούσεις, όπου και να παίξουνε, αμέσως γυρίζει το κεφάλι, γιατί σου θυμίζουν κάτι πάρα πολύ ωραίο από τα παιδικά ή εφηβικά σου χρόνια.

Ο Έντγκαρ Ανακάμελτο λέει: κύριε Κώστα, ως προς τους τίτλους ξένων ταινιών στα ελληνικά, παρακαλώ να είστε πιο σεβαστικός. Έτσι τις μάθαμε, έτσι τις είδαμε και έτσι τις αγαπήσαμε. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορεί παρά να μοιάζει λίγο κωμικό σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις το πώς έχουν αποδοθεί οι ταινίες. Τα έχουμε ξαναπεί. Ούτως ή άλλως, ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα είναι το Blues Brothers, όταν έγινε οι ατσίδες με τα μπλε, για κάποιον λόγο που ξέρουν μόνο οι άνθρωποι που αποφάσισαν να τα βγάλουν έτσι στον ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, μένουμε στα soundtracks των σπουδαίων ταινιών και με ένα ακόμα τέτοιο θα πάμε μέχρι τις διακοπής, τις έλεγα και μισή. Είναι από ένα western το οποίο άφησε εποχή, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Εδώ δεν είχαμε κάποια τσαχπινιά στην απόδοση στα ελληνικά. The Good, The Bad and The Ugly ήταν ο πρωτότυπος τίτλος. Clint Eastwood βεβαίως, Lee Van Cleef και ένα cast με μεγάλες φάτσες, μεγάλες μουτσούνες. Αυτό ήταν το βασικό τότε, πέρα από όλα τα ωραία πράγματα που βλέπαμε, τους ηθοποιούς, τις ερμηνείες, το σενάριο κτλ. Του Σέρτζιο Λεόνε βεβαίως η ταινία. Ήταν οι μουτσούνες, όλες αυτές οι φάτσες τις οποίες διάλεγε τότε η παραγωγή και ο σκηνοθέτης για να παίξουν τους παράνομους, τους Μεξικανούς, τους περίεργους, τους ερήφηδες, όλους τους τύπους εκεί, τους οποίους έβρισκε στο σαλόν. Ήταν πραγματικά ένα τρομερό cast. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα φοβερά πράγματα που είχε η ταινία, ήταν και αυτό το φοβερό cast. Και ένα από τα πολύ καταπληκτικά πράγματα που είχε η ταινία ήταν η μουσική του σπουδαίου Ένιο Μορικόνε, ο οποίος έχει κάνει έχει γράψει φοβερές μουσικές για πάρα πολλές ταινίες. Ένα από τα πιο αγαπημένα που έχει γράψει ποτέ αυτός ο σπουδαίος μουσικός, ο σπουδαίος συνθέτης, ήταν το ομώνυμο, το θέμα της ταινίας, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, με το οποίο θα πάμε μέχρι τις και μισή για να πούμε την άλλη ώρα με ένα κομμάτι για το οποίο θα συζητήσουμε μόλις μπούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει η Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
7: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
8: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
9: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
12: Στο κλίμα για βουτιές, barbecue

0: 10% πιο κάτω. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Κοτόπουλο με εντόστια το κιλό 2,99. Σολομός φιλέτο 3 επί 125 γραμμάρια με Lidl Plus 6,95. Και παγωτό χωνάκι καραμέλα 6 επί 120 ml 30% φθηνότερα 3,25. Lidl. More to value.
3: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Το 1977 στις 14 Αυγούστου είχαμε ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Giant Stadium της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν 77.961 θεατές για να παρακολουθήσουν την New York Cosmos του Πελέ εναντίον της Fort Lauderdale Strikers για τα play-off του Αμερικανικού Πρωταθλήματος. Και βεβαίως κέρδισε η New York Cosmos με 8-3.
8: Rolling Stones ήταν από την ταινία «Κακόφημη δρόμη». Αυτή η εργάρα, πάλι είδατε πως είναι Σκορσέζε και πάλι Harvey Keitel είναι, Robert De Niro είναι, τρομερή ταινία. Mean Streets ήταν ο πρωτότυπος τίτλος, πάλι και εδώ το πετύχαμε, δεν είχαμε κάποιο θέμα. Μαφία, μικρή Ιταλία βεβαίως στη Νέα Υόρκη, μαφιόζοι, άνθρωποι που θέλουν να ανέλθουν, όλα αυτά τα ωραία γκανγκστερικά πράγματα τα οποία έκανε με πολύ μαστοριά τότε εκείνη την εποχή ο Σκορσέζε. 1973 θυμίζω είναι η χρονιά, είναι μία από τις ταινίες εκείνες οι οποίες έγραψαν ιστορία και γιγάντωσαν και το μύθο και του Σκορσέζε και των ηθοποιών που έπαιζαν και του Ντενίρο προφανώς, σε μια εποχή στην οποία έκανε τη μία εργάρα μετά την άλλη. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε σε εποχή Blaxploitation, πηγαίνουμε στην ταινία Superfly το 1972. Είναι ακόμα μια ταινία στην οποία έχουμε μαύρους ηθοποιούς, απευθύνεται σε μαύρους ηθοποιούς, το σενάριο είναι λίγο πολύ τέλος πάντων αναμενόμενο, η σκηνοθεσία είναι του Gordon Parks Jr., ο Ρον Ονίλ παίζει, έμπορος dealer κοκαίνης είναι η δουλειά του και τέλος πάντων κάπως έτσι έβλεπαν τότε τις ταινίες αυτές, ότι αυτοί όλοι οι μαύροι πρωταγωνιστές στις ταινίες λίγο πολύ έμποροι ναρκωτικών είναι, ταβατζίδες είναι, τέλος πάντων αυτή τη δουλειά κάνουν, έτσι τους έβλεπε τότε το Hollywood και προσπαθούσε να κάνει ένα σωρό ταινίες, άλλες καλές, άλλες μέτριες, ώστε να μπορέσει να έχει μια πρόσβαση στο κοινό. Το συγκεκριμένο, το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το μόνιμο από την ταινία, είναι του Curtis Mayfield, είναι το Superfly. Πάμε να ακούσουμε πώς ακουγόταν ο ήχος στις ταινίες αυτές τη δεκαετία του 70.

Πάμε πίσω το 1964 για να συναντήσουμε πάλι τον James Bond, αλλά άλλο James Bond αυτή τη φορά. Πριν είχαμε συναντήσει τον Roger Moore, τώρα πάμε να συναντήσουμε τον Sean Connery στην ταινία στο Goldfinger, Fractor 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου. Είναι η ελληνική απόδοση. Βεβαίως Sean Connery, Honor Blackman, Gert Frob. Όχι τεράστια ονόματα τότε του κινηματογράφου, αλλά ο James Bond, ο 007, έχει αρχίσει να χτίζει τον μύθο του και με τη φωνάρα της Shirley Bassey, βεβαίως, η οποία ερμηνεύει το μόνιμο τραγούδι, το Goldfinger, όλα γίνονται καλύτερα.

Πάμε στο 1972. Πάμε βεβαίως σε μία από τις σπουδαιότερες ταινίες που φτιάχτηκαν και βγήκαν ποτέ. Είναι ο Νονός. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που μία ταινία και το sequel της, τέλος πάντων, ο Νονός 2, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια από τις δύο είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι τόσο καταπληκτικές ταινίες και οι δύο που συναγωνίζονται για το ποια ταινία είναι πιο καλή. Στην πρώτη ταινία έχουμε Μάρλο Μπράντο, στη δεύτερη ταινία έχουμε Ντενίρο. Μιλάμε για ένα αριστούργημα βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μάριο Πούζο. Κόπολα βεβαίως σκηνοθέτης. Υπάρχει μια καταπληκτική σειρά, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά αν δεν την έχετε δει πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Λέγεται The Offer και είναι ένας κύκλος, όλος και όλος, 10 επεισόδια θυμάμαι καλά ή κάτι τέτοιο, που δείχνει πώς γυρίστηκε ο Νονός. Δηλαδή ποια ήταν όλη η διαδικασία για να μπορέσει να γυριστεί ο Νονός, γιατί δεν ήταν μια ταινία που γυρίστηκε έτσι στο αψεσβήσε. Ήταν ένας συγγραφέας που κανείς δεν ήξερε αν το βιβλίο του μπορεί να σταθεί στον κινηματογράφο. Ήταν ένας νέος και άπειρος σκηνοθέτης, προσπαθούσε να πείσει μεγάλα ονόματα, προσπαθούσε να περάσει στο στούντιο τα δικά του θέλω, να τους εξηγήσει ότι ο νεαρός και άγνωστος τότε Αλ Πατσίνο είναι ο ιδανικός για το ρόλο που ήθελε να παίξει. Τέλος πάντων, ο ρόλος της μαφίας, το πώς κατάφερε να γίνει ταινία και τι ρόλο έπαιξε η μαφία, όλα αυτά είναι σε αυτή την καταπληκτική σειρά, το The Offer, που είχε βγει 3-4 χρόνια νωρίτερα. Το θέμα μας βέβαια εδώ είναι ο Νονός και βεβαίως είναι το θέμα, το μουσικό θέμα του Νονού. Ακόμα μια περίπτωση μουσικής που την ακούς και χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο, σηκώνεις το κεφάλι και λες αυτό το ξέρω πολύ καλά και είναι από κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι φυσικά το soundtrack της ταινίας ο Νονός.

Γενικά είναι μια εποχή τότε που έχει τρομερά soundtrack αυτά, κοιτάγα τώρα. Δηλαδή πέρα από ό,τι έχουμε ακούσει, τα σαγωνία του Καρχαρία, ο Εξορκιστής, δηλαδή έχει φοβερές μουσικές και φοβερά μουσικά θέματα, τέλος πάντων. Δεν είναι απαραίτητα ένα τραγούδια, είναι όμως μουσικές οι οποίες πραγματικά έχουν γράψει ιστορία. Μάλιστα, κάποιος έχει αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, έχω κλείσει το κινητό του. Πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο να χτυπάει το κινητό σου έτσι. Φίλος μας θυμίζει ότι υπάρχει και το βιβλίο «Γυρίζοντας τον Ονό», που έχει όλες τις πληροφορίες, αν θέλει κάποιος να το ψάξει. Βεβαίως, ή αν δεν θέλει να διαβάσει, θέλει να το συνδυάσει με μια ωραία σειρά, είναι το «The Offer» που λέγαμε, νομίζω. Την ίδια δουλειά κάνουν με το βιβλίο, αφηγούνται το πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία. Λέει άλλος φίλος, λέει, εσύ λέει, μπάσα ήταν να ερμηνεύσει και το τραγούδι τίτλων στο επιχείρηση «Κεραυνός» με το Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Τελικά λέει, η παραγωγή το έδωσαν στον Tom Jones για να υπάρχει εναλλαγή και δεν μπήκε ποτέ σε ταινία του 007. Είναι ακραία όμως James Bondικό, λέει ένας φίλος. Και θα κλείσουμε μια παραγγελιά από έναν φίλο ο οποίος ζήτησε ένα κομμάτι, ομολογώ δεν το ήξερα, το έβαλα όμως και το άκουσα νωρίτερα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Η ταινία είναι το Άγριο Κυνηγητός στην 110η Λεωφόρο. Το κομμάτι είναι του Bobby Womack, το Across 110th Street. Η ταινία είναι το 1972. Παίζει και ο Anthony Quinn μεταξύ όλων των υπολείπων. Παίζει και ο Jaffet Cotto, διάφοροι ηθοποιοί. Όχι, ξαναλέω, καμιά έτσι φοβερά γνωστή ταινία. Ταινία δράσης είναι, σκηνοθεσία του Barry Sear. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι αυτό του Bobby Womack είναι πραγματικά πολύ ωραίο, σε αυτό το έτσι κάπως νουάρ, θρίλερ εκείνης της εποχής, τοποθετημένο τέλος πάντων στο Χάρλεμ. Έχει πάρει το όνομά του από την 110η, λέω, τον 110ο δρόμο τέλος πάντων. Είναι αυτό που χωρίζει το Χάρλεμ με το Central Park. Αυτό είναι έτσι το γνωστός αυτός ο δρόμος. Είναι ένα όριο, ας πούμε, ένα σύνορο ανάμεσα στη γειτονιά των μαύρων στην Αμερική και έτσι στο πιο κλασάτο κομμάτι της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 70. Αρκετά βία η ταινία και γι' αυτό το λόγο είχε και έτσι έντονες αρνητικές κριτικές την εποχή που βγήκε, αλλά ξέρετε πως είναι αυτές οι ταινίες, μπορεί να μην αναγνωρίζονται όταν βγαίνουν, αλλά μπορεί στο πέρασμα των χρόνων να βρουν τη θέση τους είτε στο ράφι με τις καλ ταινίες, είτε σε ένα άλλο ράφι με πραγματικά καλές ταινίες δράσης, τις οποίες εκτιμούν οι άνθρωποι τα επόμενα χρόνια και όχι στην εποχή που βγαίνουν. Αλλά πάμε να ακούσουμε Bobby Womack και να γυρίσουμε πίσω για το κλείσιμο.

Τελικά μάλλον γνωστό το τραγούδι όσο το ακούμε. Λέει κάποιος είχε παίξει και στο Jackie Brown του Ταραντίνο. Πιθανότατα από εκεί να είναι πιο οικείο στα αυτιά. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο κομμάτι ούτως ή άλλως του Bobby Womack. Και με αυτό φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μουσικής εκπομπής. Λίγο διαφορετική από τις άλλες, αλλά ελπίζω να σας άρεσε. Να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Πανούτσου και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Χάρη Χριστόγλου που με βοήθησε πολύ εδώ με τα κομμάτια. Κώστας Βαϊμάκης ήταν στο μικρόφωνο. Να σε ευχηθώ σε όλους να περάσετε πολύ ωραία αυτές τις μέρες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: I'm loving it. Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
6: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μοντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή.
7: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxo Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
13: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
14: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας, είναι η περηφάνεια μας, είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο AEL Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
15: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρεκκλησιά Γρηγόρη Ευξαντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
16: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο.
17: αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Big Wins for FM 94,6. Ακούτε την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Παραμονή 15 Αύγουστου, μια ηλιόλουστη Παρασκευή. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι ετοιμάζετε και εσείς για τα μπανάκια σας, τελευταία μέρα δουλειά, για όσοι δουλεύετε πενταήμερο, Δευτέρα Παρασκευή, ενθουσιάστηκε και ο Νέαρχος, να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική μέρα, μετά τα χθεσινά πραγματάκια που έγινε ένας χαμούρης γενικά στην επικαιρότητα. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια, μείνετε συντονισμένοι, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Τα μαγικά κουμπάκια και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Ο Νέαρχος Κυγιαζόπουλος δεν είναι στην ηχοληψία, αλλά κάνει βόλτες στο σταθμό. Ετοιμάζεται κι αυτός για την αυριανή του άδεια που θα φύγει για άρτα από ό,τι έμαθα. Να είναι καλά κι αυτός. Θα καθόμαστε εμείς να το ζηλεύουμε, θα κάνει τα μπανάκια του και θα ελιάζεται στον ήλιο και θα γυρίσει μπρούτζινος.

Η σημερινή μέρα καθαρά από αγωνιστικά, αθλητικά έτσι, γεγονότα, ειδικά, από, ειδικά στην μπάλα, έχει από λίγα λόγια ελάχιστα πράγματα. Κάτι Ολλανδίες, κάτι Πορτογαλίες. Μία Champions, ίσω το πιο ενδιαφέρον αυτό το Wolves με Blackburn. Ωστόσο, τίποτα παραπάνω, τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε έχουμε χρόνο να αφοσιωθούμε απολύτως όλα όσα έγιναν χθες και πραγματικά από το πουθενά ίσως, καλά όχι από το πουθενά, υπήρχαν αρκετά σημάδια, έγινε λίγο ο κακός χαμούλης και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ που έπαιζε αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες που γίνονται διάφορες ανακατατάξεις.

Πρώτα απ' όλα, ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε στην σπουδαία Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία σε ηλικία 36 ετών κατέκτησε την έκτη θέση στο Άλμα Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε ηλικία 36 ετών και μόλις 14 μήνες μετά την γέννηση του παιδιού της. Η Στεφανίδη μας αποδεικνύει γιατί είναι στην ελίτ του αθλήματος και πολλοί ίσως τη θεωρούν, και δικαίως θα έλεγα, την κορυφαία γυναίκα αθλήτρια της χώρας.

0: Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο πέναντι στην Άντερλεχτ δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε με 3-2 και έμεινε εκτός συνέχειας των προκριματικών για τη League Phase του Europa League. Και θα συνεχίσει, θα προσπαθήσει να συνεχίσει το conference έχοντας μπροστά του μια σκληρή μονομαχία για τα play-off. Στη συνέχεια είχαμε όλο το χαμό στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Καθώς σήμερα, όπως λένε και τα ρεπορτάζ, ο Βάσκος τεχνικός θα έχει μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη για τη συνέχεια του ίδιου στο σύλλογο. Ενώ και για την ΑΕΚ έσκασε σαν το βράδυ σαν βόμβα από τον Ρωμάνο, το κολυτάρι του Χαβιέρη Μπάλτα. Από εκεί έτσι αλλιώς και οι περισσότερες ειδήσεις για το ρεπορτάζ, όχι για το ρεπορτάζ, για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Ότι ο James Penrice έχει συμφωνήσει με την Rangers, η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με το Σκοτσέζικο Σύλλογο και το αριστερό μπακ της Ένωσης θα φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, να πηγαίνει ιδανικός.
1: Πίσω σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πίσω στη Σκωτία.

Και επειδή όλα τα στραβά και ανάποδα συμβαίνουν ταυτόχρονα, μετά την απογοητευτική ήττα του ΠΑΟΚ έσκασε και η είδηση ότι η μεταγραφή του, πάμε πάλι το όνομα, Ντρκούσιτς, του Βάνια τέλος πάντων, του κεντρικού αμυντικού της Zenit, που είχε, όπως όλα έδειχναν, είχε κλείσει ο Δικέφαλος του Βάρα, ότι η μεταγραφή αυτή ναυάγησε και ο κεντρικός αμυντικός, ο Σλοβένος Στόπερ, κατευθύνεται προς την Εσπανιόλ. Εντάξει, θέλουμε λίγο να συνταχθούμε, βλέπω, γιατί έχουν γίνει διάφορα, έχουν γίνει λίγο έντονα, ειδικά στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Πρέπει λίγο να κάτσουν να συνέλθουν λίγο από τα πανωτά χτυπήματα και να συνεχίσουν λίγο πιο δυναμικά στη συνέχεια.

Έχουμε χρόνο αυτό το διωράκι να τα συζητήσουμε όλα, να πούμε και τις βλακίες μας. Υπάρχει μπόλικος χρόνος. Είπαμε, η σημερινή επικαιρότητα δεν έχει πολλά από πλευρά αγώνων. Επομένως, έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Να σταθούμε και σε μια μεταγραφική κίνηση που όπως φαίνεται ότι προχωράει και ο Ολυμπιακός, τον Τικνιζιάν. Τι θα γίνει με τα ονόματα, ρε παιδιά? Ένα σοβαρό, ένα. Γερμανούς, ούτε και οι Γερμανοί χάλια είναι. Λοιπόν, Έλληνες, μόνο Έλληνες. Έλληνες για να μπορούμε να λέμε και τα ονόματά τους, δεν αντέχω άλλο.

Επίσης με τρελαίνει και ο κόσμος που κάθεται και μαθαίνει το όνομα του παίχτη που έρχεται ακριβώς όπως προφέρεται στη χώρα του. Λες και θα παρεξηγηθεί. Γιατί άμα είναι το κάνουμε έτσι, βέβαια να το κάνουμε και σε όλα. Γιατί και το Βαζέχα να το λέμε Βαρζίκα ή τον Ροντινέα το λέμε Χοτζινέι. Μην το κάνουμε όπου θέλουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Και για όποιον πραγματικά θέλει να γελάσει με ονόματα, τον προκαλώ να ψάξει το όνομα του Μπρούνο Ονιμαέτσι, πώς το προφέρει ο ίδιος, όχι πώς το προφέρουμε εμείς. Το τι λέμε εμείς και το τι είναι στην πραγματικότητα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πηγαίνετε, ψάξτε, και άμα βγάλετε άκρη τι λέει, έλατε και στείλτε μου μήνυμα. Θα σας παραδεχτώ.

Θεωρώ ότι δυσκολευόμαστε και στα απλά. Δηλαδή, το Μάριν ή Μαρίν, το που έχει μπει ο τόνος, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Τον Κάιρινεν, ο οποίος άνθρωπος είναι και σκανδιναβός που συνήθως οι τόνοι παίρνουν μπροστά, τον είχαμε κάνει Καϊρίνεν. Δηλαδή, εντάξει, δεν βγάζει άκρη ποτέ.

μόλις ο Στέφανος Χωριανόπουλος μίλησε στο αυτί μου και ρώτησε την κρίσιμη ερώτηση της μέρας, άμα θέλω κανονικό τετραπλό καφέ. Που νομίζω η απάντηση για όλους μας είναι πάντα ναι, θέλω τετραπλό. Ρητορικό ερώτημα.

Ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος στη Γερμανία, γράφει ότι με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ καταλαβαίνουμε και το μέγεθος επιτυχίας του Νίκολιτς με την ΑΕΚ πέρσι. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέει. Απλά είναι λίγο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι για διαφορετική διοργάνωση. Και γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από διοικητικά, προπονητικά, στον προπονητή, στους παίχτες. Έγινε ολόκληρο lifting στην ομάδα. Δεν λέω και ΑΕΚ πέρσι. Πέρσι. Ήταν και αυτή σε μια φάση πολλών αλλαγών, πάρα πολλών αλλαγών. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο μεταβατικό στάδιο που για να ισιώσει και να βρει λίγο το δρόμο του, θεωρώ θα χρειαστεί περισσότερο.

Ο ΠΑΟΚ από την αντίθετη πλευρά έχει τη δυνατότητα να παίξει αυτή τη στιγμή στα play-off του conference για να διεκδικήσει την είσοδό του έστω στη league phase της τρίτης της τάξης ευρωπαϊκής κατηγορίας, που κακά τα ψέματα δεν είναι και άσχημα. Okay, προφανώς το Europa είναι πολύ καλύτερο, εννοείται, αλλά όταν έχει δυνατότητα να παίξει μια διοργάνωση που οι βλέψεις σου είναι για πολύ ψηλά, okay, δεν θα βάλουμε και μαύρα, ούτε θα βάλουμε τα κλάματα. Θα κρεμάσουμε μπλερέζες. Αυτή η υπέροχη ατάκα που τότε την άκουσα πρώτη φορά δεν κατάλαβα ποτέ τι σημαίνει. Ακόμα δυσκολεύομαι, αλλά εντάξει, έχω βρει μάλλον το νόημα. Μάλλον, πείτε μου κι εσείς.

Και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την πολύ κρίσιμη και σκληρή μονομαχία με την Μπραν για τα playoffs του Conference League. Με την ελπίδα να νικήσει αυτό το ζευγάρι και να περάσει στον επόμενο γύρο. Μια αρκετά σκληρή μονομαχία, διότι η Μπραν είναι κολοπετσωμένη τελευταία. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Αν και είναι, νομίζω, έκτηση βαθμολογία, κάπου εκεί πρέπει να είναι, είναι λίγο χαμηλά. Ωστόσο, έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια της και δεδομένα είναι πιο έτοιμη από τον δικέφαλο του Βορρά. Και εγώ πραγματικά οριακά σκέφτομαι ότι ίσως η Μπραν είναι και πιο δύσκολος αντίπαλος από την Καϊράτ Αλμάτι. Θα ήταν άμα προκρινόταν από την Άντερλεκτ στα play-off του Europa League. Διότι ναι, μεν οι Καζάκοι πέρσι αγωνίστηκαν στη League Fest του Champions League, αλλά έκτοτε έχουν πουλήσει πραγματικά τη μισή του ομάδα. Οπότε είναι ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ. Και όπως είδαμε, αντιληφθήκαμε από τις αναμετρήσεις με την ομάδα που θα αγωνιστεί, ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφια, μου διαφεύγει τώρα, που ιτήθηκε και εντός και εκτός έδρας. Ότι σίγουρα έχει πάρα πολλά κενά τα οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, η Μπραν είναι τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μας, με την ελπίδα να γίνει το επόμενο βήμα και να έχουμε και τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές οργανώσεις φέτος.

Έχουν έρθει και διάφορα μηνυματάκια για Μεντιλίμπαρο και τις σκέψεις που έχετε κι εσείς εσείς όλοι εδώ οι φίλοι που αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε για τους παίκτες που έχει στο ρόστερ του. Ωραίες κουβέντες. Έχουμε βέβαια και πολύ κόσμο για τους καφέδες που λέει ότι δεν θέλει ερώτημα για τον τετραπλό καφέ. Εδώ ένας άλλος λέει ότι πίνει τετραπλό και το χτύπη το 2 την ημέρα. Παναγία μου. Πρέπει να πει την πέτρα και να τη σπάς τα 2. Ή το χρυσό οδηγό να το σκίζει με μια ματιά. Οπότε σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω. Εγώ να ξέρετε, είμαι άνθρωπος που τηρεί τις παραδόσεις, τηρεί τα ήθη και τα έθιμα και πίνω κάθε μέρα φραπεδιά. Πρέπει να είμαι από τους λίγους, πείτε μου, είμαστε κι άλλοι, γιατί μια φορά που στο γραφείο έρχομαι εδώ με το θερμός μου που βάζω μέσα φραπέ, και στο γραφείο που ρωτάω, με κοιτάνε όλοι με μισό μάτι και με κοροϊδεύουν. Έλεος, δηλαδή, ο Sport FM να μην πίνει φραπέ. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει από πού προερχόμαστε, τις ρίζες μας. Situation, turn their face. I guess you know what to do. Cause at my Phoenix, I'm bringing out the beauty in.

Όχι, απλά πίνω φράπε. Είμαι φανατικός του φράπε. Είμαι εδώ τώρα 4-5 χρόνια που πίνω καθημερινά φραπεδιές. Γεια σου, Κωστάρα. Γεια σου, Κώστα. Είσαι ο Κώστας Μιαούλης. Γεια σου, ρε Κώστα. Πίνω καθημερινά φραπεδιές. Και πλέον το έχω μειώσει κιόλας, γιατί έπινα σε ένα τεράστιο βάζο που έχω στο σπίτι. Έβαζα 3,5 μίγελα.

3,5 κουταλιές φραπέ μέσα, έβαζα μία ζάχαρη για το καλό και αχτύπητο το έπαιρνα και το κούναγα λίγο πάνω κάτω με ένα κουτάλι και λέω μια χαρά, έβαζα 2 λίτρα νερό και έπινα για 2 ώρες. Προφανώς αυτό για πάρα πολλούς λόγους δεν είναι το ιδανικό, οπότε άρχισα να μειώνω τις κουταλιές και έχω φτάσει τώρα στις 2 με 2,5 και νιώθω λίγο πιο normal άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητά μου.

Ένα άλλο φίλο λέει ότι πίνει φραπέ 51 χρόνια. Να ξέρει, μεγάλε, εσύ δεν περπατά στον δρόμο, εωρίσαι. Είσαι τόσο πάνω από του υπόλοιπου.

Και έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να το παίξω μάτσο άντρας και να κόψω εντελώς τη ζάχαρη και να πιω σκέτο, αλλά μου χτυπάει πολύ, δεν μπορώ. Θέλω λίγη ζαχαρίτσα έτσι, για να σπάει λίγο η δουλειά. Έτσι, δεν ξέρω. Αν και είναι αυτή η βλακία που λένε και όλοι ότι δεν πίνεις καφέ, μα δεν πίνεις σκέτο, σιγάρε μεγάλε, σιγάρε πίκουρε.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην Big Win βρίσκει καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky. Ωστόσο, μείνετε συντονισμένοι, γιατί εκτός ότι θα αναλύσουμε φουλ τους καφέδες, γιατί σας βλέπω λίγο φορτωμένους και καφεδωμένους, έχω να σας πω σπουδαία, υπερτεράστια στοιχηματάρα που πιάσε ο Στέφανος Χωριανόπουλος υπό τα φώτα του Κώστα Μιαούλη με 7 σημεία στα χθεσινά προκριματικά. Δεν φαντάζεστε, ρε. Δεν φαντάζεστε, αλήθεια.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Every generation has its defined

0: Not for land, some for oil, some for information.
1: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
0: This is happening now.
1: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
0: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
3: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
2: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Κοτόπουλο με εντόστια το κιλό 2,99. Σολομός φιλέτο 3 επί 125 γραμμάρια με Lidl Plus 6,95. Και παγωτό χωνάκι καραμέλα 6 επί 120 ml 30% φθηνότερα 3,25. Lidl. More to value.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Στο κλίμα για βουτιές, barbecue

0: 100% πιο κάτω. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners. Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Με πάνω μπουρνά στα μαγικά κουμπάκια και τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Και Άγγιος Κρεμαστός στο μικρόφωνο.

Εγώ έλεγα να είμαι σωστό σήμερα, να κρατηθώ, να μιλήσω τις κρυάδες που είχα και χθες. Αλλά και εσύ δεν με αφήνετε ήσυχο. Ορίστε, μήνυμα φίλου. Αν περνούσες πάνω από τον τερματοφύλακα και κατέληγες στα δίχτυα, θα λεγόσουν Άγγελος ψιλοκρεμαστός. Να είσαι καλά. Ψάχνουν ο κόσμος στο Δελφινάριο. Φίλε, να είσαι καλά.

Να ξέρετε, πολύ συχνό μήνυμα είναι και το κρεμόμαστε από τα χείλη σου, που μ' αρέσει. Και νομίζω, το κορυφαίο μου το έχει πει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, νομίζω τη δεύτερη εβδομάδα που ήρθα στο Sport FM, που μου λέει: εσύ θα κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο και η εκπομπή θα λέγεται Στα Μανταλάκια με τον Άγγελο Κρεμαστό. Που λέω: ρε φίλε, ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει και το αγοράζω. Επόμενη φορά δεν θα γράφει Άγγελος Κρεμαστός, θα γράφει Στα Μανταλάκια. Έτσι.

Ο Νικόδημος από Κέρκυρα επίσης γράφει ότι πίνει φραπέ γλυκό μεγάλα ευαπορέ, δύο καφέ, τρεις ζάχαρη. Και προφανώς τον κοροϊδεύουν οι φίλοι του ότι πίνει γαλακτομπούρεκο και προφανώς έχουν και δίκιο. Κοίτα, γενικά Νικόδημε πρέπει να φεύγει στον εφηνιδιασμό εσύ για την τουαλέτα με δύο γουλιές. Δεν υπάρχει. Μα χαρά.

Και προφανώς το μήνυμα της ημέρας, το είπα και στο πάνω που είναι πριν λίγο, οι καφέδες είναι για τα φλωράκια. Για ρώτα τους προγόνους σου όταν πολεμούσαν πίνανε φραπέδια εφρέντο. Άιντε καλομάθατε και χωρίς καφέ δεν ξυπνάτε. Νομίζω πίνανε ελληνικό όπως είπε και ο Πουνάς ή τουρκικό. Μπορεί να λεγόταν και τουρκικός. Ανάλογα. Όπως θέλει ο καθένας.

Και τόσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, είναι εξαιρετικό. Να είσαι καλά, φιλέ, μ' αρέσει, το κρατάω, θα το βάλω στη συλλογή μου. Θα το βάλω στη συλλογή μου. Επίσης έχει γίνει από χθες. Ήθελα να το αναφέρω και χθες, αλλά το ξέχασα. Έχει γίνει viral στον γκολ της Aston Villa με την Paris Saint-Germain, το 1-1. Έχει γίνει viral ένας Άγγλος, όπου έχει βγάλει στους πανηγυρισμούς το κατάλευκο από πουδέλι του σε παγκόσμια τέτοιο τηλεθέαση. Την ώρα που, τέλος πάντων, ναι, το κουνάει εριστικά. Οκ, εντάξει, είπα, μακλάρες προφανώς, πανηγυρισμοί προφανώς, απλά είναι πολύ κρίμα για τον σκηνοθέτη, όπου με το που ζούμαρε σε έναν οπαδό, λέει, να δω τη συγκίνηση των φίλων της Άστον Βίλα, έσκασε χαράδρα, λες και είναι υδραυλικός. Να είναι καλά. Οκ, κομπλέ.

Πάντως δεν ξέρω, πείτε με ιερόσιλο. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι να πάρω μια σπερσιέρα. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Συμφωνεί και ο Πουνάς. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι. Θα νιώσω ότι προδίδω τις ρίζες μου, προδίδω όσα πρεσβεύω ως άνθρωπος. Ωστόσο, ναι, μια σπερσιέρα νομίζω ότι σκέφτομαι τελευταία. Να δούμε άμα θα αλλαξοπιστήσω τώρα στα 25-26.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σπουδαίο στοίχημα του Κώστα Μιαούλη, όπου το έδωσε σε έναν συναδελφέο, όπου θα παραμείνει ανώνυμος για να μην του ζητάτε δανεικά. Δεν το λέω για να ρωτάτε το Μιαούλη για σημεία. Δύο χρόνια εδώ πέρα δεν έχω δει το Μιαούλη όχι να πιάνει στοίχημα, ούτε να πιάνει το χερού της πόρτας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλά κάποια στιγμή εμφανίστηκε εδώ ο συνάδελφος, του κάνει ρε Κώστα, παίζουμε 7 σημεία. Έτσι, για το καλό. Και ο Κώστας, ως σωστός βοηθητικός άνθρωπος, του είπε τα εξής. Λοιπόν, Craiova Kuopio, over 2,5. Vaduz Inter Turku, over 2,5. CSKA Sofia Maccabi Tel Aviv, over 2,5. Σεντ Γκάλεν Σερίφ Τιρασπόρ over 2,5 και over 1,5 η Σεντ Γκάλεν. Σιον Νόα goal goal και over 2,5. Rangers για Γελόνια goal goal. Και Αύστρια Βιέννης Μπεϊτάριο Σαλίμ over 2,5. Και βγήκαν όλα ρε φίλε. 50 πόδες. Τι να πω. Κοιμήθηκε ο Θεός, κοιμήθηκε ο Μιαούλης, ένα από τα δύο. Δεν ξέρω τι έγινε. Και για να λέω, μη ρωτάτε τον Μιαούλη για σημεία, δεν είναι καλύτερη ιδέα. Απλά κάποιο. Είναι όπως λέμε το χαλασμένο ρολόι, δείχνει δύο φορές τη μέρα τη σωστή ώρα. Κάπως έτσι.

Και το χειρότερο, γιατί είμαι και βλάκας, ήμουνα δίπλα εγώ σε όλη αυτή την κουβέντα. Που του λέει ρε Κωστάρα, πες με αυτά τα σημεία. Εγώ ήμουνα δίπλα και τους άκουγα που τα συζητάγανε και τα βάζανε. Και ρε φίλε, να μην το σκεφτώ ούτε δευτερόλεπτο να παίξω στο 5 ευρώ. Κάτι. Δεν το σκέφτηκα δευτερόλεπτο. Καλά να πάθω.

Το μόνο που έχω καταφέρει εγώ από πλευρά στοιχήματος και να πω ναι, ρε φίλε, είμαι περήφανος, είναι από αυτά που σου βάζουν οι στοιχηματικές. Βάλε τα ακριβή σκόρ σε αυτά τα παιχνίδια και ανάλογα όσα βρεις, κερδίζεις αυτό το δώρο. Και σε 6 παιχνίδια βρήκα, έκατσα σε μια καφετέρια, το είδα τυχαία. Λίγο πριν μου ήρθε ο καφές, έβαλα μπαμ μπαμ μπαμ 2 λεπτά 6 ακριβή σκορ και πιάσα 5 στα 6. Και λες, φίλε, εντάξει. Και κέρδισα, τι ήταν, 500 ευρώ νομίζω free bet. 500 ευρώ free bet. Που το έκανα 260 ευρώ, κατάφερα να πάρω από αυτό. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Κάτι γι' αυτό. Αλλά ήταν πολύ αστείο γιατί ήταν μέσα σε 2 λεπτά που απλά το βάλα στην τύχη. Και τα παιχνίδια είχαν τελειώσει και εγώ το θυμήθηκα μετά από μια εβδομάδα. Γιατί εγώ δεν πολύ παίζω και στοίχημα. Και απλά μπήκα τυχαία και βλέπω 500 ευρώ free bet. Και λέω, τι έγινε, ρε φίλε. Και κοιτάω τα ματ και όντως. Και άμα έκανα το 6 στα 6, νομίζω ήταν 10.000 ή 100. Κάτι τρελό, ας πούμε. Αλλά μου το χάλασε. Ήταν Athletic Bilbao, όχι Athletic Madrid, Athletic Bilbao. Είχα πάλι 2-0 και ήρθε 0-2. Ακόμη και εδώ κοντά έπεσα.

Επίσης δέχτηκα επιθετική παρέμβαση από Σπύρο Σιαπλή για να υπερτονίσω ότι με τα δικά του φώτα βγήκε και το Rangers για Αγγελόνια, γιατί είπε στο μυαλό λίγο να μην το πάει τόσο τρένο και το φρέναρε. Και το Rangers για Αγγελόνια το δώσανε τελικά goal αντί για over. Οπότε εντάξει, να πάρει και αυτό. Θα του δώσουμε ένα δεκαρικάκι αυτού, για να είναι χαρούμενος.

Επίσης έχουμε και στο σπίτι του κρεμαστού, δεν μιλάνε για σκηνή, που κι αυτό είναι αρκετά καλό. Έτσι. Ωραίο, ωραίο. Υπάρχει, βλέπω έτσι λίγο. Η έμπνευση δεν πάει άσχημα, κι ας είναι πρωί-πρωί. Που οι υπόλοιποι δυσκολευόμαστε, είστε κι εσείς που το μυαλό στροφάρει, να είστε καλά. Εσείς πρέπει να πίνετε πενταπλό καφέ. Και φραπέ και όλα. Μια χαρά. Έτσι, πάμε όλα μαζί. Και ενεργειακά ποτά μέσα.

Επίσης ένας άλλος φίλος γράφει ότι πίνει φραπέ με Baileys. Και εγώ τώρα το φαντάζομαι. Ναι, παίζει, αλλά δεν ξέρω, εγώ το φαντάζομαι με ύφος χιλίων καρδιναλίων να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να χαϊδεύει ένα ροντβάιλερ, ας πούμε, που κάθεται δίπλα σαν αναμένο τζάκι. Αλλά εκεί, okay, όπως βολεύει το κανένα. Όπως είπε ο Μπουρνάς, ο καφές του αλκοολικού. Μαζί με το Irish Coffee.

είμαι κι εγώ, αλλά είστε κι εσείς, δεν παίζεστε. Με έχει πιάσει και εμένα τώρα η βλακεία και δεν έχουμε μιλήσει σοβαρά για όλα αυτά που έχουν γίνει χθες, ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά χαλάλη, εντάξει. Τη δεύτερη ώρα θα πούμε λίγο περισσότερο για Παοκάρα, λίγο περισσότερο για Μεντιλίμπαρ. Θα πούμε και εναντίον στον Μπένραϊς που φαίνεται ότι αποχωρεί. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα πετάμε και τις φίνες μας γιατί είναι και 8 το πρωί, ξαναλέω. Έχει πάει 9. Δεν είναι. Εντάξει, λίγο χρόνο. Ένα σε φιλήσω, ρε. Ένα σε φιλήσω που φέρνει και τον καφέ. Ένα σε φιλήσω. Το παίρνω πίσω, ρε. Μου φέρνει το σκέτο. Φέρνει το μέτριο. Γιατί είναι σωστό, έφερε και νεράκι. Έτσι, για να μην ξέρω σταλιάσω. Μάγκες.

Και έχουμε και τον ακριβιστικό φίλο της ημέρας, που προσπαθεί να το παίξει και cool, που μου λέει καλημέρα. Ωραία περίοδος να δουλεύεις και να είσαι Αθήνα, φαντάζομαι. Χωρίς πλάκα. Το λέει χωρίς να είναι Αθήνα για να δουλεύει Αύγουστο όμως. Το λέει από μακριά, το λέει από εύκολο. Εντάξει, ρε φίλε, οκ, ναι, είναι υποτίθεται άδεια πόλη, τα λέγαμε και χθες. Είναι άδεια πόλη, είναι άδεια Αθήνα, άδεια τα μέσα και. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μην μου το λες, ενώ εσύ αρέσει μια παραλία και μου λες, φαντάζομαι ότι είναι ωραία στην πόλη. Όχι, δεν είναι ωραία. Εντάξει, θέλω να είμαι σε μια παραλία κι εγώ. Δεν θα μας λέω. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ πέρα, να καλύπτουμε τα γεννά. Όλα καλά. Έχω πιει τώρα 7 γουλιές καφέ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και είμαι έτοιμος. Κάνουμε άλλες 3 ώρες εκπομπή. Δεν θα μπει ο Χωριανόπουλος μετά, κάτσω εγώ.

και να καθαρίσω λίγο και το λαιμό. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής μεσογραφίας του Tenny Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και στα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σου, η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέσαι στο 210 010 67 00.

Εγώ γύρισα από τις διακοπές μου πριν 4-5 μέρες και βήχος αδιάολος, ανταλικέρης βήχο. Οπότε όποτε κόβει απότομο μπουρνάζα, ξέρετε, επειδή έχω πνιγεί και κάθομαι και παίρνω τις ανάσες μου. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Θα επανέλθουν, θα επανέλθουν.

Να πω για ένα συγγνώμη στο φίλο, δεν είναι ότι αράζει σε παραλία. Αγγλία είναι ο άνθρωπος. Είχε και μια περιπετιούλα να του φυθούμε και περαστικά. Εντάξει, συγγνώμη, εγώ βιάστηκα, να είσαι καλά. Και σου εύχομαι να ζήσεις και την Αθήνα στον Αύγουστο που τον ονειρεύεσαι.

Είναι για ένα φίλο που προφανώς θέλει να με χώσει, γιατί μου λέει να κάνω συνέχεια 8-10. Προφανώς σε ξέρω για να μου το λες αυτό, γιατί αποκλείεται να το έχεις προτείνει έτσι μόνο σου. Στο μήνυμά σου έχεις γράψει κάτι λεπτομέρειες που μάλλον με ξέρεις. Αλλιώς δύσκολο να τις έβρισκες. Πάμε γρήγορα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Μιαούλη. Μουσικούλα, λίγες διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε για την επόμενη ώρα, που θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Τώρα, άμα το πετύχουμε, είναι άλλη ιστορία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment.

0: Professionalism at its best. Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
1: Τραπέζι στην Μπέμπα.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Τραπέζι στο Don Carlo.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
5: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
6: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
5: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
2: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
3: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
2: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
3: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
4: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz Live Better.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: σήμερα, μάγκερ μου.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Ανατολικά.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
0: Όπως σου λέω.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας ή τα εκτός
3: ύδρας.
1: Εκτός ύδρας.
3: Εντάξει.
1: Στις πέτσες, ας
0: πούμε.
4: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
5: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
4: Βλέπετε. Χαμός, χαμός. Έτσι.
5: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
4: Είναι για να το γράφουμε.
5: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
4: Δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
5: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
0: Και τα λένε, σομορφιές.
5: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
5: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
6: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
7: Κύριε Ελέησον.
6: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
7: Ναι.
6: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, κανένα νερό.
7: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
6: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εγώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
7: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
6: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Κιντόσα από την μπαλκόνια.
7: Όχι, αμάν. Δεν λέω.
6: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
7: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπε. Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω. Με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
0: Ναι.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

Επιστρέψαμε και πάλι εδώ. Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Με Πάνο Μπουρνά στι μουσικέ επιλογέ, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή και Άγγελο Κρεμαστό πίσω από το όφωνο. Δεν ξέρω αν ακούτε πιο ήρεμο, πιο χαλαρό. Έχω πιει λίγο το καφεδάκι μου και έχω στρώσει, έχω σιώσει. Είμαι έτοιμος να αναλύσουμε ό,τι θέλετε, να πούμε ό,τι θέλετε. Ξεκινώντας προφανώς και από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όπου η αλήθεια είναι κάπως ψιλοαπογοητευτήκαμε λίγο. Γιατί η μεγάλη έκπληξη έγινε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τελικά ταξίδεψε Βέλγιο, ταξίδεψε μέχρι τις Βρυξέλλες και μπήκε μπαμ στην 11η του ΠΑΟΚ. Έχοντας μόλις μια ατομική προπόνηση στην Τούμπα, νομίζω. Προχθές κάτι τέτοιο ήταν και η ενημέρωση του Δικεφάλου του Βορρά. Ωστόσο φάνηκε λίγο ότι ήταν κάπως ανέτοιμος, φάνηκε κάπως επηρεασμένος. Έκανε σπουδαία προσπάθεια για να βρεθεί εκεί και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και μπράβο μόνο και μόνο γι' αυτό. Ωστόσο το παιχνίδι του έδειξε ότι ήταν λίγο πεσμένος από αυτά που μας έχει συνηθίσει, ειδικά έτσι όπως έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν, όπως το τέλειας είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Και αλήθεια είναι ότι και το ξεκίνημά του στο παιχνίδι δεν ήταν άσχημο. Είχε δύο πολύ δυνατά σλάλομ. Από αυτά τα εξαιρετικά που περνάει και ο τρεις μαζεμένους αμυντικούς που ούτε ίδιοι καταλαβαίνουν πώς τους έχει περάσει. Ωστόσο στη συνέχεια χάθηκε κάπως μαζί με και με τον υπόλοιπο ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να σταματήσει τις επιθέσεις των Βέλγων και κυρίως τις αντεπιθέσεις των Βέλγων.

Αρκετά κακή αμυντική λειτουργία έδειξε ο ΠΑΟΚ γενικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με τους Βέλγους να τον απειλούν με μεγάλη ευκολία. Περιέργως και δυστυχώς για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Μιχαλίδης είχε ένα πολύ κακό παιχνίδι που δεν μας έχει συνηθίσει, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, σε τέτοιες εμφανίσεις. Συνήθως είναι πυλώνα στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ και με το εξαιρετικό το αριστερό πόδι πολλές φορές χτίζει για το παιχνίδι από πίσω. Ωστόσο, χθες ήταν, ας πούμε, γενικά ήταν, ας πούμε, ο μοιραίος του ζευγαριού, διότι έχασε και το πέναντι στο πρώτο μάτς. Στο δεύτερο παιχνίδι είχε αρκετά προβλήματα αμυντικά. Προφανώς δεν ήταν το μόνο πρόβλημα ο Μιχαλίδης, έτσι. Ο Μπάμπα φάνηκε να δυσκολεύεται πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Έδειχνε ότι δεν έχει τρεξίματα, έδειχνε ότι είναι κάπως αργός. Και από την πλευρά του, οι Βέλγοι είχαν μεγάλη ευκολία στο να δημιουργούν επιθέσεις. Γι' αυτό κιόλας ο Αλέσιο Λύση τον άλλαξε στην ανάπαυλο του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Γιαννούλη να πραγματοποιεί το δεύτερο ντεμπούτο του με τα σπρώμαυρα. Ωστόσο, ούτε αυτό λειτουργήσε, γιατί στα 70 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου δέχθηκε το 2-1. Και από εκεί που έπρεπε να μπει ο ΠΑΟΚ να πιέσει, να πιάσει την Άντερλεχτ από το λαιμό για να φτάσει στην ανατροπή και να πάρει αυτός προβάδισμα πρόκρισης ή έστω να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, δέχθηκε αυτό το γκολ και η ψυχρολουσία, παγωμάρα, και έμοιαζε να μην μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή, παρόλο που το παιχνίδι ήταν στα 2 γκολ διαφορά για να μπορέσει να πάει στο έκτα 30 λεπτό, ο ΠΑΟΚ έδειχνε να μην μπορεί να το ανατρέψει αυτό το σκορ.

Και στο 55 ο Σικάν με αυτό το μαγικό γκολ. Μαγικό γκολ, πραγματικά. Ο Ουκρανός έβαλε όλη του την τέχνη σε ένα πλασέ. Έστειλε την μπάλα στη γωνία του Παυλένκα, ο οποίος, αν και προσπάθησε, τι να κάνει και αυτός ο καψερός. Εκτινάχθηκε στην αριστερή του γωνία, αλλά δεν μπορούσε να το πιάσει. Είναι από αυτά τα γκολ που μπαίνουν 1%. Δηλαδή θα σουτάρει από εκείνο το σημείο 100 φορές, μία φορά θα μπει. Να πούμε βέβαια ότι είχε και πάρα πολύ χώρο, κανένας δεν το μάρκαρε. Ήταν και αυτό ένα προβληματάκι γενικά της αμυντικής λειτουργίας ολόκληρου του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν μόνο προφανώς τα center back το πρόβλημα και τα half. Με ξέρεις το Ζαφίρι, για μένα ο Ζαφίρις MVP, μακράν στα σπρώματα MVP ο Χρήστος Ζαφίρις. Έκοβε και έραβε γενικά. Είτε αμυντικά είτε επιθετικά, νομίζω ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης από πλευράς ΠΑΟΚ. Επομένως, με αυτό το 3-1 κάπως έδειξε ότι το παιχνίδι κλειδώνει. Προσπάθησε ο ΠΑΟΚ να βγάλει μια αντίδραση, αλλά όχι πάρα πολύ ορθολογικά. Και το παιχνίδι εν τέλει έληξε εκεί. Με τον ΠΑΟΚ απλώς να μειώνει στο 88 με τον Γερεμέγεφ και μετά έγινε ο κακός χαμός. Και ένας φίλος λέει: τώρα είναι κακός Ολυμπιακών. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Ξέρω ότι είναι μυθικά γραφικός και μυθικά γελίος αυτό το πράγμα που έκανε χθες. Εντάξει, για ντομάτες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, πήρε εκεί πέρα την μπάλα αγκαλιά και δεν την άφηνε με τίποτα. Πήγε και ο Ζήφκοβιτς από πάνω, πήγαν και οι υπόλοιποι. Έγινε ένα μυθικό τουρλουμπούκι. Και άμα δείτε στα replay, η μπάλα μερικές φορές του φεύγει και ο Ολυμπιακών πετάγεται και την αρπάζει και την ξαναβάζει στην αγκαλιά του. Τέλος πάντων, γενικά λίγο τραγελαφικό όλο αυτό. Ήταν πολύ αριστικός η αλήθεια Ολυμπιακών. Πήγαινε στα γκολ της Άντελιχτ και πήγαινε πανηγύρισε μπροστά από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, κάπως το πήρε πολύ προσωπικά. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και μετά έγινε ο κακός χαμός. Ο Ζήφκοβιτς αποβλήθηκε. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί. Γιατί δέχτηκε και αυτός κάτι έντονα σπρωξήματα που δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Μάλλον πρέπει να χτύπησε κάποιον μέσα σε όλο αυτό το πανικό. Ένας παίκτης έπεσε στο έδαφος. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι έκανε θέατρο, μάλλον τον βρήκε στο πρόσωπο. Έγινε λίγο χαμούλης εκεί πέρα. Οπότε αποβλήθηκε, έφυγε μέσα στα νεύρα, πλακώθηκε με ανθρώπους του επιτελείου του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό ήταν προφανώς τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που διατηρείται με τους παλμούς του 100. Εκεί έδειχνε το σήμα, το φύλαγε. Εντάξει, οκ. Okay. Αρχηγάρο ο Ζήφκοβιτς. Δεν νομίζω ότι του κρατάει κανένας από τον ΠΑΟΚ πρόβλημα. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

πριν συνεχίσουμε τα του ΠΑΟΚ, να αναφέρουμε και μια, ένα μήνυμα που πλησιάζει υπερβολικά πολύ στην ερωτική εξομολόγηση προς τον Βαγγέλη Ναρατζιά από τον Παναγιώτη από τη Λάρνακα. Που λέει: καλημέρα, παιδιά. Έχω πάθει νερατζίωση και η κατάσταση είναι σοβαρή. Πότε γεννάει ο Βαγγέλης, δεν αντέχω άλλο. Να σου στείλω το τηλέφωνο του, αν θες, να τον πάρεις από τηλεφωνάκι να τα πείτε. Να τα πείτε για να σου φύγει και το άχτη, κάψα.

Δέχομαι και κάτι προσωπικά μηνύματα, απειλές για τους χαρακτηρισμούς που κάνει στον Πιακόν. Δεν αλλάζω. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές που αντιδρούν με τέτοιο τρόπο, εμένα δεν μου αρέσουν. Τι να κάνουμε. Δεν έχει σημασία από πού έχει παίξει, πού έχει περάσει, τι έχει κάνει. Τρόπι, έσχος. Γελίος. Γελίος. Πώς το λένε, δήμαρχο δεν το λέγανε στον Ολυμπιακό, που έσχαγε παντού με κουστούμάκι, με τα παπουτσάκια του, τα εξαιρετικά. Άνθρωπος 25-26 χρονών που μια 43. Μόνο αυτός, ρε φίλε, μόνο αυτός. Και μετά την κόκκινη του Ζίβκοβιτ, τη σειρά πήρε και ο Γενεμέγεφ, ο οποίος πρέπει να ξεστόλισε λίγο τον επόπτη. Κάτι πρέπει να το είπε έτσι, κάτι κοσμικά επίθετα. Και πήρε και αυτός την κατιούσα για τα αποδυτήρια με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 90-3. Γενικά μέχρι να λήξει το παιχνίδι, εγώ περίμενα άλλον αναβρασμό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, γιατί τα νεύρα είχαν χτυπήσει κόκκινο, αλλά διατηρήθηκε ψυχραιμία. Είχε πλάκα και ο προπονητής της Άντερλεχτ, με το που έλεξε το παιχνίδι, μπήκε κι ας να τραβάει τους ποδοσφαιριστές του για να είναι σίγουρος ότι δεν θα γίνει καμιά βλακεία. Καλά έκανε, έχω να πω εγώ, γιατί δεν ήθελε πολύ, μία σπίθα ξέσπαγε ολόκληρη πυρκαγιά.

Βλέπω πολλούς λάτρεις του Μπιανκόν στα μηνύματα. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ήθελα να πειράξω καμιά ευαίσθητη χορδή. Ωστόσο, να πούμε λίγο για το διαιτητή. Εντάξει, προφανώς δεν νομίζω ότι φταίει ο διαιτητής για αυτόν τον αποκλεισμό, ούτε καν. Αλλά το γεγονός ότι έδωσε 6 λεπτά καθυστερήσεις, εντάξει, ήταν λίγο αστείο. 6 λεπτά ήταν. 3 με 4 λεπτά ήταν η μανούρα στο τέλος. Έγιναν και καμιά δεκαριά αλλαγές. Και στη φάση του γκολ του. Το αυτογκόλ του τερματοφύλακα στο σούτ του Καμαρά ήταν άλλα 5-6 λεπτά η εξέταση από το VAR. Τώρα, πώς όλα αυτά έγιναν μόνο 6 λεπτά καθυστέρησης, δεν ξέρω. Δεν σημαίνει ότι προφανώς θα ερχόταν και η ανατροπή, αλλά αν στο 88 ο ΠΑΟΚ που έκανε το 3-2 με το πέναλτι και είχε μπροστά του ένα δεκάλεπτο, 12 λεπτό που ήταν κανονικά οι καθυστερήσεις που θα πρέπει να ήταν, δεν ξέρεις. Μπορεί να γινόταν το θαύμα. Χωρίς να υπάρχουν και οι 15 κόκκινες προφανώς, έτσι.

Ωστόσο για μένα το γκολ εκεί στο, του Καμαρά, το αυτογκολ όπως θέλετε πείτε το, για μένα σωστά ακυρώθηκε ως offside. Καθώς ο Γερμέγεφ από εκτεθειμένος μπήκε στη φάση και έκλεψε την μπάλα. Οπότε δεν θεωρώ ότι ακυρώθηκε, ότι δεν θα έπρεπε να ακυρωθεί. Σωστά πιστεύω ακυρώθηκε. Και αυτό, συνεχίζουμε.

Πάντως για τον ΠΑΟΚ νομίζω το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι για αυτό τον, ειδικά μετά από αυτόν τον αποκλεισμό, είναι να κατηγορηθεί ο Αλέσιο Λύση. Προφανώς εγώ θεωρώ ότι ο Ιταλός τεχνικός ίσως είναι και από τους τελευταίους που φταίει. Σίγουρα ίσως θα πρέπει να έχει προετοιμάσει καλύτερα την ομάδα του, δεν ξέρω. Στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα ήταν ο ΠΑΟΚ φανερά ανώτερος και από καθαρά τύχη ή ατυχία, αν θέλετε, δεν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ωστόσο, στο δεύτερο παιχνίδι ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Η Άντελεχτ ήταν καλύτερη, ήταν πιο απειλητική, ήταν πιο επικίνδυνη και δικαίως προκρίθηκε. Βλέπουμε βέβαια την τρομερή εξάρτηση που είχε ο ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια, που αυτό ποτέ δεν είναι καλό, μια ομάδα να στηρίζεται αποκλειστικά πάνω σε έναν ποδοσφαιριστή. Και άμα δεν παίζει ή άμα παίζει και δεν είναι καλός, ολόκληρη ομάδα να έχει μια μέτρια εικόνα. Αυτό είναι αρκετά προβληματικό για οποιαδήποτε ομάδα. Το ίδιο ας πούμε είχε κάπως η ΑΕΚ με τον Πινέδα ως ένα σημείο, όχι τόσο πολύ. Για τις υπόλοιπες ομάδες δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό. Και για τον Ολυμπιακό όταν απουσίαζε ο Ελκαμπή ίσως. Αλλά γενικά το να υπάρχει μια ομάδα και να στηρίζεται τόσο πολύ σε ένα ποδοσφαιριστή δεν βγαίνει ποτέ σε καλό. Και ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η καλή εικόνα του ΠΑΟΚ είναι αλληλένδετη με την καλή εικόνα του Κωνσταντέλια.

λόγω όλου αυτού του σύριαλ με τον με τον Ρασβάν Λουτσέσκου που κράτησε πάρα πολύ καιρό, πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αναγκαστικά και ολόκληρη το χτίσιμο του νέου ΠΑΟΚ που τον Αλέσιο Λύση καθυστέρησε. Μα γι' αυτό καθυστέρησε και οι μεταγραφές. Με τις μεταγραφές όσες έγιναν μπήκαν αργά. Λείπουν ήδη άλλες 4-5 κινήσεις από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Επομένως, ένας ανέτοιμος ΠΑΟΚ με έναν καινούριο προπονητή κρίθηκε να έπρεπε να ανταπεξέλθει σε ευρωπαϊκά προκριματικά, στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που είναι δύσκολο για μια ομάδα να ανταπεξέλθει υπό τέτοιες συνθήκες. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ο Λύση του χτύπησε ένα καμπανάκι, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι πρέπει να κατηγορηθεί για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ στήθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Και προφανώς μεγαλύτερο φάουλ απ' όλα η κατάσταση που επικρατεί στο Center 4, όπου η μόνη λύση είναι ο Μύθου. Ο Γιάννη Μέγκη αφήνει στην πόρτα της εξόδου που το έχουν εκφράσει και ο ίδιος είναι με τον απόδειο εκτός. Και δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, χθες ήθελε να βάλει ο Λύση ένα παίκτη για να γυρίσει το μάτι και δεν είχε. Έβαλε τον Γιάννη Μέγκη, ο οποίος έκανε την προσπάθειά του, δεν έπαιξε άσχημα. Ωστόσο, είναι, όταν ο παίκτης είναι έτοιμος να φύγει από μια ομάδα, δεν μπορείς να στηριχθείς πάνω του προφανώς. Και αυτή τη στιγμή ο Πάκου μιλάει με έναν και δύο επιθετικούς για να μπορέσει να γεμίσει το ρόστερ. Εντάξει. Τους χρειάζεται, απλά έχουν καθυστερήσει κάπως και το να πας στα προκριματικά χωρίς επιθετικό είναι κάπως αυτοκαταστροφικό. Εγώ έτσι θα το έλεγα. Πάμε σε διαλυματάκι, μουσικούλα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων από Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει η Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Χαλαρώνεις την παραλία.
9: Στο μπαλκόνι.
8: Στο αεροπλάνο.
9: Τι λείπει?
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Στην εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
11: Μίστο 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση μεταγραφής το επόμενο καλοκαίρι. 2 συνολικά εκατομμύρια ευρώ θα είναι το όφελος του ΣΑΕΚ, το οποίο βγαίνει γύρω στις 300 και κάτι χιλιάδες παραπάνω. Κερδισμένοι από τον deal συνολικά, διότι θυμίζω ότι τον είχε αποκτήσει 1,7. Είχαμε πει τότε που είχαν βγει οι λανθασμένες πληροφορίες για 2,5 εκατομμύρια ευρώ ότι τον απέκτησε από τη ΧΑΤΣΑΕΚ, ότι δεν υπάρχει αυτό το ποσό. Η ΑΕΚ τον είχε αποκτήσει κοντά στο 1,7 εκατομμύριο ευρώ από τη ΧΑΤΣ. Δυστυχώς για εκείνη δεν της βγήκε ο παίχτης, γιατί θα ήταν πολύ χρήσιμο να της βγει και να παραμείνει και να μην βρίσκεται και σε αναζήτηση, όπως καταλαβαίνεις. Με την ολοκλήρωση μετά του deal, η ΑΕΚ έχει πατήσει και τον γκάζι προκειμένου να καλύψει τη θέση αυτή και να φέρει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, ο οποίος με τον Πίγιο θα διεκδικεί τη θέση του βασικού, νομίζω. Για βασικό θα ψάξει και okay, στην αφετηρία πάνε και δύο μαζί και βλέπουμε έτσι τους άλλους για το άμεσο διάστημα ο οποίος είναι αυτός που θα τραβήξει το κουπί.
12: Φαντάζομαι θα έχει βρεθεί
11: ακόμα και αύριο να αποκτηθεί παίχτης.
12: Θα υπάρχει στο μυαλό του Ριμπάρδα, φαντάζομαι υπάρχει ήδη ο εκλεκτός. Αποκλείται να δίνει το πεντράις χωρίς να υπάρχει.
11: Δουλεύεται, ναι, όχι, δεν υπάρχει. Δουλεύεται ήδη. Δουλεύεται ήδη ο εκλεκτός για το αριστερό μπακ. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό και από τις δηλώσεις που έκανε στο Sky ο Χαβιέρ Ριμπάρδα. Πριν την εξαγωγή του Super Cup, αν θυμάσαι, όπου είπε ότι θα γίνουν δύο ακόμα κινήσεις, μία σε μία κινήσεις, είμαστε σε καλό δρόμο με τις επαφές για να ολοκληρώσουμε τον αγωνιστικό σχεδιασμό το φετινό. Αν δεν προκύψει και άλλη πώληση, εννοείται πάντα αυτά, έτσι. Μιλάμε για τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, του αριστερού μπακ εννοείται ότι είναι πιο πάνω από του χαφ, γιατί αυτές είναι μία σε μία θέσεις. Σύμφωνα με τον coach, ο coach είπε ότι είναι ένα ακόμα μέσο. Εμείς μιλάμε με τα επίσημα, όχι με την κεφάλι μας και αούα. Μιλάμε με τα επίσημα που λένε και οι ίδιοι άνθρωποι.
12: Ο Χαφ θα λέει με προοπτική, επειδή αποχωρεί ο Ελίασον, να έχει ένα παίχτη πάλι που θα μπορεί να το βάζει και κέντρο και πλάγια, όπως ας πούμε ο Μάγερ.
11: Κοίταξε να σου πω κάτι. Έτσι που χρησιμοποιούμε εξαιρετικά τον ρόστερο coach, εγώ θα πένα χαφ-χαφ. Αλλά θα το δούμε τι θα πάρει. Διότι για δεξιά, για παράδειγμα, έχει το Μάγερ, έχει το Ζουμπκόφ. Βλέπουμε ότι πολλές φορές μπορεί να βάλει και το Ζήνη στα άκρα.
12: Σωστό.
11: Αριστερά έχει τον Γκοϊτά, έχει τον Κουτέσα, υπάρχει Μπαλαντέρο Γκατσίνοβιτς. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πιο γνήσιο ο Χαφιάεκ. Τώρα το τι θα αποκτήσει, κόντως ο Αλμός Αλληλούια.
12: Ναι, αλλού παπά, αυτό σωστό.
11: Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουν οι άνθρωποι Τσάκ, οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Εμείς απλά θα το μεταφέρουμε.
12: Ναι. Και φαντάζομαι οι φίλοι της ΑΕΚ θα θυμούνται τον Πεντράιζ για αυτό το τράβηγμα που έκανε στο Καραϊσκάκι και για τον Πόλτη Γιαζίτζη βγήκε ο Σάιτ.
11: Το έχω δει και σε social media από χθες.
12: Ναι, νομίζω είναι.
11: Αλλά και εσείς μου το έχουν στείλει και όλοι σε μηνύματα. Να είσαι καλά, αγόρι μας, για που τραβήχτηκες. Ακούγεται κάπως περίεργο σαν λέξη.
12: Είναι και
11: εννοούν για να εκθέσει τον Γιαζίτση, εννοείται, ήταν πάρα πολύ σωστή. Γενικά νομίζω ότι ο Πενεράης θα μας μείνει για την εικόνα του στα play-offs.
12: Αυτό, γιατί έκανε καλό φινάλε, μάλλον η προετοιμασία δεν ήταν η ανάλογη.
11: Δεν ήταν αυτή, όχι. Μάλλον, πρέπει. Και γενικά από ό,τι κατάλαβα είχε πάθει ένα home sickness, δεν τον είδα και πολύ καλά εκτός της Σκωτίας, δεν είναι εύκολο για τους Βρετανούς. Είναι αλήθεια να προσαρμοστούν. Δεν είναι. Τέλος πάντων, καλά είναι το παιδί, γίνει να είναι και να πετύχει τους στόχους του. Πρέπει άμεσα να την αντικαταστήσει. Είναι ξαναλέω σε επαφές ήδη με τον παίχτη που θέλει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις με την κλασική οδό του Ριμπάρτα, να μην θέλει να διαρρεύσει τίποτα και να επιχειρεί να μην επηρεάσει και την ομάδα, το εσωτερικό της, όπως αντιλαμβάνεσαι, ενώπιση του αγώνα με τη Λεύσκη.
12: Ναι, είναι και αυτό σωστό.
11: Έτσι. Αυτά.
12: Όχι, okay, Γιώργο, σπάθω.
11: Τα υπόλοιπα με σήμερα.
12: Εννοείται.
11: Έχετε με εσένα βέβαια που έχω μπλέξει, μπορεί να ξαναβγω, δεν ξέρω.
12: Μακάρι, γιατί όχι, Γιώργο. Εδώ δεν ξέρω, τα έχουμε βρει καλά, τα έχουμε βρει καλά.
11: Ναι, ισχύει. Να είσαι καλά, κύριε.
12: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσακίρη για τα οικονομικά δεδομένα της επικείμενης μεταγραφής δανεισμού του James Penrice στη Rangers. Το αστιάκι που κάναμε στο τέλος με τον Γιώργο είναι επειδή δεν είναι ότι κάνω και κάθε μέρα εκπομπή. Όσες φορές έχω κάνει εκπομπή αυτό το καλοκαίρι, τις μισές φορές έχει βγει μεταγραφή στην ΑΕΚ. Γιατί ήμουνα στον αέρα και με τη μεταγραφή του Ζουμπκόφ και με τη μεταγραφή του Βιτάλης. Οπότε όποτε κάνω εκπομπή, ο Γιώργος ψάχνει τα κοιτάφια του, μήπως σκάσει κανένα ρεπορταζιακό.

Και αναμένουμε την επόμενη μεταγραφή που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, η οποία προφανώς, όπως άλλα δίνει, θα είναι ενός αριστερού μπακ και προφανώς θα είναι ενός επιθετικού αριστερού μπακ. Τώρα, Στυλ Κώστιτς, θα δείξει αυτό η ιστορία. Σίγουρα θα χρειαστεί έναν μπακ με περισσότερη έμφαση στο επιθετικό κομμάτι. Κάτι στο οποίο ο Πίλιος υστερεί. Ο Πίλιος εννοείται έχει τα τρεξίματα, έχει την αμυντική λειτουργία, έχει το πάθος. Ωστόσο, στο επιθετικό τρίτο, νομίζω είναι ευρέως γνωστό ότι εκεί είναι η αχίλλος πτέρνα του, ας πούμε, ως ποδοσφαιριστή, που προσπαθεί να το δουλέψει, εννοείται. Αλλά με τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ φέτος, στα φιλικά και στο παιχνίδι με τον Όφη στο Superbet Super Cup, βλέπουμε ότι το αριστερό μπακ ανεβαίνει τρομακτικά πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, σε βαθμό που να ξεπερνάει το εξτρέμ, όπου είτε είναι ο Κοϊτά, είτε είναι ο Μάγερ, είτε πιθανότατα ο Βιτάλης. Αυτοί οι παίκτες συγκλίνουν πάρα πολύ στον άξονα, είτε για να δημιουργήσουν είτε για να εκτελέσουν. Οπότε υπάρχει ένας αεροδιάδρομος για τα αριστερά, που το αριστερό μπακ έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και να απειλήσει είτε με κάποιο σούτ, είτε να δημιουργήσει με κάποια σέντρα για τους επιθετικούς. Με Βάργα Γιώβιτς, ας πούμε, στους δίδυμους πύργους στην επίθεση, να εκτελέσουμε το κεφάλι. Προφανώς θα χρειαστεί ένα ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά που τα νέα δεδομένα. Είπαμε, ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ θα είναι αρκετά διαφορετικός φέτος. Και η επιθετική λειτουργία του αριστερού μπακ ειδικά θα είναι ένας από αυτές τις νέες πινελιές που θα βάλει ο Νίκολς στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς χρειάζεται ένας αριστερός μπακ που θα μπορεί να είναι επικίνδυνος αφού περάσει τη μεσαία γραμμή.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό πίνημα, μήνυμα. Στο app της BWIN τα έπαθλα είναι γίγκα. Ξεκινάς το παιχνίδι σου με στοίχημα και live καζίνο με γίγκα προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το ακολουθεί διαφημιστικό πίνημα, νομίζω το ακούσαμε όλοι, έτσι. Τέλεια. Και σήμερα έχουμε τη συνάντηση γιγάντων για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εννοείται. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού θα γίνει σήμερα ένα ραντεβού που θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα για το μέλλον, το ερυθρόλευκο μέλλον, με τους Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συναντιούνται για να συζητήσουν για το μέλλον της ομάδας, το μέλλον του Μεντιλίμπαρ πιθανόν στο πάγκο του Ολυμπιακού, που από ό,τι φαίνεται από τα ρεπορτάζ ή γενικά λίγο να ψυχαναμιστείς λίγο την κατάσταση, όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα οδηγηθεί σε αλλαγή προπονητή. Ο πιθανότατο Μεντιλίμπαρ θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας και με τον Ολυμπιακό να έχει βγει ήδη στην αγορά και να σκανάρει την αγορά για να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο που θα αντικαταστήσει αυτόν τον θρύλο πλέον θρύλο της προπονητικής για την ιστορία του Ολυμπιακού, όπου μέσα σε 2,5 χρόνια ή 3, τέλος πάντων, έχει κατακτήσει το Conference League, έχει κατακτήσει ένα double και έχει αφήσει την δική του ιστορία στην ομάδα. Και προφανώς η συζήτηση που επικρατεί παντού είναι: πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ? Είναι αυτός, ας πούμε, συσσαγωγικά το πρόβλημα? Υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα? Πολλά ερωτήματα, λίγες απαντήσεις ίσως. Είναι πολύ υποκειμενικό νομίζω αυτό. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει τόσο πολύ πρόβλημα με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ και θέλει κάτι εντελώς διαφορετικό, θέλει κάτι πολύ πιο δημιουργικό, πολύ πιο φαντεζή, πολύ πιο εντυπωσιακό, ναι, προφανώς για αυτόν τον άνθρωπο ο Μεντιλίμπαρ είναι ένα πρόβλημα, διότι ο τρόπος παιχνιδιού του δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Ο τρόπος παιχνιδιού του είναι απίστευτα αποτελεσματικός και δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το λέει η ιστορία. Είτε αυτό είναι στην Ευρώπη, ειδικά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα στη θητεία του Βάσκου. Μπορούμε να τα ρυθμίσουμε κιόλας έτσι γρήγορα. Είναι προφανώς το Conference. Προφανώς το Conference. Στο Europa League τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα της League Phase. Δεν ξέρω αν τα περνάμε εύκολα αυτά. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Και θα το δούμε και φέτος με τις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα δούμε ότι είτε θα τα καταφέρουν πολύ δύσκολα, είτε μπορεί να μην τα καταφέρουν καν. Και θα λέμε, κάτι καλό έκανε ο Μέντι. Και επίσης κατάφερε να βγει στην 24η του Champions League, της League Phase του Champions League, αναγκαζόμενος να κάνει 3-3 με τα δύο παιχνίδια να είναι εκτός έδρας. Στο Καζακστάν με την Καϊράτ και στον Άμστερνταμ με τον Άγιαξ, ενώ κέρδισε και την Bayer Leverkusen εντός με 2-0. Εμένα όλα αυτά μου φαίνονται όχι απλά καλά αποτελέσματα, μου φαίνονται αποτελέσματα που τα κορνιζάρεις οριακά. Είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά που. Εντάξει, αυτό εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Για μένα, ας πούμε, αυτές οι πορείες είναι εξαιρετικές. Προφανώς υπάρχει και το double στη δεύτερη χρονιά του στην Ελλάδα, όπου πέρασε από όλους, πέρασε κυριολεκτικά πάνω από όλους, με 4 πεντάρες απέναντι σε κάθε ομάδα, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Όλοι φάγανε τουλάχιστον από 4 γκολ κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, που επίσης δεν το λες εύκολο για έναν προπονητή που κατηγορείται για το δημιουργικό του παιχνίδι. Και υπήρχε η περσινή σεζόν, που μέχρι τα μισά ήταν καλή με τα προβλήματά της. Υπήρχε το Champions League, που για μένα η πορεία στο Champions League είναι κάτι που παραπάνω από το εξαιρετική. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, τα επιθετικά προβλήματα του Ολυμπιακού κυριάρχησαν. Η δυστοκία στην επίθεση κυριάρχησε και εν τέλει χάθηκε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, η χρονιά είναι αποτυχημένη και πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Okay, το έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Εννοείται, έτσι λειτουργεί ως οργανισμός και έτσι έχει μάθει να πετυχαίνει ως οργανισμός. Απλά για μένα δεν ξέρω. Δεν θεωρώ ότι. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στο Μεντιλίμπαρ. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Τα έχω όσο καιρό τα ζυγίζω αυτά στο μυαλό μου και από την περσινή σεζόν και από τη φετινή στο ξεκίνημα με τον αποκλεισμό την Νταϊμέγεν. Εμένα εκεί είναι κάπως η γνώμη μου, η άποψή μου. Πείτε το όπως θέλετε.

Και προφανώς όταν παίρνεις μια απόφαση, δεν σκέφτεσαι απαραίτητα την επόμενη μέρα, σκέφτεσαι το ότι το τώρα εμένα δεν με ικανοποιεί και θέλω να αλλάξω προπονητή. Απλά πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και το okay, με τελείπαρ θα έρθει, θα φύγει. Ποιος θα έρθει, πώς θα έρθει, πότε θα έρθει, θα μπορεί να ανταπεξέλθει έχοντας μια ομάδα που δεν την έφτιαξε αυτός και θα... Μια ομάδα που είναι καινούργια με αρκετές μεταγραφές που θα έρθει ένας καινούργιος προπονητής και θα πάρει άλλες τόσες μεταγραφές για να μπορέσει να βάλει το δικό του στοιχείο μέσα. Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα και πολλά, ένα μίξ συναισθημάτων και καταστάσεων που θα δημιουργήσουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα στον Ολυμπιακό μέχρι να στρώσει η ομάδα. Προφανώς αυτό μπορεί να συμβεί στα μέσα της σεζόν. Απλά το ξεκίνημα θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δύσκολο.

Ας πούμε, εμένα το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να πάει από τον Αλμέιδα στον Νίκολιτς, από έναν εξαιρετικό προπονητή σε έναν εξαιρετικό προπονητή, είναι, δεν ξέρω, είναι σαν να πετάς, δεν ξέρω, κέρμα στη θάλασσα για να πετυχαίνεις κεφάλι. Μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, και βλέπουμε το παράδειγμα και το έχουμε και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιωβάνοβιτς και έχουν περάσει 2,5 χρόνια και αλλάζει δύο προπονητές σεζόν. Και υπάρχει ελπίδα ότι ο Νίστρουπ θα είναι ο άνθρωπος που θα κάνει όντως τη διαφορά επιτέλους στο τριφύλι, στον πάγκο της ομάδας. Το ίδιο συνέβη με τον Πέδρο Μαρτίνς. Έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνς μετά από 4 χρόνια ασταμάτητων των επιτυχιών. Και ακολούθησε η επόμενη σεζόν, ακολούθησαν 3, μετά και 4 προπονητές. Η επόμενη σεζόν πάλι στο πρώτο μισό υπήρχαν ξανά πόσες αλλαγές, μέχρι να βρεθεί ο Μεντιλίμπαρ και να στρώσει ο δρόμος.

Και εγώ στην αλήθεια με το περίμενα ότι θα υπάρξει έντονο και δυσαρέσκεια και κάποιο εσωστρέφεια και αρκετά προβλήματα αν ερχόταν αυτός ο αποφευθέως αποκλεισμός από την iMagen.

ήταν κάπως αναμενόμενο. Ωστόσο, δεν περίμενα να υπάρχει τόσο μεγάλη στροφή. Φανταζόμουν ότι θα υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ, θα υπήρχαν αρκετά προβλήματα, θα έντονη κριτική. Αλλά εγώ περίμενα να φτάσει μέχρι εκεί. Δεν φανταζόμουν ότι θα προχωρήσει σε αλλαγή, που ακόμη δεν είναι βέβαιο, έτσι, δεν είναι σίγουρο. Σήμερα θα μάθουμε από τη συνάντηση. Απλά τα πρώτα σημάδια αυτό δείχνουν. Εμένα σε αυτό που μου κάθεται περίεργο στο μυαλό είναι ότι αν είναι στην πρώτη στραβή η απόφαση να αλλάξει ο προπονητής, ξέρω εγώ, ας γινόταν στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται πιο ορθολογικό. Εφόσον η απόφαση είναι αυτή, αν στην πρώτη στραβή η απόφαση είναι να αλλάξει ο προπονητής, καλύτερα να μην έρθει καν αυτή τη στιγμή που να περιμένει την πρώτη στραβή. Ας γίνει από πριν. Talking fillets with the truffle butter. Fresh sheets and towels, man, she gotta love it. Yeah, they all get what they desire from it. What? Tell them niggas.

Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και η ανάποδη άποψη που λέει θέλουμε αλήθεια τόσους πολλούς νέους παίκτες και καλές μεταγραφές και για να περάσουμε την Αιμέγγεν. Είναι γι' αυτό μια αρκετά καλή άποψη που μπορεί να τεκμηριωθεί. Εγώ καταλαβαίνω τους φίλους του Ολυμπιακού που έχουν το πρόβλημα με το Μεντιλίμπαρ για το ποδόσφαιρό του. Θέλουνε το κοινό του Ολυμπιακού είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό κοινό και για να ικανοποιηθεί θέλει να βλέπει πέρα από τίτλους δεδομένα και καλό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι με το Μεντιλίμπαρ αυτό που υπήρχε μέχρι στιγμής ήταν οι τίτλοι αλλά όχι το καλό ποδόσφαιρο. Επομένως όταν με το ποδόσφαιρο αυτό δεν έχεις ούτε τίτλους αλλά ούτε και θέαμα, εκεί στραβώνει το πράγμα. Είναι εκεί που σπάει το γυαλί και δύσκολο να ξανακολλήσει. Υπήρχε πολύ έντονη συζήτηση αυτή, διαφορετική κλίμακα προφανώς, με τον Μουρίνιο. Υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα στο παρελθόν όταν ο Μουρίνιο ήταν και στα χάη του, ότι το ποδόσφαιρο του Μουρίνιο δεν βλέπετε, αλλά έφερνε επιτυχίες. Οπότε υπήρχε αυτή η ικανοποίηση ότι χαλάλι ρε παιδί μου, αφού καταφέρουμε τους στόχους μας, δεν πειράζει και ας παίζουμε όπως παίζουμε. Όταν όμως ο Μουρίνιο σταμάτησε να φέρνει επιτυχίες, η εκάστοτε ομάδα κατέληγε να το διώχνει σχετικά γρήγορα, γιατί το κακό ποδόσφαιρο με αποτυχία δεν αντέχεται. Το κακό ποδόσφαιρο με επιτυχία είναι. Εντάξει, το δέχεσαι.

Για την πρώτη στραβή εννοώ στη φετινή σεζόν. Η φετινή για την Μεντιλίμπαρ. Προφανώς πέρσι είχε αρκετές στραβές ο Ολυμπιακός και μέσα στο Καρεσκάκι και έξω από το Καρεσκάκι. Ειδικά στους εχώριους της διοργανώσεις, γιατί το Champions League ήταν, όπως είπαμε, μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Αλλά εννοώ ότι η απόφαση είναι έτοιμη να πάρθει με την πρώτη στραβή μέσα στη σεζόν 26-27. Κυριολεκτικά στην πρώτη στραβή, είναι τα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια.

Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση για τον Μεντιλίμπαρ είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Και υπάρχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις και το βλέπω και από τα μηνύματα που μου έρχονται. Οι μισοί λένε αποθεώνουμε Μεντιλίμπαρ και οι άλλοι μισοί λένε άντε να φύγει να σωθούμε. Προφανώς καμία από τις δύο δεν είναι σωστή απάντηση. Ούτε το τέρμα δεξιά, ούτε το τέρμα αριστερά. Αυτό είναι γενικά στη ζωή, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά οκ. Επομένως, είναι ένα λεπτό θέμα που την απάντηση στο τι πραγματικά θα συμβεί την έχει μόνο η διοίκηση του Ολυμπιακού και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που θα είναι αυτός ο άνθρωπος που θα πάρει την απόφαση αν θα συνεχίσει τελικά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ή θα προχωρήσει σε μια αλλαγή.

Πάντως το προβληματάκι είναι λίγο και οι μεταγραφές που πραγματοποιεί ο Ολυμπιακός. Όχι ότι οι παίκτες που έρχονται δεν είναι καλοί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιάνουν. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, 3 έχουν έρθει πάρα πολλοί παίκτες στον Πειραιά και στο Ρέντι. Ωστόσο, λίγοι από αυτούς εν τέλει είναι επιδραστικοί και μπαίνουν στο παιχνίδι της ομάδας. Και αυτό επίσης έχει δύο συζητήσεις. Είναι λάθος της διοίκησης που διαλέγει κακούς παίκτες, είναι λάθος του προπονητή που τους παίρνει, ενώ τους επιλέγει ο προπονητής. Είναι λάθος του προπονητή που δεν μπορεί να τους ενσωματώσει στην ομάδα και φταίει κι αυτός. Είναι λίγο κάτι απ' όλα, μάλλον το τελευταίο. Αλλά ναι, είναι κι αυτό ένα πρόβλημα που έχει φέρει και τον Ολυμπιακό στην κατάσταση την τωρινή, που εγώ ξαναλέω δεν θεωρώ ότι είναι σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, πιστεύω, μια ομάδα από τα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν. Απλά φαίνεται ότι τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν πέρσι, οι ίδιες δυσκολίες, φαίνεται ότι υπάρχουν και τώρα.

Βέβαια, πίσω εγώ είμαι και λίγο φοβητσιάρης. Τις μεγάλες αλλαγές φοβάμαι. Επομένως, όταν βλέπω μια ομάδα να είναι έτοιμη να κάνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Το ίδιο συνέβη και με την ΑΕΚ όταν άλλαξε τον πρόεδρο, που πήγε από τον Μερσανίδη στον Ηλιόπουλο, κράταγα μικρό καλάθι. Το ίδιο συνέβη με τον Παναθηναϊκό όταν έφυγε από τον Γιωβάνο, τη πήγε στον Τερίμ. Το ίδιο συμβαίνει τώρα που ο ΠΑΟΚ έφυγε από τον Ασβάλτο Τσέσκου και πάει στον Λύση. Σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή σε μια ομάδα, εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι και πολλές φορές δεν μου αρέσουν αυτές οι αλλαγές γιατί φοβάμαι το τι έρχεται. Αλλά αυτό είναι κάτι δικό μου, ένα δικό μου πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσω. Αυτό το χρόνο είχαμε. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα στον Πάνο Μπουρνά που ήταν στις μουσικές επιλογές. Την κυρία Κωνσταντίνα Βανούτσου που με βλέπει με ένα δολοφονικό βλέμμα. Που ήταν συνεργάτης παραγωγής της εκπομπής. Έρχεται με φόρα Κώστας Μιαούλης για να πει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και Στέφανος Κογιανόπουλος, είπαμε για τα ρεπορτάζια. Για τα ρεπορτάζια της ημέρας. Να είστε όλοι καλά.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
7: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
8: Τραπέζι στο Μιλάρι Μπιστρό Ταβέρν.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
9: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Abri Load ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Abri Load ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Abri Load ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
8: Τραπέζι στο Passione Wine and Food.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Big Wings Sport FM 94,6. Έτσι με λίγο psychedelic τραγούδια που μας έχει βάλει εδώ ο Παναγιώτης Μπουρνάς. 15 Αύγουστο είναι πρώτο πυλόν εδώ στην Αθήνα, άδεια Αθήνα όπως έχουμε πει. Αλλά εμείς εδώ κανονικά στις επάλξεις. Το μικρόφωνο Στέφανος Χωριανόπουλος. Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Γεμάτη μέρα. Είχαμε χθες τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ. Είχαμε πριν από λίγο την παραχώρηση και βγήκαν και τα στοιχεία του δανεισμού του Penrise από την ΑΕΚ στη Rangers. Και φυσικά, ίσως το μεγάλο θέμα της ημέρας, όχι ίσως, σίγουρα το μεγάλο θέμα της ημέρας, τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου στον Ολυμπιακό. Πολλά ανοιχτά μέτωπα λοιπόν και θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Σε λίγο, μην αγχώνεστε, θα τους έχουμε όλους τους ρεπόρτερ στην παρέα μας για να τα συζητήσουμε όλα, να τα αναλύσουμε εκτενώς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Πριν από όλα όμως, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα ζάχαρη με γίγα προσφορά γνωριμία στη Big Win. Παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ένας φίλος αναρωτιέται στο chat εδώ πέρα αν κρεμαστός Χωριανόπουλος είναι το ίδιο πρόσωπο. Τις κοροϊδεύουμε. Μοιάζουν τόσο πολύ οι φωνές μας πάνω. Όχι, έτσι. Και εγώ δεν νομίζω ότι μοιάζουν. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο φίλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, α, μοιάζουν, Άγγελε. Μου κάνει νόημα απ' έξω. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Ας αρχίσουμε με τον ΠΑΟΚ. Χθεσινό βραδινό αποτέλεσμα. Ο κλεισμός του ΠΑΟΚ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Άντερλεχτ ήταν καλύτερη. Και μια κακή βραδιά όσον αφορά ειδικά αμυντικά για τον ΠΑΟΚ. Τα αμυντικά προβλήματα τα οποία βέβαια δεν εμφανίστηκαν χθες. Αποτελούν χρόνιο πρόβλημα για, για τον δικέφαλο. Η Άντερλεχτ χθες ξεκίνησε πολύ δυνατά. Έβαλε πάρα πολύ πίεση από το πρώτο λεπτό στον ΠΑΟΚ. Δεν τον άφησε να κάνει build-up. Σε βαθμό που η ομάδα του Λύση δεν κατάφερε να κρατήσει καθόλου μπάλα. Με αποτέλεσμα οι Βέλγοι να πατούν κάθε λίγο και λιγάκι περιοχή. Και έμπαιναν με όλους τους τρόπους. Έμπαιναν από τα πλάγια. Έμπαιναν κάθετα. Μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλά δουλεμένη ομάδα η Άντερλεχτ. Έβαζε παίκτες ανάμεσα στις γραμμές. Κατάφερε να περνάει την μπάλα σε αυτούς τους παίκτες. Και το πιο σημαντικό, ήξεραν όλοι τι να κάνουν με την μπάλα. Δηλαδή πήγαινε η μπάλα στον Άμπρο, σε αυτό δεκάρι φοβερό, να ξέρεις πάνω. Θα πουληθεί για πολλά εκατομμύρια. Την έδινε στο Σικάν και αυτός παικταράς. Γενικά έχει νεαρούς παίκτες, οι οποίοι μεταγενέστερα θα πουληθούν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Όλα λοιπόν ήταν στοχευμένα και ταυτόχρονα μάλιστα όλη η εκτέλεση της επίθεσης που γινόταν από την Άντερλεχτ γινόταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή να πάει μπάλα από τα αριστερά, στα δεξιά. Το δεξί μπακ, αυτός ο Μαροκινός, έχει κάνει άπειρα σπριντ. Έχει πατήσει περιοχή στο πρώτο ημίχρονο καμιά δεκαριά φορές. Κούρασε πάρα πολύ και τον Ντάισον, που δεν μπορούσε να ακολουθήσει, και τον Μπάμπα. Κάθε φορά που πάταγε η περιοχή. Συνεχίζει εδώ ο φίλος. Πάντως δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Έχουμε δει ποτέ Κρεμαστό και Χωριανόπουλο μαζί για καφέ? Εγώ όχι, πάντως ύποπτο. Παιδιά, να μπει μέσα ο Κρεμαστός στο στούντιο να λύσουμε την απορία όλων. Θα το φωνάξουμε σε λίγο. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, ναι, για το ΠΑΟΚ και την Άντερλεχτ. Μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα η Άντερλεχτ. Από τον προπονητή της, τον Βίτορ Μπρούνο. Το αξιοσημείωτο της όλης υπόθεσης είναι ότι ο Βίτορ Μπρούνο δεν έχει συμπληρώσει καν δίμηνο στην Άντερλεχτ. Δηλαδή τον πήρε τώρα πριν από δύο μήνες. Και βλέπουμε ότι αν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον και τα κατάλληλα υλικά σε μια ομάδα, μπορεί να γίνει πολύ καλή δουλειά και από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, οι άνθρωποι της Άντερλεχτ επιλέξαν ένα σωστό προπονητή, ένα προπονητή που ταιριάζει πάρα πολύ και με το προφίλ του συλλόγου, να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, έτσι, αλέγκρο ποδόσφαιρο, και κατευθείαν η ομάδα άρχισε να αποδίδει, το είδαμε και χθες. Πέτυχε 3 γκολ, θα μπορούσε να πετύχει και παραπάνω αν δεν υπήρχε ο Παυλένκα. Εντάξει, δίκαια αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Θα συνεχίσει όμως το Conference League, έχει και τη δεύτερη ευκαιρία.

0: Μπήκα για να αποδείξω ότι δεν είμαστε το ίδιο πρόσωπο.
1: Ναι, όντως.
0: Έχουμε δύο διαφορετικές φωνές, είμαστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Μη μας παρομοιάζετε, σας παρακαλώ.
1: Να ξέρεις, ανεβάσει άπειρα story όταν είμαστε στο στούντιο μαζί.
0: Ναι.
1: Ναι, φαινόμαστε, ρε παιδί μου, είμαστε δύο διαφορετικοί εντελώς άνθρωποι.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα δεν έχεις την ίδια μύτη δυναμή που έχω εγώ. Θα ξεκινήσω με το βασικά.
1: Αυτό είναι κομπλιμέντο για μένα ή για σένα.
0: Για σένα, προφανώς.
1: Αν θες, μπορείς να κάτσεις παρεμπιπτόντως, ας μείνει μόνο στο.
0: Όχι, εντάξει. Όχι, είναι κρίμα.
1: Τώρα φεύγεις.

Ένας φίλος εδώ πέρα, φίλε, πάνω, και το λέω σε σένα γιατί τα συγχαρητήρια πάνε σε σένα. Λέει τι μουσικάρες παίζουμε πρωί-πρωί, μας ακούει από τη δουλειά του και είναι η τελευταία μέρα εργασίας πριν πάει για διακοπές. Όπου και αν πας, φίλε, να περάσεις υπέροχα. Πανηγυρίζει ο νέαρχος απ' έξω. Εμείς κάναμε διακοπές, γυρίσαμε εδώ πέρα. Ναι, γιατί κάνει κάτι που μας φασμούσε ο Πάνος, ότι μάλλον δεν χάρηκε τόσο πολύ που γυρίσε. Όχι, ρε, γιατί μια χαρά περνάμε. Γιατί 15 Αύγουστο στην Αθήνα, εδώ πέρα, άδεια η Αθήνα. Σούπερ.

Α συνεχίσουμε λίγο με ΠΑΟΚ, γιατί έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Ένα φίλο εδώ πέρα λέει ότι είναι τραγικό η ομάδα να έχει μείνει χωρίς φόρ και να πληρώνει την επιλογή ενός άπειρου προπονητή που δεν βγάζει παρέλαση. Φαντάζομαι εννοεί την αντικατάσταση του Λύση, την αντικατάσταση του μύθου από τον Λύση στον ημίχρονο για να βάλει μέσα τον Καμαρά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0 των Βέλγων, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο κατάφερε να ισορροπήσει, αλλά να πάρει και τα ενία του αγώνα. Δηλαδή έχει ωραία κυκλοφορία, έχει ωραίες επιθέσεις. Συνεχίζει συναλλαγές πλευρών. Δηλαδή, είδαμε τον Κωνσταντέλια να είναι ο συνδετικός κρίκος. Πολλές φορές να παίρνει την μπάλα από πολύ χαμηλά, να τη μοιράζει αριστερά, να τη ξαναπαίρνει, να τη μοιράζει δεξιά. Είδαμε πολλές συνεργασίες με τα extreme. Και τον goal, άλλωστε, έτσι ήρθε από μια πολύ ωραία σέντρα του Τάισον στο δεύτερο δοκάρι. Ήρθε ο Ζίβκοβιτς με κεφαλιά να κάνει το 1-1. Μετά είναι το θέμα. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να χτίσει αυτό το goal. Αντιθέτως, η Άντερλεχτ στο δεύτερο ημίχρονο πήγε καλύτερα. Όχι τόσο καλά και όσο δυνατά είχε μπει στο πρώτο, αλλά και πάλι ήταν αυτή που πίεζε. Πέτυχε δύο γκολ πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και η πρόκληση τελείωσε στο 55. Νομίζω ότι και ο Μύθου να είχε μείνει στο γήπεδο δεν θα άλλαζαν πολλά. Νομίζω ότι έβαλε περισσότερο τον Καμαρά για να ελέγξει λίγο παραπάνω τον άξονα. Ο Μύθου κιόλας δεν του προσέφερε πάρα πολλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε δεν θα διαφωνήσω τέλος με την επιλογή να μείνει χωρίς φορ ο ΠΑΟΚ για κάποιο διάστημα. Δεν του βγήκε βέβαια, αλλά όπως εδώ πέρα συμπληρώνουν αρκετοί φίλοι, είναι και επίπεδο ετοιμότητας, δηλαδή πέρα από ποιότητα υπάρχει έλλειψη ετοιμότητας, λέει εδώ ένας φίλος, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή είδαμε χθες τον ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες να παρουσιάζονται στα προκριματικά και να αποκλείονται. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ τώρα, αλλά γενικότερα να αποκλείονται πολλές φορές από χειρότερες ομάδες. Δηλαδή του Ολυμπιακού είναι 38 παράδειγμα που αποκλείστε την Αϊμέχεν, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αν μια ομάδα είναι καλύτερη ή χειρότερη στον αγωνιστικό χώρο, είναι και το κατά πόσο έχουμε καταφέρει να, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, να προσαρμοστούμε στις συνθήκες των προκριματικών. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να έχουμε 14 Αυγούστου, να έχουν περάσει δύο προκριματικοί γύροι και το ελληνικό πρωτάθλημα να μην έχει ξεκινήσει. Δηλαδή είναι λίγο τραγικό. Δηλαδή οι ομάδες μας έχουν φτάσει σε σημείο να παίζουν ματς ζωής ή θανάτου, σαν αυτό που θα παίξει η ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα κοντά στη Λεύσκη, για να μπει στο Champions League. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ΑΕΚ αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει μια ομάδα στο Champions League και είναι ανέτοιμη. Και θα παίξει κοντά σε μια ομάδα η οποία έχει 10 αγώνες στα

έχει παίξει, αλλά αποκλείστηκε από μια ομάδα που και αυτή είναι πολύ πιο έτοιμη. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, έχουν παίξει μια αγωνιστική. Εντάξει. Θα ήταν λίγο πιο φρόνιμο, θεωρώ, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο να προσαρμοστούμε και εμείς τα προβληματικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει γίνει η δεύτερη φύση μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε τώρα για πάνω από δεκαετία, οι ομάδες μας παίζουν πολλά προβληματικά. Πρέπει να περάσουν πολλούς προβληματικούς γύρους για να προκριθούν. Εμφανιζόμαστε μόνιμα ανέτοιμοι. Και αντί να κάνουμε κάτι γι' αυτό, το χρησιμοποιούμε ως καραμέλα για να δικαιολογήσουμε αποκλεισμούς και κακή εικόνα στο γήπεδο. Όχι, εντάξει, δεν πρέπει να λέμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Ότι είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ ανέτοιμοι και γι' αυτό αποκλείστηκαν. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξει αυτό. Λέω εγώ τώρα.

Λέτε εδώ πέρα ότι πολλές χώρες έχουν παίξει μόνο μία αγωνιστική. Εντάξει, δεν είναι μόνο αγωνιστικό το ζήτημα. Γιατί από οποιαδήποτε τυχή και να το πιάσουμε, μόνο ωφέλιμο θα ήταν για το ελληνικό πρωτάθλημα να ξεκινάει νωρίτερα. Τώρα δεν λέω Ιούλιο, που γράφεται πολύ εδώ πέρα. Λέω αρχές Αυγούστου. Θα μπορούσε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο να έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δηλαδή θα ανάγκαζε και τις ομάδες να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα τον σχεδιασμό τους, να βάλουν τον εαυτό τους σε θέση έτοιμη για τους αγώνες πολύ νωρίτερα από ό,τι κάνουν τώρα. Γι' αυτό θεωρώ πως θα πρέπει να εξετάσει λίγο το ενδεχόμενο να ξεκινάει νωρίτερα το πρωτάθλημα.

Για όσους λέτε για Ιταλία και Ισπανία που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και είναι στην ίδια κλιματολογική ζώνη, για να υπενθυμίσω ότι αυτές οι ομάδες, αυτά τα πρωταθλήματα, δεν παίζουν προκριματικά. Και οι πέντε ομάδες μας παίζουν προκριματικά για να προκριθούν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τώρα κινδύνευσε να αποκλειστεί από την Τζέσικα, δηλαδή στο όριο έφτασε, να αποκλειστεί από μια αρκετά χειρότερη ομάδα. Και προφανώς είναι θέμα ετοιμότητας γι' αυτό. Αν σε ένα μήνα δηλαδή έπαιζε Παναθηναϊκός Τζέσικα, ο Παναθηναϊκός θα παίρνει αέρα. Λέτε πάρα πολύ για τη ζέστη να παίζουν με 35 βαθμούς και 40. Εντάξει, είναι συχνό φαινόμενο και όχι μόνο στην Ελλάδα η ζέστη. Δηλαδή το είδαμε ακόμα και χθες στο Βέλγιο. Είχε περίπου 30 βαθμούς το βράδυ. Προφανώς και η ζέστη επηρεάζει, αλλά δεν είναι ένα ανυπέρβλητο επόδιο. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστείς. Υπάρχουν τα cooling breaks, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Άλλωστε οι ομάδες, είπα, αυτές τις συνθήκες παίζουν και φιλικά. Δηλαδή και η ΑΕΚ έπαιξε φιλικό με την Καλυθέα στην Ουπαπαρίνα, στην Allwin Arena, πριν από μια εβδομάδα. Έπαιξε τώρα με τον Όφη το Super Cup. Διοργανώνονται και φιλικά σε αυτή την περίοδο. Εγώ θα έλεγα να το αναθεωρήσουμε αυτό και να ξεκινάει λίγο νωρίτερα το πρωτάθλημά μας. Και θα δούμε πότε θα τελειώνει. Εντάξει, ούτως ή άλλως τώρα είδαμε, γίνονται τρεις αγωνιστικές των play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή μέσα σε μια εβδομάδα. Θα μπορούσε αυτό να σπάσει και να κερδίσουμε μια έξτρα εβδομάδα εκεί πέρα και να μην είναι τόσο συμπιεσμένο το πρόγραμμά μας.

Θα βλέπω όλα τα μηνύματα εδώ πέρα. Έχετε στείλει και για Ζούπκοφ, έχετε στείλει και για την πιθανή αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κυφσιά και για Ολυμπιακό. Θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα βγάλουμε κάποιους ρεπόρτερ, θα τους βγάλουμε και μετά τις 11. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
3: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
2: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
4: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
5: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Τραπέζι στο ESOPCA.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizz Guide ή μπείτε στο wizzguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizz Book Online. Live better.
13: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του Γιασί. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
11: Τραπέζι στο Garden Day and Night.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizz Guide ή μπείτε στο wizzguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizz Book Online. Live better.
14: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
15: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
16: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόφους.
17: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Το 1977 στις 14 Αυγούστου είχαμε ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Giant Stadium της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν 77.961 θεατές για να παρακολουθήσουν την New York Cosmos του Πελέ εναντίον της Fort Lauderdale Strikers για τα play-off του Αμερικανικού Πρωταθλήματος. Και βεβαίως κέρδισε η New York Cosmos με 8-3.
1: Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κλείσει ένας κύκλος. Mm-hmm. Ίσως ο πιο επιτυχημένος, εγώ θα πω, στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γιατί όλα μαζί που όσα έγιναν, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, του Double, με τις πορείες στην Ευρώπη, που ήταν Ολυμπιακός, η Europa και Champions League, συνέπεσαν και με τα 100 χρόνια του συλλόγου. Και νομίζω ήταν ξέρεις, ιδανικό το timing και είναι κάτι που θα ούτως ή άλλως θα έρθαμε στην ιστορία, πόσο μάλλον πρέπει να καταλαβαίνεις ότι έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα όλη αυτή η θητεία του προπονητή, εφόσον ολοκληρωθεί σήμερα. Νομίζω ότι θα φάνει έτσι από την συζήτηση του Αγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα, αν ο Βάσκο θα συνεχίσει τον πάγκο του Ολυμπιακού και αν θα υπάρξει, ή αν θα υπάρξει αλλαγή στη τεχνική ηγεσία. Το σίγουρο είναι αυτό που καταλαβαίνω και εγώ, ότι εντάξει, στον Ολυμπιακό είδες ότι περάσανε τρεις μέρες από αυτό που έγινε με την ενέργεια, τον αποκλεισμό. Δεν θέλησαν να κάνουν κάτι ενθερμό, μια κίνηση πανικού, κάτι τέτοιο. Άφησαν λίγο να περάσει λίγος χρόνος, να καθαρίσει λίγο το μυαλό που λέμε σε όλους, να είναι πιο ήρεμοι. Και ακόμα και να χωρίσουν οι δρόμοι, νομίζω, των δύο πλευρών, από τον Ολυμπιακό θέλουν αυτό να γίνει με το δέοντο σεβασμό για τον προπονητή, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι άπαντα στον Ολυμπιακό τρέχουν τεράστιο σεβασμό και τεράστια εκτίμηση. Πρώτος από όλους ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
21: Δεδομένα, ναι.
1: Είναι ένας προπονητής που τον έχει ανανεώσει πολλές φορές, τον εκτιμάει, τον σέβεται. Ένας προπονητής που έκανε πραγματικότητα τα λόγια του. Του ίδιου, του Κριστιάν Καρεμπέ, όταν ξέρεις πολύ χλεβάζανε για το ευρωπαϊκό τρόπο που λέγανε. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας προπονητής που ήρθε, όπως έλεγες, με τη Λίμπαρ ουσιαστικά για 4 μήνες. Ήρθε για να κλείσει τη σεζόν από το Φεβρουάριο και μετά, να σώσει ό,τι σώζεται και βλέπουμε αν θα έμενε, ξέρεις, αναλόγω και με την πορεία της ομάδας. Mm-hmm. Και τελικά όχι απλά έμεινε, πέτυχε και τρομερά πράγματα. Φυσικά υπάρχει και το σενάριο, έτσι, μέσα από την κουβέντα που θα γίνει, πώς και με ποιον τρόπο μπορούν να συνεχίσουν να πορεύονται, να συμπορεύονται. Νομίζω ότι αυτό έχει μικρότερες πιθανότητες, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για μια ξεχωριστή περίπτωση προπονητή και μια ξεχωριστή σχέση ανάμεσα στους δύο, θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Σου λέω τα δεδομένα που υπάρχουν και η αίσθηση που υπάρχει, ότι είναι δηλαδή η ζυγαριά γέρνει, νομίζω σημαντικά κιόλας, προς την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, αλλά μέχρι να μιλήσουν οι δύο άνθρωποι, να βάλουν τα πράγματα κάτω στο τραπέζι, να συζητήσουν τι έχει πάει λάθος, τι έχει κάνει λάθος ο καθένας από τους δύο, τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας παραπάνω, τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα, ποια είναι τα παράπονα του καθενός, άμα υπάρχουν, ξέρεις, από τη μία πλευρά και την άλλη, αντιλαμβάνεσαι. Τι άλλο δεν πάει καλά στην ομάδα, τι δεν πάει καλά στους παίχτες, μεταγραφές, στον τρόπο παιχνιδιού, στα αποτελέσματα, τα πάντα όλα. Νομίζω ότι θα πέσουν στο τραπέζι, σε αυτή την κουβέντα που θα γίνει, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν και μια άκρη. Mm-hmm. Είναι κάτι που το περιμένουμε τώρα με αγωνία και πάρα πολλοί κόσμοι στο Ολυμπιακό. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση στα social media, έτσι, υπέρ της παραμονής του προπονητή. Νομίζω θα το έχει δει και εσύ αυτό.
21: Ναι, και όχι μόνο στα social, ξέρεις, και εδώ στα μηνύματα έρχονται μηνύματα συνέχεια ότι υπάρχει στήριξη. Το 80% του κόσμου στηρίζει με τη Λίμπαρ. Θέλει να τον δει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό και ότι κάντε αυτά που ζητάει. Αυτό ζητάει ο κόσμος περισσότερο.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Okay. Νομίζω ο περισσότερος κόσμος θέλει να παραμείνει. Είναι πρώτη φορά που ο κόσμος έχει τηλεοδέσιμο με προπονητή, νομίζω. Ακόμα και με τον Βαλβέρντε, που είναι και αυτός μια ξεχωριστή περίπτωση, ή και τον Μαρτίνς, τον Πέδρο Μαρτίνς, και με διάφορους προπονητές που έχουν αφήσει το σημάδι στον Ολυμπιακό, υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό το δέσιμο είναι τελείως διαφορετικό του κόσμου με τον συγκεκριμένο προπονητή. Θα σου πω κάτι. Όλοι τον εκτιμάνε, προφανώς. Μιλάμε τώρα για τον μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, εγώ τον ονομάζω. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος, είναι ο πιο επιτυχημένος, είναι ο κορυφαίος, κατά την άποψή μου. Και μακάρι να έμενε, ξέρεις, και για πολλά χρόνια στην ομάδα. Αλλά την άλλη πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή θα γινόταν και μια αλλαγή. Θα ερχόταν αυτή η αλλαγή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Είναι όπως λέει και ο Κώστας Μιαούλης, τους προπονητές δεν τους παντρεύεται. Και έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι είναι. Okay, απλά για κάποιους και στον κόσμο και σε όλους κακοφαίνεται περισσότερο, έτσι τους στεναχωρεί περισσότερο. Όταν θα ερχόταν μια αλλαγή, το ξέραμε όλοι ότι θα είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι κακό να υπάρχουν αλλαγές, πολλές φορές είναι καλό να υπάρχουν αλλαγές. Αλλά για να υπάρξει αλλαγή θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και η ομαλή συνέχεια της ομάδας. Δηλαδή, όταν αν είναι σήμερα να φύγει ο προπονητής, ο διάδοχός του είναι ένας προπονητής κανονικός, ένας προπονητής καλός, ένας προπονητής που θα συνεχίσει την ομάδα να λειτουργεί σωστά, να έχει καλή απόδοση, άσχετα με το στυλ παιχνιδιού του. Αυτό είναι και δεν θα διαλέξει η ομάδα. Γιατί, ας πούμε, είδαμε δύο προφίλ να βγαίνουν προς τα έξω από την Ισπανία. Που έγραφε ο Ματέο Μωρέτο ότι ο Ολυμπιακός σκέφτεται αλλαγή προπονητή. Δεν έγραφε και αυτός αποφάσισε, αλλά ότι σκέφτεται γιατί έχει εξετάσει δύο περιπτώσεις. Τον Μαρσελίνο και τον Έντερ Σαράμπια. Αλλά είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, ο Μαρσελίνο είναι πιο κοντά σε αυτά του Μεντιλίμπαρ. Αλλά βέβαια, καταλαβαίνετε, με πίεση, με ένταση, με άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά με πολύ πιο κάτω την μπάλα. Μοιάζει λίγο με τον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, αλλά με αρκετές παραλλαγές. Ο Έντερ Σαράμπια είναι ένας προπονητής από την άλλη μεριά που παίζει πολύ με build-up, πολύ με συνεργασίες, με αυτοματισμούς, περισσότερο στο ισπανικό μοντέλο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Στο μοντέλο, πώς να το πω, της εθνικής Ισπανίας, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και νομίζω ότι, μπορεί να είναι λογικό από τη μία πλευρά και άνθρωποι του Ολυμπιακού να έχουν κάνει κάποιες επαφές, κάποιες ερωτήσεις, κάποιες φιλολογικές κρούσεις σε προπονητές για να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Είναι λογικό, όπως γίνεται και για τους ποδοσφαιριστές, έτσι, και τις λίστες που υπάρχουν, που πάντα φτιάχνεις λίστες για όλες τις θέσεις, ώστε αν πουλήσεις ένα παίχτη, να αποχωρήσεις ένα παίχτη, να έχεις ρυθμό να αντικαταστάζει. Έτσι και για τον προπονητή, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε καταρρίξει κάπου, ούτε ότι έχει συμφωνήσει με τον παραμικρό προπονητή, όπως αυτή τη στιγμή. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι και άσχημο. Ακόμα ο προπονητής να μην έχει φύγει και ο Ολυμπιακός να μιλάει με άλλους. Δεν είναι άσχημο. Καλός ή κακός. Έτσι είναι. Δηλαδή λέμε ότι η ζωή συνεχίζεται και έτσι είναι και πρέπει να είσαι έτοιμος για κάθε σενάριο, κάθε ενδεχόμενο. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για την επόμενη μέρα σε όλα τα πράγματα.
21: Ναι, κοίτα, συμφωνώ. Πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει ήδη έτοιμη τη λύση, αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Απλά θέλω να σε πάω σε ένα άλλο. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει με τον Μεντιλίμπαρ. Το πιθανότερο είναι να φύγει με βελούδινο ζύγιο. Μικρές πιθανότητες άφησες στο να μείνει. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο γιατί θα ζητήσουμε
1: αρκετά. Υπάρχει, δεν θέλω να το πω ότι είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Αντιλαμβάνομαι εγώ όμως ότι αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, η ζυγαριά γέρνει προς το να φύγει.
21: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Σωστό. Δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Απλά μεταφέρω αυτό που καταλαβαίνω και εγώ που αντιλαμβάνομαι.
21: Ναι. Πάντως, ό,τι και να γίνει, από αύριο ξεκινάει ουσιαστικά μια νέα περίοδος χτισήματος Ολυμπιακού. Από ό,τι είπες και χθες, με μεταγραφές.
1: Από
21: σήμερα κιόλας. Με το που τελειώσεις με το ραντεβού.
1: Εντάξει, είναι ουσιαστικά εφόσον γίνει μια αλλαγή και να μην γίνει, είναι με περίοδος πολλών αλλαγών για τον Ολυμπιακό. Είναι με περίοδος πολλών αλλαγών. Το καταλαβαίνεις και εγώ τους ανθρώπους που έχουν έρθει για τη τελέχωση που έχει γίνει. Και ο Καρντόσο και ο Μονικαντά, που νομίζω η έλευσή τους δείχνει ότι ως τώρα κάτι πήγαινε λάθος στο μεταγραφικό σχεδιασμό και στις επαφές που γινόντουσαν με διάφορους ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν ήρθαν, ξέρεις, πριν ξεκινήσει η σεζόν, ήρθαν μεσού τη σεζόν. Άρα έκριναν στην ομάδα ή ότι κάτι γίνεται λάθος, ή ότι χρειάζεται ενίσχυση σε κάποια κομμάτια η ομάδα για τη στελέχωσή της. Αλλά ο Ολυμπιακός πορεύεται κανονικά στο μεταγραφικό κομμάτι για να κλείσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι παράλογο αυτό. Μια ομάδα ή ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, ο γενικός διευθυντής, να πω έτσι, όπως είναι ο Καρντόσο. Και οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος να λειτουργούν, να προχωράνε κανονικά και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί στις περισσότερες ομάδες έτσι γίνεται. Αυτοί κάνουν το κουμάντο στις μεταγραφές, βρίσκουν παίκτες που ταιριάζουν στην ομάδα και προχωράνε. Ας πούμε ο Τεκνής Γιάν είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ο Ολυμπιακός την έχει κυκλώσει εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω είναι σύμφωνη γνώμη και του Κοβάσκη και του Μεντιλίμπαρ. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής παρεθόρου άκρο της άμυνας που είχε λίγο παγώσει, επειδή ακριβώς ο Ολυμπιακός έπαιζε προκριματικά, έπαιζε και ο ίδιος με τον Ερυθρό Αστέρα, οπότε καταλαβαίνεις, αν περνούσε ο Ολυμπιακός, δεν θα μπορούσε αν τον πάρει να παίξει στα play-off. Τώρα που αποκλείστηκε εκεί, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν ο Ολυμπιακός με πρόταση σύμφωνα με τους προπολογισμούς της Σερβίας στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ήταν 6 οι Σέρβοι. Αλλά δεν νομίζω πως είναι μια διαφορά που θα χαλάσει για λόγο μεταγραφή. Πάει προς deal, δηλαδή, η μεταγραφή του Αρμένιου αριστερού μπακ. Ένας μπακ πολύ πιο επιθετικογενής από αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός, είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, από την Πορτογαλία έρχονται οι πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες, ότι ο Μπραγκάντσα είναι ένας σοβαρός στόχος του Ολυμπιακού, είναι ψηλά στη λίστα. Μάλιστα, οι Πορτογάλοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ υποχρεωμένη η μεταγραφή του και είναι μια ανάθεση συμφωνία ο Ολυμπιακός με τη Sporting Λισαβόνα. Αυτό είναι ένας από τους δύο χαφ που ενδέχεται να πάρει ο Ολυμπιακός, ο πιο δημιουργικός όμως που λένε. Αυτό το 8-10 που θα πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί φαίνεται ότι θα πάρει και ένα 8-6, όπου υπάρχουν περιπτώσεις του Πουέρτα, υπάρχει και του Κάσερες και νομίζω. Όμως ο Πουέρτα και ο Καντιού είναι οι δύο πρώτες επιλογές. Ο Κάσερες δείχνει λίγο να έχει επιστοχωρήσει, γιατί παρότι ο Ολυμπιακός έχει χτυπήσει αρκετά ψηλά, ακόμα και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα του δεν έχουν απαντήσει. Και περιμένουμε τι θα συμβεί. Προέκυψε πάλι η δημοσίευμα για τον Σαλαχεντίν. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με ενδεχόμενη φυγή του Μπρούνο, να αλλάξει δύο αριστερά μπακ ο Ολυμπιακός. Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να περιμένουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί τώρα ο Ολυμπιακός να αλλάξει δύο αριστερά μπακ ή αν θα αλλάξει τώρα έναν και ένα στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Υπάρχει ο σεντερφόρ που θέλει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο εξτρέμ που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Και υπάρχει διάθεση να γίνουν κινήσεις έτσι σοβαρές και που θα δώσουν βάθος, αλλά θα ανεβάσουν την ποιότητα στο ρόστερ. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε νομίζω πολύ καλύτερα μόλις ολοκληρωθεί και το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Φωσελίδη με τη Λίμπερο, όπου θα ξέρουμε και περισσότερα, γιατί καμιά φορά και η έλευση ενός νέου προπονητή, για παράδειγμα, εάν συμβεί αυτό, μπορεί να μας δείξει αρκετά και για το τι στυλ ποδοσφαιριστές θέλει να χρησιμοποιήσει στην ομάδα του από το παρελθόν που έχει, καταλαβαίνω.
21: Ή και να ενεργοποιήσει κάποιους παίκτες του ρόστερ, οι οποίοι δεν ήταν τόσο ενεργοί, έτσι.
1: Ναι, ναι.
21: Επειδή δεν υπολογίζονται τόσο πολύ από το Μεντι Λίμπερ.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό, δηλαδή. Θα σε πάω στο center for, θα μπορούσε ένας προπονητής, ο Νταρέν, ας πούμε, να πει ότι τον θέλω. Ο Γιάννης του Καπινάλη επιμένει ότι θέλει να φύγει, θέλει να πάει στη Λίον. Δηλαδή και με νέο προπονητή δεν ξέρω ο Ουκρανός αν θα έμενε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα, πάνω από τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα. Έρχεται και ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ με παίκτες, αλλά θα έρθουν και ενισχύσεις. Είναι ακόμα πάρα πολλές αλλαγές δηλαδή, που να γίνουν στον Ολυμπιακό.
21: Ωραία. Γιώργο, νομίζω μας κάλυψες πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
21: Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Και περιμένουμε και
1: τώρα. Έγινε, Στέφανε. Ναι. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, θα είμαστε επαφή.
21: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
21: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργο Τανάκα, ακούσατε όσα έχει να πει για Ολυμπιακό. Εντάξει, βρισκόμαστε τώρα σε μουντ ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Από εκεί θα προκύψουν και τα νεότερα για τον Ολυμπιακό και με τα γραφικά και τι θα συμβεί και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Περισσότερες πιθανότητες είναι να φύγει με τη Λίμπαρ, όπως ακούσατε. Άφησε ένα μικρό παράθυρο ο Γιώργος στο να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Και γενικότερα, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε εξελίξεις τόσο σε μεταγραφικό επίπεδο, όσο και σε αποχωρήσεις. Θα δούμε.

Ονειρεύεσαι κι εσύ μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας, το Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210-0106-700.

0: Ένα φίλο λέει για τον Πάουκ χθες ότι σκίστηκε να κάνει κάτι. Κανείς δεν λούφαρε. Ειδικά ο Ζίβκοβιτς του βγάζει το καπέλο. Αυτό δεν το δε σε άλλες ομάδες. Και αφού επιστρέψαμε στον Πάουκ, γιατί ο αποκλεισμός από την Άδελφη θα αφήνει αρκετά πράγματα. Τι κρατάει η ομάδα τα παιχνίδια, τι πρέπει να διορθώσει. Πάμε να τα βάλουμε κάτω με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Καλά, έχεις επιστρέψει Ελλάδα ή είσαι ακόμα Βελγίο?
1: Όχι, όχι. Ωραία. Σε λίγο ξεκινάμε.
0: Ωραία, ωραία. Για πες μας τι είδες θες.
1: Πέρασε δίκαια η Άντρελεχτ, κέρδισε δύο παιχνίδια. Από εκεί ξεκινάμε. Το πρώτο το κέρδισε παίζοντας παθητικά με τον ΠΑΟΚ πολύ άστοχο. Το δεύτερο το κέρδισε γιατί ήταν καλύτερη με την μπάλα στα πόδια. Ο ΠΑΟΚ σε φάση άμυνας και χωρίς την μπάλα ήταν τραγικός. Σου έδινε την αίσθηση ότι και 5 γκολ να βάλει θα έτρωγε 6 χθες ο ΠΑΟΚ. Και αν το γενικεύσουμε και στα δύο παιχνίδια, πέρασε η πιο έξυπνη ομάδα απέναντι στην πιο αφελή. Αυτό το οποίο συνέβη με όλες τις μεγάλες στιγμές, με κόντρες, με κάποια χιλιοστά, με πόντους, με τον ΒΑΡ, με τον διαιτητή, με τις αποβολές, περίπου 10 στιγμές είναι και στα δύο παιχνίδια, όπου πήγαν όλες μα όλες υπέρ της Άντερλεχτ, ήταν το χειρότερο από όλα. Ήταν σαν να έπιασε τον ΠΑΟΚ κορόιδο. Σαν να έπαιζαν κάποιοι πολύπειροι που ήξεραν ανά πάσα ώρα και στιγμή πώς μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε στιγμή, ρίχνοντας στην παγίδα κάποια παιδάκια που επιπόλαια αντιδρούσαν σε κάθε στιγμή και έπεφταν σε παγίδες. Το είπε ο Λύση, το παραδέχτηκε, ότι κέρδισε η ομάδα που ήταν ανταγωνιστική, κέρδισε η ομάδα που μας παρέδωσε μάστερ, μας παρέδωσε μάθημα στο πώς ανταγωνίζεσαι τέτοια παιχνίδια, στο πώς μας προβόκαρε, στο πώς έπαιζε βρώμικα, στο πώς μας έριχνε σε παγίδες, στο πώς διαχειρίζονταν κάθε στιγμή σε σχέση με τη δική του που πραγματικά αγωνίστηκε με αφέλεια και έχασε όλες τις μεγάλες στιγμές, όλες, όλες. Κάτι πόντους, κάτι rebound, με VAR, με χιλιοστά, με αποβολές. Παντού υπάρχουν μπλεγμένοι και Βέλγοι, παντού και Βέλγοι κάνουν παραπτώματα και σε όλα μα όλα έχουν τιμωρηθεί του ΠΑΟΚ. Σε όλα. Σωστά λέει ο Λύση. Δεν είναι τύχη, δεν είναι αδικία, δεν είναι διαιτησία. Είναι μυαλό. Το ζήτημα είναι πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει με την Άντερλεχτ με μέσο όρο ηλικίας 22-23 ετών και τον ΠΑΟΚ μέσο όρο ηλικίας 28-30 ετών. Αυτό είναι το παράξενο στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Από όλα αυτά μαζί νομίζω ότι πέρασε σαφώς η ομάδα που τα διαχειρίστηκε καλύτερα. Και okay, υπήρχε η ατυχία ο ΠΑΟΚ να κληρωθεί με την Άντερλεχτ, γιατί δεν είναι δυνατόν σε τρίτο προκριματικό να είσαι ισχυρός και να παίζεις με την Άντερλεχτ. Okay. Από και πέρα το χειρότερο δεν είναι ο αποκλεισμός. Το χειρότερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε τεράστια φάση πίεσης έχοντας αυξήσει τα προβλήματά του. Μόνος του. Λόγω της ανοησίας των τελευταίων λεπτών σε ένα τελειωμένο παιχνίδι να πάρεις δύο αποβολές χωρίς λόγο. Ήταν κατανοητός ο λόγος που ο Ζίβκοβιτς έκανε όλο αυτό το show στο τέλος με τους αντιπάλους να γελάνε. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, το ότι στο τέλος οι Άντερλεχτ ήταν και κερδισμένοι και δικαιωμένοι και γελούσαν με όσα είχαν αναγκάσει τους παίχτες του ΠΑΟΚ να υποστούν. Γελούσαν. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Το να σε πιάνουν έτσι κοροϊδό.
0: Mm-hmm. Κοίτα,
1: από εδώ και πέρα είναι σε τεράστια φάση πίεσης ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να διαχειριστεί δύο τελικούς και μακάρι όλοι στον ΠΑΟΚ να έχουν αντιληφθεί τι παίζεται με την Μπραν. Γιατί σου δίνει τη αίσθηση ότι μάλλον δεν το έχουν αντιληφθεί όλοι. Πόσο μεγάλα και κρίσιμα και σοβαρά και καθοριστικά είναι τα μάτς με την Μπραν. Μια Μπραν 20 αγώνων, έτσι, επίσημων, στα πόδια της.
0: Έχουμε κάποιο νεότερο για την αποβολή του Ζίβκοβιτς, επειδή ήταν απευθείας και ήταν...
1: Ναι, πρέπει να δουν το φύλλο αγώνος που τους έρχεται ηλεκτρονικά και εκεί θα καθοριστεί η ποινή ανάλογα με το τι αναφέρει ο Ιταλός, ο οποίος και αυτός φυσικά είπαμε τα έδωσε όλα υπέρ των Βέλγων.
0: Ναι, άρα...
1: Αλλά στο τέλος δεν μιλάω για αυτές τις φάσεις, στο τέλος σαφώς τα πατήματα που έδωσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δύο έμπειροι ποδοσφαιριστές, ήταν εντελώς ανόητα. Εντελώς. Τελειωμένο παιχνίδι. Που τελικά βάζουν σε κίνδυνο και το επόμενο. Βγάζουν τον εαυτούς από αυτόν.
0: Σίγουρα από τον επόμενο μπορεί και από το μεθεπόμενο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Με τον Γερεμέγεφ να συμμετέχει σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, του φόρ του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να έχει τέτοιο πρόβλημα στα φόρ αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε. Ο κακός το εκτίμησαν και το έχουν αφήσει μέχρι εδώ και δεν κατάφεραν να ενισχύσουν την ομάδα με φόρ. Ο φόρ είναι πολύ ιδιαίτερος, ο φόρ είναι μοναδικός, ο φόρ είναι, δεν είναι για να υποτιμάς τη μεταγραφή. Αδικαιολόγητα για μένα έχει ακυρωθεί ο Γερεμέγεφ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εδώ και ένα μήνα περίπου τον έχει ακυρώσει έτσι ο προπονητής, με αποκορύφωμα το χθεσινό, όπου στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με φόρτο Κωνσταντέλια και περνάει τέτοιο μήνυμα στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος Γερεμέγεφ στο τέλος δυστυχώς πουλάει την ομάδα του με αυτή την ανόητη αποβολή.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι μια απόφαση του λύση που σηκώνει συζήτηση. Δηλαδή, ειδικά
1: εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό.
0: Την ώρα χρειάζεται και πρόβλημα.
1: Ψάχνει φόρ βασικό εδώ και καιρό, δεν τον έχει αποκτήσει για διάφορους λόγους. Τελικά ψάχνει για δύο φόρ. Παίρνει το μήνυμα ο Γερεμέγεφ, ακυρώνει, το οποίο δεν είναι κακός ποδοσφαιριστής. Για δεύτερος, τρίτος νομίζω ότι η δουλειά την κάνει. Mm-hmm. Και τα νούμερα του είναι πάντα εφικτά και τα πιάνει και τα προσφέρει στην ομάδα. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, επειδή το ποδόσφαιρο πάντα σε τιμωρεί εκεί που δεν προσέχεις, μένει μόνο με το μύθι. Mm-hmm. Για τα μάτια της χρονιάς. Και είναι αναγκασμένος, είναι υποχρεωμένος με τεράστια πίεση να κάνει επιλογή. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι την επιλογή τώρα πρέπει να την κάνει ενώ είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Γιατί δεν υπάρχει άλλο περιθώριο.
0: Ναι. Θεωρείς ότι το γεγονός ότι δεν έβαλε τον Γερεμέγεφ και έβαλε τον Καμαρά και τον Κωνσταντέλια σε θέση φόρου, το μήνυμα μήπως έχει και αποδέκτες και κάποιους άλλους πέρα από τον ίδιο τον Γερεμέγεφ, π.χ. τη διοίκηση, ότι δεν μου έχετε πάρει φόρα ακόμα, θα παίξω με τον δικό μου τρόπο.
1: Και η ομάδα τι φταίει. Αν τυχόν, δεν το πιστεύω, αν τυχόν ένας προπονητής πουλάει έτσι την ομάδα για να στείλει μήνυμα στη διοίκηση και παίζει την πρόκριση κορώνα γράμματα αντί να μιλάει με τους υπευθύνους, είναι πάρα πολύ κακό. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω ότι έγινε έτσι. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό με έναν νέο προπονητή. Να πουλάει έτσι την ομάδα για να στείλει μήνυμα. Έτσι, αυτά είναι για άλλους. Mm-hmm. Οι οποίοι είναι λίγο μπλεγμένοι στο μυαλό τους. Δεν πιστεύω ότι ο Λύση είναι τέτοιος. Δεν του κάνει ο Γερεμέγεφ. Νομίζω ότι το έχει δει λάθος. Το τον έχει ακυρώσει έτσι σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στο φορ. Δεν είναι ο χειρότερος φορ ο Γερεμέγεφ. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν μιλάει, είναι παίχτης που δέχεται να είναι και δεύτερος και τρίτος. Και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο σε τέτοια φάση έχει ακυρωθεί έτσι τον τελευταίο μήνα.
0: Mm-hmm. Αν αλλάζεις κάτι στον ΠΑΟΚ ενώπιση των παιχνιδιών με την Πράμ, τι θα ήταν αυτό? Προσθέτεις κάτι έξτρα, κάποιον άλλον παίκτη, σε νοοτροπία να πάει λίγο πιο...
1: Η νοοτροπία είναι κάτι που δουλεύεται και ο ΠΑΟΚ έδειξε τεράστια αφέλεια σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν παίζεις το καλοκαίρι, δεν παίζεις ποδόσφαιρο, δεν είναι τακτική, είναι μυαλό, είναι στιγμές, είναι διαχείριση στιγμών και καταστάσεων. Και εκτέθηκε τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ σε αυτό το πράγμα. Κανείς δεν παίζει το ποδόσφαιρο που θα παίξει μέσα στη χρονιά το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όλοι έχουν και ατέλειες και όλοι έχουν και απουσίες και δεν έχουν κλείσει μεταγραφές τους. Εννοείται. Αλλά δεν μπορεί να παρουσιάσει τόσο αφελής. Mm-hmm. Και να σου κλέβουν έτσι οι φάσεις παντού οι αντίπαλοι συνέχεια και στο τέλος να γελάνε μαζί σου. Δεν γίνεται. Από και πέρα σίγουρα χρειάζεται τεράστια προσοχή σε φάση άμυνας. Επίσης το καλοκαίρι πρώτα καλή πιθανότητα σου και μετά επειδή έχεις την ποιότητα μπροστά το ψάχνεις τον γκολ που ο ΠΑΟΚ για πολλούς και διάφορους λόγους και λόγω Κωνσταντέλια θα το βρει το γκολ. Σίγουρα μπαίνει ο Γιαννούλης και στον φορ, ναι, σαφώς υπάρχει ζήτημα σε όλα τα παιχνίδια. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος και άλλος δρόμος. Επήγει και η απόκτηση και επαναλαμβάνω, τέτοια συνθήκη πίεσης δεν έπρεπε να δημιουργηθεί. Να φτάσει εδώ το πράγμα για να έχει μείνει ο ΠΑΟΚ με μισό φόρο.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή επιστροφή. Καλημέρα, καλημέρα. Τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στάθηκε πολύ στο κομμάτι της νοοτροπίας στο χθεσινό μάτς στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην περίπτωση του Γερεμέγεφ που ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί λιγάκι, όπως είπα, από τον Λύση. Αλήθεια είναι ότι φάνηκε χθες αντί να βάλει τον Γερεμέγεφ στο δεύτερο ημίχρονο, προτίμησε να βάλει Κωνσταντέλια σε θέση center forward. Έχω Κώστα Μιαούλη δίπλα μου. Ώρα για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun.
13: Which side will you be on?
14: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

0: Και αφού πιάσαμε ΑΕΚ, πάμε τώρα στον Κώστα και τον Τζόγλου. Μετά το Super Cup υπάρχει αρκετή κουβέντα. Αλλά υπάρχει και Penny Rice. Σωστά, Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί πιάσατε την ΑΕΚ, παρεπιπτόντως, γιατί δεν άκουγα.
0: Λοιπόν, έστειλε εδώ πέρα ένας φίλος για τον Κάνγκουα, ότι δεν μπορεί να καταλάβει από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν πήρε τον Κάνγκουα, και όπως άφησαν να εννοηθεί στην ΑΕΚ, ναι, ότι δεν τον πήρανε επειδή δεν θα συμμετείχε στα μάτια με τη Λεύσκη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λέει ότι έκανε κάτι αντίστοιχο μετά και πήρε τον Βιτάλης, αλλά νομίζω ότι ο αντικαταστάτης.
1: Μα είχε πάρει το Μάγκερ πρώτα.
0: Έχει πάρει το Μάγκερ.
1: Το Μάγκερ πήρε αντί για τον Κάνγκουα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, το Μάγκερ πήρε. Ωραία. Να πούμε για τον Penrise ότι ούτε 15 μέρες μετά από την ημέρα που, όπως είχα πει, ενημερώθηκε ο μάνατζερ του παίχτη από τον Ριμπάλτα ότι μπορεί να ψάξει ομάδα για τον πελάτη του, και μέσα 15 μέρες βρέθηκε η Rangers, έγινε συμφωνία μάλλον με τη Rangers. Το κρίσιμο ήταν ότι εκεί αρχές Αυγούστου που έγινε αυτή η συζήτηση που σας είπα, που Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον μάνατζερ του παίχτη, που είχε πει ότι μπορεί να φέρει και πρόταση δανεισμού, βέβαια με όρους που θα συνέφεραν την ΑΕΚ, όπως είναι και αυτή, θα τους εξηγήσω παρακάτω. Ενώ πριν η ΑΕΚ συζητούσε μόνο για πώληση, με ένα ποσό εκεί σε αυτά που είχε δώσει για τον παίχτη, γύρω στα 2 εκατομμύρια, τέλος πάντων, 1,5-1,700 κάπου εκεί είχε πάει η μεταγραφή. Όμως αυτό που άλλαξε είναι όταν πάρθηκε η απόφαση ότι η ΑΕΚ θα πάρει αριστερό μπακ και προσπάθησε, θυμάσαι, να πάρει τον Κώστη της χωρίς επιτυχία, τελικά. Άλλαξε και το πλάνο για τον Penrise. Οι Raiders και από πριν είχε έτσι κάνει κάποιες κρούσεις για δανεισμό. Η ΑΕΚ δεν το συζήταγε. Μιλάμε για πριν την προετοιμασία. Μετά την προετοιμασία άρθηκε η απόφαση, όταν είδαμε και εκεί τον Penrise και από πάλι ο Νίκολιτς και από κοντά και αυτά, ότι πρέπει η ΑΕΚ να αναβαθμιστεί σε αυτή τη θέση που, όπως ξαναπεί, είναι πολύ κρίσιμη φέτος και για το επιθετικό κομμάτι της ΑΕΚ. Έτσι όπως αναπτύσσεται η ομάδα. Βλέπουμε σε κάθε μάτσο που πήγες βγαίνει 7-8 φορές σε θέση για να κάνει σέντρα ή να κάνει ένα συνδυασμό εκεί κοντά στο τέρμα.
0: Ή και να εκτελέσει. Το είδαμε και στο φιλικό με τη
1: σέντρα. Γι' αυτό ο Κώστης ήταν δανεικός. Πιστεύω ότι θα πάρει ένα παρόμοιο παίχτη. Τέλος πάντων, τη Δευτέρα είχαμε πει για την πρόταση της Rangers και τις διαπραγματεύσεις που γινόταν για τον δανεισμό. Υπήρχε μεγάλη διαφορά. Οι Rangers έδινε ένα ποσό ενική γύρω στα 150 ευρώ. 15.000, συγγνώμη, ευρώ. Η ΑΕΚ επέμενε για 500.000 και τελικά κατάφερε και πήρε 500.000. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Penrise θα ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα, ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, τώρα δεν θα είναι. Και θα περίμενε η ΑΕΚ να τον δώσει πιο μετά, παράλληλα προσπαθώντας να πάρει και αυτή αριστερό μπακ. Μια προσπάθεια που δεν σταμάτησε ποτέ και συνεχίστηκε μετά την απόφαση του Κώστη να πάει στη Ναϊτχόφεν. Επανήλθε η Rangers λοιπόν με τα χρήματα που ήθελε η ΑΕΚ και χθες το βράδυ έκλεισε η συμφωνία. Είναι 500.000 ευρώ το ενίκιο. Ένα πολύ σημαντικό ποσό, δηλαδή ήδη καλύπτει το 1/3 αυτού που είχε πληρώσει η ΑΕΚ για να τον αγοράσει και 1,5 εκατομμύριο η ρήτρα αγοράς. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν μια ομάδα δίνει τόσο μεγάλο ενίκιο, συνήθως αγοράζει και τον παίχτη. Είναι ένας παίχτης που στη Σκωτία έχει πάρα πολύ καλό όνομα. Έφυγε από εκεί και ήρθε στην ΑΕΚ ως κορυφαίος αριστερό μπακ του πρωταθλήματος, ψηφισμένος από τους ποδοσφαιριστές των άλλων ομάδων. Ο μόνος παίχτης στην εκείνη την δεκάδα, ας πούμε, της χρονιάς, αυτός κι άλλος ένας, μόνο δύο παίχτες δεν ήταν από Rangers και Celtic, ένας ήταν ο Penrise. Στην Ελλάδα όμως, στην ΑΕΚ τέλος πάντων δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί, να δώσει αυτό που ήθελε, παρότι είχε αρκετές συμμετοχές, είχε πάνω από 30. Υπάρχει και αυτή η απόφαση λοιπόν, βρέθηκε η Rangers, έκλεισε συμφωνία, περιμένουμε τώρα τα τυπικά για να πάει για ένα χρόνο στη Rangers και πιστεύω, λέω και πάλι, ότι η Rangers αξίζει με κάποιο παζάρι και του χρόνου να τον κρατήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι ένας πολύ καλός παίκτης και μακάρι να πάει καλά. Έτσι κι αλλιώς έχει μείνει στην ιστορία της ΑΕΚ, είναι ο παίκτης που έβγαλε offside τον Πυρόλα και ακυρώθηκε τον γκολ του Ολυμπιακού που ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό έδωσε και το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με μια κίνηση τότε ποδοσφαιρικής παιδείας που δεν την είχαν επιδείξει άλλοι παίκτες σε έξι παρόμοιες αντιστάσεις στο παρελθόν. Και χάθηκαν κρίσιμα παιχνίδια και πρωταθλήματα. Έτσι. Τώρα, η Άκη έχει συμφωνήσει προφορικά. Πες μου, θες κάτι άλλο πάνω σε αυτό με το
0: Πενράις. Μία ερώτηση, ναι. Ο Πενράις θα φύγει πριν από τα μάτια με τη Λεύσκη, έτσι. Είναι δεδομένο.
1: Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι.
0: Άρα η Άκη θα πάει κατά πάσα πιθανότητα με ένα αριστερό μπακ κοντά στη Λεύσκη.
1: Ναι, θα πάει με ένα αριστερό μπακ, αλλά όπως είδες και εσύ, δεν... δηλαδή ακόμη και στα φιλικά δεν έπαιζε πολύ ο Πενράις.
0: Ναι, όμοι γίνεται.
1: Απλά δηλαδή, θα έπαιζε μέσα γιατί υπήρχε χώρος. Θα έμπαινε μέσα στη λίστα γιατί υπήρχε χώρος να είναι μέσα στη λίστα. Επειδή είναι ο Βιτάλης εκτός, όπως ξέρεις, γιατί έχει παίξει ήδη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα έμπαινε μέσα, αλλά ο παίκτης τα υποπαραχώρησε. Εδώ και μέρες το έχουμε πει από αρχές Αυγούστου, τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Είναι δεδομένο αυτό. Θα ήταν όμως τη λίστα, ναι. Τώρα θα είναι το πιθανότερο με ένα αριστερό μπακ. Εντός αν υπάρχουν μέρες που έχουν παρασκευθεί, γιατί θα θυμίσω ότι μπορεί να άμεσα σχεδόν να γίνει η δήλωση της λίστας, αλλά τη Δευτέρα, ας πούμε, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας μπορεί να γίνει και μια αλλαγή. Οπότε ας κρατήσουμε ένα μικρό ενδεχόμενο. Αν είναι και ένας παίκτης που δεν είναι ελεύθερος και είναι, που έχει κάνει προετοιμασία, μπορεί να είναι μέσα. Μπορεί να είναι μέσα στη λίστα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, στη φάση που είναι η ΑΕΚ, δεν έχει πρόβλημα μεγάλο με τη λίστα. Δηλαδή, δεν πρέπει να μείνει κάποιος αυτή τη στιγμή έξω που να είναι, ξέρεις, παίκτης που θα είναι θέμα να μείνει έξω. Μετά με τις μεταγραφές, 2-3 που θα γίνουν ακόμη, εκεί θα είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο Νικόλης. Τώρα, υπάρχει συμφωνία και με την Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε, απλά είναι σε προφορικό επίπεδο. Και εντάξει, επειδή είναι και Βραζιλιάνοι, ας περιμένουμε να γίνει και τυπικά. Είναι και αυτή μια συμφωνία. Η Άκη ήθελε να φύγει ο Ηλίασον, η αλήθεια είναι αυτή. Ιδίως επειδή ο ίδιος εδώ και 2-3 χρόνια συνέχεια ασχολείται με τη μεταγραφή του και γι' αυτό πιστεύω πήγε και τόσο πίσω σαν ποδοσφαιριστής. Ουσιαστικά τις δύο τελευταίες σεζόν δεν έχει προσφέρει τίποτα στην ΑΕΚ. Ο Ηλίασον, πραγματικά τίποτα. Και κρίμα, γιατί είναι ένας καλός παίκτης. Το έχει αποδείξει αυτό δηλαδή. Αλλά η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί αυτό τα δύο τελευταία χρόνια με ευθύνη του ίδιου 100%. Τέλος πάντων, περιμένουμε να κλείσει και αυτή η μεταγραφή λοιπόν, να φύγει και ο Ηλίασον. Και πιθανόν εκεί θα έχουμε κάνει μια κίνηση, θα δούμε. Για να πέφτει το τραπέζι και δεξιά και αριστερά, θα το δούμε όμως αυτό. Mm-hmm. Αν θα γίνει, το σίγουρο όπως είχα ξαναπεί είναι το αριστερό μπακ και ένα υβριδικό χαφ. Όταν λέμε υβριδικό χαφ, όπως τον είχε περιγράψει ο Νίκολης, μπορεί να είναι ένας παίκτης που να παίζει στις θέσεις από το 8 και μπροστά. Μπορεί όμως να είναι και ένας παίκτης που να παίζει στο 6 και να παίζει και στόπερ. Και έρθει με ένα σβάρο να χτυπήσει δύο τριγωνιά. Δηλαδή να έχει και έναν επιπλέον center back και να έχει και έναν παίχτη. Κάτι σαν τον Μπρούγκιτς πέρυσι που δεν βγήκε βέβαια.
0: Ναι, δεν βγήκε βέβαια.
1: Θυμάσαι πέρυσι όταν έχει παρέμβει τον Μπρούγκιτς. Είχε μπει στη λίστα και σαν μία έξτρα λύση και για center back. Οπότε δεν έπαιξε βέβαια. Εδώ δεν έπαιξε χάφ να μου πει. Αλλά υπήρχε αυτό. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει και αντιγκρούγκιτς. Το οποίο θα είναι και φοβερή ηρωνία, α πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για τα μεταγραφικά και ξεκινάει τώρα και η προετοιμασία της για το μεγάλο παιχνίδι της Σόφιας, το πρώτο από τα δύο, με στόχο το Champions League. Εντάξει, σίγουρα έγινε ανάλυση και θα γίνει του αγώνα της Κρήτης. Η αλήθεια είναι όμως ότι επειδή επιμένω το βασικό πρόβλημα της Κρήτης στο παιχνίδι της Κρήτης ήταν ότι όσο περνάει η ώρα, υπέθεσε ΑΕΚ, άρχισε να έχουν αλλού το μυαλό τους, πιθανότητα στη Σόφια. Αυτό το πρόβλημα σίγουρα δεν θα υπάρξει στα μάτια τη Λεύσκη, γιατί όπως είναι και για το Σύλλογο, για τους οπαδούς και για όλους, πάνω απ' όλα είναι για τους ποδοσφαιριστές η μεγαλύτερη πρόκληση να μπουν στην ελίτ της Ευρώπης.
0: Σίγουρα πρέπει να παίξει Champions League.
1: Και να παίξει Champions League. Οπότε από εκεί είμαστε εξασφαλισμένοι ότι τουλάχιστον σε διάθεση, συγκέντρωση. Θα δούμε μια ΑΕΚ που θα τρώει σίδερα στη Σόφια.
0: Κώστα, έχουν στείλει εδώ πέρα κάποια ονόματα, αν θες να στα αναφέρω.
1: Δεν ξέρω κάποιο όνομα.
0: Ναι, οπότε έχουν στείλει...
1: Δεν έχει νόημα να μου πει, γιατί δεν ξέρω κάποιο όνομα. Δεν ξέρω κάποιο όνομα. Οπότε ας το αφήσουμε καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είχα πει ήταν ότι η ΑΕΚ πάει για αριστερό μπακ, προσπάθησε να πάρει τον Κώστα, δεν μπόρεσε. Τώρα έχει άλλες περιπτώσεις. Θα τις δούμε ποιες είναι.
0: Ωραία.
1: Όταν πρώτο θέσαι κλείσει η μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει ήδη κάνει επαφές και λέω και πάλι, αλλά τώρα για να προλάβει να μπει στη λίστα, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, λίγος. Δεν είναι και προλάβεις. Λοιπόν, Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Πάμε κατευθείαν σε break και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ο Κώστας και του Ζωγλου δεν είπε ότι η ΑΕΚ ψάχνει έναν αντικρούγιτς. Είπε απλά ότι ψάχνει έναν πολυσύνθετο χαφ, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να παίζει σε δύο θέσεις. Είπε ότι είτε θα μπορεί να παίζει στο 8 και ως εσωτερικός πίσω από τους φορ, όπως κάνει ο Μάγερ, που τον πήρε πριν από δύο εβδομάδες και κατευθείαν μπήκε στο rotation, είτε θα πάρει έναν παίκτη για το 6 και να μπορεί να αγωνίζεται και ως στόπερ, όπως έκανε πέρυσι με τον Γκρούγιτς. Δεν είπε ότι θα πάρει παίκτη σαν τον Γκρούγιτς ή αντι-Γκρούγιτς, είπε ότι θα πάρει ένα παίκτη με την ευχαίρεια να αγωνίζεται σε δύο θέσεις. Πέρα εννοείται από τον αριστερό μπακ που θα αντικαταστήσει τον Μπεν Ράις και ο οποίος θα έρθει για να είναι πάνω από τον Πελιό, θα έρθει να είναι βασικός, να δώσει ποιότητα στην αριστερή πλευρά. Άλλωστε, όπως επισήμανε σωστά και ο Κώστας, θέλει ένα παίκτη ο οποίος να κινείται σε όλη την αριστερή πλευρά. Είδαμε και με τον Όφη ο Πίλιος έκανε πάρα πολλά ανεβάσματα και στα φιλικά ήταν έτσι, πατούσε συνέχεια περιοχή. Θέλει ένα παίκτη να του δώσει αυτή την ποιότητα στις έντρες, αυτή την καλή μεταφορά μπάλα στην επίθεση. Ο Κώστιτς τα έχει αυτά, δηλαδή τα έχει σε elite επίπεδο. Άλλωστε έπαιζε χρόνια και στη Juventus, έπαιζε και στην Eintracht. Πολύ καλός παίκτης. Θα πάει να πάρει ένα, θεωρώ, τόσο ποιοτικό παίκτη για την αριστερή μεριά.

Και για όσους στέλνετε και ονόματα, δηλαδή στέλνετε για Ρέα, Τσούκ, στέλνετε για Τέρζιτς. Δεν έχει ακουστεί κάτι, το είπε και ο Κώστας τώρα, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για αριστερό μπακ. Αν προλάβει ο Ριμπάλτα να βάρει κάποιον μέχρι τη Δευτέρα, που είναι και η μέρα δήλωσης των παικτών για τα μάτς με τη Λεύσκης, έχει καλώς. Αλλιώς θα πάμε για μετά τα δύο μάτς με τη Λεύσκη και το Champions League.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα της Σαμπόλα και τον Μπραγκάνσα, τον οποίο τον έφερε και πριν ο Γιώργος, ο Τσανάκας. Να πούμε λίγα πράγματα για αυτόν, το οποίο λέει το ρεπορτάζ της Σαμπόλας. Η Sporting τον έχει ουσιαστικά εκτός προπονήσεων, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός του που θα μπορούσε να χαλάσει ενδεχόμενη μεταγραφή του. Ο Πορτογάλος Χαφ μπαίνει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Πέρυσι είχε 6 γκολ και 1 assist σε 25 συμμετοχές. Συνολικά στην καριέρα του με τη Sporting έχει καταγράψει 161 συμμετοχές. Η διοίκηση θέλει να τον παραχωρήσει.

μια το Γιώργο από Νιδεμβέργη που ρωτάει πότε θα μπορέσει να παίξει Ευρώπη ο Κάνκουα. Θα έχει δικαίωμα στη League Phase, αν προκληθεί με το καλό Παναθηναϊκό, στη League Phase του Conference League. Καθώς έπαιξε στα προκληματικά του Champions League με τη Χάπολη Περσεβά, έτσι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε άλλα προκληματικά με διαφορετική ομάδα. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι τότε, αλλά φαντάζομαι ότι ρωτάς για Ευρώπη, φίλε. Οπότε, ναι, μόνο στη League Phase ο Κάνγκουα. Λοιπόν, 11 και 29. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και μετά πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και Νίκο Παγκάκη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπίτ Σανγκάρι. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Χαλαρώνεις στην παραλία.
7: Στο μπαλκόνι.
6: Στο αεροπλάνο.
7: Τι λείπει?
6: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
7: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
6: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
7: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, διαβάζω πολλά μηνύματα εδώ πέρα για την παραχώρηση του Penrise στη Ranger. Καταλαβαίνω ότι αγχώνεστε, ότι θα πάει με μόλις ένα αριστερό back σε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας. Και ναι, είναι ένα ρίσκο για την Ένωση να πηγαίνει μόνο με τον Πίλιο. Γιατί εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Μπορεί ο Πίλιος να έχει βγάλει μια γεμάτη σεζόν, αλλά μπορεί, όπως συζητούσαμε τώρα και έξω με τον Κώστα το μυαλό, ότι μια φάση και να πάρει κόκκινη. Δηλαδή μέσα στο ποδόσφαιρο είναι αυτά. Ή να τραυματιστεί. Και εντάξει, πρέπει να έχει αντικαταστάτη. Αλλά την άλλη υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Ότι οι Rangers ήθελε τον Penrise τώρα. Δηλαδή πίεσε για να τον πάρει τώρα και πλήρωσε και αδρά για να τον πάρει. Δηλαδή η ΑΕΚ βάζει στα ταμεία της ένα πολύ σημαντικό ποσό. Οι Rangers αποκλείστηκε χθες από το Europa League. Η Αγγελόνια παίζει Conference League, προγραμματικά Conference League. Αν αποκλειστεί, δεν θα έχει φέτος Ευρώπη. Οπότε θέλει τώρα τον Penrise να παίξει σε αυτά τα μάτς. Αγωνιστικά υπάρχει ρίσκο, αλλά από την άλλη η ΑΕΚ δεν μπορούσε εύκολα να γνωρίσει μια πρόταση που ήταν τόσο καλή και για την ίδια και για τον παίκτη. Θα δούμε.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό, που μετά την πρόκληση της Τσεσεκά 1948 έχει πλέον μπροστά του τη Χράντετς Κράλοβε. Διαπαιτητικά μάτς, πάμε να τα βάλουμε κάτω με τον Νίκο Παγκάκη. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Καλησπέρα, καλά είμαι. Εδώ έπεσα τώρα σε μια περίπτωση να βοηθήσουμε μια κυρία, μου ζητάει να την περάσει στον δρόμο.
0: Εννοείται, περιμένουμε λοιπόν. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Εντάξει, θα την πάει ένα άλλο παλικάρι, γιατί έχει ένα κινητικό πρόβλημα κυρία. Όλα καλά. Λοιπόν, έπεσε το timing τώρα τη σύνδεση, το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο για το ρεπορτάζ, αλλά συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα καταρχάς έμαθε τη χθεσινή αντίπαλο. Μία αντίπαλο η οποία νομίζω ότι δεν είναι ευκαταφρόντη. Έχει, την έχοντας παρακολουθήσει και βλέποντας και την Μπεσίκτα, που είναι μια ομάδα που στοιχίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ, θα διαπιστώσει κανείς ότι και πολλές ευκαιρίες είχε στο πρώτο ειδικά παιχνίδι η τσεχική ομάδα. Και, εν πάση περιπτώσει, δύσκολα εκτροχιάστηκε εξώς της συνέχειας της διοργάνωσης, αφού ήθελε να συνεχίσει σε άλλο επίπεδο βέβαια. Η Μπεσίκτας είναι μια πανάκριβη ομάδα, καλή ομάδα, άρα για να δυσκολευτεί και η Μπεσίκτας, νομίζω προειδεάζει για το τι θα συναντήσει και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Τα δύο παιχνίδια δηλαδή που την αντιμετώπισε. Πέραν τούτου, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, αν και άλλο με την κεκτημένη ταχύτητα στην οποία έρχονται αυτή τη στιγμή οι πράσινοι. Μάλιστα, να σου πω ότι το Football Meets Data δίνει ένα προβάδισμα στατιστικά μικρό στην ομάδα του Νίστρουπ. Υπολογίζονται στο 55% οι πιθανότητες πρόκρισης απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε. Και να θυμίσω ότι στα δύο ραντεβού των δύο αντιπάλων, το πρώτο θα γίνει στην Αθήνα στις 9.30 το βράδυ, και ήδη έχουν κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια, τα οποία μπορεί κανείς να βρει λεπτομέρειες για τα πάντα στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα, και καταλαβαίνεις ότι αφού θα είναι και μετά το 15 Αύγουστο, μόνο αυτό σημαίνει για το λαό μας και τις συνήθειές μας, θα έχει και πάρα πολύ κόμμα το Ολυμπιακό Στάδιο, που είχε ούτως ή άλλως, αλλά τώρα αυτό είναι και παιχνίδι play-offs, ακόμη μεγαλύτερη η πρόκληση βέβαια, έτσι. Τα εισιτήρια μόνο αποκλειστικά από την επίσημη πλατφόρμα διάθεση εισιτηρίων της ΠΑΕ. Έχει και καλές τιμές και φθηνές τιμές, και λίγο πιο ακριβά εισιτήρια ο καθένας μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα. Και υπάρχει, να θυμίσω, και μια υποχρεωτική εισφορά 5% υπέρ του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, πάντα για τη στήριξη του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, γιατί η μάνα του λόχου επί της ουσίας είναι η καρδιά του Παναθηναϊκού, και φαίνεται από τη σχέση που υπάρχει την πολύ καλή και με την ΠΑΕ, πόσες φορές έχει στηριχθεί ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός. Άλλωστε, πακέτο πρέπει να μπουν και στο Βοτανικό οι δύο έτσι μεγάλες δυνάμεις, και να πάει να αλλάξει σελίδα ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω ότι τρομάζει κάποιον βέβαια, αλλά ο Νίσου είχε επίσης δηλώσει ότι είτε μου στείλετε τους Τσέχους είτε μου στείλετε κάποια άλλη ομάδα, την Μπεσίκτας δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πάντως νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλύτερη μεσοεπιθετική γραμμή από την αμυνά της. Όπως την έχω δει, ο Χόρης είναι ο προπονητής της, που είναι από το Φεβρουάριο του 24 στη συγκεκριμένη ομάδα, και καταλαβαίνετε ότι παίζει συνήθως ένα 3-4-3. Δείχνει μια σταθερή εικόνα και βελτίωση αυτή η ομάδα όλο αυτόν τον καιρό, και επειδή η τέχη δεν είναι ευκαταφρόντος αντίπαλος, και δίνουμε και μια μάχη με τους Τσέχους για τη 10η θέση, φίλε, τον τελευταίο καιρό, καλό είναι ο Παναθηναϊκός να κάνει με ένα σπάρος δύο τριγώνια, αποκλείζοντας την Κάρνοβε, γιατί θα μπορέσει και να ανεβάσει, να πάρει βαθμούς στο σακούλι για να χτυπήσει και αυτό στα υψηλότερα πατώματα, όπως λέγαμε χθες, και να εκτροχιάσει από τη 10η θέση του, να σου δημιουργήσει προβλήματα τριγλοποδίας των πάντων στους Τσέχους, και μήπως είναι διτό το καλό μιας τέτοιας πρόκρισης. Γνώριμος παίκτης, να θυμίσω, αυτήν την ομάδα είναι ένας 35χρονος για το ευρύ φύλαθλο κοινό, ο Βλάντιμιρ Νταρίντα, και ο επιθετικός μέσος επίσης είναι πολύ καλός, ο Τόμ Σλόντικ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι με μεταγραφή 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη Βικτόρια Πλιζέν. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που ξεχωρίζουν για μένα από την συγκεκριμένη ομάδα. Τώρα, στο πλαίσιο αυτούς έφανε, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε με γνώμονα το καλό του και την πρόκριση. Έπαιξε μπάλα χρησιμοποιώντας το δικαίωμα Τζόκερ που είχε, δηλαδή να αναβάλει την πρώτη, να μεταθέσει μάλλον την πρώτη αγωνιστική με την Κηφισιά, έτσι ώστε να πάει πρώτον πιο ξεκούραστος στις αναμετρήσεις, με πιο καθαρό μυαλό κόντρα στους Τσέχους, και φυσικά προφανώς να μην αναλώσει δυνάμεις από κάποιους ποδοσφαιριστές, και να περιμένει την ίδια ώρα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, γιατί, για παράδειγμα, αφού στην πρεμιέρα δεν θα είναι, ας πούμε, ήταν στόχος παράδειγμα να είναι ο Καλάμπρια, μπορεί τώρα να το δούμε στην Ευρώπη τιμό πόλεμο. Αλλά κερδίζουν μέρες και τραυματίες, αυτό θέλω να πω, για να επιστρέψουν πιο δυνατοί. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς τον Ίστρουπ και οι συνεργάτες του τα έβαλαν κάτω, έχουν παραμέτρους που εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συζητηθεί, αλλά δεν είναι μια απόφαση αυτή, όπως και η περσινή με τον Όφη που είναι τυχαία. Το παιχνίδι θα μετατεθεί προφανώς στη διάρκεια της χρονιάς και θα μάθουμε πότε ακριβώς θα γίνει σε ενδιάμεσες ημερομηνίες. Ωστόσο θέλω να πω ότι ήταν μια απόφαση που την σκέφτηκαν πολύ στο Παναθηναϊκό, στον οποίο Παναθηναϊκό παρακολούθησαν και τους τσέχους και υπάρχει βέβαια και βιντεοληπτικό υλικό για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη ανάλυση των προσεχών αντιπάλων. Ήδη το τύπο έχει αρχίσει να ξεσκονίζει πάντως την τσέχικη ομάδα, όπως καταλαβαίνεις. 27, να πω απλά ότι είναι ρεβάνς, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Έχεις κάποιες ερωτήσεις εδώ πέρα. Ρωτάει ένας φίλος ότι ποιος παίκτης, εάν δεν παίζει στον Ανέκο, δεν μπορεί να αναπληρωθεί τώρα και θα είναι δύσκολο να αναπληρωθεί ακόμα και με τις μεταγραφές. Παίκτης του υπάρχοντος ρόστερ.
1: Εννοεί ότι αν δεν. Τι εννοεί αν δεν παίζει, δεν το
0: καταλαβαίνω. Αν δεν παίζει, δηλαδή αν δεν είναι στην ομάδα. Προσπαθώ και εγώ λίγο να αποκτογραφήσω τι εννοεί.
1: Αν κάποιος παίκτης δεν είναι τώρα στην ομάδα,
0: αν είναι αναντικατάστατος, ας πούμε τώρα. Υπάρχει κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού που είναι αναντικατάστατος.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει δύο παίκτες και τρεις σε κάποιες θέσεις. Αναντικατάστατος τώρα δεν είναι κανείς. Αλλά αν με ρωτάς με σειρά προτεραιότητας, ας πούμε, ο Πένια είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και δεν θα ήθελε να δει αυτή τη στιγμή κάτι άλλο, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, στον τερματοφύλακα. Επίσης νομίζω ότι το ντουέτο, σε όλες τις γραμμές φίλε μου συμβαίνει αυτό, για να μην σε μακρηγορώ και σε ταλαιπωρώ, το ντουέτο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, επίσης είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε πρώτη φορά να δουλεύει η άμυνα αριστοτεχνικά, για 85 λεπτά να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, μέχρι που έγινε αυτό το ανακάτεμα που έφερε έτσι μια αλλαγή στη χημεία, μέχρι να βρεθούν οι ρόλοι εκεί και με παίκτες που δεν είναι φυσική τους έτσι, καταλαβαίνεις, και με ανάποδο πόδι κτλ. Ότι εκεί υπήρξε ένα βραχύκλωμα, λογικό. Νομίζω πάντως ότι γενικά έτσι όπως έχει στήσει στο Παναθηναϊκό, όλες τις θέσεις είναι κέρδες. Δηλαδή τώρα ο Ντεφράι με το Αντρόγγελε δεν είναι, ας πούμε, πολύ σημαντική αμυντική κρίκη της αλυσίδας. Έδειξαν ότι μαζί πακέτο δίνουν άλλη διάσταση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Οπότε ναι, είναι απώλεια. Στην επίθεση πλέον υπάρχουν πολλές λύσεις και πολλές παράμετροι και παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά. Και να μείνει εκτός ο Τετέι όπως φάνηκε, έχει τον Τέστερ, τον Ραστόντερ, τον Λιβά Καρσία. Και να μείνει εκτός ο Καρσία, έχει τον Τετέι. Δηλαδή, τον Αχέρι είναι άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Ο Παναγιώτης έχει πολλές λύσεις και χτίστηκε για να έχει και Ελληνόπουλα backup σε κάθε γραμμή. Και για το προφίλ της ομάδας, το θέλει αυτό και τη φιλοσοφία της. Αλλά έχει και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ποδοσφαιριστές είναι σε κάθε περίπτωση δύο σε κάθε θέση για να μπορεί να υπάρχει backup. Τώρα, αυτό που σε σχέση με τον πρώτο αγώνα δεν υπάρχει να πω στο φίλο, αφού το έφερε, και θα το έλεγα και εγώ στο ρεπορτάζ, είναι ότι επιστρέφει ο Τσάπρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή έχει μια λύση φυσιολογική ο Παναθηναϊκός στα δεξιά. Και το λέω γιατί αναγκάστηκε να πάει, επειδή ακριβώς έλειπε ο Τσάπρας, αναγκάστηκε ο Παναθηναϊκός να αλλάξει όλο το σχηματισμό του. Και να πάει με ένα 3-4-3 στην αρχή, κάτι το οποίο δεν το συνηθίζει και δεν το έχει δουλέψει. Άρα ο Νίστρουπ συνυπολογίζει τις απώλειες. Τώρα γυρίζει ο Τσάπρας, πάλι θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αν και απέδειξε ότι και 4-4-2 έπαιξε και 5-3-2 έπαιξε όταν αμυνόταν και 3-4-3 ξεκίνησε το μάτι. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι είναι Transformers.
0: Mm-hmm. Ναι, προσαρμόζεται. Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο, έτσι. Mm-hmm. Το βλέπουμε και χτίστηκε ακόμα και στις κινήσεις τις μεταγραφικές. Που θα και ο Τετέι θα είναι καλύτερα επίσης σε λίγες μέρες, έτσι. Ακόμα και στις κινήσεις μεταγραφικές που έχουν γίνει, πάντα η νοοτροπία του Νίστρουπ είναι να παίρνει παίκτες που παίζουν σε περισσότερες από μία θέση. Το θέλει αυτό, το ψάχνει. Αν δηλαδή κοιτάζει ο Νίστρουπ τι, η γενική εικόνα του παίκτη, τη μεγάλη εικόνα, τα data του, τα στατιστικά του και το να είναι πολυεργαλείο. Δηλαδή να μπορεί να προσφέρει παντού. Εάν ένα παίκτη έχει αστρά στοιχεία, βλέπει αφού με τον Πελίστρι. Ο Πελίστρι μπορεί να μην έπαιξε δεξιμπακ, επειδή το λέγαμε όλη την περασμένη εβδομάδα, δοκιμάστηκε όμως, δεν το έλεγα έτσι, από το ρεπορτάζ το λέω, που βρίσκω, δοκιμάστηκε όμως σε αυτή τη θέση ως δεξιμπακ. Ωστόσο δεν προτιμήθηκε στον αγώνα να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελίστρι λοιπόν είναι εξτρέμ. Να λοιπόν που έχεις ένα εξτρέμ, παίρνει και μπακ. Να που έχεις τον Ταμπόδα που είναι δεκάρι και μπορείς να παίξεις και δεξιά. Έτσι, λέω ότι οι παίκτες δηλαδή είναι πασπαρτού και αυτό το θέλει ο Νίστρουπ στην δεκάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Νίκο, μας κάλυψες πάρα πολύ.
1: Έγινε, Στέφανε, ναι. Δεν έχει τώρα κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερο, γιατί έχουμε διημέρο ρεπό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επιστρέφουμε Κυριακή, σωστά.
1: Ναι, οπότε τώρα επιστρέφουμε Κυριακή στις προπονήσεις Και εσύ μπορεί να ακούτε Big Wings Sport FM, ξεκουραστείτε, αράξτε τις παραλίες και άστε μας να τρέχουμε στον δρόμο. Τι θα κάνουμε. Πάμε γερά.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Πακάκης. Ακούστε και τη δική του έτσι, εικόνα για το ρόστερ του Παναθηναϊκού, τις ανάγκες που υπάρχουν, το πώς διαμορφώνεται και η ομάδα ενώ συνέχεια. Είπε ότι ο Νίκος του θέλει ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπορούν να παίζουν σε πάνω από μία θέση. Έδωσε και παραδείγματα κιόλας ότι δοκίμασε ακόμα και τον Πελίστρη σε θέση δεξιού μπακ. Μία ιδέα η οποία όμως δεν την είδαμε στο μάτς. Προτιμήθηκε να πάει με τρεις στόπερ. Πολύ σημαντική η επιστροφή του Τσάπρα. Προτίμησε σωστά ο Νίκος εν ώψη των παιχνιδιών με την τσέχικη ομάδα. Σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός παίζει δύο μάτς, μισή χρονιά θα λέγαμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίξει στο Conference League. Θα έχει τον Τσάπρα εκεί, θα έχει και τον Τέσσερις, θα επιστρέψει και ο Τετέι. Επιστρέψει κασικά και ο Τετέι. Ακούστηκε τον Νίκο να λέει για τον Καλάβρη ότι ίσως προλάβει το δεύτερο μάτς. Θα δούμε, θα είναι καιρό, έχουμε ακόμα χρόνο.

Λοιπόν, ένας άλλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι 60ος έκτος στο club ranking της UEFA, αλλά βάσει των ομάδων στο conference μου, σε ποια θέση είναι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα καθοριστεί οι ομάδες του conference. Όλες περνάνε προκληματικά για να μπουν conference, οπότε μόλις σχηματιστεί η league phase της τρίτης διτάξης διοργάνωσης της UEFA, τότε θα γνωρίζουμε και πόσο ισχυρός είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω θα είναι στο δεύτερο group δυναμικότητας, με βάση και τις ομάδες που βλέπω εδώ πέρα που παίζουν προκληματικά. Θα πέσουν και κάποιες από το Europa League, αλλά γενικά υπάρχει, ας πούμε, και ο ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω στη βαθμολογία από ότι ο Παναθηναϊκός, υπάρχει ο Άγιαξ, υπάρχει η Rangers που αποκλείστηκε χθες και παίρνει και τον Πενδράις. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι θα βγάλει από την πενταετία μια κακή χρονιά, θα βγάλει το 22-23, χρονιά στην οποία συγκέντρωσε 2.000 βαθμούς μόνο. Ήταν η σεζόν που αποκλείστηκε από την Σλάβια Πράγας στα προκληματικά. Και οι υπόλοιπες του χρονιές είναι, οι δύο τελευταίες είναι καταπληκτικές. Πέρυσι συγκέντρωσε 13.250 βαθμούς και πρόπερσι 11.000 βαθμούς. Και μια σεζόν το 23-24 με 3.000 βαθμούς. Το σημαντικό είναι ότι θα βγάλει μια χρονιά που επί της ουσίας δεν του προσφέρει πολλά πράγματα με 2.000 βαθμούς. Και αν περάσει στη League Phase του Conference League, είναι και συνεχίσει. Δηλαδή έχει όλα τα φώτα να συνεχίσει και μακριά. Μπορεί να φτάσει και μέχρι τους 8. Και γιατί όχι και στους 4 και πόσο πιο μακριά μπορεί. Και να γεμίσει με βαθμούς. Και κατά πάσα πιθανότητα, αν κάνει και καλή πορεία, δηλαδή αν κάνει μια αντίστοιχη πορεία όπως έκανε η ΑΕΚ πέρυσι, θα μπει και 50 κατά πάσα πιθανότητα Παναθηναϊκός. Γενικά βλέπει πολύ, με πολύ καλό μάτι το μέλλον του στο club ranking. Το οποίο θα το βοηθήσει, εννοείται, και σε μελλοντικές κληρώσεις και όχι μόνο στο conference, αλλά και στο Europa και γιατί όχι στο Champions League.

Για τον φίλο που ρωτάει αν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για τρίτο στόπερ. Προσωπικά δεν θα δώσω κάτι ρεπορταζιακά. Θα πω τη δικιά μου αίσθηση. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει ακόμα ένα στόπερ. Δηλαδή, ακόμα και αν αριθμητικά υπάρχει ήδη λύση, αν υπάρχουν 4 στόπερ αυτή τη στιγμή. Και 4-5 είναι ο Μπινιάρης, ένας νεαρός πολύ θεραλπής αμυντικός. Θεωρώ ότι μέσα στη σεζόν με Ελλάδα και Ευρώπη, πιθανότητα Ευρώπη, αν μακάρι να περάσει στο Conference League, χρειάζεται μεγαλύτερο βάθος και περισσότερες ποιοτικές επιλογές στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει δύο πολύ ποιοτικούς παίκτες. Έχει τον Ντεφράι, φοβερή μεταγραφή. Έχει τον Φαν Ντρόγγελεν, πολύ σημαντική επίσης μεταγραφή για το κέντρο της άμυνας. Και δυστυχώς τραυματίστηκε ο Ίγκασον. Δηλαδή, έχει χάσει ακόμα ένα στόπερ. Θεωρώ σίγουρα θα κινηθεί για στόπερ για να φτιάξει μια καλή και δυνατή πεντάδα. Ώστε αν βγει κάποιος τον Φαν Ντρόγγελεν και Ντεφράι εκτός παιχνιδιού, να τον αντικαταστήσει κάποιος επάξια.

Για το φίλο που σχολιάζει ότι τι σημασία έχει να μπει ο Παναθηναϊκός στο Conference League από τη στιγμή που έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να εξισώνουμε αυτά τα δύο πράγματα, τις δύο διοργανώσεις. Δηλαδή, να βάλουμε σε σύγκριση το πρωτάθλημα με την Ευρώπη είναι δύο εντελώς διαφορετικοί στόχοι για τον Παναθηναϊκό και για οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, το πρωτάθλημα είναι ο βασικός συγχώριος στόχος, αλλά η Ευρώπη έχει έτσι, τη δική της ξεχωριστή αξία, έχει διαφορετικές απαιτήσεις, έχει πολύ παραπάνω έγκλη. Δηλαδή, άλλο το να βλέπεις την ομάδα σου να παίζεις ευρωπαϊκό μάτς είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας, να σχολιάζουν και στο εξωτερικό, και άλλο το να παίζεις. Χωρίς να παρεξηγηθώ, ρε παιδί μου, με τον Αστέρα Τρίπολης, με την Καλαμάτα. Εντάξει, είναι και αυτά σημαντικά μάτς. Αλλά και πάλι είναι άλλη αξία του να παίζεις με ομάδες από το εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ανταγωνιστικός και στα δύο μέτωπα, χωρίς εννοείται το ένα να λειτουργεί εις βάρος του άλλου. Πολύ σωστά με διορθώνει ένας φίλος. Ο Λάδας είναι πέμπτος στόπερ. Ο Μπενιάρης είναι στα χάφ.

Λοιπόν, εγώ υπενθυμίζω ότι στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 4 λεπτά, θα ανοίξει πλατφόρμα για τα εντός έδρας εισιτήρια του παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι θα γίνει την 5η, 20 Αυγούστου, στις 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και όσοι είδεστε, τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά. Οι τιμές τους ξεκινούν από 20 ευρώ, όπως γνωστοποίησε η Πράσινη ΠΑΕ. Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και στο site του Sport FM. Να πατήσετε στο σύνδεσμο και να αγοράσετε τα εισιτήριά σας.

0: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν μια γεμάτη Παρασκευή, πανηγυρίζει ο Νέαρχος. Με πολλές εξελίξεις, όλα τα μέτωπα. Είπαμε για Ολυμπιακό, είπαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε για ΑΕΚ, για Παναθηναϊκό. Και φυσικά αρκετή κουβέντα. Γενικά το ποδόσφαιρο. Ήταν ο Στέφανος Αργενόπουλος στο μικρόφωνο. Ήταν Νέαρχος Κυριαζόπουλος στο δεύτερο. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Πάνος Μπουρνάς, να μην τον αδικούμε, πρώτη ώρα εκπομπής. Ήταν στη ρύθμιση αμφότερη του ήχου και τις μουσικές επιλογές και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Ακολουθεί Κώστας Μιαόλης με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια Διονύσης Καπάτος, θα λέω ωραία, ναι αρχέ, αυτοί δεν ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Διαβασμένος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή συνέχεια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95.
3: Κυπριακό άκρος απορριτών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Μοναξιά.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκε βάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
11: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
12: Χαλαρώνεις στην παραλία?
13: Στο μπαλκόνι?
12: Στο αεροπλάνο?
13: Τι λείπει?
12: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
13: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
12: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
13: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
15: Knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Καλό μεσημέρι, ραδιόφωνο με στήλα αθλητικό. Διονύσης Καπάτος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2 με τον νέαρχο Κυριαζόπουλο να είναι απέναντί μου και να είναι υπεύθυνος για αυτά που θα ακούτε στις μουσικές επιλογές για το επόμενο δίωρο, όπως έχει μεριμνήσει για τα αυτάκια σας εδώ και ώρες, και θα το συνεχίσει να το κάνει και μετά τις 2. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου είναι, με συγχωρείτε, στην αρχισυνταξία και είναι αυτή η οποία θα κανονίζει τα πάντα από εδώ και στο εξής και το κάνει από το πρωί. Και εμείς στο διάστημα αυτό θα βαδίσουμε σε αυτά τα οποία έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ρεπόρτερ Παναθηναϊκού τον Νίκο Παγκάκη, ρεπόρτερ Ολυμπιακού τον Γιώργο Τσανάκα και ρεπόρτερ ΑΕΚ τον Γιώργο Τσακίρη, για να μας μεταφέρει τι συμβαίνει και από την Ένωση. Τέσσερις Αυγούστου, η Αθήνα σιγά σιγά αδειάζει, αν δεν έχει ήδη αδειάσει, ακόμα και όσοι δεν έχουν φύγει μέχρι τώρα αλλά σκοπεύουν να το κάνουν είτε για το επόμενο του Αυγούστου είτε για αυτό το Σαββατοκύριακο ή Παράσκευο Σαββατοκύριακα, ας το πούμε κάπως έτσι, θα το κάνουν λογικά. Αναμένεται να υπάρξει και έξοδος και σήμερα. Προσοχή στους δρόμους, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Μπορείτε όσοι μείνετε εδώ πέρα στην Αθήνα, η οποία αδειάζει, να πάτε για να κάνετε τον μπανάκι σας, να δροσιστείτε λιγάκι. Αν και, για να πούμε την αλήθεια, δεν ξέρω αν κάνει τόσο πολύ ζέστη έξω, εκεί. Και αυτό το λέω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει λίγο ένα αεράκι. Βέβαια, ζεστός αέρας. Τι κάνεις, τι καταφέρνεις. Ίσως να υδρώνεις περισσότερο, να συκνευρίζεις παραπάνω, αλλά από το να μην φυσάει κιόλας και να έχει και υψηλή θερμοκρασία, νομίζω ότι ίσως να είναι λίγο καλύτερο αυτό. Μία μέρα πριν από την πολύ μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης και για την χώρα μας, που σημαίνει πάρα πολλά, ελπίζουμε να περάσετε καλά σε ό,τι και να κάνετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε συντροφιά, όπως όλοι εδώ οι συνάδελφοι προσπαθούμε να το κάνουμε και ελπίζουμε να το καταφέρνουμε για αυτές τις ημέρες που είστε συντονισμένοι στους 94,6. Music being correct, you can do whatever you want, so nobody... Από τις ειδήσεις τις σημερινές ξεχωρίζει αυτό που έχει βγει από μετά τα μεσάνυχτα. Το περιμέναμε, το έβγαλε και ο Ρωμάνο, ήρθε και λίγο αργότερα και λίγο πολύ και επιβεβαίως από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αρχικά με τον Γιώργο Τσακίρη και στη συνέχεια και με τον Κώστα Κετζόγλου, ότι δηλαδή ο Πεν Ράις αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ και να πάει στη Rangers για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του με μια... με ένα deal το οποίο κατάφερε να κάνει ο Ριμπάλτα για την Ένωση, το οποίο είναι τέτοιο που θα αποφέρει και λεφτά για την Αθηναϊκή ομάδα.

Η ΑΕΚ που όπως επισημαίνει ο Κώστας και Τζοτζόγλου και μπορείτε φυσικά να ακούσετε και το ρεπορτάζ που βγήκε νωρίτερα στον Στέφανο, να τα ακούσετε και στην ιστοσελίδα μας στο, και στο κανάλι μας στο YouTube, συνεχίζει τις επαφές έτσι ώστε να όχι βρει, γιατί λίγο πολύ αφουγκραζόμαστε ότι έχει βρει τον στόχο, αλλά να προχωρήσει στην άμεση αντικατάσταση του Πεντράς και να καλύψει έτσι το κενό το οποίο μένει από την, στο ρόστερ από αυτή την αποχώρηση. Αυτά από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που ακούσατε και τον Νίκολα Παγκάκη. Λίγο πολύ τα πράγματα έχουν να κάνουν με την αντίπαλο των πράσινων, την οποία μάθαμε ποια είναι από χθες, το περιμέναμε. Αλλά ήρθε και το δεύτερο αποτέλεσμα με την Μπεσίκτας και μάθαμε τελικά ότι η τσέχικη Χράντετς θα είναι αυτή η οποία θα κληθεί ο Παναθηναϊκός να περάσει για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Μια ομάδα η οποία δεν μπορείς να την πεις ότι είναι μεγαθύριο, δεν μπορείς να πεις ότι έχει το όνομα που δεν έχει το όνομα, όπως αυτό της Μπεσίκτας, που σίγουρα θα ήταν μια ομάδα που θα ήθελε να αποφύγει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Έρχεται αυτή, ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, ένας αντίπαλος στα μέτρα του Παναθηναϊκού όμως, ένας αντίπαλος που αν οι πράσινοι είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, τότε έχουν πιθανότητες να πάρουν την πρόκριση και το εισιτήριο για την League Phase.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ενημερώσει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμα και τα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα αυτή. Υπενθυμίζουμε και πώς έχει το πρόγραμμα. Δηλαδή, από σήμερα, από σήμερα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια και μάλιστα εδώ και περίπου 12 λεπτά έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους, γιατί ήταν από τις 12 να ξεκινήσει κανονικά. Οπότε, ο παδί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θέλουν να είναι παρόντες στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πρώτο μάτς, 5η 20 Αυγούστου είναι, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, στις 9.30 είναι η σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο για την πρώτη αναμέτρηση με τη Χράντζετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League. Μπορούν να μπουν και να αγοράσουν και να εξασφαλίσουν τη θέση του στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη αναμέτρηση και τις προσπάθειες που θα κάνουν οι παίκτες του Νίστρουπ για να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση που λέμε στην League Phase του Conference League. Και η επόμενη αναμέτρηση είναι μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την μεθεπόμενη Πέμπτη,

Έχει γίνει γνωστό και το πότε διεξάγεται το δεύτερο παιχνίδι στην Τσεχία, στις 27, όπως λέγαμε, 7 ώρα τοπική, δηλαδή 8 ώρα Ελλάδος. Εισιτήρια τα οποία ξεκινούν από 20 ευρώ και φυσικά η τιμή τους αυξάνεται ανάλογα με το που θέλει ο κάθε ένας να καθίσει και να δει το match.

Ναι, έχει δίκιο ένας φίλος ότι το αεράκι που σηκώνεται και μας προκαλεί άγχος πάντα, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα τους χαρακτηρίζει και εγώ τους χαρακτηρίζει, αλλά δεν μπορούν να τους χαρακτηρίσουν τον αέρα. Βρίσκουν ευκαιρία να κάψουν και να σπίγουν τον πανικό και να κάνουν ακόμα χειρότερο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ελπίζουμε να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι και χθες περάσαμε δύσκολες στιγμές, συγκεκριμένα στην Χαλκιδική. Είδαμε και πάλι να καίγονται όχι μόνο δέντρα, αλλά να κινδυνεύουν να καίγονται και αυτοκίνητα και να κινδυνεύουν και άνθρωποι. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Σήμερα μαθαίνουμε ότι η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική είναι σε ετοιμότητα, γιατί είναι αυξημένος ο κίνδυνος λόγω των ανέμων που πνέουν σε όλη την Ελλάδα.

0: Νομίζω θα μου κάνει σήμερα για διάλειμμα. Λοιπόν, και να απαντήσω σε ένα φίλο που λέει ότι έχω μια απορία. Δεν έχουμε ακούσει τον Πετρίδη εδώ και μέρες τώρα. Δεν έχει ακούσει τον Πετρίδη, γιατί υπάρχει κάποια εξέλιξη από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και ο Γιώργος, καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει κάτι θα το μεταφέρει, όπως συμβαίνει με όλους τους συναδέλφους. Για το πότε θα βγουν τα εστία του μπασκετικού Παναθηναϊκού, όπως ρωτάς, προφανώς για την Ευρωλίγκα δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Είναι κάτι το οποίο προφανώς ο Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, θα το ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες, για να μπορείς να πεις να αγοράσεις και να δεις προφανώς τις. Φαντάζομαι αυτό που θέλουν περισσότερο είναι και το πρώτο μάτς στην Ευρωλίγκα, που θα είναι και το πρώτο επίσημο μάτς του Παναθηναϊκού, που θα έχουμε επιστροφές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Φαντάζομαι τώρα, θέλεις να δεις από κοντά. Ναι, ήθελα να χαιρετήσω και εγώ την. Λοιπόν, έχεις να δεις ο Μπράντοβιτς, έχεις να δεις Διαμαντίδη, έχεις να δεις Μπατίστ, έχεις να δεις τους νέους παίκτες του Παναθηναϊκού και γενικότερα έχεις να δεις πάρα πολλούς νέους παίκτες και παλιούς να μαζεύονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, μη μακρηγορώ, πάμε για ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό με αφορμή ένα μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ακόμα δεν έχω ακούσει γιατί ο Μπασκετικός Ολυμπιακός δεν πήγε Τροκαντερό και ξενιτεύτηκε στα Λιώσια. Το Τροκαντερό, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το εκμεταλλευτεί μια ομάδα μπάσκετ. Από τη στιγμή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί και ένα τέτοιο σκοπό το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν πιο εύκολο να γίνει μια επιλογή προς τα Λιώσια. Γι' αυτό προφανώς έγινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, υπάρχει φυσικά στα άλλα θέματα από χθες το βράδυ, υπάρχει φυσικά και η προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟΚ χωρίς αποτέλεσμα, ένας αποκλεισμός για τον δικέφαλη φορά απέναντι στην Άντερλετ χθες το βράδυ. Ένας αποκλεισμός που ήρθε και φέρνει πλέον τον δικέφαλη του Βόρα να αγωνίζεται στην χαμηλότερη διοργάνωση, στην δυναμική, εντάξει, συγκριτικά με αυτή που θα ήθελε και συμμετείχε στα προκριματικά, ήταν του Europa League. Ήθελε να περάσει στα play-off του Europa League και να συμμετέχει στη League Phase. Παρ' όλα αυτά δεν το κατάφερε και πλέον θα παίξει κόντρα στην Brann, μια ομάδα η οποία δεν μπορείς και πάλι να πεις ότι είναι μεγαθύριο, δεν μπορείς να πεις και πάλι ότι είναι κάτι το οποίο τρομάζει τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει πολλά παιχνίδια επίσημα ήδη είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αμελήσεις. Προφανώς θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον δικέφαλη Βορρά και οι παίκτες του Λύση θα πρέπει να καταφέρουν αυτό το disadvantage τους να το εκμηδενίσουν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα θα θέλει ο ΠΑΟΚ να είναι ανώτερος από αυτό που έδειξε χθες κοντρα στην Άντερλεκτ. Έχει παίκτες που πλέον θα υπολογίζει και σε αυτούς και ενδεχομένως μέχρι τότε να καταφέρει να έχει και άλλους. Το βράδυ μάθαμε ότι μια προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟΚ για να αποκτήσει και να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας με τον Ντρκούκιτς, να τον πω καλά, προσπαθώ, τέλος πάντων δεν ξέρω αν το κατάφερα, αλλά λίγο πολύ καταλάβατε για ποιον λέμε, για έναν κεντρικό αμυντικό ο οποίος θα έφερε δύναμη στο... Γιατί γελάς, που δεν τον πάω πάλι σωστά?
1: Όχι, θα βάλεις αγγέλια δρόμο αυτό που θα διαβάσεις.
0: Α, λοιπόν, που τον ήθελε για να ανεβάσει λίγο την ένταση, να έχει ένα ψηλό κορμί, λίγο πια μεγαλύτερη δυναμική στο κέντρο της άμυνας, δεν το κατάφερε, επέλεξε τελικά να μην πάει στον ΠΑΟΚ, να πάει σε μια άλλη ομάδα. Ήρθε ξαφνικά μια πρόταση την οποία θεώρησε ο ίδιος ότι είναι καλύτερη και πιο συμφέρουσα για τον ίδιο. Πήγε λοιπόν εκεί, χάθηκε ένας στόχος για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, αυτό που εγώ τουλάχιστον κρίνω και βάσει των όσων είπε και ο Δημήτρης Τσομπατζόγλου, και δεν νομίζω ότι είναι μόνο ο Δημήτρης το οποίο. Γιατί χαμογελάς έτσι?
1: Δηλαδή,
0: θέλετε να σας κάνω μια εικόνα.
1: Αυτή την είδηση.
0: Λεύσκη Σόφια κοντά στην απόκτηση του Γκρούγιτς. Ναι. Οκ. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε το μιαόλι να το λέει αυτό και το βλέμμα το οποίο έχει πάρει να σε κοιτάει και να το λέει. Φαντάζομαι ότι όσοι έχετε εικόνα τον Κώστα το μιαόλι και γενικότερα ακούτε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα τον σταθμό μας, θα μπορείτε να το κάνετε εικόνα αυτό και να το έτσι να το φέρετε μπροστά σας. Οπότε αν κάνω

Λοιπόν, λέγαμε για το μυαλί και το πειράζαμε τον Κώστα. Να σας πω και την είδηση την οποία ουσιαστικά ήθελε να μεταφέρει ο Κώστας για να σοβαρευτούμε. Ένας βούλγαρος δημοσιογράφος έχει ανεβάσει στο X ότι ο κύριος Μάρκο Γκρουγίτς, ο οποίος φυσικά το γνωρίζουμε γιατί ήταν στην ΑΕΚ, έχει επαφές με την Λεύσκη Σόφιας, η οποία Λεύσκη Σόφιας είναι η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει η Ένωση στα play-off του Champions League και ουσιαστικά στα παιχνίδια αυτά θα κριθεί αν θα πάρει την πρόκριση στην League Phase της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχουν επαφές, είναι κοντά, περιμένουμε το αποτέλεσμα, περιμένουμε να δούμε λογικά αν θα ανακοινωθεί ή όχι.

Λέγαμε για τον ΠΑΟΚ και λέγαμε για την ανάγκη που φάνηκε και χθες, ειδικά μετά από την απόφαση που έχει πάρει ο Λύση, ότι δεν του κάνει ο Γερεμέγεφ. Θα μου πείτε δικαίωμά του, απόλυτο δικαίωμά του, θα πω και εγώ. Συμφωνώ μαζί σας, εάν έχετε αυτή την άποψη. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να το κάνει από τη στιγμή που δεν έχει αποκτηθεί κάποιος άλλος επιθετικός. Θα έπρεπε ήδη η διοίκηση να έχει μεριμνήσει για να αποκτηθεί κάποιος επιθετικός. Κάπως εκεί. Κάπως έτσι λίγο εγώ μπορώ να τοποθετήσω τη σκέψη μου, χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνες είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κληθεί να δώσει τα παιχνίδια αυτά μη έχοντας έναν επιθετικό έτσι όπως τον ήθελε, παιχνίδια σημαντικά, και καλείται την μεταγραφική αυτή κίνηση που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα να την κάνει, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι εκεί μπροστά χρειάζεται ένας παίκτης ο οποίος φυσικά θα έχει μεγαλύτερη εμπειρία και δυναμική, εγώ θα πω, και ικανότητα ενδεχομένως από τον Μύθου. Είναι ένας παίκτης ταλαντούχος, τον είδαμε, αλλά προφανώς ακόμα δεν είναι σε κατάσταση που θα μπορεί να αποτελέσει το φόβητρο για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τόσο σημαντικά παιχνίδια, ιδιαίτερα όταν και είναι φορτισμένος και με το άγχος μιας τόσο πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο Γερεμέγεφ, τον οποίο τον έχουμε δει με τον Παναθηναϊκό, τον έχουμε δει και με τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει ότι ξέρει να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το έχει κάνει και πέρυσι είχε καλές εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ. Αλλά προσωπική άποψη, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι και κάτι ανώτερο. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ο Λύση, από τη στιγμή που βλέπω δεν έχει έρθει κάποιος παίκτης μέχρι τώρα, τότε ενδεχομένως θα έπρεπε να τον έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο για να μπορείς να έχεις μία ακόμα επιλογή.

Χαμογελάει ο γέροντας, λέει ένας φίλος. Λέει, έπιασε τίποτα, λέει, η Δέλτα Ταϊλάνδη, στοίχημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπιασε, μάλλον έπιασε, αλλά δεν το παίξε αυτός. Και κάπως έτσι εξηγείται ότι τελικά το δελτίο το οποίο παίξαν κάποιοι από εδώ μέσα, πιάστηκε. Όμοια όλες, να ξέρετε τι συμβαίνει. Αν δώσει παιχνίδια τα οποία δεν τα παίξει αυτός και τα παίξουν άλλοι, τότε αυτά τα παιχνίδια έχουν τύχη. Το δελτίο αυτό μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Αν τα παίξει και ο Μιαούλης, ή αν έστω παραλάβει, επιλέξει ένα έστω από τα μάτς τα οποία, γιατί συνήθως και ο Μιαούλης παίζει 6, 7, 8, 9 παιχνίδια σε παρολή, τότε κάπως εκεί πέρα λίγο τα πράγματα μπερδεύονται. Οι πιθανότητες επαλήθευσης του δελτίου είναι πολύ πολύ μικρές, και αν έχει βάλει και το χεράκι το Μιαούλης, τότε γίνεται ακόμα μικρότερες.

sportfm.gr μπαίνετε, υπάρχει κείμενο από τον Κούσα Νικολακόπουλο. Στην πρώτη είδηση φυσικά, μπαίνετε, διαβάζετε. Εγώ θα σας μεταφέρω τον τίτλο, θα σας μεταφέρω και το λιντάκι. Ολυμπιακός, να και κάτι πραγματικά ευχάριστο, γράφει ο Κώστας. Και με τον τρόπο αυτό θέλει να μεταφέρει κάτι ευχάριστο το οποίο υπάρχει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες. Δεν σας λέω τι, εντάξει. Ας μας δώσετε και ένα χτύπημα. Λοιπόν, βλέπω ότι είναι 29. Κάνουμε μία πάσα στο Sky για να συνδεθούμε και να ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για υπόλοιπη κουβεντούλα. Επενθυμίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Νίκο Μπαγκάκη αργότερα. Να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σήμερα είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για τους ερυθρόλευκους. Όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.
5: Begin with home. BuySellCyprus.com.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Everyone. Τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 20

0: 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
2: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
3: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
2: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
3: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
4: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Το περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή. Οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μοντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Τις τρεις σειρές. Δραγωμύρωβα, η οποία... Αναστασία Τρακουμύρωβα, βλέπω έχει ένα τατού στο μάγουλο. Με πολύ μεγάλο χαμόγελο, ελπίζουμε να πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα σας μεταφέρουμε φυσικά εδώ πέρα οτιδήποτε συμβαίνει και στο ευρωπαϊκό του Στίβου, αλλά και στο ευρωπαϊκό της Κολύμβησης. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ολυμπιακό που σήμερα ουσιαστικά βρίσκεται στο επίκεντρο, γιατί από χθες το απόγευμα έχουμε μάθει, το μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος και αργότερα είχαμε και ακόμα περισσότερα από τον Γιώργο τον Τσανάκα, με συγχωρείτε, να μεταφέρει για την συνάντηση που θα έχουν σήμερα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Από χθες το πρωί είχε μεταφέρει ο Γιώργος Τσανάκας το ρεπορτάζ που λίγο πολύ έβγαινε και μετέφερε λίγο την ατμόσφαιρα και το κλίμα το οποίο υπάρχει στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο τεχνικό, το οποίο ήθελε τον Βάσκο να είναι σε δύσκολη θέση και όπως μπορούμε να πούμε ενδεχομένως την πιο δύσκολη θέση από αυτή που έχει βρεθεί ποτέ από τη στιγμή που ανέλαβε τον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Μία πληροφορία που λίγο αργότερα είχαμε και από την Ισπανία ως ένα βαθμό μπορώ να πω επιβεβαίωσης, και αυτό γιατί ένας από τους πιο έγκυρους δημοσιογράφους Ισπανούς, ο οποίος ασχολείται με τα μεταγραφικά θέματα και εργάζεται στη Μάρκα, έκανε λόγο για μία τέτοια μεταγραφική, μία τέτοια αναζήτηση του Ολυμπιακού για έναν προπονητή, αναφέροντας χαρακτηριστικά και δύο ονόματα. Ας τα πάρουμε τα πράγματα όμως σήμερα από την αρχή, ότι θα έχουμε λοιπόν τη συνάντηση των δύο ανδρών, Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ. Θα συζητήσουν και προφανώς θα αποφασίσουν για το τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Υπάρχουν δύο σενάρια, είτε θα έχουμε ένα διαζύγιο, είτε θα υπάρξει μία ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Βάσκου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κάτι που θα σημαίνει, που έτσι κι αλλιώς αυτό θα συμβεί βέβαια στον Ολυμπιακό, θα σημαίνει μεταγραφικές εξελίξεις και ενίσχυση δυναμικά της ομάδας, που λίγο πολύ αυτό το περιμένουμε και μεταφέρεται και από το ρεπορτάζ και από τον Κώστα Νικολακόπουλο αλλά και από τον Γιώργο.

Τώρα, εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε και για να είμαστε ειλικρινείς, φαίνεται ότι το σενάριο του διαζυγίου να έχει περισσότερες πιθανότητες. Ωστόσο, σε καμία μα καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για μια απόφαση η οποία είναι ήδη λημένη, για κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Πολλές φορές μας έχει εκπλήξει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο οποίος, ναι μεν, οι πληροφορίες ήθελαν να ανακοινώνει κάτι, αλλά τελικά να προκύπτει κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν και σήμερα μπορεί, ναι μεν, να φαίνεται ότι οι πιθανότητες ή η ζυγαριά κλείνει προς το διαζύγιο με το Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, μπορεί τελικά να προκύψει κάτι το οποίο, από ό,τι βλέπω, ότι θα αρέσει πάρα πολύ φίλους του Ολυμπιακού. Ότι δηλαδή θα υπάρξει μια ανανέωση της εμπιστοσύνης, μια παραμονή του Βάσκου στον, τεχνικό, στον πάγκο του Ολυμπιακού, με την απόφαση να γίνουν όλες οι κινήσεις για να ενισχυθεί η ομάδα. Ό,τι και να γίνει σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι δεν πρόκειται σε καμία μα καμία απολύτως περίπτωση να αμαυρωθεί η εικόνα και η προσφορά που έχει ο Βάσκος στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τον πιο επιτυχημένο προπονητή που έχει κάτσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχει φέρει την μεγαλύτερη επιτυχία που έχει ομάδα τα τελευταία χρόνια και γενικότερα στην Ευρώπη. Έχει φέρει την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού ποδοσφαιρικά, την κατάκτηση του ενός ευρωπαϊκού τροπέου. Είναι ξεκάθαρη η προσφορά, είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι έχει προσφέρει και πάρα μα πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι το όνομά του και γενικότερα η φιγούρα του, ακόμα και να έχουμε σήμερα το διαζύγιο, θα παραμείνει στην καρδιά των φιλάθλων του Ολυμπιακού και των οπαδών του Ολυμπιακού, γενικότερα όλοι του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο, γενικότερα ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προκαλέσει ποτέ και η φυσιογνωμία του είναι τέτοια που είναι αποδεκτή και δημιουργεί καλά συναισθήματα ακόμα και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και γενικότερα όλων των Ελλήνων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τώρα, αυτά που βγήκαν από χθες το απόγευμα στην Ισπανία, λέγαμε για τον Μορέτο, ένας έγκυρος δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε λόγο ήδη για μια αναζήτηση που έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέρεται να αξιολογήσει συγκεκριμένα δύο περιπτώσεις προπονητών. Η μία περίπτωση, στο μυαλό το δικό μου, είναι ξεκάθαρα καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη θα μπορούσε να γίνει, από, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ας μην είναι στον Ολυμπιακό. Αλλά γενικότερα από όλες, όχι μόνο τις ελληνικές ομάδες, από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, ακόμα και μεγάλες ομάδες. Στο μυαλό το δικό μου, ο κύριος Μαρθελίνο είναι, αν όχι ο καλύτερος Ισπανός προπονητής, είναι ένας από τους καλύτερους, πραγματικά καλύτερους Ισπανούς προπονητές και γενικότερα προπονητές, Ευρωπαίους προπονητές. Επίσης θα τολμήσω να πω και κάτι που δεν ξέρω αν θα αρέσει, αλλά επίσης στο μυαλό μου ότι ο Μαρθελίνο είναι προπονητικά ανώτερος και από τον Μεντιλίμπαρ. Επιτρέψτε μου, μπορεί να μην έχει τίτλους, ευρωπαϊκούς τίτλους, κάτι που έχει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά στο μυαλό μου προπονητικά ο Μαρθελίνο είναι ανώτερος του Μεντιλίμπαρ και γενικότερα ανώτερος από πάρα πολλούς προπονητές που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, τον είδαμε να δοκιμάζεται σε ένα project με τη Μαρσέη που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και να αποκλείεται από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, και να μην έχει επιτυχία, ωστόσο μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα φέρει μια, σε οποιαδήποτε ομάδα και να πάει, θα προσφέρει, θα έχει έργο, θα δεις μπάλα, θα δεις πράγματα πάρα πολύ ωραία στον αγωνιστικό χώρο από την ομάδα αυτή. Το είδαμε και τα τελευταία χρόνια με την Villarreal, που την κατάφερε να τη φέρει στην τρίτη θέση, αν θυμάμαι καλά, της Πριμέρα, την χρονιά που τελείωσε. Είναι ένα όνομα το οποίο έχει μιλήσει και ο Ολυμπιακός παλιότερα, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα όνομα το οποίο έχει γραφεί ακόμα και για τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, και γενικότερα και για άλλες ομάδες.
Ωστόσο, είναι και ο ίδιος ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι μία επιλογή του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είναι η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε να κάνει για την καριέρα του.

Είναι ανώτερος ο Μαρτελίνο από τον Γκουαρδιόλα. Όχι, ρε παιδιά, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εντάξει. Είπαμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους Ισπανούς. Δεν είναι καλύτερος από τον Γκουαρδιόλα. Δεν νομίζω ότι γίνεται μια διαπίστωση από τα όσα λέω για τον, για τον Μαρτελίνο ότι είναι και ανώτερος του Γκουαρδιόλα. Αν κάτι τέτοιο το έκανα, τότε με συγχωρείτε. Όχι, δεν νομίζω πάντως να το έκανα. Εντάξει, λέει ένας φίλος, λέει ποιος Μαρτελίνο, λέει αυτός που έχασε από πανάθε με κατεβασμένα χέρια. Εντάξει, τέλος πάντων. Απόψεις είναι αυτές. Εγώ η άποψή μου πιστεύω ότι αν τελικά έχουμε το σενάριο του διαζυγίου με τον Μεντιλίμπαρ και καταφέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να πείσει τον Μαρτελίνο, νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός με τον συγκεκριμένο προπονητή.

Ούτε στου 5 καλύτερου Ισπανού δεν είναι ο Μαρθελίνο. Εντάξει, παιδιά, ο καθένα έχει απόψει. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από του καλύτερου. 5 θέλει παραπάνω. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό Ισπανό τεχνικό, ένα από του καλύτερου Ισπανού τεχνικού. Απλώ μέχρι τώρα δεν του έχει δοθεί να δουλέψει. Δεν του έχει δοθεί η ευκαιρία να δουλέψει μια ομάδα μεγάλη τη Ισπανία. Αυτό. Λοιπόν. Για να το λήξω στο συγκεκριμένο, πιστεύω ότι αν τελικά έχουμε το σενάριο του διαζύγιου όπως είπα και πριν και γίνει η επιλογή του Μαρθελίνου, νομίζω ότι θα είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον Ολυμπιακό και γενικότερα ο Ολυμπιακός για από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι είναι ένας προπονητής που αν τελικά έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα πραγματικά θα κάνει τη διαφορά. Πόσο χρόνο είναι ρε Διονύση που δεν έρχεται η Ελλάδα για την καριέρα του? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ούτε μικρός και ότι είναι... νομίζω ότι γενικότερα είναι οι απόψεις του. Αυτό που διαβάζουμε και έχουμε διαβάσει πολλές φορές είναι ότι δεν θεωρεί θελκτικό το να έρθει και να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα βέβαια από την άλλη πλευρά έχουν διαφοροποιηθεί και πολλά πράγματα. Και ο ίδιος μπορεί... να μην θέλει να μείνει εκτός πάγκων, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε διαβάσει κάτι για το όνομά του και είναι εκτός πάγκων. Έχει φύγει από τη Villarreal. Υπενθυμίζω ότι έφυγε από τη Villarreal επειδή πολύ απλά δεν κατάφερε να τα βρει με τη διοίκηση. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για το ποσό το οποίο θα πρέπει να χαλάσει η ομάδα για τις μεταγραφές. Εκείνος θεωρούσε ότι θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη επένδυση. Από την διοίκηση της Villarreal του είπαν ότι δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.

Χωρίς τίτλους αλλά καλύτερος. Πώς πες ένα επιχείρημα. Ναι, παιδιά, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν νομίζω ότι η τίτλη είναι αυτή που κρίνει τα πάντα. Και ο Μεντιλίμπαρ μέχρι να έρθει στον Ολυμπιακό δεν ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε γεμάτο το παλμαρί με τίτλους. Και ο Βαλβέρδε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό και πάλι δεν θυμάμαι να έχει πάρα πολλούς τίτλους. Δεν νομίζω να έχει και τίτλους. Αλλά και πάλι δεν έχω καμία διάθεση να αντιπαρατεθώ ή να έχουμε κόντρα, να ανοίξουμε κόντρα. Ή μπορεί να έχει ο καθένας την άποψή του. Η άποψη δική μου είναι ότι αν τελικά γίνει κάτι τέτοιο, ο Μαρθελίνο είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσε να γίνει. Ναι, είναι η πρώτη προσπάθεια για την Ελίνα Τζένκο. Θα σας πούμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα και ποια θα είναι η ρήψη της. Για να δούμε.

0: Είναι έγκυρο, είναι έγκυρη η προσπάθειά της. 59-82 είναι η πρώτη της προσπάθεια. Λοιπόν, για να πάμε στον Νίκο Παγκάκη για τον Παναθηναϊκό. Τι γίνεται?
1: Ποια προσπάθεια είναι, κύριε φίλε, κάτσε, γιατί έχουμε και το τηλεοπτικό, θα τρέχουμε.
0: Ναι, αλλά δεν σε ακούω στο κανάλι. Σε ακούω. Σε ακούω. Εγώ σου λέω, δεν σε ακούω εκεί πέρα στο γραφείο. Σε ακούω κάπου στο αυτοκίνητο.
1: Είμαι κινήτη, ναι. Με ένα φίλο εδώ με μετακινεί, γιατί αλλιώ θα έχουμε θέμα.
0: Άρα κάποιο άλλο είναι στο γραφείο και ετοιμάζει το δελτίο. Λογικά θα το είχε ήδη ετοιμάσει.
1: Και κάποιο άλλο θα φύγει νωρίτερα στο γραφείο. Για να μείνουν κάποιοι αργά. Να ξέρει, έτσι πάω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν έχουμε μετάλλιο λοιπόν τη Σελίνα Τζένκο και του Καραλή, αν είσαι το βράδυ, περιμένουμε το δικό σου το βίντεο στο βραδινό δελτίο τη του Sky.
1: Ελίνα, που μπορείτε να αφήσει για αύριο.
0: Για αύριο δεν γίνεται.
1: Λοιπόν.
0: Okay, επίσης, okay. Μην αγχώνεσαι, είναι πρόκριση σήμερα, είναι προκριματικά. Εντάξει.
1: Αυτά να μου.
0: Έτσι και να ήθελα να σε κάνω λίγο να υδρώσει την αρχή.
1: Μα έχω υδρώσει ήδη, κάνει και εσύ.
0: Εντάξει.
1: Κάνει και εσύ και τώρα αγχώθηκα. Αλλά εντάξει, σηκώθηκα. Τόσο.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, Διονύση, νομίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία όπου ο Παναθηναϊκός έμαθε χθες τον αντίπαλό του. Μιλάω για την Κράλοβετς. Το περίμενε, είναι η αλήθεια. Έχει γίνει ανάλογη κατασκοπία, δηλαδή όλο το βίντεο έχει μελετηθεί, ενδεχομένως και κάποιοι να το είδαν το Παναθηναϊκό το παιχνίδι. Δεν αφήνει τίποτα να πεσικά τον Ίσουλου σε αυτά τα θέματα, εννοείται με το επιτελείο του. Έχω την εντύπωση ότι το βασικό για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την ιστορία είναι ότι έχει ένα αντίπαλο που είναι στα μέτρα του, αλλά επειδή έχει καεί στο χυλό που λέμε φυσικά και το γιαουρτί με τις δύο προηγούμενες αντιπάλους, είναι και πολύ συνειδητοποιημένος ότι ναι, μεν είναι ένα βήμα πιο κοντά, αλλά απ' την άλλη ότι δεν έχει κρυφθεί και κάτι. Έτσι. Είναι μια ομάδα, ειδικά αν την παρατηρήσει κανείς, πολύ καλή μεσοεπιθετικά και μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να την υποτιμήσει. Έχει και ομάδα. Επίσης λέγαμε και ισχύει ότι αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να την εξοχιάσει, μετά θα είναι πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί δίνουμε και μια μάχη για τη 10η θέση που είναι δύσκολο από ό,τι έχω καταλάβει με τους Τσέχους. Οπότε το να βγάλεις νοκάουτ ένα πυλώνα τους, αυτό είναι αν μη τι άλλο κάτι θετικό, θεωρώ. Τώρα. Πέραν τούτου, ο Παναθηναϊκός έχει τις πιθανότητες του σύμφωνα με τις εταιρείες, τις στατιστικές, στοιχηματικές κτλ. Έχει ένα 55% να περάσει, δηλαδή τον χρήζουν φαβορί. Αλλά τα φαβορί είναι για να τα συζητάμε εδώ μεταξύ μας στο Big Wings Sport FM. Στο γήπεδο τα πράγματα είναι αλλιώς. Θεωρώ ότι το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι θα έχει πολύ περισσότερους παίκτες σε θυμοπόλεμους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ζήτησε αυτή την αναβολή, με ό,τι συνεπάγεται, που θα του δώσει και ανάσες ενδιάμεσα στα δύο παιχνίδια, αλλά θα δώσει, κερδίζει και χρόνο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει αλλάξει κάτι για τους τραυματίες για να επιστρέψουν. Μιλάω για τον Καλάμπρια, μιλάω για να είναι καλύτερο στο Τετέι, να έχει μπει σε κανονικό ρυθμό. Λέω, μιλάω για τον Κρίσιας, μιλάω για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση και βρίσκονται σε τροχιά επιστροφής. Οπότε, μόνο θετικά μπορεί αυτή η αναβολή να χθένισε σε κάποιους, γιατί και χθες στην εκπομπή που είχαμε το βράδυ, με ρωτούσε ο κόσμος γιατί να πάρουμε αναβολή τώρα, γιατί. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν υπάρχει γιατί. Υπάρχει τακτική διάθεση και μόνο. Η τακτική διάθεση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να διαβάσει έτσι ο Νίστρου που έχει μελετήσει με τους συνεργάτες του αυτά τα πράγματα και να το πάει το έργο έτσι, τόσο απλά. Μ' ακούς?
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι, okay. Από την ώρα λοιπόν που έχει ρεπό η ομάδα διήμερο, κάτι συγκλονιστικό δεν έχει, να είμαι ειλικρινής, σε αυτό το τομέα. Έχουν βγει τα εισιτήρια, τα οποία είναι σε καλές τιμές. Και μπορεί κάποιο μέσο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να προμηθευτεί και μόνο αποκλειστικά υπό αυτό το πρίσμα. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει την Κυριακή στη βάση του για να αρχίσει να πατήσει γκάζι και να προετοιμάζεται χωρίς να και το άγχος του πρωταθλήματος πλέον. Τώρα, πέρα από τους τραυματίες και από τη διαχείριση και από την αντίπαλό του που εχθές πάλι ιτήθηκε και μάλιστα ιτήθηκε δύσκολα σε δύο, κάτι λέει αυτό, σε δύο περιπτώσεις από άλλους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός έχει και τα μεταγραφικά, τα τρέχει ο Στέφανος Κοτσόλης. Ξέρω ότι θέλει ο κόσμος να ακούσει κάποιο όνομα, δεν έχει κατασταλάξει κάποιο όνομα. Έχουμε πει προτεραιότητα της πωλήσης, έλεγχος στην χώρια αγορά για ένα παίκτη στο 6-8 με καλά χαρακτηριστικά. Και από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκό νομίζω και έχω την πεποίθηση ότι κοιτάνε να πάρουν ένα παίκτη που θα κάνει διαφορά, όχι απλά ένα παίκτη. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο κομμάτι, το κύριο σκέλος που παίζει ρόλο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Εάν τώρα έρθουν πωλήσεις και αδειάσει το ρόστερ, ουδή μπορεί να αποκλείσει μετά να γίνουν και άλλες μια-δύο κινήσεις.
0: Για τον παίκτη το οποίο λες ότι θα έρθει για να σε διακόψω λίγο και να διευκρινίσω και κάτι για το οποίο καταλαβαίνεις ότι έχουν έρθει και μηνύματα. Φαντάζομαι ότι δεν μιλάς για τον μέσο. Εντάξει.
1: Για το 6 και το box to box.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι λίγο πολύ το έχουμε πει αυτό το πράγμα, αλλά θα είναι καλό ενδεχομένως να το διευκρινίσουμε ότι δεν έχει σχέση αν ο Παναθηναϊκός θα περάσει στη League Phase του Conference League ή όχι για τη μεταγραφή αυτή.
1: Όχι, η μεταγραφή αυτή είναι, καλά κάνεις και το λες, είναι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ομάδας, δεν έχει καμία σχέση αν θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Έχει σχέση όμως το αν ο Παναθηναϊκός δεχτεί κάποιες προτάσεις για κάποιους παίχτες, έτσι, που μπορεί ενδεχομένως να μην τις περιμένει αυτή τη στιγμή. Πάντως όχι για τον Καλάμπρια που διαβάζω για τον Τωρίνο ότι αν και εφόσον και ίσως δεν υπάρχει θέμα με τον Καλάμπρια, είναι παίχτης του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει καμία πρόταση επίσημη, δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να δώσει τα λεφτά από τον Καλάμπρια εδώ, οπότε δεν συζητάμε για κάτι αυτή τη στιγμή. Αν έρθει τώρα η Juventus και πει εγώ σε θέλω Καλάμπρια, πει ο Καλάμπρια εγώ θέλω να φύγω και που είναι ότι δίνουν ξέρω εγώ και πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ με το μηνυφορία, εντάξει, και μπορούμε να το συζητήσουμε, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τώρα και που και πάλι θα έχει να κάνει με τη συνθήκη, πότε θα γίνει αυτό, αν το θέλει ο Παναθηναϊκός, αν το θέλει ο Νήσου κτλ. Αλλά όλο το πακέτο αυτό, εν πάση περιπτώσει, νομίζω παραπέμπει στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν πηγαίνει για να αγχωμένα για να πάρει ένα μπέχτη, θέλει να κάνει μια καλή, μια σωστή επιλογή. Αυτό είναι το κύριο κριτήριο για τα μεταγραφικά και από εκεί και πέρα να διώξει και κάποιους παίκτες γιατί έχει φορτώσει πάρα πολύ το ρόστερ, τα αντιλαμβάνονται όλοι. Εάν και εφόσον τώρα έχει κάποια πρόταση για θέση που δεν την περιμένει ο Παναθηναϊκός και συνεκτιμηθούν οι καταστάσεις. Και από την άλλη πλευρά πουληθούν και κάποιοι παίκτες, τότε μπορεί να το δει και για να κάνει μια-δυο κινήσεις ακόμα. Αλλά αυτό που ισχύει, που κρατάμε και που είναι ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια μεταγραφή ασχέτως, όπως λες και εσύ, το τι θα γίνει στο Μήλος σε αυτή τη θέση.
0: Ωραία, μία διευκρίνηση ζητάει ένας φίλος για τον Christian Sen, τι ακριβώς γίνεται, πότε περιμένουμε να είναι διαθέσιμος.
1: Είχε πει ο Γκόλτ ότι για όλους τους τραυματίες περιμένουμε σε 2-3 εβδομάδες. Είχε τοποθετηθεί δημόσια. Στη συνέντευξη που μου την τελευταία. Άρα εντάξει, δεν είμαι και. Ο Christian Sen καταρχάς δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
0: Ναι, ανετοιμότητα είναι τα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, ανετοιμότητα και θέλουν να είναι safe, αφού να γυρίσει το παιδί πίσω 100%. Αφού κάνει όλο αυτόν τον κόπο τώρα να επιστρέψει, έκανε τις προπονήσεις του, δεν είναι. Οπότε πηγαίνουμε τώρα σε μια διαδικασία από ό,τι βγαίνει από τον Παναθηναϊκό, όπως είχε πει και ο coach, σε 2-3 εβδομάδες, το είχε πει πριν από μια εβδομάδα, να επιστρέψει. Άρα πιστεύω ότι στην έναρξη του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμος να το πω έτσι, αφού δεν υπάρχει πρωταγωνιστική, με το Λεβαδιακό ενδεχομένως αυτός ο στόχος προφανώς να είναι έτοιμος.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία.
1: Να πάνε όλα καλά και στο Στίβο αυτό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλά.
0: Έχουμε το βράδυ τελικού στην Κολύμβηση, έτσι, για να στο χαλάσω.
1: Εντάξει, θα πέσουμε στα βαθιά. Το βράδυ θα έχει τελειώσει το δελτίο. Για την άλλη μέρα οργανωνόμαστε.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Νικόλας Παγκάκης με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, με διευκρινήσεις που ζήτησαν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού για την μεταγραφή που είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει από τους πράσινους για τη μεσαία γραμμή. Γουαρδιόλα, Ντελ Μπόσκε, Λουίς Ενρίκε, Έμερι, Αλόνσο, Μπενίτεθ, Ντελαφουέντε, Αρτέτα. Δεν συνεχίζω γιατί θα γράψω άλλους 20. Είναι ένας καλός προπονητής. Αλλά οκ, το 5 δεν είναι, είναι αστείο. Δεν νομίζω ότι είπα ότι είναι το 5. Εγώ είπα ότι είναι ένας από τους καλύτερους. Θέλεις 5, θέλεις 2, θέλεις 3, θέλεις 10. Οκ, επίσης από αυτούς που λες, δεν νομίζω ότι ο Ντελ Μπόσκε πλέον να είναι ενεργός. Επίσης για τον Μπενίτεθ, με όλο το συμπάθειο, τον είδαμε και δεν νομίζω και πάλι ότι ναι, μεν το όνομά του και καλός προπονητής ήταν. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τώρα μια σοφή επιλογή για μια ομάδα, πλέον μετά από όσα είδαμε και τον Παναθηναϊκό. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας άλλος λέει φίλος, ο φίλος από τα Καμίνια, που είναι και πολύ ευγενικός. Ηρωνία είναι τέλος πάντων. Έχω διαβάσει ακριβώς λέει ο Καλακόπουλος. Εγώ μεταφέρω, δεν σου λέω με πληροφορίες μου. Προφανώς ο Κώστας έχει καλύτερες πληροφορίες από εμένα. Εντάξει, και προφανώς εγώ γνωρίζω και τι έχει γράψει ο Κώστας στην ιστοσελίδα. Και απλώς μεταφέρω ότι λίγο πολύ και το πράγμα με τον Μαρθελίνο ποτέ μα ποτέ δεν έχει ευδοκιμήσει για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, γιατί ο Μαρθελίνο είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε λίγο περισσότερο ευγενικοί. Θα χαρώ. Έβδομος, ναι. Δεν είχαμε πρόκριση για τον. Ναι, ωραία. Το επιστόνομα. Ακούστηκε. Έτσι, μπράβο.

0: Ένα φίλο λέει ότι δεν καίμε πολύ νωρί το κανονάκι για το αίτημα αναβολή. Φυσικά αναφέρει στην απόφαση που, πάλι, που πήρε ο Παναθηναϊκός να κάνει χρήση του δικαιώματο που έχει να αναβληθεί ένα μάτς για την Super League λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τη ομάδα. Από τη στιγμή που το κρίνει ο προπονητή αυτό, γιατί προφανέ είναι προφανέ αυτό ότι. Είναι μια απόφαση του προπονητή. Κρίνει ότι είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχει συγκεντρωμένους παίκτες στα αυτά τα δύο παιχνίδια και να πάρει την πρόκριση η ομάδα εκεί, στη League Phase του Conference League. Νομίζω ότι περιτεύει. Τώρα, το αν θα αποδειχθεί ή όχι ότι και με το κανονάκι και ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ήταν καλύτερα μια, ή πιο σοφή μια επιλογή να γίνει αυτό το κανονάκι η χρήση αυτού του δικαιώματος αργότερα. Ωραία. Παιδιά, δεν λέμε ότι άλλα γράφουμε, αλλά ακούμε. Απλώς κάνουμε μία συζήτηση για κάποια ονόματα τα οποία έγραψε ένας έγκυρος Ισπανός δημοσιογράφος. Αυτό. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι χαίρεται, σοβαρός προπονητής δεν έρχεται στον Ολυμπιακό από Ισπανία. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είσαι τόσο σίγουρος. Και για ποιο λόγο να μην έρθει ένας σοβαρός προπονητής από την Ισπανία στον Ολυμπιακό? Δεν νομίζω γιατί. Ίσα-ίσα που μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι ξεκάθαρο το όνομά της είναι ακόμα περισσότερο δυνατό από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια και η οικονομική δυνατότητα υπάρχει. Λοιπόν, είναι και 59. Σταματάω εγώ. Έρχεται για να μιλήσει ο Κώστας, ο Κώστας Μιαόλης. Καλό, είδες για να λέω Νικολακόπουλο, Νικολακόπουλο γι' αυτό. Λοιπόν, ο Κώστας Μιαόλης με το δελτίο. Και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να σας ενημερώσω τι συμβαίνει με την Τζένκο. Έχει κάνει τη δεύτερη προσπάθεια, η οποία ήταν άκυρη. Το όριο για την πρόκριση στον τελικό στον αγωνισμό των γυναικών είναι τα 61 μέτρα. Μέχρι τώρα καμία αθλήτρια δεν έχει πιάσει το όριο αυτό, δεν το ξεπεράσει και δεν έχει πάρει την πρόκριση. Ο Καραλής ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές του. Το όριο είναι τα 580, αν θυμάμαι καλά, τα είχαμε έξω. Ναι, δεν είμαι σίγουρος, θα το κοιτάξουμε πάλι. 580 είπαμε το όριο του Καραλή, ναι. Είναι 580 το όριο του για τον Καραλή για να βρεθεί στον τελικό. Λογικά θα το καταφέρει, θα το ξεπεράσει και θα τον έχουμε στον τελικό.

Λοιπόν, ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εγώ να σας μεταφέρω κάποιες τελευταίες ειδήσεις που έχουν βγει. Λοιπόν, αρχικά από την κολύμβηση έχουμε την Παυλοπούλου, η οποία συμμετείχε στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής και πήρε την πρόκληση στα ημιτελικά. Πρώτον, δεύτερον, από την ΑΕΚ έρχεται η επόμενη είδηση. Έχει να κάνει με τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Φυσικά μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι, το εντός έδρας στην Όλυμπο Αρίνα, με την Λεύσκη Σόφιας. Έχει υπάρξει λοιπόν ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ, στην οποία αναφέρει ότι αρχικά με συγχωρείτε, η διάθεση έχει να κάνει με και αφορά τους κατόχους διαρκείας που έχουν προτεραιότητα και έκπτωση 25% στα εισιτήρια για την αγορά τους. 26-8, 10 η ώρα το παιχνίδι, ότι μέχρι και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 2 θα παραμείνει ενεργό ένα link το οποίο το έχει η Ένωση στην συγκεκριμένη ανακοίνωση και μέσω του οποίου μπορούν να μπουν οι κάτοχοι διαρκείας αρχικά και να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Και από την 3η 18 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, όσα εισιτήρια δεν έχουν διατεθεί, θα ανοίξουν για όλους τους οπαδούς του ΤΣΑΕΚ που θέλουν να δουν το παιχνίδι από κοντά και δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας. Για να το συνοψίσουμε, μέχρι και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 2 θα είναι ενεργό το link για να μπαίνουν μέσα μέσω αυτού οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας και να πάρουν ένα εισιτήριο για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, για αυτό που θα γίνει εδώ εντός έδρας. Τα εισιτήρια αυτά θα έχουν έκπτωση για τους κατόχους διαρκείας 25%. Από την 3η 18 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η διάθεση για όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ, είτε έχουν είτε δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας. Και λέω γιατί είτε δεν έχουν, γιατί μπορεί κάποιος να μην προλάβει. Γι' αυτό.

Από εκεί και πέρα έχουμε δηλώσεις του NDI, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, στην ομάδα μπάσκετ φυσικά αναφερόμαστε. Το πρώτο μήνυμα, μια ανάρτηση που έχει κάνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Twitter και στα social media, με ένα βίντεο στο οποίο ο νέος παίκτης της ομάδας απευθύνεται στους οπαδούς και τους λέει: «Τι κάνετε, παιδιά, είμαι ο Empire NDI, είμαι τόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ελπίζω όλοι να ευχαριστείτε το καλοκαίρι, να ευχαριστηθείτε το καλοκαίρι και θα σας δω σύντομα». Είναι το μήνυμα του πρωινάσου της Βιλερμπάν, ο οποίος θα πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενός παίκτη που έρχεται για να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο 4 και δεν έχει τα χαρακτηριστικά που είχε ο προκατοχός του. Είχαμε τον Πίτερς με πολύ καλό σουτ, ιδιαίτερα από μακριά. Δεν είναι τέτοιος παίκτης, είναι διαφορετικού τύπου παίκτης, περισσότερο αμυντικός, με μεγάλο άνοιγμα χεριών, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να προσφέρει και αμυντικά περισσότερα, σίγουρα θα αμυντικά θα προσφέρει περισσότερα από τον Πίτερς. Όλα αυτά φυσικά βέβαια τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Μπαρτζόκας και θα τα δούμε και από κοντά και στις οθόνες, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, όλοι μας, να αγωνίσετε με την φανέλα των Ερυθρολεύκων.

0: Ένας φίλος λοιπόν αυτός που είχε στείλει τη λίστα με τους καλύτερους προπονητές που θεωρεί, έχει στείλει όντως μια λίστα που και εγώ συμφωνώ με αυτή. Ναι, λέει να το βάλουμε στο top 10, άμα θέλεις. Ναι, στο top 10, ναι, να συμφωνήσουμε. Δεν είπα ότι είναι καλύτερος, παιδιά. Δεν λέω. Δεν νομίζω ότι είπατε είναι καλύτερος. Και ειλικρινά θα μπορούσα να πω ότι είναι καλύτερος ο Μαρθελίνο από τον Γκουαρδιόλα. Εκτός και αν... Ωραία, πείτε με μυρωδιά από το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πείτε με μυρωδιά, πάρα πολύ ωραία. Αλλά και ένας μυρωδιάς νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να πει ότι ο Μαρθελίνο είναι καλύτερος από τον Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, αν θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, φυσικά και θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας, σε λιγάκι θα τον έχουμε μαζί μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις, πληροφορίες. Εάν υπάρχουν, προφανώς και δεν υπάρχουν, γιατί αν υπήρχαν είτε αυτός είτε ο Κώστας Νικολακόπουλος θα έβγαινε για να σας μεταφέρει εδώ στους 94,6. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, μια που λέγαμε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, επηρεάστηκε και κάνει το σήμα του time out. Άρα πάμε για ένα μικρό time out και επιστρέφουμε.
1: Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τηλεοπτικό time out ήταν αυτό. Έτσι, ένα σφινάκι. Λοιπόν, μια είδηση και πάλι για τον Ολυμπιακό. Έρχεται από την Αμπόλα. Η οποία Αμπόλα αναφέρει σε δημοσίευμά της για τον. Ο Ρίζος έκανε μια προσπάθεια. Δεν κατάφερε να περάσει τα 5-25. Έχει ξεκινήσει γενικότερα και έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά για το Άλμε επί κοντό. Με τον Ρίζο να έχει κάνει δύο προσπάθειες στα 5-25. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην επιλογή που έχει κάνει ο Καραλής για να ξεκινήσει από εκεί την προσπάθειά του. Είναι ακόμα αρκετά χαμηλά ο πήχης. Λέγαμε λοιπόν για την Αμπόλια και ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μπραγκάσα. Οι Πορτοκάλοι λοιπόν τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι να κλείσουν τον Μπραγκάσα από τη Sporting Λισαβόνας με ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται από 8 μέχρι και 10 εκατομμύρια ευρώ. Στο δημοσίευμα αυτό αναφέρει ότι ο Μπόρζας δεν υπολογίζει, ο προπονητής της ομάδας, ότι δεν υπολογίζει τον 27χρονο Άσο και είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να το εκμεταλλευτεί και κινείται για να τον κάνει δικό του.

Λοιπόν, τι ώρα είναι η συνάντηση με τη Λίμπαρ με Μαρινάκη? Προφανώς κάποια στιγμή το απόγευμα. Για την ακρίβεια μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι από τη στιγμή που έχει οριστεί η προπόνηση σήμερα το απόγευμα στο προπονητήριο του Ρέντι, η πρώτη προπόνηση μετά από τον αποκλεισμό από την Νέιμεκεν για τον Ολυμπιακό, θα υπάρχει μια επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στο προπονητήριο του Ρέντι, στην οποία ενδεχομένως, λογικά πριν αυτό συμβαίνει, τα οι συζητήσεις μένουν πριν, θα μιλήσουν οι δύο άνδρες και θα αποφασίσουν για το τι συμβαίνει από εδώ και πέρα με τα δύο σενάρια τα οποία αναφέραμε.

Βέβαια, δεν είναι δεσμευτικό γι' αυτό. Οι δύο άνδρες μπορούν να βρεθούν πουλιολόγους ακόμα να τα λένε και τώρα. Δεν το ξέρει κανείς. Το δεδομένο είναι ότι χρονικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει προπόνηση. Οπότε, πιο λογικό φαντάζει να γίνει μια συνάντηση λίγο πριν από την προπόνηση. Ανάλογα και με το τι μπορεί να θεωρήσει και η μία για η πλευρά, ότι πρέπει να βάλουν κάτω στο τραπέζι και να συζητήσουν. Μπορούν να θεωρούν ότι. Που λογικό είναι κιόλας, εντάξει. Ότι θα πρέπει να τα πούν και να υπάρχει χρόνος μπροστά του. Να είστε σίγουροι πάντως πως οτιδήποτε και να γίνει θα το μάθετε εδώ, πρώτοι. Όπως συμβαίνει εδώ και 30 χρόνια.

0: Το καταλαβαίνω. Ο άλλος φίλος λέει, αν υπάρχει κάποια τάση για τον Μέντι. Τι εννοείς με την τάση? Τάση για την απόφαση η οποία πρόκειται να ληφθεί ή από τον κόσμο, το οποίο τι αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, η τρίτη προσπάθεια για την Τζένκο, 61 μέτρα, δεν το έχει πιαστόριο, αυτό είναι ξεκάθαρο, φαίνεται, και από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι και χαμηλότερη από την πρώτη της ρήψη. Η πρώτη της ρήψη ήταν στα 59-82, είναι έγκυρη 55-56. Ναι, λοιπόν, πάμε στον Γιώργο. Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εδώ πέρα προσπαθώ να διαχειριστώ τα μηνύματα των οπαδών του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Έχεις μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό εσύ από χθες το μεσημέρι, οπότε εντάξει.
1: Εντάξει, μωρέ, okay. Ο κόσμος έχει την αγωνία του, πρέπει να το καταλάβει.
0: Ναι, πολύ λογικό αυτό, αλλήμωνο, ναι.
1: Τώρα πρέπει να ξέρει τι θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Θέλει να ξέρει τι θα γίνει σε κάθε περίπτωση, για να το πω σωστά. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, για να μάθουμε και τα νεότερα. Εντάξει, έχει γίνει ένας κακός χαμός τώρα, επειδή έχει ανεβάσει και ο Ολυμπιακός ένα προστάρισμα στο Instagram τη σημαία της ομάδας, και προσπαθούν πολύ, ξέρεις, να το ερμηνεύσουν με διάφορους τρόπους. Αν αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, η σημαία στον ιστορικό κείμενο με την Λίμπερ, αν είναι, τι να σου πω, πάνω απ' όλα Ολυμπιακός.
0: Ναι, αν είναι κάτι συμβολογικό με λίγα λόγια, αν θέλουν κάτι να περάσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μέσω αυτής.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι είναι κάτι σχετικό. Κατάλαβα πώς θέλω να σου πω. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία, γιατί περιμένουμε και τη συνάντηση. Από όσο γνωρίζω, ακόμα δεν πρέπει να έχει γίνει συνάντηση.
0: Διευκρίνησε μου λίγο κάτι, γιατί έκανα ένα λάθος.
1: Δεν βγαίνει το παραμικρό.
0: Η προπόνηση ήταν το πρωί.
1: Το πρωί,
0: σιγά. Α, ναι, οκ, okay, έχω κάνει λάθος. Νομίζω ότι ήταν το απόγευμα προγραμματισμένη, οπότε.
1: Όχι, από όσο ξέρω, δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Το πρωί στις 10 ήταν η προπόνηση. Δεν νομίζω να κάνω τόσο σοβαρό λάθος. Και σου λέω, και τελευταίες πληροφορίες που φαίνεται πως υπάρχουν είναι ότι ακόμα η συνάντηση δεν έχει γίνει. Δεν βγαίνουν πράγματα προς τα έξω. Δεν βγαίνει το παραμικρό από την ομάδα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ κρίσιμη και αντιλαμβάνεσαι και ότι δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι έχει στο μυαλό του ο διοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τι έχει στο μυαλό του και ο προπονητής, και ότι θα υποθεί αυτή την κουβέντα. Το δεδομένο είναι ότι θα γίνει μια κουβέντα, μια μεγάλη κουβέντα, ανάμεσα στους δύο, έτσι, για όλα όσα έχουν συμβεί, για τα καλά, για τα κακά, για όλα. Γιατί πάντα σε όλες τις ομάδες γίνονται και σωστές κινήσεις, γίνονται και λάθος. Πρέπει να υπολογίζουμε τα πάντα και να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η κουβέντα. Ό,τι εκτιμήσεις και να κάνουμε είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες, είναι, πώς να το πω, είναι ρισκαδόρικες οι οποίες δίδονται εκτιμήσεις. Εντάξει, από τη μία καταλαβαίνουμε ότι αν δίναμε λίγες πιθανότητες παραπάνω κάπου, όπως έλεγα και το πρωί, δηλαδή αν για προς τα κάπου γέρνει ζυγαριά, μάλλον είναι προς την αποχώρηση, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε δεδομένα αυτή τη στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν τελειώσει η συνάντηση, τότε θα ξέρουμε τα πάντα. Πάντα ξέρεις, Διονύση, σε αυτές τις συναντήσεις πέφτουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Γίνεται μια συζήτηση σε βάθος. Καταθέτει ο καθένας τους προβληματισμούς του. Και από εκεί και πέρα βρίσκεται η λύση, δίνονται οι απαντήσεις. Οπότε το να αναλωθούμε, καταλαβαίνεις, περισσότερο σε αυτή την συνάντηση από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα κάτι, νομίζω πως δεν έχει νόημα.
0: Συμφωνώ μαζί σου, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πάντως πολλά τα δεδομένα στο τραπέζι και φυσικά καταλαβαίνεις ότι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση αυτός ο προπονητής για τον Ολυμπιακό ή για τον ιδιοκτήτη του. Το έχουμε δει.

0: Ολυμπιακός. Στη λίστα που είχε φτιάξει με τους αριστερούς μπακ, παρέα με τον Σαλαχεντίν, υπήρχε και ο Μόουρα, ο Πορτογάλος, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι παραπάνω σε αυτή την περίπτωση, κάτι να πούμε. Εννοώ ότι έχει μείνει αρκετά πίσω και δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί άλλο με τον Πορτογάλο μπακ. Από εκεί και πέρα, ο Ερυθρός Αστέρας αξιώνει λίγο περισσότερα χρήματα, στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι και με την καλή σχέση που έχουν οι δύο ομάδες επί διοικήσεων, αλλά και με το γεγονός ότι έκανε ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα προχθές κάποιες δηλώσεις ότι επικοινωνιακά δύσκολα θα μείνει μαζί μας και είναι να φύγει, δείχνοντας ότι θα πουληθεί. Γιατί και οι ίδιοι δεν μπήκαν στο Champions League, δεν πέρασαν καν στα play-off, έχουν χάσει και ένα ποσό στα 5 εκατομμύρια ευρώ που για τον Ερυθρό Αστέρα είναι σημαντικό ποσό. Και αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να γίνουν κάποιες πωλήσεις ώστε να αυξηθούν τα έσοδά τους. Είναι μια περίπτωση που νομίζω πως δεν θα χαλάσει. Νομίζω πως θα προχωρήσει κανονικά για τον Ολυμπιακό, γιατί η αλήθεια είναι πως έχει ξεχωρίσει αυτή η περίπτωση. Είναι παίχτης που έπαιζε στα προκληματικά με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν έχει άλλα προκληματικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι αν πέρναγε στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός και αν τον έπαιρνε, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Τώρα τα δεδομένα είναι και λίγο διαφορετικά στο θέμα της Ευρώπης και με την διαφορά να είναι στο εκατομμύριο, το βλέπω πολύ δύσκολο να μην προχωρήσει την περίπτωση. Το λέω πολύ δύσκολο να χαλάσει, να το πω όπως είναι πιο σωστά. Την ίδια ώρα στην Πορτογαλία επιμένουν για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα, τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό που αναφέραμε εδώ και αρκετό καιρό ότι είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και είναι μια περίπτωση από αυτές που έχουν ξεχωρίσει, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο παίχτες στον άξονα του. Μάλιστα οι Πορτογάλοι λένε ότι τις τελευταίες ημέρες κάνουν ατομικές προπονήσεις, γιατί δεν υπολογίζεται τον προπονητή. Ακολουθούσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας όλο το διάστημα, δηλαδή δεν είναι παίχτης που έρχεται ανέτοιμος. Εντάξει, απλώς έχει παίξει και σε λίγα φιλικά, δεν έχει παίξει σε όλα. Με το που έρθει θα χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια περίπτωση σαν τον Γκουστάβο Σα, που ήρθε, είδαμε ότι δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο, λόγω ρυθμού κυρίως, κουράστηκε και βγήκε στο 60 λεπτό. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που τον έχει κυκλωμένο και θα ήθελε και με αυτό να προχωρήσει. Οι Πορτογάλοι θεωρούν, μάλιστα, Διονύση Αμπόλα ειδικά, λέει ότι είναι σχεδόν τελειωμένη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Είναι όμως ο παίκτης με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που λέμε. Δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά θα πάρει ο Ολυμπιακός για τον άξονα του. Ο ένας περισσότερο οχταροδεκάρι όπως ο Μπραγκάνσα, πολύ πιο δημιουργικός δηλαδή από τους χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Νομίζω από όλους τους χαφ που έχει. Και ο άλλος παίκτης θα είναι ένα εξαροχτάρι περισσότερο. Ένας παίκτης περισσότερο όπως ο Πουέρτας που έχει γραφτεί, ο Κάστρες που γραφτεί, ο Καντιού, ο Τετραουή που ήθελε πίσω ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις, ένας παίκτης που θα παίζει στο pivot σε μια από τις δύο θέσεις αυτές και που θέλει ο προπονητής να είναι το εξάρι του και θα είναι και καλός όμως με την μπάλα στα πόδια. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός και άλλο ένα ποδοσφαιριστή στον άξονα του με πιο περισσότερο λίγο όγκο, περισσότερο ταχυδύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Center for, extreme, πιθανότητα και δεξί back για τον Ολυμπιακό, με το τελευταίο να μας δημιουργεί και ένα ερωτηματικό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο δεξιά back, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Έχει πάρει και το Μαφέο, έχει πάρει και το Σάλιακα. Προφανώς μπορεί
1: αλλά
0: να
1: τι
0: υπάρχει...
1: σημαίνει αυτό?
0: Προφανώς μπορεί να υπάρχει ένας προβληματισμός με τον Μαφέο. Και ένας παίκτης με τη θέμα που ο Ολυμπιακός πήρε σε κοντά 3 εκατομμύρια για να τον πάρει. 2,7-2,8 εκατομμύρια. Και ήταν και τριετές συμβόλαιο. Δεν είναι εύκολο δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε να φύγει κατευθείαν. Αν τίθεται θέμα για τον Μαφέο. Την έδωσε ο Σάλιακα είναι Έλληνας. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει πολλούς Έλληνες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τίθεται θέμα για τον Σάλιακα. Επίσης, το τελευταίο παιχνίδι είδες ότι ο προπονητής, ο Μέντι Λίμπερ, επέλεξε να μην βάλει κανέναν από τους δύο και να γυρίσει στο Ροντινέι σε ρόλο δεξιού μπακ. Αμυντικά δεν τα πήγε καλά, εγώ λέω, σε αυτό το παιχνίδι καθόλου καλά. Και παρότι έλεγε τόσο καιρό ο Μέντι Λίμπερ ότι είναι ένας εξτρέμ ο Ροντινέι, τον έβαλε μπακ σε αυτό το μάτς. Οπότε είναι αρκετά, πώς να σου το πω, αρκετά. Όχι περίεργο, θα πρέπει λίγο να δούμε και εκεί τι θα γίνει, γιατί υπάρχει σοβαρή σκέψη να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός και στο δεξιάκρο της άμυνας. Καταλαβαίνεις ότι με αυτό που λέμε, για 5 με 6 μήνες κινήσεις.

0: Και μιλάμε για 14 του μήνα, μέχρι το τέλος Αυγούστου υπάρχει προθεσμία.
1: Αρχές Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου νομίζω κλείνει η μεταγραφική περίοδος. Οπότε θα πρέπει ο Ολυμπιακός να φορτσάρει σε όλα τα μέτωπα. Στο θέμα προπονητή, στο θέμα τι θα γίνει δηλαδή με τον προπονητή, στο θέμα των μεταγραφών. Το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αρέσει να χτυπάει πολύ, έτσι, στο τέλος. Αλλά τώρα μιλάμε και για αρκετές κινήσεις. Μιλάμε και για αρκετές κινήσεις, οπότε θα υπάρχει ένας καταιγισμός εξελίξεων τα επόμενα 24 ώρα, τις επόμενες ημέρες, δηλαδή της εβδομάδας και του μήνα ολόκληρου.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι γεννήσει.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Αναμένουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τσανάκα. Μετέφερε τα τελευταία από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φυσικά με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην συνάντηση των δύο ανδρών. Είναι και 30, συνδεμάστε με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, αν το προλαβαίνουμε.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρη. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
9: Στο κλίμα για βουτιές, μπάρμπεκιου και εκπτώσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Από Τετάρτη 12 μέχρι και Δευτέρα 17 Αυγούστου ανακαλύψτε όλα τα είδη θαλάσσης και μπάρμπεκιου 20 έως 30% πιο κάτω. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Τραπέζι στο Hippocampus Lounge Restaurant.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
12: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
13: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
12: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
13: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
14: Τραπέζι στο Nubila Rooftop.
15: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizz Guide ή μπείτε στο wizzguide.com.
16: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizz Book Online. Live better.
17: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή On-Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Λοιπόν, λέγαμε για την απώλεια η οποία γράφει για τον Μπραγκάσα και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται με ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται από 8 μέχρι και 10 εκατομμύρια να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υπενθυμίζω, έχει ανεβάσει στα social media μία σημαία η οποία είναι ψηλά καμαρωτή στον ιστό της. Πολλοί από όσους τη βλέπουν την ανάρτηση αυτή μπορεί να τη συνδέσουν φυσικά με το μέγα ζήτημα της ημέρας, με τη συνάντηση Μαρινάκη με τον Μέντι Λίμπαρ. Δεν γνωρίζει κανένας ποιος είναι ο λόγος της ανάρτησης αυτής από τον Ολυμπιακό και μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Με λίγα μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα.

Είναι και 38, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία αποχαιρετά σιγά σιγά έναν παίκτη που τον είχε για το ένα άκρο της άμυνας, με την ΑΕΚ να κινείται για να ανακαλύψει το κοινό αυτού. Στο Πεντράις αναφερόμαστε. Το πρωί είχε βγει και πάλι ο Γιώργος και έχει μεταφέρει ότι έχει επέλθει η συμφωνία με τη Rangers με ένα ποσό το οποίο θα αποφέρει στην ΑΕΚ και 300 χιλιάρικα παραπάνω από αυτά τα οποία έχει διαθέσει για την απόκτηση του Πεντράις, με έναν ειδικό διακανονισμό που έχει κάνει για τη Rangers. Όχι γιατί δεν υπάρχουν λεφτά από τη Rangers για να πληρώσει το ποσό αυτό που θέλει η ΑΕΚ για τον Πεντράις, αλλά πολύ απλά επειδή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το financial fair play, όπως το λέγαμε παλιότερα, θα πρέπει να είναι λίγο περιορισμένα τα νούμερα τα οποία διαθέτει τώρα η Rangers σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο για κάποιες αποκτήσεις παικτών.

Αχ, δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά ορισμένες φίλες. Φίλες, στο Sport FM είσαι και όχι στο Ολυμπιακός FM, πες και κάτι άλλο. Όταν λέγαμε για τον Παναθηναϊκό για την ΑΕΚ, μας κράζατε που λέγαμε για τον Παναθηναϊκό για την ΑΕΚ. Τώρα τι να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Το θέμα της ημέρας είναι ο Ολυμπιακός. Και το θέμα με τη Λίμπαρ. Επίσης, ο Δήμος στο Sport FM το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πίστεψε με. το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είμαι στο Sport FM. Ή στο Big Win Sport FM τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, στα 1500 μέτρα είχαμε συμμετοχή από τον Βλαχογιαννάκο και τον Κακουλάκη, οι οποίοι δεν τα κατάφεραν, έμειναν εκτός τελικού. Μιλάμε φυσικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρουστίβου, το οποίο διεξάγεται αυτές τις μέρες.

Από ό,τι βλέπω, έχει ανακοινώσει η UEFA τα παιχνίδια, στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν ήδη τους διαιτητές. Μου φαίνεται λίγο περίεργο γιατί είναι αρκετά νωρίς. Ωστόσο, θα μεταφέρω τις πληροφορίες αυτές. Λοιπόν, έχουμε για το πρώτο παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Μπραν, ο διαιτητής είναι ο Πορτογάλος Αντώνιο Νόμπρε. Βοηθεί και πάλι Πορτογάλοι Νέλσον Περέιρα και Φρανσίσκο Περέιρα από την Πορτογαλία. Τέταρτος και πάλι Πορτογάλος, ο Σέρτζιο Γκουέλιο. Και στο ΒΑΡ, ο Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο. Έχουν ανακοινωθεί, από ό,τι βλέπω. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένα ανάρτηση στο section της UEFA, στο οποίο υπάρχει με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Είναι Άγγλος ο διαιτητής για το εκτός έδρας ματς, Τζον Μπρουξ από την Αγγλία, με όλους τους υπόλοιπους να είναι Άγγλοι, ο Νίλ Ντέιβις και ο Μπλέικ Άντρομπας είναι οι δύο βοηθοί, Τόμας Μπράμπαλ ο τέταρτος διαιτητής, England στο ΒΑΡ και ο Χάουαρντ. Αρέσει που το λέω, λες και το ξέρω κιόλας. Πολ Χάουαρντ, το όνομα του βοηθού, του Αβάρ,

0: Λοιπόν, για την Τζέγκο να πούμε τι έχει γίνει, γιατί έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματικός και στον οποίο συμμετείχε το group, στο οποίο συμμετείχε η Ελίνα Τζέγκο, έχει κάνει καλύτερη βολή στα 59 και 82. Με τη βολή αυτή είναι στην, από ό,τι βλέπουμε, στην τέταρτη θέση στο συγκεκριμένο group. Και πλέον θα πρέπει να περιμένουμε και τη διεξαγωγή του άλλου group, του δεύτερου group. Τώρα σε περίπου 15 λεπτά ξεκινά αυτό, στις 2, για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Διευκρινίζουμε ότι το όριο για να πάρει απευθείας κάποιος αθλητής ή κάποια αθλήτρια στο συγκεκριμένο αγώνισμα την πρόκριση στον τελικό ήταν τα 61 μέτρα. Δεν το έπιασε η Ελίνα Τζέγκο. Περιμένουμε και το δεύτερο προκριματικό group για να δούμε ποιες θα είναι εκεί οι επιδόσεις των αθλητριών και να γνωρίσουμε αν τελικά θα έχει το εισιτήριο η Ελίνα Τζέγκο για τον τελικό του ακοντισμού. Λοιπόν, ας πάμε στην ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρα να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από το ρεπορτάζ. Γεια σου, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Εδώ, προσπαθώ.
1: Εσύ προσπαθείς, εμείς τι να πούμε, που έχουμε μπλέξει με την μπουφοκρατία και δεν αντεχόμαστε. Έλα, σου πω.
0: Καλά. Με τι έχεις μπλέξει?
1: Με τους μπούφους. Άλλο και ο μπούφος είναι έξυπνο που λέω, το ξαναπεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Βλάκα δεν κερδίζεται. Το σημαίνω αυτό για τον Πενεράη. Τα είπαμε το πρωί για τον Πενεράη, θα τα ξαναπούμε. Αλλά επειδή μου στείλανε μια φωτογραφία που είχε τα τίτλα της Φορεφέμ ότι ο Τσακίρης Κουτιάκη δεν δανείζει τον Πενεράη.
0: Πράγμα, ότι δανείζει.
1: Ο Τιάκη δεν δανείζει τον Πενεράη. Πρέπει να εξηγήσουμε τα αυτονόητα καμιά φορά έτσι, τα τρόλ αυτά. Εντάξει, είναι καλή, δεν μπορώ να πω κακή και χωρίς τις επιτυχίες προφανώς συνάδελφοι που έχουν πικρίες. Είναι και τρόλ σελίδες που είναι επιπληρωμής, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, πρέπει κάποια φορά και τα ταλιράκια να κάνουμε για να επιβεβαιώνουμε την πλακία. Στον τίτλο δεν μπορεί να μπει όλη η αναφορά του ρεπορτάζ που κάνουμε στο πύργο της Πορεφέμ 94,6. Το καταλαβαίνουμε αυτό,
0: Ναι, απλώς ξέρεις τι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Βλέπεις ένα τίτλο,
1: αυτό, κρίνεις, όμως, ναι, το πήρανε λες, και το βάλανε όπως σου λέω.
0: Να σου το πω και ακόμα και έτσι, ακόμα και να έχω γράψει και εγώ το κείμενο και να έχω κάνει κάποια πατάτα και να έχω κάνει λάθος εγώ.
1: Δεν είναι πατάτα, αδερφέ.
0: Λέμε.
1: Ναι, εγώ λέω, Διονύση, μια κατάλαβα.
0: Δεν μπαίνει κανένα στην διαδικασία να μπει να ακούσει το ρεπορτάζ ορισμένες στιγμές.
1: Ένα είναι αυτό το κρατούμενο που είναι λάθος.
0: Ή να διαβάσει, εντάξει, γιατί τα περισσότερα κείμενα γράφονται σωστά.
1: Ναι, γράφονται και εξ ολοκλήρου. Μπράβο. Εγώ λέω λοιπόν να μπει στη διαδικασία κάποιος να διαβάσει, να ακούσει ή να διαβάσει όπως λες. Γιατί δεν μπορεί να πει στον τίτλο Τσακίρης Ανακαταλία η φήμη για το δανεισμό από τη Σκωτία και η επίσημη νομίζω της ΑΕΚ ότι δεν δανείζεται ο παίχτης. Αυτό δεν είναι τίτλος όπως καταλαβαίνω, αν μπορούμε να το καταλάβουμε, έτσι. Γι' αυτό το λέω, Διονύση μου. Δεν λέει ο Τσακίρης η ΑΕΚ δεν δανείζει. Δεν είναι η ΑΕΚ του Τσακίρη. Ο Τσακίρης μεταφέρει το ρεπορτάζ και την επίσημη ενημέρωση της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω τώρα, δεν μπορεί να κερδίσει το Βλάκα με τίποτα. Αλλά πρέπει κάποτε κι εμείς να αναφέρουμε, να δώσουμε καταλάβουμε τον κόσμο που ακούει τι συμβαίνει επί της ουσίας. Όπως τα είχαμε πει ακριβώς σε τα πράγματα με την ΑΕΚ να παίζει για να παίζει τακτική και να πάρει παραπάνω λεφτά. Έτσι έφτασε στο να πάρει 500.000 ευρώ ενίκιο και 1,5 δανεισμό. Κατάλαβες. Είναι πολύ απλό νομίζω. Για όσοι μπορούν να το καταλάβουν. Ακούς έτσι. Δεν λέω μόνος μου.
0: Ναι, ακούω.
1: Εντάξει. Λοιπόν...
0: Πώς το έχει πει άλλη στο Fame Story, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
1: Όχι, παιδί μου, ξέρεις τι. Είναι αστείο όλο αυτό το πράγμα να πρέπει δηλαδή να τα κάνουν τα λιράκια γιατί υπάρχουν αυτά τα social media πλέον που έχουν μπει ο κάθε ξαναλέω άνθρωπος που δεν έκανε κάτι σε αυτό το κομμάτι της καριέρας του ή το κάθε τρολ που φτιάχνει ένα προφίλ για να...
0: Έλα, ας αλλάξουμε κλίμα τώρα. Πες μας τι γίνεται. Φεύγει ο Πενράις. Πολύ ωραία.
1: Έφυγε επί της ουσίας.
0: Ωραία, έφυγε.
1: Τα τυπικά απομένουν για να μάθουν.
0: Έρχεται και πότε έρχεται ο επόμενος. Εδώ σε θέλω γιατί και έχετε μια όλη να βγάλει το δελτίο, να το γράψει την ίδια
1: στιγμή. Σωστό, ο Κώστας και έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει η Μπάλτα είναι να έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της απόκτησης του εκλεκτού του. Το καταλάβαμε αυτό από τις δηλώσεις που έκανε στο Sky, στο Λιμίτο Βάλσαμ, νομίζω, στο μάτς με το... Νόφη,
0: ναι, μετά το Super Bet Super Cup, ναι.
1: Μπράβο, όταν αποκάλυψε ότι πάμε για δύο, όχι αποκάλυψε, επιβεβαίωσε βασικά τα ρεπορτάζ που λέγαμε ότι πάει για δύο μεταγραφή. Έκαναν χαφ που το λέγαμε μόλις απέκτησε ο Βιτάλης στον πηγούρι σπορ 74,6 ότι θα αποκτήσει έναν ακόμη χαφ η ΑΕΚ. Αυτό θέλει τουλάχιστον ο coach. Και το σύνδεμα που έλεγε μια στιγμή μια κίνηση ήταν αυτό γιατί δεν χειροκροτεί το Πενεράις, ότι δηλαδή εφόσον αυτό άφησε να εννοηθεί, θα δοθεί ο Πενεράις, θα αποκτηθεί και ένα μπακ. Έχουμε προχωρήσει τις υποθέσεις και είμαστε σε καλό δρόμο. Έτσι έχει πει.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε περιμένουμε να τελειώσει αυτό. Δεν σημαίνει ότι ακέγεται να τον έχει στη λίστα για παράδειγμα.
0: Όπα, περίμενε. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο στο μυαλό του Ριμπάλτα κάποιο χρονικό. Και προφανώς μετά από συνεννόηση με τον Νίκολη, εντάξει.
1: Ότι ναι, κάποιο περιθώριο,
0: ότι θα πρέπει μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν βρει τον παίκτη.
1: Όχι. Τον έχουν βρει τον παίκτη, υπάρχει εκλεκτός.
0: Ναι, το είπες και το πρωί, το ξέρω, το άκουσα.
1: Ναι, προφανέστατα. Και αυτό δεν συμβαίνει τώρα, παιδιά. Προφανέστατα συμβαίνει το τελευταίο δεκαήμερο που είχε διαπραγματεύσει 15 ημέρα, όπως έλεγε παραπάνω. Που είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τη Rangers. Όταν κάποιο παίκτη τον ζητάνε, βλέπει δηλώσει του προπονητή του ότι ναι, τον θέλουμε, δεν επίσημο, περιμένουμε όλα αυτά. Δεν μπορεί να το καταλαβαίνω εγώ, να το καταλαβαίνει εσύ και ο διευθυντής ποδοσφαίρου και δύο ριμπάλτα που τον ξέρουμε με πετάει χαρταετό, δεν κατάλαβε Δευτέρα. Καταλαβαίνει και αυτός ότι μπορεί να γίνει. Άρα για να γίνει θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όπως για παράδειγμα είδαμε ότι συνέβαινε με τον Πινέδα. Ήξεραν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ξεχνώναν πολύ σύντομο ο Βιτάλης ήταν στην ΑΕΚ, έτσι δεν είναι. Αυτό επιδιώκει και η Ένωση. Οκ, μπορεί να πάρει μια μέρα παραπάνω, μια μέρα παρακάτω. Δεν θα πάει με το πιστόλι στο κράταφο, γιατί εδώ μιλάμε ότι δίνεται ευκαιρία στην ΑΕΚ από τη στιγμή που παραχωρήθηκε ο Πενεράις, που δεν ανταποκρίθηκε στο βαθμό που ήθελαν και οι Θεομαύροι, να κάνει ουσιαστική αναβάθμιση θέση αυτή.
0: Άρα μιλάμε για ένα παίκτη που θα έρθει και θα πάρει θέση βασικού, εντάξει. Ή τουλάχιστον αυτό είναι ο στόχος.
1: Θα τη διεκδικήσει τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση από τον Πίλιο, στην ομάδα του πιστεύω πάρα πολύ που έχει διαπιστώσει και ο προπονητής. Οπότε ναι, θα πρέπει να έρθει και να τη διεκδικήσει τέλος πάντων, εμείς να πούμε, αλλά ναι, για αναβάθμιση πηγαίνει τώρα. Δεν πάει για χειρότερο να βρούμε να το πω έτσι. Ούτως ή άλλως και πέρυσι, αν θυμάσαι, ο Πενεράις είχε αποκτηθεί όντας ο MVP του σκοτσέζικου πρωταθλήματος.
0: Ναι, ως μια αναβάθμιση και πάλι έρχονταν, ναι.
1: Μπράβο, για να είναι ο βασικός, όχι για να έρθει να είναι το backup του Πίλιου. Άσχετα δεν τα καταφέρε. Αν και θα το θυμόμαστε για την ημέρα που τραβήχτηκε. Στο site εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Γιατί είναι και περίεργη λέξη. Τραβήχτηκε και βγήκε offside ο Γιαζίτς. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει και πολύ καλά play-offs όταν έρθει, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά για το Reserve. Πάντως, επαναλαμβάνω, στην ΑΕΚ εννοείται ότι ξέρει τα μεταγραφικά. Είναι πολύ απλά. Παιδιά, δύο mail, ένα τηλέφωνο, το έχουμε πει όλη την καλοκαίρινη περίοδο. Μπορεί μπαμ να τελειώσει μια υπόθεση. Μπορεί να σε πάρει και ένα τρίμηνο και τρίμηνο πεντήμερο παραπάνω. Απλό είναι. Θα το δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό με τα γραφικά τίποτα άλλο να μην περιμένουμε.
1: Περιμένουμε το μέσο. Πάντα περιμένουμε το μέσο.
0: Τίποτα άλλο. Έχει στείλει ένα φίλο, ξέρω εγώ, δεξί μπακ αν.
1: Δεξί μπακ δεν έχουμε ακούσει κάτι, παιδιά, όχι. Να ασχολείται η ΑΕΚ. Ούτε δεξί μπακ έχουμε ακούσει να ασχολείται η ΑΕΚ. Θα δούμε αν θα ασχοληθεί με αντιελίασον με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του συγκεκριμένου.
0: Σωστά είναι και αυτό.
1: Ναι, έχουμε ακόμα ερωτηματικά, κακά τα ψέματα. Αλλά σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό και το ρεπορτάζ, αυτό που είχαμε πει είναι αυτό που ακούσαμε να επιβεβαιώνει ο Χαβιέρ Μπάλτα με τις δηλώσεις του. Ότι η ΑΕΚ πάει για δύο ακόμα κινήσεις. Ο ένας ο μέσος, που είχε πει και ο coach άλλωστε δημόσια και μέσω της συνέντευξης που αναχώρησε στους απεσταλμένους στην διάρκεια του βασικού στάδιου προετοιμασία, αλλά και αυτό που είπε ο Ριμπάλτα με τις δύο κινήσεις. Αυτό είναι, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Αν υπάρξει προκύψη ευκαιρία, άρα όλα αυτά που τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξανακούσει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Αλλά σήμερα που μιλάμε, η ΑΕΚ ψάχνει βασικό αριστερό μπακ και έναν ακόμη μέσο.
0: Άρα με λίγα λόγια, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί okay, καλά τα μεταγραφικά, καλά αυτά που προκύπτουν με τον Πενεράις, γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά τις δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια.
1: Σωστά.
0: Με το ρόστερ και με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή ο Νίκολιτς, πάει με αυτά για να πέρασει τη Λεύσκη.
1: Ναι, μωρέ, αυτό έχει πει και ίδιο. Ναι,
0: όχι, απλώς και όταν θυμίζουμε, καταλαβαίνεις το λίγο το λέω τώρα.
1: Ναι, καλά κάνεις και το λες. Με την Καλυθέα δεν είχε πει ότι αυτή με αυτή την ομάδα θα πάμε για το Σπόρκα και θα πάμε για τη Λεύσκη.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και είναι και λογικό, δηλαδή και παίκτης να αποκτηθεί μετά από 2-4 ώρα για το αριστερό μπακ. Δεν σου πω, και σήμερα να σου πω εγώ. Πολύ δύσκολο, σαν έπειτο να είναι διαθέσιμος για να τον βάλεις στο παιχνίδι με τη Λεύσκη στη Σόφια.
0: Ναι, πολύ λογικό. Πολύ λογικό, γιατί η ομάδα της ΑΕΚ είναι μια ομάδα που είναι οργανωμένη, υπάρχουν σταθερές, υπάρχει μια ομάδα εδώ και ένα χρόνο που δουλεύει με ένα συγκεκριμένο προπονητή. Θα ήταν και λίγο περίεργο να έρθει κάποιος και εκτός και αν είναι που λέω λόγος, ξέρω εγώ ποιος, να σου πω. Και να, ναι, να έρθει και να
1: χειριστεί. Ένα εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω, παιδί μου. Να είναι στα νιάτα του Ρομπέρτο Κάρλος, ξέρω εγώ, και να το φέρει η
1: ΑΕΚ.
0: Ο Κουκουρέγια, ναι, ναι, ναι. Τότε ναι, τον Κουκουρέγια τον παίρνει και τον πα απευθεία.
1: Ε, ναι. Απλά δεν είναι normal, παιδιά, γιατί δεν θα ξέρει τα πρόσωπα, δεν ξέρει τα άτομα. Οι προπονήσεις φτάνουν στο τέλος τους, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία με τη Λεύσκη. Δηλαδή, ενώ φτάνουν στο τέλος της, τι είναι, το Σαββατοκύριακο είναι. Αυτό είναι η ουσιαστική προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι. Σαββατοκυριακή. Ο παίκτης δεν φαίνεται σαν εδώ σήμερα που μιλάμε για να προπονηθεί Σαββατοκυριακή. Άρα, δεν μπορεί να παίξει τρίτη με... χωρίς να ξέρει ποιος είναι μπροστά του, πώς το λένε καν. Βασικά πράγματα τώρα του. Θα τα παρατέρω, πολύ παράτερο.
0: Επέτρεψε μου λίγο κάτι, σε παρακαλώ.
1: Πώς έτοιμος θα είναι, σε ποια ομάδα νίκε, αν έχει καλή προετοιμασία, όλα τα κομμάτια θα πρέπει να τα δούμε και αυτά, έτσι.
0: Επέτρεψε μου κάτι, σε παρακαλώ. Είναι, ναι, είναι ένας κύριος ο οποίος είναι ο πιο ευγενικός από τα μηνύματα τα οποία έχω λάβει μέχρι τώρα.
1: Και βέβαια.
0: Και ζητάει με ευγενικό τρόπο να διευκρινίσουμε εκτός του πύλιου. Ποιες άλλες επιλογές υπάρχουν για την ΑΕΚ στη θέση αυτή?
1: Σήμερα που μιλάμε για το αριστερό της άμυνας, να βαφτίσουμε λίγο το ψάρι κρέας, να βάλουμε αριστερά τον Ρώτα και να πάει δεξιά ο Γεωργίεφ. Αν έχει πρόβλημα το εννοεί ο φίλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ευγενής. Ναι, ναι,
1: αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πάει αριστερά ο Ρώτα και να πει δεξιά ο Γεωργίεφ. Αυτό υπάρχει μετά, αν και εφόσον δεν είναι διαθέσιμος ο πύλιος. Μην κατευνιάζουμε όμως.
0: Ναι, καλά, λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Πάντως καλά το λέει, αυτή η ερώτηση που είναι επισήμανση για μένα, γίνεται με ένα σκοπό όπως αντιλαμβάνεσαι, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να τον φέρει πιο νωρίς ο παίκτη όσο το δυνατόν για να τον έχει έστω και στο ρημάτι. Μην τυχόν και έχει κάποιο πρόβλημα με τον πύλιο.
0: Ναι, η αλήθεια
1: μακάρι
0: είναι αυτή.
1: Θα πω εγώ. Ναι. Μακάρι θα πω εγώ να το κάνει αυτό. Προφανώς να το κάνει.
0: Προφανώς φαντάζομαι ότι δεν περιμένει εμάς να τα ακούσει από εμάς ο Ριμπάλτα και ο Νίκο.
1: Όχι, μόνο.
0: Εννοείται.
1: Μα θεωρώ ότι όλοι καταλαβαίνουν, παιδιά, ότι κανείς σε οποιαδήποτε ομάδα στον πλανήτη ψάχνει για ενίσχυση τα τελίδια την έχει πριν τη μέρα. Υπάρχει δηλαδή διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής, προπονητής που να πει εντάξει μωρά, ας πάμε με έναν και να παίξουμε τζόκερ. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Άρα όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, γίνεται μια διαπραγμάτευση. Μπορεί να πάρει από μέρα έως πολλές μέρες. Σε άλλες περιπτώσεις μήνα. Σε άλλες περιπτώσεις να τρως άκυρα. Τα έχουμε δει και σε άλλες ομάδες στην Ελλάδα που γίνεται το ένα πίσω από το άλλο το άκυρα. Οπότε δεν είναι πάντα εύκολο. Δηλαδή δεν είμαστε. Έχουμε μια τάση στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι είναι. Αν θεωρούμε ότι είμαστε και λίγο. Το πρωτάθλημα η Premier League ή τέλος πάντων πίσω από την Premier League, πίσω από την Ισπανία και κάνουν ουρά οι παίκτες για να μαζευτούν. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια στον Γιώργο Τσακίρη. 560, πάρα πολύ εύκολα το πέρασε ο Καραλής στην πρώτη προσπάθεια που έκανε. 580, επενθυμίζω το όριο, αρκετά εκατοστά. Πέρασε το 560 με την πρώτη προσπάθεια ο Καραλής. Θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την συντροφιά. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι φυσικά, γιατί έρχεται ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Μιαούλης για να σας μεταφέρει τις τελευταίες...
2: Και μου σουράξει εκπομπή.
0: Και μου σουράξει εκπομπή. Εντάξει, okay. Ωραία. Λοιπόν, Κώστας Μιαούλης λοιπόν για το Δελτίο Ειδήσεων και ο Μανώλης Μουσου... Ναι, δεν λες να το ξεχνάω. Δεν ξεχνιέται αυτός με τίποτα σε καμία περίπτωση. Μουσουράκης. Για να σας κρατήσει τροφιά από τις 2 μέχρι και τις 4.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι, τάρτες, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Αύγουστο. Mars, Twix ή Sneakers 52 cent. 7 Days Bake Rolls 150 γραμμάρια 1,30. Σουγκάρτια ζάχαρη το κιλό 77 cent. Σάιο Σαμπουάν 440 ml 2,25. Dove αποσμητικό 150 ml 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Κοτόπουλο με εντόστια το κιλό 2,99. Σολομός φιλέτο 3 επί 125 γραμμάρια με Lidl Plus 6,95. Και παγωτό χωνάκι καραμέλα 6 επί 120 ml 30% φθηνότερα 3,25. Lidl. More to value.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα. Πες μου πόσο μ' αγαπάς. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Μπηγούνι στο FM 94,6. Παρόλα μέχρι και τις 4. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Στην Κωνσταντίνα Πανούτσου να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Όσοι δηλαδή έχουμε μείνει πίσω, εδώ, στις πόλεις γενικά. Δεν θα πω μόνο Αθήνα. Μας ακούτε από παντού. Αλλά και Αθήνα έχει ερημώσει. Αν εξαιρείς το μοναστεράκι που είχα κατέβει για μια δουλίτσα πριν από λίγες ώρες, που εκεί γίνεται μπαχτερντή, από τουρίστες βέβαια. Πηγαίνετε σε κανένα νησί, βρε. Τι έχετε έρθει. Βέβαια, εντάξει, είναι και ένας κρίκος στα ταξίδια τους. Έρχονται Αθήνα, Πειραιά και μετά φεύγουν για Σαντορίνη. Οπότε όλο αυτό το διάστημα πηγαίνουν και μοναστεράκι, κάνουν τα ψώνια τους. Χαμούλης γινόταν. Υπάρχει και ένας σχετικός χαμούλης και στην ειδησιογραφία. Βέβαια, καταλαβαίνετε το μεγάλο γεγονός είναι η συνάντηση μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το καταλαβαίνετε και από τα μηνύματα. Όχι μόνο τα σημερινά και τα χθεσινά και τα προχθεσινά. Όλα είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Βεβαίως γνωρίζετε ότι ό,τι προκύψει θα το μάθετε εδώ.

Βεβαίως, ό,τι κινείται θα το μεταφέρουμε. Τώρα έχουμε σε δράση τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή. Έχει κάνει την πρώτη του προσπάθεια. Βεβαίως, με άνεση το πέρασε. 5-60. 5-60 έκανε και ο Ντουμπλάντης. Οπότε, ΕΡΤ2, συντονισμένοι να παρακολουθούμε τις προσπάθειες του Μανόλο. Έκανε και την δικιά της προσπάθεια νωρίτερα η Ελίνα Τζένκο. Μια επίδοση που την φέρει να αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό του επικοντό. Και περιμένουμε και την ολοκλήρωση του δεύτερου προκριματικού γκρουπ για να δούμε ακριβώς σε τι σειρά θα έχει τερματίσει. 59-82, εκεί έστειλε το ακόντιο η Ελίνα Τζένκο. Μπορεί να ανοίξουν και γραμμούλες πιο μετά. Να τα συζητήσουμε, φαντάζομαι, κυρίως για Μεντιλίμπαρε. Αλλά όχι μόνο. Ολοκληρώθηκε μια όχι τόσο καλή αλήθεια την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ομάδες μας. Βέβαια θα τα συζητήσουμε. Τα πράγματα δεν είναι τόσο διεσίωνα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή βαθμολογία.

lives we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Ναι, δεν τα κατάφερε ο Πάκ χθες. Δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή. Ήρθε και έδεσε το γλυκό εκεί στο φινάλε με τις αποβολές Ζιβκοβίτς. Κυρίως του Ζιβκοβίτς είναι το θέμα. Αλλά και Γερεμέγεφ, αφού ακόμα υπάρχει στο ρόστερ. Λίγα λεπτά αργότερα το γλυκό παραέδεσε με την είδηση που είχε να κάνει με το ναυάγιο του Ντρουγκούσιτς. Πολλές φορές μια μεταγραφή είναι να μην γίνει. Θυμίζω τώρα που ήταν κοντά ο Πάουκ να την ολοκληρώσει, ουσιαστικά θα επρόκειτο για την τρίτη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες να τον φέρει αυτόν τον παίκτη. Ένας παίκτης που θα βοηθούσε πάρα πολύ. Θα σου λουπονέ αρκετά κάποια κενάκια που έχει πίσω ο Πάουκ στα στόπερ. Βέβαια, αυτά κενάκια δεν αφορούν μόνο τη γραμμή άμυνας, αφορούν συνολικά την αμυντική λειτουργία. Στα δικά μου μάτια, σε όλα αυτά τα προγραμματικά μέχρι στιγμής έχει παρουσιάσει ένα ζητηματάκι εκεί στα μεσοδιαστήματα, μεταξύ δηλαδή στόπερ και χαφ. Δηλαδή, νομίζω χρειάζεται και ένα εξάρι που λέμε, εξάρι-εξάρι, ανασταλτικά να βοηθάει. Αλλά νομίζω αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι ηθοί.

Οπότε θυμίζω τώρα από εβδομάδα τι έχουμε. Έχουμε την Τρίτη την ΑΕΚ στη Σόφια με τη Λεύσκη. Μόνο η ΑΕΚ παίζει το πρώτο μάτς εκτός. Οι άλλοι τρεις και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ τα πρώτα τους μάτς θα παίζουν εντός και τις ρεβάνες εκτός έδρας. Οπότε έχουμε την Τρίτη την ΑΕΚ με την Λεύσκη και την Πέμπτη έχουμε τον Όφη στα playoffs του Europa League και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference. Παναθηναϊκός με την Χράτζες Κράλοβε. Μάλιστα, λόγω αυτών των διπλών αγώνων από χθες έχουμε μάθει ότι ο Παναθηναϊκός θα ασκήσει το δικαίωμα που έχει για αναβολή του παιχνιδιού του πρώτου αγώνα για την στοιχημένη Super League με την Κηφισιά. Το είχε κάνει και πέρσι και άλλωστε είχε προειδεάσει ο Νιστρούπ στις δηλώσεις του στο προηγούμενο παιχνίδι, όταν είχε ερωτηθεί ότι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού έχει αρκετά παιχνίδια στα πόδια της. Είχε πει ότι και εγώ, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ όταν έχουμε τόσο πολλά προκριματικά να μην έχω αυτούς τους αγώνες ενδιάμεσα. Οπότε μας είχε προεδεάσει εν ολίγης. Εντάξει, κάποιοι το κάνουν, κάποιοι το θέλουν προπονητές, κάποιοι όλοι δεν τους αρέσει πάρα πολύ. Το ευχάριστο, αν θέλετε, για αυτούς που θέλουν να τα έχουν λίγο σε κουτάκια τα πράγματα, είναι ότι το παιχνίδι αυτό με την Κηφισιά που θα αναβληθεί δεν θα πάει πάρα πολύ μακριά. Δεν θα είναι όπως πέρσι με τον Όφη που το είχαμε ως αστερίσκο για πόσους μήνες. Είχε γίνει Μάρτιο τελικά. Μάρτιο είχε γίνει. Αυτό θα γίνει στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία, η οποία θα είναι εδώ κοντά, θα είναι Σεπτέμβρη. Εκεί μέσα Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Γιάννη που λέει με φρούτο καπουτσίνο στο χέρι, η κάρα στην καρδιά και το μυαλό. Δεν έχει έρθει ακόμα το link για το ευρωπαϊκό. Ναι, σήμερα να βγάλει. Καταρχάς έχει βγάλει τεστήρια ο Παναθηναϊκός για το εντός της Πέμπτης, το εντός στο ΆΚΑ με την Χράντετς. Και σήμερα, μέσα στη μέρα, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕΑΕΚ, θα σταλούν στους κατόχους διαρκείας τα link για τα εισιτήρια του εντός της ΑΕΚ, που ξαναλέω είναι η ρεβάνς. Έτσι, ωραία. Μέχρι τη Δευτέρα κλείνουν όσοι κάτοχοι θέλουν εισιτήριο για το παιχνίδι της ρεβάνς, και από Τρίτη και μετά, έτσι, ή από Δευτέρα, τέλος πάντων, να το ξαναδούμε αυτό στην ανακοίνωση, θα έχουν δικαίωμα και οι υπόλοιποι θα ελευθερωθούν οι θέσεις. Την καλησπέρα μου και στο Λονδίνο, την καλησπέρα μου και στον άλλο φίλο που με ρωτάει κάτι, και ναι, ναι, επιβεβαιώνω. Ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέει ο Ρωμάνο, για να το λέει ο Ρωμάνο μάλλον ισχύει, που μου λέει ο φίλος ότι η Μπάρτσα κοιτάει τον Λουίς Σουάρες, όχι τον κανονικό που λέμε για Ρονάλντο, τη Sporting. Αν δεν κάτσει, λέει, του Άλβαρες. Θα είναι σκάνδαλο, λέει. Θα είναι σκάνδαλο. Έφυγε ο Φεράν, ο Χασουγκόλης, θα φορέσουμε κι άλλον. Είχαμε τη ζήτηση αυτή χθες. Ούτε με να με τρελαίνει ο Φεράν, αλλά ποιος είμαι εγώ τώρα να πω για το Φεράν. Ειδικά μετά τον γκολ στο τελικό. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακός Λουίς Σουάρες. Βέβαια, το θέμα είναι για ποιο ρόλο το θέλει. Αν τον θέλει για αντι Άλβαρες, εντάξει. Δεν κάνει. Όχι.

0: Πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

την κάλεσε πράγμα και στο Βασίλη από την Κυψέλη. Δρόμοι χωρίς κίνηση. Είμαι μόνο στο γραφείο. Σε ολόκληρο τον όροφο με Sport FM παρέα. Ωραία μέρα. Μόνο ΑΕΚ λέει ο Βασίλης Κυψέλη. Γεια σου, Βασίλη. Ελπίζω να σου κρατάμε καλή παρέουλα. Άνοιξε γραμμές, λέει ο φίλος ο Κίμωνας. Φίλε Κίμωνα, βέβαια την άλλη φορά μου τα χάλασες. Πήρες τηλέφωνο, έπεσε γραμμή, δεν ξαναπήρες πίσω. Αν και, από ό,τι κατάλαβα, σου έκανε το χάρι. Το χάρι. Το χατήρι. Ο Πάνος έβαλε την εκπομπή μετά που ήθελες. Μου σου δείχνει κάποιο κανάλι του Arsenal City την Κυριακή. Ευχαριστώ. Το δείχνει ERT 2 Sports. Κυριακή. Ξεκινάει η δράση, παιδιά. 5 ώρα. Arsenal City, Community Shield. Να μπαίνουμε σιγά-σιγά. Για τα καλά, βασικά. Στη χειμερινή δράση. La Liga έχει το σουκού. Από εκεί ξεκινάμε. Από αύριο. 8:30 έχει Αλαβές και Τάφε, παραγάλε. Ξεκινάει η La Liga, βέβαια θα είναι κουτσουρεμένη η αγωνιστική, διότι όπως είχαμε μάθει από όταν είχε γίνει κλήρωση, οι ομάδες που είχαν πολύ κόσμο στο παγκόσμιο κύπελο έχουν πάρει έτσι μια μικρή αδειούλα, θα μπουν πιο μετά στην δράση. Οι αγώνες που δεν θα γίνουν και αφορούν, ξέρετε, Real, Barcelona κτλ. Θα γίνουν μέσω βδόμαδα, την παράλληλη βδομάδα, εκεί 25-27 Αυγούστου είναι το Real Sociedad. Real Madrid της Real Sociedad και το Barcelona Bilbao. Παίζει και Μπέτις, έχει ένα Βαλένθια Μπέτις. Τα καλά τότε θα γίνουν, να τα λέμε όλα. Κατά τ' άλλα, για να τα έχουμε σε κουτάκια από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, τα μεγάλα. Καταρχάς το πιο μεγάλο, το δικό μας, ξεκινάει το άλλο σουκού, 22-23. Τότε ξεκινούν τα περισσότερα. Μόνο η Bundesliga το έχει αφήσει για τέλη Αυγούστου, για 29-30. Βέβαια η Bundesliga θα έχει Super Cup μία εβδομάδα νωρίτερα, δηλαδή το σοκού που ξεκινούν όλα μαζί με το δικό μας, θα έχει το Dortmund Bayern. Και τα άλλα τρία, δηλαδή και η Premier League και το γαλλικό πρωτάθλημα, η Ligue 1 και η Serie A, ξεκινούν το άλλο που σοκού. Άγγελε Πανεολέ, ναι, σαφώς υπάρχει και το ρεπορτάζ του Πανεωνίου. Πόσο μάλλον τώρα που είσαι και κυπελούχος, Πήρε τρόπαιο ο Πανεωνίος. Στο φιλανθρωπικό τουρνό εκεί πάνω στο Βόλο που γίνεται, έτσι, κυπελούχος. Οπότε μπαίνει με φόρα σε αυτή τη νέα σεζόν, να δούμε αν θα είναι η σεζόν επιστροφής. Γίνεται χαμούλης εκεί στη Super League 2. Super Bet League 2. Γίνεται χαμούλης, να δούμε ποιος θα ανέβει. Έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες, κάποιες παραμένουν δυνατές, έχουν γίνει καλές μεταγραφές. Τα έχουμε ξανασυζητήσει. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη το Ναυτικό. Γεια σου, Μανώλη. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Σωστό ο Νέρκος. Άγγελε Πανιολέ, δεν ξέρω τι θα κάνει το βραδάκι. Θα έχει ξημερώσει και τη Παναγιά. Δεν ξέρω που θα είσαι. 12-2, συντονίζεσαι εδώ. Αν δεν ήσουν ήδη συντονισμένος. Έχει μακεδιόγο, γραμμές.

Μανούλης τους καλωσόρισε, έκανε και μια εισαγωγή κουβέντα και ο Βαγγέλης ο Λιόλιος. Θυμίζω η Εθνική έχει μπει με ρεκόρ, θα μπει με ρεκόρ 3-3. Θα αντιμετωπίσει από δύο φορές Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία. Η Ουκρανία έχει ρεκόρ 4-2, η Ισπανία 5-1 και η Γεωργία 3-3. Τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Οι τρεις πρώτες στον όμιλο θα προκριθούν.

Αυτή την ώρα μάλιστα δεν είναι αγώνα κατάταξης και η εθνική στο Ευρωμπάσκετ κατά τον 16 με την Πολωνία για την πέμπτη θέση. Είναι ο αγώνας 68 όλα, 68 όλα, 1 και 32 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.

Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά βγαίνουν και διαιτητές για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων την επόμενη εβδομάδα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, από ότι βλέπω η UEFA έχει ορίσει τον Γάλλο Ζερόμ Μπρισάρ με βοηθούς τον Ογκέρ και τον Μπερτομιέ. Γάλλοι μου κάνουν και αυτοί. Στο VR ο Πιγνάρτ. Ωραία. Και για τον ΠΑΟΚ έχουμε διαιτητή τον Πορτογάλο Αντώνιο Νόμπρε στο πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Θα σας πω και τα υπόλοιπα. Την καλησπέρα μου και στο Διονύση Τρομητάρα. Καλησπέρα διεφωνική παρέα στο σταθμό και στους δέκτες. Καλή Παναγιά. Ναι, αρχισκίζεις πάλι, λέει ο φίλος ο Διονύσης, με τις μουσικές επιλογές. Γεια σου Διονύση. Θα δούμε και με τα γραφικά για τον Ατρόμητο. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές οι μέρες είναι δεν αποκρίσιμες. Πάντως, αντιλαμβάνομαι, θα έχουμε νεότερα. Οπότε, Διονύση και οι υπόλοιποι φίλοι, να είστε συντονισμένοι.

Λοιπόν, για ό,τι προκύψει από το ραντεβού, εδώ είμαστε, να το μεταφέρουμε, μην μου αγχώνεστε. Εδώ το μάθετε. Ναι, έγινε και αυτή η ανάρτηση πριν από λίγο. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση βέβαια. Ή όποιον δεν το έχει κατά νου, έχει κάνει μια ανάρτηση πριν από περίπου καμιά ωρίτσα, κάπου εκεί. Και πάει ο Ολυμπιακός με τη σημαία της ομάδας. Αυτό. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.

ξέρετε, μπορεί να έχει την δικιά του σημειολογία, ότι πάνω απ' όλα είναι το κλαμπ ή ότι η σημαία είναι ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα μιλάμε, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε στο μυαλό των ηθινότων που κάνανε την ανάρτηση, οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις, θα τις μάθουμε εδώ. Πάμε με τραγουδάκι, μικρό break και σιγά σιγά να νομίζω να ανοίξουμε γραμμούλες. Να ανοίξουμε σιγά σιγά γραμμούλες.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
3: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
14: ...2, 83, 4 και 5. Να συζητήσουμε πέρα ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, να σας πω, μόλις ενημέρωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα που είναι τώρα την Τρίτη. Το λέω αυτό επειδή οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν και ένα σχετικό άγχος. Είναι σε λίγες μέρες το παιχνίδι. Κανονικά θα έχει κόσμο η ΑΕΚ, το έχουμε ξαναπεί. Στο γήπεδο της Λεύσκη, που δεν είναι το γήπεδο της Λεύσκη, θα γίνει στο μεγάλο γήπεδο που έπαιξε και ο Παναθηναϊκός και θα παίξει και ο Όφη εντωμεταξύ. Θα μπει για τα καλά στις ζωές μας. Λοιπόν, οπότε έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Από ό,τι βλέπω εδώ, η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ. Και όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά, θα παραλάβουν το εισιτήριό τους σε δεύτερο χρόνο μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο. Οπότε μπαίνετε και στο site της ΠΑΕΑΚ. Θα ανέβει σε λίγο η ανακοίνωση και στο δικό μας. Έχουμε γραμμούλα. Έχουμε γραμμούλα. Πάμε να μιλήσουμε. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Πώς είμαστε?
1: Σέργιος από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Στέργιος, έτσι.
1: Σέργιος,
0: χωρίς το τάφ.
1: Σέργιος.
0: Έλα, Σέργιο. Πώς είσαι?
1: Νομίζω κάνεις και ρεπορτάζ από το Μύτο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Σα έχω δει κάποιες φορές στο γήπεδο. Το σπίτι μου είναι ακριβώς απέναντι από την είσοδο. Παρένθεση αυτό.
0: Άρα δεν σου παίρνει πολύ ώρα.
1: Χρόνια συνεργάτης του Βασίλη του Μπέτση, υποθέτω τον ξέρεις, και του Αντρέα του Παχά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Θέλω να πάω να πω την άποψή μου, αλλά θέλω να κάνουμε διάλογο αν μπορείς, αν θέλεις βέβαια, όχι σύντομα, μπορείς σίγουρα αν θέλεις.
0: Σαφώς.
1: Δεν θέλω να μ' ακούς μόνο. Θέλω να πάω να πω την άποψή μου για την αναμονή της απόφασης της διοίκησης. Για το θέμα του Μεντιλίμπαρ. Έχω βγει από τον Ιούνιο, προσωπική γνώμη πάντα εκφέρω, που δεν είναι απαραίτητα και σωστή, αλλά είναι προσωπική μου γνώμη. Νομίζω μετά το πετυχημένο κύκλο του Μεντιλίμπαρ που έγινε, που πήραμε το ευρωπαϊκό, το double, το τελευταίο 1,5 χρόνο, εμένα προσωπικά που βλέπω τον Ολυμπιακό περίπου πάνω από 60 χρόνια, γιατί είμαι κοντά στα 70, δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο του. Έχω δικαίωμα να το πω, σωστά ή όχι?
0: Σωστά.
1: Επίσης, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, κατά την προσωπική μου γνώμη, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Αλλά οποιαδήποτε απόφαση και να πάρει διοίκηση, είτε τον κρατήσει, είτε τον σταματήσει τη συνεργασία και φέρει οποιονδήποτε, δεν με νοιάζει. Μαρθελίνο, Κονσέισαο, ακόμα και τον Σούλη τον Παπαδόπουλο. Εγώ πάνω απ' όλα, πάνω από Μεντιλίμπαρ, πάνω από Μαρινάκη, είναι Ολυμπιακός για μένα.
0: Παρεμπιπτόντως, του Μαρθελίνο δεν παίζει από τη διάθεση για Κώστα Μικρατόπουλο.
1: Ακούς και εκτός από τον δημοσιογράφο τον Ισπανό, για αυτό το είπα. Γράφτηκε και στο δικό σας site δηλαδή.
0: Ο Νικολακόπουλος είπε δεν ίσχυε ο Κώστας, οπότε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μένουμε εκεί.
1: Βεβαίως. Λέω διάφορα ονόματα εγώ. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να δω μπάλα, γιατί 1,5 χρόνο δεν βλέπω μπάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι φίλοι είναι υπέρ της παραμονής του Μεντιλίμπαρ. Από μένα είναι σεβαστή. Εγώ ποτέ δεν χαρακτηρίζω κανέναν. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Εξάλλου, όπως λέει και ο Φρόιντ, θέση, αντίθεση, ίσον σύνθεση. Όπως και τον Ντούσαν Κέρκες, έχω φίλο εγώ στο Περιστέρι που δεν του αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε την αυτονομία στη γνώμη μας.
0: Αμέ, γιατί δεν του αρέσει καλέ?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, του αρέσει καλύτερα ο Γκαρσία, μου λέει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φίλος κολλητός μου, δεν έχει σημασία. Αγαπημένοι είμαστε, διαφωνούμε. Εντάξει, όπως δεν του άρεσε και στο Μπενίτε στον Παναθηναϊκό, εκφράζοντας μια σφαιρική άποψη.
0: Και στην τελική, φίλε Σέργιο, αυτό είναι και το ωραίο τώρα. Αν συμφωνούσαμε όλοι με όλα.
1: Αλίμονο. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ θα μπω στη διαδικασία να χαρακτηρίσω κάποιον ο οποίος είναι αναφανδόν υπέρ της παραμονής του Μεντιλίμπαρ. Εγώ θέλω να πάει καλά ο Ολυμπιακός μου. Μπορεί να πάει καλά. Με το Μεντιλίμπαρ, σεβαστή απόφαση της διοίκησης. Χωρίς το Μεντιλίμπαρ, σεβαστή απόφαση της διοίκησης. Θέλω να παίξει μπάλα η ομάδα μου και να διεκδικήσει τίτλους. Και κλείνω, για να μην κουράσω. Ναι. Όλοι κλεινόμαστε εκ του αποτελέσματος, σωστά. Πέρσι ο Ολυμπιακός, είπαμε να κάνουμε διάλογο αν θέλεις. Πέρσι ο Ολυμπιακός έχασε, στην Ελλάδα μιλάω, έχασε και τους δύο τίτλους. Σωστά ή λάθος?
0: Αλήθεια.
1: Και πρωτάθλημα και κύπελο.
0: Σωστά.
1: Ακούμε.
0: Ναι, έλα Σέργιο, ναι.
1: Σωστά λέω ή λάθος?
0: Σωστά, τους έχασε, ναι.
1: Τους έχασε. Και το ποδόσφαιρο που έπαιζε εμένα δεν με ικανοποιούσε. Κάποιον άλλον μπορεί να του αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό υπάρχει διαφορετικότητα στη γνώμη για να υπάρχει μια πολυφωνία. Κλείνω και λέω, οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρει διοίκηση, εγώ θα τη στηρίξω, γιατί πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υπάρχει και μετά το Μεντιλίμπαρ, αν τυχόν έχω πει, υπήρχε και πριν το Μεντιλίμπαρ και πριν το Βαλβέρντε και πριν το Μίτσελ και πριν όποιο προπονητή είχε έρθει με την πάση περιπτώσει. Γιατί ο Ολυμπιακός για μένα είναι ιδέα, εμένα προσωπικά. Αγαπάμε τον Ολυμπιακό όλοι, βλέπουμε απλώς το παιχνίδι από διαφορετική οπτική γωνία. Αλλιώς βλέπω το ποδόσφαιρο εγώ, αλλιώς εσύ παράδειγματος χάρη λέω, αλλιώς ο ξαδερφός μου, αλλά είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Θέλω το καλό του Ολυμπιακού. Έχω πάρει θέση όμως από τον Ιούνιο. Γιατί εγώ κολοτούμπα δεν κάνω. Και ακόμα και αν παραμείνω με τη Λίμπαρ, εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Αλλά θα στηρίξω κάθε απόφαση της διοίκησης.
0: Δίκιο, Ιστέριο, νομίζω είναι και η σωστή λογική αυτή.
1: Αυτό ήθελα να κλείσω την τοποθέτησή μου με την ερώτηση. Βρίσκεις, πώς κρίνεις την τοποθέτησή μου?
0: Σωστή. Στο τέλος της ημέρας να υπάρχει μια σύμπνοια. Όποια και να είναι η απόφαση.
1: Όποια απόφαση, πράγμα.
0: Προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασκούμε κριτική και εσύ ασκείς και όλοι. Okay, αλλά στο τέλος να υπάρχει μια σύμπνοια.
1: Μια συνένεση και να πάει καλά ο Ολυμπιακός.
0: Είτε κάθε ομάδα, ναι.
1: Την Λίμπαρ, είτε όχι. Ωραία. Αλλά δεν θα πούμε σε όποιον δεν τον θέλει ή σε όποιον τον θέλει ότι. Λέω ο καθένας χωριστά ατομικά ότι είναι λάθος. Όχι, σέβομαι την απόφαση του καθενός.
0: Σέργιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κόσμο να περιμένει. Λοιπόν, επόμενος. Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαμήλωσέ μου λίγο το ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο Στέλιος είμαι.
0: Στέλιος.
2: Ολυμπιακός είμαι και εγώ. Συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα με τον προηγούμενο πρωταλήσαντα. Και εγώ είμαι της άποψης ότι αν φύγω με τη Λίμπαρ θα βγουν να πούνε για τον Έλιος. Αν μην θα πούνε γιατί τον κράτησε. Βγάλε άκρη τώρα με όλους αυτούς που κάθονται και κρίνουν.
0: Εσένα ποια είναι η άποψή σου?
2: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι άποψη δική μου είναι ότι αν έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή θα έπρεπε να γίνει τέλος του πρωταθλήματος. Οτιδήποτε πάει να γίνει τώρα θεωρώ ότι θα είναι ένα μεγάλο λάθος και ένα μεγάλο ρίσκο. Mm. Διότι θα αναλάβει κάποιος εκ των... ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ήδη κάνει τον προγραμματισμό του. Όποιος έρθει και αναλάβει για μένα θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του, γιατί δεν θα είναι κάτι που θα έχει αυτός εξ ολοκλήρου την δική του την άποψη και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Εγώ είμαι υπέρ του με τη Λίμπαρ να μείνει. Γιατί? Διότι δεν του πήρες παίχτες αυτούς που του ζήταγε τόσο καιρό ο με τη Λίμπαρ, θεωρώ. Πάρ του παίχτες, άσε να δουλέψει με αυτούς που πρέπει να δουλέψει και πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός που τόσο καιρό υστερεί σε κάποιες θέσεις και μετά ας τον κρίνουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα χρονικό σημείο να φύγει ο με τη Λίμπαρ αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, εγώ θα στηρίξω τη διοίκηση και θα είμαι μαζί με τον Μαρινάκη και την απόφαση που θα πάρει. Αυτά είχα να πω.
0: Ωραία, Στέλιο.
2: Να είστε καλά και εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για το φίλο, θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Απλώς για το φίλο που ρωτάει ότι βλέπει στο. Τέλος πάντων, εκεί που τα βλέπουμε συνήθως που τα μάτς, ότι του Παναθηναϊκού είναι στις 8, όλα τα μάτς προς το παρόν τα έχει την ίδια ώρα εκεί. Η ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντε Τσκράλοβε είναι 9.30 την Πέμπτη, έτσι. Λοιπόν, επόμενος. Χαίρετε.
3: Αδερφέ, απελπίζομαι, ειλικρινά απελπίζομαι. Δηλαδή, μιλάω σαν φύλαθλος. Αυτοπροσδιορίζομαι παοκτζής, okay. Δεν θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου, με την έννοια του ότι...
0: Θύμισε μου όνομα.
3: Το όνομα είναι Κίμωνας.
0: Έλα ρε Κίμωνα. Έλα ρε Κίμωνα.
3: Δεν θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου, γιατί... Okay, εμείς μας αρέσει να γυρνάμε γύρω από τον εαυτό μας. Έχουμε αυτή την τάση σαν κλαμπ και να προσπαθούμε να βρούμε προβλήματα εκεί που... ενδεχομένως δεν υπάρχουν ή μπορεί και να υπάρχουν.
0: Ναι.
3: Βλέπε χθες την περίπτωση τέλος πάντων έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θέλω να μιλήσω για άλλο πράγμα τελείως. Θέλω να μιλήσω για το Μεντιλίμπαρ, γιατί ειλικρινά είναι ένας άνθρωπος όπως ήταν και ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο το δείγμα γραφής στον Ολυμπιακό και αν μη τι άλλο νομίζω ότι είναι ο πλέον πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Είτε αυτό είναι το conference, είτε αυτό είναι το double, είτε αυτό είναι η συνολική του παρουσία ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Εκτιμώ ότι ο σχεδιασμός άνωθεν έγινε σε ό,τι αφορά τη σεζόν που θα τρέξει για το Europa, ξεκάθαρα. Και να θυμίσω και κάτι στους οπαδούς του Ολυμπιακού, Παύλα Φιλάθλους, γιατί ακούνε και οι δύο κατηγορίες, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν κάνει ραντεβού θέλοντας να διώξει κάποιον.
0: Το σκέφτομαι και εγώ αυτό που λες. Από χθες που βγήκε η είδηση για το ραντεβού. Επίσης σκέφτομαι από το πρωί, επειδή μου πες για Λουτσέσκου, ότι όταν το γυαλί ανάμεσα σε προπονητή και μια ομάδα έχει ραγίσει, δεν λέω ότι έχει ραγίσει το Μεντιλιμπάρ, αλλά πες ότι πάει προς εκεί η κατάσταση. Έχουμε ελάχιστα παραδείγματα που έχει ξανακολλήσει μετά. Και ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα είναι ο Λουτσέσκου, έτσι.
3: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά επειδή ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και επειδή αυτός ο άνθρωπος από το 10-11 πότε ανέλαβε τον Ολυμπιακό έχει δείξει ένα ξεκάθαρο πρόσωπο ή προσωπείο όπως θέλει ας το πάρει ο καθένας για να κάνουμε λίγο οικονομία στο διάλογο που ανταλλάσσουμε. Εκτιμώ ότι ή θα πάει σε ανανέωση ή εν πάση περιπτώσει θα δώσει μια λευκή επιταγή έτσι ώστε να δείξει ότι στηρίζει αυτό το οποίο θέλει να παίξει. Παρόλα αυτά, επειδή έχω φίλους Ολυμπιακούς, γιατί εδώ στο Ηράκλειο μπορεί όλοι να νομίζουν ότι υπάρχει μόνο όφη. Ναι, βαθιά στις καρδιές μας υπάρχει μόνο όφη. Από εκεί και πέρα πολλοί έχουμε κάνει τις επιλογές μας. Και μαζί με τον Όφη στηρίζουμε, μας αρέσει, προτιμούμε, όπως θέλετε παιδιά πάρτε το, και κάποιες άλλες ομάδες. Εμένα η ομάδα μου είναι ο ΠΑΟΚ, το είπα, το ξεκαθάρισε. Από εκεί και πέρα όμως έχω πολλούς φίλους που είναι Ολυμπιακοί και αυτό που είπανε και τα δύο προηγούμενα παιδιά που μιλήσανε, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο πλέον χρόνια είναι το ίδιο μονότονο, το ίδιο εντός εισαγωγικών κουραστικό, το ίδιο προβλέψιμο εκτός εισαγωγικών και ειλικρινά δεν ξέρω εάν αυτό είναι το ποδόσφαιρο το οποίο αντιπροσωπεύει τα 48 πρωταθλήματα τα οποία έχει η πλέον πολυπρωταθλητική ομάδα στη χώρα. Εντάξει, το θέαμα δεν είναι ελκυστικό. Κακά τα ψέματα, μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας.
0: Και δεν βοηθάει και το αποτέλεσμα, ξέρεις, για να το παρακάμψεις λίγο το θέμα του πώς παίζει η ομάδα αγωνιστικά, πώς αποδίδει, αν είναι ελκυστικό ή όχι.
3: Δεν ξέρω, παρόλα αυτά να πω στον Κληρούχα τον Νέαρχο, γιατί είμαστε μαζί εκεί στο μισό αιώνα.
0: Το λατρεύεις, ε?
3: Ρε φίλε, είναι ο πιο αθόρυβος αλλά και ο πιο, πώς να το πω, ιντριγκαδόρος ηχολήπτης που υπάρχει. Δηλαδή, τα κάνει όλα χωρίς να κάνει τίποτα, ας πούμε, στα αυτιά μας.
0: Σωστός, και μόνο επειδή έχουμε κόσμο,
3: Φιλιά, λοιπόν, φιλιά, σας αγαπώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα μικρό break. Πάμε break και θα σας πω τα αποτελέσματα τώρα και στα εξωστήβω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.

0: Λοιπόν, καταρχάς ολοκληρώθηκε και το δεύτερο προκριματικό γκρουπ του ακοντισμού. Η Τζένκο, έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό, προκρίνεται ως έκτη. Ως έκτη η Τζένκο. Από εκεί και πέρα, καταρχάς ο Καραλής, εντάξει, προφανώς άνετα στον τελικό του επικοντό, μόλις μια προσπάθεια χρειάστηκε, στα 5.60. Ο τελικός είναι Κυριακή, 9.30, έτσι, 9.30. Ο τελικός και για την Ντραγκομίροβα στο έπταθλο, μετά τα δύο πρώτα αγωνίσματα, έχει συγκεντρώσει, χαμηλά έχει μείνει, έχει 903 βαθμούς. Από ό,τι βλέπω δεν κατάφερε να περάσει τα 1.77, ήταν και η τρίτη προσπάθειά της αποτυχημένη, στα 1.77. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Να πω λίγο κάτι. Mm-hmm. Και εγώ σαν Ολυμπιακός που είμαι, άκουσα τον προηγούμενο φίλο, τον Παουτζή από το Ηράκλειο.
0: Ένα όνομα φίλε.
1: Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Δημήτρης Μεταξύ. Λοιπόν.
0: Τι λέει ο δρόμος.
1: Να σου πω.
0: Αθηνά καταρχάς.
1: Αθήνα. Περίμενα, γιατί δουλεύω αυτή τη στιγμή. Mm. Περίμενα λιγότερη κίνηση. Άλλες εποχές, άλλες χρονιές, τέτοια εποχή.
0: Έχει κόσμο.
1: Έχει κόσμο. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Τα αυτοκίνητα που βλέπω στον δρόμο μου κάνουν εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Για να μην σου τρώω και τον χρόνο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε και ο προηγούμενος, ή ο προ-προηγούμενος μάλλον, ότι θα έπρεπε, γιατί το δίσεξ αμαρτίνου κάδρο σοφού. Έκανε το λάθος μία φορά, έκανε το λάθος αμαρινάκης εννοώ. Έκανε το λάθος μία φορά και ανανέωσε στο Μάρτινς, αν θυμάσαι, το που τέλειωνε η σεζόν του στο τρίτο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και το ξανακάνεις τώρα, ενώ έχει κλείσει ένας κύκλος, το ξανακάνεις τώρα με τον τέτοιο. Αν είχε σκοπό, ας πούμε, να τον διώξεις, το ξανακάνεις τώρα. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα και παίρνει συνέχεια, ας πούμε, λάθος χρονικές αποφάσεις. Μετά, το σχεδιαστικό team του Ολυμπιακού, το team το προπονητικό εννοώ, mm-hmm. αυτό που έχει εν πάση περιπτώσει την ευθύνη για τις μεταγραφές. Τι είναι αυτά, δεν κλείσατε έναν παίχτη 2 μήνες. Ένα παίχτη δεν έκλεισες, έφερε 13 παίχτες, δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Μπορεί να είναι καλή, δεν ξέρω. Μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι καλή, αλλά εγώ εκπλήσωμαι. Γιατί είναι τρίτη χρονιά συνεχόμενη που έχεις αποτυχία στις μεταγραφές. Είναι τρίτη χρονιά που έχεις αποτυχία στις μεταγραφές, αν θυμάσαι. Ασχέτως αν πέρυσι σου βγήκε ο Ιμπόρα στο δεύτερο, πρόπερση μάλλον, στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι, εγώ διαφωνώ μόνο στο κομμάτι με το αν τους ξέρει η μάνα τους ή όχι, υπό την έννοια ότι εντάξει, έχουμε συζητήσει πόσες φορές ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν μεγάλα, βαρβάτα ονόματα, γνωστά κτλ. Και επειδή κάποιες περιπτώσεις είναι και ακριβές έτσι. Και είναι ακριβές και φέτος και φετινές.
1: Ναι, αλλά αν θυμάσαι, είχε βάλει στόχους, είχε βάλει στόχο μάλλον, να πάρει από το πάνω ράφι. Εγώ δεν ξέρω κανένα παίχτη που παρακολουθεί το διεθνές ποδόσφαιρο να είναι από το πάνω ράφι από αυτούς που ήρθανε. Θα μου πεις έχουν αλλάξει εποχές, δεν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, δεν έρχονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όπως ήταν ο Ριβάλτο, όπως ήταν ο Τζοβάνι, όπως ήταν ξέρω εγώ. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό όμως, δεν είδα και κανέναν γνωστό. Τώρα όπως λέει πάει να πάρει το, πώς λέγεται ένας, ο Πουρέτα, δεν ξέρω.
0: Πουέρτα, ναι.
1: Ένας,
0: αυτός π.χ. φίλε Δημήτρη, είναι όχι πανοράφι, είναι πιο πάνω από το πανοράφι.
1: Μπράβο.
0: Ήταν βασικούρα στην Κολομβία.
1: Μπράβο, ήταν βασικούρα στην Κολομβία, φέρτον.
0: Τον ήξερες όμως πριν από 2 μήνες, 3 μήνες. Δεν λέω μόνο για σένα, γενικά.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Άρα δεν έχει τόσο σημασία το μεγάλο όνομα.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά δεν μπορεί να έχεις κάνει με 30 μεταγραφές τα 3 χρόνια και να μην σου έχει βγει ούτε μία. Για πες μου μία μεταγραφή που δεν το βγήκε του Ολυμπιακού. Πες μου μία μεταγραφή εσύ, που είσαι ουδέτερος και δεν έχεις οπαδικά γυαλιά. Πες μου μία μεταγραφή που βγήκε στον Ολυμπιακό.
0: Πυρόλα.
1: Μου πιάσες ένα στους 30 τώρα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα ότι έχεις κάνει 30 μεταγραφές και δεν σου βγήκε καμία. Αυτό δείχνει μια αποτυχία. Και βλέπω εγώ τους αντιπάλους σου, δηλαδή τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που πήραν ή αν πέφτουν καλύτερα, ξέρω εγώ. Πήρανε όμως. Πήρανε. 10 παίχτες. Εδώ ο Παναθηναϊκός πήρε και παίχτες οι οποίοι συζητηθήκανε και στο μεταγραφικό παζάρι. Δηλαδή ο Αντίνο, ο Ντέζες που γύρισε τώρα, ξέρω εγώ, δηλαδή κάλυψε κάποιες θέσεις, δεν παιδί μου, ας πούμε. Ασχέτως αν δεν έχει μονταριστεί ακόμα η ομάδα του, μπορεί να μονταριστεί στην πορεία και το πιθανότερο είναι αυτό. Εσύ όμως επιμένεις και δεν έχεις αριστερό μπακ. Δηλαδή βάζεις τον Μπρούνιο και παίζει αριστερό μπακ. Βάζεις το Ροντινέι και παίζει ακόμα δεξί μπακ. Τα χρόνια δεν είναι ίδια, δεν είναι όπως ήταν πριν τρία χρόνια που ήταν αέρινος. Δεν είναι ίδια, ρε φίλε, τα χρόνια. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουν. Και σε αυτά που λένε και οι προηγούμενοι φίλοι, συμφωνώ ότι είτε βαστίξεις το Μεντιλίμπαρ είτε δεν το βαστίξεις. Αν και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά και κι άλλος ένας φίλος, ο Μαρινάκης δεν κάνει ραντεβού για να ανακοινώσει απόλυση. Είναι δύσκολο να το
0: καταλάβει. Καλά, εκτίμηση έκανα.
1: Εκτίμηση κάνω κι εγώ. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή ότι δεν κάνεις ραντεβού για να του πεις ότι απολύεσαι. Δεν χρειάζεται. Θα του το έλεγες κατηδίαν και off the record. Χωρίς να ξέρει και κανένα τίποτα.
0: Ωραία, φίλε Δημήτρη, επειδή περιμένει κόσμος.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλούς δρόμους. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα ακόμα μέχρι το δελτίο. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ πάω και με φίλε μου. Παίρνω κανονικά στο Χριστόβουλο και στο ΕΜΠΕ, φαίνεται έχουν διακοπές τώρα, οπότε...
0: Ναι, ξεκουράζονται.
2: Ίσως αντικαταστάτης, ναι. βλέπω ένα τεζαβού πάλι.
0: Όνομα, όνομα.
2: Βλέπω ότι όλοι... Ορίστε.
0: Όνομα.
2: Γιώργος, Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Από ό,τι βλέπω όλοι οι μεγάλοι προπονητές έχουν την ίδια κατάληξη. Και εμείς με τον Λουτσέσκου λυσάξα να τον φάνε, τον φάγανε. Τώρα με το Μεντιλίμπαρ βλέπω μία έτσι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι θέμα το ότι πρέπει να είμαστε δέσμοι των προπονητών για πάντα.
0: Ναι.
2: Αλλά με εντυπωσιάζει ο τρόπος που αποδομούμε τους προπονητές με συνοπτικές διαδικασίες. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το ρόλο της ιστορίας του Ολυμπιακού. Ένας απίστευτος προπονητής ο οποίος εκείνο το Μακάμπι που με 0-4 πόσο ήταν το έκανε, δηλαδή εκείνο το πράγμα δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Και βλέπω τώρα μία έτσι ξανά έτσι ένα...
0: Μια αποδόμηση.
2: Βλέπω και κάποιους, ναι, μπράβο, βλέπω όμως κάποιους Ολυμπιακούς που το χαίρουμε που δυστυχώς με εμάς δεν υπήρχε, που είναι λίγο πιο ψύχρεμοι, δηλαδή...
0: Ναι. Κοίτα, γενικά Γιώργο, υπάρχει πολλοί κόσμος, υπάρχει πολλοί κόσμος και στα τηλέφωνα και στα μηνύματα που είναι υπέρ με τη Λιμπάρ. Πάντως και εμένα με τρελαίνει η αποδόμηση όχι του Μεντιλίμπαρ μόνο και του Λουτσέσκου που λες εσύ και του Αλμέιδα παλιότερα.
2: Καλά, αλλά... ναι, εδώ υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν ότι αποκλείστηκε χθες ο ΠΑΟΚ λόγω του Λουτσέσκου. Ναι.
0: Κάνε την κριτική, δεν λέω. Κάνε την κριτική.
2: Με τη λογική, πρόσεξε, με τη λογική ότι εξαιτίας του Λουτσέσκου παίξαμε προκριματικά Europa League, όχι Champions League και εξαιτίας του Λουτσέσκου. Δηλαδή με την ίδια λογική αυτή που το λένε όλοι, αυτό το μίσος τους, η ψύχωσή τους. Είναι απείρως μεγαλύτερη από τη δικιά μας ψύχωση που τον υποστηρίζαμε. Μπορείς να το διανοηθείς αυτό που λέω.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για απίθμενο μίσος. Μιλάμε για τρέλα. Τρέλα, ψύχωση, τεράστια. Δηλαδή, μέχρι και τώρα είναι υπεύθυνος ο Λουτσέσκου. Με την ίδια λογική, ρε παιδιά. Άρα ο Λουτσέσκου έφυγε όταν το 19 πήρε το πρωτάθλημα και έφυγε κακή κακός πάλι και ο Φερέιρα αποκλείστηκε από τον Άγιαξ στο Champions League. Και ο Λουτσέσκου έφυγε. Και εκεί ο Λουτσέσκου δεν έφυγε. Δηλαδή γι' αυτό σου μιλάω ότι υπάρχει μία ομάδα οπαδών φιλάθλων οι οποίοι, πώς θα σε πω ρε παιδί μου, φτιάχνονται από την εσωστρέφεια και την καταστροφή. Ιδονίζονται, ανάβουν τα κύτταρά τους, θέλουν καταστροφολογία.
0: Και αρκετές φορές δεν πατάνε και γήπεδο,
2: Ορίστε.
0: Και αρκετές φορές δεν πατάνε και γήπεδο οι ίδιοι. Εντάξει,
2: ναι,
0: πέρα από οικονομικούς λόγους, αυτό δεν τους βάζουν.
2: Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Ξέρω, το έχω... Η ήττα είναι σαν ένα μεγάλο πιάτο με πολύ φαγητό μέσα. Δεν τελειώνει ποτέ. Η νίκη είναι ένα γλυκάκι. Το τρως, λες ευχαριστώ πολύ, εντάξει, συγχαρητήρια. Μετά δεν έχει μετά.
0: Μα δες και τα σχόλια σε παιχνίδια όλων των ομάδων. Αν νικήσει η κάθε ομάδα. Έχει, ξέρω εγώ, 30-40 σχόλια. Αν χάσει, έχει 600.
2: Άμπρα.
0: Τέλος πάντων, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στους φίλους τους Ολυμπιακούς, γι' αυτό προτείνω λίγο ψυχραιμία, μην κάνετε το ίδιο λάθος που κάναμε κι εμείς.
0: Ωραία.
2: Και αν είναι να αποχωριστείτε με το Μεντιλίμπαρ, να αποχωριστείτε με έναν ωραίο τρόπο, να κάνετε μια ωραία συνάντευξη τύπου, να το πείτε ένα τεράστιο ευχαριστώ και να πάτε παρακάτω.
0: Κάτσε, Γιώργο, σου έχω εδώ πέρα κόστα μια όλη δίπλα.
3: Έλα, χρόνια πολλά, ρε Γιώργα, ρε.
2: Γεια σου, ρε Κωστή.
3: Λόγω της ημέρας.
2: Τι γίνεται, ρε.
3: Τι έγινε.
2: Όλα καλά. Και όλα καλά, μια χαρά. Καλά, δεν τα λέω. Έτσι δεν είναι.
3: Μια χαρά, πάντα τα λέμε μια χαρά.
0: Κάτσε, επειδή έχει δελτίο, μην του πιάσει κουβέντα τώρα. Πρέπει να πει δελτίο.
3: Πρέπει να πω το δελτίο τώρα, γι' αυτό μου πήγα.
0: Γι' αυτό ήρθε.
2: Θα τα πούμε άντε να πει και το δελτίο άνθρωπο. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Χαίρετε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα σου πω, φίλε, για τον Όφη και που λες για το Γερεμέγεφ αυτό. Απλώς εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι επειδή γίνεται το ραντεβού. Ναι, επειδή λέει ο φίλος του και με Βαλβέρδη έχει κάνει ραντεβού και γυρίνει συνεντεύξη τύπου μετά και τελικά δεν. Και τελικά έφυγε. Ανακοινώθηκε η λύση συνεργασία. Εμείς δεν είπαμε ότι. Θα μείνει. Μια εκτίμηση κάναμε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα βγει με την Λίμπαρ. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω και τον Κώστα δίπλα μου. Πάμε δελτίο και επιστρέφω.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
6: Χαλαρώνεις την παραλία.
7: Στο μπαλκόνι.
6: Στο αεροπλάνο.
7: Τι λείπει.
6: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
7: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
6: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
7: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Κοτόπουλο με εντόστια το κιλό 2,99. Σολομός φιλέτο 3 επί 125 γραμμάρια με Lidl Plus 6,95. Και παγωτό χωνάκι καραμέλα 6 επί 120 ml 30% φθηνότερα 3,25. Lidl. More to value.
10: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
11: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολύ.

0: χρειάζεσαι άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
2: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Εδώ είμαστε Big Wings FM 94,6. Νέαρχος Χειραζόπουλος, ρυθμίσου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου, οργάνωση παραγωγής. Μαλούς Μισουράκης στο μικρόφωνο 2-10-95-79-283. 4 και 5 οι γραμμούλες. Να πω το μήνυμα που θέλει. Από χθες μου το λέει, μου το στέλνει, δεν το έχω πει. Λοιπόν, απλά να πω να πάρει όφη το Γερεμέγεφ, μου λέει ο φίλος. Να το πω έτσι για καλή τύχη, μπας και το πάρει. Σωστός όμως ο νέαρχος. Καλά, δεν θα παίζει έτσι κι αλλιώς, αφού είχε αγωνιστεί τα προκριματικά, αλλά έχει και κόκκινο από χθες. Δεν θα παίζει όμως έτσι κι αλλιώς. Αφού είχε αγωνιστεί, λοιπόν. Έχουμε γραμμούλες, έτσι.
1: Ναι, δύο.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Άγγελος.
0: Γεια σου, Άγγελε.
2: Ολυμπιακός. Αγανακτισμένος.
0: Είσαι αγανακτισμένος,
2: Αγανακτισμένος, φουλ.
0: Πού είσαι, σε καμιά πλατεία, και εσύ?
2: Εγώ τώρα γίνω από διακοπές.
0: Πού πήγες?
2: Θα πάει η Λευκάδα.
0: Δεν έχω πάει ποτέ Ιόνιο.
2: Είναι φοβερά, αλλά πανάκριβα, φιλέ. Πανάκριβα.
0: Πώς και έτσι, αφού φεμιζόμαστε για τις φτηνές τιμές μας. Εδώ σχολείο.
2: Καλά, εντάξει.
0: Okay.
2: Εντάξει. Για τους τουρίστες, όχι για μας.
0: Ναι.
2: Πανάκριβα, τώρα μας σου κάτσω και σου πω τώρα. Τέλος πάντων, λένε διακοπές και διακοπές δεν υπολογίζω. Και εγώ θέλω να πάω 5 μέρες, θα περάσω καλά.
0: Ναι. Αλλά γύρισες αγανακτισμένος. Για πες μου
2: τώρα είμαι στον δρόμο. Θα σου πω τώρα γιατί είμαι αγανακτισμένος. Τα έλεγα και με τον Νίκο χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
2: Ολυμπιακός διαρκείας, χρόνια. Δεν φαίνομαι με άτομα και πρόσωπα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ρε φίλε, όταν αφήνεις ένα προπονητή που σου έχει φέρει ευρωπαϊκό, το μοναδικό ευρωπαϊκό στην Ελλάδα, το δεύτερο μάλλον, γιατί φέρανε και μικρή, σου έχει πάρει double. Σου έχει παίξει τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο. Καλή μπάλα. Τον αφήνεις γυμνό, όπως είχαν και με άλλους προπονητές και φύγανε. Και αυτό προφανώς γίνεται γιατί παίρνει το χειροκρότημα, παίρνει την αγάπη του κόσμου. Έχει αναγνωριστεί ο Μετιλιμπάν. Μέσα στο γήπεδο, όποιος πάει, όποτε πάει, μόλις λένε του θείου Μέτη το όνομα, γίνεται ένας κακός χαμός. Γιατί ο κόσμος αναγνωρίζει. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, καλός κακός.
0: Και νομίζω και τώρα με την ΑΕΜΕΧΕΝ.
2: Χαμός, εννοείται. Στο γήπεδο ήμουνα. Γιατί ο κόσμος βλέπει. Βλέπει ότι δεν το ξέρεις τίποτα. Έχεις πάρει 100 εκατομμύρια πλάς με μεταγραφές διαρκείας τηλεοπτικά και τι έχεις κάνει, δανεικούς. Με δανεικούς, πάλι. Πάρ' του 3 παίκτες, 30-40 εκατομμύρια, έτσι δεν είπε ο πρόεδρος. Έχω πάρει 30 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Ναι.
2: Το είπε, δεν το είπε. Τον έχεις αφήσει γυμνό, εκτεθειμένο. Πώς δεν τον έχεις αφήσει. Δηλαδή πώς μπορείς να του ζητάς αυτόν τον άνθρωπο τα ρέστα. Δεν γίνεται να του ζητάς τα ρέστα αυτόν τον άνθρωπο. Και επειδή δεν είμαστε και μέσα κιόλας, για να ξέρουμε για τις μεταγραφές, σε ποιες έχει πει ναι, σε ποιες έχει πει όχι, τώρα δηλαδή τι θα φέρει καινούργιο προπονητή, ανάλογα τι θα φέρει, θα αναγκαστεί να ρίξει 25 εκατομμύρια, γιατί δεν τα ρίχνεις τώρα με αυτόν. Να το δεις. Σαν Ολυμπιακοί, καλός καλός είμαστε χορτασμένοι. Ναι, θέλουμε κι άλλα, θέλουμε κι άλλα. Όλοι θέλουνε. Δεν διαφωνώ. Όλοι θέλουνε.
0: Απλώς, Άγγελε, αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι... αν είναι να μείνει ο Μετιλίμπαρ, αν υπάρχει αυτή η απόφαση, να μείνει, όχι απλά για να μείνει, δηλαδή το τέλος να είναι προδιαγεγραμμένο και μετά από το πρώτο στραβό αποτέλεσμα να αποχωρήσει. Το λέω διότι θα έρθει κάποιος άλλος και οι μεταγραφές θα έχουν γίνει. Επειδή πιστεύω θα γίνουν μεταγραφές και ο Ολυμπιακός έτσι και στο φινάλε χτυπάει και μπορούν να δοθούν και όλα αυτά τα εκατομμύρια που πήγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο τέλος.
2: Ναι.
0: Αν κάνει με άλλο προπονητή.
2: Δεν θέλω να. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Είμαστε στην Ελλάδα. Δεν είναι δύσκολο να έρθουν. Ναι, όμως όταν σου ζητάει, έχεις υποτίθεται ένα πρόγραμμα. Αυτοί που είναι από πίσω που τρέχουν τον προγραμματισμό, γιατί δεν την πληρώνουν ποτέ. Ο Μέντι φταίει μόνο. Και αυτός έχει τα δικά του. Αλλά σε κάποιον, εσύ όταν πας στη δουλειά σου εκεί και σου δίνουν π.χ. ένα μικρόφωνο, τα ακουστικά, άμα είναι τέμου, θα έχεις πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου. Θα σου ζητήσουν τα ρέστα. Δηλαδή, θα σου πει ο οποιοδήποτε εκεί, αν δεν με νοιάζει, είναι δικό σου πρόβλημα. Πώς είναι δικό μου πρόβλημα? Μου δίνεις αυτά τα εργαλεία. Θα εργαστώ με αυτά. Πώς έχεις απαιτήσεις? Δεν γίνεται. Και να ξέρεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο. Δηλαδή, όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι με το Μέντι. Δεν είναι με το Μαρινάκι. Τον Κόκαλη τον κράταμε κάποτε. Όταν άρχισε να κάνει ό,τι να κάνει. Δεν είναι ότι είμαστε χάριστοι. Και δεν είναι χαμηλή κάποιος να πει είναι χαριστία. Είναι αναγνωρισιμότητα.
0: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τώρα από τα μηνύματα και σήμερα και χθες. Δεν θα πω τώρα για Βαγγέλη Μαρινάκη. Για το Μεντιλίμπαρ, πάντως ο κόσμος είναι μαζί του.
2: Έτσι είναι. Ναι, γιατί βλέπει τι γίνεται. Δεν είναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι υπέρ της παραμονής όταν λέω είναι μαζί του.
2: Εννοείται. Δώσω τα εργαλεία να εργαστεί, να τα πάει χάλια και τότε θα σου πω ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάνει κάτι που δεν έχει κάνει καμία ελληνική ομάδα. Καμία ελληνική ομάδα. Δεν συγκρίνεται με καμία πρόκριση, με κανένα οτιδήποτε, γιατί έχουν βγει δημοσιογράφοι και έχουν πει ότι ναι, είναι, εντάξει πήρατε το κόφερες, αλλά το ότι έχω πάει εγώ τελικό είναι κάτι μεγάλο. Δεν είναι, οι τίτλοι μένουνε. Οι τίτλοι μένουν πάντα. Τώρα το χάπι για να μας περνάει ο πόνος δεν είναι. Λοιπόν, δώσε τα εργαλεία, να κάνει ό,τι να κάνει, να δούμε πώς θα πάει και αν τα πάει χάλια, σε ευχαριστούμε Θείο Μέντη, άγαλμα απ' έξω.
0: Α, τρόπες για άγαλμα και έχω ένα σχετικό μήνυμα από τον Γιώργο Μετιλίνη. Πάω να φτιάξουν άγαλμα για το Μετιλίνη Μπαρέξ στο γήπεδο.
2: Όχι, να σου πω, ξέρεις και το άγαλμα το λες τώρα, δεν είναι...
0: Θέλω να πω ότι αναγνωρίζεται και από αντιπάλους.
2: Ναι, μα εννοείται. Έφερε κάτι που δεν πρόκειται, δεν ξέρω αν θα πρόκειται να ξανάρθει.
0: Ναι.
2: Θα ξανάρθει ένα κόφερες εδώ, μια ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω. Μακάρι, να έρθει. Εύκολο, όχι. Και πώς το έκανε ο Ολυμπιακός, το έκανε δηλαδή με καθεστώς περίεργο. Από ομάδες Ευρώπα, από αγγλική ομάδα μέσα έξω. Μέσα έξω αγγλική ομάδα.
0: Ήταν δύσκολο, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, φίλε Άγγελε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα καταρχήν. Εγώ πες ότι είμαι ένας μάνατζερ και εσύ είσαι ο πρόεδρος μιας ομάδας. Έτσι. Ωραία.
0: Εγώ είμαι ο Μανώλης ο πρόεδρος, εσύ ο μάνατζερ,
1: ναι.
0: Όνομα.
1: Και εγώ είμαι ο Άρης.
0: Ο Άρης.
1: Έτσι, λοιπόν, και σου λέω, έχω ένα προπονητή, έχει πάρει δύο UEFA μέσα σε 5 χρόνια και ένα κόμπερις. Σε ενδιαφέρει.
0: Αμέ.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Είδα δύο φορές το UEFA με τη Σεβίλη. Και πήρε και ένα κόμπερις. Ποιος έχει κάνει άλλο σε αυτά, ποιο άλλο προπονητή έχουμε που τα κάνει στα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, θα σου πει κάποιος τώρα το ερώτημα.
1: Που πήγανε δύο χρόνια, πες μου ένα παίχτη που του δώσανε και ήταν αντάξιος σε αυτά που ζήταγε. Πέσε συνέχεια με την ίδια ομάδα, αυτή που βρήκε τους πρώτους. Βάζει παίκτες, έχει δώσει τόσα εκατομμύρια γιατί κάνει δεν ξέρω ποιους μάνατζερ και ποιους σκάουντερ έχει και τι να κοιτάξει με τους σκάουντερ τι γίνεται εκεί πέρα να πούμε ξέρω εγώ και τι παίκτες του έχουν φέρει που όλοι αποτύχανε. Θα βάζει με τον προπονητή. Εγώ σε λέω το άλλο. Πες ότι εκεί πέρα τα δύο διαγώνια σου το βάζει ο Ολυμπιακός και πέρναγε. Τότε είναι καλός ο Μετιλίμπαρ. Ρε παιδιά, καταρχήν δεν έχουμε δει όλη την ομάδα από την αρχή ότι αργούν να κάνουν τις μεταγραφές. Για μένα από το Ιούνιο έπρεπε να υπήρχαν όλοι οι παίκτες αυτοί που θέλουν να πάει. Να σκάσει λίγο παραπάνω, 1-2 εκατομμύρια να σκάσει. Να τελειώνει. Έτσι προκριματικά. Δεν είναι ότι πας στους ομίλους καθένα. Έτσι προκριματικά. Εκτός αν θέλεις και δεν σε νοιάζει και λες εντάξει δεν θέλω να μπω 18, 15, 12. Θέλω να μπω, να πάω να πάρω το UEFA όπως έχει ξαναπάρει ο Μετιλίμπα και έχει τη γνώση να το κάνει. Ποιον άλλο προπονητή εγώ μπορώ να φέρω τώρα που έχει τη γνώση να το κάνει, που το έχει πάρει όμως. Μπορώ να πάρω άλλο να. Αυτό θέλω να πω. Καλησπέρα.
0: Γεια σου φιλάρε. Λοιπόν, ναι, θα πάμε σε break. Απλώς έχει ανεβάσει ένα κείμενο Κώστας Νικολακόπουλος από την... Βασικά πάμε σε break. Θα σας το μεταφέρω μετά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, έγινε προπόνηση του Ολυμπιακού και ο Κώστας Νικολακόπουλος μας μεταφέρει την ατάκα που είπε ο ο Μεντιλίμπαρ στους παίκτες. Γενικά συνηθίζει να τους μιλάει, αλλά όχι πολύ, όπως σημειώνει και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Τους είπε λοιπόν, έτσι λιτά, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα, σημειώνει ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι όλο τον ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στη συνάντηση που θα υπάρχει του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή. Και μάλιστα υπογραμμίζει ο Κώστας ότι όποιος κάνει εκτίμηση κινδυνεύει να εκτεθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα υποθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οπότε δεν κάνουμε εκτιμήσεις και περιμένουμε το ρεπορτάζ, το καυτό. Χαίρετε.
5: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια,
5: εγώ δεν είμαι πρόεδρος, δεν είμαι μάνατζερ.
0: Τίποτα, απλώς, κοινός συνειδητός.
5: Ναι, είμαι ένας 70χρονος φίλαθλος του Ολυμπιακού που τον βλέπει 60 χρόνια.
0: Το όνομά σας?
5: Γιάννης.
0: Καλησπέρα, χαίρετε.
5: Λοιπόν, φίλε μου, έχω ακούσει τόσα πολλά σχετικά με το Μεντιλίμπαρ, μένει, φεύγει, μένει, φεύγει. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου. Εγώ είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ υπό προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να λέει πρώτα θα φύγει ένας παίχτης και μετά θα έρθει άλλος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πρώτα θα φύγει και μετά θα έρθει. Δεν έρχονται έτσι. Όταν του προτείνουν κάποιο παίχτη, λέει πρώτα θα φύγει, μετά θα έρθει άλλος. Πρέπει λοιπόν να βάλει νερό στο κρασί του με τη Λίμπαρ. Όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να αξιοποιήσει στις στημένες φάσεις, ειδικά στα κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού, τους αμυντικούς του παίχτες, το πώς θα βάλουν κάποιο γκολ. Πρέπει να σταματήσει να είναι τόσο μονόχνοτος, τόσο πεισματάρης σε αυτό που πρεσβεύει. Έχασε το τελευταίο παιχνίδι, τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Αϊμέγγεν, ο Μεντιλίμπαρ. Πώς το έχασε? Όλοι βλέπαμε ότι η Αϊμέγγεν επιτίθεται από την αριστερή της πλευρά. Είχαμε εκεί λοιπόν εμείς τον Ρόντι, το να σταθεί σε αυτό το παιχνίδι Ρέτσο, και τι έκανε ο παππούς? Κοίτα ρε φίλε, στον πάγκο σου έχεις τον Ισμαήλωβιτς. Βάλ τον σαν τρίτο στόπερ δεξί να βοηθήσει τον Ροντινέι. Δεν θα είχαμε χάσει, δεν θα είχαμε αποκλειστεί. Διαφωνείς με αυτά που σου λέω?
0: Συμφωνώ. Ναι, φαινόταν ότι είχε πιει λίγο θάλασσα ο Ροντινέι. Πάρα πολύ κακό μάτς, αλλά φαινόταν ότι χρειάζονταν. Φαινόταν ότι χρειάζεται και βοήθεια.
5: Να,
0: και τακτικά.
5: Δεν την έδωσε. Έχεις έναν πολύ αξιόπιστο παίχτη. Αλλά δεν μπορείς να παίξεις με τρεις στόπερ. Γιατί? Μήπως πρέπει λιγάκι να στρίβεις? Μήπως πρέπει να μάθεις σε αυτό το σεντερφόρ που λέγεται LKB, ότι όταν περιμένεις να γίνεις σέντρα πρέπει να βγεις μπροστά από το αντίστοιχο σέντερ μπακ να πάρεις την κεφαλιά και όχι να κρύβεσαι πίσω.
0: Απλώς εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, κύριε Γιάννη, ότι ξέρετε, λέμε να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει έναν τρόπο παιχνιδιού πάνω στον οποίο έχει χτίσει όλη την καριέρα.
5: Υπό προϋποθέσεις. Γιατί με το ευρωπαϊκό τρόπαιο που μας έφερε, μπορούμε να κάτσουμε να περιμένουμε και χωρίς πρωτάθλημα και 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια. Δεν πρόκειται να το κάνει άλλη ελληνική ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, από ό,τι καταλαβαίνω. Ενώ ο κόσμος του.
5: Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το κάνει γιατί έχει το μέταλλο. Έχει τη φανέλα, είναι πολύ βαριά η φανέλα. Αρκεί να βελτιωθούν πράγματα και από τις δύο πλευρές, και από τη διοίκηση και από το Μεντιλίμπαρ. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη συνάντηση που πρόκειται να γίνει αυτά θα κουβεντιαστούν και ανάλογα την απάντηση του Μεντιλίμπαρ θα πάρει την αντίστοιχη απάντηση από τον Μαρινάκη.
0: Ωραία.
5: Αυτά.
0: Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ,
5: ευχαριστώ
0: πολύ.
5: Πάρα πολύ.
0: Εγώ. Καλή συνέχεια. Πάμε. Επόμενος. Χαίρετε. Καλησπέρα.
6: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι.
6: Ναι, γεια σας. Δημήτρης από Σεβόλια και εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου, γεια σου Δημήτρη. Τι μου πες, Βαλιά?
6: Από Σεβόλια.
0: Α, Σεβόλια. Ό,τι θέλω ακούω. Ωραία.
6: Πόσες... και εγώ Ολυμπιακός να πω τον πόνο μου εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση. Εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να μείνει κανονικά ο Μεντιλίμπαρ. Και λόγω αυτών που έχει δείξει ότι μπορεί να καταφέρει, ότι μπορεί να πετύχει βάσει του πλάνου του αγωνιστικού το οποίο έχει, αλλά και με βάση το ότι δεν έχει, θεωρώ ότι δεν έχει στηριχθεί επαρκώς από την διοίκηση, όχι μόνο φέτος, όλα αυτά τα 2,5-3 χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα. Αν κάτσουμε να βάλουμε κάτω τις μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει, θεωρώ ότι δεν είναι για το επίπεδο του Ολυμπιακού και επίσης δεν είναι και για το βάση του αγωνιστικού πλάνου που ακολουθεί ο προπονητής.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
0: Μα ξέρεις ποιο είναι το ερώτημα, φίλε Δημήτρη, ότι λέμε ότι πρέπει να παίξει και λίγο διαφορετικά ο Ολυμπιακός για να έχει μια καλύτερη λειτουργία μέσω επιθετικά απέναντι στις κλειστές άμυνες. Αυτό είτε θα γίνει με διαφορετική νοοτροπία από τον προπονητή, είτε θα γίνει με διαφορετικούς παίκτες. Δεν πρέπει να φέρει και τους διαφορετικούς παίκτες βάσει του πλάνου που είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή να μην περιμένουμε μόνο παίκτες που τρέχουν, μαρκάρουν, πιέζουν ψηλά κτλ., αλλά και που θα γλυκάνουν λίγο το παιχνίδι του.
6: Κοιτάξτε, τη χρονιά που πήρε το Conference League ο Ολυμπιακός, τα εξτρέμ που είχε στην ομάδα, τα βρήκε στην ομάδα και τα αξιοποίησε, δεν ήταν τρεχαλατζίδες, ήταν ο Φορτούνης και ο Ποντένσε, οι οποίοι δεν θεωρούνται και τέρατα φυσικής κατάστασης, αλλά είχαν τη δημιουργία. Αυτοί όμως οι παίκτες ήταν τότε στην ακμή.
0: Ναι, αλλά ήταν και η πρώτη χρονιά.
6: Ναι, τη χρονιά που πήραμε το conference.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το πλάνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αποδίδει και πέρσι απέδωσε στην Ευρώπη. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι πιο εύκολο, όσο παράδοξο και να ακούγεται, να το διαβάσει ο αντίπαλος. Δεν χρειάζεται, θέλω να πω, να παίζει έτσι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, με την πίεση, το τρέξιμο ψηλά, μπορείς να τα απεξέλθεις. Αν είσαι και ποιοτική ομάδα, προφανώς.
6: Συγγνώμη. Πέρυσι όμως, το πρόπερσι να πούμε, που πήρε το double, απέδωσε και στην Ελλάδα. Δηλαδή πήρε εύκολα, ναι. Έκανε εύκολα το double και με μεγάλες νίκες στους άλλους.
0: Ναι, εγώ δεν λέω μόνο το πρώτο μισό χρόνο που πήρε και το conference, και την επόμενη χρονιά εντυπωσιακός ήταν.
6: Βέβαια και εκείνη τη χρονιά που με το double είχε κάποιες δυσκολίες με τις μικρές ομάδες πάλι,
0: ναι.
6: Αλλά ανταποκρίθηκε πολύ καλά στα derby. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι οι μεταγραφές που έχουν γίνει δεν είναι οι πρέπουσες, και επαναλαμβάνω, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια δεν στηρίχθηκε δηλαδή επαρκώς ο προπονητής. Βλέπουμε πολύ συχνά δηλαδή ότι οι μεταγραφές γίνονται

0: από τη Χιρόνα. Υπάρχει η φήμη ότι σχετίζεται με τη μεταγραφή του Άντερσον από την City, από την Forest στη City.
1: Γιατί επειδή ήταν σε επικοινωνία Χιρόνα, τα κλαμπ, λέτε.
0: Ότι η Χιρόνα, ναι, ότι η Χιρόνα ανήκει στο City Group.
1: Ναι. Άρα.
0: Βλέπουμε πολύ συχνά ότι οι μεταγραφές που γίνονται δεν είναι με αγωνιστικά κριτήρια και δίμετα κριτήρια της ομάδας που θέλει να κατεβάσει ο προπονητής, αλλά γίνονται με βάση μανατζερικά κριτήρια, τριγωνικές συναλλαγές, ίσως.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εφόσον θέλουμε αγωνιστικά αυτόν τον παίχτη και υπάρχει επικοινωνία των γκρουπ και για άλλες περιπτώσεις, υπάρχει ένα έδαφος να το συζητήσουμε.
0: Ναι, αυτό πιθανώς διευκόλυνε την κατάσταση.
1: Αυτό,
0: γιατί,
1: αν ισχύει τώρα, έτσι.
0: Αν ισχύει. Γιατί ο Ρόκα, για παράδειγμα, είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει. Το θέμα είναι όμως ότι πόσες άλλες μεταγραφές που ίσως ήθελε ο προπονητής ή δεν προχώρησαν για οικονομικούς λόγους, και τελικά καταλήγουμε να φτάνουμε σε αυτές τις λύσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, θέλαμε αγωνιστικά κάποιο center back, ακούστηκαν στην αρχή ο Μάρμπολ, για παράδειγμα, φέτος που τον πήρε η Φέγενορντ, νομίζω. Και τελικά καταλήξαμε να πάρουμε να έρθει πίσω ο Κάρμο, ο οποίος είχε φύγει. Δεν ήθελε να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Πάει στην Οβιέδο, όπου τρώει μια κατραπακιά, δεν έπαιξε καλά. Τέλος πάντων, έπεσε η κατηγορία η Οβιέδο. Και τελικά ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ο Κάρμο ξανά, ο οποίος δεν είχε κάνει καλή χρονιά την τελευταία χρονιά στον Ολυμπιακό. Είχε χάσει τη θέση του από τον Πύρολα, γυρίζει πίσω. Και άλλα πολλά. Τώρα μπορούμε να μιλάμε για ώρες για το. Ή, τι άλλο, να πούμε για τον τεχνικό διευθυντή που ξαφνικά. Μέσα στο κατά καλό καιρό θυμήθηκαν ότι δεν υπάρχει στέλεχος που θα κάνει διαπραγματεύσεις. Ήρθε ο Καρντόζο, ο Πορτογάλος, για να μας φέρει το ΣΑ από τη Φαμαλικάο. Και τελικά τώρα θυμήθηκαν και ήρθε και ο άλλος, ο Γάλλος, τι είναι, που ήταν στη Μίλαν, τεχνικός διευθυντής πριν μερικές μέρες. Δηλαδή, αρχές Αυγούστου να έχετε τεχνικός διευθυντής στην ομάδα, και απ' την άλλη θα κρίνουμε το Μεντιλίμπαρ και υπάρχει ερωτηματικό να απολυθεί. Ενώ. Υπάρχουν τέτοια σοβαρά προβλήματα στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Τι να πω.
1: Ωραία, φίλε Δημητρή.
0: Αυτό. Αν μπορείτε να πείτε δύο λόγια, τι πιστεύετε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Εντάξει, τα έχουμε πει τόσες μέρες. Λένε το ρεπορτάζ, περιμένουμε. Να σας πω, πριν πάμε σιγά-σιγά σε break, ότι η εθνική μας. Στο Ευρωμπάσκετ κάτω το 16 τερμάτισε στην 5η θέση, επικράτησε της Πολωνίας 102-84 με φανταστικό μπάρλο, 33 πόντι, 4-4 βολές, 7 στα 12 δίποντα, 5 στα 6 τρίποντα, είχε και 4 rebound ο Ανδρέας Μπάρλος, γιος του Νίκου, παίκτης του ΠΑΟΚ, ακούει ο Άγγελος Πανιολέ, τι ρόστερ θα είχε. Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε break και επιστρέφουμε τελευταίο ημέρο της εκπομπής με γραμμουλές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει η Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι, ταρτές, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
9: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
8: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
9: Μοναξιά.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Χαλαρώνεις την παραλία?
15: Στο μπαλκόνι?
14: Στο αεροπλάνο?
15: Τι λείπει?
14: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
15: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
14: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
15: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Το 1977, στις 14 Αυγούστου, είχαμε ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Giant Stadium της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν 77.961 θεατές για να παρακολουθήσουν την New York Cosmos του Πελέ εναντίον της Fort Lauderdale Strikers για τα play-off του Αμερικανικού Πρωταθλήματος. Και βεβαίως κέρδισε η New York Cosmos με 8-3.
18: Χαίρετε.
19: Ολυμπιακός.
18: Mm-hmm.
19: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με το παιδί το...
18: Καταρχάς, φίλε μου, καταρχάς το όνομα και από εκεί και πέρα... Μαριός.
19: Ναι.
18: Ωραία, Μαρία, λίγο ή να μου σταθεροποιηθείς κάπου ή αν είσαι έξω να πας κάπου εσωτερικά, έχουμε πολύ άνεμο στα αυτιά.
19: Ναι.
18: Χαμός γίνεται, λοιπόν. Άνεμος, πολύ.
19: Είναι ώρα εκμής. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα για τον Ολυμπιακό.
18: Ναι.
19: Και εγώ υπέρ με τη μύρη παρήμα. Θεωρώ ότι η διοίκηση πρέπει να του ζητήσει μια συγγνώμη. Γιατί τον κρέμασε και όλο το σύστημα έχει πέσει πάνω του και διάφορα. Ακούγονται από όλους και όλο το μερίδιο ευθύνης το έχει πάρει ένας προπονητής ο οποίος 2 χρόνια έπαιξε μπαλάρα από το πουθενά, δηλαδή ήμασταν διαλυμένοι άμα θυμάσαι όταν ήρθαμε εν τη Λίμπα, είχαμε αλλάξει 2-3 προπονητές.
18: Είχαν αλλάξει, ναι, ήταν ο τρίτος.
19: Ωραία. Το θέμα είναι το εξής. Βγήκε ας πούμε ένας κύριος ο οποίος είπε ότι είναι 70 χρονών και λέγεται με τη Λίμπα παππού.
18: Κύριος Γιάννης.
19: Και μας έλεγε για τρίτο στόπ.
18: Χαρτολογώντας το παππού, έτσι.
19: Όχι. Θέλω να πω απλά για να καταλάβετε ποιον εννοώ.
18: Ναι.
19: Δεν το είπα. Λοιπόν. Και έλεγε για τρίτο στόπ. Δεν χρειαζόταν τρίτο στόπ εκεί. Ο Ολυμπιακός το θέμα το μεγάλο το είχε στα αμυντικά χαφ. Και στον εξτρέμ που δεν γυρνούσε να βοηθήσει το Ροντινέι. Εκεί ήταν το θέμα του Ολυμπιακού. Παρόλο που ο Ρέτσος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, όσο και ο τερματοφύλακας έκανε πάρα πολλά λάθη. Και όποιος έχει παίξει μπάλα μπορεί να καταλάβει όταν βλέπει έναν τερματοφύλακα ασταθή πώς η άμυνα λειτουργεί. Πόσο αγχωτικά παίζει, πόσο εύκολα κρατάει τη θέση της, πόσο εύκολα καλύπτει, πόσο εύκολα κάνει παιχνίδι. Όλα αυτά. Ο Μεντιλίμπαρ του πρώτου χρόνου και του δεύτερου σεζόν, πρώτης και δεύτερης, με τον τελευταίο ένα χρόνο έχει τεράστια διαφορά, γιατί δεν είχε αυτόν τον Ισπανό στο κέντρο που ηρεμούσε το παιχνίδι, το μοίραζε ωραία, ζητάει ένα οχτάρι εδώ και καιρό, δεν του το φέρνει. Ζητάει έναν παίχτη με χαρακτηριστικά κοστούλα, δεν του το φέρνει. Αριστερό μπακ δεν έχουμε. Θεματοφύλακα βασικό δεν έχουμε. Φέραμε, αλλά ήταν, τον φέραμε από διακοπές. Εξτρέμ δεν έχει. Και όλοι ζητάμε από το Μεντιλίμπαρ να κάνει αυτά που έκανε την πρώτη του χρονιά για τη δεύτερη. Αλλά χωρίς έξι παίχτες. Και άμα βάλουμε και τις αλλαγές που δεν έχουμε δεύτερο φορ, δεύτερο αριστερό μπακ, πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι για να πει κάποιος στο Μεντιλίμπαρ να κάνει το παιχνίδι που έκανε, θα πρέπει πρώτα να του δώσει τα εργαλεία που είχε για να το κάνει. Έπειτα θα τον κρίνουμε. Τώρα όμως τον έχει εκτέσει ανεπανόρθωτα η διοίκηση. Για μένα και από ό,τι βλέπω για πολύ κόσμο, το 90% της ευθύνης είναι στη διοίκηση. Δεν είναι στον προπονητή. Και αυτό είχε γίνει και με άλλους προπονητές. Δεν φέρνανε παίχτες. Βλέπω πολλά μαναντερικά. Ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη και το κακό είναι ότι σου λέει αν δεν θέλει τον ένα, αν δεν θέλει τον άλλο. Γιατί του φέρανε κάποιον σωστό. Πέρυσι είχε ζητήσει 2-3 παίχτες και του φέρανε 2 οι οποίοι ήταν μη κοινοτικοί και δεν μπορούσαν να παίξουν. Εκτός από το ότι δεν μπορούσαν να παίξουν, δηλαδή καλύτερα να μην τους φέρνανε, του δημιούργησαν και πρόβλημα στα αποδυτήρια. Άρχισε να γκρινιάζει ο Ορτέγκα, άρχισε ο ένας, άρχισε ο άλλος. Δηλαδή η διοίκηση ήταν σαν να τον πολεμούσε τον προπονητή τόσο καιρό. Εμείς μπορούμε να κρίνουμε αυτόν τον προπονητή και να του ρίξουμε όλη την ευθύνη αυτόν.
18: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Μ' άρεσε πολύ, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, θα περάσουμε και στην επόμενη γραμμούλα. Απλώς να σας πω ότι έχει βγει η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Τη διαβάζω. Στρακώσα, Μουκουντή, Πίλιος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Ζουπκόφ, Κοϊτά, Ρότα, Μάγερ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα, Σαχαμπό, Βάργα, Ρέλβας, Ζήνη, Μπρινιόλι, λίστα Β, ο Μπαλαμώτης. Άρα δεν βλέπουμε Πενεράης, προφανώς οδεύει προς Ρέιτζερς. Δεν βλέπουμε Αλεξίου, και βλέπουμε Σαχαμπό. Αυτά. Υπάρχει το δικαίωμα σαφώς για δύο αλλαγές. Πάμε. Επόμενος. Χαίρετε.
20: Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
20: Θανάσης από Κέρκυρα.
18: Γεια σου, Θανάση.
20: Ελπίζω να είστε καλά. Δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο αέρας, να με συγχωρέσεις. Να μου το πεις να κλείσουμε, γιατί δεν μπορώ να μπω κάπου μέσα. Μη σε ενοχλώ.
18: Κλείσε καλύτερα. Κλείσε καλύτερα. Αν γίνεται, αν είναι εύκολο.
20: Έγινε, bye-bye.
18: Α, εμάς να κλείσεις.
20: Ναι, εννοώ να με κλείσετε σε περίπτωση που σας ενοχλεί ο αέρας. Γιατί έχω ακουστικά και περπατάω εδώ στη γαρίτσα, ας πούμε, και φυσάει λίγο.
18: Νόμιζα να κλείσει κανένα μπατζούρι.
20: Όχι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
18: Υποφερτό είναι, υποφερτό. Έλα, πες μου, Θανάση.
20: Λοιπόν, θέλω να θέσω κάποια ζητήματα που περνάω από το μυαλό μου. Γάβρος είμαι. Περνάω από το μυαλό μου αρκετό καιρό με τον Μεντιλίμπαρ και δεν βλέπω να τα αναλύουν. Αυτοί που μας κάνουν τη χάρη τέλος πάντων και τα αναλύουν και τους διαβάζουμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Και δεν μιλάω μόνο για τους Ολυμπιακούς ρεπόρτερ, μιλάω και γενικά για τον κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι όταν ο Μεντιλίμπαρ είχε πρωτοέρθει, που είχε βρει ένα σακί παίχτες που τους είχαν φέρει άλλοι, είχε μπει σε μια διαδικασία να θέσει έναν τόσο γοητευτικό κανόνα για όλους εμάς που τέλος πάντων έχουμε στα 40, για όλους εμάς που παρακολουθούμε Ολυμπιακό. Με συνέστηση από το 2000 περίπου ή από το 99-98 που θυμάμαι, ξέρω εγώ. Τα βλέπω μπάλα με τον πατέρα μου, μικρό παιδί, και να καταλαβαίνω λίγο τι γίνεται. Δεν είχε ξαναθέσει ποτέ κανείς τον κανόνα αυτόν που έφερε ο άνθρωπος αυτός και το θαυμάσαμε τόσο πολύ, ο οποίος ήταν ένας πολύ απλός αλλά πολύ δύσκολος κανόνας, ότι θα παίξει αυτός που στις προπονήσεις είναι καλύτερος. Θα παίξει ο 17χρονος ή ο 18χρονος. Και δεν θα παίξει το μεγάλο συμβόλαιο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια του ποδοσφαίρου. Αυτό το είχε θέσει και τον είχε φτάσει και που τον είχε φτάσει την πρώτη χρονιά. Και εμάς πραγματικά μας είχε γοητεύσει όλο αυτό το σκηνικό, και γιατί είχαμε και ένα Κοστούλα μέσα, όχι αποτύχει, αλλά τέλος πάντων ήταν μέσα σε αυτή την ομάδα αυτός ο τεράστιος παίχτης και άλλοι 2-3 που τους είχε φέρει άλλος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ήρθε για να στήσει την ομάδα, δημιούργησε έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στους παίχτες, τον οποίο τον χάσαμε όσο πέρασε ο καιρός. Και τον χάσαμε γιατί ο Μεντιλίμπαρ μπήκε στη διαδικασία, επειδή είναι μειονέκτημά του αυτό, όπως αποτελεί και πλεονέκτημά του, από τη στιγμή που δένεσαι με τους παίχτες που σου κάναν τη δουλειά στο γήπεδο για κάποιο καιρό και σου έφεραν τα αποτελέσματα, μετά δεν μπορείς να μπει στην ίδια διαδικασία για τους ίδιους παίχτες, να τους βάλεις να παίξουν αν το αξίζουν. Ο Μεντιλίμπαρ για μένα έχει χάσει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το ξαναβρει. Αλλά χρειάζεται βοήθεια από τη διοίκηση και πλαισίωση. Δηλαδή θέλει το κομμάτι της ψυχολογίας να το δουλέψουν πολύ περισσότερο στα ομαδάρα που λέγεται Ολυμπιακός και να μπορέσουν να πλαισιώνουν αυτούς που έχουν τα πλεονεκτήματα που έχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει στο ζύγι πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά από τα μειονεκτήματά του. Είναι πολλά περισσότερα.
18: Απλά, δηλαδή, δεν μπορεί... θεωρείς ότι εν έτη 2026 το πρόβλημα είναι η ψυχολογία?
20: Σαφώς. Αυτό το κομμάτι που αυτή τη
18: και
20: στιγμή...
18: Και το λέω εν έτη 2026, επειδή δεν είναι, ξέρεις, ομάδα ενός, δύο, τριών μηνών, είναι δυόμιση χρόνια η δύο ομάδα.
20: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφω. Είναι σαφώς και το γεγονός ότι έχουμε ένα back-to-back λάθος στους παίκτες που επιλέγονται. Είναι και αυτό. Mm. Απλά προσπαθώ να αναλύσω κάτι που δεν έχουμε πει. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να θέσει τον κανόνα στον Ελκαμπή, παραδείγματος χάρη, ότι θα παίξεις αν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι στις προπονήσεις. Δεν γίνεται ο Ελκαμπή να... Δηλαδή, το λάθος που έκανε με τον Γιάρετσουκ ήταν σοβαρό. Ήταν κρίσιμο, γιατί δεν το έκανε μόνο για ένα μήνα. Ήταν ένα λάθος που συνέβαινε για καιρό. Δηλαδή, ο Γιάρετσουκ έτρωγε άκυρα για πολύ καιρό.
18: Ναι.
20: Αυτό που είχε γίνει με το αεροπλάνο, με όλη αυτή την κατάσταση, αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν το έχει κάνει μόνο με τον Ελκαμπή και τον Γιάρεντσουκ, το έχει κάνει και με άλλους. Δηλαδή, πίστευε αυτούς που κάναν τη δουλειά για αυτόν και τον πίστεψαν μετά από το conference για πάρα πολύ καιρό. Και δεν έθετε ξανά τον κανόνα το ότι όποιος και να είσαι, ό,τι και να έχεις κάνει, θα παίξεις σύμφωνα με τον πρώτο κανόνα. Mm-hmm. Αν είσαι καλύτερος στις προπονήσεις. Τον ανταγωνισμό αυτό τον έχασε. Γιατί κέρδισε αυτούς που ήταν να κερδίσει μαζί και με το conference και μετά έχασε τον κανόνα το συγκεκριμένο. Εγώ θυμάμαι ότι πιστεύω ότι είναι από τα βασικά προβλήματα και εννοείται πως η διοίκηση δεν έχει φέρει κόσμο που αξίζει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά δεν σύμφωνα με τον κόσμο που λέει ότι έλα, τριγωνικές, ανταλλαγές, συμφωνίες, φέρνει κόσμο τον τριώ. Αν είναι παιχταράς δεν με ενδιαφέρει από τον φέρνει και με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή ο ΣΑ θα ερχόταν αν δεν υπήρχε δανεισμός από την Nottingham. Το παιδί έπαιξε 10 πρώτα λεπτά και μας έβγαλε τα μάτια. Δηλαδή, όποιος ξέρει μπάλα, όποιος βλέπει λίγο μπάλα, καταλαβαίνει. Ο τύπος μπήκε μέσα, το θυμάσαι το τζαρτζάρισμα που έκανε στη φάση όταν ήταν πεσμένος παίχτης του Ολυμπιακού κάτω και μπήκε μπροστά στον άλλον και τον εκατέβασε. Χωρίς να σηκώσει χέρι.
18: Ναι.
20: Το θυμάσαι αυτό που έκανε.
18: Mm-hmm.
20: 21 χρόνο παιδί. Αυτοί είναι οι παίχτες που θέλει για να σου αλλάξει το παιχνίδι. Αυτός που θα βάλει τη φανέλα και θα μπει μέσα και θα πει: εγώ δεν χάνω. Αυτά ήθελα να πω, φίλε.
18: Ωραία, φίλε, θα ευχαριστώ πολύ.
20: Γεια σου.
18: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εκτός της λίστας είναι και ο Βιτάλης προφανώς, έτσι. Εκτός της λίστας ΑΕΚ. Δεν έχει και δικαίωμα συμμετοχής. Λοιπόν, πάμε. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Μια γραμμούλα νομίζω που λαβαίνουμε σίγουρα ακόμα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λέγομαι Σέργιος. Είμαι Παναθηναϊκός. Ήθελα να πω το εξής. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δώσαμε 3 εκατομμύρια για το Τζάμπρα. Που με αυτά τα λεφτά παίρναμε 4 παίκτες κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλούς και ποιοτικούς. Το αριστερό μπακ της Πάξη, που ο Τζάμπρας έλειπε την πλάτη του συνέχεια, τρομερή ταχύτητα, μπακ χάφ είναι το παιδί, τρομερή τεχνική, σουτ από όλα. Και 3 παίκτες από την ΤΣΕΚΑ, το δεξί μπακ ο Λιβιανός, ο Μαυρούκος, ο οποίος επίσης είναι μπακ χάφ με τρομερή τεχνική και εκπληκτική ταχύτητα, και το Σομπρέρο. Και έναν στο κέντρο που δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, νομίζω ήταν Τσέχος, δεν θυμάμαι πώς ήταν. 4 παίκτες, τα συμβόλαιά τους κάνουν 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, τα συμβόλαια.
1: Και λέω αυτοί, τα συμβόλαια που έχουν, ναι.
0: Ελεύθερη είναι.
1: Δεν είναι ελεύθερη, όχι.
0: Άρα παραπάνω θα πήγαινε από 3 εκατομμύρια.
1: Ας πάει παραπάνω. Θα πάρεις 4 παίκτες πολύ ποιοτικούς, τέτοια back half δεν έχουμε. Και θα τα πάρεις πόσο, με 4, με 5. Και έχεις πάρει το Τζάμπρα με 3. Έλεος. Πραγματικά. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν τελικά τα παίρνουν οι managers, μάλλον αυτό γίνεται, γιατί υπάρχουν παίκτες καταπληκτικοί οι οποίοι μένουν στα ράφια. Τον Τετέι τον είχα δει πριν 4 χρόνια και είχα γράψει γράμμα και στον Λαφούζο. Τότε έκανε 200.000 και τον πήραν με 3 εκατομμύρια. Υπάρχουν οι παίκτες, αλλά πρέπει να περάσει ο manager πρώτα, να πάρει το μπαλιόκο του και μετά. Εντάξει, έλεος. Αλλά αυτοί οι παίκτες που σας είπα, πραγματικά, αν είδατε τα match, εμένα θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοιους παίκτες, πραγματικά.
0: Λοιπόν, τα είδα εγώ, είδα και τον. Το Σέργιο πήγα να πω. Είδα και τον Τσάπρα. Και αυτό ναι. Που καταλαβαίνω, επειδή έχω δει και τα περσινά παιχνίδια του Λιβαδιακού, τα προπέρσινα γενικά παίζει καιρό, ο Τσάπρας είναι ότι θέλει λίγο χρόνο, όπως όλος ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να μονταριστεί.
1: Θέλει λίγο χρόνο να τρέξει. Γιατί
0: όχι.
1: Δεν μπορούσε να τρέξει το
0: πρέπει
1: παιδί.
0: Πρέπει να μονταριστεί δηλαδή, το πλάνο.
1: Το μπακ της Πάξη τον άφηνε πίσω 5 μέτρα. Το αριστερό μπακ.
0: Επειδή ξέρει ότι έχει δει τα παιχνίδια, παρατήρησε που έπαιζε ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας έπαιζε σε μερικές φάσεις ακόμα και ως δεύτερος επιθετικός.
1: Το είδα. Θέλω αλλά όταν κυνήγαγε τον μπακ, τον άφηνε 10 μέτρα πίσω. Αυτό λέω. Από ταχύτητα είναι 0, ας πούμε.
0: Αυτό θέλει και λίγο μοντάρισμα.
1: Πρέπει να είναι πολύ γρήγορα.
0: Και ενδεχομένως και ένας
1: ταχύτητα
0: παίκτης που στα χαφ θα βοηθάει λίγο παραπάνω ανασταλτικά. Όχι μόνο τον Καμαρά που λέμε τον καιρό, και τον Τσάπρα και τον οποίο Τσάπρα ίσως δέσει λίγο καλύτερα. Εγώ τον πιστεύω τον Τζάμπρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Σομπρέρο δεν ήταν ένας παίκτης που σίγουρα θα προσέφερε και με 1 εκατομμύριο συμβόλαιο έχει. Το πιο ακριβό συμβόλαιο από τους 4 που σας λέω.
0: Ρε Στέργιο, τώρα μην μπαίνουμε σε ονοματολογία. Πολλοί θα μπορούσαν να προσφέρουν. Το θέμα είναι, επειδή μου πες για Τσάπρα, καταρχάς δεν σου λέω ότι απαραίτητα πρέπει να είναι βασικός, έτσι. Έχεις και τον Καλάμπρια.
1: Σύμφωνοι.
0: Το βασικό είναι να μονταριστεί ο κάθε Παναθηναϊκός. Έχουμε 13 Αυγούστου.
1: Το πιστεύω αυτό. Δεν μιλάω για το μοντάρισμα.
0: Και πού θα καταλήξει έτσι. Δηλαδή είναι να μπουν τώρα ο Κάγκουα.
1: Μια χαρά. Και ο Νίστρο που είναι μια χαρά. Δεν έχω παράπονο. Γιατί ο Μπενίτης ήταν εντάξει, ήταν αντεβόλτα, ήταν μπακάλις. Αλλά θέλω να πω για τις μεταγραφές μιλάω. Δεν μιλάω για το.
0: Απλά λίγο καλύτερους χαρακτηρισμούς, φίλε Σέργιο.
1: Sorry.
0: Που βέβαια εντάξει, μπακάλι, ναι, εντάξει, επάγγελμα είναι.
1: Αλλά επάγγελμα το μπακάλι.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά έχω και φίλο. Απλά.
1: Το λέω γιατί έγραφε συνήθω στο μπλοκάκι του. Ναι,
0: απλά προπονητή. Αλλά
1: δεν βλέπαμε. Εντάξει, το χειρότερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ever ήταν με τον Μπενίτες. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μου είναι μεταγραφέ. Και λέω, υπάρχουν παίχτε. Στον μπάσκετ, ας πούμε, πήραμε τον Φρανσίσκο. Αυτός έπαιξε στο Περιστέρι. Τον είχα δει και έβγαζε μάτια. Τότε τον πέρασε με 150.000. Τώρα τον πέρασε με 4 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε γαμώτο. Ή δεν ξέρουν να βλέπουν, ή δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Τα παίρνουν μόνο οι μάνατζερς. Ο Τζέιμς το ίδιο. Ήταν που έπαιζε στη Ρόδο, ας πούμε. Τον αφήσει ανέφυγε και τον πήρε πίσω με 3. Δηλαδή, έλεος πια. Δεν έχουμε σκάουτινγκ, ή τα παίρνουν όλοι τελικά. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Εν τω μεταξύ μου στέλνει και ένας φίλος τώρα εδώ πέρα ένα μήνυμα και κάτι μου θυμίζει αυτή η πληροφορία ότι ο Τσάπρας είχε μείνει χωρίς μάνατζερ στο τέλος. Δεν είχε μάνατζερ που λέμε τα πριν όλοι μάνατζερ.
1: Αν είχε 3 εκατομμύρια, έλεος.
0: Εντάξει, τον κάθε Τσάπρα που έχει κάνει τόσο εντυπωσιακή σεζόν και έχει και ανταγωνισμό για το ποιος θα τον πάρει, ανεβαίνει και λίγο η τιμή.
1: Παιδιά, αριστερό μπακ, δεξί μπακ 3 εκατομμύρια. Δηλαδή, πραγματικά στην Ελλάδα, Έλληνα κιόλας.
0: Πάντως, καλός παίκτης είναι. Λίγο να μονταριστεί το πράγμα και ανασταλτικά, να του δίνει κάποιες βοήθειες.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει. Είναι αργός. Και όταν είναι αργός, το μπάχαμα είναι αργός, καήκαμε. Καήκαμε κιόλας.
0: Φίλε Σέργιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν έχουμε χρόνο για άλλες γραμμούλες. Βλέπω από έξω και Κώστα και Τζόγλου. Έτοιμο να σκαρτήσει παρεούλα. Εντάξει, βέβαια το ζουμί το έχει Ολυμπιακός. Το έχει Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε. Παιδιά, ό,τι νέο υπάρχει εδώ το μάθετε. Που μου στέλνετε μηνυματάκι.

και μηνύματα διαβάζω, παιδιά. Μου είτε θέλει κάτι διαφορετικό, ό,τι είναι, το διαβάζω. Εντάξει, άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν. Εξάλλου τώρα, σε λίγο θα μάθουμε ποιο είναι το μέλλον. Αν θα έχουμε παραμονή ή όχι, ο Σιλβίος Μιντελιμπάρ.

Ταλέμπο έχουν αρχίσει και βγαίνουν και αποδόσεις σε στοιχηματικές για επόμενο προπονητή. Είναι και με Τίλιμπαρ μέσα στη λίστα. Εδώ είναι να έχει τα κονέ. Να έχει τα κονέ, να μάθει καμιά είδηση πρώτα, να προλάβει να το παίξει, να πα εκεί στα τελειώματα του καλοκαιριού διακοπές καλές. Αστειεύουμε φυσικά.

Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε σιγά σιγά προς φινάλε. 4-6 reporters, τα πάντα εδώ, να τα συζητήσετε και με μηνύματα και να σας μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Να δούμε ενδεχομένως να υπάρχει εξέλιξη πάνω στην εκπομπή. Με το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, ό,τι υπάρχει θα το μεταφέρουμε. Και ο Ροτσανάκας και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν σε ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανότσου που οργάνωσε την παραγωγή. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς για την παρεούλα και από τα μηνύματα και από τις γραμμές. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα αυτές τις μέρες συνολικά και αύριο με την πολύ μεγάλη γιορτή. Όσοι γιορτάζουν ή όσους έχετε συγγενείς να γιορτάζουν, φίλους, φίλες κτλ. Να τους χαίρεστε και να περάσετε υπέροχα. Καλή συνέχεια.

0: Sport FM 94,6.
1: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Καθημερινή ευκολία. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Χαραλαμπίδης Κρίστης Στραγκάτο 1 κιλό 3,75. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,49. Ρίο Μάρε Τόνος 3x80 γραμμάρια 3x29. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcypress.com. Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
10: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
12: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
11: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Κοτόπουλο με ενδόστια το κιλό 2,99. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 6,95. Και παγωτό χωνάκι καραμέλα 6x120 ml 30% φθηνότερα 3,25. Lidl. More to value.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο.
19: προσκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού, εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
20: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίν.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Γεια σας, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Εδώ είμαστε μαζί σας. Οι ρεπόρτερς με Κώστα Γιτρόλου, Γιώργο Τσανάκα, η Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Πήγμα Σκορυφέμ, 5 λεπτά μετά τις 4. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ρύθμου του επιλογή μουσική, Μάνος Μουσουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Γεια σας, γιατί κάνετε?
0: Στην άδεια του Γιώργο και έτσι.
2: Παρόντα,
0: σκηνή του πολέμου.
2: Έτσι. Βέβαια, τι άδεια τώρα με αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό.
0: Εδώ ήταν σήμερα τηλεφωνικά.
1: Βράχος.
0: Έτσι, αυτά για κάποιου που λένε ότι όταν έχω άδεια κλείνω τηλέφωνα.
2: Το λένε κάποιοι.
0: Κάποιοι το λένε. Εξαφανίζονται. Λοιπόν. Τι γίνεται, Γιώργη?
1: Καλά, καλά, παιδιά.
0: Όπως καταλαβαίνεις τώρα, το θέμα της ημέρας, όλοι περιμένουν εδώ θα γίνει το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ.
2: Σε άκουσα το μεσημέρι, Γιώργο, είσαι επιφυλακτικός.
0: Καλά.
2: Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέμε.
2: Ρεπορταζιακά εννοώ, επιφυλακτικός. Ρεπορταζιακά επιφυλακτικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρότι και χθες το πρωί που είχα βγει, είχα πει ότι είναι σε δύσκολη θέση ο προπονητής, έτσι. Ναι. Καταλαβαίναμε, δεν είναι κακό αυτό. Να υπάρχει μια. Πώς να το πω. Όχι, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Καταλαβαίνετε, ένας προβληματισμός για όσα έχουν συμβεί, αλλά το τι ακριβώς θα γίνει το ξέρει μόνο ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Γι' αυτό δεν έγινε τίποτα, παιδιά, από την ομάδα, το παραμικρό. Δηλαδή, υπήρχε okay, μια αίσθηση ότι αν τα βάλουμε στη ζυγαριά, ότι γέρνει προς την αποχώρηση, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος αυτή τη στιγμή για το τι ακριβώς μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά το παραμικρό αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι πολύ. Βρίσκεται τώρα, νομίζω, σε εξέλιξη έτσι η συνάντηση των δύο ανδρών. Σε κάποιους που έκανε εντύπωση, εντάξει, εγώ δεν θα το πω ότι μου έκανε εντύπωση. Ήταν κανονικά ο Μεντιλίμπας, η προπόνηση του πρωί, προπονητής ομάδας είναι έτσι ακόμα. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί το ότι ένας προπονητής φέρεται σωστά επαγγελματικά και ομάδα, έτσι, που φέρεται το ίδιο, ανεξαρτήτως με ότι θα γίνει στο ραντεβού, έπρεπε να είναι στην προπόνηση. Γιατί συνεχίζει η ομάδα, δεν τελείωσε η σεζόν. Την περασμένη Τρίτη πήγε στην προπόνηση κανονικά, όπως είναι πάντα, τις περισσότερες φορές προπονήσει δηλαδή. Δεν άλλαξε καμία από τις συνήθειές του, λακωνικός ως συνήθως, λίγα πράγματα τους είπε. Στους ποδοσφαιριστές ότι ασφαλώς είναι δύσκολος ο αποκλεισμός, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Και ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να επικεντρωθούμε σε μάτς με τον Ατρόμητο. Και έχουμε μπροστά μας γύρω παλί και φυσικά πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Δεν τους είπε παραπάνω, τους εξήγησε συνέχεια τι θα κάνουν στην προπόνηση, ασκήσεις και όλα αυτά. Και έκανε προπόνηση για περίπου 2 ώρες μέχρι και τις 12. Στη συνέχεια έτσι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το ραντεβού. Περιμένουμε σύντομα, νομίζω. Τώρα το σύντομα το δούμε. Περιμένουμε πάντως άμεσα τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στο ζήτημα του προπονητή, γιατί είναι το κυρίαρχο, τι θα γίνει με τον προπονητή, αν θα παραμείνει, αν θα αποχωρήσει, γιατί μετά θα υπάρξουν παιδιά και πάρα πολλές εξελίξεις. Πάρα πολλές αυτή τη στιγμή. Στο θέμα του ρόστερ εννοώ, ήδη γράφονται αρκετά ονόματα, είναι να αποχωρήσουν και ποδοσφαιριστές, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να πάρει για μίνιμουμ 5 με 6 μεταγραφές αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Ακόμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα μείνουν κιόλας πολλοί ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Γιατί δεν θέλει κανείς τον Ολυμπιακό ασφαλώς να επιστρέψουν. Θυμάστε κάποιες παλιές εποχές στο Ρέντι που ήταν και 35 παίκτες, 32 και 33. Και σε πολλές ομάδες είχε γίνει αυτό βέβαια και δεν είναι καθόλου πρακτικό για το να κάθεται προπονητή. Ήδη πάντως να πούμε ότι έχει κάνει ο Ολυμπιακός πρόταση για τον Ντίκ Μιζιάν. Στον Ερυθρό Αστέρα είναι Αρμένιος, ο αριστερός μπακ. Το κοιτάζει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός. Τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι στα 6. Αυτή η διαφορά του εκατομμυρίου δεν ξέρω αν είναι ικανή τώρα για να χαλάσει μια μεταγραφή. Στην Πορτογαλία επιμένουν αυτό που λέγαμε τόσες ημέρες στην Μπραγκάνσα. Όχι απλά είναι πολύ ψηλά στη λίστα, το θεωρούν σχεδόν τελειωμένο τη μεταγραφή του. Και εφόσον συμβεί αυτό, θα είναι ο ένας από τους δύο χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλει και εξτρέμ, θέλει και σεντερφόρ. Έχει ακόμα δουλίτσα να γίνει και αν γίνουν 5-6 κινήσεις ακόμα ο Ολυμπιακός πάει 16-17 μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Πάρα πολλές αλλαγές έτσι με τη Λίμπα στον πάγκο δεν είχαμε συνηθίσει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ξεκάθαρο που η ομάδα πρέπει να αλλάξει αρκετά, να βρει πάλι τη φρεσκάδα της, να βάλει ποιότητα 100%. να βάλει περισσότερο συναγωνισμό στην ομάδα και γενικότερα θα πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο, γιατί και αυτό που είδαμε κόντρα στην Νέμεγγεν, ιδιαίτερα στο πρώτο παιχνίδι, όχι στο, και δεν λέω ότι στο δεύτερο Ολυμπιακός έπαιξε ένα φοβερή μπάλα, αλλά ήταν πολλά τα πράγματα που πήγαν στραβά από τους τραυματισμούς, από την αποβολή, από πάρα πολλά ζητήματα. Αυτά, παιδιά, προς το παρόν τώρα. Εντάξει, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και με τα μηνύματα. Αλλά...
2: Μπορεί να βγει κάτι την ώρα της εκπομπής, Γιώργο.
1: Πιστεύω ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Mm-hmm. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή, εκτός και αν τραβήξει η κουβέντα έτσι πάρα πολλές ώρες. Αυτό τώρα δεν μπορώ να το ξέρω πραγματικά. Γιατί σίγουρα έχουν συζητηθούν πολλά. Νομίζω να πέσει το τραπέζι και από τις δύο πλευρές έτσι. Αν υπάρχει κάποιο παράπονο τις δύο πλευρές ή προβληματισμοί κάθε πλευράς, να γίνει μια κουβέντα πολύ μεγάλη ξανά για το τι δεν πήγε καλά στο ξεκίνημα της σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οπότε, παιδιά, να ξέρετε, αν χρειαστεί τώρα να κλείσουμε καμία στιγμή την
0: ώρα. Καλά, ναι.
1: Καλά, μπορεί να χρειαστεί να βγει ο Κώστας.
0: Ναι. Κώστα.
2: Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι βγήκε η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, εντάξει, δεν έχει κάποιες εκπλήξεις. Είδα κάποια πράγματα που ήταν δεδομένα. Ο Σαχαμπό, ας πούμε, είναι μέσα, γιατί δεν έχει πάει ακόμη ιδανικός. Κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει και νομίζω είναι σωστή απόφαση. Να πω στα γρήγορα τους παίκτες. Υπενθυμίζω ότι ο Βιτάλης είναι εκτός, έτσι, γιατί έχει παίξει φέτος σε προβληματικά του Champions League. Καλά, σε όποια διοργάνωση και να ήταν, αλλά είχε ξεκινήσει με Champions League την ομάδα του, μετά έπαιξε και conference. Οπότε δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Τώρα, έχουμε 300 Μουκουντή Πίλιο, Κάιρι Νουκουτέσα Κατσίνοβιτς, Γιώβιτς Ζούπκοφ, Κοϊτά Ρότα Μάγερ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμι Μαρίν, Μάνταλο Βίντα, Σαχαμπό Βάργα, Ρέλβας, Ζήνη και Μπρινιόλι. Θα ήταν εντός και ο Πένραϊς, αλλά οι Ρέτζερς έκανε μεγάλο step-up. Είχαμε πει τη Δευτέρα ότι συζήταγε, αλλά έδινε ένα πολύ χαμηλό ποσό ενοικίου.
1: Κόστα να σε διακόψω, γιατί εσύ το πρανήγγειλες στην εκπομπή αυτό λίγο.
2: Εντάξει, όλες τις μέρες. Μα ήταν σε συζητήσεις. Απλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Και την ώρα που δώσαμε και το μάθη του Ρέντερ, είπε θα περάσει.
2: Ναι, για να παίξει το γύρο. Εντάξει, ήταν. Την προηγούμενη. Πότε το είχα γράψει. Τη Δευτέρα. Έχω χάσει και τις μέρες τώρα με τα ταξίδια. Πήγαινε Ελλάδα, σήμερα να είναι Πέμπτη. Την Παρασκευή. Τη Δευτέρα είχαν πει ότι είναι σε συζητήσεις με τη Ρέτζες για δανεισμό. Το σημαντικό ήταν ότι η ΑΕΚ, όταν ενημέρωσε τον ατζέντη του παίχτη τέλος Ιουλίου, εκεί 30-31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, εκεί μέσα, ότι δεν είναι στα πλάνα και να βρει η ομάδα, είχε πει ότι δέχεται να συζητήσει και για δανεισμό, κάτι που δεν υπήρχε πριν, γιατί και το Γενάρη είχε γίνει πρόταση, πάλι από τη Ρέτζες, αλλά η ΑΕΚ τότε δεν συζητούσε για δανεισμό. Τώρα, τέλος πάντων, το δέχτηκε να συζητήσει για δανεισμό, όμως ήθελε ένα μεγάλο ενίκιο. Η Ρέτζερ ξεκίνησε με 150.000 τη Δευτέρα, είχε φτάσει, από ό,τι έμαθα προχθές την Τετάρτη, στις 300.000, αλλά χθες πήρε απόφαση, από ό,τι γνωρίζω, με πίεση και του προπονητή, που τον θέλει πάρα πολύ τον Πενράις, τον ήθελε ο προπονητής της Ρέτζερ, και έτσι ικανοποίησε ακριβώς αυτό που ζήτησε η ΑΕΚ, τις 500.000. Από την ΑΕΚ μας ενημέρωσαν ότι είναι και 1,5 εκατομμύριο η ρήτρα. Έχω και μια πληροφορία ότι είναι 1,800. Τέλος πάντων, οκ, okay, αφού το λέει η ΑΕΚ, προφανώς είναι κάτι που άλλαξε. Και ο Πενράης κατέληξε στη Ρέτζες. Νομίζω σήμερα θα είναι εκεί πέρα να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει. Καλό και για το παιδί, και εγώ πιστεύω θα πάει και πολύ καλά εκεί. Είναι πρωτάθλημα που το γνωρίζει. Δυστυχώς στην Ελλάδα, παρότι είναι καλός παίκτης, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Και θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι η Ρέτζες θα δώσει και τα χρήματα της ρήτρας και θα την αγοράσει το καλοκαίρι, το επόμενο. Έτσι κι αλλιώς, όταν δίνει κάποια ομάδα τόσο μεγάλο ενίκιο, συνήθως έχει στο μυαλό να τον αγοράσει. Οπότε περιμένουμε του χρόνου. Και η ΑΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια που δεν έχει σταματήσει, εννοείται, ποτέ. για αριστερό μπακ. Είχε φτάσει πολύ κοντά στον Κώστα, τελικά ο Κώστας επέλεξε την Ειντχόφεν. Και από εκεί πέρα έχει κάνει επαφές. Είναι δύσκολο να προλάβει την αλλαγή της λίστας που είναι Δευτέρα βράδυ. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό είναι το ρόστερ τώρα για τα δύο μάτς με τη Λεύσκη. Και σίγουρα και στο πρωτάθλημα και στα ευρωπαϊκά μάτς θα υπάρχει το αριστερό μπακ που η απόφαση να αποκτηθεί πάρθηκε μέσα στην προετοιμασία. Και ουσιαστικά τη δεύτερη εβδομάδα ξεκίνησε με τον Κώστας αρχικά την προσπάθεια και συνεχίζει με άλλους παίκτες τώρα που είναι στη λίστα. Εντάξει, είναι πιο περίπλοκες περιπτώσεις από τον Κώστας γιατί δεν είναι ελεύθερη. Και να δούμε πού θα καταλήξει τελικά. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ψάχνουν ένα αριστερό μπακ ΑΕΚ που να είναι πολύ καλό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Όπως ήταν και ο Κώστας δηλαδή. Εντάξει, δύσκολο να βρει τώρα αυτό το επίπεδο, αλλά μπορεί να βρει κάποιον πιο νεαρό και να καλύψει έτσι τη διαφορά, τη μεγαλύτερη προοπτική. Στις έντρες, στις τελικές επιλογές, εκεί δηλαδή που υστερεί ο Πέλιος, που κατά να πάει πολύ καλά φέτος και πέρυσι και πάει καλά. Και να φτιάξει αυτό το δίδυμο. Τελειώνει. Απλά εκεί κρατάω επιφυλάξεις γιατί είναι Βραζιλιάνοι και ποτέ δεν ξέρεις που ξημερώνουν τους Βραζιλιάνους. Υπάρχει προφορική συμφωνία για τον Ελίασον με την Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε και εκεί θα υπάρχει ένα ενίκιο πιο μικρό από ό,τι του Πένραϊς και μετά μια οψιόν για του χρόνου με πολλές δόσεις, είναι η αλήθεια. Αλλά η ΑΕΚ επειδή έχει χαθεί η ελπίδα για τον Ελίασον τα δύο τελευταία χρόνια με την πορεία που είχε, με τη συμπεριφορά, δεν λέω ότι έκανε πειθαρχικά παραπτώματα, μιλάω για αγωνιστική συμπεριφορά όταν ήταν στα παιχνίδια. Είναι ουσιαστικά τελειωμένος. Οπότε περιμένουμε και την ολιστικοποίηση του δανεισμού για να πάει στην πατρίδα της μητέρας του, στη Βραζιλία και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Τώρα εκτός από αριστερό μπακ ΑΕΚ, κοίτα και να χάφει, είναι δεδομένο αυτό, το έχει πει και ο προπονητής. Και να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Ο Ριμπάλτα μίλησε για 1-2 μεταγραφές. Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνει και παραπάνω και 3. Θα το δούμε. Αυτά.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ακούτε Sport FM 95.
7: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
8: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
15: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχει συμβάλει ένα story μετά από, επειδή έχει γίνει ένας μικρός χαμός, καταλαβαίνει τον κόσμο. Και γράφει η παιδεία χαλαρώστε, σας παρακαλώ. Σας γράφω λίγο για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Γίνεται πολύ μεγάλη βάση στα social media και όχι σημαντικά πράγματα. Αν θέλω να ανεβάσω και να σβήσω προσταρίσματα, είναι τα δικά μου social media και θα κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό και χαρούμενο που είμαι παίκτη του Ολυμπιακού και που φοράω τη φανέλα του. Γίνω το 200% στιγμή που έρχεσαι εδώ και πάντα σημαντικό το ρυθμό σύλλογο και παντή και κάθε παίκτη ξεχωριστά. Προσέξτε τη ζωή σα κάθε μέρα να περνάτε καλά. Το σημαντικότερο είναι η ομάδα και να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά, έγραψε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έγινε ένα. Έτσι, πώς να πω, λίγο χαμός. Έχει βγει και αντιπρόεδρος του Παναγενικού και ο Καραπαπάς και έχει ουσιαστικά διαψεύσει την όλη φωτιά που πήγε να μπει τώρα.
2: Να τοποθετηθώ πάντως και εγώ, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ότι ο Βινίσιος Τζούνιορ έκανε το ίδιο ακριβώς και ανανέωσε για 6 χρόνια, έτσι. Ρεάλ.
1: Δεν είχε αφήσει τίποτα στο Instagram.
2: Και μετά ήταν ο μόνος λογαριασμός με 25 εκατομμύρια ακολούθους που είχε ένα αποστάρισμα. Την ανανέωσε. Οπότε ίσως και ο Τσικίνιο επηρεάστηκε από εκεί.
1: Επίσης, τόσο επειδή ξεκινάς και το ρεπορτάζ και επειδή μου το είδα τώρα, έχει αναδείχθει επίσημα έτσι το μας πάμε. Που το είδα τώρα που μου το πήγαξε μπροστά μου.
0: Ναι. Ναι, δεν ξεκινάγα από αυτό, αλλά μια και το λες, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή την πρωταγωνιστική και το έκανε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι παίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία σε δύο παιχνίδια. Δηλαδή, αν αποκλειστεί, δεν έχει Ευρώπη. Δεν έχει το μαξιλαράκι να πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, playoff Europa League. Και αν αποκλειστεί, παίζει το conference. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι έχει παίκτες που δεν έχουν επανέλθει. Ο Κρίστιανς δεν θα είναι διαθέσιμος, ο Καλάμπρε δεν θα είναι διαθέσιμος. Οπότε ο προπονητής θα έπρεπε να αναγκαστεί να ρισκάρει τη συμμετοχή κάποιων παικτών στο συνεχόμενα μάτς, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού και να πάει λειψός πιθανότητα στη ρεβάνς ή έστω στο παιχνίδι με την Κυψία. Επικράτησε λοιπόν το σενάριο του να ζητηθεί αναβολή. Πολλοί κόσμος λέει ότι θα γίνουν πάλι τα περσινά τα ίδια που το μας πήγε και έγινε Μάρτιο. Αν ήταν να γίνει Μάρτιο το παιχνίδι, την ίδια κουβέντα θα κάνουμε και τώρα και θα λέγαμε ότι είναι ένα ρίσκο, αλλά απλά το παιχνίδι δεν θα γίνει Μάρτιο, θα γίνει Σεπτέμβριο, αρχή Σεπτεμβρίου, θα οριστεί στις 9 Σεπτεμβρίου, υπάρχει ένα κοινό. Οπότε ο Παναθηναϊκός αντί να το παίξει στο μάτς 23 Αυγούστου ενδιάμεσα στα παιχνίδια με την Χράντε της Κράλοβε, θα το παίξει στις 9 Σεπτεμβρίου. Δεν αλλάζει κάτι φοβερό, προστατεύει τους παίκτες, είναι συνεχόμενα τα μάτς στα ευρωπαϊκά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στην ομάδα. Εδώ γίνεται ένας ξεσηκωμός πραγματικός στα social που η ομάδα έχει προκριθεί. Καταλαβαίνει κανείς, τα πείσεις όλοι, ξαναλέω εγώ, το 1% του κόσμου για μένα αντιπροσωπεύουν. Και ειδικά όταν βλέπεις άτομα τα οποία έχουν ψευδόνυμα και δεν βάζουν το όνομά τους και το επιθετό τους, καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Καταλαβαίνει κανείς τι θα γινόταν αν η ομάδα δεν περνάει. Οπότε αυτή η πίεση φυσικά και υπάρχει μέσα στην ομάδα. Ξέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι, είναι καθήκον τους να περάσουν στη League Face του Conference League. Ο προπονητής δεν θέλει να πάρει το παραμικρό ρίσκο όσον αφορά τους τραυματίες. Βλέπει και κάποιους παίκτες που OTT πέρασε μια ταλαιπωρία με αυτό που πέρασε. Βλέπει και κάποιους παίκτες που σιγά σιγά θα είναι έτοιμοι. Ξέραμε ότι ο Τέσσερις τώρα γύρισε. Ο Τέσσερις δεν πάει να παίρνει συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να γίνει η διαχείριση. Έτσι. Οπότε η απόφαση είναι αυτή και από τη στιγμή που το μάτς θα μπορεί να γίνει νωρίς, αρχή Σεπτεμβρίου, να πάει λίγες μέρες μετά. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έμαθε χθες τον αντίπαλό του, την Χράντετς Κράλοβε, η οποία έχασε την Μπεσίκτας 1-0, τόσο είχε χάσει και στο πρώτο παιχνίδι μέσα στη Τσεχία. Το είδα το παιχνίδι, είναι μια κλασική τσεχική ομάδα, όχι με την ποιότητα της Βικτόρια Πλιζέν, ας πούμε, αλλά μια ομάδα η οποία είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, περισσάρει ψηλά αν χρειαστεί, παίζει με 3-4-3. Έχει καλά άκρα. Ο Νταρίντα αναγεννημένος κάνει πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή και πρέπει να πω ότι η Μπεσίκτας, επειδή δεν την είχα ξαναδεί, πήγε ότι αλλιάνο ο Γιώργος στην Μπεσίκτας. Το ξέρεις, ε?
1: Ναι.
0: Δεν φαντάζεσαι τι μπάλα παίζει, την μπάλα έπαιξε χθες. Δηλαδή, εγώ συγκρίνω τώρα και τη δυναμικότητα της ομάδας με βάση και τον αντίπαλο. Η Μπεσίκτας πίεσε πάρα πολύ χθες. Έπαιξε pressing, έκλεβε μπάλες. Παρ' όλα αυτά, οι Τσέχοι ανταποκρίθηκαν όσο μπορούσαν. Θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν 4 τελικές στην εστία. Έχουν τον Μιόρνεν, έναν έμπειρο εξτρέμ που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και έχει βάλει γκολ σε προηγούμενα παιχνίδια. Γενικά είναι μια ομάδα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλή από την Τσεσικά Σόφια και φυσικά από την Πάξη. Γιατί είναι πιο ισορροπημένη ομάδα και έχει μεγαλύτερη ποιότητα και από τις δύο. Και θα είναι δύο παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί για να πάρει την πρόκριση. Έτσι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 9.30 την άλλη Πέμπτη και τη ρεβάνς θα γίνει στις 27 του μήνα στις 7 ώρα Ελλάδας. Να πούμε ότι το μεσημέρι έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, τα οποία ξεκινάνε από 20 ευρώ. Μέσα στην τιμή που θα δείτε όσοι θέλετε να πάτε στο γήπεδο στο λογαριασμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι και τα 5 ευρώ που είναι εισφορά για τον ερασιτέχνη. Στην ομάδα έχει δοθεί διήμερο ρεπό να φύγει λίγο το μυαλό των παικτών, να ξεκουραστούν και λίγο και από Κυριακή θα μπουν στην τελική προετοιμασία. Να πω ήταν άνθρωπος του Παναθηναϊκού χθες και είδε το παιχνίδι στην Τουρκία, είχε στείλει ο Τζέικοπ Νίστρουπ και οπότε θα έχει

0: Και από εκεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα στεγανά στο τελευταίο παιχνίδι αποδείχθηκαν καλά, γιατί είχε δουλέψει τρεις ημέρες ο προπονητής στην Τριάδα πριν από το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ στην Βουλγαρία, δεν βγήκε τίποτα. Μια Τριάδα βέβαια πρέπει να πω ότι, επειδή το είδα, ήμουν στο γήπεδο και φάνηκε πεντακάθαρα, Τριάδα ήταν όταν η ομάδα έκανε επιθέσεις και τετράδα 4-4-2 όταν αμυνόταν. Και ο λόγος είναι ότι κράταγε ένα στόπερ πίσω, τον Γκάτρι, όταν η ομάδα αναπτυσσόταν, γιατί ήθελε να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν έχανε την μπάλα ο Παναθηναϊκός και να μην έχει αυτή την κακία με την ηλική λειτουργία που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό λέμε ότι του βγήκε η σκέψη αυτή για την Τριάδα πίσω. Όμως είναι ένα σχήμα το οποίο μας είπε ο ίδιος το έκανε αναγκαστικά, επειδή δεν είχε να βάλει μπακ λόγω της τιμωρίας του Τσάπρα και του δραματισμού του Καλάμπρια. Οπότε νομίζω ότι πιθανότητα θα γυρίσει πάλι στην τετράδα, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε από την Κυριακή και μετά, Δευτέρα και μετά, όταν θα αρχίσει ο προπονήσεις. Θα δούμε και ποιοι θα είναι οι διαθέσιμοι, θα είναι και πιο φρέσκοι παίκτες, σίγουρα κάποιοι παίκτες. Είναι μια εβδομάδα διαφορά σίγουρα. Οπότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τότε. Αυτά τώρα. Έλα, πες μου.
1: Πάντως, παιδιά, και εσύ Τάσο, εγώ και εσύ που παίζουμε προκριματικά τώρα, γιατί ο Κέτσε έχει την άλλη εβδομάδα, όλες οι ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚος τώρα, παρότι στα προκριματικά σύνδεση προσέχουν πολύ την άμυνά τους, βγάλαν όλοι προβλήματα στην άμυνα, ενώ δέχτηκαν γκολ, δέχτηκαν φάσεις. Νομίζω εκεί ήταν το πρόβλημα το μεγαλύτερο, όχι τόσο μπροστά.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ χθες, δηλαδή, πολλά θέματα πίσω.
0: Γενικά οι ομάδες δεν είναι έτοιμος, Γιώργο.
1: Γι' αυτό είναι δύσκολο τα προβληματικά. Ακόμα και να παίζει και έναν αντίπαλο που δεν τον ξέρει καλά. Δεν τον ξέρει καλά.
0: Ναι, ναι. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Όταν δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, μειώνει την ψαλίδα, ακόμα και καλύτερος να είσαι με τον αντίπαλο. Αν ο αντίπαλος είναι καλός. Πάντως για την άντρα να πω κάτι, επειδή είδα και τα δύο παιχνίδια. Το πρώτο μάτς είναι μαγική εικόνα το 0-1, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει 3 γκολ τουλάχιστον να βάλει. Στο πρώτο μάτς. Δηλαδή θα έπρεπε να κερδίσει και με καλό σκορ.
1: Το χθες δεν ήταν καλός όμως.
0: Όχι, χθες δεν ήταν καλός. Και μετά συνολικά και τα δύο παιχνίδια και αποκλείστηκε δίκαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και φοβερό σεντερφόρ αυτός ο Ουκρανός, Άντερλεχτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κούβαλε και την κολάρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land,

0: some for oil, some for information.
1: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
0: This is happening now.
1: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
0: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
13: Αν έχουμε νέα, λέει το Radio, δεν έχουμε κάτι παιδιά. Θα το πούμε όταν υπάρχει κάτι. Τι γίνεται, λέει ένας φίλος. Δεν καταλαβαίνω. Με φορτούνι, λέει, και μεταγραφές. Για πείτε γνώμη. Δεν καταλαβαίνω. Με τις μεταγραφές Ολυμπιακός θα κάνει. Με το φορτούνι δεν γίνεται κάτι. Τι να γίνει με το φορτούνι. Ο φορτούνις απέτρεψε τον Ολυμπιακό. Κάνει κάτι, λέει, να μείνει δικός μου στρατηγός. Απέτρεψε αυτό το ποδοσφαιρικό έγκλημα. Πάει να γίνει. Δεν τους παίρνουμε εμείς αποφάσεις. Τα λέξει πολλές φορές. Φάρτε αυτόν, φέρτε αυτόν, φέρτε εκείνον. Διώξτε τον άλλον. Δεν τους παίρνουν οι δημοσιογράφοι τους. Τις αποφάσεις. Φίλος Μωτάκης λέει, δεν σε νοιάζει που έχεις φάει 100 λίτες, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Λοιπόν, ένας λέει, λεμονής, αν φύγει ο Μέντι, ή να κάτσει και να έρθει και ο Τάκης. Παιδιά, δεν γίνεται αυτά που λέει. Πες είμαστε 2026. Λοιπόν, αν έχουν υπάρξει συνομιλία για με τους δύο Ισπανούς προπονητές που γράφει μάρκα, δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι. Δηλαδή και ειδικά με τον Μαρσελίνο που ράφτηκε και δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι. Από χθες θα έλεγα ότι ένας προπονητής που Ελλάδα δεν είναι ελεύθερος. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με τον τωρινό προπονητή. Αν λέει σήμερα προσδοθεί με τη Λίμπερ, σημαίνει ότι ένας από τους έχει πει ήδη τα ναι. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κλείσει προπονητή. Δεν γνωρίζω εγώ να έχει κλείσει προπονητή ο Ολυμπιακός. Αν διώξουμε και με τη Λίμπερ, θα βλέπω να περνάμε στην Ευρώπα. Για ο Ολυμπιακός είναι στη Λίγκ Φέση στην Ευρώπα. Συμμετέχει κανονικά στη Λίγκ Φέση στην Ευρώπα. Κάνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα κιόλα. Να κρίνουμε το με τη Λίμπερ, λέει μετά με το Ραφέ, δεν είναι το σωστό. Τον άφησα με ένα σέντερ φόρ, λέει και με Λεγιονάριους, λέει. Ήταν σωστό αυτό, λέει Δημήτρη από Μοσχάτο. Προφανώς, παιδιά, για δεν νομίζω ότι εφόσον μείνει ο προπονητής, ότι θα μείνει για δύο εβδομάδες. Και αν στην πρώτη μου σχήμα τον ατρώμε το φέρει χ, το τσαφίλι. Εφόσον παραμείνει ο προπονητής, σημαίνει ότι τον στηρίζει κανονικότητα η ομάδα και συνεχίζει μαζί του. Ένας φίλος μου λέει για τον Μπιανκόν, λέει, γιατί ήταν τόσο προκλητικός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σου πω τώρα. Προκλητικός και το ένα και το άλλο. Οκ. Τι να σου πω. Δηλαδή,
14: καλά, είναι και το στυλάκι του τέτοιο.
13: Είναι πιο διαχειτικός.
14: Είναι, ναι.
13: Πάντα.
14: Και είναι και έχει και αυτό το στυλ του μόνιμου αγωνιστήρες μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή.
13: Ναι, ισχύει. Πάντως ήταν καλός και στο δύο παιχνίδι.
14: Ήτανε καλός. Ήταν καλός. Βεβαίως. Και στο πρώτο γκολ αυτός κάνει την κεφαλιά. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι το πνίγει ο τερματοφύλακας.
13: Ναι.
14: Αλλά είναι παλικαρίσια κεφαλιά, αν το δεις. Γιατί δίνει μεγάλη μάχη για να την πάρει.
13: Εντάξει, είναι παιδί που τα δίνει.
14: Είναι μαχητής, ρε, είναι μαχητής. Εντάξει.
13: Είναι
14: απλά ήταν κάτω και από το επίπεδο του Ολυμπιακού, νομίζω. Το είχα πει και πέρυσι.
13: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
14: Ιδίως πέρυσι. Ιδίως αυτή τη σεζόν.
13: Είναι πολύ ενθουσιώδης έτσι και παρασέρνει πολλές φορές. Αυτόν τον ενθουσιασμό, η αλήθεια είναι. Και εγώ θεωρώ βέβαια ότι ναι, ότι δεν ήταν στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Δηλαδή για τρίτος, για backup. Mm-hmm. Πέρυσι είχε πρόβλημα Πιρόλα και μπήκε να παίξει με Λεβερκούζεν. Και φάνηκε η διαφορά που υπήρχε.
14: Και σε πιο. Σε λιγότερα ανταγωνιστικά μάτς.
13: Και σε λιγότερα ανταγωνιστικά μάτς, ναι, αλλά εκεί έκανε και τον μπαμ το μεγάλο. Γιατί.
14: Ναι, γιατί ήταν ο αντίπαλος.
13: Ήταν και μέσα και στα δύο γκολ. Ήταν και ο αντίπαλος. Λοιπόν, ένα φίλο λέει ο Μιγγέλ, ο φίλο έτσι κοράφει. Θα φύγει με τη Λίβα, λέει, γιατί είναι δύσκολο να πει ναι. Σε παίκτε προτείνουν διάφοροι διάσημοι μάνατζερ. Καλά, παιδιά, σε όλε τι ομάδε μάνατζερ, είτε διάσημοι είτε άσημοι προτείνουν. Εκτός από τις λίστες που φτιάχνουν οι ομάδες, μα σκάουτε μια αθλητική, τεχνική, διευθυντέ και σχετικά. Ο προπονητής κάποιους παίκτες τους θέλει, κάποιους παίκτες τους κόβει. Έτσι λειτουργεί ο Μιντελίμπα. Το ξέρουμε ότι δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος στις μεταγραφές. Το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν περιμέναμε να έρθει το Αύγουστο 26 για να το καταλάβουμε. Θέλει και κάποιους παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είδατε, ας πούμε, ότι και ο Γκουστάβο Σα που ήρθε στον Ολυμπιακό, που τον έφερε ο Καρντόσο, και πάλι ακούστηκαν για αυτόν διάφορα πράγματα. Ο προπονητής ήταν να βάλει το πρώτο παιχνίδι, αλλά επειδή δεν είχε προπονητή, δεν τον έβαλε καθόλου. Ίσως να τον έβαλε στο τέλος ή αυτόν είναι το φορτούνι, αν δεν τραυματιζόταν ο Ρέτσος. Και τελικά τον έβαλε στη ρεβάνς βασικό, άσχετα που άντεξε 60 λεπτά και δεν άντεξε παραπάνω. Και είναι και ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Γκουστάβο Σα. Και ο Ζώτα Σίλβα. Γι' αυτόν ακούστηκαν πολλά και μαναγκεριά και βίσμα και το ένα και το άλλο. Και πάλι είναι πολύ καλός παίκτης και ο Ζώτα Σίλβα, για παράδειγμα. Ο Ρόκα, που τον ήθελε ο προπονητής, δεν ήταν μαναγκεριά. Είναι μια χαρά παίκτης.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
14: Το μπακ λέει θα είναι γέρος ή νέος. Μικρομεσαίος δεν γίνεται. Πιστεύω θα είναι στα ηλικιακά εκεί που συνήθως κοιτάει ο Ριμπάλτα 24-28. Εντάξει, ο Κώστας ήταν μια ειδική περίπτωση. Εντάξει, αν βρει έναν παίχτη αυτής της κλάσης, δεν πάει κάπου το μυαλό μου, απλά λέω. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ηλικία σίγουρα. Αλλά νομίζω εκεί που σου είπα. Γιάννη από την Κιντρινό Μαυρόδο, είπε ότι σου άρεσε η ομάδα, γιατί ακριβώς σου άρεσε, δεν έχω καταλάβει. Μου άρεσε ο τρόπος που βρισκόντουσαν οι παίχτες μεταξύ τους και μέχρι το 60 τέλος πάντων το πώς έλεγξε το παιχνίδι. Αυτό μου άρεσε. Εντάξει, σίγουρα δεν έπαιζε ο βασικός τερματοφύλακας και εκεί αυτό επηρεάζει όλη την ομάδα και τους αμυντικούς στο πώς θα παίξουν. Η μπάλα σου με γύρισε ελάχιστες φορές στον τερματοφύλακα σε σχέση με το κανονικό της ΑΕΚ. Και εντάξει, ήταν και ο Βαλουσκάμις που είναι κάτω από το επίπεδο της ομάδας. Αλλά σε γενικές γραμμές για την εποχή νομίζω ήταν καλά. Και θεωρώ ότι και με τη λέξη ήταν πολύ καλύτερο. Και αν ήταν σοβαροί και δεν είχαν μια μπλαζέ αντιμετώπιση από ένα σημείο και μετά στο παιχνίδι, ίσως γιατί τους φαίνονταν εύκολο, θεωρώ ότι θα έχει κερδίσει η ομάδα. Θα κάνω μια πρόβλεψη, λέει ένας φίλος. Δύο ελληνικές ομάδες θα παίζουν Europa, δύο στο Conference. Μάντεψε ποια θα μείνει εκτός. Δεν μπορώ να καταλάβω. Την ερώτηση, φίλε μου, ποιος θα μείνει εκτός από το Conference. Καταρχάς, αν έχουμε δύο στο Conference, δύο διεκδικούν να πάνε στο Conference. Έτσι δεν είναι
13: τόσο. Είναι και όφη που μπορεί να πάει
14: στο Europa. Α, είναι και όφη που πάει στο Conference. Ναι. Πολύ σωστό. Σωστό.
13: Άρα εννοεί ο φίλος ότι ο
14: Πάουκ. Άρα εννοεί ότι θα μείνει μάλλον ο Πάουκ έξω, ξέρω εγώ. Ή, ναι. Δεν ξέρω. Και η ΑΕΚ θα αποκλειστεί από τη Λεύσκη. Οκ, τέλος πάντων.
16: Ο Πάουκ πάντως ο αντίπαλος δεν είναι εύκολος.
14: Καθόλου.
16: Νορβηγική ομάδα είναι. Είχε χάσει από τον Απόλλωνα Λεμεσού στη Νορβηγία. Αλλά έκανε ανατροπή.
14: Και ο Πάουκ ήταν μια εικόνα πάντως θες χωριού, φίλε. Δηλαδή, εκτός το
16: μάτς, εμένα ξέρεις τι δεν μάθαμε.
14: Οι αποβολές τουλάχιστον ήταν
16: δηλαδή,
14: φίλε, τώρα δεν υπάρχει.
13: Παιδιά, είναι και δύο απευθείας κόκκινες, μπορεί να χάσουν και τα δύο μάτς.
14: Ναι, ρε.
13: Ανάλογα με ό,τι έχει γραφτεί.
14: Και είναι τώρα, ο άλλος πάει βρίζει τον επόπτη, ο άλλος μπαίνει, πλακώνεται μέσα στο τέρμα. Τρομερά πράγματα. Αρχηγός του ΠΑΟΚ, μετά δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για γραφικές καταστάσεις.
16: Που εκεί πρέπει, ας την κρατήσει την μπάλα, θα έρθει κάποια στιγμή στη σέντρα 3-2. Προηγήσε.
14: Και θα έχει καθυστερήσει.
16: Η καθυστέρηση ευνοεί τον άλλον, κατάλαβα τι λέω. Τέλο
13: πάντω ο Δημήτρη το πρωί, ο Ζερβατζόγλου, είπε την καλύτερη ατάκα ότι τον πιάσε ένα κορόιδο.
16: Έτσι είναι. Ισχύει.
13: Έτσι ήταν.
16: Ναι, σωστό.
14: Εντάξει, κοίτα, πάντω χθε ρε παιδί μου ήταν αμυντικά ο Πάοκ ήταν σε μια κατάσταση που μπορούσε να φάει και 6 και 7 γκολ. Δηλαδή, α πούμε το τρίτο γκολ τώρα. Είναι. Άσε, το πρώτο εντάξει, κάνει γκάφα τερματοφύλακα. Okay. Δηλαδή με μια άνεση που φτάνανε από το πρώτο πάλι στο δεύτερο λεπτό δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Σούταρο άλλος. Πολύ.
13: Το τρίτο γκολ δεν πάει κανένα πάνω, δηλαδή, παιδιά. Σουτάρι
14: αλλά στο τρίτο γκολ είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
13: Δεν δηλαδή, είναι προπόνηση το τρίτο γκολ.
14: Τέλος πάντων. Ένας φίλος λέει: Βλέπω ότι ο Νίκολας έχει γνήσει τους Βαλκάνους, προτιμά παίξει από Βαλκάνια και χωρίς πριν ανατολικού μπλοκ Μιχάλης. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλά ο Ριμπάλτα. Έχει μια φιλοσοφία ότι προτιμάει να φέρνει καλούς παίχτες, ας πούμε, διεθνείς ή καλούς παίχτες από χώρες τέτοιες, παρά να φέρνει, ξέρω εγώ, από τη χώρα του, από την Ισπανία ή από Γαλλία, παίχτες, ξέρεις, πιο κάτω, γιατί αυτά είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα, οι μεγάλοι παίχτες παίζουν εκεί, πάνε σε άλλες χώρες. Έχει αυτή τη φιλοσοφία. Αν ο Πίλιος σας πάθει θλάση πρώτου βαθμού, θα παίξει αριστερό μπακ ο Κατσίνοβιτς. Δεν ξέρω πώς θα παίξει. Για τη Λεύσκη μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν καταλαβαίνει τι περίμενα δύο προπονητές παραπάνω από τον Πεντράς από αυτά που είδαμε σε τρεις συμμετοχές. Καθυστέρησε η ομάδα και τώρα πάει σε δύο μάτς παιδιά με ένα μπακ. Εντάξει, φίλε μου, προφανώς όπως και σε μένα θα πω την αλήθεια, η παρουσία του Πενδρέα στα play-off έδωσε ελπίδες, αλλά στην προετοιμασία φάνηκε εκτός τόπου και χρόνου. Και γι' αυτό εν μέσω προετοιμασίας πάρθηκε η απόφαση η ομάδα να πάει για να πάρει παίχτη. Έτσι, γι' αυτό έγιναν, είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ούτε ο Αλεξίου στη λίστα, λέει ένας φίλος. Εντάξει, έπρεπε κάποιος να μείνει έξω, ήμουν ο Αλεξίου. Τέσσερα στόπερ έχει λίστα. Οπότε λογικό είναι να μείνει έξω ο Αλεξίου από τη λίστα. Ο Μάγερ έχει μαγικές εφαπές, λέει, αλλά αργεί στην πάσα και στο σουτ. Ήταν μοιραίος, σίγουρα έκανε προετοιμασία, έχει βαρύνει. Και προετοιμασία έκανε και αυτό είναι το στυλ του. Απλά νομίζω στη συγκεκριμένη φάση ήταν τόσο σίγουρος που τον έφαγε η σιγουριά. Και καθυστέρησε όσο έπρεπε για να κάνει ο άλλος φοβερή αμυντική προσπάθεια, εννοείται, του Αθανασίου. Πραγματικά φοβερή. Δηλαδή εκεί πέρα το ρίσκο είναι τεράστιο. Μπορεί να κάνεις πέναλτι και θα μπορεί να είναι ακόμη και αποβολή. Γιατί είναι, άμα είναι μακριά η μπάλα, ας πούμε, μπορεί να το θεωρήσει και ότι δεν πήγες για μπάλα. Πήγες μόνο να κόψεις. Να εμποδίσεις να βάλει γκολ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό νομίζω ότι συνέβη. Πήγε χαλαρό στη φάση και γι' αυτό. Όπως και μετά μέσα με Μουκουντή και γι' αυτό έγινε και το ένα. Ο Νίκολης λέει πήγε και έβγαλε τον Παλαμότη ενώ ήταν ζεστός και ο άλλος χωρίς προετοιμασία και δεν έβαλε τον Πρινιόλ. Έχει ευθύνη μεγάλη και γενικά ο Νίκολης σωστά. Φίλε μου, ο Στρακώσα, όχι κρύος, τι να σου πω, δηλαδή από την εξέδρα να κατέβαινε θα ήταν γύρω στις 20 φορές καλύτερος από τον Παλαμότη. Οπότε μην λέμε τώρα ιστορίες για κρύος. Πέρυσι έπιασε 3 πέναλτι και κρίσιμα, δηλαδή στην Τούμπα, ξέρω εγώ. Ο Στρακώσα και είναι ο Στρακώσα. Δηλαδή και εγώ μόλις μπήκε τον γκολ, το πρώτο πράγμα που είπα γρήγορα το Στρακώσα. Και τον έβαλε πριν τη σέντρα γιατί. Και καλά έκανε γιατί δεν υπήρχε μετά, δεν υπήρχε χρόνος. Θα είχε λήξει το μάτς και δεν θα προλάβαινε. Τώρα από εκεί πέρα όταν χάνει μια ομάδα, δεν έχασε, όταν φέρνει σοπαλία τέλος πάντων. Σίγουρα έχει και ο προπονητής ευθύνη. Θα έπρεπε να είχε προλάβει αυτό που έγινε στο δεύτερο μήχρονο. Αυτή τη χαλάρωση που έδειξε μόνο στο δεύτερο μήχρονο. Σε εκείνο το διάστημα, από το 60 μέχρι να γίνει ανατροπή. Αυτά.
16: Συνεχίζω εγώ. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Νέα. Θα σου καλησπέρα, ωραίο από τι Αντρέθ και φαντάσουν εκεί μόνο δύο μήνες, ενώ όλοι χρειάζονται 6 μήνες για να δείξουν τη δουλειά τους. Πώς θα μείνουν και όπου είναι. Ο Μπρούν είναι, ήταν πρώην προπονητή του Πόρτο. 6 μήνες δεν χρειάζονται. Ο προπονητής πρέπει να δίνει τη δουλειά του στο τρίμηνο, το τετράμηνο. Έτσι. Στου 6 μήνες, όποιος λέει θέλει 6 μήνες για να δείξει τη δουλειά του. Οκ. Okay. Λοιπόν. Μας ρωτάει εδώ ένας φίλος Ολυμπιακός, σκέτσε, αν εμάς μας εφέρει να μείνει να φύγει με τη Λίπα. Εγώ θα πω πρώτα, θα απαντήσω πρώτος και θα πω ότι οποιαδήποτε αλλαγή προπονητή, ενός προπονητή που ίσως έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό μεγάλες στιγμές. Έτσι. Γίνεται και ειδικά γίνεται σε τέτοια εποχή, είναι καλό για τους αντιπάλους. Διότι μέχρι να έρθει ο καινούριος, να μάθει την ομάδα. Και όλα αυτά θέλει χρόνο. Άρα αυτό έχω να πω εγώ.
14: Εγώ θα κάνω την ανατροπή και θα πω ότι προτιμώ να μείνει.
16: Μάλιστα. Ωραία.
14: Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
13: Και έτσι το λέει, το είχε ξαναπεί, λόγω των πολλών μεταγραφών.
14: Ναι, το είχα
13: πει. Για το πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής όλα
16: αυτά. Λοιπόν.
14: Θα δείξει.
16: Ο Γιώργος στα Μαϊάμι, τάσο δύσκολη απόφαση. Αν το μάτς γίνει στα κοντά, τότε είναι σωστή η απόφαση, γιατί δεν θα είναι το μεγάλο διάστημα που θα κυνηγάμε. Η εμπιστοσύνη ομάδα φέτο υπάρχει λογική. Γιώργο μου, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό που γίνεται με την αναβολή από χθες στα social είναι ντροπή. Αυτό έχω να πω μόνο. Για μία απόφαση λες και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, το περσινό, είναι όταν αναβλήθηκε ο Τωμάς με τον Όφη. Δεν τότε η ομάδα δεν βλεπόταν, δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα και δεν έχει κανένα πλάνο. Αναβλήθηκε ο Τωμάς με τον Όφη, γι' αυτό χάθηκε το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι αυτό που γίνεται και σήμερα με την αναβολή. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή κάθε μέρα κάτι για γκρίνια. Κάθε μέρα κάτι για γκρίνια. Έχει στείλει ένας τύπος εδώ 20 μηνύματα των τέσσερις. Τον έχει πει έτσι, τον έχει πει αλλιώς, τον έχει πει χοντρό, τον έχει πει αυτά. Βέβαια, εγώ αμφιβάλλω αν αυτό είναι Παναθηναϊκός.
14: Εγώ πιστεύω αυτό μα τρολάρει όλου γιατί ναι, είναι ένα ναι. Που στέλνει στο ίδιο στυλ μηνύματα και για την
16: Ελλάδα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά θέλω να σου πω τώρα.
14: Ότι πρέπει να φύγει ο Ριμπάλτα, ξέρω εγώ okay. Και τέτοια.
16: Οπότε... Άστον αυτόν. Αυτό είναι τρολάκι και δεν ασχολούμαι. Αλλά εδώ όμω. Αυτό όμω είναι μια πραγματικότητα. Γίνεται μια φασαρία χθε γιατί πήρε αναβολή. Εξηγήσαμε γιατί πήρε αναβολή. Διότι αν δεν έπαιρνε αναβολή Και πάθαινε καμία θλάση ο Κυριακόπουλος. Εσείς που τώρα φωνάζετε, θα λέγατε ότι πάει να παίξει χωρίς αριστερό μπακ με τη Χράτηση στην Ευρώπη. Την πήρε την αναβολή, διότι έχει παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες, έχει παίκτες που αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα από προετοιμασία και είναι βαριά τα πόδια. Παίζεται η Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι μεγάλο πλήγμα να μείνει εκτός Ευρώπης. Δεν παίζεται να παίξει την Europa League ή Conference League. Και το κυριότερο, το μάτς θα γίνει σε 3 εβδομάδες. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή, να γίνει το μάτς 23 Αυγούστου και να γίνει 9 Σεπτεμβρίου? Δεν το κατάλαβα. Ποια είναι η διαφορά? Επειδή 2 εβδομάδες δεν θα έχει τους βαθμούς που αν πάρει θα τους πάρει με την Κυψιά. Τι να πω.
14: 9 Σεπτεμβρίου θα γίνει.
16: Ναι. Μπορείς να μας δώσεις λίγο την εικόνα της Χάντετς? Δεν την έχω δει, αλλά είδα στατιστικά με την Μπεσίκτας και είχε ευκαιρίες στο στόχο και όλα. Φαίνεται πιο δύσκολη από τις άλλες 2 μεσοεπιθετικά. Κοίτα. Εγώ το είδα το μάτς. Εμένα καταρχάς μου φαίνεται πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν συγκρίνεται με τους Βούλγαρους και με την Ουγγρική ομάδα. Είναι μια κλασική τσέχικη ομάδα. Ξαναείπα και πριν, δεν έχει την ποιότητα της Βικτόρια Πλιζέν που έπαιξε πέρσι ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κόντρα στην Μπεσίκτας της έκανε φάσεις. Έτσι, έκανε φάσεις και στο πρώτο παιχνίδι. Η Μπεσίκτας φέτος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι μια ομάδα που έρχεται από το Europa League, παιδιά. Η Χράτης δεν βγήκε στο Europa, βγήκε. Ήταν τέταρτη ομάδα στην Τσεχία. Έτσι. Φυσικά κάποιοι θα πούνε ότι είναι καφενείο. Okay. Εδώ στην Ελλάδα όλα τα λέμε καφενεία. Την τέταρτη ομάδα της Τσεχίας, εγώ καφενεία δεν τη λέω. Έτσι. Και όπως την είδα, είναι μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή, μεγάλη προσοχή. Εγώ όπως την είδα, βλέπω μια ομάδα που περσάρει ψηλά. Σπάει και το πρέσινγκ του αντιπάλου σωστά. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Ποιότητα μεγάλη δεν έχει όμως. Πανεκώς είναι υποχρεωμένος να την περάσει. Έτσι. Σε αυτό το τζόγιο που ξαδέσουμε με την Κυψιά λόγω Ευρώπη, θα έχουμε δικαίωμα να το ξαναχρησιμοποιήσουμε για αργότερα. Όχι, μία είναι η αναβολή. Έχουμε να μην το μετανιώσουμε αργότερα με πιο σημαντικό αντίπολο. Για να υπάρχει αργότερα, φίλε μου, πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει τη Χράντιτς. Έτσι. Για να περάσει τη Χράντιτς, ο προπονητής έχει ζητήσει και θέλει και καλά θέλει, αν γίνεται το ενδιάμεσο παιχνίδι, να μην γίνει. Γιατί είναι η ομάδα σε μια πολύ μεγάλη πίεση, παίζουν και κάποιοι παίκτες συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε αυτό είναι το σκεπτικό. Να ενημερώσω τον κόσμο, λέμε, μπαίνει με ένα εύκολη διαμέτρηση με την άνοιξη Κράλοβε. Είναι σοβαρή ομάδα και έχει πολύ καλό τέρμα. Μπεσίκτα κλείσει το Παρατρίχα. Καλά, Παρατρίχα δεν γλίτωσε. Εντάξει, το πρώτο μας είδα λίγο. Εχθές, okay, το έχει βάλει τον γκολ σχετικά νωρίς. 0-1 και το πρώτο παιχνίδι. Όμως την κόντρα την Μπεσίκτα. Η Μπεσίκτα δεν είναι η Μπεσίκτα των προηγούμενων ετών. Είναι άλλη ομάδα φέτος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με πολλή ταχύτητα, με πολλή ποιότητα και εγώ είδαμε την τσέχικη ομάδα την κοντράρει. Λοιπόν, πόσο κόσμο αναμένει την προσοχή πέμπτη στο ΑΚΑ, δεν το ξέρω, φίλε μου. Θα δούμε πώς θα πάει η Περπόλης, θα το δούμε. Παιδιά, επειδή το ακούω συνέχεια, μόνο δικαιωμένε ομάδε κάνουν προετοιμασία και φτιάχνονται, οι άλλε που εμεί παίζουμε δεν φτιάχνονται, δεν κάνουν προετοιμασία, δικαιολογίε είναι αυτέ. Δεν είναι καμία δικαιολογία, φίλε μου, είναι μια πραγματικότητα. Οι άλλες ομάδες συνήθως, οι περισσότερες ομάδες από αυτές που παίζουν οι ελληνικές έχουν παιχνίδια πρωταθλήματος. Έχουν παίξει 3-4 παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτό παίζει ρόλο. Κάποιες ομάδες επηρεάζονται ελληνικές επειδή τώρα χτίζονται. Αντιμετωπίζουν ομάδες ξένες που είναι στρωμένες ομάδες. Οπότε δεν είναι καμία δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Φτάσω να δεν βρούμε αυτό το κτάρι που θέλουμε. Θα μένουμε έτσι και θα πάμε για Γενάρη. Πάλι εξετάζοντα και τη Λατινική Αμερική, δεν νομίζω ότι θα βρει ο Παναθηναϊκός το κτάρι που θέλει. Θα το βρει, θα το ψάξει και πιστεύω θα το πάρει. Αυτό το 2% τάσο μου κάνει πολύ φασαρία και μέσω ίντερνετ κάνει και κακό στην ομάδα. Καλησπέρα στην παρέα. Γι' αυτό και βγαίνει από τα social, ειδικά από αυτό το σκουπιδότοπο που είναι όλοι με ψευδόνυμα και βρίζουν. Από εκεί βγαίνει τελείω και δεν ασχολείσαι με τα social. Ασχολείσαι με του ανθρώπου που πάνε στο γήπεδο. Και που αυτοί δεν έχουν και καμία όρεξη να κάθονται στα social και να κάνουν όλο αυτό που κάνουν αυτοί που και κάποιοι το κάνουν και επίτηδες. Εσύ που έστειλες μήνυμα για τον Αγωνάφτη, δεν το διαβάσω για ένα λόγο, επειδή αυτά τα λένε στα καφενεία. Μπορεί να πάνε τα πει στα καφενεία, εδώ είναι σοβαρή εκπομπή. Τάσο, δίνουμε ένα σωρό λεφτά για παίκτες, για τις βάσεις, οι οποίες μπακασέτες και σωστές τους χαρίζουμε. ΑΕΚ, Ελίασον, Πεναράης. Ο Ολυμπιακός δεν κάνουν καλύτερα, ή ο Κοσίδρα. Καταρχάς και άλλες ομάδες φεύγουν παίκτες που... Καταρχάς ο Παναθηναϊκός δεν έχει χαρίσει κανέναν, γιατί βάει εκλήτως στο συμβόλαιό του. για το Σιώπη και τον Μπαγκασέτα, για το Σιώπη ήταν μια συνθήκη δύσκολη, διότι πήγε σε μια ομάδα που δεν είχε τη δυνατότητα να δώσει λεφτά στον Παναθηναϊκό. Έχουν φύγει όμως και παίκτες που έχει πάρει λεφτά η ομάδα. Έτσι, ανάλογα όσο πιο μεγάλο είναι το συμβόλαιο ενός παίκτη, τόσο λιγότερα λεφτά παίρνεις. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε τραγική κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι οι παίκτες οι οποίοι ήταν καλοί εξαφανίστηκαν. Τους έφαγε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά, τους διέλυσε όλα τα προηγούμενα χρόνια με αυτό το χάλι που παρουσίαζε στο γήπεδο. Οπότε όταν παρουσίαζε αυτό το χάλι, πέφτει και η αξία του ποδοσφαιριστή. Αυτό φταίει, φίλε μου. Το βασικό φταίει είναι αυτό. Αν πάει ο Καλάμπρε πάρει μεταγραφή για Ιταλία, τότε πάμε μεταγραφή, θα καλυφθεί εκ των έσω. Όχι, Παναθηναϊκός θα πάρει κάνει μεταγραφή εκεί. Πώς θα καλυφθεί, από ποιον. Υπάρχει πάνω δημοσίευματα στην Ιταλία, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Αλλά εάν γίνει αυτό, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει παίκτη. Πάει παίκτη στον Μπάρδεξι Μπακ. Λοιπόν, κύριε, φτάσαμε στο αθλητικό δελτίο. Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Κοτόπουλο με εντόστια το κιλό 2,99. Σολομός φιλέτο 3 επί 125 γραμμάρια με Lidl Plus 6,95. Και παγωτό χωνάκι καραμέλα 6 επί 120 ml 30% φθηνότερα 3,25. Lidl. More to value.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Καθημερινή ευκολία. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Χαραλαμπίδης Κρίστης Στραγκάτο 1 κιλό 3,75. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,49. Ρίο Μάρε Τόνος 3 επί 80 γραμμάρια 3,29. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
15: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι. Ταρτές, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
16: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει η προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός. Η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Sint-Truident. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Sint-Truident Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίνη.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Δεύτερα σε οφείλει ρεπόρτερ, 6 λεπτά μετά τι 5. Κώστα και Τζόρου, Γιώργο Σανάκη, ο Τάνο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη κοινότητα, στον πύργο Σπορ FM. Νάργο Κυριαζόπουλο, στη δημοσιογραφική του επιλογή πλέγη τη μουσική. Μάνο Μουσουράκη, στην Βαλίδια Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και συνεχίζουμε. Το Γιώργο τον έχουμε. Όχι ακόμα, Συνεχίζουμε μηνύματα. Τώρα κανονικά ήταν.
1: Μπορεί να έχει τίποτα τώρα.
0: Ήταν κανονικά η σειρά του Γιώργου.
1: Συγνώμη, επειδή πρέπει να πατήσω.
0: Ναι. Συνεχίζω εγώ λοιπόν με μηνύματα που είχα πριν. Πότε λήγει το συμβόλαιο του Πάλμι Μπράουν, ο νέος τραυματισμός του έγινε σε προπόνηση ο Βαντίνο. Σε ένα χρόνο λήγει και δεν είχε νέο τραυματισμό ο Πάλμι Μπράουν. Ο Πάλμι Μπράουν είχε μια θλάση στο τέλος περασμένης σεζόν. Δεν δούλεψε όπως έπρεπε στη διακοπή, στην άδεια και γύρισε με αυτή τη θλάση και ταλαιπωρείται. Τον έχουμε.
2: Ναι.
0: Έλα Γιώργο.
2: Μ' ακούτε.
0: Σε ακούμε τώρα, σε ακούμε, ναι. Πριν συνεχίσεις να πούμε κάτι για τον ΠΑΟΚ, το ξέχασα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λένε ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στη συμφωνία με τη Σάμσουρ για τον Ενδιαγέ. Από αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι ότι κάτι υπάρχει, εντάξει δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά ότι κάτι γίνεται ισχύει. Σερίφ Ενδιαγέ, Σέντερ Φορ, τη Σάμψον Σπορ. Έτσι. Τον απέκτησε από τον Ιθρό Αστέρα, τη ζώνη 23-24, ένδυτη 4 εκατομμύριων ευρώ. Λοιπόν, και είναι ο Σέντερ Φορ που πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ από ό,τι έχουμε καταλάβει. Έλα Γιώργο.
2: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, εσύ. Ήταν απλά, είπα ένα μήνυμα επειδή δεν είχε βγει και ο Κέτσε είχε μια δουλειά.
2: Ωραία, ναι. Απλά επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος για τη συνάντηση, παιδιά, το ραντεβού είναι σε εξέλιξη εδώ και πάνω από μια ώρα. Για να το διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Αν υπήρχε, το λέγαμε. Απλά επειδή ρωτάτε συνέχεια, κάποιοι δεν είναι και υποχρεωμένοι από την αρχή, μπορεί να δουλεύατε οτιδήποτε. Εδώ και πάνω από μια ώρα είναι το ραντεβού σε εξέλιξη. Ανάμεσα στο Βαγγέλη Μερνάκη και στο Λίζα Μπουλίμπερ. Ξέρουν και οι Πέτρες δεν αφήσουν ότι ο Μέντι θα βάζει αυτού που πήρε το conference. Ή θα αλλάξει μυαλά και θα παίζουν καινούριοι παίχτες πρώτης κλάσης που αξίζουν, αλλιώς το καλό. Οκ. Δεν σημαίνει όμως ότι και οι παίχτες που πήραν το conference και έχουν μείνει κάποιοι αυτούς στην ομάδα ότι είναι το καματού. Επίσης θα πρέπει να έρθουν ναι, και άλλοι παίχτες και πρώτης κλάσης, όπως λέτε, εννοείται, ναι. Τρανάκα, να είσαι σίγουρος, λέει ότι έχει κλείσει προπονητή εάν φύγει ο Μέντι. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή να τον διώξει, λέει. Παιδιά, άμα. Άμα περίμενα τον διώξει, γιατί να μην τον έγινε το Μάιο. Δεν βρίσκω λόγο. Δηλαδή, αν το περίμενε, που λέτε πώς και πώς. Λοιπόν, αναπληρωματικός θεραματοφύλακας λέει Γκαρθία στο κέντρο και ένα φως στα προγραμματικά, αλλά ο Μεντιλή Μπαρστέι. Γιατί έχουμε πει ότι καταρχάς ο Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός τον πήρε, ώστε να γίνει κάποια στιγμή νούμερο ένα θεραματοφύλακας. Είναι προϊόν σκάουτινγκ. Ο Πόποβιτς και θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι έχει μεγάλο potential. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακός θεραματοφύλακας ο Πόποβιτς πάντως. Παρότι πολλοί δεν καταλαβαίνουν γιατί τον βράζεται. Και στο δεύτερο μάτς ο Ολυμπιακός έχει μείνει μέσα στην πρόκριση μέχρι το τέλος για να τη διεκδικήσει λόγω Πόποβιτς. Ο Γκαρθία στο κέντρο που ήταν επιλογή του προπονητή να ανανεώσει, αν δεν ήταν και αυτός, ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτ δεν θα είχε χαφ, θα παίζει με το Μουζακίδη και το Φίλι. Μουζακίδη είναι ναι, στην πρώτη μάνα κανονικά και ο Φίλης που δεν έχει ξαναπέξει ποτέ ούτε επίσημο παιχνίδι με την πρώτη μάνα. Και στα δύο παιχνίδια ο Γκαρθία πάντως δεν ήταν κακός. Και για τον Ελκαμπή, εντάξει, και για τους άλλους στο Σέντερ Φορ, παιδιά, ο Κλέγκον τραυματίστηκε. Ο Γιάρεμτσουκ περπάταγε στην προετοιμασία. Εκτός και να κάνω εγώ τόσο μεγάλο λάθος, αλλά νομίζω ότι όλοι οι προπονητές, όλες τις ομάδες, το ίδιο θα κάνουν με έναν ποδοσφαιριστή που λέει συνέχεια ότι θέλει να φύγει, δεν θέλει να μείνει και άμα δείχνει λίγο αδιάφορο στην προετοιμασία. Νομίζω ότι θα τον πέρανε. Να τον βάλει δηλαδή σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να. Γιατί. Λοιπόν, και για τον Ταρέμι επίσης δεν ήταν νομίζω στην καλύτερη δηλαδή φυσική κατάσταση ο Ταρέμι, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να φύγει επίσης. Εσύ Γιώργο λέει ότι θα ήθελε να γίνει με τον Μέντι. Παιδιά, οκ. Εγώ ξέρετε την άποψή μου για τον Μέντι Λίμπερ. Εγώ τα ακούω όλα τα σενάρια. Ακούω και ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του ή να χρειάζεται μια αλλαγή. Το ακούω και αυτό το σενάριο. Ακούω όμως και το σενάριο ότι θα ήταν και σωστό να μείνει, να πάρει και ο Ολυμπιακός 4-5 παίχτες ακόμα πολύ καλούς, διαβασικούς, ενδεκαδάτους και να έχει και τη στήριξη. αλλά είναι ανάλογα τι θα θελήσει ο άνθρωπος του Ολυμπιακού. Επίσης, μια αλλαγή δεν σημαίνει ότι θα πετύχει. Ούτε σημαίνει ότι θα πετύχει αν παραμείνει. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Εγώ θα ήθελα να μείνει, ναι, πάντως. Πώς γίνεται να βάζει, λέει, να καλύτερα στη μένα βρέξει ο ένα παίχτη που εισέντρε του δευτερόλεπτο και του στομαχιού, λέει, για το Ροντινέ εμείς, και δει με τον Φορτούνι μέσα, όχι άλλο Ροντινέ, άλλαξε μέντι μυαλά, λέει. Εντάξει, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός ένα-δύο κόρνερ, μια δύο στιγμένε φάση και τσεκέρασε το Ροντινέ και εμένα μου έκανε εντύπωση με το Φορτούνι μέσα. Θα έπρεπε ο Φορτούνι να πάρει κάποιε εκτελέσει. Έστω και σπάγει την πρωτοβουλία. Στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε πάνω στο Ολυμπιακός, ο Φορτούνις πήγαινε το εκτελέσει, αλλά άλλαξε μετά ο εκτελεστής, δεν ξέρω. Οι 16 μεταγραφές δείχνουν, λέει, κινήσεις πανικού και ομάδα χωρίς πλάνο. Βρέθηκε μια σοβαρή ομάδα στην Ευρώπη που έκανε 15 μεταγραφές και πέτυχε. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια, που το λες, αλλά προφανώς και θα υπάρχουν, σίγουρα. Και ο Ολυμπιακός αδεχρονιάς έκανε και 15 μεταγραφές και μια χαρά πετύχε με τους στόχους του. Και έπαιρνε και το πρωτάθλημα και προχώρησε στην Ευρώπη. Και στον Ολυμπιακό αποφασίσανε το Μάιο ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές στην ομάδα. Θα έπρεπε αυτές οι αλλαγές να έχουν αρχίσει να γίνονται σιγά σιγά και σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κάποιοι παίχτες δεν βγήκανε από τις μεταγραφές που ήρθαν. Αρκετές μεταγραφές δεν βγήκανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι παράλογο να γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Πρόσληψη, λέει, Καρβαγιάλ χθες για τεχνικό διευθυντή με νέο προποντή και το μέντι με τα κολλήματά του, λέει, στο καλό. Okay. Λοιπόν, αν μείνει, λέει ο Μέντι, σημαίνει ότι θα είχαμε άκυρο από Μαρθελίνη, ο Γκαρθία, Κονσεσάο. Όλα τα άλλα είναι άχαμε να λέγαμε τόσο απλά. Ο Γκαρθία ποιος είναι? Το Ρούντιν Γκαρθιά, μήπως, δεν νομίζω. Κονσεσάο δεν νομίζω να έρχεται Ελλάδα. Ο Μαρθελίνο το ίδιο. Δεν είναι τόσο απλά όλα όπως θα βλέπετε. Για τον Μαθαίο, λέει, ένα ερώτημα. Ο Ραμαντάνη, λέει, είναι ο μάνας δεροίδης του Ρέτσου. Ο Ραμαντάνη έχει. Και κάποιον ακόμα έχει στον Ολυμπιακό, που ο Σεριστίαν δεν κάνει σοβαρό λάθος, και συνόδευα μέχρι και στη Ριωάβε, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ο μάντζερ ο ίδιος με τον Ρέτσο και με τον Μαθαίο. Στείλε μου το τι εννοείς για να σου απαντήσω. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, λέει, αλλά γενικά φέτος δείχνει ότι η πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη θα είναι τραγική με ό,τι συνεπάγεται για το μέλλον. Τι λέτε, λέει ένα φίλο, παιδιά. Εντάξει, εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Για να κρίνουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Το πώς θα πάνε όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να το κρίνουμε τώρα. Το ότι ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες είναι ξεκάθαρο. Αλλά το να κρίνουμε ότι είναι η πορεία θα είναι τραγική από τώρα σε 3 μήνες, 4, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ δεν θα το πω αυτό. Αυτά.
0: Οκ, έλα, κοίτσε.
3: Λοιπόν, καλά τα ποδοσφαιρικά μυαλά, λέει ένα φίλο, αλλά το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί ένταση, ταχύτητα κτλ. Μα λείπει αυτό, σωστά. Φίλε μου, η ΑΕΚ παίζει, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και παίζει όπως έπαιζε πέρυσι. Δεν σε πειράζει, ρε φίλε, που βλέπει τον Πίλιο σοβαρά τώρα? Όχι, δεν με πειράζει, ρε φίλε, καθόλου. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχω πει ότι θέλω έναν ακόμη αριστερό μπακ και από πέρυσι το έλεγα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου να βλέπω τον Πίλιο. Ο Πάο μπροστά όμως και έτσι μου άρεσε εμένα, πίσω το σχάλι αλλά βγάζει όντας μπροστά. Μπροστά έχει τον Κωνσταντέλια, φίλε. Δεν είδα κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είδα ένα σεντερφόρ πολύ κάτω από το επίπεδο, τέλος πάντων, που θέλει να είναι ο Πάο. Δύο σεντερφόρ μάλλον, γιατί και ο Γερμανός μπήκε μετά. Δεν συζητάω για το διάστημα που βάλε φορ τον Κωνσταντέλια, μιλάμε για τραγική κατάσταση. Αλλά αν ξέρεις τον Κωνσταντέλια που είναι τρομερός, δεν είδα κάτι άλλο. Δηλαδή ο Τάισον φαίνεται ότι δεν είναι πια για να παίζει βασικό στον ΠΑΟΚ. Και ο Ζήφκοβιτς, οκ, okay, είναι ο Ζήφκοβιτς, είναι καλός παίχτης. Αλλά είπαμε, έγινε και αυτό με την αποβολή που, ιδίως όταν είσαι και αρχηγός σε μια ομάδα, πρέπει να είσαι και πιο υπεύθυνος. Αλλά γενικά στο αγωνιστικό δεν είδα κάτι τρομερό από τον ΠΑΟΚ και στο επιθετικό κομμάτι. Παρά μόνο όταν η Άντερλεχτ αποφάσισε να δώσει την μπάλα, που όντως την κυκλοφορούσε καλά, χωρίς όμως να βγάζει μεγάλες φάσεις. Μιλάει και έτσι για γραφικές καταστάσεις που κάναν τώρα το πρωτάθλημα με πρώτο το Super Mario, χαχά. Φίλε μου, το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η ιδέα. Χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Βρέθηκα και εγώ κατά τύχη κάπου που είχε πάει και είδα πόσο ωραίο είναι, ιδίως για τα μικρά παιδιά, για οικογένειες και αυτά. Και μακάρι να το πάρει και του χρόνου με το Super Mario που λες και εσύ, για να το ξανακάνει. Και εγώ μίλησα για χωριό, για τις αποβολές. Δεν είπα κάτι άλλο. Αν ο αρχηγός της ΑΕΚ και άλλος ένας παίκτης είχαν αποβληθεί στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα και τους έχανε και η ομάδα στα κρίσιμα επόμενα παιχνίδια, θα έλεγα πίστεψέ με το ίδιο και για την ΑΕΚ. Ακριβώς το ίδιο. Γνωρίζουμε πόσα περίπου τα διαρκείας είναι πολλά, φίλε μου. 23.000 κάπου εκεί. Και όπως βλέπω τις φετινές μεταγραφές. Μέχρι τώρα καλά και πιστεύω να συνεχίσει και έτσι. Νομίζω έχουν γίνει καλές κινήσεις. Εντάξει, είναι μια μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Βρέθηκε δυστυχώς ομάδα πλήρως στη ρήτρα. Εντάξει, πήρε δύο παίκτες. Τρεις μάλλον έχει πάρει. Για εκεί για τα κεντρικά χαφ. Οπότε, είτε έτσι είτε αλλιώς, πιστεύω να καλυφθεί το κενό με κάποιο τρόπο, μια διαφορά στο παιχνίδι βέβαια, γιατί είναι δύσκολο να βρεις να παίξει το Μινάδα ίδια. Και από εκεί πέρα πήρε παίχτες με τα χαρακτηριστικά που ήθελε στις θέσεις που ήθελε. Θα τους δούμε στο γήπεδο, πώς θα πούμε. Ένας άλλος πήρες λέει, δεν χόρτασες εξάρες και τριάρες και τεσσάρες από το Μεντιλίμπαρ και θέλεις να μείνει. Τότε ήθελα να φύγει, φίλε. Θα κοιτώσεις αυτά που λες. Από πέρυσι έχω αλλάξει. Και ιδίως προς το τέλος της σεζόν. Ο Ριπάλτα και μάθε λέει πως έφυγε από τη Μαρσέγ νύχτα. Τον κυνηγούσαν, εδώ τον αποθάνουμε και βάζουμε πάρεο. Συνέρχεται Νίκο 21. Νίκο 21, καταρχάς ευτυχώς που φύγε από τη Μαρσέγ και γιατί ήρθε στην ΑΕΚ. Επίσης πάρεο βάλαμε γιατί πήραμε το πρωτάθλημα με αυτόν τον τεχνικό διευθυντή και με την ομάδα που φτιάξε και με τον προπονητή που έφερε. Και τότε όντως από τη Μαρσέγ φύγαν όλη νύχτα και έφυγε ο Τάσος εδώ δίπλα. Ο Παναθηναϊκός σε απέκλεισε από το Champions League. Και διαλύθηκε η Μαρσέγ μέσα σε δύο μήνες. Πήγαν όλοι από τα παράθυρα.
0: Όντως, τότε ήμουν τη Μαρσέγ.
3: Αλλά αν έχεις πάει στο πεδοδρόμιο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια μικρή πίεση.
0: Ναι, ισχύει. Μεγάλη.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μεγάλη.
3: Λοιπόν, εμάς ο μεγαλύτερος λέει μας πλήγωσε η απώλεια του κυπέλλου στην Κρήτη. Το ίδιο όπως το 78 με τον Πανιόνιο. Και στα δύο η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι, ήταν φίλο μου. Συμφωνώ. Ήμουν 9 χρονών βέβαια τότε. Που έχασε η ΑΕΚ, 9 ή 10 ήμουνα, 10 ήμουνα, αλλά το θυμάμαι πολύ καλά τελικό, που λες. Φίλε μου, πρέπει να κάνεις κριτική για το καλό της ΑΕΚ και όχι της ΠΑΕ, δεν γίνεται να μην βλέπεις κανένα λάθος, λες και σε μαλώσεις να μιλάς. Φίλε μου, έκανα κριτική για το παιχνίδι το προηγούμενο που έχασε η ΑΕΚ και γενικά όταν θέλω να κάνω κριτική, κάνω. Δηλαδή πρέπει να λέω ότι θες εσύ, ας πούμε, ή να... Ό,τι γίνεται να κράζω για να μου πεις ότι τέτοιο. Δεν είμαι τέτοιο τύπος. Sorry. Να δούμε αν έχει έρθει κάτι άλλο. Γιατί έκανε να βγάλει ένα παιδιά, γιατί δούλευε πολύ εδώ της Ακαδημίας. Δυστυχώς, ενώ έκανε τρομερά πράγματα στην ΑΕΚ Μελισσανίδης όλα τα χρόνια, σε Ακαδημίες δεν έδωσε το βάρος και την προσοχή που έπρεπε. Και την πρώτη χρονιά με τον κύριο Λιόπουλο πήγε χαμένη. Αλλά νομίζω ότι από πέρυσι έχει αρχίσει και γίνεται καλύτερη δουλειά και ελπίζω σύντομα να έχουμε αποτελέσματα. Πάντως η ΑΕΚ ήταν πολύ πίσω από τους άλλους. Ιδίως Ολυμπιακό ΠΑΟ. Μου κάνει εντύπωση λέει πως δουλέψεις ότι η ΑΕΚ θερείται σε τρεξίματα και ένταση. Θα το καταλάβεις αν η ομάδα περάσει Champions League και θα δούμε τι θα πεις τότε. Καταρχάς μακάρι να περάσει Champions League. Και λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ έπαιζε όπως πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα και πήγε και στους 8 της Ευρώπης. Έφτασε μια ανάσα από τις 4. Στις λεπτομέρειες αποκλειστική. Οπότε δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από την πέρυσι. Αυτά.
0: Συνεχίζω. Τόσο αυτή η Τσέχη με το όνομα Γλωσσοδέτη είναι χειρότερη σε 1908. Τι σύστημα παίζει με ξηρά κλουμάκι, το είπα στην αρχή. 3-4-3. Και η Τσέχη με το όνομα Γλωσσοδέτη είναι πολύ καλύτερη από το όνομά της. Χειρότερη δεν είναι από τη Τσεσικά, πολύ καλύτερη η Τσεσικά είναι. Πέρα από μεταγραφές και όλα αυτά, Παναθηναϊκός χρειάζεται και στήριξη όπως τον μπάσκετ, το πόδι και η στραβή στηρίζουμε σε όλες τις στιγμές. Με γεμάτο άγχος και στήριξη δεν έχουμε βρεθεί με κανένα. Πολύ σωστό μήνυμα σου, φίλε μου. Κριτική πρέπει να γίνεται. Και κάνουμε κριτική και δεν λέμε ότι η ομάδα παίξει καλά. Πρέπει όμως να κάνουμε κριτική με λογική. Δεν φταίει ο Νίστρουπ που η ομάδα έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Ούτε σημαίνει οι παίκτες. Έτσι. Εάν υπάρχει μια πίστη στην ομάδα για έναν προπονητή, για τους παίκτες που έρχονται, πρέπει να τους στηρίξεις. Έτσι. Αλλιώς να σου αλλάζουν προπονητές κάθε δύο μήνες σε παιδιά και να μην γίνει ποτέ ομάδα Παναθηναϊκός. Είτε είναι καλός προπονητής είτε όχι. Στήριξη δεν σημαίνει κερδίζω και στηρίζω. Στήριξη σημαίνει χάνω και στηρίζω. Αν πιστεύω σε κάτι. Εδώ ο άνθρωπος ήρθε με το μαχαίρι στο λαιμό. Καλοκυριάτικα έκανε την προετοιμασία. Αλλάζει τελείως αυτό το πράγμα που λεγόταν ποδόσφαιρο και δεν ήταν ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Πάει να παίξει διαφορετικά, πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Θέλει χρόνο γι' αυτό. Παρόλα αυτά, μέσα στο καλοκαίρι προσπαθεί να πετύχει αυτό που είναι υποχρεωμένος ο Παναθηναϊκός. Μεγάλωστε ένα εσύ φαβορή καλοκυριάτικα, στα καλοκυριάτικα παιχνίδια. Λοιπόν, περνάει έστω και δύσκολα. Και από την μέρα που έχει περάσει, διαβάζει social και νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί. Αυτό δεν είναι στήριξη. Αυτό είναι που σε περιμένω στη γωνία και σε πυροβολώ. Σου κάνω πόλεμο. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι στήριξη. Αυτό είναι πόλεμος. Έτσι είναι ο πόλεμος. Έτσι. Οπότε, φίλε μου, πολύ σωστό το μήνυμά σου. Αλλά εγώ δεν το βλέπω τουλάχιστον μέσω των social. Αυτοί που πάνε στο γήπεδο όμως πραγματικά τη στηρίζουν την ομάδα. Και το είδαμε σε πολλά παιχνίδια φέτος. Το είδαμε φυσικά και στη Σόφια που είχαν έρθει τα παιδιά, 2.000 κόσμος. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτοί που πάνε στο γήπεδο, υπάρχουν και άλλοι που δεν πάνε στο γήπεδο και έχουν λογική. Σκέφτονται λογικά. Σκέφτονται να δω λίγο τους παίχτες που τους κρίνουν, ρε παιδί μου. Μην πω ότι είναι άχρηστος ο άλλος επειδή πήγε σε ένα παιχνίδι καλά και σε δύο δεν πήγε καλά. Να περιμένω να το δω μέχρι Σεπτέμβριο και το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Τάσο, διάβασα στο TikTok ότι αυτή η τσέχη είναι υποδιάλυση. Αληθεύει. Άλλη μια αλήθεια του TikTok, φίλε μου. Ότι η τσέχη είναι υποδιάλυση. Τι να σου πω. Υποδιάλυση ομάδα η οποία πήγαινε από κόντρα την Μπεσίκτας. Από πού προκύπτει δηλαδή. Εύκολο αντίπαλο στην τέταρτη ομάδα τη Τσεχία. Ναι, είναι καλοκαίρι, αλλά αν δεν πειράσει θα είναι ντροπή. Καλοκαίρι είναι για όλου ή για εμά μόνο. Όχι, δεν είναι για όλου καλοκαίρι. Η Χράντιτς έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα εδώ καιρό. Και εύκολο αντίπαλο τέταρτη ομάδα τη Τσεχία δεν υπάρχει. Εύκολο αντίπαλο υπάρχει ομάδα από τη Μάλτα και την Ασία Φερόε. Και ο Παναθηναϊκός που είχε την ομαδάρα τότε πήγε να αποκλειστεί από τη Λίτεξ Λόβετς. Που ήταν επιπέδου του ΣΕΣΕΚΑ 1948 και πέρασε την παράταση με τον Βαζέχα. Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι από τέτοιες χώρες. Υπάρχουν αντίπαλοι που πρέπει να τους περάσεις εάν τους σεβαστείς. Ευτυχώς όμως η ομάδα μέσα δεν έχει την οτροπία κάποιον από εσάς. Διότι αν έχει την οτροπία κάποιον από εσάς δεν έχει πάρει καμία από τους δύο. Ευτυχώς η ομάδα λειτουργεί διαφορετικά. Τάσου, τραγική ηρωνία, βάλουμε στο πρώτο μάτι τη Τσεχία Γάλλο διαιτή και μας φέρει μνήμη από τη σφαγή που είχαμε τη Σλάβη έξω που δεν μας είχαν δώσει δύο πενάλτι. Τι να σου πω, φίλε μου, ελπίζω να μεταθυμηθούμε πάλι. Για δύο θέσεις, λέει Κάγκουα, Τσέριν. Τον Κάγκουα στο Μαδέξο τον έχουμε ξεχάσει. Για κάποιους δεν έχει έρθει, επειδή δεν τον έχω δει στην Ευρώπη, είναι σαν να μην έχει γίνει μεταγραφή. Όταν τον δω στο γήπεδο θα καταλάβουν. Κάγκουα, Τσέριν, Καμαρά, Τσεριβέγια, Κοντούρη και άλλο ένα. Πολύ δεν είναι. Ο Τσεριβέγια πιστεύω ότι η λογική λέει ότι θα φύγει. Θα δούμε. Θέλω να μου πεις, λέει, κατά τη γνώμη σου, τι χρειάζεται ακόμη η ομάδα και σε ποια θέση θα τερματίσει το ποτάμι, ότι υπάρχουν όλα. Πού να ξέρω σε ποια θέση θα τερματίσει. Ξέρω ότι θα είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, αν το πρόβλημά μας είναι το υπάρχουν ρόστερ, εντάξει, παιδιά, να το κλείσουμε το μαγαζί. Εάν το υπάρχουν ρόστερ δεν μπορεί να κάνει πλαταλισμό και έκανε πλαταλισμό το ρόστερ που πήγε να το πάρει το 23. Αν δείτε τους παίκτες που έπαιζαν τότε και τους παίκτες που παίζουν τώρα, οκ. Okay. Τα σέντερφορ που έχει τότε ο Παναθηναϊκός και τα σέντερφορ που έχει τώρα, βέβαια,

Βάζει πολύ εικόνα. Έτσι. Θέλει οκτάρι οπωσδήποτε. Και από εκεί και πέρα ένα στόπερ στη θέση του πάλι με πέραν του Τουμπά. Και δεν βλέπω κάτι άλλο. Σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι ο Κρίστενσεν? Ο προπονητής είχε πει πριν από μια εβδομάδα θα είναι σε 2-3 εβδομάδες έτοιμος. Λοιπόν, Τάσος, άκουσα πριν στο ρεπορτάζ και δεν πιστεύω για επιθετικό, έτσι θα πάμε. Πόσους επιθετικούς να έχουμε, 5, τι προτείνεις? Έχει πάρει το Λιβάη Γκαρσία, θα σου κάνει ούτε αυτός. Σε εσένα δεν κάνει. Εγώ όταν έπαιζε στην ΑΕΚ έλεγα ότι είναι από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος. Έχει τον Τέσσερ, σκόρερ πριν στο Παναθηναϊκό, έπαθε τους τραυματισμούς. Φέτος είναι σούπερ επαγγελματίας, έχει γυρίσει πολύ πιο πριν από ό,τι έπρεπε να γυρίσει. Φυσικά το παιδί δεν ήταν έτοιμο να παίξει όσο διάστημα έπαιξε. Ήταν να παίξει 20 λεπτά και έπαιξε παραπάνω. Έβαλε τον γκολ. Κάποιοι βλέπω εδώ ότι έχουν στενοχωρηθεί και του στέλνουν μηνύματα εναντίον του. Δεν πειράζει. Έβαλε τον γκολ. Έχει το Ραστόδρυ που ήταν πέσει πρώτο σκόρερ στην Τούμπα που πήρε το πρωτάθλημα. Και έχει τον Ντετέι. Πόσους σεντερφόρ να έχει δηλαδή? 5. Με το stage της Βέρντερ τι γίνεται? Εάν η Βέρντερ συνεχίζει και ζητάει 12 ή 15 εκατομμύρια παιδιά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Το συμβόλαιο του λύγει σε ένα χρόνο και είναι 29 χρονών. Ουσιαστικά δεν το πουλάει η Βέρντερ μέχρι τώρα που μιλάμε. Άποψη για το Σοδόνιο. Ο Τάσος ήταν πολύ μεγάλο τάδε. Λέτε που πιστεύω ότι η τραυματιστική που είχε στην καριέρα του στήχησαν θα έκανε μεγάλη καριέρα, κατά την άποψή μου. Νικολογιάννη, εμείς δηλαδή που είμαστε στο εξωτερικό και δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, μετράει η γνώμη μας. Η γνώμη όλων μετράει και η κριτική είναι σωστή να γίνεται. Όχι ισοπαίδωση, φίλε μου. Εδώ γίνεται ισοπαίδωση, δεν γίνεται κριτική. Εδώ έχουν βγει άχρηστοι προπονητικοί παίκτες που έχουν έρθει στην ομάδα φέτος. Εδώ έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ντεφράη, δεν ακούς κουβέντα για τον Ντεφράη με το καλημέρα που έχει πάρει και ακούς για τον άχρηστο Καμαρά. Για τον Ίστρου που δεν κάνει αλλαγές κλπ. Ακούς μόνο κάτι αρνητικό. Τίποτα θετικό δεν ακούς. Αυτό λέω εγώ. Εγώ δεν λέω. Κριτική φυσικά και πρέπει να γίνεται. Και εννοείται. Και έχουν γίνει εγκλήματα και λάθη. Τα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ ήμασταν, κάναμε κριτική. Έτσι. Και έλεγα τα λάθη που έχουν γίνει από τη διοίκηση. Που είχε το Γιάννη Παπαδημητρίου. Όταν ήταν στην ομάδα, το έλεγα ότι πρέπει να φύγει. Έτσι. Αλλά φέτος γίνεται κάτι σωστό. Το σωστό πρέπει να το στηρίξουμε. Εάν δεν στηρίξουμε το σωστό, τότε τι συζήτηση θα κάνουμε? Αν τα μπόρτα παίρνει μεταγραφή, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, φίλε μου. Κύριε Νικολογιάννη, η ομάδα φωνάζει ότι χρειάζεται άμεσα στο κέντρο παίκτη ποιότητα και προσωπικότητα. Πόσο δίκιο για τον Καμαρά είχε ο Ράφα Μπενίτεθ? Ναι, είχε δίκιο ο Ράφα Μπενίτεθ και για τον Γιάνγκουσιτς. Δεν έκανε να παίξει τον Παναθηναϊκό. Ήταν λίγο, δεν το έκανε. Σάκι από τον Γκομπλή. Είχε μεγάλο μάτι ο Ράφα Μπενίτεθ. Τον Καμαρά τον έκανε σε 3 παιχνίδια εκεί. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, θα ξαναπώ, χρόνο για να γίνει ομάδα. Αυτή τη στιγμή αυτό χρειάζεται. Και να το βοηθήσω το αποτελέσμα να περάσει στην Ευρώπη, διότι γίνεται αυτός ο χαμός στα social με την ομάδα να έχει περάσει. Σε μια εβδομάδα που με καλύτερους αντιπάλους οι άλλοι δεν πέρασαν. Φανταστείτε τι θα γίνει να γίνει στραβή. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κλείνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει η Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπίτ Σανγκάρι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
6: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Κοτόπουλο με εντόστια το κιλό 2,99. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 6,95. Και παγωτό χωνάκι καραμέλα 6x120 ml 30% φθηνότερα 3,25. Lidl. More to value.
9: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας

0: προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Η είδηση λοιπόν είναι ότι το Καλάμπρια παίρνει τη θέση του άτυχου του Παντελίδη, διότι υπάρχουν πιθανότητες να είναι έτοιμος για τη ρεβάνς στην Τσεχία.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Sporting Λισαβόνας Βιτόρια Γκυμαραές. Να πω ότι η Sporting έκανε γκέλα την προηγούμενη αγωνιστική. Η πρώτη δεν ήτανε. Είχε προηγηθεί με 2-2 με γκολ του Ιωαννίδη και άλλο ένα και
4: ίσως. Το είδα, μιλάμε τραγική τώρα, έτσι.
2: Αυτοκτονήσανε.
4: Τραγική. Ναι. Αλλά πάρα πολύ καλό ο Φώτησε. Είχε 6 τελικές, 7.
2: Ναι, ναι, και είχε καλά τελειώματα. Απλά το έπεσε στο τερματοφύλακα.
4: Είδα σημασία, ήταν σε 6 τελικές.
2: Ναι. Και ο Βάγια έπαιξε. Και μετά τον έβγαλε το Φώτη, έβαλε τον βασικό σεντερφόρ. Σοβαριστήκαν. Τώρα πιστεύω σήμερα θα κερδίσουν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Εγώ λέω άσο και ο Βερενάμιση.
5: Εγώ θα πω παιδιά άσο με γκολ.
2: Ο κύριο Κέτσε.
4: Άσο over 2,5.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
6: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό.
6: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε τελική ευθεία. Πάμε ξανά από την αρχή, Γιώργο, εσύ.
5: Εγώ είμαι, έτσι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, επειδή έρχονται συνεχώς μηνύματα για το ραντεβού, εγώ το ξαναπαντάω ότι πάνω από μια ώρα, τι κοντεύουμε 2 ώρες τώρα, που είναι η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα, παιδιά, όταν υπάρχει, θα τα πούμε. Λοιπόν, το ότι έχουν έρθει Πορτογάλοι, λέει, στη διοίκηση δεν δείχνει πού θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού, λέει ο Μιχάλης. Ένας είχε έρθει, δεν έχουν έρθει. Ένας Πορτογάλος και ένας Γάλλος τεχνικός διευθυντής του γκρουπ. Οπότε με την ίδια λογική θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει και Γάλλο. Ναι, προπονητή, αν έφυγε ο Μεντιλίμπα. Θα μπορούσε να πάρει και Πορτογάλο, ναι. Ξέρουμε ότι τους Ήβηρες τους προτιμάει ο Ολυμπιακός, τους Ισπανούς Πορτογάλους. Αλλά θα πρέπει να δούμε. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει με τον. Δεν το ρινό προπονητή. Λοιπόν, δεν έχει το Μάιο με τη Λίμπερ, λέει, γιατί θέλει να δει τελικού στο μπάσκετ. Θα χάσει ένα φίλο. Εντάξει, στο Final Four ήταν μόνο στον ημιτελικό, μετά γιατί. Θεωρείς ευγενές και τίμιο, λέει, να κόψει την μπάλα στο Γιάρεμ που σου κλαίει μετά από αυτή τη συμπεριφορά. Εκτός 18 και τη Λίμπερ, μέχρι να ζήσει ο ήλιος. 18 καταρχάς δεν υπάρχει. Και τι εννοείς μετά από αυτή τη συμπεριφορά, του κόψε την μπάλα. Τη συμπεριφορά πιανού. Και ποιος το έκοψε την μπάλα? Ο προπονητής? Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν σωστό στην προετοιμασία και έλεγε πολλές φορές και ακόμη λέει θέλει να φύγει, θέλει να πάει να παίξει Λιόν. Το αν κάποια στιγμή κατά το παρελθόν ο προπονητής έκανε λάθος στη διαχείριση του Γιάρεντσου, ναι, μπορεί να έχει κάνει κάποια στιγμή, δεν διαφωνώ. Αλλά τώρα στην προετοιμασία δεν έχει κάνει κάποιο λάθος ο προπονητής. Με τον Ουκρανό. Ο Γιάννης σου κλείδει εκτός από το Μέντι, λέει πάλι να σφίσει, ο Γκαρτία είναι πιο ρούσιο πλέον. Okay. Και ο Ροντινέι λέει δεν μπορεί πλέον. Ο Ροντινέι, όπως είχε πει ο προπονητής, είναι για εξτρέμ. Δεν είναι για μπακ. Και φάνηκε στο πρόσφατο παιχνίδι, ήταν λάθος να μην χρησιμοποιήσει για μπακ, γιατί αμυντικά δεν ήταν καλός. Αν έρθει ο Βαλβέρδε, λέει, τι θα λέτε? Τι θα λέμε, παιδιά? Είναι δυνατόν να πει κανείς κακό λόγο για τον Βαλβέρδε? Αλλά εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να έρθει ο Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ο Βαλβέρδε δεν θέλει να φύγει από την Ισπανία, αυτό το ξαναπεί.

0: με το ζήτημα που έχει. Εγώ βάζω στην κουβέντα πάντα ότι είναι και φίλος και με τον Μεντιλίμπαρ και δεν νομίζω ότι θα ερχόταν να τον διαδεχτεί. Το βλέπω δύσκολο. Πέρυσι δηλαδή η ομάδα ήταν έτοιμη, λέει, και το ποδόσφαιρο που έβλεπε σου άρεσε, λέει, τον Ολυμπιακό. Όχι, από όταν, ειδικά από όταν αποκλείθηκε ο Τσάμπιονς Λιγκ και μετά δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Δεν μου άρεσε. Και στα κρίσιμα, στα play-off δηλαδή, μία νίκη να έχει κάνει παραπάνω ο Ολυμπιακός, ένα ντέρμπι, τελευταία γωνιστική θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια. Αλλά δεν την έκανε. Ήταν τα play-off, ήταν άσχημα για τον Ολυμπιακό. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε κάνει μυθικά play-off. Την αμέσως επόμενη έκανε άσχημα play-off. Ναι. Ο Κλέιτον που είναι, λέει, είναι καλά, σύν 8 κιλά. Καλά περνάει σαν το Ραμπεσαντρανά και το Βιλένα, λέει ο Μάκη του Ηράκλειο. Δεν μάκη, δεν ξέρω αν το ζήγησες, γιατί είναι σύν 8 κιλά. Αλλά είχε πάθει τη θλάση. Στον οπίστιο Μυριαίο ο Βραζιλιάνος. Λοιπόν...
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Γιατί ο Νασιμέντο, ο Μάντσα ήρθαν το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι. Ο Κλέιτον, ο Αντρέ Λουίζ ήρθαν το Γενάρη. Ο Ζώτα, ο Κάρμο ήρθαν τώρα. Ο Ποντένσε πέρυσι, ο Στρεφέτσα πέρυσι. Δεν έχει σχέση ο ένας με τον άλλο. Για να μου τους βάζει όλους μαζί. Για τον Αντρέ Λουίζ, εγώ πιστεύω ότι θα παίξει τον Ολυμπιακό. Θεωρούσα ότι θα είναι ένα αξιόν που πιάσει τον Ολυμπιακό. Τον Ζώτα σήμερα δεν τον έχουμε δει. Τον Κάρμο τον ξέρουμε ποιος είναι. Ο Ποντένσε, όλοι είχαν χαρεί όταν είχε πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλά ο Ποντένσε έπαιξε δύο μήνες μπάλα. Και για τους Στρεφέτσα, εγώ δεν είναι κακός παίκτης. Άλλο που δεν έδειξε στον Ολυμπιακό. Για τον Ασημέντο και τον Μάντσα, όχι. Εντάξει, δεν πιάσανε ποτέ. Και ο Κλέιτον, όταν ήρθε με 30 γκολ στην πλάτη του από την Πορτογαλία. Λοιπόν, πάλι ένας φίλος για το ραντεβού, τι γίνεται, λένε έχουμε κάποια εκτίμηση, όχι παιδιά, δεν κάνουμε τώρα εκτίμηση κανένα. Μιλάνε τόση ώρα, εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει παραμικρή πραγματικά. Ένας φίλος λέει για το Ριέρα, λέει γιατί δεν κοίταξε ο Ολυμπιακός, τον Άλμπερτ Ριέρα. Ο Άλμπερτ Ριέρα υπέγραψε, πρέπει μπορεί και να ανακοινώθηκε κιόλας, δεν θυμάμαι. Ο Ριέρα υπέγραψε τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα και ο Ριέρα, παιδιά, είχε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα στην Τζέλιε. Την είχαμε δει τότε και με την ΑΕΚ απέναντι, μια καλοδουλεμένη ομάδα. Μετά έφυγε για να κάνει το πολύ μεγάλο βήμα, πήγε στην Άντρα και μέσα σε τρεις μήνες τον διώξανε την Άντρα. Και τώρα κάνει ένα βήμα πιο πίσω, να πέσει στον Ερυθρό Αστέρα, για να δούμε πώς θα είναι και εκεί. Δεν τον έχουμε δει πολύ τον Ριέρα σαν προπονητή. Πάρτε και εσύ παιδιά μήνυμα, δεν προλάβετε.
2: Έλα, έχουμε διάλειμμα χάρη, όχι, ε. Όχι, έλα και εσέ.
3: Εντάξει, δεν έχω πάρα πολλά. Λέει εδώ ένας φίλος γιατί δεν κοιτάει να πάρει όσο το Τσιμίκα, αριστερό μπακ Έλληνας. Μην ακούσουμε το κωμικό, δεν έρχεται Αθήνα, όπως ο Γιαννούλης, ο Κυριακόπουλος, ο Σάνιαγας. Καλά, αυτοί ερχόντουσαν, ρε φίλε. Ο Γιαννούλης έκανε επανάσταση για να έρθει στο ΠΑΟΚ. Ο Κυριακόπουλος και αυτός θα γύρισε στην ΑΕΚ. Δεν είπαμε ποτέ εμείς η ΑΕΚ δεν τον πήρε επειδή δεν ήθελε να γυρίσει Αθήνα. Και ο Σάνιαγας αυτός και αν έρχονταν πετώντας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Το βλέπω τον Τζιμίκα αυτή τη στιγμή. Είναι εντάξει, δεν είναι και ελεύθερος να φύγει, αλλά γενικά το βλέπω και σε μια πτώση τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιαννούλης αυτή την περίοδο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν βλέπω το κατάλληλο, παιδιά.
4: Ωραία.
3: Γιατί τόσο βλέπω πολύ.
4: Ναι, ναι, είναι. Είναι η εβδομάδα αυτή, ε. Και έχει περάσει έτσι ο κανονικό.
3: Μισό λεπτό.
0: Εγώ και το άσο έχω.
3: Όχι, μετά και τη δήλωση αγαπώ, λέει στη λίστα και την πώληση Ελία. Αν πω σε αγαπώ, μείνει εν τέλει. Αφού δεν ξέρω, μπορεί να βοηθήσει και ο Μέγερ. Όχι, θα. Μάγερ. Θα φύγει, θα φύγει. Θα πάει δανεικό. Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν ομάδε που ενδιαφέρονται. Και θα πάει δανεικό. Αυτά.
4: Μάλιστα. Λοιπόν. Τόσο πιστεύω ότι σε αυτά που έγινε στην Ευρώπη θα έπρεπε να στηριχθεί πιο πολύ στους περσινούς όπως τα Μπόρτα, Σέριν, Κάτρι, Κοντούρι και σίγουρα όχι Ζαρουρί, δεν ξέρω, χειρότερο παίκτη ήταν. Κοίτα, το σκεπτικό σου είναι πολύ λογικό και αυτή είναι μια κριτική στον προπονητή που μπορεί να γίνει. Είναι μια καλόπιστη κριτική. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Άλλο να λες ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να παίξει Κοντούρι και άλλο να λες είναι άχρηστο Ο νέος του ένα παιδάκι είναι διώχθετον. Γιατί αυτά έρχονται, αυτά τα μηνύματα έρχονται, έτσι. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, που λέτε ότι εγώ πληρώνω και κάνω και έχω δικαίωμα να λέω. Να έχεις δικαίωμα, αλλά πώς να το λες όμως. Άλλο να λες ότι κατά την γνώμη μου ο προπονητής πιστεύω ότι έκανε λάθος, και άλλο να πεις ότι είναι άξιστος, δεν κάνει. Λοιπόν, είναι σωστό αυτό που λες. Ειδικά για την Κοντούρη, έχω πει την άποψή μου ότι εγώ περίμενα να παίξει παραπάνω. Και τώρα που η ομάδα δεν είναι ακόμα σφιχτή, δεν έχει τα δεξίματα που θα έχει στη διάρκεια της σεζόν σίγουρα, εγώ τον περίμενα. Ο Κάτσης, εντάξει, έπαιξε. Το Ταμπόρδα, εντάξει, τώρα εκεί δεν τον βάζει, γιατί πιστεύω θέλει περισσότερο ταχύτητα στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό βάζει και το Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς, να σου πω κάτι, έχει πάει και καλά το παιδί, έχει βάλει 2 γκολ. Okay. Ζαρούρι δεξιά, ναι, μέχρι τώρα δεν έχει τραβήξει. Δεν έχει τραβήξει ο Ζαρούρι. Με Μπαγκαζέτα, Βιλένα, πάντα γίνεται τίποτα, τόσο γιατί είναι εκεί παρκαρισμένα 3-4 εκατομμύρια. Πιστεύω μέχρι το τέλος Αυγούστου κάτι θα γίνει. Γεια σου Δημήτρη από το Καλαματερό, γεια σας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Αφού ο Παναθηναϊκός δίνει ομάδα ακόμα και θέλει εμάς, γιατί πήραν αυλή, δεν είναι παράλογο? Όχι, δεν είναι παράλογο. Με ένα παιχνίδι παραπάνω δεν είναι γίνει ομάδα. Ομάδα γίνεσαι μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από όσο περνάει ο καιρός. Ομάδα δεν γίνεσαι μέσα σε 10 μέρες. Ομάδα γίνεσαι μετά τον πρώτο, τον δεύτερο μήνα. Και την αναβολή την εξηγήσαμε γιατί την πήρε. Εσύ ο ίδιος που έστειλες τώρα μήνυμα γιατί πήρε αναβολή. Αν δεν έπαιρνε αναβολή και πάθαινε θλάση ο Κυριακόπουλος ή το δεξιμπακ, θα έλεγες ότι είμαστε εγκληματίες, και σωστά θα το έλεγες, που ενώ μπορούσαν να πάρει αναβολή, τους έβαλε να παίξουν και δεν έχει μπακ για τα μας με τη χράντιση. Τόσο απλά. Το εξηγήσαμε. Ο Μπενίτεθ είχε μάθει και με τον Πινέδα στη Θέλτα. Ναι, εκεί καλά. Και έκανε φουλ μάτι. Τι φωνάζει ο Νικολογιάννη, 16 χρόνια πίκρας και θέλεις να τα βλέπουμε ρόδινα? Σε παρακαλώ που τα βάζεις με τον κόσμο συνεχώς. Εγώ δεν είπα ότι να τα βλέπεις ρόδινα, φίλε μου. Και αν με ακούς από αυτό ραδιόφωνο, γιατί μάλλον δεν με ακούς. Τα προηγούμενα χρόνια δεν τα έβλεπα ρόδινα. Τόνιζα τα λάθη που γινόντουσαν, τα έλεγα κόντρα στο γενικό κλίμα. Έτσι. Τώρα όμως βλέπω ότι γίνεται κάτι σωστό. Λοιπόν, όταν γίνεται κάτι σωστό, θέλω να το στηρίξω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί να έχει άλλη άποψη. Τη δέχομαι. Και έχει δίκιο για 16 χρόνια. Και εγώ αναφέρομαι στο 1%. Δεν τα βάζω με τον κόσμο. Μην μου λες, μην βάζεις πράγματα στο στόμα που δεν έχω πει. Στο 1% στα social, που είναι τα social σκουπιδότοπος. Για αυτούς τα λέω. Για το 1%. Αυτό το 1% όμως κάνει πολύ φασαρία. Αυτό λέω. Έτσι. Το Ζωρί τον κρατήσαμε στο Παναθηναϊκό για το παιχνίδι που είχε βάλει τα πολλά γκολ στην Ευρώπη και το Κόντι. Βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν. Μέχρι τώρα όχι, αλλά θα τον δούμε στην πορεία. Γενικά οι παίκτες παίζουν στο 30%. Είναι Αύγουστος μήνας, είναι παράλογο μια ομάδα που έχει τόσους πολλούς νέους παίκτες να είναι έτοιμη Αύγουστο μήνα. Εγώ λέω να τους περιμένω να τους δούμε Οκτώβριο-Νοέμβριο πώς θα είναι η ομάδα. Τάσο, από τότε που έφυγε ο Ιωβάνος, ακούμε συνεχώς ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα ομάδα. Τεράστιο λάθος. Τώρα η ομάδα θα είχε πάρει τίτλους και έπεσε στο Champions League. Τώρα αυτά είναι αργά για δάκρυα που λέμε. Τα είχαμε πει τότε. Τώρα είναι αργά. Τώρα κοιτάμε μπροστά. Και έχει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά από εκείνη την ημέρα έχει έναν καλό προπονητή που προσπαθεί να παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο. Αυτός ο προπονητής για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που θέλει, θέλει στήριξη. Όταν λέμε στήριξη, στήριξη στα δύσκολα. Στήριξη στις ήττες. Έτσι. Λοιπόν, Τάσο, αν Λιβάη πάει για φόρση, σημαίνει πως ο ΔΕΤΕ πάει πιο πίσω στη σειρά? Θα το δούμε αυτό, ρε Μακή, δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Κύριε Νικολογιάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας δέχεται σε κάθε παιχνίδι της γκολ, όπως και οι 10 ήττες στην επαρχία επί Γιωβάνοβης. Τι έγινε όταν δέχτηκε τις 10 ήττες από την επαρχία ο Γιωβάνοβης την επόμενη χρονιά? Μήπως θυμάσαι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε προβληματισμό? Ναι, αυτό συμβαίνει με τους προπονητές που προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα μιας ομάδας και να την βάλουν σε σωστό δρόμο, να παίξει ορθολογικό ποδόσφαιρο. Στην αρχή θα υπάρχουν και ήττες, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θα τρώσει γκολ εύκολα. Δεν είναι απλό. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα πέρσι, ήταν ένα μπάχαλο. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε ο άνθρωπος εδώ να το κάνει ομάδα και θέλουμε σε ένα μήνα μέσα να πάρει προκρίσεις, να βάζει 5 γκολ, να το κάνει ομάδα. Και να βλέπουμε μπαλάρα. Όλα αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν μάγοι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν προπονητές. Αν φτάσει Νοέμβριο-Δεκέμβριο και δεν έχουμε δει κάτι, okay, εκεί να την κάνουμε την κουβέντα. Τώρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά από την εποχή Γιωβάνους που ο Παναθηναϊκός κάνει σωστή επιλογή προπονητή. Η πρώτη φορά είναι. Θα σου ανοίξει, ρε φίλε μου, από τώρα που θα τερματίσει, θα ζητήσω και τον Τζόκερ. Απλά μια πρόληψη θέλω με το υπάρχουν ρόστερ, πε και ζητήσω να πούν μια σειρά από το 1 στο 4. Εγώ, ρε φίλε, δεν θέλω να κάνω προβλέψει. Τι να κάνω, με υποχρεώσει, δεν κάνω γενικά προβλέψει για το πού θα τερματίσει η ομάδα. Τα παιδιά αν ήθελαν θα είχαν πει. Ο παραλογισμό και ο πόλεμο στα κοινωνικά δίκτυα σε ό,τι αφορά τι ομάδε είναι απλά ο καθένα μια χώρα που ο κανιβαλισμό είναι απαράβατο κανόνα. Δυστυχώ δεν αλλάζουμε με τίποτα. Είναι το μήνυμα τη ημέρα, το μήνυμα με καλύπτει. 500%. Η απάντηση σε όλα αυτά κατά την άποψή μου είναι όσο μπορούμε να μην ασχολούμαστε με τα social. Να αφήσουμε το σκουπιδότοπο εκεί, να είναι αυτοί που αξίζουν να είναι εκεί και να μην δίνουμε καμία σημασία. Όχι μόνο για το ποδοσφαίρο, το λέω για την κοινωνία γενικά. Αυτή είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιώργο, έχεις σειρά σου.
0: Ναι. Λοιπόν... Ο Γιώργο λέει ότι θέλουμε. Ο Ροντινή δεν μπορεί για εξτρέμ. Έχει, για εξτρέμ λέει έχει τα δεξίματα και τις έντρες. 10 στις 12 είναι στα 5 κόρνερ. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο κακές έντρες όπως
3: το έντρα έχει καλή.
0: Ναι, πραγματικά. Και καλύτερος είναι στα εξτρέμ. Μην ξεχνάμε ότι με το Ροντινή εξτρέμ ο Ολυμπιακός πέρυσι στα playoff πορεύει και με πρώτο σκόρ το Ροντινή.
3: Πάντως προχθές που τον έβαλε πίσω αμυντικά φοβερό πρόβλημα.
0: Αμυντικά τεράστιο πρόβλημα.
3: Και όταν πήγε και ο Φορτούνης, ολοκληρώθηκε το γλυκό.
0: Δεν είχε ντουμπλάρισμα από εκεί.
3: Ναι.
0: Δεν είχε ντουμπλάρισμα. Και επειδή αυτοί παίζανε και με τον Ντάντ σε πλευρά του και με εκείνον τον Μπίσοφ, ένα καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Ένα παιδί 20 χρόνια 21 τον πήραν τη Ζάλτσμπουργκ, ενώ έτσι ιδανικό. Είχε τεράστιο πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Ενώ μπροστά έβγαινε, προσπαθούσε να βγει εντάξει όπως πάντα κάνει καλά, πίσω είχε πολύ, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, ο Ταρέμι λέει ήταν σωστός ή όχι που τον δήλωσε λέει από εγωισμό. Τι νοείς από εγωισμό, ποιος προπονητής από εγωισμό, δηλαδή τι του έκανε ο Ταρέμι. Τον έβρισε ο Ταρέμι και, και είναι τσακωμένη. Δεν το καταλαβαίνω που λες για τον εγωισμό. Τον Ταρέμι ίσως τον μπορούσε να τον πάρει, ίσως, αν χρειαζόταν κάποια λεπτά. Πάντως το καλό ήταν, αυτό το γράψαμε νωρίτερα και ο Κώστας, και το είχα επισημάνει και εγώ, ότι ο Ελκαμπή έδειξε σε καλή κατάσταση. Αυτό ήταν ένα ενθαρρυντικό το μάτσο με την ΑΕΜΕΓΕΝ και φαίνεται σαν να έχει δουλέψει λίγο και στα σπασίματά του της μπάλας. Γενικότερα ήταν πολύ καλός και συγκινητικός κάποιες στιγμές. Και το να βλέπεις τον Ελκαμπή να πέφτει με κράμπες στο 117 είναι μια πρωτόγνωρη σκηνή. Θεωρώ λάθος δεν να φύγει τώρα ο Μέντι από τη στιγμή που έχει γίνει προετοιμασία με αυτόν τον γνώμη. Νομίζω πως το καλύτερο, εφόσον είναι να φύγει ο προπονητής, είναι να φύγει το Μάλι. Αντί για τώρα. Σας ρώτησα λίγο για το ελληνικό στοιχείο που απειλείται να εξαφανιστεί στον Ολυμπιακό, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει μεταγραφή. Όπως η Big Four λέει, τι νομίζει, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πιστεύω δεν αγοράζει Έλληνες, λέει, όπως ο Πάο και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι για τους Έλληνες δεν θα πληρώσει υπεραξίες. Δεν θα θέλει να πληρώσει υπεραξίες. Και δεν υπάρχουν πλέον πολλοί Έλληνες για να πάρει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Δηλαδή, για αριστερό μπακ, ποιος. Το Τσιμίκα, δεν νομίζω ότι ο Τσιμίκα θα πει για τη Λίβερπουλ. Ο Βίχος υπάρχει του Λεβαδιακού. Και μετά θα πάμε έτσι σε πιο παίκτες νεαρής ηλικίας, 18, 19, 20 χρονών. Και αυτοί περισσότερο θα είναι για να μπουν στη λίστα, να μην υπάρχει πρόβλημα τη λίστα. Περισσότερο γι' αυτό. Και λιγότερο για να πάρουν χρόνο και ως βασικοί. Δεν είναι εύκολο όμως. Θα γίνεται στο κύπελο αυτό, θα παίζουν οι μικροί, αλλά στο πρωτάθλημα εγώ πιστεύω θα παίζουν οι περισσότεροι. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, παίζει Ευρώπη και τα σχετικά να βάλει κάποιους μικρούς. Ιδίω και αν είναι πολύ μεγάλα ταλέντα. Και ένα τελευταίο μήνυμα, ένα φίλο λέει: αν ο Καμπελά ανήκει ακόμη στο Ολυμπιακό, ναι, ανήκει, ψάχνει ομάδα να βρει για να συνεχίσει την καριέρα του και άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Αυτά, παιδιά.
4: Έλα, κύριε Κώστα, έχει τίποτα. Για να κλείσουμε.
3: Ολοκληρώσαμε νομίζω. Να δω αν ήρθε τίποτα, δεν βλέπω όμως. Τάσο, Τάσο, βλέπω. Τάσο.
4: Ναι.
3: Αλλά πρέπει να κάτσεις και μέχρι και το 15 Αύγουστο για να.
4: Όχι, λέει ένα σου ότι αν δεν πάρουμε σοβαρό σεντερφόρ, θέλω την άποψή σας. Τη δική σου εγώ δεν μιλάω. Ένας φίλος εδώ του Παναθηναϊκού λέει ότι είναι του Παναθηναϊκού. Και λέει αν δεν πάρουμε σοβαρό σεντερφόρ, έτσι. Δεν βγαίνουμε ούτε τέταρτη φέτος. Ρωτάω εσένα. Θεωρείς του Παναθηναϊκού
3: έχει σεντερφόρ.
4: Τρέλα είναι όχι, δεν τα λέω σωστά, Κώστα μου. Πρέπει να πάρει σοβαρό σεντερφόρ. Παναθηναϊκός δεν έχει. Έχει ένα γατί που τον λένε Λιβάη Γκαρσία.
3: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός σεντερφόρ και σεντερμπακ νομίζουν πολύ καλά.
0: Χάπελ, νομίζω.
3: Αντικειμενικά. Δεν λέω σε ό,τι σ' άλλες δεν είναι.
4: Ναι.
3: Αλλά τουλάχιστον αυτές οι δύο θέσεις, ρε φίλε.
4: Επειδή θα τρελαθούμε τελείως με αυτά που διαβάζουμε.
3: Και να πει σε center back, ας πούμε, να φέρει άλλον έναν αντίκτυπο.
4: Εδώ, ρε φίλε, έχει φέρει. Πρόσεχε να δει. Έχει φέρει. Έχει ο Παναγικό φέρετο. Τον αρχηγό τη είτε τον Ντεφράι. Το φαντρό και μια χαρά στο και τον κάτρε από πίσω. Και δεν σου λένε ότι βρήκαμε στο τόπο, σου λένε ότι δεν έχουμε τέταρτο. Καταλαβαίνεις τώρα που είναι η αρρώστια κάποια στιγμή.
3: Μπορεί να πάει ένα τέταρτο. Στη θέση του Τουμπά να πάει ένα τέταρτο.
4: Ναι, οκ. Και τώρα...
3: το σημαντικό είναι όμως ότι βρήκε το δίδυμο, ρε φίλε.
4: Ακριβώς αυτό λέω. Αλλά το δίδυμο αυτό θέλει χρόνο, ρε φίλε. Είναι δύο νέοι αστόπερ. Δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει καμιά γκέλα. Θα του κρεμάσουμε.
3: Είναι γρήγοροι αυτοί, ρε. Ναι. Ο ένας είναι τρομερά έμπειρος. Δεν ναι. συζητάμε, αλλά ναι. και ο άλλος είναι έμπειρος. Δεν είναι κανένας μικρός. Ναι. Δεν νομίζω
4: ότι θα έχει χρόνο.
0: Εγώ αυτό... σε τερφόρο Παναγκούρη έχει τέσσερα.
3: Ένα σέντερφορ είναι πολύ καλά, αρέσει.
0: Αν βάλουμε και το Λιβάη σαν σέντερφορ μπορεί να παίξει, τέσσερα. Πόσο ακόμα.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Δηλαδή μην φύγει κανείς αν παίζει με έναν.
4: Σωστό και αυτό.
3: Όχι να έρθει.
4: Σωστό και αυτό που υποκέτσε. Σωστό και αυτό που υποκέτσε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα ολοκληρώσαμε. Ήταν η ρεπόρτερ τη προηγούμενη δύο ώρε. Κώστα και Τζόρου, Γιώργο Ανάκη και Τάζο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία θετική κοινότητα, στον Big Sport FM. Χάρη Χριστόγλου στην. Ρύθμιση του Δημοκρατή Επιλογή τη Μουσική. Μάνος Μουσουράκης Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη Δημοσιογραφική Υποστήριξη. Τι ακολουθεί.
3: Να πούμε καλό 15 Αύγουστο για αύριο σε όλους.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους βέβαια γιατί είναι τεράστια γιορτή.
4: Μάλιστα. Δεν έχουμε ούτε Ακτύπη ούτε Μαραθιανό. Έχουμε Αποστόλη Βάνιο στη συνέχεια.
3: Okay.
4: Καλό 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά σε όλους και υγεία παιδιά. Και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Να είστε καλά. Τα λέμε. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει η προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίνη.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
7: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Κοτόπουλο με εντόστια το κιλό 2,99. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 6,95. Και παγωτό χωνάκι καραμέλα 6x120ml 30% φθηνότερα 3,25. Lidl. Motu Value.
9: Στο κλίμα, για βουτιές, μπάρμπεκιου και εκπτώσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Από Τετάρτη 12 μέχρι και Δευτέρα 17 Αυγούστου, ανακαλύψτε όλα τα είδη θαλάσσης και μπάρμπεκιου 20 έως 30% πιο κάτω. Στα καταστήματα κλίμα, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξαντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
11: Global College, η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου, με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη. You're unbelievable.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
15: buysellcypress.com. Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι, τάρτες, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
16: Η Μπαρσελόνα στο 66. Μέση. Σκάβει εκείνο με τεζάκερ. Βαλαστρώνεται στον Μέση. Πέναλτι. Ο Τσακίρ δεν το σκέφτηκε καν. Μερτεζάκερ κοντρολάρει άσχημα. Έρχεται ο Μέση και τον γκρεμίζει ο Φλαμινί. Μέση απέναντι στον Τσέχ. Μέση 0-2 στο

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 6, Παρασκευή 14 Αυγούστου, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 με τον Χάρη Χριστόγλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη και την Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες στο περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Εσείς μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlefm.gr και βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο, όσοι δεν έχετε δυνατότητα δηλαδή από κάποιο ραδιοφωνάκι, αλλά και όσοι είστε εκτός εμβέλειας και αφετέρου κλικάροντας για αφετέρου. Πληκτρολογώντας το μήνυμά σας στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Σε μια ημέρα που δεν υπάρχει μπόλικη δραστηριότητα, αθλητική δραστηριότητα όπως τις προηγούμενες ημέρες, ό,τι υπάρχει έχει να κάνει με, με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στον Στίβο και στον Υγρό Στίβο και ένα ταινίς το οποίο ξεκινάει τώρα με τον Στέφανο Τσιτσιπά να παίζει στο Σινσινάτι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικαιρότητα. Μπορεί να μην υπάρχει δραστηριότητα, να μην υπάρχουν αγώνες όπως υπήρχαν το προηγούμενο τρίμερο, σε μια πολύ γεμάτη εβδομάδα με παιχνίδια ευρωπαϊκές διοργανώσεις για προκριματικά σε Champions League, Europa League και Conference. Αλλά παρότι το σημερινό μενού είναι πολύ περιορισμένο με κάποια διάσπαρτα μάτς για τα εχώρια πρωταθλήματα, σε όσα έχουν και ξεκινήσει η δράση, αλλά αθλητική επικαιρότητα και στον ελληνικό χώρο είναι αρκετά πλούσια. Φυσικά το θέμα που κυριαρχεί είναι αφορά με τις εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, με το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη, του ισχυρού άντρα της Παραολυμπιακός και του ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή των Πειραιωτών, τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και από αυτό το ραντεβού πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι θα δρομολογηθούν σημαντικές εξέλιξεις. Το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξουν εξέλιξεις στον πάγκο των Πειραιωτών μετά από τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League. Οι Πειραιώτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νάιμεγκεν στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, παίζοντας προκριματικά έπειτα από αρκετό καιρό. Δεν είχαν ξαναδώσει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο καιρό στο μπάγκο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και στην πρώτη απόπειρα έτσι με τον Βάσκο δεν τα κατάφεραν. Όχι πως αυτό σημαίνει ότι το μοναδικό πρόβλημα αυτό το καλοκαίρι στους ερυθρόλευκους είναι ο Βάσκος τεχνικός. Τέλος πάντων, θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν σχετικά με το μέλλον του Βάσκου, σχετικά με τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο ρόστερ των ερυθρόλευκων, και δεν ξέρω πως υπάρξουν και αλλαγές γενικότερα έτσι στη δομή των Πειραιωτών. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που κυριαρχεί ασφαλώς. Έχουν και οι υπόλοιπες ομάδες νέα βεβαίως, διότι όσο ξεκινούν οι υποχρεώσεις, λογικό είναι να υπάρχουν έτσι και περισσότερα πραγματάκια να ασχοληθούμε από τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο έκανε και γνωστή την ευρωπαϊκή του λίστα με την είδηση που βγήκε να είναι, που προκύπτει να είναι η επιστροφή του Καλάμπρια στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτός έμεινε ο Παντελής, ο οποίος θα μείνει πολύ καιρό ούτως ή άλλως εκτός δράσης. Είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη το γεγονός ότι είναι στη λίστα ο Παντελίδης, αλλά το ευχάριστο έχει να κάνει με τον Καλάμπρια, ο οποίος φαίνεται ότι είναι στον δρόμο της επιστροφής.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ακούτε Sport FM 95.
3: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
4: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
5: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
3: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε γιατί στείλει κάποια μηνυματάκια. Ένας φίλος ο οποίος ρωτάει γιατί δεν είναι σήμερα ο Νικόλας, ο Ακτύπης δηλαδή, αν κουράστηκε, αν την κοπάνησε. Ελπίζω να μην την κοπάνησε πάλι σε καμιά ακένεια, να έχει πάει εκεί να σκάψει τα... να κάνει διάφορες δραστηριότητες, όλες πάνω όπως είδαμε έτσι στα social media, που σκάλιζε τα τραπέζια εκεί στην Κένια. Εντάξει, από εβδομάδα πάλι θα έχετε δυνατότητα να πάρει μια ανάσα ο Νικόλας, να μην του έρθει έτσι πολύ βαρύ το έργο μετά την επιστροφή από την άδεια, και από εβδομάδα θα έχετε δυνατότητα να τον ακούσετε, γιατί ο Μαραθιανός λείπει, μετά θα πάει και στο μάτς της ΑΕΚ με την Λεύσκη, οπότε θα βολευτείτε με τον Νικόλα. Καλησπέρα στο φίλο τον Μιχάλη από το Κιάτο. Καλησπέρα στο φίλο τον Παύλο. Όχι, τον φίλο τον Θέμη μάλλον από την Πάρο, ο οποίος στέλνει χαιρετίσματα στο φίλο τον Παύλο από την Αθήνα και ρωτάει την άποψη για το μάτς του Όφη με την ΑΕΚ. Αν επίσης ήταν κόρνερ. Τι λες και εσύ. Λοιπόν, το παιχνίδι καταρχάς ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω δίκαια ήρθε η νίκη για τον Όφη, ο οποίος σε μεγάλο διάστημα έδειξε ότι διψούσε περισσότερο, ήταν πιο focus για το match και διψούσε περισσότερο για να πάρει μια κούπα, να κατακτήσει έτσι μια δεύτερη διαδοχική κούπα, και μάλιστα μέσα σε ένα τρίμηνο μετά την κατάκτηση του κυπέλου με την νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό. Γενικότερα ήταν και ωραίο μάτς, ειδικά για αν συμπολογίσουμε ότι είναι και μέσα Αυγούστου ούτε καν, οπότε οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Ο Όφη κιόλας και η ΑΕΚ δίναν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το αν ήταν κόρνερ, οριακή φάση, μου φάνηκε ότι, να σου πω την αλήθεια, στην πρώτη λήψη μου φάνηκε ότι ίσως τη βρίσκει λίγο πριν περάσει, την ακουμπάει λίγο πριν περάσει εκτός, αλλά μικρή σημασία νομίζω τώρα, αφού και δεν, ας το πούμε και έτσι, όταν πάθηκε ζημιά Όφη, αλλά νομίζω ότι πάει και λάθος, πάει κάπως άτσαλα ούτως ή άλλως, τη βρήκε, πάει και κάπως άτσαλα ο Χριστογιώργος στη φάση και από το πουθενά δίνει δικαίωμα έτσι να φωνάξει το corner και να πάρει και το corner τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα ένας άλλος φίλος για το κανάλι, ένας άλλος φίλος για το τραγούδι, βάλαμε αρκετή ώρα. Εντάξει, αντιλαμβάνεις, είναι καλοκαίρι, θα πάμε και λίγο πιο χαλαρά. Αν υπάρξει κάτι σε επίπεδο επικαιρότητας, ο άλλος δεν θα το χάσετε. Αλλά είμαστε στην Τζίντα ούτως ή άλλως όλη την σεζόν, δεν χρειάζεται να είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι. Ένας άλλος φίλος λέει, αν είναι μόνο για τις δικές μας ομάδες καλοκαίρι και περίοδος προετοιμασίας, για τους άλλους είναι Φεβρουάριος με πρωταθλήματα, λέει, σε εξέλιξη. Εντάξει, όχι, δεν είπαμε ότι είναι. Αλλά δεν έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε τόσο καλά, ειδικά όταν δεν υπάρχουν παιχνίδια σε εξέλιξη. Δεν έχουμε δώσει κάποια παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Συνήθως οι ομάδες μας δεν καταφέρουν έτσι να το διαχειριστούν. Για παράδειγμα, οι Κύπροι έχουν καταφέρει και το διαχειρίζονται καλύτερα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Από εκεί πέρα, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν, τα μηνύματα για την λίστα του Παναθηναϊκού. Μάθαμε ότι επιστρέφει ο Καλάμπρε, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από ένα τραυματισμό μέσα στην προετοιμασία και έχασε αυτό το τραυματισμό και αποτέλεσμα να τον στερηθεί τώρα στα μάτς τα προγραμματικά. Ο Γιάκομ Νίστρου είναι εκτός, ο Παντελής, ο οποίος ούτως ή άλλως θα μείνει εκτός δράση για πολύ καιρό. Αυτό το περιμέναμε, ότι θα βγει εκτός ο Παύλος Παντελής, ο οποίος αναμενόμενα αφαιρέθηκε από τη λίστα. Από εκεί και πέρα, στους παίχτες, οι παίχτες που είναι στη διάθεση του Νίστρου για το παιχνίδι, για το αντάμα μάλλον με την Χράντετς, για τα δύο παιχνίδια με την Χράντετς, την ομάδα της Τσεχίας, είναι, αποτελείται η λίστα από τους Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρι, Τσιριβέλια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρι, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαντρόγγελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία, ενώ στη λίστα Β είναι ο Μπινιάρης, ο Λάβδας και ο Γείτονας. Αυτή είναι η παίχτες οι οποίοι θα έχει ο Δανός τεχνικός σε αυτή τη μονομαχία με την Χράντετς, με στόχο να ξεπεράσει και το συγκεκριμένο εμπόδιο, να κάνει το 3-3 στα πραγματικά, ούτως ώστε ο Παναθηναϊκός μέσα στην χρονιά να έχει συμμετοχή σε ευρωπαϊκή λυκφέση. Γνωρίζαμε τους ή άλλους ότι το Τριφύλι παλεύει για το conference με τη θέση που είχε πάρει στο περασμένο πρωτάθλημα και να κάνει αυτό το 3-3 το οποίο είχε κάνει και η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν, και έχει ιδιαίτερη σημασία διότι, όπως ισχύει και για την Ένωση, το ίδιο ισχύει για το Τριφύλι. Όταν δεν έχεις κάποιο κανονάκι, δηλαδή δεν ξεκινάς για παράδειγμα από τα προγραμματικά του Europa, να πεις ότι έχω το δικαίωμα ενός λάθους, είναι ένα ζήτημα. Έχεις την πίεση, δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις κάποια κακή βραδιά, το πιθανότερο θα το πληρώσεις, και ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάποιο λάθος και ψάχνει αυτό το 3-3 έχοντας ξεπεράσει το εμπόδιο της Σπάξη από την Ουγγαρία αλλά και εκείνο της Τσέσκα 1948 από την Βουλγαρία. Θέλει να κάνει το 3-3. Από εκεί και πέρα, κάτι τρομερό, η ΑΕΚ έτσι έβγαλε νωρίτερα σήμερα, το είναι βγάλει από το μεσημέρι την ευρωπαϊκή της λίστα. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει να συγκροτηθεί κάπως μετά την ήττα από τον Όφη στο Superbet Super Cup, και το θέμα δεν είναι μόνο η ήττα, εντάξει, ότι okay, προφανώς δεν είναι ο πρώτος στόχος ΑΕΚ η κατάκτηση του συγκεκριμένου τρόπου, είναι το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ανέτοιμη αγωνιστικά και πνευματικά η ομάδα του Μάρκο Νίκολετς, η οποία θέλει να αξιοποιήσει αυτό το γεγονός, να εκμεταλλευτεί αυτό το καμπανάκι για να πάρει τα πάνω της εν ώψη της συνέχειας, εν ώψη των αναμετρήσεων με την Λεύσκη Σόφιας για τα playoffs του Champions League. Θέλει να ξεπεράσει αυτό το μοναδικό εμπόδιο το οποίο έχει η Ένωση, ούτως ώστε να επιστρέψει στα τελικά του Champions League μετά από αρκετά χρόνια και να αγωνιστεί για πρώτη φορά με αυτό το νέο format που έχει το Champions League, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Δεν έχει αγωνιστεί ξανά η ΑΕΚ σε League Phase Champions League, ούτως ή άλλως είναι έτσι ένα πολύ φρέσκο format τα τελευταία χρόνια. Έχει εφαρμοστεί αυτό το format σε

ΑΕΚ. Και εκτός είναι φυσικά ο Ηλίας, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο, δεν υπολογίζεται, αλλά και ο Πενεράνης, ο οποίος εκτός απρόπτου θα δοθεί δανεικός στην ομάδα της Rangers, όπως έχει προκύψει και από χτες το βράδυ. Οι Σκοτσέζοι αγούτσαν εδώ και καιρό, όπως και η Celtic, για τον Πενεράνης, τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος είχε ειδοποιηθεί μέσω του μάνατζερ του ότι θα είναι ελεύθερος να βρει ομάδα για να συζητήσει για την παραχώρηση του. Και πέρα να πω για τη λίστα αναλυτικά ότι αποτελείται από τους Στρακώσα, Μπρινιόλι, Ρότα, Πίλιο, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Γεωργίεφ, Μαρίν, Κάιρνεν, Σαχαμπό, Μάνταλο, Καλοσκάμι, Γκατσίνοβιτ, Ζούμκοφ, Μάγερ, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιώβιτ, Ζήνη Βάργα, ενώ στη δεύτερη λίστα, στη λίστα Β, είναι ο Μπαλαμώτης από την πλευρά της Ένωσης.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo,

0: φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός. Η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumin.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Το 1977 στις 14 Αυγούστου είχαμε ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Giant Stadium της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν 77.961 θεατές για να παρακολουθήσουν την New York Cosmos του Πελέ εναντίον της Fort Lauderdale Strikers για τα play-off του Αμερικανικού Πρωταθλήματος. Και βεβαίως κέρδισε η New York Cosmos με 8-3.
11: Αλύσεις τα μαγικά κουμπάκια, ε!
12: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
13: Όχι, μη μου το λέτε!
11: Καρεδάκι να βάλει το
12: λεπτό. Όχι, τι γίνεται, παιδί, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα!
13: Τι χάρη, ρε, δεν μου το πέφτει.
14: ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
15: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
16: Αμάνα μου.
15: Λοιπόν,
17: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο δωρεύμα της Ρεάλ.
18: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
19: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
20: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
19: Κεφαλά, συγγνώμη.
21: Πόσες κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
22: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
23: Είπε για μία μόρο μέρα.
22: Για μία μόρο.
23: Συγγνώμη.
22: Γράψε.
23: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
24: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
23: Ρε μπαγάσα, δεν μπορείς να έρθεις, άρχισε στα σαβά.
24: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
25: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
26: Μου εισβάει τη ζωή.
27: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Είμαστε 20 λεπτάκια πριν από τις 7, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούσατε νωρίτερα την μεγάλη είδηση της ημέρας με τον Κώστα Νικολακόπουλο να μεταφέρει την πληροφορία στο 94,6 για το αποτέλεσμα του ραντεβού του Βαγγέλη Μαρνάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και αυτό είναι η παραμονή του Βάσκου Τεχνικού στο τιμόνι των Πειραιτών, κόντρα στις εκτιμήσεις που υπήρχαν, κόντρα στις εικασίες που υπήρχαν, στο κλίμα που μπορούσε να εισπράξει ο καθένας για το γεγονός ότι ορίστηκε ένα ραντεβού μετά από μια αποτυχία, σημαντική αποτυχία για τους Πειραιώτες, οι οποίοι έμειναν εκτός συνέχεια στο Champions League, στον τρίτο προγραμματικό γύρο βγήκαν νοκάουτ από την Νάιμέγγεν και με όλο αυτό το πακέτο μπορούσε κάποιος να εικάσει ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα συνεχίσει τον πάγκο του Ολυμπιακού. Όμως από τη συνάντηση που υπήρξε ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρνάκη και τον Βάσκο Τεχνικό, τον 65χρονο τεχνικό, προέκυψε αυτή η είδηση, την οποία μπορείτε να τη διαβάσετε και στο sportpavlafm.gr. Σε λιγάκι θα υπάρχει και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από το ρεπορτάζ μας μετέφερε ο Κώστας πριν από λιγάκι. Το γεγονός όμως είναι αυτό. Θα περιμένουμε έτσι και κάτι πιο συγκεκριμένο, κάποια παραπάνω πληροφορία στη συνέχεια, αλλά η ουσία του πράγματος είναι αυτή, ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τον Βάσκο Τεχνικό στο τιμόνι. Το έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα από τη στιγμή που προέκυψε αυτή η είδηση. Ο καθένας του προσεγγίζει από τη δική του οπτική γωνία, λογικό αυτό. Κάποιοι, αρκετοί μάλλον περισσότεροι, είστε υπέρ. Κάποιοι λένε ότι κάποιοι δεν είναι υπέρ. Κάποιοι άλλοι, βλέπω ακόμα και φίλοι άλλων ομάδων, λένε ότι είναι μια λογική απόφαση από τον Ολυμπιακό. Όπως ένας φίλος Παναθηναϊκού που λέει Παναθηναϊκός, αλλά είναι η πιο σόφρονη επιλογή του Ολυμπιακού εδώ και χρόνια. Ένας άλλος φίλος λέει φάγαμε άκυρο από Μαρθελίνο Γκαρθία και Κονσεϊσά, από τον κρατάμε, μην τρώσε Αποστόλη Σανό κτλ. Δεν θα ερχόταν κανένα σοβαρό τώρα. Εντάξει, το ότι δεν είναι εύκολο να λάβεις μια ομάδα την οποία έχει χτίσει κάποιος άλλος δεν σημαίνει ότι θα λέγανε όλοι όχι, και ότι θα παραμείνει ο Μεντιλίμπαρ δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρόλαβε να φάει άκυρο από κάποιον άλλον προπονητή. Προσπαθώ λίγο έτσι να μάζεψω τα μηνύματά σας και του Βαγγέλη από την καλυθέα του φίλου του Ολυμπιακού. Πολύ σωστή απόφαση. Στρατηγός μεταγραφές και θα πάμε καλά. Έδωσε από σήμερα το επόμενο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ Μαρινάκης. Στις ομάδες δεν χωρούν συναισθηματισμοί, οπότε αντιλαμβάνεστε το πώς βλέπει ο καθένας με διαφορετικό τρόπο έτσι την εξέλιξη αυτή. Έχετε στείλει μπόλικα μηνυματάκια, πάντως έτσι το κλίμα λίγο να καταλαβαίνουμε, να βλέπουμε λίγο πριν στείλει πριν βγει ο Κώστας στον αέρα, είχε στείλει ένας φίλος ο οποίος δεν προλάβαμε να διαβάσουμε το μήνυμά του διότι ήταν να πάμε σε break, αλλά τελικά μας πρόλαβε ο Κώστας και λέει με τον προπονητή του Ολυμπιακού πώς μας τι γίνεται, τα υπόλοιπα όλα είναι άχρηστα. Το λέει κιόλας ο φίλος σε μια μέρα που εντάξει δεν υπάρχει κάποια τρομερή επικαιρότητα. Εντάξει, μάτσι, όπως είπαμε νωρίτερα, υπάρχουν κάποια λίγα σε ποδόσφαιρο, σε χώρια πρωταθλήματα. Υπάρχει και το παιχνίδι στο τένις, υπάρχει και το ευρωπαϊκό του. Το παιχνίδι στο τένις του Στέφανου Τσιπά για το Σινσινάτι είναι στο 3-3 με τον Ρόγκερ, τον Γάλλο. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, όπου είχαμε μπόλικες συμμετοχές το πρωί και στα δύο, κατά βάση δηλαδή το έντονο ενδιαφέρον ήταν στα πρωινά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Ένα φίλο λέει: άσε μας, μιλάμε το Στίβο και παίζουμε τον Ολυμπιακό. Ότι μας νοιάζει ο Στίβος. Όλα πρέπει να τα καλύπτουμε, παιδιά. Και αντιλαμβάνεστε, εντάξει, πολύ μεγάλο event, πολύ μεγάλο ραντεβού και το ευρωπαϊκό του Στίβου και του Υγρού Στίβου. Αλλά καταλαβαίνουμε. Εντάξει, ούτως ή άλλως την είδη σας την είπαμε. Βγήκε ο Κώστας, σας την είπε εδώ πέρα. Φρέσκια, φρέσκια είδηση, μόλις είχε σκάσει για την παραμονή εκτός συγκλονιστικού προόπτου. Απλά περιμένουμε και κάποιο στοιχείο παραπάνω. Απλά αυτό που προέκυψε από το ραντεβού του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με τον ισχυρό άντρα του Ισπάου Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι η παραμονή του Βάσκου, για τον οποίο μέχρι πριν από λίγη ώρα θα μπορούσαν πολλοί να ποντάρουν εντός εισαγωγικών ότι ο κύκλος του Βάσκου τεχνικού θα ολοκληρωνόταν στους Πειραιώτες στα 2,5 χρόνια, γιατί υπενθυμίζεται ότι ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 24, διαδεχόμενος τον Κάρλος Καρβαλιάρ στον πάγκο των Πειραιωτών. Και έπειτα από 2,5 χρόνια και κάτι ψηλά, ναι, βασικά 2,5 χρόνια ακριβώς είναι, θα έκλεινε έτσι αυτός ο κύκλος του 65χρονου τεχνικού στον πάγκο των Πειραιωτών, με τον οποίο έχει ζήσει πολλές έντονες στιγμές. Η πιο ξεκάθαρη, η πιο μεγάλη επιτυχία ασφαλώς ήταν η κατάκτηση του Conference League τη σεζόν 23-24 με την νίκη με 1-0 επί της Φιωρεντίνα στον τελικό που έγινε εδώ στα μέρη μας. Φυσικά την επόμενη σεζόν υπήρξαν, το φυσικά πηγαίνει ότι ήταν και αυτές δύο σημαντικές επιτυχίες, δηλαδή η κατάκτηση του Double την επόμενη σεζόν, ενώ την φετινή χρονιά δεν κατάφερε να πάρει κάποιον τίτλο με τους Πειραιώτες, και η χρονιά τώρα το 26-27 ξεκίνησε με μια αποτυχία στο Champions League, αλλά ο Βάσκος τεχνικός, ο 65χρονος τεχνικός, ο οποίος έχει περάσει από μια σειρά από ομάδες στα μέρη του, αλλά εκτός Ισπανίας η πρώτη του πρόκληση ήταν ο Ολυμπιακός, θα συνεχίσει το τιμόνι λαμβάνοντας την εμπιστοσύνη, τη στήριξη της διοίκησης των Πειραιωτών για να συνεχίσει, και να δούμε από εκεί πέρα τι προβλέπεται στη συνέχεια. Ξέραμε και πριν προκύψει αυτός ο αποκλεισμός στην Ευρώπη ότι ο Ολυμπιακός σκοπεύει να κάνει 5 δυνατές κινήσεις, παρότι είμαστε τώρα μέσα Αυγούστου, συνήθως οι ομάδες είναι προς την ολοκλήρωση του παζλ, προς την ολοκλήρωση του ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, με αυτά που έχουν φανεί μέσα στην προετοιμασία, σκοπεύει να πάρει 5 παίχτες ακόμα, να κάνει 5 δυνατές κινήσεις μάλιστα, όχι κάποιον, ξέρω εγώ, τρίτο δεξιό μπακ ή οτιδήποτε άλλο. 5 παίχτες οι οποίοι θα είναι εν δυνάμει κομμάτια της αρχικής σύνθεσης, δηλαδή στο βασικό με πάγκο, κάπως έτσι. Οι περισσότερες θα είναι για το αρχικό σχήμα, και να δούμε τι θα προκύψει, τι μπορεί να συμφωνήσουν κιόλας οι δύο άνδρες από το ραντεβού που έκαναν σήμερα το μεσημέρι ως το απόγευμα, διότι ήταν και κράτησε και αρκετή ώρα, αρκετές ώρες το ραντεβού των δύο συγκεκριμένων για το μέλλον του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λέει δεν έχει κλείσει ακόμα το ρόστερ, άρχισαν υπερβολικά πολλοί μεταγραφές. Ποιος θέλει γι' αυτό όμως? Εντάξει, είπαμε ότι υπάρχουν γενικότερα ευθύνες, και ούτως ή άλλως και για την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να φταίει μόνο με τη Λίμπαρ, αλλά και για τον σχεδιασμό που σίγουρα δεν είναι, έχει το μοναδικό λόγο ο Βάσκος τεχνικός. Έχουν γίνει λάθη που ξεκινάνε από ψηλά, από τη διοίκηση και από τα στελέχη που έχει κάτω, ο Ολυμπιακός κάτω από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και για τις αποφάσεις που δεν πάρθηκαν ώστε να ενταθούν έτσι οι προσπάθειες, να ενταθεί η προσπάθεια για να ολοκληρώσει το ρόστερ του Ολυμπιακός νωρίτερα και να μην το πληρώσει και αγωνιστικά και οικονομικά. Διότι εντάξει, μια αποτυχία στην Ευρώπη, και ειδικά όταν μιλάμε για το Champions League, κοστίζει και στην ίδια την ομάδα που χάνει σημαντικά έσοδα. Το ξέρετε αυτό, είναι ξεκάθαρο, έτσι.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τα μηνύματά στην άκρη και πάμε ξανά στον Κώστα Νικολακόπουλο να δούμε τι άλλο μας έχει από τα νέα από τις εξελίξεις του Ολυμπιακού. Γεια σας, Κώστα, και πάλι.
1: Λοιπόν, επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη συνάντηση του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Σε μια πολύ ωραία συνάντηση σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη, ειλικρινή συζήτηση για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αναγνωρίστηκαν λάθη, προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές. Η σχέση του κυρίου Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυριλατήθηκε και ανανεώθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνον από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Από το Φλεβάρι του 2024 δοκιμαστήκαμε και μεγαλουργήσαμε, λέει Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μας έζησε το όνειρο της κατάκτησης 2 ευρωπαϊκών τίτλων και μετά, σεζόν 2024-25 και 25-26, έφτασε στο επίπεδο των ελίτ ομάδων της Ευρώπης, σταθερά της βαθμολογίας της UEFA, έκανε το τρέμπλ στη χρονιά που γιόρτασε 100 χρόνια του πρωτάθλημα κύπελο Super Cup και ακόμα και την περσινή χρονιά έφτασε στους 24 του Champions League. Η απόφασή μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο scouting και στο μεταγραφικό κομμάτι, αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο, να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες, ανεξαρτήτως budget και πάντα με την υπογραφή του με τη Λίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα. Ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα. Ο στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα, αλλά και το να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι το τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν. Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς. Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση του Ολυμπιακού για την πληροφορία που μεταδώσαμε πριν εμείς για την παραμονή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν. Οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ συνέχισε στον Ολυμπιακό. Υπάρχει και η επίσημη ενημέρωση από τους Πειραιώτες για το ραντεβού που έβγαλε την παραμονή του Βάσκου τεχνικού στο τιμόνι των Πειραιωτών. Υπήρξε, ακούσατε νωρίτερα, την πληροφορία που μας μετέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος, αλλά αντιλαμβάνεστε, για να τη μεταφέρει ο Κώστας την έχει καρατσεκάρει, αλλά πλέον υπάρχει και η επίσημη ενημέρωση, η θέση του Ολυμπιακού για, για το ραντεβού που έγινε ανάμεσα στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ και τον τεχνικό της ομάδας, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και πλέον ο Ολυμπιακός θα φορτσάρει για να κάνει έτσι τις κινήσεις του, για να παρουσιάσει έτσι κάτι καλύτερο και σε θέμα αποτελεσμάτων, αλλά και σε θέμα εικόνας, να ισχυροποιηθεί εν ώψη ακόμη μιας απαιτητικής σεζόν για τους Πειραιώτες. Από εκεί πέρα βλέπω έχετε στείλει και πάλι πολλά μηνύματα. Ένας φίλος λέει ότι το σωστό ήταν μήνυμα με τη Λίμπαρ για να το στηρίξουμε τις μεταγραφές. Ένας άλλος φίλος είναι με το, λέει ότι θα γίνει με τις μεταγραφές, αρκεί να μην παίρνει παίχτες, να τον τροποποιήσω λίγο για αυτό που λες με απορίο Άβε και Νότιχα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι αν θα μάθουμε καμιά λεπτομέρεια, μόλις έμαθες για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, το πώς την αντίδραση που έβγαλε ο Ολυμπιακός, την ενημέρωση που έβγαλε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Να το στηρίξουμε μεταγραφές, λέει ένας άλλος φίλος. Αργήσαμε με υπερβολικά, ένας άλλος για τις κινήσεις. Οι σοβαροί θα έλεγαν όχι. Αυτή είναι η διαφορά που ξεχνάς να σκεφτείς. Ο Μαρθελίνο είναι σοβαρός. Εντάξει, τι πάει να πει αυτό, ότι δεν είναι σοβαρός ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξεχνάω το ότι. Δεν ξεχνάω για αυτό που λες για τη διαφορά που λέει ο φίλος. Απλά δεν σημαίνει ότι το να έβγαινε ένα διαζύγιο με τον Μεντιλίμπαρ, ότι ο Ολυμπιακός έλυνε τα προβλήματά του, ούτε ότι σημαίνει ότι όσοι είναι υπέρ της παραμονής, ήταν και είναι υπέρ της παραμονής του Μεντιλίμπαρ, ότι αυτό το γεγονός από μόνο του, χωρίς κάποια οργάνωση άλλα ζητήματα, χωρίς ενίσχυση σημαντική που χρειάζεται στο ρόστερ του ποιοτικά, αλλά και σε επίπεδο λύσεων, ο Ολυμπιακός ότι αν δεν γίνουν αυτά, από μόνη της παραμονή του Βάσκου, ότι καθορίζει το μέλλον των πυρετών. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.

0: Εσείς μπαίνετε στο sportplay.gr και βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα και βλέπετε φυσικά και την είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, την παραμονή του Βάσκου Τεχνικού. Μπορείτε να ακούσετε το σχετικό, να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ που είχε μεταφέρει αρχικά ο Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος και να ακούσετε και το σχετικό απόσπασμα, όπως φυσικά και να μπείτε να δείτε την ενημέρωση από πλευράς Πειραιωτών. Εγώ απλά κρατάω το κομμάτι που λέει ότι ο Ολυμπιακός ενημερώνει εκτός από την παραμονή του Μεντιλίμπαρ θα υπάρχει άμεση ενίσχυση ανεξαρτήτως budget για να κατακτήσουμε τα πάντα. Είναι μεταξύ άλλων αυτό που λένε οι Πειραιώτες. Από εκεί πέρα να σας πω για το παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά με τον Γάλλο τον Ρόγκη, για το Σινσινάτι είναι στο 5-5, ενώ ο Γάλλος στο προηγείται με 30-15 αυτή τη στιγμή. Εμείς θα κάνουμε έτσι ένα μικρό διαλυματάκι αυτή τη στιγμή. Απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και θα επιστρέψουμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
5: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα. Πες μου πόσο μ' αγαπάς. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο. Μοναξιά.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή, οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μοντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή.
3: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίν.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
6: Θα μπω εκτός ο Αλεξίου, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, ο Ελίασον που παραχωρείται στην Ιντερνασιονάλ και ο Πεν Ράις που συνεχίζει στη Rangers με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Για την άμεση απόκτηση αριστερού μπακ κινείται η Ένωση. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Samsun Sport για τον 30χρονο σενεγαλέζο επιθετικό Τσερίφ Εντιαγέ κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Τουρκία. Ο δικέφαλος είχε καταθέσει πρόταση για τον παίκτη την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία έχει απορριφθεί. Στα μάτσα απέναντι στην Μπραν για τα playoff του Conference League στρέφονται οι ασπρόμαυροι. Για την 5η στις 9 το βράδυ οριστήκε το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφια σε τα playoff του Europa League. Με ίδια ώρα να έρξει στην 5η στις 27 του μήνα η ρεβάνς στο Βασιλεύσκι. Το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού έστειλε ο Mbai NDI μέσω της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος της οικογένειας του Ολυμπιακού, δήλωσε ο 27χρονος σενεγαλέζος forward που φτάνει το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα. Με 16 παίκτες, αλλά δίχως τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που πρέπει να συνεχίσει την αποθεραπεία για το πρόβλημα της επελματίας απονεύρωσης, ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, όπως ακούσατε έτσι, και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, τη σύνοψη σε ό,τι υπάρχει στο αθλητικό κομμάτι με την Βαλεντίνα Νικολοπούλου να εκφώνει το δελτίο. Ακούσατε τις σαβαρές διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα, να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Έχετε στείλει πάρα πολλά, αντιλαμβάνεστε. Οι απόψεις, μπορούμε να πούμε ότι διείστανται, πιο πολύ εκφράζεται έτσι την χαρά σας για το γεγονός ότι παραμένει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένας από τους καλύτερους προπονητές βάσει αποτελεσμάτων που έχει πέρασει τον Ολυμπιακό, να το κρίνουμε βάσει της μεγαλύτερης επιτυχίας που έχει φέρει του Conference League. Είναι ο προπονητής που έχει συνδυάσει το όνομά του με, έχει γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα στους ερυθρόλευκους. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι κάποιοι είστε υπέρ, κάποιοι είστε κατά, κάποιοι εκφράζετε ο προβληματισμός σας για το ίδιο γεγονός ότι από μόνο το αυτό αυτή η εξέλιξη δεν εξασφαλίζει κάτι καλό για τη συνέχεια στους Πειραιώτες. Ζητάτε πολλοί μεταγραφές, λογικό είναι αυτό. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση. Από εκεί πέρα να σας πω στο τένις ότι είναι στο 6-6 το πρώτο σετ ανάμεσα στο μάτς ανάμεσα στον Στέφανο Τσιπά και τον Γάλλο τον Ρόγερ, και να δούμε που θα καταλήξει το πρώτο σετ. Είναι 6-3 στο ταϊμπερικό Έλληνας τενίστας, ο οποίος θέλει να κάνει έτσι την αρχή, να κάνει το 1-0 για να περάσετε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Ασφαλώς είπαμε ότι μονοπολεί το συγκεκριμένο ζήτημα με την παραμονή του Χωσέλιου με την Λιμπάρ στον Ολυμπιακό, στον Δημόνιο του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχουν θεματάκια από τις υπόλοιπες ομάδες. Νωρίτερα σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση με τη Χράντετς για τα πλέους του Conference League. Έγινε γνωστή και η ώρα παράλληλα του πρώτου αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη, στις 20 Αυγούστου δηλαδή, στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Αυτή είναι η ώρα που θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο μάτς και τέθηκαν και σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς του Τριφυλλού, που όπως είπαμε νωρίτερα έκανε γνωστή και την ευρωπαϊκή του λίστα για τους συγκεκριμένους αγώνες, έχοντας μια διαφοροποίηση με την είσοδο του Καλάμπρια και με τον Παύλο Παντελίδη να μένει εκτός. Εντάξει, ούτως ή άλλως θα μείνει το παιδί για αρκετό καιρό εκτός δράσης, δεν ήταν αναμενόμενο ότι θα μείνει εκτός λίστας. Φυσικά υπάρχουν και οι μάχες και για τις άλλες ελληνικές ομάδες και για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League. Αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ με την Μπράνο, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έμεινε εκτός συνέχειας στο Europa League, γνώριζα την ήττα με 3-2 από την Άντελεχτ, σε συνδυασμό με το 1-0 που είχε χάσει την Τούμπα. Έμεινε εκτός συνέχεια στο Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν για τα playoffs του Conference. Τα playoffs του Europa League, ως γνωστόν, ήταν ο Όφη, ο οποίος θα έμαθε ότι θα παίξει οριστικά με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, παρά τη μεγάλη αντεπίθεση που πήγε να κάνει χθες η Μακάμπη, έχοντας χάσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Πήγε να κάνει έτσι μια πολύ μεγάλη ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφερε η ομάδα του Ισραήλ και έτσι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα είναι αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Η ομάδα της Κρήτης έκανε γνωστό ότι κυκλοφόρησαν ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το πρώτο παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο την ερχόμενη Πέμπτη, 20 του μήνα, στο Παγκρίτιο, και αυτό το μάτς πρόκειται να διεξαχθεί, να ξεκινήσει στις 9 η ώρα ανάμεσα στην ομάδα της Κρήτης και την ομάδα της Σόφιας.

Η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Λεύσκη την ερχόμενη Τρίτη εκτός έδρας, είναι το πρώτο μάτς στις 18 του μήνα δηλαδή. Το μάτς είναι στις 10 ώρα, εντάξει, είναι ώρα κλασικά Champions League. Από εδώ και πέρα, στα πλέος και μετά, στο Champions League ισχύει ότι ισχύει και στην τελική φάση, δηλαδή από τη League Phase και μετά, δηλαδή και οι ώρες και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Γενικώς από εδώ και πέρα το Champions League δεν ισχύει βέβαια για τις άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Λειτουργεί ως κανονικό Champions League, ως τελική φάση Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Μπραν εντός έδρας στο πρώτο παιχνίδι με την νορβηγική ομάδα, την υποδέχεται την ερχόμενη 5η 20 του μήνα, όπως και παίζουν δηλαδή και οι άλλες ομάδες που είναι σε Conference και Europa. Και είναι το μάτς προγραμματισμένο στην Τούμπα λοιπόν για τις 9 παρατάρτο. Καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Νορβηγών ο ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να έχει κανονικά υποχρεώσεις σε League Phase, σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού δεν κατάφερε να συνεχίσει στο Europa, να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ και να παίξει στα playoffs του Europa League, ο δικέφαλος του Βόρα. Φυσικά σήμερα υπάρχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και Υγρού Στίβου, και είχαμε νωρίτερα υποχρεώσεις για αρκετούς Έλληνες αθλητές. Πρώτα όμως να σας πω ότι ο Στέφανος Τσιπάς πήρε το πρώτο σετ, προηγείται 1-0 του Γάλλου Ρόγερ, στο tie break κατάφερε να επιβληθεί με 7-4, μετά το 6-6 έκανε το 1-0 με το 7-4 ο Έλληνας τενίστας. Να σας πω λοιπόν ότι νωρίτερα ο Μάνολος Καραλής κατάφερε να προχρηθεί στον τελικό και να κλείσει ραντεβού, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με τον Ντουμπλάντης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρνιχαμ. Και να δούμε αν θα καταφέρει έτσι να κάνει μια υπέρβαση ο Έλληνας αθλητής, διότι καταφέρουμε ότι ο Ντουμπλάντης είναι μέχρι ενός σημείου ανίκητος. Να δούμε αν αυτή η βοράδια του θα καταφέρει ο Έλληνας αθλητής να του τη φέρει. Παράλληλα, στον τελικό του αγωνισμού, κάνοντας βολή στα 59-82, προκρίθηκε και η Έλληνα Τζέγκο, η οποία θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στο τελικό του αγωνισμού. Ενώ σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα με Μέρλο και Μίτα θα έχουμε διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται στην Αγγλία, στο Μπέρνιχαμ.

Παράλληλα να σου πω για τον υγρό Στιβό ότι σε λίγη ώρα ρίχνουν τις μάχες στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδας η Ντουντουνάκη η Δαμασιώτη, έχοντας κάνει έτσι τη δουλειά της στο ημιτελικά, θα διεκδικήσουν ένα μετάλλιο στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδας σε λίγη ώρα, σε 7.30 είναι αυτή η μάχη, ενώ στον τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο

8. Αυτά σε ό,τι αφορά τα όσα ακολουθούν εντός της ημέρας στον υγρό στίβο και τα όσα έγιναν νωρίτερα με τα ελληνικά χρώματα να εξασφαλίζουν μια θέση στα ημιτελικά, όπως είπαμε, στα 200 μέτρα πεταλούδα αλλά και στα 200 μέτρα μίκτη. Αυτά λοιπόν από τον υγρό στίβο, για να μην χάνουμε το τι υπάρχει στην σημερινή ατζέντα για την ελληνική εκπροσώπηση στο ευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ, αλλά και στο ευρωπαϊκό του υγρού στίβου, το οποίο γίνεται στο Παρίσι.

0: Sky 100,3.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλή.

0: καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
2: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
0: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
2: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
4: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
5: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι, τάρτες, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
9: 2019 με τον Ισπανό να πιάνει αυτό το τελευταίο πέναλτι του Τάμι Αμπραχάμ. Ένας πολύ σπουδαίος τελικός, ένα πολύ μεγάλο.

Λοιπόν, επανέλθαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Ακούσατε και την πόλη και σας ενημέρωση μέσω του Sky. Έχουμε μπει μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία της κομπής. Για ένα φίλο που με διορθώνει, λέει στο Μπέρνιχαμ, διεξάγεται, λέει, αξιότιμη κύριε. Στο Μπέρνιχαμ είναι το ευρωπαϊκό του Στίβου. Του υγρού Στίβου είναι στο Παρίσι. Οπότε αυτό ανέφερα και εγώ νωρίτερα. Ένας άλλος φίλος λέει κάτσε και πίστεψε για ψήφο εμπιστοσύνης. Και ενώ κρύβονται, λέει, άκυρα από τόσους προπονητές. Τι να σου πω, φίλε, άμα έχεις κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση, τι να σου πω. Εμείς μεταφέρουμε το τι προέκυψε από το σημερινό ραντεβού. Φαντάζομαι εσύ έχεις στο μυαλό σου και τα όσα σενάρια είχαμε βγει χτες από το εξωτερικό για τον Μαρθελίνο και για άλλους προπονητές, για τους πειραιώτες. Από εκεί πέρα να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης η Έλληνα αθλήτρια, η Άννα Ντουντουνάκη, στο 100 μέτρα πεταλούδα, έπειτα από μια δυνατή κούρσα, βγήκε στην τέταρτη θέση. Αυτή είναι η θέση που πήρε η Ελληνίδα αθλήτρια στη συγκεκριμένη μονομαχία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Παράλληλα υπάρχει ένα δημοσίευμα που αφορά έναν ερυθρόλευκο παίχτη, τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος είναι έτσι από τους πλέον σημαντικούς παίχτες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Από όταν δηλαδή τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και μετά, είναι ένα υπερπολίτιμο εργαλείο στα χέρια των προπονητών που έχουν περάσει από, από τον ερυθρόλευκο πάγκο. Δεν είναι μόνο ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και νωρίτερα ήταν πολύ σημαντικός και με τον Γκαρθία και με άλλους προπονητές ο Σαντιάγκο. Και τέλος πάντων υπάρχει ένα δημοσίευμα από έναν ρεπόρτερ που εργάζεται έτσι, έναν Άγγλο ρεπόρτερ, τον Πίτερ Κούρκ, ο οποίος αναφέρει ότι είναι στο μικροσκόπιο της Γιουβέντους, Βιαρεάλ, της Μαρσέη και αρκετών ομάδων από την Πρέμιερ Λίγκ ο Αργεντινός μέσος, ο οποίος πάντα είναι έτσι στα ραντάρ σημαντικών ευρωπαϊκών κλαμπ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος προφανώς ταιριάζει και πάρα πολύ σε αρκετές ομάδες του εξωτερικού, και τον έχω ακούσει και για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ακούγεται συχνά πυκνά ο Αργεντινός Σάσος και τώρα υπάρχει στα ραντάρ σημαντικών ευρωπαϊκών κλαμπ, όπως βλέπουμε, ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού. Να σας πω ότι ο Στέφανος Τσιπάς προηγείται 4-2 στο δεύτερο σετ, στην αναμέτρηση με τον Ρόγερ, τον Γάλλο τενίστα, για το τουρνουά του Σινσινάτη. Υπενθυμίζεται ότι πήρε πολύ δύσκολα το πρώτο σετ ο Έλληνας τενίστας. Έπειτα από το 6-6 πήγε στο tie-break η μονομαχία τους και εκεί επικράτησε με 7-4 ο Στέφανος Τσιπάς, ο οποίος προηγείται τώρα 4-2 στα σετ, ενώ είναι πίσω 4-2 στο δεύτερο σετ και τώρα είναι πίσω με 30-15 στο 7ο game ο Έλληνας τενίστας.

Να σας πω για την προσπάθεια που κάνει η Εθνική Παιδών, η Εθνική K16 στο Ευρωμπάσκετ, το οποίο διεξάγεται στην Ρουμανία. Νωρίτερα για την μονομαχία που γίνεται για την κατάταξη για τις θέσεις 5 ως 8 επικράτησε 102-84 της Πολωνίας. Είναι μια αναμέτρηση η οποία ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι. Κυριάρχησε η ελληνική ομάδα, επικράτησε 102-84 και περίμενε πλέον να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλός της, ούτε ώστε να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, το οποίο διεξάγεται στην Ρουμανία. Περίμενε λοιπόν το αποτέλεσμα στην μονομαχία της Ρουμανίας με την Γερμανία. Τελικά η Γερμανία, η Mannschaft, επικράτησε 79-52 και με αυτό το αποτέλεσμα πέφτει η Γερμανία πάνω στην δική μας εθνική. Θα είναι το επόμενο εμπόδιο ούτως ώστε να κατακτήσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ στην Ρουμανία, στο Ευρωμπάσκετ K16, το οποίο διεξάγεται στην Οροαντέα αυτό το παιχνίδι, το οποίο αυτό το τουρνά. Και το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο, για την ημέρα της Παναγιάς, το οποίο θα διεξαχθεί και αυτό στη 1 η ώρα για την Γαλανόλευκη.

Όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε δράση στα ποδοσφαιρικά που ρωτάτε κιόλας. Υπάρχουν κάποια λίγα παιχνίδια στα εχώρια πρωταθλήματα. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι αυτό στις 10:15 για το πρωτογαλλικό πρωτάθλημα. Η Sporting Λισαβόνας υποδέχεται την Guimaraes με στόχο να πετύχει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, διότι η ομάδα της Λισαβόνας δεν ξεκίνησε νικηφόρα της υποχρεώσης στο πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα που έκανε την περασμένη εβδομάδα ήρθε 2-2 με την Εστρέλα, με τον

Ο Ιωαννίδη μάλιστα να σκοράρει. Αν δεν κάνω λάθος, έκανε το 2-0. Είχε προηγηθεί με 2-0 η ομάδα της Λισαβόνας στα Λιοντάρια, αλλά στην τελική ευθεία πάλι δεν κατάφερε να κρατήσει το σκόρ η ομάδα της Sporting. Ναι, το 2-0 είχε πετύχει ο Έλληνας Φορ. Προηγήθηκε 2-0 στο 59. Ήταν μπροστά με αυτό το σκόρ έως το 72. Αλλά μείωσαν οι γηπεδούχοι σε εκείνο το σημείο και στη συνέχεια με ένα αυτογκόλ στο 24ο λεπτό έκοψε η ομάδα της Εστρέλα 2 πόντους από την ομάδα της Λισαβόνας και θέλει να πετύχει την πρώτη νίκη σήμερα. Υποδέχεται στις 14 την Γκυμαράες με στόχο να σπάσει έτσι το ρόδι στο φετινό πρωτάθλημα. Η Sporting τον Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιανίδη. Από εκεί πέρα έχει δράσει στο Βέλγιο. Η Σέρκλ Μπριζ στις 10:15 υποδέχεται την Σεντ Ρούιντεντ. Ενώ υπάρχει δράση στην Champions League, υπάρχει ένα ωραίο παιχνίδι 10 η ώρα. Γουλς κόντρα στην Blackburn, ένα παιχνίδι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια, όχι στο πολύ στο πρόσφατο παρελθόν, θα ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για την Premier League. Όμως αυτό το μάτς είναι σήμερα για την Champions League, αφού και η Blackburn και οι Γουλς έχουν πέσει. Η Γουλς έπεσε μόλις πριν από λίγους μήνες. Παράλληλα υπάρχει δράση και στην Ιταλία, αλλά για το κύπελο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη είναι αυτό ανάμεσα στην Πάρμα και την Κατάνια. Η Πάρμα προηγείται 2-0, ενώ είναι στο 23ο λεπτό το παιχνίδι της Κάλιαρη με την Αρέτζο. Είναι στο 0-0, 10:15 έχει ένα μάτς. Αυτό της Μόντσα με την Αβελίνο, ενώ 10:15 η Φιωρεντίνα υποδέχεται την Μπενεβέντο. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια. Αυτά είναι κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν έτσι ενδιαφέρον από το σημερινό πρόγραμμα. Φυσικά η Αγγλία, η οποία δεν μας εγκαταλείπει ποτέ ούτε τον 15 Αύγουστο, έχει δράσει αύριο και για την Championship αλλά και για τις πιο κάτω κατηγορίες όπως είναι η League One και η League Two.

κρατάμε λοιπόν την είδηση που βγήκε νωρίτερα, που μας τη μετέφερε αρχικά ο Κώστας Νικολακόπουλος, και συνέχεια υπήρξε και η επίσημη ενημέρωση μέσω του Ολυμπιακού, δηλαδή την παραμονή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον πάγκο των Πειραιωτών. Κλείδωσε μέσω του ραντεβού που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, κράτησε αρκετές ώρες. Ανάμεσα στον Ευαγγέλη Μαρινάκη λοιπόν και τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, τα έβαλαν όλα κάτω. Οδηγήθηκαν στην παραμονή του Βάσκου Τεχνικού στο τιμόνι της ομάδας. Υπήρξε στη συνέχεια και η ενημέρωση από τον Ολυμπιακό που ανέφερε ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να κατακτήσουμε τα πάντα, όπως αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ στην ενημέρωσή της, δηλαδή στην άμεση ενίσχυση ανεξαρτήτως μπάτζετ, αναφέρουν συγκεκριμένα οι Ερυθρόλευκοι στην συγκεκριμένη ενημέρωσή τους. Να σας πω εγώ και κάπως έτσι σας αποχαιρετήσουμε. Ο Στέφανος Τσίπας προηγείται με 1-0 στα σετ του Γάλλου Ρόγερ για το τουρνουά Σινσινάτι, ενώ το δεύτερο σετ είναι και αυτό υπέρ του Έλληνα τενίστα, είναι στο 5-3 και παράλληλα προηγείται 40-30 ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος πάει να καθαρίσει τον Γάλλο να κάνει το 2-0. Κάποτε θα τα μαζέψουμε για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ήμασταν μαζί με τον Χάρη Χριστόγλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στις πολύ ωραίες μουσικές που ακούσατε. Ενώ ο Μανώλης Μουσουράκης και η Βελέντινα Νικολακόπουλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο για αυτό το δίωρο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακολουθεί στο μικρόφωνο η Βελέντινα Νικολακόπουλου με δίωρο εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να κρώσει.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Σπορ FM στους 95.
3: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρα σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumini.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
9: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
9: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
11: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
10: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: Μοναξιά.
12: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your Dive. Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Ba-da-ba-ba-bum.
13: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
14: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
15: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρω. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
16: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη τρετό.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Σίμη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 σε ένα newsroom, θα έλεγε κανείς, γιατί θα βγάλουμε φυσικά τους ρεπόρτερ. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι 14 του Αυγούστου, μπορεί να είναι βαθύ καλοκαίρι, μπορεί να είναι μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, αλλά είναι οι μέρες εξελίξεων και αγώνων. Οπότε οι ρεπόρτερ θα είναι εδώ για να μας τα βάλουν κάτω. Παρέα με Χάρη Χριστόγλου θα πορευθούμε την πρώτη αυτή ώρα στην κονσόλα του ήχου και το Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής και τη δημοσιογραφική επιμέλεια σε μία ημέρα που είχε πάρα πολλά πράγματα, όπως σας είπα. Μέσα σε όλα τα άλλα έχει βέβαια και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου αλλά και υγρού Στίβου κολύμβησης. Οπότε θα αναφερθούμε και σε όλα αυτά γιατί οι αθλητές μας κάνουν τις προσπάθειές τους. Να δούμε τι έχουμε κάνει και τι περιμένουμε. Κυρίαρχο θέμα νομίζω σήμερα όσον αφορά τους φίλους του Ολυμπιακού ήταν αυτό το πολύ ωραίο ραντεβού που είχε ο Χωσέλης με τη Λιμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για όποιον συντονίστηκε τώρα και δεν έχει μάθει, βγήκε λευκός καπνός που σημαίνει ότι παραμένει ο Βάσκος τεχνικός στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που αναφέρει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Ανάκας. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στα ρεπορτάζ των άλλων ομάδων. Είχαμε τις ευρωπαϊκές λύσεις τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΚ. Και φυσικά, μία μέρα μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει στο conference με την Μπραν. Και εκεί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πραγματάκια, υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

πάντα με τη δική σας συμβολή στα μηνύματά σας, όπου μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και να τα λέμε και να τα συζητάμε. Ήδη έχετε στείλει κάποια μηνύματα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τραγούδι τίτλο παρακαλώ, λέει ο Αλέξανδρος από την Κέρκυρα. Είναι το Μολύεν το καφέ. Έτσι να το ζητήσεις, θα σου βγάλει γύρω στις 50 διαφορετικές εκδοχές. Διαλέγεις ποιο σου αρέσει και την ακούς. Καλημέρα, Βαλεντίνα. Καλησπέρα, συγγνώμη. Έχω μείνει το πρωινά. Έμεινε ο στρατηγός, αγρίεψε η Προεδράρα. Βρείτε το δεύτερο. Πάμε για τρεις κούπες φέτος. Λέει ένας αισιόδοξος φίλος του Ολυμπιακού. Από το intro φαίνεται ότι κάνει κουμπί δεσποινής που υποστηρίζει Ατλέτικο, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Ξεκινάει και η Λα Λίγκα το Σαββατοκυριακό. Να τα λέμε και αυτά. Ενώ ένας άλλος φίλος εδώ διαφωνεί με την επιλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη να στηρίξει το Χωσέλος με τη Λίμπαρ. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένας χαμός στα social media αυτές τις μέρες και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και με το θέμα με τη Λίμπαρ. Πολλές διαφορετικές απόψεις. Γενικώς είναι ένας χώρος που προσφέρεται για χαμό τα social media. Αλλά παιδιά, με λίγη ψυχραιμία και πάντα με ευγένεια, έτσι. Μην είμαστε τώρα κάφροι.

0: Και δεν θα καθυστερήσουμε καθόλου μα καθόλου, καθώς όπως είπαμε το πολύ σημαντικό νέο για τους φίλους του Ολυμπιακού σήμερα είναι η παραμονή του Χωσέλη Ντελίμπαρ, και πάμε απευθείας σε Γιώργο Τσανάκα για να μας τα βάλει σε μια σειρά, γιατί Γιώργο σήμερα νομίζω πάρα πολλές ώρες πρέπει να κράτησε η συνάντηση του με τη Λίμπαρ με το Μαρινάκι, έτσι, αλλά τελικά έχουμε παραμονή.
1: Γεια σου, Αδυνά. Μια βάλεις και κομματάρα. Ωραίο ανεβαστικό. Ταιριάζει με την περίσταση.
0: Για βάλτε λοιπόν κάτω. Τι είχαμε.
1: Ναι, ήταν κοντά 3 ώρες. Ίσως που μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
0: Κάτι που δείχνει ότι υπήρχε θέληση βέβαια για να υπάρξει και συνεννόηση, γιατί αν ήταν να μην υπάρξει θα λέγανε γεια σας, καλησπέρα, αντίο, φιλιά.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να ότι υπήρχε για αυτή η σκέψη, έτσι, γιατί υπήρχε προβληματισμός. Okay. Αλλά νομίζω ότι αποδείχνεται για ακόμη μια φορά πόσο εμπιστοσύνη έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Χωσέ Λουίς Ντελίμπαρ. Δείχνει νομίζω και το μεγάλο δέσιμο που έχει μαζί του. Δεν θυμάμαι πραγματικά με άλλο προπονητή να έχει τέτοιο δέσιμο. Εκτός να κάνω έτσι σοβαρό λάθος και με πατάει η μνήμη μου. Εντάξει, εγώ αυτήν απόφαση την χαρακτηρίζω και ιστορική, έτσι. Από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μια απόφαση για την παραμονή του Ντελίμπαρ που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ισχυρός, είναι πανίσχυρος βασικά θα πω, και ενωμένος. Είναι ξεκάθαρο νομίζω όλο αυτό που βγαίνει και μετά από αυτό που από την επίσημη επιβεβαίωση της είδησης, έτσι που αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στην Big One Sport FM για την παραμονή του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, του μεγαλύτερου προπονητή που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό στο κατά άποψη μου βάσει των επιτυχιών του.
0: Εντάξει, μιλάμε για άνθρωπο που έχει φέρει έτσι, το πρώτο ευρωπαϊκό συλλογικό επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Ποδόσφαιρο στη χώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Νομίζω εντάξει, η στήριξη έχει, την έχει δείξει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πολλές φορές και με τις ανανεώσεις που είχε κάνει και με την κουβέντα που είχε γίνει τον Μάιο.
0: Και πάντα ανανεώσεις μετά από κακά αποτελέσματα, έτσι.
1: Ακριβώς. Το Μάιο βέβαια δεν υπήρχε κάποια ανανέωση, το είπα και χθες. Απλά έχει σφραγιστεί ότι συνεχίζουμε παρέα, γιατί το συμβόλαιο είχε υπογράψει τα Χριστούγεννα του 25 ο προπονητής. Άμα πιάσουμε λίγο, Βαλεντίνα, και να πούμε σε λίγο έτσι μερικά πράγματα που μαθαίνουμε λίγο που έχουν υποθεί, όσο μπορούμε τελικά να μάθουμε, να πιάσουμε λίγο πρώτα αυτή την επίσημη θέση που έχει ο Ολυμπιακός, για να εξηγήσουμε μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι καταρχάς δείχνει αυτό που σου είπα, τη στήριξη που υπάρχει και το δέσιμο μεταξύ όλων των πλευρών. Το γεγονός ότι δείχνει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μέσα αυτήν την ανακοίνωση ότι παραδέχονται ότι έχουν κάνει και ίδιοι λάθη, έτσι. Και αρκετά λάθη, μιλώντας για τις μεταγραφές και για τους μεταγραφικούς συνδυασμούς, λέγοντας τελευταίες τριετίες που δεν πήγε όπως θα ήθελαν. Το γεγονός ότι υπάρχει μια παραδοχή αυτοσυμπαλαθών. Το γεγονός ότι θα γίνουν πολύ σημαντικές προσθήκες ανεξαρτήτως budget. Γίνεται και αυτή η κουβέντα. Γίνεται λόγος και σε αυτό, γιατί αν θυμάσαι πριν από λίγο καιρό στα σχέδια του νέου Καραϊσκάκης είχε γίνει λόγος για ένα budget 30 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προφανώς με τα νέα δεδομένα και τις νέες μεταγραφές που να γίνουν 5 με 6 σίγουρα είναι...
2: Sport FM 95, η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Ακριβώς. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει περιπτώσεις που θα είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, θα τον ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα και θα τον κάνουν μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα για να πετύχει τους στόχους του, οι οποίοι οριοθετούνται από κάτω ακριβώς, έτσι. Το πρωτάθλημα, ασφαλώς, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό, ότι το πρωτάθλημα είναι ο στόχος του Ολυμπιακού και με την ατάκα ότι στόχος είναι και μια πορεία μέχρι τον τελικό του Europa League, να βαδίσουμε όλο τον δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν, σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότερο και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο πειράς. Είναι νομίζω και μια πολύ δυναμική έτσι, θέση, τοποθέτηση για όλα όσα. Για αυτή τη σχέση που υπάρχει. Γιατί εκτός από σχέση ιδιοκτήτη με προπονητή, είναι και ανθρώπινη σχέση, το καταλαβαίνουμε. Όπως αναφέρεται και παραπάνω ότι έχει συρρυλατηθεί αυτή η σχέση σε δυσκολίες. Θυμίζω ότι ο Χωσέ Λουίς Ντελίμπαρ ήρθε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τον Ολυμπιακό, βγάζοντας την ομάδα το τέλμα. Το συμβόλαιο όταν ανανεώθηκε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ανανεώθηκε για να λειτουργήσει ως ένα έκτρα κίνητρο και να δείξει σε όλους, έτσι, και το αφεντικό του Ολυμπιακού, ότι πάνω από όλους και από όλα στην ομάδα, ότι το απόλυτο κουμάντο το κάνει ο προπονητής και με τα αποτελέσματα με τη Μακάμπη. Σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε χάσει 1-4 από τη Μακάμπη, ήταν με τον άμεση πόδι εκτός συνέχειας του Conference League, με τα γνωστά αποτελέσματα συνέχεια, και τρεις μέρες μετά έχασε εντός έδρας του Παναθηναϊκού 1-3. Μην το ξεχνάμε. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά που υπόθηκαν. Έρχονται και άλλες αλλαγές, πολλές αλλαγές ακόμα και σε ρόστερ και ίσως να δούμε και πιθανά αλλού, μήπως έχουμε. Γενικότερα είναι κάτι που νομίζω
0: λέει και μέσα έπρεπε... αλλαγές ήδη λέει στο σκάουτι και στο μετρευτικό κομμάτι, που σημαίνει ότι και σε επίπεδο στελεχών ίσως να αλλάξουν πράγματα.
1: Είδαμε, αυτό λέω και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι, όλες αυτές τις ημέρες.
0: Ήδη είχε γίνει και η προσθήκη του Μονκαντά, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή τελευταίο μήνα υπάρχει στελέχωση μεγαλύτερη στον Ολυμπιακό, παίρνοντας και τον κύριο Καρντόσο και τον κύριο Μονκαντά. Ήδη δηλαδή αυτό έχει γίνει και έχει ξεκινήσει από πλευράς των ανθρώπων του Ολυμπιακού για να γίνει ομάδα ακόμη πιο ισχυρή σε όλους τους τομείς. Καταλαβαίνω ότι έγινε κουβέντα αρκετή και για την απόδοση ομάδας, που δεν είναι καλή το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Νομίζω ιδιαίτερα μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League, τους τελευταίους μήνες τέλος πάντων ο Ολυμπιακός είναι σε μια πτωτική πορεία. Η βάση απόδοσης έγινε μια κουβέντα, νομίζω, για αυτή την. Για την εικόνα της ομάδας συνολικά έγινε ασφαλώς κουβέντα με τον προπονητή και αυτός να λαμβάνει και σε ευθύνη σε αυτό το κομμάτι και σε διαχείριση, έτσι, που έχει κάνει και σε κάποιους ποδοσφαιριστές και γενικότερα σε θέμα του ρόστερ. Έγινε και από πλευράς του προπονητή κουβέντα για τις μεταγραφές, τι χρειάζεται ακόμα η ομάδα και τα λάθη που έχει γίνει και από τη δική του πλευρά, αλλά και στο κομμάτι των μεταγραφών με παίχτες να μην έχουν βοηθήσει ή παίχτες που χρειάζονται να έρθουν για να ανέβει η ποιότητα.
0: Ουσιαστικά είναι μια κουβέντα για όλα.
1: Έγινε μια κουβέντα για όλα που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Την προηγούμενη φορά το Μάιο δεν είχε γίνει. Δεν ήταν τόσες ώρες. Δεν νομίζω πως ήταν τόσες ώρες. Αν θυμάσαι κιόλας, είχε γίνει συνάντηση και μετά είχαν φύγει 2 άνδρες να πάνε στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, να το λέω σωστά, για το νήμι τελικό του Final Four. Έγινε μια κουβέντα σε βάθος, με αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει ανάμεσα στους 2 ανθρώπους και πλέον συνεχίζουν ακόμα πιο δυνατοί. Είναι και ένα μήνυμα, νομίζω, προς όλους και από την ιδιωτική του Ολυμπιακού, ότι αυτόν τον προπονητή θα τον στηρίξει μέχρι τελικής πτώσης, που λέμε, μέχρι κεραίας, γιατί κανείς δεν μπορεί να σβήσει όσα έχει πετύχει. Και δεν ήταν τυχαία τα όσα πέτυχε. Ούτε την μισή πρώτη χρονιά, ούτε την δεύτερη, ούτε τα όσα κατάφερε στην Ευρώπη. 7ος προβλήθηκε ο Ολυμπιακός στη League Face, στη Europa League, με την καλύτερη άμυνα, με 2 γκολ παχτικό, και έπεσε πάνω στον Bodo Glimt. Προκρίθηκε στις 24 καλύτερες ομάδες σε επόμενες φάσεις, ως 18ος, αφήνοντας εκτός ομάδες και πίσω του ομάδες όπως η Νάπολη, η Γερεάλ, η Κοπενχάγη και πολλοί ακόμη σύλλογοι σημαντικοί, η Άιντρα και πάρα πολλοί ακόμα. Όλα αυτά δεν ξεγράφονται, ούτε το DNA που έχει χτίσει η ομάδα έτσι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ο τρόπος που παίζει, το πώς αντιμετωπίζει τις μεγάλες ομάδες που δεν σοβάται. Τα πάντα συνυπολογίζονται και μπορεί, ναι, μεν αυτός ο αποκλεισμός να μην ήταν κάτι που ήθελε κανείς στον Ολυμπιακό και να ήταν ένα χτύπημα στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά νομίζω με αυτή τη συνάντηση σήμερα δείχνουμε όλοι ότι αυτή η ιστορία δεν θα ακολουθεί στην ομάδα σεζόν, ότι δεν θα είναι κάτι που το κουβαλάει, θα είναι κάτι που θα είναι μια εμπειρία χρήσιμη,
0: έστω και αν είναι μια κάτω, και λέμε ότι ξέρουμε ότι έχουμε κάνει λάθη στην ομάδα και πάμε να το αλλάξουμε. Και από εδώ και
1: ακριβώς,
0: πέρα θα κρυθούμε σε άλλη βάση με βάση αυτά που έχουν υποθεί σήμερα, έτσι.
1: Βέβαια, ακριβώς. Και καταλαβαίνεις ότι από εδώ και πέρα οι υπόλοιπες ημέρες, Βαλεντίνα, θα είναι πάρα πολύ καυτές, με μεταγραφές, με εξελίξεις και με το Μεντιλίμπαρ, θεωρώ, με άλλη ψυχολογία να δουλεύει πλέον.
0: Ο Μεντιλίμπαρ ήταν ήρεμος και από το πρωί, γιατί διαβάζαμε ότι έκανε κανονικά ήρεμος την προπόνηση και παρόλο που σίγουρα θα ήξερε ο άνθρωπος, και εντάξει, δεν ζει σε μία φούσκα, προφανώς και μάθαινε τι γραφόταν ή τι γινόταν.
1: Κοίτα, δεν χρειάζεται, Βαλδίνα, να διαβάσει ένας προπονητής κάτι, γιατί ξέρουν ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση στο ποδόσφαιρο οι προπονητές. Είναι σε μία θέση που δεν είναι σίγουροι ποτέ. Οπότε και ο ίδιος προφανώς το σκεφτόταν. Και η στάση του σώματός του αμέσως μετά τον αποκλεισμό, την ενέργεια της συνέντευξης τύπου, έδειχνε έναν άνθρωπο που έχει στεναχωρηθεί υπερβολικά πολύ. και που ήταν πραγματικά. Δεν έχω ξαναδεί σε τέτοια κατάσταση τόσο αναχωρημένο, τόσο να μην μπορούν να τους δουν οι λέξεις που λέμε. Και βέβαια όμως, για κάποιους μπορεί να φαίνεται περίεργο ή το οτιδήποτε, αλλά το γεγονός ότι πήγε στην προπόνηση το πρωί είναι κάτι το φυσιολογικό, γιατί και ο ίδιος είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Και φυσικά είναι στην ομάδα, δηλαδή ακόμα και να έφυγε το απόγευμα, ήταν χρέος του να πάει να προπονήσει τον ίδιο την ομάδα το πρωί. Δεν ήταν ότι κάτι ήξερε, κατάλαβες, γιατί πάω άνετος κτλ. Είναι και λίγο κοινικός σαν άνθρωπος, πέρα από επαγγελματίας. Και είναι ηθικός επίσης σαν άνθρωπος. Δεν θα άφηνε την ομάδα ξεκρέμαση, δεν θα πήγαινε με άντε πάμε να κάνουμε προπόνηση, να τελειώνουμε.
0: Είσαι σε πόση λεκτομέρεια στους παίκτες. Αφήνουμε πίσω την ΕΜΕ και κοιτάζουμε ατρόμητο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο ίδιος έχει πολύ εμπιστοσύνη και στον εαυτό του και στο πλάνο του. Νομίζω καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι και μεταγραφές ακόμα πρέπει να γίνουν και το είπε. Και αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και στο παιχνίδι της ομάδας. Δεν λέει κανείς όχι. Έτσι, ούτε κανείς βγάζει κάποιες αποστοχήνες γιατί είναι αγωνιστική εικόνα από τον προπονητή. Αλλά η όλη κουβέντα που έγινε σε ένα.
0: Αλλά με περισσότερα εργαλεία αλλάζει και πιο εύκολα εικόνα.
1: Εντάξει, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Γι' αυτό σου ξεκίνησα από αυτό το πράγμα. Ότι ήταν σημαντικό ότι και οι δύο πλευρές παραδέχτηκαν τα λάθη τους. Γιατί άμα πήγαιναν σε μια κουβέντα που λέγανε και οι δύο ότι εμείς αυτό κάνουμε είναι σωστό και τέλος και δεν αλλάζουμε, και οι δύο πλευρές, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα ήταν εύκολη η συνέχεια.
0: Αυτά. Τώρα σε πάω στην επόμενη μέρα.
1: Γραφικά.
0: Και ξεκίνα. Για δώσε μου
1: λίγο. Εντάξει, να πούμε ότι γράφηκε νωρίτερα πάλι για το όνομα του Καντιού, ότι είναι από έναν Ολλανδό, νομίζω, δημοσιογράφο, γράφηκε ότι είναι το νούμερο ένα στη λίστα του Ολυμπιακού και πιέζει πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός έγραψε ότι θέλει 6 εκατομμύρια η ομάδα του Λοριάν για να τον παραχωρήσει, αλλά έχει μπει και μια ομάδα του Μεξικού που είναι 8. Θα μου πεις αν είχε μπει η ομάδα του Μεξικού με 8, γιατί δεν τον έχουν δώσει. Okay, μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά ισχύει ότι ο Καντιού είναι μια από τις περιπτώσεις που είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού μαζί με τον Πουέρτα. Είναι οι δύο περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός για το 6-8. Υπάρχει αυτή η Μπραγκάνσα πάντα στο προσκήνιο για να πέσει πιο δημιουργικό στο 8-10. Αριστερός μπακ ο Τικνιζιάν είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός, αν θελήσει, νομίζω μπορεί να προχωρήσει. Την εν λόγω περίπτωση είναι διαφορά στον εκατομμύριο, αλλά δεν πιστεύω ότι εφόσον θελήσει τον ποδοσφαιριστή να τελειώσει άμεσα, μπορεί να το κάνει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Εκτός και αν υπάρχει κάτι διαφορετικό με τον Σαλάχ Εντίν, σου κρατάμε συνέχεια το μυαλό μας, αλλά φαίνεται πως για τον Αρμένιο πάει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει δεξί μπακ. Και αυτό έγειρε ερωτήματα, όπως και να το κάνουμε. Γιατί έχει πάρει δύο δεξιούς μπακ. Θα πάρει εξτρέμ, θα πάρει και σέντερ φόρο ο Ολυμπιακός. Γράφτηκε επίσης στην Αγγλία ότι ο ΕΣΕ τον κοιτάζει μισή Premier League, ότι κοιτάζει η Juventus, ότι κοιτάζει η Real, η Marseille επίσης. Είναι λογικό να το κοιτάζουν πάρα πολλές ομάδες. Άλλαξε πρόσφατα ατζέντη ο ΕΣΕ. Πήγε σε μια πολύ καλή εταιρεία που τον εκπροσωπεί. Okay, αυτό μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Αλλά είναι λογικό ένα παίκτη όπως ο ΕΣΕ έτσι να το κοιτάζουν πάρα πολλές ομάδες. Το θεωρώ δηλαδή απολύτως λογικό. Και φυσικά νωρίτερα αυτό το θέμα που είχε δημιουργηθεί με τον Τσικίνιο, που και ο ίδιος έτσι και ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού Κώστα Παπάς, αλλά και ο ίδιος ο Τσικίνιο ανέβασε
0: ένα story. Τι έγινε, έσβησε κάποιες φωτογραφίες, έκανε κάποιες αλλαγές και που έστελνε τι σημαίνει αυτό.
1: Έτσι φαίνεται, έγινε χαμός στα social media. Δηλαδή, επειδή και ο ίδιος. Εντάξει, και δεν είναι ότι κατεβάζεις αυτές τις φωτογραφίες, τα ξέρεις, όλα ξέρω, στα social media μπορείς να κάνεις και απόκρυψη κάποιων αποσταρισμάτων στο Instagram. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Instagram post με το τρόπαιο του Europa League, του Conference League. Είμαι κάτι μέρες μπροστά, συγγνώμη. το τρόπαιο του Conference League υπάρχει κανονικά, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλους που είναι με φανέλα του μπασκετικού Ολυμπιακού. Okay. Όλα αυτά το ξέρεις ότι μπορούν να δημιουργηθούν.
0: Στα social κρίνονται τα πάντα. Ακόμα και αν το βάλεις για τελεία, είναι θαυμαστικό.
1: Ακριβώς. Και όπως λέγαμε νωρίτερα και με τα παιδιά στην εκπομπή, όπως είπε και ο Δώσο και ο Τζόγλου, πιο τρανό παράδειγμα δεν υπάρχει από του Βινίσιους. Πριν λίγες ημέρες είχε δείξει τα πάντα από το προφίλ του και τελικά ανανέωσε για 5-6 χρόνια με τη Ρεάλ. Οπότε εντάξει. Θα υπάρξουν αποχωρήσεις των Ολυμπιακών, το θεωρώ δεδομένο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα είναι αυτοί οι υποδοσιαστές. Αλλά και σίγουρα και μεταγραφές. Έχουμε πολύ παρεδώσει ακόμα μέχρι τις 2-3 Σεπτεμβρίου που είναι η μεταγραφική περίοδος.
0: Ωραία, Γιώργο. Νομίζω μας κάλυψες, θα ανέφερες όλα και αναμένουμε πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί όπως είπε και στην ενημέρωση, δεν υπάρχει budget, ό,τι χρειαστεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά παιδί.
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα, με φυσικά την είδηση της ημέρας για τους Ερυθρόλευκους, ότι παραμένει κανονικά ο Χωσέλος με τη Λιμπάρ στον πάγκο των Πειραιωτών και την επόμενη σεζόν, και ξεκινάει μια νέα περίοδος που θα φέρει, όπως λέει και η ενημέρωση, πολλές προσθήκες πολύ ποιοτικές.
4: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028 και υποσχέθηκε τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων, Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Χαλαρώνεις την παραλία,
7: στο μπαλκόνι.

0: αργέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν πασχαλινό και καλοκαιρινό σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
4: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας.

Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με τρομερό Απόστολο Σίσκο, ο οποίος στην δεύτερη προκριματική σειρά στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα πεταλούδα, πήρε τη δεύτερη θέση και με έκτη καλύτερη θέση συνολικά προκρίθηκε στον τελικό, στο ευρωπαϊκό κολύμβησης του Παρισιού. Εκεί που νωρίτερα στο Παρατσάκ έχασε η Άννα Ντουντουνάκη το μετάλλιο στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδας, πήρε την τέταρτη θέση. Τερμάτισε με 57,10, μόλις 0,34 πίσω από την τρίτη Ντάρια Κλεπίκοβα και πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ στα 56,99 που είχε πετύχει μία ημέρα νωρίτερα στον ημιτελικό. Βέβαια, όπως σου είπε και εκείνη, ο κ. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένη, αλλά δεν ήρθε ο χρόνος που θα μου έδινε το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά βρίσκομαι σε πολύ υψηλό επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια και δεν είναι εύκολο στα 30 να καταφέρνεις πανελλήνια ρεκόρ, είπε η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία έφτασε πάρα πολύ κοντά στο μετάλλιο.

Στην 8η θέση στα καταμετρία πεταλούδα στο τελικό τερμάτισε η Δαμασιώτη. Τι άλλο έχουμε μέχρι να πάμε στο Γιώργο Τσακίρη? Να πούμε ότι και ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτη, επικράτησε του Βαλεντάν Ρογέ με 2-0 σετ και πήρε το 3 για τον δεύτερο γύρο.

0: Και εμείς πάμε αμέσως στον Γιώργο Τσακίρη για να μας πει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία σήμερα είχε και έκανε γνωστή μάλλον την ευρωπαϊκή της λίστα και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν στο κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας κυρία Βαλεντίνα, μου τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε και Γιώργο εσείς?
1: Καλά και εμείς καλά, όντως έγινε γνωστή ευρωπαϊκή λίστα χωρίς πολλές εκπλήξεις. Μετά βέβαια και την παραχώρηση του, επικείμενη παραχώρηση του Ελιαζόνασου και του Πενεράης. Σε αυτή δεν βρίσκεται και το όνομα του Βιτάλης, ο οποίος έχει αγωνιστεί, μπράβο. Και βέβαια του Αλεξίου. Οι υπόλοιποι αναμένουμε σε όλες οι επιλογές. Μένει στην αποστολή και στη λίστα, στην αποστολή, ο Σαχαμπό, προκειμένου να έχει ένα ακόμα χαφ, με δεδομένο ότι μπορεί να είναι ο Βιτάλης σε αυτή. Προφανώς θα είναι μία από τις αλλαγές που θα γίνουν για την λίστα που θα αφορά το League Race, είτε του Champions League, μακάρι, είτε του Europa, που είναι κλειδωμένο για την ΑΕΚ. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, να το πω, κάτι ξέρεις, το οποίο να συνιστά, τέλος πάντων, κάτι το οποίο που δεν περιμένουμε, mm-hmm. σε ό,τι αφορά την επιλογή προσώπων από τον Μάρκο Νίκολιτς. Δουλειά, πολύ ένταση στη δουλειά αυτές τις μέρες.
0: Από τους νερούς βλέπω μόνο Μπαλαμώτης, έτσι?
1: Ναι, δεν είναι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι?
0: Έλατε.
1: Θα μου κάνει και λίγο
0: εντύπωση. Υπάρχει και δικαίωμα για δύο αλλαγές, να πούμε, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Ναι, μωρέ, έχει ακόμα, ναι, μεν. Γιατί μπορεί να έχει αποκτηθεί και ένας παίχτης που να αγωνίζεται τη αριστερά.
0: Με το ριμπάλτο ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να ξεκινήσουμε άλλο και να έχει κάνει μεταγραφές.
1: Σωστά. Είτε από μία είτε ορχική και τις δύο που ψάχνει η ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, θυμίζω, στη διάρκεια της διεξαγωγής, πριν μάλλον τη διεξαγωγή της αναμέτρησης με τον Όφη, στην τηλεόραση του Sky, αναφέρθηκε στις ανάγκες της ΑΕΚ και στο τι απομένει ακόμα να γίνει και είχε πει ότι θα κάνουμε μία σημεία κινήσεις. Το μία σημεία πήγαινε για τον Αρτεγιός και του πει κάτι Πενεράης, όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Η άλλη είναι ο Χαφ που είχε πει ο coach. Και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις αυτές να γίνονται. Ειδικά το αριστερού μπάκου, όσο το σύντομότερο δυνατόν μπορεί να το πετύχει αυτό. Η ΑΕΚ, το οποίο προφανέστατα και δεν είναι κάτι που δουλεύει ένα-δύο 24 ώρα, είναι κάτι το οποίο η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει να ασχολείται με αυτή τη θέση και να το επεξεργάζεται από τη στιγμή που είχε εκδηλωθεί το ενδιαφέρον της Rangers για τον Penrise, προκειμένου να είναι έτοιμη σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την. Το να υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις για να τρέξουν για το αριστερό άκρο της άμυνας, έτσι. Όχι έτοιμοι για να τον ανακοινώσω, για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά τον Πενεράη, θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει 300-500.000 ευρώ τελικά. Εκεί θα είναι το max του κέρδους της, συγκριτικά με όσα έδωσε, εννοώ.
0: Όσο είχε δώσει.
1: Είχε δώσει 1,5 και ήταν ένα μπόνους 200.000 πλέον ευρώ που δεν νομίζω ότι το πέτυχε ο ποδοσφαιριστής, δεν άφησε το πρωτάθλημα, εννοώ. Ενώ αφορούσε 45 λεπτά, δεν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω ότι τελικά το συνολικό κέρδος της ΑΕΚ, το όφελος, είναι 500.000 ευρώ. Το 1,5 δηλαδή που θα πάρει, που είναι η τιμή που έδωσε για να τον αποκτήσει από τη Χαρτς, και 500.000 ευρώ το ενίκιο που έχει οριοθετήσει ήδη. Οπότε για ένα παίχτη ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να αποκτήσει όπως θα ήθελε στην ΑΕΚ και να πάρει τη φανέλα του βασικού ή τέλος πάντων να ανταγωνιστεί πολύ σημαντικά με τον πύργο για να την κατακτήσει. Είναι μια συμφέρουσα έτσι, κίνηση, να το πω, για την Ένωση. Και αυτό γιατί και το, πώς λένε, η επιλογή του να πάει σε ένα χρόνο μόλις να πάρει τα λεφτά της, γιατί όπως καταλαβαίνεις η διαπραγμάτευση γινόταν και για το ύψος του ενοικίου, να ξεπεράσει τη 200-300.000 ευρώ που ήθελαν οι Σκοτσέζοι, κάτι πετυχή ΑΕΚ, και να έχει εξ ολοκλήρωση το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή πάνω της η Rangers, και το τελευταίο να μην υπάρξουν παραπάνω από μία δόση, δηλαδή να τη μεταγραφή να ολοκληρωθεί, παύλα ξεχρεωθεί, στο τέλος της επόμενης σεζόν.
0: Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ το είχε πει πριν, ότι ενδιαφερόταν κυρίως για πώληση, έτσι δεν ήταν?
1: Ναι, αυτό ήθελε η ΑΕΚ. Επί της ουσίας αυτό γίνεται, πώληση είναι, αν και εφόσον πάντα γίνει και χρήση της όποιον αγοράς, αλλά μια ομάδα που αποκτά ένα παίχτη με 500.000 ευρώ ενίκιο, το 1/3 δηλαδή σχεδόν του ποσού που κοστολογείται, συν το ότι αναλαμβάνει το συμβόλαιό του, νομίζω ότι δεν θα πετάξει εύκολα ένα ποσό πάνω του, άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα χρόνο χωρίς να τον κάνει δικό της, όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Ναι, η ΑΕΚ επικοινωνούσε επισήμως, παρακαλώ, ότι την μέρα που μεταφέραμε στον κόσμο ότι υπάρχει έντονη φημολογία, ότι υπάρχει συμφωνία και ότι η Ρέτζης θα τον πάρει δανεικό τον παίχτη, αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα περίπου. Η ΑΕΚ επικοινωνούσε επισήμως ότι δεν θέλει να δανείσει τον ποδοσφαιριστή. Τότε βέβαια τα δεδομένα του δανεισμού όπως παρουσιάζονταν από τους Σκοτσέζους ήταν πολύ διαφορετικά από τα τωρινά. Είχαν τρεις δόσεις και όχι ξεχρέωση με τη μία το επόμενο καλοκαίρι. Είναι παιχνίδι τακτικής αυτά των ομάδων. Η Rangers θέλει να εξυπηρετηθεί προκειμένου να πάει στην επόμενη χρονιά στον ισολογισμό αυτή η μεταγραφή σε ό,τι αφορά το οικονομικό της κομμάτι. Η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα να το δεχθεί αυτό, αλλά όχι να πάει σε δύο με τρεις δόσεις και να τελείωνε η μεταγραφή σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της 29 που προβλεπόταν στην αρχή. Ή τουλάχιστον στην αρχή πρόταση των Σκοτσέζων. Αυτά για τον Μπενεράι.
0: Από εδώ και πέρα, τι άλλο έχουμε.
1: Από εδώ και πέρα πρέπει να εστιάσουμε 100% στον αντικαταστάτη, αλλά κυρίως και στο αγωνιστικό, γιατί ακόμα και αύριο να έρθει αντικαταστάτη, όπως αντιλαμβάνεις, δεν πρόκειται να παίξει με τη Λεύσκη στη Βουλγαρία. Μπορεί να μπει και στη λίστα, αλλά στη Βουλγαρία το να παίξει θα είναι. Δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων. Οπότε εστιάζουμε στο αγωνιστικό. Θα ξεκινήσει πολύ έντονη προετοιμασία. Έχει ήδη ξεκινήσει επί τουσίας, αλλά θα κορυφωθεί Σαββατοκύριακο, όπως αντιλαμβάνεσαι, ώστε Δευτέρα να πέσει λίγο η τόνη και Κρήτη να γίνει η αναμέτρηση, γιατί Δευτέρα η ομάδα θα είναι στη Βουλγαρία, θα κάνει τη Δευτέρα της προπόνηση, θα είναι διαδικαστικό χαρακτήρα, αλλά θα κάνει τα άκλαση και τακτική και εκεί ο κότσι, τουλάχιστον μέχρι πρώτη μας το συνήθισε παραμονές αγώνα, για να παίξει. Οπότε Σαββατοκυριακή θα έχει έντονη λογικά προπόνηση, ή τέλος πάντων αυτό θα ήταν το σκεπτικό για τους κυτρινόμαυρους, με τον κότσι να δούμε και τι σκέφτεται για αυτό το παιχνίδι, αν θα πάει με μια λογική όπως είδαμε στο Super Cup με 4-4-2 για παράδειγμα και τους Κάρινεν Μαρίν, με τον Μάγερ βέβαια ή τον Τσουπκόφ δεξιά και αριστερά τον Κοϊτά με τον Βάργα και τον Ζήν να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς. Στην άμυνα όπως αντιλαμβάνεις η πεντάδα δεν θα αλλάξει σχετικά με αυτή που τελείωσε με τα πέναλτι εννοώ. Δηλαδή κατά τα δοκάρια θα είναι ο Στρακώσια, δεξιά δεν θα μπει ο Χρυσακόπουλος αλλά θα παραμείνει ο Λότα, αριστερά ο Πίγιος και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουντή. Είναι οι παίχτες που έχουν το προβάδισμα, ξαναλέω, με ένα δίλημα για το δεξιάκρο της επίθεσης και την τακτική προσέγγιση. Αυτά όμως θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, Βαλεντίνα μου, όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν θα φτάσουμε Κυριακή απογευματάκι.
0: Να έχει γίνει ένα.
1: Να έχουν γίνει ασκήσεις ουσιαστικές τακτικής προσέγγισης από τον coach, γι' αυτό το λέω.
0: Θα έχει και κόσμο στο πλευρό της ΙΑΚ και στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια, έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Ναι, και κυκλοφόρησε τα εισιτήρια και υπήρξε και η ανακοίνωση της μεγάλης οργάνωσης οπαδών της Origin 21 σύμφωνα με την οποία οργανώνεται οδική εκδρομή μονοήμερη αφημερών δηλαδή, αυτό εννοώ μονοήμερη στη Σόφια οδική, στα 50 ευρώ αν δεν κάνω λάθος το κόστος. Όλοι αναμένεται να έχει μαζική παρουσία και πάλι και στη Σόφια. Είναι, αν μη τι άλλο, άλλωστε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ για τη σεζόν και καταλαβαίνουμε ότι και το διακύβευμα είναι τέτοιο που και οι φίλοι της ΑΕΚ το αντιλαμβάνονται και θέλουν να στηρίξουν την ομάδα και να τη σπρώξουν στην.
0: Στο Champions League, στη
1: League Face. Ναι, στα αστέρια. Και από το πρώτο μάτς, αν γίνεται, να τη βάλει τις φάσεις για να φτάσει εκεί. Εντάξει, η ΑΕΚ θα πάει στην Βουλγαρία με στόχο την νίκη, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτό θέλει να πετύχει και με αυτό το στόχο θα δουλέψει και την ομάδα coach στο επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η λογική τουλάχιστον.
0: Νομίζω έχει πάρει τα καμπανάκια του από τον τελικό του Super Cup και θα έχει
1: σίγουρα
0: πολλά να
1: πει. Το 60 μέχρι το 90 ήταν ένα μάτσο το οποίο εγώ θα το έδινα σε λούπα στους παίχτες. Στο πόσο διαφοροποιήθηκε η εικόνα της ομάδας σε επίπεδο έντασης, διάθεσης, προσπάθειας, επιθυμίας. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να διορθώσει η ΑΕΚ, δεν είναι αγωνιστικά. Γιατί okay, προφανέστατα και σε ένα παιχνίδι που κάνει 12 τελικές εκ των οποίων 8 συναισθία και έχει δεχτεί 2 τελικές μόνο συναισθία σου, έχει καταφέρει να κυριαρχήσει μεν. Δεν περίμενα να κάνει 25 στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι ΑΕΚ τελικές και εκ των οποίων 15 να είναι στο κουτί όπως αντιλαμβάνεσαι. Αλλά η εικόνα σε αυτό το επίπεδο νοοτροπίας και εφησυχασμού, χαλαρότητας μετά το 1-0 και ειδικά στο 60 ξαναλέω και αμπιτά με φάση κλειδί, σίγουρα αυτό το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια του Μάγκερ τότε τα τέτ, δεν επιτρέπεται και δεν θα χαρίσει να έχω και προκρίσεις. Το παραμικρό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το μόνο θετικό που υπάρχει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα είναι η εικόνα της ομάδας από το 81 και μετά, όταν μπήκαν και ο Μαντέλος και ο Ζήνη, και κυρίως το πνεύμα του ρηφιού του Λούς που το έχουμε συνηθίσει από την άκρη του Νίκολιτς.
0: Ωραία Γιώργο, οπότε τις επόμενες μέρες πολλά περισσότερα και μεταγραφικά.
1: Ναι, αγωνιστικά τα περισσότερα. Αγωνιστικά. Μπορεί να έχουμε βέβαια και θέμα μεταγραφικό, να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή, αλλά θα περιμένουμε.
0: Ωραία, εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται. Να σε καλά, Βαλεντίνα μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε για την Ευρωπαϊκή Λίστα, είπαμε για το πώς κρίνεται με τα γραφικά η Ένωση, που βέβαια θα πάρει και αριστερό μπακ μετά την παραχώρηση και του Πενράις. Και φυσικά προετοιμάζεται για τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας για την είσοδό της στη League Phase του Champions League.

Ρε Σιχάρη, έχει στείλει εδώ ένας φίλος πως λέει το τραγούδι που έπαιζε αμέσως πριν βγει ο Τσακίρης σε εκλιπαρό Βαλεντίνα, πες μου λέει. Μάλλον αυτό το ανεβαστικό που έχεις βάλει πριν, το Γιώργο. Θέλει εδώ ο φίλος ή φίλη, δεν ξέρω. Αν μπορέσεις να μας βοηθήσεις να μην τον αφήσουμε δυσαρεστημένο τον άνθρωπο. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα κάνουμε στροφή, όχι στην καριέρα μας, στα ρεπορτάζ. Θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο, καθώς έχει και μπάσκετ το μενού και μάλιστα εθνική ομάδα που έχει πολύ σημαντικά προκριματικά παιχνίδια μπροστά της, κόντρα στην Ουκρανία και την Ισπανία, και σήμερα ξεκίνησε την προετοιμασία της για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ. Σε λίγο θα πάμε σε Χρήστο Ρομπόλη να μας τα πει πιο αναλυτικά.

0: Λοιπόν, φίλο Χάρης, δεν ξέρει τι παίζει. Ακόμα ψάχνει ποιο είναι το τραγούδι. Δεν μπορεί να μου βοηθήσει. Φαντάζομαι τώρα που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Και όσο ο Χάρης ψάχνει, εμείς πάμε σε Χρήστο Ρομπόλη, που σίγουρα δεν ψάχνει και τα ξέρει ο Χρήστος, δεν είναι εδώ σαν κάποιους άλλους. Τι κάνεις?
1: Πασεύουμε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εσείς.
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν υπάρχουν διακοπές ούτε για την εθνική ομάδα μπάσκετ.
1: Υπήρξανε φέτος, εντάξει, δεν έχουν παράπονο. Φέτος κάτσανε σχεδόν δύο μήνες, κάτι λιγότερο.
0: Τώρα όμως που είναι 15 αυτούς, τίποτα εδώ. Στον αγώνα.
1: Εδώ, ναι, εντάξει. Πλέον ούτως ή άλλως, κοίτα, και εθνική να μην είχαν τα παιδιά. Οι ομάδες από εβδομάδα αρχίζουν όλες τις προετοιμασίες. Ο ΠΑΟΚ άρχισε ήδη και αρχίζουν και οι υπόλοιποι από εβδομάδα. Οπότε θα αρχίζανε ούτως ή άλλως δουλειά. Απλά τώρα είναι την εθνική ομάδα και μετά θα πάνε στις ομάδες τους. Είχαμε λοιπόν την πρώτη προπόνηση της εθνικής ομάδας. Θυμίζω παίζουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Ουκρανία στη Λετωνία 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, 7 το απόγευμα, και με Ισπανία στο Telecom Center Athens, δηλαδή το γνωστό ΑΚΑ, 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, επίσης 7 το απόγευμα. Και θυμίζω ότι μετά τις δύο ήττες που κάναμε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία τον Ιούλιο, έχει μπλέξει το πράγμα. Είμαστε στο 3-3 και τουλάχιστον το πρώτο μάτς με την Ουκρανία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Εθνική λοιπόν έκανε την πρώτη προπόνηση με 16 παίκτες, εκτός είναι ο Ρογκαδόπουλος. Το είχαμε παραγγείλει κιόλας ότι θα ήταν δύσκολο να αγωνιστεί, γιατί είχε αυτό το τραυματισμό στο πέλμα από τους τελικούς, αν θυμάσαι, που εγκατέλειψε και δεν μπορούσε καλά να πατήσει το παιδί. Εξετάστηκε κιόλας και από την ομάδα και διαπιστώθηκε ότι θέλει ακόμα κάποιες μέρες για να είναι έτοιμος. Για τις υποχρεώσεις του Παναγιώτου, λέει, ήταν έτοιμος, θέλει κάποιες κανάλια εβδομάδες ακόμα, αλλά δεν είναι έτοιμος να παίξει με την Εθνική. Οπότε με 16 παίκτες άρχισε η προετοιμασία, να τους πούμε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Είχαμε και τη μεγάλη επιστροφή του Νίκα Λάτε, αυτή ήταν η πιο μεγάλη είδηση, έτσι το είχαμε πει και στις κλήσεις. Μετά από δύο χρόνια είχε αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Νίκ, στα 37 του πλέον, και παίκτης του ΠΑΟΚ πλέον, επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Είναι στη 16 πλέον με τον Παπα-Νικολάου που είναι αρχηγός, τον Λαρετζάκη, τον Θανάση Αντετοκούμπο, τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον Μίτογλου, τον Καλαϊτζάκη, τον Τολιόπουλο, τον Ντόρσεϊ, τον Μωραήτη, τον Χαραλαβόπουλο, τον Μπαζίνα, τον Ετζίπογλου, τον Φλιόνι, τον Καραγιανίδη και τον Περσίδη. Είχαμε και ένα νέο πρόσωπο και στο τεχνικό team, να πούμε. Στη θέση του Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, ο οποίος έχει πάει με τον Πασκουάλ στην Dubai BC, έχει έρθει ο κύριος Λιμιάτης, χρόνια προπονητής με εμπειρίες, παραστάσεις και από τις μικρές τεχνικές ομάδες, αλλά και σε επίπεδο συλλογικό στην Α1. Ή στοίχημαν GPL όπως θέλετε επίθετη. Οπότε άρχισε η δουλειά. Θυμίζω έχουμε και δύο φιλικά. Έχουν βγει ήδη και τα εισιτήρια ηλεκτρονικά για αυτά. Δεν έχουν βγει ακόμα για το μάτς με την Ισπανία. Θα γίνει νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα ή το πολύ τη μεθεπόμενη. Έχουμε λοιπόν δύο φιλικά. Θυμίζω το Σάββατο το ερχόμενο στις 8 η ώρα παίζουμε με την Πολωνία και την επόμενη Δευτέρα, όχι δηλαδή μεθαύριο, παραμεθαύριο τέλος πάντων, παίζουμε με την Κύπρο στις 6 το απόγευμα και τα δύο φιλικά αυτά είναι στο Telecom Center Athens. Για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες, να βρουν και αγωνιστικό ρυθμό, γιατί όπως είπαμε, όλοι τους έχουν
0: αγωνιστεί. Και θέλει να πάνε να δει και από κοντά την ομάδα, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Δεν υπάρχει Γιάννης Αντετοκούμπο εκεί, που ξέραμε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό και εμπορικά, αλλά και πολύ σημαντικό αγωνιστικά. Αλλά θα προσπαθήσουν τα παιδιά που είναι διαθέσιμα να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Η Ουκρανία έχει έναν έχει πλέον, γιατί ο Σούλγκα πήγε σήμερα στη Ρεάλ. Έχει τον Μιχαλιούκ που παίζει στο NBA. Έχει τον Σούλγκα που πήγε σήμερα στη Ρεάλ. Τον Λέν, ο οποίος έφυγε από τη Ρεάλ. Είναι μια καλή ομάδα. Παίζει βέβαια στο δεύτερο γήπεδο, στη Ρίγα θα παίξουμε, στη Λετωνία και όχι σε ουκρανικό έδαφος για τους γνωστούς λόγους. Και φυσικά και η Ισπανία κατεβαίνει με πλήρη σύνθεση και είναι και πρωτοπόρος με 5-1. Οπότε θα είναι δύσκολα και τα δύο τα παιχνίδια.
0: Για βάλτε μας λίγο κάτω. Πες μας λίγο τι πρέπει να κάνει η εθνική μας τώρα για να.
1: Κοίτα, σε αυτή τη δεύτερη φάση η Ελλάδα θα παίξει με αυτούς που δεν έπαιξε στην πρώτη φάση. Δηλαδή δεν θα παίξει με το μαύρο που είναι και την Πορτογαλία. Θα παίξει με την Λετωνία, με την Ουκρανία, με την Γεωργία που είναι η άλλη ομάδα του ομίλου και την Ισπανία. Έτσι. Στον όμιλο συμμετέχουν 6 ομάδες, δηλαδή 3 από το δικό μας και 3 από τον άλλο όμιλο που πέρασαν οι πρώτες, μεταφέροντας όλες τις νίκες της πρώτης φάσης. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα γίνουν αυτές οι αγωνιστικές σε 3 διαφορετικά παράθυρα. Τώρα το τωρινό που θα είναι τέλη Αυγούστου, το επόμενο που θα είναι το Νοέμβριο και το τελευταίο που θα είναι το Φεβρουάριο, και οι 3 πρώτες ομάδες αυτού του νέου γκρουπ προκρίνονται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει του χρόνου περίπου τέτοια εποχή στο Κατάρ. Να πούμε ότι το όμιλο είναι πρώτη Ισπανία με 5-1, 4-2 έχει η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο και από 3-3 έχουμε εμείς η Πορτογαλία.
0: Άρα ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι με την Ουκρανία είναι άκρως σημαντικό, έτσι είναι άμεσο ανταγωνιστή.
1: Ναι, κοίτα, αν κερδίσουμε μέσα έξω την Ουκρανία και τη Γεωργία, περνάμε ακόμα και αν κάνουμε δύο με την Ισπανία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό μας ενδιαφέρει κατά βάση. για να περάσουμε. Έτσι. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό για μένα το πρώτο μάτς με την Ουκρανία, και ας είναι πιο μεγάλο όνομα η Ισπανία, παρά με την... Με τους Ισπανούς.
0: Παρά δηλαδή, ότι εμπορικότερο, ας το πούμε, το Ελλάδα-Ισπανία, ναι, το άλλο είναι το πιο σημαντικό.
1: Αν μου έλεγες θα κερδίσουμε ένα παιχνίδι, θα σου έλεγα δαγκωτό να κερδίσουμε την Ουκρανία και σχάσουμε με την Ισπανία. Έτσι. Αν και το καλύτερο θα είναι να τα πάρεις και τα δύο, για να έχεις και την πολυτέλεια που λέει ο λόγος, αν κάνεις κάποια έκταξη από τη Γεωργία. Θυμίζω ότι στα επόμενα παράθυρα δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι θα έχουμε και όλους τους παίχτες. Δηλαδή, ενώ τα παιδιά από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι και εκεί ένα ζήτημα αυτό. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις άλλες ομάδες. Π.χ. ας πούμε οι Γεωργιανοί που θα παίξουν μετά, δεν ξέρω αν θα έχουν, ξέρω εγώ, το Σεγγέλια. Έτσι. Οι Ουκρανοί δεν θα έχουν σίγουρα το Μίχαλιουκ ή και το Σούλγα που είναι στη Ρεάλ πλέον. Οπότε θα είναι λίγο αλλοιωμένα τα ρόστερ τότε. Αλλά τώρα που είμαστε πλήρεις, σχεδόν πλήρης, γιατί εντάξει είναι σημαντική απουσία για το κουμπί που συζητάμε, καλό θα είναι να κάνουμε δύο στα δύο αν μπορούμε και να διορθώσουμε όσο γίνεται το λάθος που έγινε τον Ιούλιο και μας έβαλε σε μπέλαδες. Γιατί αν είχαμε κάνει έστω και μια νίκη τότε, θα ήταν πολύ πιο απλά ή λιγότερο περίπλοκα τέλος πάντων τα πράγματα για τη συνέχεια.
0: Θα πει σήμερα και ο Βασίλης Μανούλης στους παίκτες σήμερα.
1: Ναι, να που ήταν αυτές τις μέρες στην Οραντία μέχρι χθες, έβλεπε το γιο του, το Θανάση και τα παιδιά της Εθνικής Παίδων που νίκησαν σήμερα την 184 την Πολωνία και θα παίξουν αύριο μία ώρα το μεσημέρι για την πέμπτη θέση απέναντι στη Γερμανία, έτσι. Οπότε έχει και μια εικόνα για τη νέα γενιά, εντάξει ούτως ή άλλως τα βλέπει όλα τα παιχνίδια της Πανούλης, μην αμφιβάλλετε, δηλαδή και στα άλλα τα τουρνά και των εφήβων και των νέων που δεν πήγε, τα βλέπω όλα, είναι δεδομένο αυτό, γιατί ο άνθρωπος βλέπει 18 ώρες την ημέρα μπάσκετ. Οπότε έχει σίγουρα εικόνα από τους πιτσιρικάδες. Εντάξει, εκεί είχε και ειδικό ενδιαφέρον.
0: Βλέπει περισσότερο μπάσκετ και από όταν έπαιζε, έτσι. Ήταν στην ενεργό φράση.
1: Καλά, ναι, και όταν έπαιζε βλέπει πάρα πολύ. Αλλά και τώρα ακόμα περισσότερο για να έχει γνώση και γνώμη. Και ειδικά επειδή είναι και ομοσπονδιακός, ξέρεις ότι πρέπει πάντα να βλέπεις και τι έρχεται από πίσω. Οκ, αυτά τα παιδιά της Παίδων ειδικά θέλουν 3-4 χρόνια τουλάχιστον για να πατήσουν στην Ανδρών. Αλλά πρέπει να έχεις και μια γενική εικόνα για το τι συμβαίνει και τι έρχεται από πίσω, έτσι.
0: Ωραία, Χρήστο.
1: Καθημερινά ήταν οι προπονήσεις, έτσι να πούμε.
0: Καθημερινά,
1: ναι. Ναι, ναι, κανονικά. Και περιμένουμε πλέον το Σάββατο το επόμενο, σε 8 μέρες από τώρα, το φιλικό με την Πολωνία, που θα είναι ένα πρώτο ξεμούδιασμα για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά-σιγά στη ροή των αγώνων. Πρώτο μάτς, θυμίζω, 28 του μήνα, την μεθεπόμενη Παρασκευή, σε 2 εβδομάδες ακριβώς, όπως είναι, τέλος πάντων, απέναντι στην Ουκρανία, που είναι και το καθοριστικό. Έτσι.
0: Το must win που λέγαμε και στο χωριό μου.
1: Πώς το πες,
0: το must win που λέγαμε και στο χωριό μου.
1: Το must win. και να πω και ένα έτσι που έχει ενδιαφέρον. Στην ομάδα της Ουκρανίας παίζει και ο Κλίτσκο, ο οποίος είναι, ο Μαξίμ Κλίτσκο, είναι ο γιος του γνωστού πυγμάχου, πολύ γνωστού πυγμάχου, έτσι, ο οποίος παίζει σέντερ το παιδί, είναι ο γιος του Βιτάλη Κλίτσκο, αν θυμάσαι. Γνωστός πυγμάχος, ο Χάρης μπορεί να το ξέρει που ασχολείται και με αυτά τα μαχητικά.
0: Χάρη, τι λες γι' αυτό, το ξέρει. Τι με ρωτάς, λέει, αν ξέρω τον Κλίτσκο. Τον δείξαμε.
1: Ναι, εννοείται. Και είναι και δήμαρχος, και υπήρξε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, δήμαρχος και του Κιέβου. Δηλαδή έχει εμπλακεί και με την πολιτική ο πατέρας.
0: Όσα ξέρεις, Χρήστο Ρομπόλη, δηλαδή πέρα από τα αγωνιστικά. Τα πάντα όλα γύρω.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
14: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
15: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
16: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
17: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
19: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει η προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός. Η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Sturrident. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Sturrident Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Άνοιξε το turbo και ενώ γίνεσαι 7ο στα 150 μέτρα, άρχισε συνέχεια να ανοίγει το turbo, όπως είπαμε, να καταπίνει τον αντιπάλους του, 6ος, 5ος, 4ος, 3ος και τελικά τερμάτισε με ένα 55 και 55 σε ένα πολύ σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ και αυτή η επίδοση βεβαίως του έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό μετά από αυτή την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε στα τελευταία μέτρα στα 200, ο Ασημένιος στα 200 μέτρα ήττιο. Ακόμα ένας τελικός λοιπόν, για να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει ακόμα ένα μετάλλιο.

Λοιπόν, η Νικολέτα Παυλοπούλου βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ και πάλεψε για να προκριθεί στο μεγάλο τελικό στα 200 μέτρα μεικτή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Αγωνίστηκε στο δεύτερο γκρουπ στα ημιτελικά. Τερμάτισε πέμπτη με 2:12:51, αλλά ήταν ένας χρόνος που δεν της έδωσε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Ωστόσο, όπως είπαμε, κατάφερε να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε η ίδια ήδη με χρόνο 2:13:14.

Όσον αφορά τώρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ήταν μια εύκολη υπόθεση για τον Καραλή, τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Μανόλο, να προκριθεί στο τελικό του επικοντό. Με την πρώτη προσπάθεια πέρασε τα 5.60 και πήρε αέρα την πρόκριση. Στον τελικό του επικοντό έχει κάνει και πολύ ωραίες δηλώσεις ο Μανόλο, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ φίλος με τον Μίλτο Τεντόγλου, έτσι που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Και τόνισε ότι εγώ λέει, δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το πάρω μαζί μου το μετάλλιο. Έχουν και αυτά τα πειράγματα μεταξύ τους, μας αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Αυτούς τους αθλητές πραγματικά χαίρεσαι να τους βλέπεις, όχι μόνο να αγωνίζονται, αλλά χαίρεσαι να τους ακούς και να μιλάνε και σου φτιάχνουν το κέφι πραγματικά. Καλά να είναι να έχουν επιτυχίες πάντα και υγεία και να μας κάνουν περήφανους. Στον τελικό του ποντισμού προκρίθηκε και η Ελίνα Τζένκο, κατετάγει έκτη στα προκριματικά και πέρασε στον τελικό με επίδοση στα 59.62. Η Ελίνα Τζένκο πήρε το εισιτήριο το τελικό στον αγωνισμό. Εδώ για το φίλο που με ρωτάνε, σε λίγο θα βγει, λέει Νικολακόπουλος Τσανάκας. Φίλε μου, βγήκε ήδη ο Γιώργος Τσανάκας στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά μη μου στεναχωριέσαι, sportpavlafm.gr, μπαίνεις, βρίσκεις την αντίστοιχη είδηση και ακούς και το ηχητικό απόσπασμα. Οπότε, όλα καλά, μπορείς να πας να το ακούσεις ξανά. Σαν να μην το έχεις χάσει, είναι, θα σε συγχωρήσω που δεν είσαι συντονισμένος στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι να προχωρήσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ σε λίγο, που θα είναι αυτό του Παναθηναϊκού, να δούμε τι άλλο κινείται. Βλέπω εδώ, στον ΠΑΟΚ γίνονται πραγματάκια. Θα έχουμε προς το φινάλε της εκπομπής τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Το γερμανικό Sky Sports τι γράφει πάλι. Δηλαδή, τι πιο σύνηθες, ότι η Dortmund εξετάζει τον Κωνσταντέλια ξανά ως εναλλακτική του Ελμάλα. Ένας παίκτης της Κολονίας που τον ήθελαν οι Βεσφαλοί, αλλά δεν κατάφεραν να τον πάρουν. Οπότε κοιτάζουν τώρα να κάνουν συμπαίκτη του Καρέτσα τον Κωνσταντέλια. Εννοείται ότι γράφονται πάρα πολλά, συνεχίζονται δημοσιεύματα και τα μάτια να πέφτουν πάνω στο αστέρι του ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όμως αυτά στην πορεία, θα μας τα πάλι κάτω, να μας τα ξεκαθαρίσει ο Δημήτρης Τζομπατζόγλου, γιατί είπαμε είναι μια μέρα σημερινή και για τον ΠΑΟΚ που έρχεται την επομένη μιας μιας ακόμα ήττας από την Άντερλεχτ και το αποκλεισμό από το Europa League. Ο ΠΑΟΚ που θυμίζουμε παίζει με την Μπραν στο Conference League.

0: Και όπως σας υποσχέθηκα, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βάζουμε στην παρέα μας τον Νίκο Παγκάκη, γιατί και ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή του λίστα. Έχει τα παιχνίδια μπροστά του με την Χράντερτς Κράλοβε. Πάμε να μας τα βάλει σε μια σειρά ο Νίκος Παγκάκης. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, ακούραστη Βαλεντίνα, τι κάνεις?
0: Ακούραστη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευρωπαϊκή λίστα, καλά τα είπες. Να αρχίσουμε από αυτό. Προχώρησε ο Παναθηναϊκός σε μια αλλαγή στην ουσία της ευρωπαϊκής λίστας. Και αυτό γιατί, όπως έχουμε πει και για τις ημέρες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προλάβει ο Καλάμπρια. Οπότε και με την αναβολή του αγώνα που επισημοποιήθηκε πλέον κόντρα στην Κηφισιά και μάλλον θα πάει για τις αρχές Σεπτεμβρίου και όχι όπως με τον Όφη που είχε πάει και του μήνες αργότερα.
0: Θα πάει σωστικά γιατί θα έχει κύπελο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Λογικά. Mm-hmm. Ακούγεται για τις 9, δεν έχει επισημοποιηθεί για 9 Σεπτεμβρίου. Τώρα από εκεί και πέρα η αλλαγή είναι ότι έχει βγει ο τραυματίας Παύλο Παντελίδης και έχει προσθεθεί ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ανιπλάει και σε διάφορα σενάρια στην Ευρώπη με τα γραφικά, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υπόσταση αυτή τη στιγμή. Πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ λογικό να επικοιτάνε κάποιες ιταλικές ομάδες, αλλά ουδέποτε χωρίς να έχουν κάνει κρούση, πρόταση, διαπραγμάτευση και έτσι τέλος πάντων.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
1: Το να πηγαίνει μονόπατα, να σου πω έτσι από τη μία πλευρά, μην έχοντας εναλλακτική, δεν είναι ότι καλύτερο, εν μέσω σημαντικών αγωνιστικών υποχρεώσεων και τώρα δίκαια απευθείας στα βαθιά, αλλά αρχίζοντας και ποτάθλημα επιβαρύνεται, όπως καταλαβαίνεις όλο αυτό το κομμάτι. Η UEFA μεταξύ έκανε και γνωστά τα δύο ονόματα των διαιτητικών ομάδων της αναμέτρησης με τη Χράντερτς Κράλοβε. Ο πρώτος κύριος που θα έρθει στο ΆΚΑ να φιλοξενηθεί είναι ο κύριος Μπρισάρ ο Γάλλος, ο δεύτερος στο εκτός έδρας παιχνίδι στην Τσεχία που θα είναι στις 27 του μήνα είναι ο Στέγκεμαν από την Γερμανία.
0: Γνωστό όνομα ο Στέγκεμαν, έτσι.
1: Γνωστό είναι, τώρα τα πάρω, ξέρεις, σβάρνω όλα τα ονόματα, εντάξει, δεν έχει σημασία. Και ο Βαλετιέρη είναι στο κουνητά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να έχει μια καλή διευθυνσία παραντίνα από τον Παναθηναϊκό και να είναι και ο ίδιος σοβαρός για να μπορέσει, εδώ που έφτασε μια ανάσα, με τον ίσιο να διατηρεί πολύ καλή παράδοση, είναι αλήθεια. Με 11 στα 11.
0: Μην τον ματιάσουμε τον άνθρωπο.
1: Φτού, ναι, σε τέτοιες προκλήσεις, παύλα προκλήσεις και με την Κοπεχάγη να πάνε όλα, αλλά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια της αναμέτρησης από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μπορεί ο κόσμος να τα προμηθευτεί, εξυπακούεται μέσα από το site της ομάδας, αποκλειστικά να το διευκρινίσω μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης των εισιτήριων. Έχει ανάλογα και τη θύρα διαφορετικές τιμές, αρχίζουν από 20 ευρώ που μπορεί κάποιος να βρει, έχει 30 ευρώ, 40 ευρώ, 60 ευρώ, τα λέω όλα τεφάντως, μπορεί να φτάσει μέχρι 205 ευρώ, εξαρτάται το καθένας που θέλει να κάτσει, δόξα Θεώ, έχει χώρο το ΆΚΑ και αν κρίνω από την παρουσία του κόσμου κατά καλό καιρό και μέσω διακοπών, νομίζω ότι άμα την επιστροφή του μετά τις 15 Αυγούστου που τελειώνει τα μπάνια του λαού, το κλασικότερο, θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο παραδυναϊκό γιατί διστάει ακόμα και στο σημείο που φτάσει η ομάδα και γενικά να δει τον Παναθηναϊκό να εμπνευστεί και να πάει λίγο παρακάτω ο Παναθηναϊκός. Το χρειάζεται και αυτός, νομίζω, για την ευρωπαϊκή προοπτική του και γενικά για όλο τον οργανισμό. Είναι μια τόνωση σε όλες τις πτυχές του οργανισμού. Το αντιλαμβάνεται, νομίζω, κανείς αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Υπήρχε σήμερα πάντως, έβλεπα στον κόσμο. Mm-hmm. Άλλοι λέγανε καλά, έκανε και πυρηναβολή. Άλλοι λέγανε δεν έκανε καλά. Ακόμα και σε αυτό υπήρχε έτσι μια.
1: Πάντα θα υπάρχει, αλλά δεν αποφασίζει ο κόσμος, αποφασίζει ο Νίσλου, γιατί ο Νίσλου ξέρει ποιοι παίκτες του είναι καλά, το βαθμό ετοιμότητάς του, πόσο καιρό θέλει να το εκμεταλλευτεί το κοινό χρονικό διάστημα για να δουλέψει και να δέσει ακόμη περισσότερο το έμψυχο δυναμικό, ποιους θα έχει στη διάθεσή του, ενδεχομένως έχει κάνει άλλη μια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε και δίζει χρόνο. Και θεωρεί, είναι μάλλον χωρίς να το θεωρήσει ο Νίσλου, και είναι λογική ότι κάθε μέρα που περνάει είναι ένα συν για μια καινούργια ομάδα που χτίζεται τώρα για τον Παναθηναϊκό. Οπότε το να μην βρει μπροστά του άμεσα αγωνιστική υποχρέωση και μάλιστα μέσω άλλη αγωνιστική υποχρέωση.
0: Αλλάζει και διαχείριση, έτσι. Γιατί δεν θα έχει να σκεφτεί να κάνω το rotation, πόσο χρόνο συμμετοχή να δώσω, πόσο θα καταπονηθούν οι παίκτες.
1: Εκείνο όλο το κόλπο, ναι. Για να διατηρήσει και τι πιθανότητε που σύμφωνα με το football meets data είναι 55% τη στιγμή να περάσει ο Παναθηναϊκός, του δίνει αρκετέ πιθανότητε, δηλαδή από αυτό περνάει πρόκληση. Εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί σε κάποια κομμάτια ο Παναθηναϊκός μέσα από το ομαδικό του παιχνίδι. Και μιλάω για το αμυντικό σκέλος, το οποίο ο ίδιος ο προπονητής είχε πει ότι οι γραμμές του ήταν κοντά, χάνονταν δύο-τρεις μπάλες. Είδαμε άλλα πράγματα, εξωτερικό είναι η αλήθεια, Απλά κάποιες αλλαγές που βραχύκλωσαν λίγο την ομάδα μέχρι να βρει τα πατήματά της στο γήπεδο, έφεραν αν θες και την Αναμπουμπούλα και τον κόλ της Σοφάρης και άλλαξε ψυχολογία μετά. Δεν λέει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός είναι μονταρισμένος, δεν λέει κανείς ότι είναι πανέτοιμος. Λέει ότι έχει ταλέπωνα, είναι όμως, σίγουρα, πιο ποιοτικές από πέρσι ώρα εγώ, και ότι έχει ένα πολύ μοντέρνο προπονητή και δουλεύει προς την τροφική κατεύθυνση. Τώρα, θέλει και λίγο την τύχη με το μέρος του μαζί με σκληρή δουλειά, να πάει παρακάτω και να μπορέσει να κοιτάξει στο μέλλον του, λέω στο πρωτάθλημα από εκεί, α, δεν συγχωρούνται τα λάθη μετά τις πρώτες αγωνιστικές, και εκεί πρέπει να μπει σε αυτό δυναμικά. Θεωρώ ότι θα έχει εκτιμένη ταχύτητα ο Παναθηναϊκός, αν περάσει αυτή την ψυχολογία. Θα είναι πολύ πιο γεμάτο το ρόστερ του και επιλογές του Νίστρουπ. Έχει και δύο αντιπάλους βατούς στο ξεκίνημα που κρύβει πάντα παγίδες. Όπως θυμόμαστε κάθε χρονιά, πάντα οι εύκολοι που λέμε εμείς, ο εύκολος αντίπαλος δώσει κανείς ζημιά. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι. Βαλεντίνα. Υπάρχουν και τα μεταγραφικά τα οποία πάντα ενδιαφέρουν τον κόσμο και πάντα ρωτάει ο κόσμος.
0: Αυτό το οχτάρι πια το βλέπω παντού, έτσι. Η ερώτηση αυτή είναι η κλασική.
1: Δεν έχω πει μόνο αυτό, έχω πει box to box, θέλει να καλύπτει αυτή την περιοχή ο Παναθηναϊκός, και στην ουσία αυτό που νομίζω ότι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι ότι γίνεται μια έρευνα αγοράς από το τεχνικό επιτελείο και τον Κοτσόλη. Θέλει να βρει ένα παίκτη που του κάνει, που του αρέσει. Πολλά ονόματα γράφονται, ακούγονται. Οκ, τίποτα δεν υπάρχει από αυτά όμως. Πέρα από κάποιες διευθυντικές επαφές, αν έχουν προταθεί κάποιοι παίκτες, δεν σημαίνει κάτι αυτό για να προχωρήσει. Διηγείται πάρα πολύ τον Παναθηναϊκός στο κομμάτι. Και δεν έχει βρει ακόμα τον παίκτη που θέλει. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος της ημέρας, νομίζω. Επίσης,
0: δεν είναι ότι δεν έχει παίκτες, απλά θέλει και κάποια ακόμα χαρακτηριστικά ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά που θέλει για να συμπληρώσει το ρόστερ ο Κοτσόλης ο Νίσου. Δεν το έχει βρει, δεν έχει προχωρήσει σε κάτι ακόμα. Είδαμε σε το λέγαμε. Θεωρώ απλά ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει. Προτεραιότητα το κτάρι. Το τρέχει παράλληλα τώρα. Βασική προτεραιότητά του, γιατί έχει μείνει ένας μήνας συνήθως προς το τέλος του μήνα γίνονται αυτά, οκ, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Να βρουν ομάδα κάποιοι παίκτες για να μην μείνουν στο φύλλο, να δραστηριοποιηθούν για αυτοί, να έχουν κίνητρο για αυτοί και να μην βουκώσουν το πράγμα στον Παναθηναϊκό, αφού έχει ήδη αρκετούς ποδοσφαιριστές. Να βρεθούν και ομάδες ενδιαφερόμενες και θα θέσει πολύ βάρος σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα ο Δής, εάν και εφόσον πάμε σε αποχωρήσεις, εγώ λέω τώρα για τα φετινά φρούτα, εάν και εφόσον πάμε σε αποχωρήσεις, να κάνει μια. Ένα επαναπροσδιορισμό ο Νίσου και να πει «Α, θέλω και κάτι ακόμα». Θα το δούμε στο τέλος. Το πρώτο στάδιο όμως έχει να κάνει με το 8, συν τις αποχωρήσεις, και μετά θα δούμε που θα κάνει την πύλια. Εξαρτάται και πού θα ευχαριστημένος και από όλα αυτά που έχει δει στα προβληματικά. Ο Τσουδίς μπορεί να αποκλείσει άλλη κίνηση, αυτό θέλω να πω. Εάν όμως και εφόσον πρώτα πουληθούν όλοι οι βασικοί παίκτες που θέλει ο Παναθηναϊκός να φύγουν και αποκτηθεί και αυτό το οκτάρι, το οποίο δεν έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό της ομάδας.
0: Στέλνουν εδώ μηνύματα, Μπρόζοβιτς κλπ.
1: Δεν υπάρχει, ναι. Άλλο να κυρώσω.
0: Όχι, όχι, αυτό το όνομα έχει έρθει μόνο για την ώρα.
1: Εντάξει. Έχει γραφτεί ο Μπρόζοβιτς, έχουν γραφτεί και άλλοι. Και άλλοι, τέλος πάντων, ποδοσφαιριστές. Το ζήτημα είναι ότι οποιοδήποτε ελεύθερος προταθεί. Καλέ περιπτώσεις υπάρχουν στην αγορά, δεν το συζητάω. Ωστόσο, οποιοδήποτε προταθεί δεν σημαίνει ότι θα έρχεται στον Παναθηναϊκό. Παίρνει αρμάνα το τηλέφωνο, έλα από αυτό το παίχτη, το δίνει στον Κοτσόλη, το συζητάει με τον Ίστρουπ, τον τσεκάρουν το τεχνικό επιτελείο, τον απορρίπτουν ή τον προωθούν. Άλλο προτείνομαι, άλλο προχωράω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή που έχει δουλέψει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πούμε ότι προχωράει, ότι έχει ανακαλύψει τον παίχτη. Έχει ένα-δυο εξωστηλά στη λίστα με του οποίου συζητάει, όχι όμως παίκτες από την Ευρώπη. Όχι όμως παίκτες που έχουν ξεχωρίσει σε αυτή την κούρσα, το μαραθώνιο, τέλος πάντων να το πω αλλιώς, ή την κούρσα ταχύτητα που γίνεται, για να μπορέσει να πάρει τον κατάλληλο Παναθηναϊκό στο box-to-box.
0: Γιατί ούτως ή άλλως το ζητούμενο δεν είναι να αποκτηθεί απλά ένας ακόμη χαφ, αλλά είναι να βρεθεί αυτό που θέλει ο Νίστρουπ να ταιριάζει σε αυτό που θέλει να χτίσει, έτσι.
1: Ουδέποτε ήταν το ζητούμενο φέτος, να σου πω την αλήθεια, και φέτος κινήθηκε πολύ γρήγορα η Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί κάποιος να το πει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχει κάνει και δηλώσεις, να σου πω, επειδή λέμε για τα μεταγραφικά, ο πρόεδρος της Samsung Sport, ο Γιάννης Τηρήμα, ο οποίος ήταν πολύ δύσκολος στην πάση και με τις οικονομικές λεπτομέρειες γενικά μας κούρασε και μας και τον Παναθηναϊκό, και έδωσε κάποια πράγματα στη δημοσιότητα. Τόνισε βασικά ότι ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία του να φυγεί από τη Samsung Sport. Ανέφερε ότι η πρώτη οικονομική υποστήριξη του Παναθηναϊκού είχε φτάσει αρκετά χρήματα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό, εντάξει, είναι γνωστό, θα τα λέγει ο ίδιος στον αέρα ότι δεν έχει γίνει αρχικά γνωστό. Ότι ανέβηκαν διαπραγματεύσεις σημαντικά για τον τίτλο, ότι ήταν αρκετά χρήματα παραπάνω εν τέλει. Και τόνισε ότι και αυτό σε καρέρα καλό για την ομάδα του και το Παναθηναϊκό πήρε έναν πολύ αξιόλογο παίκτη και νομίζω τον είδαμε. Τα πρώτα δείγματα γραφής δηλαδή τα έχουμε δει αν μη τι άλλο και όντως πρόκειται για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που τέλος πάντων να το πω κι αλλιώς δεν είχε τέτοιο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, αλλά αμφίβολα, το έχει δείξει ήδη.
1: Έτσι, δεν είχε. Σαφώς. Δεν ζητάω.
0: Ωραία, Νίκο. Δίμερο ρεπό τώρα για τους παίκτες έτσι να πάρουν τις απαιτούμενες ανάσες να ανακτήσουν λίγη ενέργεια και μετά.
1: Ναι, ακριβώς. Δύο μέρες φόρτιση μπαταριών. Και εμείς έχουμε ακόμα εδώ δύο μέρες να επιστρέψουμε τα παιδιά σιγά σιγά για την κοπανίσουμε κι εμείς. Να τα φύγουμε το παράθυρο κι εμείς. Και γενικά ο Παναθηναϊκός τώρα μόνο Ευρώπη. Μόνο Ευρώπη και τα υπόλοιπα θα βρίσκουμε. Θα έρθουμε.
0: Ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε. Καλή σου νύχτα. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παγκάκη για τα του Παναθηναϊκού. Μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Όπως μας ενημερώνει εδώ και ένας φίλος ακροατής στα μηνύματα, σε φιλικό παιχνίδι Τρουά Πανετολικός 0-1. Είναι στο 65 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι αυτό. Αργότερα στην πορεία της νύχτας θα έχετε ενημέρωση και για τα του Πανετολικού.

Για το φίλο που με ρωτά αν η La Liga ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο και όχι αυτό, εγώ να του πω ότι η La Liga ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο. Απλώς μπερδεύεσαι, επειδή Ατλέτικο, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα θα παίξουν αργότερα. Και αυτό γιατί, λόγω του Μουντιάλ λοιπόν, που ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου, γιατί η Συλλογική Σύμβαση των Ποδοσφαιριστών στην Ισπανία προβλέπει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται 21 μέρες διακοπών ανάπαυσης μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους. Γι' αυτό και η La Liga ουσιαστικά αναγκάστηκε να σπάσει την πρώτη αγωνιστική.

Οπότε ουσιαστικά από αύριο ξεκινά το πρωτάθλημα. Μάλιστα, το πρώτο παιχνίδι θα είναι το Αλαβές Χετάφε αύριο στις 8.30. Έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, Σεβίλη Βαγεκάνο, έχει Σάντα Τέρβι για Ρεάλ, Εσπανιό Λεβάντε, Λα Κορούνια Έλτσε. Η Ατλέτικο παίζει στις 19 του μήνα, να σας πω. Ενώ οι υπόλοιποι, πολύ πιο μετά, 25 του μήνα Βαλένθια Μπέτις, 26 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Σοσιεδάδ, 27 Θέλτο Σασούνα και στις 27 επίσης τον Μπαρσελόνα Μπιλμπάο. Όπως σας είπα, η Λα Λίγκα αναγκάστηκε να σπάσει έτσι την πρώτη αγωνιστική. Τώρα η Ατλέτικο παίζει νωρίτερα, δεν επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς των τριών ομάδων των πιο μεγάλων, ας πούμε, την ίδια μέρα από το Μουντιάλ. Το πότε ολοκλήρωσε ο κάθε παίκτη τις υποχρεώσεις του καθόρισε και το πότε συμπληρώνονται 21 μέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης. Έτσι, η Ατλέτικο μπορούσε να βάλει το παιχνίδι της στις 19 του μήνα, ενώ για Ρεάλ και Μπαρσελόνα χρειαζόταν μεγαλύτερη μετάθεση λόγω των παικτών τους που έφτασαν ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του Μουντιάλ. Το είχε αναφέρει ρητά η Λα Λίγκα αυτό, ότι θα μπορούσαν να μετακινήσουν την πρεμιέρα για να εξασφαλιστεί αυτό το υποχρεωτικό 21. Τέλος πάντων, 21 μέρες. Εν πάση περιπτώσει. Πώς λέγεται, Ρε Κυριάκο, 21 ημέρο. Αυτό. 21. Πιστεύεις αξίζει αυτό να σημειωθεί σε ράμπα και πώς σε κανένα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κλείνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός. Η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League. Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Mecapet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
3: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι. Ταρτές, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου. Εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες

0: στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Επιστρέψαμε, δώστε μικρόφωνο στον DJ Κούλης, λέει εδώ ένας φίλος. Ένας άλλος φίλος μου δίνει τη συμβουλή, πες του 20ήμερο και μία μέρα ρε Βαλεντίνα, λέει ο Γιάννης. Επειδή πριν δεν μπορούσα να πω το 21ήμερο. Δεν υπάρχει σαν λέξη, πιστεύω, γενικά, το 21ήμερο.
6: Το λέμε.
5: Εντάξει.
6: Το λέμε.
5: Εγώ προσωπικά από τι δεν μπορώ να το πω. Οπότε 20ήμερο και μία ημέρα. Θα λέμε, όπως το λέει εδώ ο φίλος, που έχει απόλυτο δίκιο, για να μην πουρδού κλώνομαι και εγώ και να τα έχουμε καλά με όλους. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Κυριάκο, ότι 7η στην Ευρώπη στα 1500 μέτρα ελεύθερο στο Παρίσι η Βασιλάκη, η Άρτεμις Βασιλάκη, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, 16-21 και 26, κατάφερε να ολοκλήρωσε με θετικό τρόπο την παρουσία της στη μεγάλη διοργάνωση. Τι άλλο έχω να σου πω? Έχω να σου πω ότι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Τσίρο Ιμόμπιλε στα 36 του χρόνια. Μετά την απόφαση του να αποχωρήσει από την Paris FC, κλείνει μια καριέρα περίπου 17 ετών. Ο Τσίρο Ιμόμπιλε. Αυτά από τον Ρωμάνο, τον Φαμπρίτσιο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο μεταγραφικό, έτσι σπουδαίο. Για να δω, κάτι λέει για την Ατλέτικο. Να, ο Κούτιρο Μέρο πέρασε τα ιατρικά πριν κάνα δύο ώρες στην Ατλέτικο. Πενταετές συμβόλου θα υπογράψει. Αφήνει την Τότεναμ. Ωραία θα περάσει εκεί με Τσόλο Σιμεώνε ο Κούτιρο Μέρο. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, Κυριάκο, που κάπου διάβασα ότι και αυτός λέει σκοπεύει να σταματήσει από την ενεργό δράση των μεταγραφικών ειδήσεων μετά το καλοκαίρι. Ο 33χρονος ρεπόρτερ που δεν κοιμάται ποτέ. Βαρέθηκε. Πάει το Here We Go. Τι θα βλέπουμε τώρα στις μεταγραφές?

0: Συνεχίζουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ και πάμε να μάθουμε τι τρώει, τι καλό τρώει ο Μάνος Σουριάς. Γεια σου Μάνο.
1: Πόσο ποδοσφαιρικό.
0: Τόσο ποδοσφαιρικό, δεν είναι ποδοσφαιρικό το φαγητό.
1: Ναι.
0: Χωρίς καλό φαγητό δεν μπορεί να αποδώσει ένας παίκτης. Και ένας ρεπόρτερ θα πω εγώ.
1: Κοίταξε, παραμονή τώρα 15 Αύγουστο, τι μπορείς να φας. Πρέπει να φας κάτι το οποίο δεν μπορείς να φας κοψίδια, οπότε δεν βάζουμε θαλασσίνα σήμερα.
0: Άντε τα θαλασσίνα. Η Κρήτη γιορτάζει, βλέπω εδώ, τον Όφη, και γιορτάζει και ο Μάνος με θαλασσίνα.
1: Ναι, ναι. Θαλασσίνα δεν κάνει τέτοιες γιορτές. Κοίταξε, Βαλεντίνα, αυτό που ζει όσο αυτούς τους τελευταίους μήνες είναι πραγματικά κάτι...
0: Υπερκούπωση.
1: Εξωπραγματικό. Ένας όχι να έχει πάρει μέσα σε λίγους μήνες δύο κύπελα, να έχει πάει μέσα σε 1,5 χρόνο σε 4 τελικούς. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχει ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν του Γόφη, όταν από το 1987, μάλλον το 1990, είχε πάει και πάλι σε τελικό, δεν είχε κάτι να τότε, είχε να πάει στο τελικό και από το 87 να πάρει έναν τίτλο. Τότε, στους τελευταίους μήνες, έχει πάει σε 4 τελικούς, 2 κυπέλλου, 2 Super Cup, έχει κατακτήσει τον ένα του κυπέλλου και τον άλλο του Super Cup.
0: Καλό ποσοστό.
1: Έχει δημιουργήσει μια εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα και έχει τονώσει την ψυχολογία όλων εν ώψη της χρονιάς που ξεκινά, μια απαιτητική χρονιά, μια δύσκολη χρονιά, το οποίο έχουν αναλογιστεί όλοι και μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς της ημέρας και της νύχτας.
0: Θες να μας πεις κανένα ωραίο παραλυπόμενο?
1: Της νύχτας και του ξημερώματος της κατάκτησης.
0: Ωραία, καταλάβαμε.
1: Το παραλυπόμενο είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του Όφη προσπάθησαν να κλέψουν τη δόξα του Αργυρού, ο οποίος βρισκόταν εδώ στο Ηράκλειο. Και για μια εμφάνιση εκεί βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές. Κούντας, Ανδρούτσος, πήραν το μικρόφωνο, έτσι ένα τραγουδό, θέλεις να είναι. Αλλά τελικά δείχνουν ότι καλύτερα θα καταφέρουν εντός αγωνιστικού χώρου. Όπως και ο Αργυρός θα καταφέρει καλύτερα στην πίστα πάνω μέσα στο γήπεδο. Ήταν λοιπόν, γιόρτασαν στον Όφη όπως άξιζε και αυτό τον τίτλο και ο κόσμος βγήκε ξανά στους δρόμους. Όμως αυτοί ήταν οι πανηγυρισμοί, μοιραία σταματούν άμεσα, γιατί τώρα δεν είμαστε θεωρητικά στο τέλος της χρονιάς όπως ήμασταν μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, μόλις ότι υπήρχαν ακόμα τα διαδικαστικού χαρακτήρα τότε πλήρως και απλά έχει λόγω να τερματίσει όσο μπορεί ψηλότερα έτσι απλά και μόνο για το ΟΝΟΡΕ. Τώρα ξεκινά μια χρονιά όπως είπαμε που είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ιδιαίτερα δύσκολη. Υπάρχει το παιχνίδι την Πέμπτη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Προσπάθησε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας να αποκλειστεί, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά πριν εκείνη την πρόκληση.
1: Έκανε φιλό την προσπάθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Κατάφερε με ένα γκολ να πάρει τελικά την πρόκληση. Εκεί που φαινόταν ότι ήταν μια δεδομένη πρόκληση, τελικά τα χρειάστηκε. Θα βρεθεί πάντως στον δρόμο του Όφη και ήδη ο Κόντις, μάλλον δεν χρειάζεται να το στο παιχνίδι, αλλά απλά το παιχνίδι ήταν από κοντά. Έκανε τη δίσο μας την κατασκοπία, γιατί αμέσως με το που βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου του Super Cup, τόνισε ότι ό,τι έγινε πρέπει να έχει μένει πίσω. Και πλέον κοιτάζουμε την χρονιά που έρχεται. Οπότε έχει καταστρώσει ήδη τα πράγματα για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ. Και οι ποδοσφαιριστές και αυτοί τώρα πλέον θα μπουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Με την ψυχολογία στα ύψη.
0: Την Πέμπτη στο Παγκρίτιο και την επόμενη Πέμπτη στο Βασιλεύσκι. Αγώνες.
1: Στη Σόφια. Τώρα θα μπουν στην τελική ευθεία και οι οργανωτικές λεπτομέρειες για τις εκδρομές που είναι κορμό στην Ενεργήνη. Που βέβαια είχε ξεκινήσει με το ορισμό τη Σόφια. Τώρα δεν ξέρω αν θες καν την έκκληση, τι θα άλλαζε, που δεν θα άλλαζε κάτι, ενδεχομένως να άλλαζε στο κόστος της εκδρομής. Καθημερινά γίνονται εγγραφές από τον κόσμο. Και κοιτάζω τώρα πώς θα μπορέσει η ομάδα να εκμεταλλευτεί το έπακρο αυτό το καλό ξεκίνημα, αυτό τον δεύτερο σε λίγους μήνες τίτλο και μάλιστα από τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ. Ο οποίος έχει γίνει ο κρυπτονίτης της ΑΕΚ, δύο ώρες έχει γίνει σειρά για τις τελευταίες, τον τελευταίο χρόνο.
0: Πραγματικά.
1: Και τους να τελειώθει τον αποκλεισμό του κυπέλλου με τα συνεχές αυτά και τον χθεσινό στα πέναλτι. Τώρα ισχύει ο Μιχάλης Μπούσης και εδώ, παρόντασε στους πανηγυρισμούς.
0: Για κάποια πριν διαβάζω, έτσι.
1: Προφανώς, αν με καταφέρει η ομάδα να περάσει...
0: Και για το Super Cup και για το Europa.
1: Για το Super Cup εννοείται θα υπάρχει πριν, το οποίο θα γιγαντωθεί αν καταφέρει να βρεθεί και στους ομίλους του Europa League. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι περισσότερα τα ωφέλη αν βρεθεί πρώτα στην Ευρώπη στην Europa, γιατί θα πούμε ότι θα υπάρχει πριν και για το Conference League, υπάρχει και για το Conference League, αλλά είναι περισσότερο της περασμένης χρονιάς ως βάση των συμβολίων που υπήρχαν και αυτών των καινούριων που έχουν κάνει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αν βρεθεί στο γύρο πάλι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα και θα βάλει ένα, όπως λέμε, τόσο βαθιά πρεθέσεις της ΕΠΗ για να τριμολογήσει και υλικά τους παίκτες εκτός από τα κοινωνική επιβράβευση που τους έχει δώσει σε όλους. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα. Τα εισιτήρια όσων δεν έχουν αγοράσει ακόμα κάθε διαρκείας. Να πούμε ότι μέχρι την Κυριακή το βράδυ, τα μεσάνυχτα, ολοκληρώνεται η διάθεση των καρτών διαρκείας. Αλλά από ό,τι πρέπει να γνωρίζω θα δοθεί νέα παράταση. Γιατί τώρα και μετά την προχθεσινή επιτυχία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ζήτηση του κόσμου. Έχουν ξεπεράσει τις 6.000 κάρτες που μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί και συνεχίζεται έτσι με έντονη κινητικότητα η πώληση. Οπότε θα δοθεί από ό,τι φαίνεται και νέα παράταση και μετά την 16η του Αυγούστου, ουσιαστικά δηλαδή μέχρι και την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού. Πάντως για όσους επιθυμούμε μονομένα να πηγαίνουν στο γήπεδο, μπορούν από σήμερα να αγοράζουν εισιτήρια για το παιχνίδι του Πέμπτης, από 15 ευρώ το φθηνότερο μέχρι 100 ευρώ το ακριβότερο στις δύο θέσεις είναι οι τιμές. Οπότε σε ένα γενικό κλίμα ενθουσιασμού.
0: Και τη Δευτέρα τα τρόπαια και στην μπουτίκ στο Γιατί Κουλέ βλέπω. Μπορεί ο κόσμος να πάει στις 7 το απόγευμα να βγάλει φωτογραφίες.
1: Όσοι δεν είχαν βγάλει και με το κύπελο Ελλάδας άφηνε και να βγάλουν και με το κύπελο, όσοι είχαν βγάλει και με το κύπελο να βγάλουν τώρα έχουμε το Super Cup. Είναι αυτό που σου λέω, Βαλδίνο, ότι μέσα σε ένα γενικό κλίμα εφορίας μπαίνει όπως αυτή τη νέα χρονιά. Όμως όλοι τονίζουν ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία το να καταφέρεις να νικάσεις στη διαδικασία των πέναλτι την πρωταθλήτρια ομάδα. Είναι κάτι σημαντικό. Όμως έρχεται μια χρονιά που πλέον εκεί στρέφουν όλοι το ενδιαφέρον τους, όπως και στο να κλείσουν τα μεταγραφικά θέματα. Υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα το θέμα του επιθετικού. Και το είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του έφευξε χωρίς καθαρό επιθετικό με αποτέλεσμα να, εισαγωγικά η λέξη, θυσιαστεί η δημιουργικότητα που μπορούσε να δώσει ο Αϊτόρ, ας πούμε, αν ήταν λίγο πιο πίσω, ή ο Νους με το Φίντα, αν ήταν συνέχεια φτάκα, γιατί βλέπουμε ότι εναλλάσσουν οι τρεις αυτές στην κορυφή της επίθεσης. Η ομάδα λοιπόν χρειάζεται ένα επιθετικό, ένα επιθετικό πρώτης γραμμής, και αυτό θέλει και ο Καρυπίδης και ο Πουσανίδης και εννοείται ο Κέντης. Βάσει των συζητήσεων που έχει κάνει, πρέπει όμως αυτή η μεταγραφή να κλείσει σύντομα. Εντάξει, δεν θα είναι, ακόμα και απόψε να κλείσει πλέον λόγος, δεν θα είναι η διάθεση του Κόντι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά να είναι στα επόμενα τα οποία θα ακολουθήσουν. Αν και είδαμε τον Ντίκμαν ότι ήρθε στην ομάδα.
0: Σαν να έπαιζε καιρό στην ομάδα. Φάνηκε.
1: Στην αποστολή μπήκε στο παιχνίδι ακριβώς και έδειξε ότι ήταν σε ετοιμότητα. Οπότε αυτό είναι ενδεικτικό του ότι η κινήσεις είναι στοχευμένες. Δηλαδή θέλουν παίκτες που να βρίσκονται και σε ένα καλό, μην είναι παίκτες δηλαδή που να έχουν παίξει 2-3 μήνες επίσημο παιχνίδι ή να έχουν τελειώσει η προετοιμασία, αλλά να είναι παίκτες που είναι σε ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας και να μπορούν άμεσα να αποθέτουν τις υπηρεσίες τους. Και εννοείται βέβαια να έχουν και την προσωπική επάρκεια για να τα αποκριθούν σε αυτές τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις που έχει η εφετινή χρονιά. Οπότε πλέον με το βλέμμα στραμμένο το παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας μπαίνει εδώ, θα αφήνει πίσω από τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του Super Cup με την ψυχολογία στα ύψη και το παιχνίδι με την Τσέσκα να είναι στο επίκεντρο, με το οποίο θέλει να κάνει μια εμφάνιση και να πάρει ένα σκορ που θα του δώσει ελπίδες στην αγωνιστικό της Σόφιας ώστε να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση, τη μεγάλη υπέρβαση να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Ακόμα και αν τα καταφέρει πάντως...
0: Έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη.
1: Προφανώς και αυτή είναι μια πρόκληση για τον Ευρώπη. Δεν πρέπει να επισημάνω το Conference League.
0: Πολύ σημαντική χρονιά γενικά. Δηλαδή είναι πολύ σπουδαία αυτά που έρχονται.
1: Πολύ σπουδαία, σημαντική. Και όλοι θέλουν να την εξασφαλιστούν στο έπαθρο και ξεκίνησε αυτή η χρονιά με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Ωραία, Μάνο. Να σε αφήσουμε να συνεχίσουμε το θαλασσινά σου. Για ό,τι νεότερο θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Καλό βράδυ στο Μάνο Σουριά. Αυτά και από τον Όφη. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ, το οποίο νομίζω έχει αρκετά σημαντικές ειδήσεις. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Τζερμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω θα ξεκινήσει με τα γραφικά, έτσι.
1: Έχει αρκετά ζητήματα, αρκετά σενάρια. Έχει επιλογές, έχει εκκρεμότητες. Είμαστε 15 Αύγουστου και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές υποθέσεις, είναι η αλήθεια. Του ΦΟΡ κυριαρχεί. Η περίπτωση του Ενδιαγέ του Σενεγαλέζου της Σαμσονσπορ δεν είναι καινούρια. Είναι ένα ζήτημα που κορυφώθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τότε φάνηκε ότι ο Ενδιαγέ δεν ήταν θετικός για να κάνει την μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όλες αυτές τις μέρες έχει ασχοληθεί με πολλούς ποδοσφαιριστές. Προφανώς επέμενε, πίεσε και τώρα υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι τα έχουν βρει οι τρεις πλευρές και ως δανεικός θα έρθει από τη Σαμσονσπορ. Πρώην παίκτης και του Ερυθρού Αστέρα, στα 30 του χρόνια, ένας υψηλός όμως φορ. Τον έχουν τσεκάρει από τον ΠΑΟΚ, είπαμε, εδώ και καιρό. Εκείνος έχει κάνει δεύτερες, τρίτες σκέψεις. Τώρα είναι το πιο πιθανό και βέβαια αξίζει να πούμε για όλα τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, το τι ισχύει και από εδώ, το ότι όταν χαλάνε δύο υποθέσεις συμφωνημένες, όπως του Μικέλ Μπρενσί και του Ντριγκούσιτς, ακριβώς στην άφηξή τους, όταν δύο συμφωνίες ακυρώνονται ουσιαστικά την ώρα που συζητιέται η άφηξή τους, πλέον υπάρχει μικρό καλάθι, πλέον υπάρχουν επιφυλάξεις και δεν ξέρω αν θα έχουμε καν επιβεβαίωση, δεν ξέρω αν καν θα έχουμε την ενημέρωση ότι ήρθε ή δεν ήρθε οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Ο Ενδιαγέ αρχικά, που είναι μια κρίσιμη υπόθεση, μια και ο ΠΑΟΚ στον ΦΟΡ σαφώς πονάει, ή ο Ρούμπεν Σάντσες, άλλο ένα γνωστό όνομα, γιατί γράφτηκε στην Ισπανία το προηγούμενο διάστημα, είναι δεξιός μπακ, 25χρονος, είναι στην Εσπανιόλ, γέννημα θρέμα θα λέγαμε της συγκεκριμένης ομάδας. Ασχολήθηκε και με αυτόν ο ΠΑΟΚ εδώ και μέρες, κάπου έμεινε στην άκρη, μάλλον λόγω του Μικέλ Μπρενσί. Τώρα ο ΠΑΟΚ επανήλθε και φαίνεται ότι και ο Λύση επιμένει και αυτός ο ποδοσφαιριστής θα είναι η επιλογή ως ο αντικένι, ο παίχτης μαζί με τον Κένι. Ας το θέσουμε έτσι, δεν είναι η πιο κομβική μεταγραφή του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια αναγκαία περίπτωση. Αυτά είναι δύο από τα μεταγραφικά ζητήματα. Ο ΠΑΟΚ σαφώς ενδιαφέρεται για εξάρι. Δεν έχει κλείσει το ενδεχόμενο να κάνει κι άλλη κίνηση στον ΦΟΡ. Είναι γνωστή η υπόθεση του Γερεμέγεφ, θα φύγει, είναι ανοιχτό. Άλλη μία περίπτωση που γράφτηκε σήμερα στη Γαλλία, ο Αρίτ της Μαρσέη, αριστερός εξτρέμ, διαψεύδεται. Δεν υπάρχει εδώ πλέον ξεκάθαρα οποιαδήποτε επιβεβαίωση από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τον Αμίν Αρίτ, τον Γάλλο-Μαροκινό, τον 29χρονο που παίζει στη Μαρσέη. Όλα αυτά την επομένη του αγώνα της Νορβηγίας. Sorry, όχι της Νορβηγίας, η Νορβηγία θα πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Των Βρυξελών.
1: Των Βρυξελών, εκεί όπου δίκαια πέρασε η Άντρελεχτ με δύο νίκες. Εκεί όπου ακόμα και τώρα συνομιλώ με τον Αριστομένη τον Κουτσιάφτη για διάφορες φάσεις πολύ πολύ παράξενες. Είναι πολλές οι φάσεις στο ζευγάρι των αγώνων που τις πήραν όλες οι αντίπαλοι. Πήραν και τις αποβολές. Ακόμα δηλαδή αυτό της αποβολής του Ζιβκοβιτς, το οποίο δεν καθόρισε αποτέλεσμα εννοείται, αλλά έχει αποβληθεί λάθος παίχτης. Και εδώ δεν έχει κάνει κάτι ο Ζιβκοβιτς για αποβολή. Είναι άλλος ο παίχτης του ΠΑΟΚ.
0: Ποιος ακόμα, ξέρουμε,
1: φαίνεται ποιος είναι και δεν έχει νόημα να πούμε. Αλλά ακόμα και σε τέτοια περίπτωση ταυτοποίησης, και λάθος ταυτοποίησης, υποχρεούνται να παρέμβει ο ΒΑΡ. Και το λέω, το τονίζω, γιατί είναι η επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ έχασε, αποκλείστηκε, τελείωσε. Αλλά του μένει πλήγμα, χάνει και σημαντικό ποδοσφαιριστή. Από ένα ακόμη τέτοιο λάθος, που είχε πολλά, επαναλαμβάνω, με το ζευγάρι. Α, μόλις τώρα το βλέπω και στην τηλεόραση, όπως και την κόκκινη του Γερεμέγεφ, που βέβαια ο Γερεμέγεφ έκανε λάθος και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον για το Σουηδό. Πλήρωσε πάρα, ο ΠΑΟΚ αμήνθηκε ικτρά στο παιχνίδι, εννοείται. Σου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ακόμα και 4-5 γκολ να βάλει μπροστά που θα μπορούσε να τα βάλει, θα φάει 6 και θα αποκλειστεί. Αλήθεια είναι, στη χθεσινή βραδιά. Αλλά έχει και πάρα πολλές φάσεις που στη λεπτομέρεια κατάφερε και τις πήρε η Άντερλεχτ και προκρίθηκε. Πάει να παίξει με την Μπραν, μια ομάδα με 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, μια ομάδα στην 7η θέση του πρωταθλήματος στην χώρα. Την αντιμετώπισε και πέρυσι σε μονό παιχνίδι, εντελώς διαφορετικό πλέον αυτή η συνθήκη, εντελώς διαφορετική στα διπλά. Κρίσιμα μάτς, τελικούς πραγματικά για τον
0: ΠΑΟΚ.
1: Παίζεται
0: όλη η χρονιά, λες, αυτά τα μάτς.
1: Ναι, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σκέφτεσαι τι κερδίζεις και τι χάνεις. Το τι κερδίζεις, ok, κανείς δεν θα πει μπράβο. Στο τι χάνεις είναι η ηρεμία, η διαχείριση της ομάδας και του ρόστερ, το οικονομικό, το ranking, πάνω απ' όλα το κλίμα μέσα και έξω από τον ΠΑΟΚ. Το οποίο έτσι καλώς δεν είναι πολύ καλό και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί κι άλλο. Αυτά είναι όλα της επόμενης μέρας. Έγινε προπόνηση χωρίς κάτι, με αποθεραπεία φυσικά για όσους έπαιξαν πολύ χθες. Έξω ο Ντεσπότο, φυσικά έξω ο Μεϊτέ, έξω τάχα άλλοι. Και να δούμε πώς θα αλλάξει η λίστα με παίχτες που είναι να έρθουν, είπαμε τον Ενδιαγέ κυρίως, αλλά και τον Σάντσεθ, τον Ισπανό μπακ, που είναι η επιλογή εκεί μαζί με τον Γκένι.
0: Πρώτο μάτς στην Τούμπα, την Πέμπτη.
1: Ναι, πρώτο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πορτογάλος ο διαιτητής, βγήκαν γρήγορα πάλι διαιτητές. Στο δεύτερο θα είναι
0: ο Αντώνιο Νόμπρε, είναι στο πρώτο μάτς.
1: Και στο δεύτερο θα είναι Άγγλος.
0: Ο Τζον Μπρουκ. Πρώτη κατηγορία της UEFA από το 2024. Για να δούμε, ναι, τι θα δούμε και σε αυτά τα μάτς.
1: Αυτά.
0: Ωραία, Δημήτρη. Μας είπες και τα μεταγραφικά, μας είπες και τα τις επόμενες ημέρες. Σε ρυθμούς Μπραν, λοιπόν, και μεταγραφών ο ΠΑΟΚ. Γιατί εντάξει, έχει μπει αρκετή πίεση, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το κακό σενάριο. Πλέον πάμε για ένα τέλος Αυγούστου με τεράστια πίεση και δύο παιχνίδια τελικούς.
0: Μα πόσο πιο στραβά να πάει στα μάτς με την Μπραν? Δηλαδή με την άντρα λεφτά να πάει στραβά, πήγε όλα.
1: Πήραν όλες τις φάσεις οι Βέλγοι, τα κατάφεραν, το πανηγύριζαν, το χάρηκαν. Ας πούμε ότι είναι μαγιά τους κατά κάποιο τρόπο. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε, το παραδέχτηκε ο προπονητής ότι φερθήκαμε αφελώς, πέσαμε στην παγίδα, μας παρέδωσαν μαθήματα διαχείρισης, ισχύουν όλα αυτά, αλλά και όταν έχεις μια τόσο έμπειρη ομάδα με τρεις ποδοσφαιριστές, πρέπει να το σκεφτείς πώς την πάτησες έτσι.
0: Α, και κάτι τελευταίο, ακόμα ένα δημοσίευμα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στον Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
19: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός. Η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

μια μέρα στην οποία, όπως και να το κάνουμε, ξεχωρίζει το θέμα με τη Λίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός συναντήθηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπήρξε τις τελευταίες μέρες πολύ έντονη έτσι, συζήτηση για το αν θα συνέχιζε ή όχι στον Ολυμπιακό. Παρόλο που το κλίμα μάλλον έδειχνε προς την αντίθετη κατεύθυνση, τελικά ο Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, κάτι το οποίο αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον αέρα του Beam Sport 94,6 και λίγη ώρα μετά επισημοποίησε και με ενημέρωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός διατηρεί το Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του. Ξέρετε την άποψή μου για τον συγκεκριμένο, την έχω μοιραστεί πάρα πολλές φορές. Το τελευταίο διάστημα θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή να παραμείνει ο Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο γιατί είναι ένας προπονητής που έχει πετύχει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα με τον Ολυμπιακό και δεν του αξίζει να φύγει με τέτοιο τρόπο, αλλά και γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ολυμπιακό να άλλαζε προπονητή σε αυτό το στάδιο της σεζόν και να έψαχνε να βρει κάποιον άλλο, να έπρεπε να δομήσει την ομάδα του από την αρχή, να έπρεπε να ουσιαστικά να αλλάξει αγωνιστική φιλοσοφία εν μέσω σεζόν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν του Ολυμπιακού και όπου να είναι ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση. Νομίζω θα έβαζε τον Ολυμπιακό σε μια πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Στη μάχη του πρωταθλήματος το να έπρεπε να ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο από την αρχή. Οπότε κατά τη γνώμη μου είναι η σωστή επιλογή της παραμονής του Μεντιλίμπαρ και φυσικά μένει να φανεί αν θα αποδειχθεί αυτό και αγωνιστικά και μένει να φανεί και επίσης αν θα τηρηθεί η υπόσχεση που έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ενημέρωση για την παραμονή του Μεντιλίμπαρ, ότι θα γίνουν και πάρα πολλοί, θα γίνουν οικονομικές υπερβάσεις ανεξαρτήτως budget, έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα πολύ καλό roster, γιατί η αλήθεια είναι ότι και με τα γραφικά ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε και την τεράστια υποστήριξη, θα έλεγα, οπότε ήταν και αυτό ένα πρόβλημα. Να δούμε τώρα αν θα έρθουν οι παίκτες που χρειάζεται ο Ολυμπιακός και πώς θα πάει αυτό. Δεν το αποκλείω φυσικά αν δεν ξεκινήσει καλά η σεζόν του Ολυμπιακού και στα εγχώρια να ξανατεθεί θέμα, γιατί ξέρουμε ότι οι ελληνικές ομάδες και κυρίως ο Ολυμπιακός, θα έλεγα, δεν είναι και πάρα πολύ υπομονετικές, αλλά για την ώρα φαίνεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης και γενικότερο ο οργανισμός του Ολυμπιακού να δείχνει εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ.

Τώρα, πέρα από το θέμα με τη Λίμπαρ, κάτι τρομερά έτσι σημαντικό για τους υπόλοιπους ρεπορταζιακό δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε. Εντάξει, είχαμε τις ευρωπαϊκές λίστες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έκανε μία αλλαγή, βγήκε προφανώς από την ευρωπαϊκή λίστα ο Παύλος Παντελίδης, ο μεγάλος άτυχος των Πράσινων, μαζί με τον Ίγκι Ίγκασον φυσικά. Ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε και θα λείψει για καιρό, οπότε δεν υπήρχε και λόγος να βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια πήρε τη θέση του. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι από την ενημέρωση των Πράσινων προκύπτει ότι ο Ιταλός Μπακ έχει πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς με τη Χράντετς και να κάνει τον ντεμπούτο του στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Καλάμπρια που έλειψε στα προηγούμενα προκριματικά λόγω τραυματισμού και ήταν φανερή απουσία του, ειδικά από τη στιγμή που ο Τσάπρας τιμωρήθηκε με κίτρινες κάρτες και ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε στη ρεβάνς με τη ΤΣΕΚΑ 1948 να παίξει ουσιαστικά χωρίς δεξιό μπακ καθαρό. Να δούμε πότε θα επιστρέψει ο Καλάμπρια, που είναι σίγουρα ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζει αρκετά ο Παναθηναϊκός. Ανακοίνωσε και την ευρωπαϊκή της λίστα η ΑΕΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη για την έναρξη της ευρωπαϊκής της πορείας. Πένραης και Ελίασον έμειναν εκτός, καθώς αμφότεροι φαίνεται πως θα αποχωρήσουν. Ο Μεν Πένραης για τη Rangers, ο Ελίασον για την Ιντερνασιονάλ. Εκτός έμεινε ο Χρήστος Αλεξίου και ο Μίλαν Βιτάλης, που για την ώρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά. Η ΑΕΚ σίγουρα θα είναι σε league phase. Όταν η ΑΕΚ αρχίσει τα παιχνίδια της στη league phase, ανεξαρτήτως της διοργάνωσης στην οποία θα αγωνιστεί, πιθανολογώ το λογικό είναι ότι ο Ούγγρος θα βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα.

Για τον ΠΑΟΚ μόνο έτσι λίγο μεταγραφολογία είχαμε. Ο ΠΑΟΚ που είναι σε ένα μικρό προβληματισμό μετά την κακή εικόνα που είχε, η αλήθεια είναι, στο δεύτερο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, γιατί στο πρώτο έχω την αίσθηση ότι τον αδική ήταν με βάση την εικόνα, το ότι έχασε στη Ντούμπα, αλλά στο δεύτερο μάτς νομίζω ότι ήταν και τιμητικό το 3-2. Ήταν μεγάλη διαφορά επίπεδου με την Άντερλεχτ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει προκύψει το όνομα του 30χρονου Σενεγαλέζου Σέντερ Φορ Σερίφ Εντιακέ. Στην Τουρκία γράφουν ότι έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με τη Samsung Sport για να τον αποκτήσει τον συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο έκανε με τη Samsung Sport 29 εμφανίσεις, είχε 10 γκολ και 3 ασίστ, είναι διεθνής με τη Σενεγάλη, ήταν μάλιστα και στην αποστολή του πρόσφατου Μουντιάλ χωρίς να αγωνιστεί με την εθνική του ομάδα. Είναι μια άλλη θέση που ο ΠΑΟΚ ψάχνει μονίμως παίκτες, θέση του Center Four. Νομίζω ότι με βάση και τα όσα έχει πει ο Δημήτρης Ορπατζόγλου θα πάει και για παραπάνω από έναν παίκτη εκεί ο δικέφαλος του Βορρά. Και υπάρχει και μια μεταγραφολογία για τον ΠΑΟΚ που αφορά δικό του παίκτη και ρεπορτάζ άλλης ομάδας, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με τόσα γράφει το Sky Sports της Γερμανίας, ότι ο Κωνσταντέλιας παραμένει στο στόχαστρο της Dortmund, κάτι το οποίο είχε γράψει και η Kicker πριν από μερικές εβδομάδες. Ανακύπτηκε πάλι με τους Βεστφαλούς να έχουν στα ραντάρ τους τον Έλληνα μέσο επιθετικό. Θυμίζουμε ότι η ομάδα αυτή πριν από λίγο καιρό απέκτησε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Είναι μια ομάδα γενικά που της αρέσει να παίρνει νέους παίκτες. Ψάχνει μέσω επιθετικό δεδομένα και να δούμε αν αυτό το ενδιαφέρον κάποια στιγμή θα πάρει και τη μορφή επίσημης κίνησης προς τον ΠΑΟΚ από πλευράς Ντόρτμουντ.

σε διεθνές επίπεδο να πούμε ότι αυτή την ώρα περίπου 10 και 4 είναι η ώρα για την οποία έχει οριστεί η σέντρα. Θα ξεκινήσει το μάτς μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Βιτόρια Γκυμαράες για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Πορτογαλίας, με τη Sporting να έχει στο βασικό της σχήμα και τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Βαγιανίδη, όπως ακριβώς και στην πρώτη αγωνιστική που υπενθυμίζουμε δεν πήγε και πολύ καλά για τη Sporting, καθώς παρόλο που προηγήθηκε 2-0 απέναντι στην Εστρέλα Μαδόρα, χαλάρωσε μετά και ισοφαρίστηκε. Είχε σκοράρει, υπενθυμίζουμε, ο Ιωαννίδη στην πρώτη αγωνιστική. Και σήμερα μαζί με το Βαγιανίδη ξεκινούν βασικοί, με τη Sporting μπροστά στον κόσμο της να θέλει να πάρει το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν. Ενώ έχουμε και ένα μάτς, πώς να το πω, έχει μείνει ένα μάτς ακόμη για να ολοκληρωθούν οριστικά τα προκριματικά του, το τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League και να κλειδώσουν όλα τα ζευγάρια των play-off, καθώς η Klaksvik αντιμετωπίζει τη Lech Poznan, ένα μάτς που ήταν προγραμματισμένο για χθες αλλά δεν έγινε ποτέ λόγω πολύ μεγάλης ομίχλης που δεν επέτρεψε να διεξαχθεί το παιχνίδι στα νησιά Φερόε, όπου αγωνίζεται η Klaksvik. Ήδη προηγείται 0-2 η Lech Poznan στο 60 λεπτό, είχε κερδίσει και 1-0 το πρώτο παιχνίδι, οπότε μπορεί να θεωρείται σχετικά βέβαιη η πρόκρισή της στα play-off του Europa League.

Μπασκετικά είχαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, του νεοαποκτηθέντα ψηλού του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέβασε στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube ένα vlog, ουσιαστικά μέσω του οποίου κατέγραψε τις πρώτες του μέρες στην Αθήνα από τη στιγμή που αφήχθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δείχνει την πλάνα από την υποδοχή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος, δείχνει την πρώτη του επίσκεψη στο Telecom Center, την πρώτη του επαφή, όχι πρώτη στη ζωή του φυσικά γιατί γνωρίζεται από την Εθνική, αλλά την πρώτη του συνάντηση τέλος πάντων με τον Ματίας Λεσόρ στην Αθήνα και μετά τις διακοπές που έκαναν μαζί στη Μύκονο, και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που ο Γιαμπουσέλε περπατώντας στους διαδρόμους του Telecom Center βλέπει ένα στον τοίχο μια φωτογραφία από το τρόπαιο του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα το 2024 και λέει στα γαλλικά: αυτό δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Και θυμίζουμε φυσικά ότι ο Γιαμπουσέλε τότε ήταν αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε εκείνο τον τελικό. Ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επομένως, το σχόλιο του έχει να κάνει με το ότι έφυγε χαμένη η ομάδα του από εκείνο τον τελικό, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο Βερολίνο σε εκείνη τη φοβερή εμφάνιση. Μπείτε να το δείτε. Άμα δεν θέλετε να ψάχνετε στο YouTube, υπάρχει και στο sportpavlafm.gr το βίντεο. Είχαμε τη νίκη της εθνικής παίδων μέσω της οποίας ουσιαστικά εξασφάλισε ότι θα διεκδικήσει αύριο την πέμπτη θέση κόντρα στη Γερμανία, στη μία η ώρα το μεσημέρι θα είναι η αναμέτρηση. Η νίκη ήρθε με 102-84 επί της Πολωνίας, 33 πόντους ο Νίκος Μπάρλος. Νίκος Μπάρλος, συγγνώμη, είπα τον πατέρα του εγώ. Ο Ανδρέας Μπάρλος, είναι ο γιος του Νίκου Μπάρλου, του πρώην μπασκετμπολίστα, και ξεκίνησε προετοιμασία και η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ, χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται με πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε και το τελευταίο διάστημα της σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Πελματιαία απονεύρωση είναι το πρόβλημα συγκεκριμένα. Παραμένει σε αποθεραπεία, δεν είναι ακόμα έτοιμος να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό. Χωρίς αυτόν ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής για τα πολύ κρίσιμα, υπενθυμίζουμε, μάτς με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Δύο μάτς τα οποία η Εθνική θέλει οπωσδήποτε νίκες, καθώς τα έκανε λίγο θάλασσα στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, και τώρα θέλει νίκες για να γλιτώσει πιθανό μπλέξιμο όσον αφορά την παρουσία της στη διοργάνωση.

Και συνεχίζοντας μπασκετικά, να πω ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είναι ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη και θα έλεγα και το καλύτερο μεταγραφικό αποκτήμα του Άρη στη φετινή αγωνιστική περίοδο, εξαιρουμένου φυσικά του Βασίλη Σπανούλη που δεν είναι μεταγραφικό απόκτημα, είναι προπονητής ο άνθρωπος, αλλά εκεί μιλάμε για άλλο ειδικό βάρος. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία από το NBA, ο οποίος έρχεται για να αποτελέσει, νομίζω, ίσως τον νούμερο ένα, τον καλύτερο παίκτη του Άρη. Και στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εκθίασε το Σπανούλη και είπε μια πολύ ωραία ιστορία, αναφέροντας ότι ήξερε το Σπανούλη πιο πριν, καθώς όταν ήταν στους Pelicans, έτρεχε το σύστημα, αυτός και οι συμπαίκτες του έτρεχαν το σύστημα Σπανούλης για το CJ McCollum όλη την ώρα. Και για όσους θεωρούν ότι υπερβάλλει, υπάρχει όντως στο NBA, είναι αρκετά διαδεδομένο το σύστημα Σπανούλης, που έχει ονομαστεί έτσι επειδή αφορά μια κίνηση την οποία πατεντάρισε, να το πούμε έτσι, ο Kill Bill. Τέλος πάντων, έφτασε ο κύριος Ρόμπινσον Έρλ στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στον Άρη, ο οποίος συνεχίζει να είναι σε έναν φυσικά μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς μπαίνει σε μια νέα σεζόν με τελείως διαφορετικές συνθήκες οικονομικές, βάση roster και όλων αυτών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Να πούμε ότι εγχώρια δεν είχαμε ιδιαίτερη αγωνιστική δράση σήμερα. Αλλά υπήρχε ένα φιλικό και ήταν του Πανετολικού με την Τρουά στη Γαλλία. Ήρθε 1-1. Η αναμέτρηση ενδεχομένως στην πορεία της εκπομπής να έχουμε και Μπάμπη Σιρών για να μας πει περισσότερο για το συγκεκριμένο μάτς και γενικότερα για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες, ειδικά εκεί με τα γραφικά, έχει μπόλικο πράγμα. Έχουν χαλάσει μεταγραφές, υπάρχουν διάφοροι στόχοι, μπαίνει και σιγά σιγά σε ρυθμούς κυπέλου ο Πανετολικός, οπότε έχει ενδιαφέρον ενδεχομένως στην πορεία να έχουμε Μπάμπη Τσιρόνι.

Λοιπόν, καταρχάς, πριν πάμε σε break και πολιτικό δελτίο, να πω ότι άνοιξε το σκόρ Sporting Λισαβόνας κόντρα στη Βιτόρια Γκυμαράες. Ο Φλάβιο Γκονσάλες είναι ο σκόρερ, αλλά το γκολ έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από μια εντυπωσιακή ενέργεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτήν την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Περιορίζεται το μέτωπο και στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Πηλητισκό. Υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλίας. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη. Χαλκιδικής κλήθηκαν από την πυροσβεστική και τον εισαγγελέα για κατάθεση ο διευθυντής του ΔΔΕ Πολυγύρου και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν με τη δικηγόρο τους και στη συνέχεια αποχώρησαν. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρητής, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Δείτε αναλυτικά το χάρτη κινδύνου για πυρκαγιά στο sky.gr. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια της Σικελίας δεν θα εκτελούνται ως αύριο το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί, αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Beam Sport FM 4,6 και πριν συνεχίσουμε θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για το Μονακό και για ένα μοναδικό καζίνο experience, καθώς το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πέρα από το θέμα με τη Λίμπαρ, νομίζω στο επίκεντρο των αθλητικών εξελίξεων σήμερα είναι τα του Στίβου και του, στο ευρωπαϊκό του ανοιχτού Στίβου που λαμβάνει χώρα στο Μπέρμιγχαμ και στο ευρωπαϊκό του υγρού Στίβου που λαμβάνει χώρα στο Παρίσι. Έχουμε μπόλικα εκεί από τις ελληνικές συμμετοχές και που έλαβαν χώρα νωρίτερα και που συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη ακόμη και τώρα. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια μικρή σούμα για ό,τι έχουμε δει σήμερα από τους Έλληνες αθλητές. Να πούμε ότι νωρίς το μεσημέρι, ξεκινώντας από τον υγρό Στίβο, στα 1500 μέτρα ελεύθερο, δεν κατάφεραν να περάσουν στον τελικό οι Βλαχογιαννάκης και Κακουλάκος. Πιο αργά το βράδυ η Άννα Ντουντουνάκη πλησίασε πάρα πολύ στο μετάλλιο, στα 100 μέτρα πεταλούδα, όμως το έχασε με ένα έτσι κακό φινάλε στην προσπάθειά της και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση. Ενώ στο ίδιο ακριβώς αγώνισμα η Γεωργία Δαμασιώτη βγήκε 8η. Μετά τη σκυτάλη πήρε ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος πέρασε στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ, κάνοντας ένα εκπληκτικό φινάλε στην προσπάθειά του στη συγκεκριμένη κούρσα. Μπήκε στην τελική ευθεία ως 7ος και πέρασε σχεδόν τους πάντες, οπότε ήταν εντυπωσιακή η κούρσα του. Ο τελικός είναι αύριο Σάββατο στις 7 και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον για το αν θα μπορέσει ο Έλληνας πρωταθλητής να φέρει ένα μετάλλιο. Άτυχος ήταν ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος στα 50 μέτρα ύπτιο βγήκε τέταρτος, χάνοντας το βάθρο για 1/100 του δευτερολέπτου. Καλά ακούσατε, μιλάμε τώρα για τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, έτσι. Να χάσει μετάλλιο για 1/100 του δευτερολέπτου. Πανελλήνιο ρεκόρ και αυτός στα 50 μέτρα ύπτιο. Όπως πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και η Νικόλ Παυλοπούλου στα ημιτελικά για τα 200 μέτρα μεικτή ατομική, όμως αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ δεν ήταν αρκετό για κάτι παραπάνω από τη 10η θέση, ούτε για να τη στείλει στον τελικό. Και στα του υγρού Στίβου για τη σημερινή μέρα ολοκλήρωσε τις ελληνικές συμμετοχές η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία τερμάτισε 7η στον τελικό των 1500 μέτρων, κάνοντας μια πολύ αξιόλογη εμφάνιση.

Στα του ανοιχτού στίβου τώρα στο Μπέρμιγχαμ. Το μεσημέρι είχαμε την πρόκριση της Ελίνας Τζέγκο στον τελικό του αγωνισμού, ο οποίος θα είναι αύριο. Διορθώνω, θα είναι την Κυριακή 16 Αυγούστου. Με την καλύτερη φετινή της επίδοση, η Τζέγκο πέρασε στον τελικό όντας έκτη στην κατάταξη των προκριματικών. Στον τελικό πέρασε πολύ εύκολα φυσικά και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέρασε με την πρώτη τα 5.60 και χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου κέρδισε μια θέση στον τελικό, ο οποίος επίσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το βράδυ στις 9.30 ώρα. Έκανε και κάποιες πολύ ωραίες δηλώσεις μετά τον αγώνα του ο Καραλής, στις οποίες τρόλαρε το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος υπενθυμίζουμε πριν από λίγες μέρες έγινε viral καθώς είχε πάρει μετάλλιο και το ξέχασε. Και έκανε δηλώσεις χωρίς το μετάλλιό του επειδή το είχε ξεχάσει κάπου. Και τώρα ο Καραλής, αναφερόμενος σε αυτό το περιστατικό, κάνοντας τις δηλώσεις του, είπε ότι εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το πάρω μαζί μου το μετάλλιο. Είμαστε σίγουροι ότι θα το πάρει το μετάλλιο του ο Καραλής και θα το πάρει και μαζί του μετά. Και στα πιο πρόσφατα, η Αναστασία Ντραγκομύροβα πήγε πάρα πολύ καλά στη σφαιροβολία, βγήκε δεύτερη και ανέβηκε με αυτή την προσπάθεια αρκετά στην κατάταξη στο επτάθλο. Αυτή τη στιγμή είναι 14η και έχει ακόμη σήμερα να αγωνιστεί σε περίπου 10 λεπτά στις 11 παρα 5 στα 200 μέτρα στο τέταρτο και τελευταίο αποψινό αγώνισμα του αθλήματος.

Και αυτή τη στιγμή, για να το κλείσουμε μετά του Στίβου, και εννοείται αν προκύψει κάτι εδώ είμαστε να το πούμε, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια των Μέρλου και Μίτα στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα κάνουν την προσπάθειά τους, έχοντας, από ό,τι βλέπω, αποτυχημένες συνεχόμενες προσπάθειες στα 2-23, που σημαίνει ότι θα έχουν άλλη μια προσπάθεια για να συνεχίσουν τον αγώνα αμφότεροι. Οπότε θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό και κάνω, ενώ μιλούσα για Στίβο, κάνω μια ποδοσφαιρική παρένθεση για να πω ότι μετά τον γκολ που έφτιαξα για τη Sporting στο 1-0, ο Ιωαννίδης σκόραρε κιόλας. Έκανε το 2-0 για την ομάδα του κόντρα στη Βιτόρια Γκυμαράες στο 22ο λεπτό. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που βρίσκει δίχτυα ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος, υπενθυμίζουμε, έχασε το δεύτερο μισό της περσινής αγωνιστικής περίοδου με τραυματισμό. Επέστρεψε φέτος στην ενεργοδράση και φαίνεται να έχει επιστρέψει και φάτος, καθώς έχει ήδη πετύχει 2 γκολ στις πρώτες 2 αγωνιστικές του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος και έχουμε ακόμα 60 λεπτά αγώνα στο συγκεκριμένο μάτς. Μπορεί να βάλει κι άλλο. Υπενθυμίζουμε ότι και στο πρώτο γκολ είχε πολύ σημαντική συμμετοχή. Αυτός το έφτιαξε ουσιαστικά για να το βάλει ο Φλάβιο Γκονσάλες.

0: Λοιπόν, μετά τα του Στίβου επιστρέφουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Το είπα νωρίτερα ότι το μοναδικό φιλικό ελληνικής ομάδας σήμερα ήταν του Πανετολικού και προανήγγειλα ότι μπορεί να είχαμε τον Μπάμπη Τσιρόνη στην άλλη άκρη της γραμμής για να συζητήσουμε και για αυτό το μάτς του Πανετολικού με την Τρουά και γενικότερα για τα των Αγρινιωτών. Οπότε πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνη να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε. Ο Πανετολικός που έχει πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, διότι εκτός από το φιλικό έχουμε και μια μεταγραφή που περιμέναμε ότι θα γινόταν, αλλά τελικά χάλασε.
0: Του Τομάνρι, έτσι.
1: Με τον Ανρί, ακριβώς. Ο Τομάνρι, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα τις 13 Αυγούστου, από χτες δηλαδή. Πέρασε οι ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά και γι' αυτό το λόγο κόπηκε από τον Πανετολικό, δεν θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή, που θα ήταν, αν ολοκληρωνόταν, αν δηλαδή ο ποδοσφαιριστής ήταν σε καλή κατάσταση, για τα δεδομένα μιας ομάδας όπως είναι ο Πανετολικός, δηλαδή όχι κάποιο εκ των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα ήταν στα δικά της, στο δικό της μέγεθος μια βόμβα. Γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστή με πολλά χρόνια στο Βέλγιο, με πολλά γκολ, που έχει παίξει Serie A, σε καλή ηλικία, στα 31, όμως όπως φαίνεται...
0: Όχι σε καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως και μπήκε στο ραντάρ μιας ομάδας όπως ο Πανετολικός. Νομίζω ότι αν ένας τέτοιος παίκτης ήταν καλά, δεν θα έφευγε από το ραντάρ Λιέγης και ενδεχομένως και να έφευγε δεν θα ερχόταν σε μια μικρομεσαία ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή, άρα δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε περαιτέρω. Τώρα, για το φιλικό με την Τρουά, ο Πανετολικός έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Δυστυχώς το παιχνίδι δεν είχε κάποια τηλεοπτική κάλυψη. Μεταφέρω λοιπόν τις πληροφορίες όπως τις έλαβα και εγώ, γιατί στη Γαλλία δεν πήγα, από αυτούς που βρέθηκαν στο γήπεδο. Και όπως προκύπτει, μιλάμε για μια πολύ καλή εμφάνιση του Πανετολικού, ο οποίος στάθηκε στο ύψος του σε ένα ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο που έληξε ισόπαλο 0-0, έχοντας κάποιες καλές ευκαιρίες αλλά χωρίς να καταφέρει να σκοράρει, έχοντας μεγαλύτερη μια ευκαιρία του Άλεξιτς κοντά στο 40 λεπτό αλλά χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυναμικά ο Πανετολικός, κατάφερε να προηγηθεί με τον Μπρέγκου με μια καταπληκτική ατομική ενέργεια στο 58 λεπτό. Όταν απέφυγε δύο αντιπάλους, πάτησε περιοχή, πλάσαρε εξαιρετικά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγινε το 0-1. Η Τρουά, η οποία δεν έχει ιτηθεί σε φιλικό προετοιμασίας και ήθελε προφανώς και μπροστά στους φίλους της να ολοκληρώσει αυτά τα φιλικά με το αίτητο, πίεσε στη συνέχεια για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, κάτι το οποίο το κατάφερε στο 76 λεπτό, όταν σε μια φάση διαρκείας στην περιοχή του Πανετολικού ο Ριπάρε που φελήθηκε από μια ασθενή απόκρουση του τερματοφύλακα του Πανετολικού, του Κουτσερένκο, βρέθηκε μέσα στην περιοχή και ουσιαστικά προκένησε εστίας, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-1. Ο Πανετολικός στη συνέχεια προσπάθησε ξανά, βρήκε κάποιους χώρους, απείλησε, είχε ένα οριζόντιο δοκάρι με τον Εστεμπάν, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και στα τελευταία λεπτά ξαναπίεσε λίγο περισσότερο η Τρουά. Κλείστηκε λίγο πίσω ο Πανετολικός, περιόρισε τους αντιπάλους, έκλεισε τους χώρους, κατάφερε να κρατήσει το 1-1 και έτσι πήρε μια ισοπαλία γοήτρου στην πρόβα Τζενεράλε.
0: Να πούμε ότι η Τρουά δεν είναι καμία ομάδα τυχαία, είναι πρώτη κατηγορία πλέον.
1: Ναι, ναι,
0: στη Γαλλία είναι η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη League 2 πέρσι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ομάδα νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία. Ομάδα που φυσικά για τα δεδομένα μιας ομάδας του ελληνικού πρωταθλήματος όπως είναι ο Πανετολικός δεν θεωρείται, πώς να το πω, κομψά, ότι είναι εισάξιος αντίπαλος. Είναι αρκετά δυνατό το φιλικό, πολύ ποιοτική ομάδα για αυτά τα δεδομένα και παρόλα αυτά ο Πανετολικός έδειξε αυτή την καλή εικόνα στο τελευταίο παιχνίδι και για την Τρουά, η οποία δίνει αγώνα τώρα την επόμενη εβδομάδα με την Παρί FC για το πρωτάθλημα. Για να μην νομίζει κάποιος ότι είναι πιο έτοιμος ή πιο μπροστά στην προετοιμασία ο Πανετολικός και γι' αυτό κατάφερε και πήρε βαθμό από μια τόσο ποιοτική ομάδα. Και αυτή προς το τέλος της προετοιμασίας τους είναι. Ήταν δυνατό φιλικό και ο Πανετολικός κατάφερε να δείξει ότι με μια ικανοποιητική εικόνα ότι μπορεί να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Μετά το ναυάγιο με Ανρί, υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση?
1: Η περίπτωση που γνωρίζουμε ότι υπάρχει δεδομένα και περιμένει ο Πανετολικός να δει αν ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πάρει την ελευθέρα του από την Σπάρτα Πράγας, είναι ο Ιντρικ Τούτσι, ένας 25χρονος Αλβανός επιθετικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα αν χρειαστεί, αλλά κυρίως είναι φορ περιοχής. Υψηλός όμως και αυτός, ένα 91, δεξιοπόδαρος, 5 φορές διεθνής με την Εθνική Αλβανία, έχει συμβόλαιο με την Σπάρτα Πράγας. Δεν ξέρω το κατά πόσο τελικά όμως θα μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να πάρει την ελευθέρα του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, φαινόταν ότι κάτι τέτοιο ήταν εύκολο και ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικός να παίξει στον Πανετολικό. Συνεχίζει να είναι θετικός ο ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ξέρω αν είναι πιο δύσκολο πλέον να μείνει ελεύθερος, διότι μετά τον αποκλεισμό των Τσέχων από τη Λιόν έχουν έρθει κάποιες αλλαγές τέλος πάντων και στα προπονητικά και ίσως να θέλουν να εκτιμηθεί η κατάσταση και από τον νέο προπονητή. Είναι λίγο πολύπλοκη η κατάσταση, θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως ο παίκτης είναι θετικός να έρθει στον Πανετολικό. Σε κάθε περίπτωση θα πάει και για άλλον επιθετικό πάντως η ομάδα του Αγρινίου, γιατί δύο θα έπαιρνε τον Ανρί και τον Τούτσι. Ο Τούτσι δεν ξέρω αν θα έρθει, ο Ανρί σίγουρα δεν θα έρθει, άρα θα
0: ήρθε
1: ψάξει
0: βασικά, αλλά θα φύγει γρήγορα.
1: Μάλλον ακριβώς. αυτό είναι το σωστό. Ήρθε, αλλά θα φύγει. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ωραία. Και με δεδομένο ότι τώρα την Τετάρτη ξεκινάει η σεζόν έτσι, για τον Πανετολικό, έχει το μάτς με την Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Για το κύπελο στο El Paso, κυκλισμένο το θυρό να πούμε, με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky στις 5 και 4.
1: Ένα παιχνίδι που σε αυτή τη φάση του κυπέλου δεν υπάρχει VAR, να το πούμε γι' αυτό.
0: Και δεν υπάρχει και παράταση. Υπάρχει απευθείας πέναλτι, νομίζω, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος.
1: Νομίζω ότι έχεις δίκιο.
0: Ναι. Πώς θεωρείς ότι είναι η ομάδα εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων, αφού και σήμερα ήταν η πρόβα γενεράλε ουσιαστικά?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός, παρά τις ελλείψεις που έχει ακόμα, για παράδειγμα στη θέση του επιθετικού, όπου όπως είπαμε πριν χάλασε μια μεταγραφή και μια άλλη δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ολοκληρωθεί, σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της είναι ολοκληρωμένο με εξαίρεση τη θέση του φορ. Δείχνει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοια εποχή ο Πανετολικός. Δείχνει δηλαδή ότι έχει κινηθεί πιο γρήγορα, πιο οργανωμένα και με μεγαλύτερη ποδοσφαιρική λογική. Θυμίζω ότι φέτος έχει και ένα μεγάλο στίχημα ο Γιάννης Αναστασίου, ότι ο Πανετολικός δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας κάπου όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια, είτε έκανε στο Καρπενής, είτε έκανε στη Σερβία, είτε κάπου αλλού. Φέτος το έκανε στο Αγρίνιο, δηλαδή δεν έφυγε από το Εμιλέον. Χρησιμοποίησε τις δικές του εγκαταστάσεις και παρόλα αυτά φαίνεται ότι τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, με όσα έχουμε δει και από τα φιλικά, ότι δεν υστερεί κάπου, παρουσιάζεται ανταγωνιστικός. Βέβαια στα επίσημα θα κρίνουμε περισσότερο, γιατί τα φιλικά είναι για τους προπονητές κυρίως, αλλά δείχνει καλή εικόνα ο Πανετολικός. Τώρα το αν αυτό θα το συνεχίσει στα επίσημα, αν θα είναι αντάξια η εικόνα του στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Καλυθέα, αυτά θα απαντηθούν στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στους φίλους του Πανετολικού έχει περάσει αυτή τη στιγμή μια εικόνα ότι η ομάδα είναι βελτιωμένη συγκριτικά πάντα με πέρυσι και ότι μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα, αν έχει και λίγη τύχη φυσικά με το μέρος της.
0: Ωραία Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα του Πανετολικού, της μοναδικής ομάδας από τη Στοίχημαν Super League που είχε φιλικό αγώνα σήμερα. Όσο μιλούσαμε με τον Μπάμπη, να πούμε ότι ο Μίτα και ο Μέλλος απέτυχαν και οι δύο στα 2-23 μέτρα. Έκαναν τρεις άκυρες προσπάθειες και ολοκλήρωσαν ουσιαστικά την παρουσία τους στον τελικό του ύψους μαζί στην ενδέκατη θέση οι δύο Έλληνες αθλητές. Επίσης να αναφέρω ότι τέλειωσε το μάτς της Κλάξβικ με τη Λεχ Πόζναν 0-5. Οι Πολωνοί παίρνουν εύκολα την πρόκριση για τα playoffs του Europa League. Έχουν βγει και τα ζευγάρια. Αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ποιο είναι το ζευγάρι με το οποίο διασταυρώνονται αυτή η ομάδα, αλλά θα το βρω αμέσως τώρα. Είναι με την Τούν, με την ελβετική Τούν, με την πρωταθλήτρια Ελβετία θα παίξει η Λεχ Πόζναν για μια θέση στη League Phase του Europa League.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο BWIN Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του BWIN Sport FM 94,6. BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι του, συνεχίζει ο Ολυμπιακός, όπως προέκυψε έπειτα από την πολύρη συνάντηση του Βάσκου Τεχνικού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αγάπη και ο σεβασμός δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα. Η απόφασή μας είναι να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ, αναφέρει στην επίσημη ενημέρωση της Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Με μια αλλαγή η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού εν ώψη των αγώνων με την Χράντε της Κράλοβε στα play-off του Conference League. Τη θέση του τραυματία Παντελίδη Πύρο Καλάμπρια με τον Ιταλό Μπακ να έχει ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία. Αναβλήθηκε και επίσημα το μάτς των Πράσινων με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με 22 παίκτες η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας. Μέσα στο Σαχαμπό εκτός ο Αλεξίου, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ο Ηλίασον που παραχώρηται στην Ιντερνασιονάλ και ο Πεν Ράις που συνεχίζει στη Ρέιτζερς με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Για την άμεση απόκτηση αριστερού μπακ κινείται η Ένωση. Σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Εντιαγέ έχει έρθει ο ΠΑΟΚ. Ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ είναι ο εκλεκτός για το δεξιάκρο της άμυνας, ενώ στο δικέφαλο του Βορρά κινούνται και για ένα ακόμα χαφ. Στα μάτς απέναντι στην Μπράν για τα play-off του Conference League στρέφονται οι Εσπρόμαυροι. Για την 5η στις 9 το βράδυ ορίστηκε το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Με ίδια ώρα να αρχίσει την 5η στις 27 του μήνα η ρεβάνς στο Βασιλεύσκι. Η Κρήτη γιορτάζει, συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, το μήνυμα της ΠΑΕ. Συνεχίζουμε την αναζήτηση φόρη κριτική. Ένα άλμα στα 5,60 ήταν αρκετό για τον Εμμανουήλ Καραλίος να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Στον τελικό του κοντισμού με βολή στα 59-82 προκρίθηκε και η Έλληνα Τζένκο. Άγγιξε το μετάλλιο στο 50 μέτρα ύπτος στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης του Παρισιού Απόστολος Χρήστο που τερμάτισε τέταρτος με πανελλήνιο ρεκόρ 24-15 χανώντας το Χάλκινο για 0,01. Τέταρτη στην Ευρώπη στα 100 μέτρα πεταλούδα η Άννα Τουντουνάκη με 27-10, 8η Γεωργία Δαμασιώτη. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας ο Απόστολος Σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ 1,55-55. Στην 7η θέση στον τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Δέκατη στο τελικό της μεικτής ατομικής με πανελλήνιο ρεκόρ 2-12-51 η Νικόλ Παυλοπούλου. Με 16 παίκτες αλλά δίχως τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που πρέπει να συνεχίσει την αποθεραπεία για το πρόβλημα της πελματείας απονεύρωσης ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τους αγώνες των προκριματικών του μοντομπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Τρουά στο τελευταίο φιλικό προετοιμασία στη Γαλλία με σκόρ του Μπρέγκου. Ναυάγει σε μεταγραφή του Γάλλου Φόρ το Μάνερι που δεν πέρασε τα ρεγματρικά. Για δύο επιθετικούς θα κινηθεί η ομάδα του Αγρινίου. Το πρώτο βήμα για την κατάληψη της 5ης θέσης στο EuroBasket Under 16 έκανε η εθνική ομάδα που επικράτησε 102-84 απέναντι στην Πολωνία στην Οραντέα. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει αύριο στη 1 τη Γερμανία. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στις 36 του χρόνια πήρε ο Τσίρι Μόμπιλε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την Παρίευση. Ο διεθνής Ιταλός στράικερ που συνέδεσε το όνομά του με τη Λάτσιο έκλεισε μια καριέρα με 656 επίσημα μάτς, 350 γκολ και 82 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
3: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς θα πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
3: Είπες
6: κάνουμε. Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
6: Εντάξει φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
7: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
8: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Νίκο.
4: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
3: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο συστήμα.
3: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγεται.
3: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκριση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο. Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατ, με την οποία αναγκαστηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη.
3: Αμάν.
8: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να μου τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
9: Μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
9: Ασημειωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε.
9: Το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
9: Μπράβο.
3: Και στα μπακάλια.
9: Μπράβο.
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
3: Στι λεωφορείο λωρίδα.
10: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
3: Σε λεωφορείο λωρίδα.
10: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
12: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
13: Παλαιότουλο.
14: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
15: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
16: θέλω να
15: δύο ειδικά φουσκατά.
10: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
3: του
10: μοιάζει να έχει ραγίσει.
3: Ναι,
10: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
3: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
10: Βέβαια.
17: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
3: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
10: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο.
3: Ναι.
10: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
3: Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
18: Big Wins for FM στους 96,
3: άντε παιδιά, ησυχία.
18: 94,6, τα άλλαξα όλα.
3: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
17: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
3: Απ, εδώ θα σταθούμε.
19: Άιντε λαφομέντο και μπαφιωρέ.
17: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
10: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτα από το εξωτερικό.
17: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
10: Δηλαδή, είναι και πρωί.
17: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
3: Να, το βρήκαμε.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του Beamus Sport FM 4,6 και δεν είναι έκπληξη για κανέναν, η Βαλεντίνα αποφάσισε να μου χαλάσει μια ακόμα εκπομπή ενώ εγώ 2 ώρες που είχε πριν, τι ώρα είχες, 8 με 10
1: παριστάνει ότι δεν ήξερε
0: 8 με 10, ούτε έξω από το στούντιο δεν πέρασα. Για να σε σεβαστώ, εσύ από ό,τι φαίνεται δεν έχεις...
1: Εγώ αναγκαστικά είμαι έξω από το στούντιο, γιατί είμαι παραγωγή σου, Αλέξανδρε.
0: Λέμε τώρα. Να πούμε ότι το σέβομαι, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα της Βαλεντίνας. Έχει έρθει να κάτσει δίπλα μου, ενώ φοράω φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γι' αυτό ήρθα, απλά και μόνο, για να σου πω τι είναι αυτό το πράγμα που φοράς πάλι.
0: Αυτή τη φορά είναι απλά μια μπλούζα που γράφει Ρεάλ Μαδρίτη πάνω, δεν είναι καν φανέλα. Την άλλη φορά φοράγα και φανέλα του Χριστιανού Ρονάλντο. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Καταλαβαίνω βασικά ότι εσείς οι Ρόχοι Μπλάνκος.
1: Ναι.
0: Βλέπετε Ρεάλ, ρε παιδί μου, και σας ξυπνάνε όλα τα συμπλέγματα.
1: Στο χωριό μας το
0: βλέπω. Ήταν καλός ο Ράμος το 2014.
1: Ήταν καλός ο διαιτητής.
0: Δεν θυμάμαι. Μάλλον ξέρω. Για να ήταν σε τελικό Champions League, ξέρω καλώς θα ήταν.
1: Τέλος πάντων, ήρθα να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για την μπλούζα σου και να αποχωρήσω, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά. Να πω καταρχάς επίσης, όχι καταρχάς, καλησπέρα στον Κωστή, το φίλο μας Κυριάκο που πάντα μας τιμάει στην εκπομπή. Ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο και ο φαν του να χάνει Αργεντινή όπως και εμείς, εγώ δηλαδή, και η Βαλεντίνα στο τελικό, αλλά εκεί ήταν οπορτουνιστικό ξεκάθαρα. Λόγω της εθνικής Ισπανίας δεν είναι γνωστή hater της Αργεντινής όπως εγώ. Έχει κάνει και δεύτερη ασίστ ο Ιωαννίδης, 1 γκολ και 2 ασίστ ο Έλληνας επιθετικός. Βέβαια η δεύτερη ασίστ είναι από αυτές τις που κάνει ο Westbrook στο NBA, ας πούμε, που απλά έδωσε σε ένα παίκτη την μπάλα που ήταν μεταξύ κέντρου και περιοχής και μπουμπούνησε ένα σούτο συμπαίκτης του. Πήγε η μπάλα μέσα με λάθος στον τύπο τερματοφύλακα και επιστώθηκε ασίστ, εντάξει. Η πρώτη ασίστ ήταν καταπληκτική, το γκολ του ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η συγκεκριμένη ασίστ καταγράφεται, αλλά δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο για να σταθείς. Όπως και να έχει, ο Ιωαννίδης στις 2 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας έχει ήδη 2 γκολ και 2 ασίστ. Δεν είναι και άσχημα. 3-0 προηγείται η Sporting. Στο ημίχρονο φαίνεται ότι θα πάρει το πρώτο της τρίποντο στην Πορτογαλία φέτος.

Να πω ότι δυστυχώς η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η οποία τώρα κανονικά θα συμμετείχε στην κούρσα για τα 200 μέτρα του επτάθλου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιγχαμ, δεν θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο αγώνισμα, καθώς είχε μια πολύ σημαντική ενόχληση στο δεξιπόδι και αποφάσισε από κοινού μαζί με τον προπονητή της να μην μπει στο συγκεκριμένο αγώνισμα για να αποφύγει τα χειρότερα, καθώς έχει και άλλα αγωνίσματα μπροστά της τις επόμενες μέρες. Είχε πολύ έντονες ενοχλήσεις σύμφωνα με την ενημέρωση του ΣΕΓΑΣ, οι οποίες δεν υποχώρησαν ακόμα και την ώρα που αγωνιζόταν, και προτίμησε στο συγκεκριμένο αγώνισμα να ξεκουραστεί και να επιστρέψει ιδρυμύτερη στα επόμενα. Οπότε για σήμερα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Αναστασία Ντραγκομίροβα, που θυμίζουμε λίγο νωρίτερα βγήκε δεύτερη στη σφαιροβολία και σκαρφάλωσε στη βαθμολογία του επτάθλου στη 14η θέση.

Λοιπόν, πέρα από τον Ιωαννίδη, ένας ακόμη από τους Έλληνες του εξωτερικού έκανε αισθητή την παρουσία του σήμερα και μιλάω για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, τον παίκτη ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο ξεχώρισε με τη φανέλα της Hearts παρά λίγο να τη βοηθήσει να φτάσει στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 60 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν το πρώτο πρωτάθλημα της Hearts. Δεν τα κατάφερε τελικά, η ομάδα το έχασε στην τελευταία αγωνιστική από τη Celtic με έναν δραματικό τρόπο. Τέλος πάντων, ο Κιζηρίδης πλέον αγωνίζεται στην τουρκική Τσορούμ, νεοφώτιστη ομάδα του πρωταθλήματος Τουρκίας, και σήμερα στον ντεμπούτο του, στην πρώτη αγωνιστική, κόντρα στη Γαλατασαρά, έχει κόντρα στην οποιαδήποτε ομάδα, ισοφάρισε σε ένα-ένα με ένα τρομερό σούτ εκτός περιοχής. Μπείτε να το δείτε, πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Κιζηρίδη. Μάλιστα η ομάδα του πλέον, η Τσορούμ, έχει και προβάδισμα μέσα στη Γαλατασαρά, έχοντας πετύχει ανατροπή. Μιλάμε για φοβερά πράγματα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας.

Λοιπόν, με ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος Λουκάς Χατζής, γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Αλήθεια είναι ότι 10 λεπτά περίπου αφού έβαλε αυτή την κολάρα, ο Κιζηρίδης αποβλήθηκε με ουσία κόκκινη κάρτα. Και είδα λίγο το μαρκάρισμα τώρα σε βιντεάκι και ήταν σωστή. Η κόκκινη κάρτα έχει κάνει ένα μαρκάρισμα απευθείας στον αστράγαλο αντιπάλου. Όπως και να έχει, πάντως το μάτς είναι στο 90, Γαλατασαράι Τσορούμ. Και οι νεοφώτιστοι στην πρώτη αγωνιστική είναι έτοιμοι να κάνουν κηδεία μέσα στην έδρα της Γαλατασαράι και να πετύχουν διπλό με ανατροπή κιόλας, αφού είχε ανοίξει το σκορ για την Τσιμπομ ο Σιμέν. Είμαστε πολύ κοντά σε μια έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας με πρωταγωνιστή τον κύριο Κιζηρίδη.

Τη γρουσούζευσα, Κυριάκο, την καλή μας τσορούμ. Μόλις που μίλαγα για αυτή, έφαγε γκολ. Ισοφάρισε 2-2 για τη Γαλατά Σαράι στο 90 με το Βίκτορ Οσιμέν, δεύτερο προσωπικό τέρμα του Νιγηριανού επιθετικού. Και από ό,τι βλέπω, ο διαιτητής έχει δώσει και 7 λεπτά καθυστερήσεων. Οπότε, με 10 παίκτες η τσορούμ, μόλις ισοφάρισε η Γαλατά Σαράι, παίζει και στην έδρα της. Μπορεί να έχουμε και καμιά ανατροπή, έτσι όπως έχει πάει τώρα το παιχνίδι.

Να αναφέρω και μερικές μπασκετικές ειδησούλες που βλέπω ότι προέκυψαν την τελευταία ώρα. Καταρχάς, άλλαξε ομάδα ο όχι και τόσο αγαπητός, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα, Ντένις Σρούντερ. Ο Γερμανός γκάρντ έφυγε από τους Cleveland Cavaliers και μετακόμισε στους Charlotte Hornets. Το αντίθετο δρομολόγιο έκανε ο Τρέμαν. Λέω όχι και τόσο συμπαθή στην Ελλάδα, γιατί θυμάστε ότι είχε γίνει ένας χαμός τότε που μας απέκλεισε η Γερμανία στο Ευρωμπάσκετ του πότε ήταν, το 22, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το Ευρωμπάσκετ που μας απέκλεισε η Γερμανία και είχε κάνει τρομερή εμφάνιση τότε ο Σρέντερ. Και επειδή έκανε έτσι και κάποιους πανηγυρισμούς και κάποια χαμόγελα και τέτοια, βγήκανε όλοι και αρχίζανε να τον βρίζουνε ότι προκλητικός και τέτοια. Όπως και να έχει, μιλάμε για αδιανόητο μπασκετμπολίστα, ο οποίος βέβαια στην καριέρα του στο NBA έχει λίγο τη φήμη, και όχι μόνο τη φήμη, είναι λίγο γυρολόγος, η αλήθεια είναι. Αλλάζει πολύ συχνά ομάδες. Τώρα θα παίξει στους Hornets, οι οποίοι, έχοντας αποχωριστεί και τον LaMelo Ball, θα μπορούν πιθανότητα να του δώσουν αρκετό χρόνο στον Άσο. Νέα ομάδα λοιπόν για τον Ντένις Σρούντερ. Μεταγραφή φαίνεται ότι πάει να κάνει η Real Madrid, η οποία σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μάρκα βρίσκεται πολύ κοντά στο Λέστερ Κινιώνες. Όσοι παρακολουθείτε NBA μπορεί να το ξέρετε, καθώς έχει παίξει κάποια παιχνίδια στους Golden State Warriors και στους Philadelphia 76ers. Η αλήθεια είναι, πολύ περισσότερο καιρό πέρναγε βέβαια στην θυγατρική λίγκα του NBA. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε και στην Κίνα. Είναι ένας περιφερειακός νεαρής ηλικίας, νεαρής, είναι 26 χρόνων, σε καλή ηλικία τέλος πάντων, καλός σκόρερ, σε όλη την καριέρα καλά ποσοστά από το τρίποντο. Δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη. Δομινικανός είναι, έπαιξε και πρόσφατα στο παγκόσμιο κύπελο με την ομάδα του. Γενικά μια κίνηση που φαίνεται να κάνει Real, έχοντας χάσει δύο πολύ μεγάλους στόχους που ήταν ο Λόνι Βόκερ και ο Αρμόνι Μπρουκς, κατέληξε στον Κινιώνες, έναν παίκτη που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, και αυτές οι κινήσεις πάντα είναι ρίσκου, όπως και να το κάνουμε, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου που έχει δώσει, και όπως βλέπω εδώ, 54 παιχνίδια έχει παίξει στο NBA, δεν τα λες και πολλά, δεν τα λες και λίγα. Να δούμε τι θα κάνει στην Ευρωλίγκα. Τελευταία είδηση που θέλω να πω μπασκετική πριν πάμε σε break και πολιτικό δελτίο, είναι ότι η Μονακό, που αντιμετωπίζει, θυμίζουμε, πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα, κλήθηκε σε ακρόαση από τη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή στις 25 Αυγούστου για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά με την οικονομική κατάσταση της ομάδας, η οποία ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει καν άδεια να συμμετάσχει στο πρωτάθλημά της για την επόμενη χρονιά. Είναι στον αέρα το αν θα συμμετάσχει και στο EuroCup. Δεν μπορεί να υπογράψει παίχτες για την ώρα με βάση την οικονομική της κατάσταση. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά την ακρόαση, για να δούμε τι μέλη γενέστε στη Μονακό, η οποία, όπως εμφανίστηκε ξαφνικά στις ζωές μας και έγινε πρωταγωνίστρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δείχνει τώρα τάσεις ανάλογα ξαφνικά να εξαφανιστεί κιόλας, καθώς τα πράγματα εκεί δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο, ανημέρα του 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σημαντικό μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρητής, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Περιορίζεται το μέτωπο και στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Υπό μερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλίας. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Κλήθηκαν από την πυροσβεστική και τον εισαγγελέα για κατάθεση ο διευθυντής του ΔΔΕ Πολυγύρου και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν με τη δικηγόρο τους και στη συνέχεια αποχώρησαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι θα επιβάλλει σκληρά οικονομικά μέτρα στο Ιράν και ότι πολύ σύντομα θα κηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των ΗΠΑ. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια της Σικελίας δεν θα εκτελούνται έως αύριο το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί, αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Μη βρω το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στη συντονισμένη στο WeWin Sport FM 94,6. Να πω ότι τελικά η τσορούμ του Κιζηρίδη δεν έχασε. 2-2 είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης με τη Γαλατασαράι. Δεν είναι και άσχημα για νεοφώτιστη ομάδα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος να πάρει ισοπαλία μέσα στην έδρα της Γαλατασαράι. Τα κατάφερε η τσορούμ με σκορ.

Υπενθυμίζουμε τον Κιζηρίδη. Μπείτε να δείτε και τον γκολ στο sportpavlefm.gr. Είναι καταπληκτικό το γκολ που έχει βάλει ο Έλληνας παίκτης. Δύο γκολ σημαίνει για τους γηπεδούχους που ξεκινούν το πρωτάθλημα με απώλεια. Επίσης, στο άλλο μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον, Sporting Vitoria παραμένει 3-0 το σκορ. Είμαστε στο 55ο λεπτό. Για όσους το έχασαν νωρίτερα, θυμίζουμε ότι ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης παίζουν βασικοί. Ο Ιωαννίδης έχει βάλει ένα γκολ και έχει δώσει assist στα δύο άλλα. Απόλυτος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής για τη Sporting Λισαβόνας, σε αυτή που φαίνεται, στο μάτς που φαίνεται ότι θα αποτελέσει την πρώτη της νίκη στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Λοιπόν, επειδή παρέλειψα να το αναφέρω, έχουμε ματς σήμερα και για το κύπελο Ιταλίας, σε πολύ πρώιμο στάδιο φυσικά η διοργάνωση, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε είναι προκριματικό, είναι για να εξασφαλιστούν οι ομάδες που θα μπουν στη φάση των 32, των 16, συγγνώμη, είμαστε νωρίς ακόμη. Όπως και να έχει, έχει 4 μάτς το πρόγραμμα σήμερα. Η Πάρμα επικράτησε 2-0 επί της Κατάνια. Η Κάλιαρη επικράτησε 1-0 επί της Αρέτσο. Η Μόντσα στις καθυστερήσεις προηγείται 3-0 επί της Αβελίνο. Και μάλιστα έχει βάλει 2 γκολ ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα, του πρώην αμυντικού του ΠΑΟΚ. Όσοι δεν, φαντάζομαι θα τον θυμάστε, ένας παίκτης που σημάδεψε πάρα πολύ έντονα τον ΠΑΟΚ, κεντρικός αμυντικός, ήταν μέρος της ομάδας που έκανε, που πήρε εκείνο το αίτητο πρωτάθλημα το 2019, καλά λέω Κυριάκο, καλά δεν λέω, 2019 το αίτητο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Πήρε ο Βαρέλα και 1, 2, 3, 4 κύπελα με τον δικέφαλο του Βορρά. Ο γιος του ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, καθώς εκείνο τον καιρό που βρισκόταν ο Φερνάντο Βαρέλα στη Θεσσαλονίκη, ήταν και ο γιος του μαζί και έπαιξε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τώρα αγωνίζεται στη Μόντσα ο Γκουστάβο Βαρέλα και έχει βάλει και 2 γκολ σε μάτς κυπέλου Ιταλίας. Ομολογώ ότι ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι, οπότε να ευχαριστήσουμε τον Αλέκο που μας έστειλε το μήνυμα για τη συγκεκριμένη πληροφορία. Ήξερα ότι υπήρχε ένας γιος του Βαρέλα που παίζει ποδόσφαιρο στη Μόντσα, δεν ήξερα ότι έπαιζε σήμερα, ότι είχε σήμερα υποχρεώσεις. Το τελευταίο μάτς, που είναι στο 61ο λεπτό, αλλά ουσιαστικά έχει καθαρίσει, είναι αυτό μεταξύ Φιωρεντίνα και Μπενεβέντο. Η Βιόλα προηγούνται ήδη με 4-1 και έχει δρόμο το μάτς. Πολύ εύκολη νίκη προβλέπεται για τη Φιωρεντίνα.

Δεν το έχω σχολιάσει όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά συνεχίζονται, έχουν γίνει παράδοση όποτε έχω εκπομπή, νομίζω, τα μηνύματα κατά του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζονται και σήμερα που έγινε γνωστή η παραμονή του στον πάγκο του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα περισσότερη υποστήριξη, να πω την αλήθεια, αλλά μέχρι στιγμής τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει είναι αρνητικά προς την παραμονή του Μεντιλίμπαρ. Στο τελευταίο μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος, όπως ήταν λάθος η στήριξη του Γιαννακόπουλου στον Αταμάν, έτσι θα αποδειχθεί λάθος η στήριξη του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρ. Καταλαβαίνω το νόημα αυτού που αναφέρει το συγκεκριμένο σχόλιο, αλλά καταρχάς δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ήταν λάθος η παραμονή του Αταμάν, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γινόταν άμα έφευγε. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαμε κάποια εγγύηση ότι άμα έφευγε ο Αταμάν, ο επόμενος που θα ερχόταν θα ήταν κάποια πολύ καλή περίπτωση ή ο Παναθηναϊκός θα τα πήγαινε 100% καλύτερα. Εγώ είμαι της άποψης και το έχω πει πολλές φορές ότι οι προπονητές που έχουν προσφέρει, και ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πρέπει κάπως να φεύγουν και με τους δικούς τους όρους, ας πούμε. Εννοώ να μην υποχρεώνονται σε φυγή κατά κάποιο τρόπο. Αυτό εννοώ. Να λήξει η σεζόν, να γίνει ένα ταμείο και να αποχωρήσουν. Οπότε αυτό που λένε ότι άμα ήταν ο Μεντιλίμπαρ να φύγει, θα ήταν καλύτερα να είχε φύγει πέρσι με το που τέλειωσε η σεζόν. Τώρα, μεσούς της χρονιάς, αφού έχει κάνει την προετοιμασία, αφού έχει φτιάξει την ομάδα όπως τη θέλει, να φύγει και να πάει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει από την αρχή με νέο προπονητή, νέους παίκτες, νέα φιλοσοφία και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα.

Λοιπόν, μια πολύ ευχάριστη μπασκετική είδηση. Ο Γιώργης Ερμαντίνη, τον θυμάστε φυσικά, με θητεία και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, πλέον αγωνίζεται στην Τενερίφη εδώ και αρκετά χρόνια. Για όσους δεν το θυμούνται, στο τέλος της προηγούμενης σεζόν ο Γεωργιανός Ψηλός είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με καρδιακές αριθμίες, βγήκε νοκάουτ για την τελική ευθεία της αγωνιστικής περίοδου, έχασε όλα τα play-off δηλαδή του πρωταθλήματος. Υπήρξαν φόβοι ότι, επειδή είναι και σε προχωρημένη μπασκετικά πάντα ηλικία, 37 χρονών είναι ο Τσερμαντίνη, ότι μπορεί αυτό να σήμαινε και ένα τέλος στην καριέρα του. Όμως με βάση τα όσα αναφέρουν σήμερα τα ρεπορτάζ στην Ισπανία και το επιβεβαίωσε και η ομάδα του, ουσιαστικά η Τενερίφη, έχει ξεπεράσει ο Σερμαντίνη το συγκεκριμένο πρόβλημα, υποβλήθηκε σε ειδικές εξετάσεις, είναι μια χαρά και είναι πλέον έτοιμος για την 22η, παρακαλώ, σεζόν της καριέρας του, καθώς ξεκίνησε το μπάσκετ τη σεζόν 2005-2006. Μιλάμε για τεράστια πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τον είδαμε και στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό από το 2008 μέχρι το 2011, Ολυμπιακό το 2012-13 όπου σήκωσε και πρωτάθλημα Ευρώπης, Ευρωλίγκα, και μετά για λίγο και το 2014. Τώρα είναι πολλά χρόνια στην Ισπανία, ουσιαστικά από το 2015 από ό,τι βλέπω μέχρι και τώρα είναι στην Ισπανία, Ανδόρα, Μάλαγα και τώρα Τενερίφη, και παίζει και εκπληκτικά, έτσι, παρά την προχωρημένη ηλικία του. Και αυτός και ο Χουέρτας, που είναι και συμπαίκτες στην Τενερίφη, έχουν αψηφίσει τα πάντα και παίζουν τρομερά, για να το πω χαρακτηριστικά με νούμερα. Πέρσι στην κανονική περίοδο, πριν αντιμετωπίσει το πρόβλημα και τεθεί εκτός, είχε 13,5 πόντους και 5 rebound ένα παιχνίδι ο Σερμαντίνη. Όχι και άσχημα για 37χρονο, στην Ισπανία που είναι και πολύ υψηλό το επίπεδο του ανταγωνισμού. Είχε βγει, θυμίζουμε, το 2021 και MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Γενικά μια περίπτωση παίκτη που έχει καταγράψει πολλά χιλιόμετρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Let's get down to business. Λοιπόν, η Sporting πάει να πάθει πάλι τα ίδια που πάθε και στην πρώτη αγωνιστική. Το 3-0 έχει γίνει 3-2. Έχει μειώσει η Βιτόρια Γκυμαράες με 2 γκολ μέσα σε 4 λεπτά στο 65 και στο 69. Το μάτς τώρα είναι στο 70 και με 20 λεπτά μπροστά, όλα είναι ανοιχτά για τη Sporting που, ξαναλέμε, στην πρώτη αγωνιστική πάλι είχε προηγηθεί 2-0 επί της Εστρέλα Μαδόρα και πάλι σοφαρίστηκε και πέταξε 2 βαθμούς. Να δούμε αν θα κάνει κάτι ανάλογο και τώρα, που θα είναι ακόμα χειρότερο γιατί είχε και προβάδισμα 3 τερμάτων, το οποίο και είναι και εντός έδρας το παιχνίδι σε αντίθεση με το μάτς με την Εστρέλα Μαδόρα που ήταν εκτός. Επίσης να πω, Κυριάκο, είδηση, αυτό που πώς το λένε, ανοίξτε το, δεν είναι ιός. Μετά από 1 ώρα και 50 λεπτά έχουμε το πρώτο θετικό μήνυμα για Μεντιλίμπαρα από ακροατή, που έχει πει: ο καπετάνιος δεν πλέει πάντα σε μπονάτσες, έχει και φορτούνες, αλλά τέτοιο καπετάνιο Ολυμπιακός δεν είχε ποτέ. Το πρώτο θετικό μήνυμα για Μεντιλίμπαρα που έχω διαβάσει από την ώρα που μπήκα στο στούντιο. Οπότε ο Γιώργος είναι ένας από τους λίγους και εκλεκτούς που στηρίζουν τον Βάσκο τεχνικό.

0: Έχει έρθει ένα ειδικό μήνυμα από το φίλο Ντάντε που λέει: Αλέξανδρε, είσαι από τις μεγαλύτερες καλιακούδες ever, για ποδαρικό είσαι. Αλλά τι λέω, Ρεάλ δεν είσαι, μόνο Ατλέτικο ρε. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχω γκαντεμιάσει πολύ κόσμο σήμερα και όχι μόνο σήμερα γενικά. Αλλά σήμερα είπα για τον Κιζηρίδη ότι πάει να κάνει φοβερό διπλό η ομάδα του. Μέχρι να το κοιτάξω, ο Κιζηρίδης είχε αποβληθεί και η ομάδα του είχε φάει γκολ. Τώρα έλεγα για τη Sporting ότι πάει για την πρώτη της νίκη. Είναι 3-2 από 3-0. Δηλαδή δεν τα έχουμε πάει πολύ καλά σήμερα.
1: Ενώ τις άλλες μέρες.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι υπερβάλλεται. Παιδιά, δεν είμαι τόσο γκαντέ. Είμαι λίγο.
1: Είναι περισσότερο.
0: Είμαι λίγο. Έλα, φύγε, εντάξει, φτάνει.
1: Πες όμως ότι την ώρα που έρχονταν αυτό το μήνυμα σου πατούσα το κουμπί στην επικοινωνία και σου έλεγα βρε μολυβιώτη.
0: Ισχύει.
1: Τη κοντεύει να χάσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ισχύει και η αλήθεια είναι ότι πριν μου το πεις το είχα σκεφτεί ότι τώρα λογικά κάποιος θα μου πει ότι είμαι γκαντέμις. Τελικά επιβεβαιώθηκα. Για το φίλο που ρωτάει για το αν ισχύει του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, για την ώρα είναι σε επίπεδο δημοσιευμάτων στη Γερμανία. Είχε βγει πριν από λίγο καιρό η Kicker, που είναι γενικά αρκετά έγκυρη η γερμανική εφημερίδα και είχε πει ότι ο παίκτης είναι 40 της Dortmund. Σήμερα βγήκε ακόμα πιο έγκυρο μέσο, το γερμανικό Sky Sports, και είπε ότι ο παίκτης, ο Κωνσταντέλιας, είναι ένας μεταγραφικός στόχος της Dortmund, χωρίς όμως να αναφέρει αν έχει γίνει κάποια επίσημη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση από πλευράς των Βεσφαλών. Για την ώρα είμαστε στο επίπεδο των δημοσιευμάτων, αλλά από έγκυρα και μεγάλα μέσα, είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, έχει αξία να πούμε κάτι ακόμα. Ανέφερα νωρίτερα την πρόκριση της Λεχ Πόζναν επί της Κλάξβικ. Αυτό που δεν ανέφερα είναι ότι αυτό είχε και μια, αυτή η πρόκριση είχε και μια σημασία για τη βαθμολογία της UEFA, καθώς η Πολωνία είναι μια ομάδα που ανταγωνίζεται η Ελλάδα. Είμαστε έτσι σε κοντινές θέσεις στη βαθμολογία της UEFA. Η Πολωνία πλέον με αυτή την πρόκριση προσπέρασε στην κατάταξη της Τσεχία και είναι αυτή η δέκατη στη βαθμολογία της UEFA. Επενθυμίζουμε ότι η δέκατη θέση είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος και για την Ελλάδα, καθώς βελτιώνει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το μέλλον και στέλνει επίσης τον πρωταθλητή, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, στέλνει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League, δέκατη θέση. Τέλος πάντων, η Πολωνία αυτή τη στιγμή είναι δέκατη, η Τσεχία είναι δέκατη και η Ελλάδα είναι δωδέκατη. Το καλό που έχουμε εμείς σε σχέση με τους Πολωνούς που αυτή τη στιγμή είναι κάτοχοι της δέκατης θέσης είναι ότι ακόμη έχουμε πέντε εκπροσώπους. Οι Πολωνοί έχουν χάσει έναν, έχουν χάσει την Κατοβίτσε που αποκλείστηκε από το Conference League. Οπότε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις εβδομάδες που έρχονται και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να κλειδώσουν ευρωπαϊκές θέσεις κόντρα σε πώς το λένε, κόλλησα τώρα, κόντρα στην Μπραν ο ΠΑΟΚ και κόντρα στη Χράντες Κράλοβε ο Παναθηναϊκός. Κόντρα στη Χράντες θα έχει και πολύ μεγάλη αξία του Παναθηναϊκού, ακόμα περισσότερη γιατί είναι και τσέχικη ομάδα. Η Τσεχία είναι επίσης μία από τους ανταγωνιστές και θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός, άμα αποκλείσει τη Χράντες, να βγάλει μία ομάδα από άμεσο ανταγωνιστή εκτός Ευρώπης. Να πάμε με ένα 5 στα 5 στις League Phase και να διεκδικήσουμε όσο περισσότερους βαθμούς μπορούμε στη μάχη αυτή για τη βαθμολογία της UEFA.

Λοιπόν, σιγά σιγά ήρθε η ώρα νομίζω να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ όσους ήταν στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες και έστειλαν και τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για την οργάνωση της παραγωγής και για τις ατυχείς παρεμβάσεις της. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί Μάκης Γιώγος στο μικρόφωνο. Από εμένα, καλό βράδυ.

Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβα στο τιμόνι του συνεχίζει ο Ολυμπιακός όπως προέκυψε έπειτα από την πολύωρη συνάντηση του Βάσκου Τεχνικού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αγάπη και ο σεβασμός δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα. Η απόφασή μας είναι να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ, αναφέρει στην επίσημη ενημέρωσή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Με μία αλλαγή, η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού ενώπιον των αγώνων με τη Χράντα της Κράλουβες στα play-off του Conference League. Τη θέση του τραυματία Παντελίδη πήρε ο Καλάμπρια, με τον Ιταλό μπακ να έχει ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία. Αναβλήθηκε και επίσημα το μάτς των Πράσινων με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με 22 παίκτες, η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας. Μέσα στο χαμπό, εκτός ο Αλεξίου, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ο Ελίασον που παραχωρείται στην Ιντερνασιονάλ και ο Πενεράης που συνεχίζει στη Ρέιντζερς με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Για την άμεση απόκτηση αριστερού μπακ κινείται η Ένωση. Σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Ντιαγιά έχει έρθει ο ΠΑΟΚ. 25χρονο Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ είναι εκλεκτός για το δεξιάκρο της άμυνας, ενώ στο δικέφαλο του Βορρά κινούνται και για ένα ακόμα χαφ. Στα μάτσα απέναντι στην Πράν για τα playoff του Conference League στρέφονται ασπρόμαυροι. Για την 5η στις 9 το βράδυ ορίστηκε το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφια για τα playoff του Europa League. Με ίδια ώρα έναρξη στην 5η στις 27 του μήνα η Ρεβάν στο Βασιλεύσκι. Η Κρήτη γιορτάζει, συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, το μήνυμα της ΠΑΕ. Συνεχίζουν την αναζήτηση for η κριτική. Ένα άλμα στα 5,60 ήταν αρκετό για τον Εμμανουήλ Καραλίος να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό του ακοντισμού με βολή στα 59,82 προκρίθηκε η Ελίνα Τζένκο. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα κατέλαβαν την 11η θέση στον τελικό του ύψους με 2,18. Άγγιξε το μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτος στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου που τερμάτισε τέταρτος με πανελλήνιο ρεκόρ 24-15. Τέταρτη στην Ευρώπη στα 100 μέτρα πεταλούδα Γιάννα Τουντουνάκη με 57-10. 8η Γεωργία Δαμασιώτη. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας ο Απόστολος Σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ 1.55.55. Στην 7η θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη, 10η στη μεικτή ατομική με πανελλήνιο ρεκόρ 2.12.51 η Νικόλ Παυλοπούλου. Με 16 παίκτες, αλλά δίχως τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που πρέπει να συνεχίσει την αποθεραπεία για το πρόβλημα της πελματιάς απονεύρωσης, ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Τρουά στο τελευταίο φιλικό προετοιμασία στην Γαλλία με σκόρ τον Μπρέγκου. Να βάγει σε μεταγραφή του Γάλλου Φόρ το Μάνερι που δεν πέρασε τραγωματικά. Για δύο επιθετικούς θα κινηθεί η ομάδα του Γκρινίου. Πρεμιέρα με το δεξί στο Σινσινάτι για τον Στέφανο Τσιτσιπά που νίκησε 2-0 σε τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουαγέ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα ο Φελίξ Ζέρε Λεσίμ, νούμερο 2 του ταμπλό. Το πρώτο βήμα για την κατάληψη της 5ης θέσης στο EuroBasket Under 16 έκανε εθνική ομάδα που επικράτησε 102-84 απέναντι στην Πολωνία στην Οραντέα. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει αύριο στη 1 τη Γερμανία. Η Sporting προηγείται 3-2 της Γκυμαράες στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ένα γκολ και δύο ασίστ ο Ιωαννίδης που αγωνίστηκε βασικός όπως και ο Βαγιανίδης. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση 36 του χρόνια πήρε ο Τσίρο Ιμόμπιλε λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την Παρίευση. Ο διεθνής Ιταλός Στράικερ που συνέδεσε το όνομά του με τη Λάτσιο έκλεισε μια καριέρα με 656 επίσημα μάτς, 350 γκολ και 82 ασίστ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάκης Διώγος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: παρακάτω. Μιχάλη.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
3: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
6: Ρε, τι νοστίζω εγώ, Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
7: Ωραία. Εγώ είμαι.
8: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
7: Ναι, ναι. Ποιος
9: είναι
7: εδώ.
9: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
10: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέλος.
12: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
13: Γαρίδες αυγολέμωνα.
14: Πιο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέλος.
15: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέλος.
16: Φέρε μια γίγανε γιαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
10: Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέλος.
18: Για πες.
10: Λέω.
19: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
20: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
21: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
22: Βέβαια.
23: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
20: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
24: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
25: Τσανάκα.
26: Ω, μη μου το λέμε. Τι σου λέει, άσετε.
24: Τσακίρι.
25: Κάντε κύριε, πώς είστε.
24: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
25: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
24: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της πρωινής μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
26: Όχι, μη μου το λέτε!
25: Καλεδάκι το μαλλί,
24: όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε! Τι διήμερο είπα!
26: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε!
27: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
28: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
29: Αμάν αμάν.
28: Λοιπόν,
30: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντα στο δωρεύμα της Ρεάλ.
31: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
10: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
32: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
10: Κεφαλά, συγγνώμη.
24: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
33: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
24: Είπε για μία μόρο μέρα.
33: Για μία μόρο.
24: Συγγνώμη.
33: Γράψε.
24: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
34: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
24: Ρε μπαγάσα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
34: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αλαφοδιές.
35: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
36: Μου έχεις πάει τη ζωή.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, τον Big Win Sport FM, και μέχρι τις 2 το πρωί στο μικρόφωνο θα είναι ο Μάκης Διώγος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Πώς είναι οι ποδοσφαιριστές που γυρίζουν μετά από αρκετά χρόνια στην ομάδα που ξεκινήσανε την καριέρα τους για να κρεμάσουν παπούτσια και φανέλα? Κάπως έτσι νιώθω εγώ σήμερα, καθώς σχεδόν μετά από 19 χρόνια, 18 χρόνια βρίσκομαι και πάλι πίσω από το μικρόφωνο στις 12 η ώρα τη νύχτα. Και επειδή το ραδιόφωνο είναι σαν το ποδήλατο, όταν το μάθεις δεν το ξεχνάς, νομίζω ότι θα πάμε καλά μέχρι τις 2 με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο εδώ παρέα, και βεβαίως τις δικές σας απόψεις ζωντανά στον αέρα και κάποιες μουσικές. Ναι, είναι ζωντανή εκπομπή, είναι ζωντανή, δεν. Λοιπόν, και κάποιες έτσι μουσικές γέφυρες, γιατί έχω υποσχεθεί στο φίλο μου τον Στέφανο ότι θα βάλω και λίγο Smiths και Morrissey σήμερα.

0: Η αλήθεια είναι ότι καταρχάς να πω χρόνια πολλά. Παναγιώτη, Παναγιώτα, Μαρία, Μάριε της Παναγίας. Ξημέρωσε 15, ξημερώνει μάλλον 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους, στις οικογένειές σας. Να είστε κοντά και να σας έχουν κοντά αυτοί και αυτές που αγαπάτε. Λοιπόν, πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν περίμενα τέτοια υποδοχή, ειλικρινά σας το λέω. Εντάξει, η εμφάνιση είναι guest, ενδεχομένως να υπάρχει και Δευτέρα μια εμφάνιση, αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή, γιατί εντάξει, ήταν πολλά τα χρόνια που κάναμε παρέα τα βράδια, αλλά περάσαν τα χρόνια βέβαια. Αναστάση, να είσαι καλά από το Σεντροπέ, χρόνια πολλά στον Γιώργο που γίνεται σήμερα 50. Ένας άλλος φίλος λέει, επέλεξα να επιστρέψω σήμερα που με τη Λίμπαρ θα γίνει χαμός. Εντάξει, ναι, έχω περάσει. Να σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα, ότι τις τελευταίες εκπομπές βράδυ τις έκανα όταν έπαιζε ακόμα ο Στογιανόφ στον Πανιόνιο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ παλιά. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, και εντάξει, εδώ είμαστε να, με ψυχραιμία να τα κουβεντιάσουμε όλα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην παραμονή του, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, τέλος πάντων, ο κ. Μαρινάκης αποφάσισε να κρατήσει τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον πάγκο. Την, ναι, τα τηλέφωνα, σωστά. Είδες, λίγο 2-10-95-99, 2-83-4-5, παλιότερα τα έλεγα αέρα αυτά. Λοιπόν, 2-10-95-79, 2-83-4-5, να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στο Belfast. Ναι, όσοι ρωτάτε αν είμαι ζωντανά, είμαι ζωντανά. Είναι ξημέρωσε Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026, οπότε δεν γίνεται να μην είμαι. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θα πω την άποψή μου έτσι και για τους τέσσερις μεγάλους. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του κόσμου, θα ακούσουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να κρατήσει το με τη Λίμπαρ. Γιατί δεν ευθύνεται ο προπονητής για αυτή την εικόνα. Μάλλον όχι, δεν ευθύνεται. Ευθύνεται και ο προπονητής. Δεν μπορεί να μην φταίει ο προπονητής. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι η συνεχής αλλαγές παικτών, το φύγε εσύ, έλα εσύ, οι συνεχείς αγορές και πωλήσεις παικτών. Να σκεφτείτε μόνο, και σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι διάβασα ότι το γκολ το δεύτερο της Ναϊμέγγεν το έβαλε πρώην παίχτης του Ολυμπιακού και εγώ δεν τον ήξερα. Δηλαδή το κούγκλαρα για να τον βρω, δεν τον ήξερα. Ενώ αν μου πείτε παίχτες της δεκαετίας του 60, του 70, του 80, του 90, τους ξέρω όλους. Και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και του Άρη και του Ηρακλή. Εντάξει, θέλω να πω όμως ότι ήταν πρώην παίχτης και αυτός του Ολυμπιακού. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει την καλύτερη, αυτή είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχει ένα προπονητή και ένα τεχνικό διευθυντή από πέρυσι που κάναν τρομερή δουλειά. Κράτησε τον κορμό. Έφυγε ένας-δύο παίχτες στην, και οι προσθήκες που έκανε είναι για να καλύψει τα όποια και να έχει. Θα φύγει ο Πενεράης, θα πάρει ένα αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει μια καινούργια ομάδα, νέος προπονητής, πολλοί νέοι παίχτες. Αυτό θέλει χρόνο. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε μόνο Conference Link ήταν ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα, γιατί ακόμα δεν έχει μπει στο Link Face. Νομίζω ότι θα περάσει βέβαια. Αλλά είναι και ο Παναθηναϊκός μια ομάδα η οποία θέλει χρόνο. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη ένας νέος προπονητής με νέους παίκτες να βγάλει αυτό που θέλει. Ο ΠΑΟΚ είναι επίσης στην ίδια κατάσταση με τον Παναθηναϊκό, μόνο που ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ούτε μεταγραφές. Με το σταγονόμετρο, παίκτες γερασμένοι. Χθες δηλαδή έβλεπα το μάτι με την Άντερλεχτ και ειλικρινά, αυτός ο Τάισον, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει ότι δεν μπορεί να παίζει πια, ρε παιδί μου. τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν μπορεί να παίζει. Πήρε την μπάλα δύο φορές, τρεις φορές. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας ΠΑΟΚ να έχει μέσα δύο παλέμαχους. Γιατί για μένα και ο Ζήφκοβιτς είναι πια ξεπερασμένος. Και κανένα δυο που παίζουν σαν παλέμαχοι. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν περίμενα λέει να ακούω τεχνητή νοημοσύνη εκπομπή. Ναι, όχι δεν είναι. Και η Γιολάντα λέει, όχι δεν είμαι ο Μίλικο Πάντης του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Κλείνουμε τα ραδιόφωνα και ακούμε από το τηλέφωνο. Πόσα χρόνια έχω να το... Πόσα χρόνια έχω να το πω. Θα μας ακούσει από το ραδιόφωνο και όχι από, από το τηλέφωνο, όχι από το ραδιόφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βάκη, καλημέρα, καλημέρα. Χρήστο από Πετρούπολη.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Εγώ παλιός ακροατής από Μπραουδάκη, θυμάμαι χρόνια σε κομμένες και τέτοια. Παλιόνιος είσαι,
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, σε θυμάμαι, που έκανε. Θα σου πω και μια ιστορία με τον Παλιόνιο, μια και είσαι μετά από κάτω Ολυμπιακός είμαι εγώ. Καλημέρα και στον Κυριάκο κιόλας.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Δουλεύω με έναν άρρωστο Παλιόνιο και τέλεια και παίρνει ΑΕΚ Παλιόνιο στα Φιλαδέλφια. Επειδή ξέρω αυτό ότι είμαι Ολυμπιακός, μου λέει Χρυσή, ήμουνα και πιτσιρικά στο αδόδημα από το Χρυσάκι, μου λέει θα σου πάρω λεμονάδες, σάντουιτς και τέτοια, μου λέει, επειδή δεν έχουμε και φιλάθλους, μου λέει, θα πάμε στα Φιλαδέλφια, από ΑΕΚ Παλιόνιο και τέλεια, ό,τι θες σε εισιτήριο, εγώ λέω εντάξει. Εν τω μεταξύ, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Είναι ένας ΑΕΚΔΙΝ, μου λέει, θα σου δώσω ένα καστόλ της ΑΕΚ, θα το βάλεις από κάτω από την πλήρα σου και μπορείς βάλεις την κόρη. Μεταβλή η ΑΕΚ, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο Πανιώνιος, Πανιώνιος, Πανιώνιος, εγώ και έλεγε Χριστάρα και τέτοια. Βγάζει κόρη η ΑΕΚ και βγάζω τον καστόλ και με πήγα μέσα στο μυαλό. Τέλος, να πω και εγώ τη γνώμη μου για το Μελτιζίμπαρ, εγώ ήμουνα 50-50. Με το Μελτιζίμπαρ, αλλά αυτή η ανθρωποφαγία που είδα στο Σασόνια και τέτοια με έκανε να θέλω να παραμείνει. Και καλά έκανε ο Μαρινάκης και τους έγραψε όλους εκεί που και τον κράτησε τον άνθρωπο. Με τρεις-τέσσερις καλές ποδοσφαιριστές με τα γραφές, νομίζω ότι έχει κάνει λάθος ο Μελτιζίμπαρ. Έχει και μονές που δεν έπει, δηλαδή τον Αντρέ Λουίς από πέρυσι στο χειμώνα δεν τον έβαλε τον άνθρωπο. Να το δούμε και τέτοια. Δηλαδή όποτε το έβαλε είναι το γιάρε του, τον εντάξει, έχει κάνει, αλλά τι να κάνουμε τώρα, εγώ να δούμε τώρα, να του δώσουμε άλλη μια χρονιά. Ναι. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε από τις ομάδες που να πούμε και τώρα, εντάξει ο Πάπτης δεν πιστεύει αδυναμίες. Και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ χάλια, ρε παιδί.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, όμως είναι μια καινούργια ομάδα που, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να φτιάχνεις ομάδα υπό πίεση. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός έπρεπε να νικήσει, έπρεπε να προκριθεί. Δεν έχει μαξιλαράκι. Το είπε και ο προπονητής. Άρα, τι να πούμε τώρα. Είναι ένα ζήτημα ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι ζήτημα. Και είναι και αυτή η ομάδα, δεν είναι αυτή που θα παίξει τώρα η Τσεχικά. Και δεν θα πει την κοίταξε την πέλη.
0: Καλή ομάδα είναι. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα.
1: Το Πανιόνιο πώς το βλέπεις φέτος, γιατί εγώ είμαι και δεκαετής στο στίγμα, στον τρόπο και τέτοια, παίζω και μακροχρόνια στοίχηματα.
0: Ναι. Νομίζω ότι φέτος θα τα καταφέρει να ανέβει.
1: Νομίζω θα τα καταφέρει.
0: Νομίζω.
1: Άκου,
0: να σε καλά κι εγώ, να σε καλά. Να σε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, να σε καλά, καλό βράδυ, να σε καλά, για χαρά. Ναι, εντάξει, το ότι είπα να συζητήσουμε με ψυχραιμία, δεν είπα, δεν έλεξα την ελίκια. Είπα ότι ο Τάισον, είπα δύο φορές ακούμπησε την μπάλα. Τη μία έκανε ασίστ στο Ζήφκοβιτς. Το αν πληρώνεις έναν παίχτη να κάνει δύο πάσες σε όλο το παιχνίδι, συγγνώμη ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, και ο Ζήφκοβιτς έχει χάσει την άλλη ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Θέλει παίκτες. Όπως επίσης, ας πούμε, δεν κατάλαβα. Πήρε το Χατζηδιάκο. Ο Μιχαηλίδης είναι σε κακή κατάσταση. Και στο πρώτο μάτς και στο χθεσινό. Τι να πω. Η ΑΕΚ δεν πάει αποδυναμωμένη, εγώ πιστεύω, στο πιο κρίσιμο μάτι της χρονιάς. Έχω άλλη άποψη. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα θα προκριθεί επί της Λεύσκη. Είναι καλύτερη ομάδα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που λέει, άνοιξα λέει το ραδιόφωνο και ακούω Μάκη Διώγο. Προς τιμή τρόμαξε ότι έχω να διαβάσω, λέει, για την εξεταστική. Όχι, δεν έχεις να διαβάσεις. Μην έχεις να περάσεις τίποτα εξετάσεις. Αίματος και τέτοια. Αλλιώς εξεταστική δεν έχεις. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μακή.
0: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου, Σέργιο.
2: Λίγο μεγαλύτερο σου.
0: Πόσο μεγαλύτερο.
2: Πρέπει να είμαι, σε ακούω βέβαια χρόνια εννοείται.
0: Ναι.
2: Από ό,τι έχω υπολογίσει, από τις φωτογραφίες που έχω δει, δεν σε ξέρω προσωπικά.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είμαι στην ηλικία του Πάπη του Χριστόβουλου, περίπου για να σου δώσω ένα στίγμα.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: λίγο
2: φαντάζομαι νέος Μυρνιώτης από ό,τι ξέρω.
0: Όχι, δεν είμαι, Πετραλονίτης είναι. Δεν είναι.
2: Α, όχι, okay,
0: Πετραλονίτης.
2: Πήγα να σου πω τη συντοπή του Καρπετόπουλου, αλλά
0: ναι, ναι, όχι. Πετραλονίτης. Λοιπόν,
2: μπορώ να πω κι εγώ σε πολύ σύντομα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Γιατί με τη Λίβα. Εγώ θα διαφωνήσω και με τον πρόεδρο. Όχι τώρα, ναι. Έχω βγει δημόσια και το έχω πει και το έχω γράψει κιόλας, γιατί κάπου γράφω κι εγώ και κάπου με διαβάζω. Θα διαφωνήσω με τον πρόεδρο. Αλλά αφού πήρε την απόφαση ο Έχων, τα κτηδιά και τα ηνία της ομάδος, θα στηρίξω. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μεντιλίβαρ έχει κλείσει τον κύκλο του. Mm-hmm. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι... Θα σου κάνω μια ερώτηση για να κάνω λίγο τον διάλογο ζωντανό.
0: Ναι.
2: Παρακολουθείς όλες τις ομάδες από ό,τι βλέπω.
0: Προσπαθώ να έχω μια εικόνα.
2: Σου άρεσε ο Ολυμπιακός στην μπάλα που έπαιξε πέρσι.
0: Ναι.
2: Σου άρεσε.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός έχει...
2: Πέρυσι, για πέρσι.
0: Ναι. Έχει εγγενή προβλήματα και
2: μάλιστα.
0: Στον τρόπο ανάπτυξης. Και στον τρόπο... Δηλαδή, γενικώς, και στον τρόπο που αμήνεται και στον τρόπο που επιτίθεται. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι... Καταρχάς, η άποψή μου είναι ότι οι προπονητές πρέπει να κρίνονται στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, να τους δίνει τα υλικά, να κάνουν τη δουλειά τους και στο τέλος να πεις, έλα εδώ, τι στόχους είχαμε, αυτό.
2: Ένα λεπτό. Μπορώ να... για να κάνω διάλογο.
0: Ναι.
2: Λένε, υπάρχει μια μερίδα κρατών, καταρχήν είχαμε οπαδών εννοώ. Τους σέβομαι όλους και αυτούς που έλεγαν πριν την απόφαση τη σημερινή, η οποία είναι δημοσιευμένη, την έχω και μπροστά μου στον υπολογιστή μου, και μετά. Άλλοι έλεγαν να μείνει, άλλοι έλεγαν να φύγει.
0: Σωστό.
2: Ακούω επειδή τυχαίνει να ηχογραφώ τις εκπομπές για το δικό μου αρχείο, έτσι μου αρέσει να τα ακούω μετά από καιρό. Ακούω με έκπληξη το προηγούμενο συνεργάτη, νομίζω Τσιριγόρτσης ήταν ο Αλέξανδρος, 10-15 λεπτά πριν έρθεις εσύ δηλαδή, που λέει ότι μάλιστα με έκπληξη, λέει παιδιά, λέει παρότι η διοίκηση είπε να μείνει, έχω πάρει πάρα πολλά αρνητικά μηνύματα. Τσιριγόρτσης τα πατάω κι εγώ. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Άλλη μερίδα λέει ότι κανονικά αν ήθελα να τον διώξω Μαρινάκη, έπρεπε να τον διώξω τέλος της σεζόν.
0: Mm-hmm.
2: Για να έρθει ο προπονητής ο καινούριος, να κάνει την
0: προετοιμασία,
2: να πάρει. Σωστά. Εγώ κάνω τώρα μια ερώτηση στο Μάκη.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει ο Μεντιλίβαρ. Δεν τον απομακρύνει. Μάλιστα. Ξεκινάει η προετοιμασία, γίνονται μεταγραφές. Ξεκινάει τα δύο επίσημα παιχνίδια. Γεια σου Κυριάκο, ξέρασα να πω.

0: έρθει και να προσθέσει. Να βάλει και τη δική του άποψη, βεβαίως, αλλά να προσθέσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι ο Ολυμπιακός φτιάχνει μια καινούργια ομάδα. Αυτό, δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνεις, ας πούμε, να παίξεις.
1: Ωραία, δεν έχει άποψη ο προπονητής.
0: Σε αυτό είπα ότι έχει ευθύνη, βεβαίως. Βεβαίως, ναι, έχει λοιπόν, ευθύνη, βεβαίως.
1: Ένα λεπτό.
0: Τώρα, αν, έτσι όπως μου το βάζεις, αν αποτύχει. Κοίταξε. Ναι, αν αποτύχει και, το, και στη, στο Europa.
1: Ναι.
0: Που δεν νομίζω, αλλά λέω
1: καλά, όχι, ναι. Πάω ξύλο.
0: Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς θα είναι στο League Face, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι, να μιλάω για το League Face του Europa, εγώ μιλάω.
0: Ναι, θα είναι.
1: Θα είναι, αλλά λέω, αν ξεκινήσει και κάνει τρεις ήττες.
0: Ναι.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, αυτό είναι, είναι ένα θέμα. Όντως.
1: Όχι, όντως. Πρέπει να κάνει μια διοίκηση από κάτι, εσύ.
0: Όχι, κοίταξε, μετά συζητάς, πρόσεξε. Εκεί μετά μπαίνει σε μια διαδικασία ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλημα και στην ομάδα και στη συνεννόηση με τον προπονητή, με τους παίκτες.
1: Ωραία.
0: Οπότε πρέπει να τον αλλάξει. Εντάξει, ωραία. Εκεί συμφωνώ.
1: Ανεξάρτητα αν είναι μεσούς τη σεζόν.
0: Όχι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Άμα πας από ήττα σε ήττα δεν μπορεί.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν, επειδή υπήρχε μια μερίδα φυλάτων που έλεγε ότι. Δεν φταίει με τη λίπα, λέει ότι πήρε παίκτες. Τώρα που υπάρχει, έχω μπροστά μου, η έγγραφη ανακοίνωση του Ολυμπιακού που λέει πάμε μαζί, θα πάρθουν παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά στην Ευρώπη, τη διαβάζω ακριβώς. Θα υπερβούμε τα budget, ανεξαρτήτου budget, γιατί θέλουμε να είμαστε στο τελικό του Europa. Λέει η ανακοίνωση, και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ λοιπόν περιμένω με καλή πίστη, δεν είμαι δογματικός ούτε αιμονικός, να δω τι μπάλα θα παίξω με τη Λίμπαρ, εφόσον βέβαια του πάρει τους παίκτες που γράφει η ανακοίνωση, θα είναι με την έγκριση του με τη Λίμπαρ. Δεν είμαι δογματικός να πω, όταν θα δω κάτι καλό, να πω μπράβο ρε παιδί, πες μπάλα Ολυμπιακός.
0: Πάντως
1: να
0: σου πω.
1: Μια πρόβλεψη, ότι ο Ολυμπιακός, όπως γράφει και ο κύριος Καρπετόπουλος, ένα άρθρο που διάβασα προηγουμένως σημερινό, τον Όλμο να του φέρουν, τον Όλμο εννοώ, και τον Ρόντρι, είναι το σύστημα, δεν αλλάζει ο Μεντιλίπα το σύστημα του. Αυτός είναι. Επίσης, χθες δεν βγήκε από το σέλιδο, επειδή παρακολουθήσετε τον τύπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν βγήκε ο ποταγητής από το σέλιδο και λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύκλος σου έκλεισε.
0: Και λοιπόν.
1: Όχι, λέω, δεν θέλω να πω, δεν είναι μόνο δική μου άποψη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, κοίταξε, πολλοί κόσμος. Και ο πατέρας μου που είναι Ολυμπιακός ήθελε να φύγει με τη Λίμπαρ.
1: Ωραία, σύμφωνα.
0: Αλλά το λέω γιατί.
1: Όχι.
0: Αρκετοί άνθρωποι λέγανε γιατί θεωρούσαν. Βέβαια, απ' την άλλη, σου ξαναλέω, για μένα πρέπει στον Ολυμπιακό να βλέπουμε τα πράγματα με λίγο έτσι ένα πιο ευρύ βλέμμα. Γιατί σου ξαναλέω, πάει ο Ολυμπιακός να παίξει. Και δεν έχει τον κανονικό του τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγει.
1: Τώρα.
0: Για τον. Ορτέγκα δεν θα παίξει βασικός.
1: Ορτέγκα θα είναι βασικός.
0: Ναι, Ορτέγκα. Λοιπόν. Δεν είναι. Έρχεται τελευταία στιγμή. Ο Πόποβιτς δεν είναι κακός τερματοφύλακας.
1: Όχι.
0: Μια χαρά τερματοφύλακας. Μια χαρά.
1: Ένα λεπτό. Ερώτησε εσένα.
0: Ναι.
1: Πέρσι το ίδιο δεν έκανε ο Τζολάκης. Εγώ είδα τον Πόποβιτς να κάνει 32 γεμίσματα.
0: Ναι.
1: Το μέτρησα.
0: Ναι, όχι. Εγώ δεν λέω από την πλευρά του παιχνίδιου. Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση με τους θερματοφύλακες.
1: Είπες ότι ο τρόπος ανάπτυξης.
0: Ναι, με τους θερματοφύλακες μου κάνει και εμένα εντύπωση.
1: Όντως. Αυτό δεν είναι του Πόποβιτς, είναι εντολή που
0: υπάρχει. Όχι, προφανώς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι, ας πούμε, αριστερό μπακ πουλάει τελευταία στιγμή τον άλλο Ορτέγκα. Τον πουλάει. Τον Ορτέγκα, το αριστερό μπακ. Ναι. Τον πούλησε. Ας πούμε, έχει.
1: Ένα λεπτό. Επειδή εγώ ξέρω μερικά πράγματα, όχι κάνω τον έξυπνο, το έχω διαβάσει. Δεν λέω ότι κάτι δικό μου. Ο Ολυμπιακός, το τμήμα σκάουτινγκ που έχει μεγάλες ευθύνες για μένα, το ξαναλέω, του έφερε τον Όσο με 7 εκατομμύρια και τον απέρριψε.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω με ό,τι είναι γραμμένα στα ρεπορτάζ. Ναι. Του έφερε τον Όσο πριν φύγει ο Ορτέγκα και τον απέρριψε. Γιατί ο Μεντιλίπα λέει πότε θα φεύγει κάποιος παίχτης, το έχει πει από πέρσι αυτό. Ναι. Και μετά θα έρχεται άλλος. Είναι δημοσιευμένο σε όλα τα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Εγώ, επειδή όμως δεν είμαι κολοτούμπας, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Δεν όχι, είναι μια χαρά έκφραση.
1: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι λάθος της διοίκησης. Εύχομαι για το καλό του Ολυμπιακού, γιατί για μένα ο Ολυμπιακός, όπως και για σένα, ο Πανιόνιος και η Μάντσεστερ είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Και από το με τη Λίμπαρ και από το
0: Μαρκάκη. Βέβαια, δεν υπάρχουν πρόσωπα, βέβαια.
1: Μπράβο, γιατί αυτή θα είναι και μετά από
0: την. Έτσι ακριβώς. Το έχουμε ξαναπεί, βέβαια.
1: Μπράβο. Και επειδή κάτι άλλο, έχω ακούσει σε σένα, επειδή σε παρακολουθώ, πολλές φορές έχεις διαφωνήσει με απόφαση του Πανιωνίου σε επιλογή παιχτών, προπονητών.
0: Προφανώς.
1: Της Μάντσεστερ.
0: Πολλές φορές.
1: Δεν σημαίνει ότι θες τον κακό του.
0: Όχι βέβαια.
1: Συνθετικά. Κοίταξε,
0: το ζήτημα είναι το εξής. Κανένας, εγώ το έχω και σαν άποψη και στην προσωπική μου ζωή. Ο σύλλογος είναι αυτός ο οποίος προχωράει και είναι υπεράνω από πρόσωπα.

0: παίχτες, παράγοντες, προπονητές. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμείς θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα υπάρχουν και θα υπάρχουν άλλοι που θα λένε τα αυτά που λέμε εμείς ή άλλα διαφορετικά.
1: Εσύ είσαι Μάντσεστερ, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι άρρωστος, όχι
0: γυστή. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Ερώτηση. Πέρσι, την πρώτη χρονιά που μας πέρασε, δεν πήρε το Conference League η Crystal Palace.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο προπονητής της, ο Όλιβερ Κλάσνερ, επειδή παρακολουθώ και ξέρω
0: ναι, ναι, ναι.
1: Από Βίτσιο. Ναι. Τώρα είναι στην Νότιχαμ. Δεν είδα κανένα διαμαρτυρηθεί, κανένα παίει, κανένα έφερε, όπως το λένε ο παδός, ότι γιατί τον διέδωξε, πας πήρε το Conference.
0: Όχι, όχι, όχι, κανένα δεν είναι. Καλά, δεν υπάρχουν και εκεί είναι και...
1: Δηλαδή τι σημαίνει, παντρευτήκαμε ένα προπονητή επειδή πήρε το Conference, τον οποίο τον ευχαριστώ προσωπικά για να μην φανώ αγνώμων και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή και μεγαλύτερη επιτυχία. Δεν σημαίνει αυτό όμως, όταν δεν παίζει μπάλα η ομάδα, εγώ θα λέω είναι καλός. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ στον Πανιόνιο.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Στη Μαρκό, που πήρε και κάνεις μεταγραφές νομίζω, τον Εδραμπή, δεν θα κάνεις κριτική στην ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μα το κάναμε και πέρσι με τον Παύλο Σοδερμιτζάκης, που είναι ένας καλός προπονητής. Πολύ καλός. Και εγώ τον πιστεύω. Δεν του βγήκε, δεν μας βγήκε. Εντάξει,
1: δεν θα βγήκε. Που είναι καλός προπονητής.
0: Πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός. Και καλό παιδί και καλός χαρακτήρας και καλός προπονητής.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή δεν διεκδικούσατε τη δυνατότητα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν θα κάνεις κριτική.
0: Έτσι είναι. Έγινε.
1: Εκτός του Πανιόνιου.
0: Όχι, όχι, όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά.
1: Θέλω μόνο μια ερώτηση για 10 δεύτερα πριν κλείσω. Σε σένα προσωπικά.
0: Έλα.
1: Στηρίζω, συγγνώμη, διαφωνώ, αλλά στηρίζω. Ερώτηση, κρίσεως.
0: Ναι.
1: Θα μου απαντήσει ευθέως όμως.
0: Έλα.
1: Είναι ξεκάθαρη η θέση μου.
0: Βέβαια, προφανώς. Μαρία, εννοείται. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Στηρίζω, αλλά διαφωνώ.
0: Τι να κάνω. Έτσι είναι.
1: Και έπαρθα πλάκα όταν άκουσα το Magic Bus σε παλιά λιμέρια.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα, υγεία πάνω απ' όλα. Με το Γιάννη Καραλή εκπομπή, όχι, δεν είναι να κάνουμε. Αλλά τα έχουμε πει, ρε παιδιά. Δεν συγκρίνονται οι δύο ομάδες. Μην λέμε τα ίδια. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Θα βγει ο Γιάννης να τα πει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λε, Καντσέλσκι, Καντονά, Λι Σάρπ, Κίξ. Ναι, η μισή κίτρινη πράσινη φανέλα είναι της Νιούτον Χιθ. Η ομάδα που γεννήθηκε United, γι' αυτό τη φορέσανε πετειακά με μαύρο σόρτς. Είναι τρομερή φανέλα. Ναι, το 93. Να πω μόνο, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα, επαναλαμβάνω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Δεν το περίμενα, ειλικρινά το λέω, για την αγάπη που εισπράττω και κυρίως από τον κόσμο που... Παλιοί που θυμούνται τα νιάτα τους. Έτσι είναι. Άμα έχεις να κάνεις εκπομπή βράδυ, γιατί κάνω εκπομπές πρωινές. 18, 17, 18 χρόνια, λογικό είναι. Όταν ο άλλος ήταν τότε 20, τώρα είναι 38. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Να, άλλος εδώ. Μάκης Γιώργος Ζωντανά. Ναι, λοιπόν. Ακούω Καραλή βράδυ, λέει. Λοιπόν. Πες πότε έγινε η τελευταία συναυλία των Last Drive. Είδες, κάποιοι με ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ήμουνα με τον Γιώργο, τον κιθαρίστα των Last Drive, στους Bad Religion. Οπότε είναι σαν να κάναμε. Σαν να είμαστε στην αυλία, ναι.
7: Ο DJ ποιος είναι?
0: Ο DJ, ο ντραμίστας, ο Χρήστος.
7: Φοβερός.
0: Ναι.
7: Φοβερές μουσικές.
0: Έτσι, ναι. Και ο Αλέξης συνεχίζει βέβαια με διάφορα group. Και ήθελα να. Α, ναι, λοιπόν. Μου ζητήσανε μια γνώμη για τον Παυλόπουλο, τον Παϊραμίδη, τον Τζαντίλα, τον Πρίθη και τον Σκαφίδα. Είναι οι νέοι του Πανιωνίου. Είναι όλοι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και θα παίξουν όλοι βασικοί. Εγώ το πιστεύω. Έχει ο Πανιωνίος λαμπρό μέλλον. Να καταφέρουμε να ξεκολλήσουμε λίγο από τη Β' Εθνική και όλα τα άλλα. Λοιπόν, κονσέρβα Godzilla λέει. Δεν είναι, όχι παιδιά, δεν είμαι κονσέρβα. Τι λέμε, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Τι άλλο, τι θέλετε να σας πω. Η Wolves ήρθε 2-2 με την Blackburn και σοφάρισε ο Χιμένεθ με πέναλτι στο 95. Τι άλλο να σας πω. Τι άλλο θέλετε να σας πω για να αποδείξω ότι είμαι ζωντανά. Πάμε. Καλησπέρα.
5: Bad Religion θα ακούσουμε, Μάκη.
0: Από μένα. Όχι. Έχω φέρει μόνο Smiths, Joy Division. Καλά έχουμε, ρε.
5: Sweet and Tender Hooligan.
7: Ναι, ναι.
0: Είναι χούμπα.
5: Έλα, μα αναγνώρισε λοιπόν.
0: Αφού η φωνή σου είναι χαρακτηριστική.
5: Να σου πω, χρόνια πολλά. Καλησπέρα.
0: Σε όλους χρόνια πολλά. Έλα, Ζαφ, τι έγινε.
5: Καλά. Έβαλα τυχαία και λέω κάτσε τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο ας πούμε και θα πει πάλι θα κάνει εισαγωγή με τα ίδια. Γιατί θα καταλάβεις που θα τον πάω. Είχα βάλει εδώ στην πλατφόρμα τέλος πάντων μια πλατφόρμα που δείχνει και αγώνες και τα αρέστα.
0: Ναι.
5: Ένα ντοκιμαντέρ εντελώς τυχαία τώρα μου ήρθε μπροστά και λέω κάτσε θα το βάλω ας πούμε. FIFA Love Family κάπως έτσι ελβετικής παραγωγής
0: ναι.
5: ή τέλος πάντων Βόρειο Κέντρο Ευρωπαϊκής παραγωγής δεν έκατσα να ψάξω τώρα τόσο πολλά ας πούμε ήταν μια ώρα αποκαλυπτικό και θέλω να σε ρωτήσω ρε Σιμάκη δηλαδή θα σε ρωτήσω τώρα ανθρώπινα δημοσιογραφικά και κλαδικά καταλαβαίνεις τι εννοώ νομίζω. Κάθε ρόλος είναι ξεχωριστός και κάθε ιδιότητα.
0: Βέβαια.
5: Για ποιο λόγο, αν και οφείλω να πω, ας πούμε, ότι στην ιστοσελίδα του Sport FM τις τελευταίες 15 με 20 μέρες διάβασα κάποια πράγματα. Για ποιος, υπάρχει κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, που αυτολογοκρίνεται, που έρχεται, ξέρω εγώ, διευθυντής σύνταξης ή ο αρχισυντάκτης, και σου λέει, λέμε τώρα εσένα, είσαι κάποιον πιο μικρό, ότι εντάξει ρε παιδί μου τώρα, μην πεις ας πούμε από το μικρόφωνο τώρα για όλα αυτά που συμβαίνουν μία εβδομάδα μετά τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί δεν ενδιαφέρεται μόνο το τοπίο το κοινό. Είναι βλάκες. Θέλουν να ασχολούνται μόνο με το στοίχημα, το Μεντιλίμπαρ, τον Καμαρά, τον Πινέιδα να πούμε τη ΣΑΕΚ, το Κωνσταντέλια και τι αν είναι ή δεν είναι ό,τι είναι και ούτω καθεξής και μεγάλες σοβαρές εφημερίδες ασχολούνται εδώ και τρεις εβδομάδες με τον Ινφαντίνο και το τι γίνεται FIFA με UEFA και εδώ στην Ελλάδα ας πούμε πάλι τα ίδια παντελάκι τα ίδια παντελή και είδα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μίλαγε ας πούμε για, για το πώς δόθηκε το Μουντιάλ στο Κατάρ και πώς ξεφτυλιστήκανε με τον Μπλάτερ και όλη αυτή η κουστοδία ας πούμε τότε και τελειώνει προφητικά το ντοκιμαντέρ αυτό και δείχνει τον Ινφαντίνο να λέει θα προχωράμε το λέω τώρα πολύ εκλαϊκευμένα προχωράμε λες και το ξέρανε οι άνθρωποι λες και ξέρανε τι θα συμβεί
0: κοίταξε θα σου πω
5: και ρε Σιμάκη sorry τελειώνω το κρεσέντο αναρωτιέμαι ας πούμε πραγματικά και μην μου πεις τώρα ας πούμε ότι αν δεν έβγαινε κάθε, αν δεν βγαίνανε, πώς να το πω τώρα, 5 εκπομπές την ημέρα. Δεν θα κρίνω τώρα ούτε Sport FM, ούτε Rasport, ούτε τα site, ούτε τα βάζω όλα μαζί. Πιστεύεις ας πούμε ότι το κοινό δεν θα δίνε βάση.
0: Κοίταξε, θα σου πω ότι χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, η κόντρα... Και το στραπατσάρισμα.
5: Η κόντρα είναι το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, και,
5: το, αποτέλεσμα,
0: ναι, ναι και, το, και το στραπατσάρισμα του Ινφαντίνο και η κόντρα της UEFA έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα στα ελληνικά site και στον αθλητικό τύπο. Τα προηγούμενα όντως δεν έχουν πάρει. Δηλαδή, Κατάρ, πώς πήγε το. Μουντιάλ στην Αμερική, Καναδά, Μεξικό, οι διαδικασίες και όλα αυτά. Θα σου πω λοιπόν με την εμπειρία που έχω όλο αυτό το χρόνο ότι όντως, όσο και αν απογοητευτούμε και εγώ και εσύ, δεν ενδιαφέρεται πολύ ο κόσμος γι' αυτό. Και το λέω, εγώ δεν το λέω με ικανοποίηση και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Η ιστορία με το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ Ενώ, και το, εσύ το ξέρεις και πολύ καλύτερα από μένα, ενώ στη Βρετανία, ας πούμε, ο Guardian, οι Times, δηλαδή μεγάλα συγκροτήματα του
5: μεγάλα,
0: τύπου.
5: Μεγάλα, σοβαρά ναι, μέσα.
0: Ναι, ναι,
5: δηλαδή,
0: τα οποία, ναι, που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπων, όχι μόνο στη Βρετανία.
5: Είχαν και τα διαβάζουν και ψηλά στρώματα τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είχαν συνεχή ρεπορτάζ για το θέμα του Κατάρ. Λοιπόν, εδώ γράφαμε κάποιοι, δεν έχει σημασία ποιοι, κάποιοι και το Χούμπα ας πούμε και το ένα και το άλλο. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρονται. Θυμάσαι, κάναμε μια εκδήλωση για το
5: Μάκη
0: Κύπελλο και δεν.
5: Μάκη, πιστεύω ότι δεν είναι, έχει να κάνει με το ποιος τροφοδοτεί την επικαιρότητα. Ειδικά μπορεί εντάξει τώρα να μην έχεις ασχοληθεί στα site και τα λοιπά. Γνωρίζω ότι ούτε κι εγώ, αλλά έχω ρωτήσει, έχω κάνει. Και εσύ μπορείς να ρωτήσεις πολύ πιο εύκολα σε σχέση με εμένα. Mm-hmm. Αλλά εγώ πιστεύω, Μάκη, ότι έχει να κάνει με τους ίδιους τους ανθρώπους, ας πούμε, που αποφασίζουν να γράψουν και με όσους σαν εσένα, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχετε μια κάποια ελευθερία. Όση ελευθερία έχετε εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
5: οπουδήποτε τέλος.
0: Ναι, θα γράψει. Κοίταξε, αν.
5: Και
0: είναι,
5: το λέω αυτό γιατί βλέπεις ότι, ότι δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο ονομάζεται, ρε παιδί μου, governance.
0: Ναι.
5: Ή ξέρω εγώ, FIFA ή football politics.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, γενικά. Σωστό, σωστό. Δεν είναι
5: βλέπεις
0: θέμα,
5: ότι επηρεάζει και το άθλημα.
0: Βέβαια.
5: Εκτός και αν, βέβαια, εκτός βέβαια. Και αν θεωρούμε, ας πούμε, ότι δεν επηρεάστηκε το άθλημα. Ναι. Το άθλημα, το παιχνίδι, σαν παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Όχι και ο Χαραλαμπόπουλος, ναι, ο Μακαρίτης.
0: Ναι, όχι. Προφανώς και επηρεάστηκε. Λοιπόν, ειδικά στην Αμερική πλέον έχουμε νέο ποδόσφαιρο πια. Ένα νέο πράγμα, ας πούμε. Μια νέα κατάσταση.
5: Και τα ίδια παντελάκια, τα ίδια παντελή. Δεν λέω εγώ, ας πούμε, να γίνει τώρα αυτό σημαία. Αλλά αν δεν κάτσουμε να πούμε πέντε πράγματα με το τι γίνεται, γιατί γίνεται, τι θα γίνει με την UEFA. Η UEFA θα μποϊκοτάρει, θα μποϊκοτάρουν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της UEFA τις ποδοσφαιρικές, την επόμενη ποδοσφαιρική διοργάνωση της FIFA που αναγκαστικά είναι το παγκόσμιο κύπελλο στις γυναίκες.
0: Ναι.
5: Τι θα κάνει.
0: Θα το δούμε. Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον πάντως η κόντρα. Όχι ότι η UEFA είναι καμία παρθένα, αλλά...
5: Δεν έχουμε αυτά πάτες, Μάκη.
0: Ναι, ναι.
5: Η UEFA πέρσι τέτοιο καιρό έβγαλε στο Super Cup ένα μπανεράκι με δύο, και κράταγε δύο Παλαιστινιάκια.
0: Ναι.
5: Και έλεγε, τι έλεγε, ζήτω η ανθρώπινη παγκόσμια ειρήνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Κάτι ανάλογο. Ναι. Και το Ισραήλ θα παίξει σε ουδέτερο έδαφος τα ΔΕΦ η Σερβία.
0: Ναι.
5: Ας αναρωτηθούν κάποιοι, αν θέλουν να ψαχτούν λίγο κάποιοι, για ποιο λόγο η Μακάμπη και η Χάπουελ, όχι η Χάπουελ παίζει Βουλγαρία, για ποιο λόγο η Μακάμπη Τελαβίβ. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο γενικά, δεν ξέρω τώρα φέτος, δεν έχω ψάξει για τη Μακάμπη από φέτος δηλαδή, παίζουν στη Σερβία, τι ταραβέρι παίζει με τη Σερβία γενικά, για άλλες εκπομπές και για άλλα μυαλά ίσως. Θα πάει να παίξει λοιπόν η Ιρλανδία, Μάκη,
0: ναι,
5: και κλεισμένων των θυρών στο Nations League που εμείς θα παίξουμε πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
5: Οι Ιρλανδοί θα παίξουν αντίον των Ισραηλινών γιατί φοβούνται, έχουν χεστεί πάνω τους. Ενώ όλη η κοινωνία είναι εναντίον, έχουν χεστεί πάνω τους ότι θα τους τιμωρήσει η UEFA. Η οποία η UEFA κοντράρει τη FIFA λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για πούλημα.
0: Έχουμε δρόμο.
5: Αλλά θέλω να σου πω ότι αν λέγονται αυτά, εγώ πιστεύω ότι κάποια μυαλά θα ανοίξουν. Δεν ξέρω. Αυτό, Μάκη, πήρα να σου πω.
0: Έγινε
5: ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί
0: καλά
5: σου, έκανες. Γιατί πιστεύω ότι έτσι θα τιμούσα εσένα.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες.
5: Παρότι μπορεί να έχω διάφορες διαφοροποιήσεις σε τριτεύοντα ζητήματα και πέρα.
0: Ναι, παιδί μου.
5: Ήθελα να τιμήσω
0: ευχαριστώ
5: την
0: παρενθώση
5: και την παρουσία σου την αποψινή με αυτόν τον τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
5: Εγώ πιστεύω ότι βενσερέμος. Λοιπόν.
0: Θα τα πούμε. Έγινε, φιλιά πολλά.
5: Χρόνια καλά.
0: Να είσαι καλά, καλά.
5: Yeah.
0: Λοιπόν, διάβασα ένα ωραίο. Λέει Κυριάκο, για ηχητικό Σαρδάμ, λέει του Διώγου, βάλε τα πρώτα 15 λεπτά σήμερα. Έκανα, τόσα, έκανα τόσα πολλά Σαρδάμ.
7: Yeah. Yeah.
0: Τόσα yeah. πολλά, δεν νομίζω.
7: Μέχρι να πιάσει ρυθμό, εντάξει.
0: Λοιπόν,
7: λογικό.
0: Ναι, πάμε. Είπαμε να βάλουμε ένα Joy Division, να το βάλουμε πιο μετά. Χαίρετε.
7: Yeah.
0: Ναι.
7: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Μπορώ, εγώ είμαι.
0: Εσείς. Ναι.
7: Εγώ είμαι Μάκη.
0: Εσείς. Ναι.
7: Γεια σου σε σένα, γεια σου και στον Κυριάκο. Είμαι ο Παπασίκας ο Αλέκος.
0: Γεια σου ρε. Ο... Ξέρεις ποιος είναι Κυριάκο Αλέκος Παπασίκας? Δεν το ξέρεις. Ο καλύτερος αμυντικός που έχει παίξει τον Πανιόνιο όλων των εποχών. Και το λέω δημόσια.
7: Σε ευχαριστώ Μάκη, χαίρομαι που μετά από 18 χρόνια σε ακούω, αλλά την εκπο... γιατί ακούω κάθε μέρα Sport FM 12 με 2, αλλά εσένα είχα να σε ακούσω πολλά χρόνια. Είπες... Μόλις άκουσα ότι είσαι, λέει, θα πάρω το τηλέφωνο.
0: Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ.
7: Εγώ να δεις, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ. Θέλω να πω για την ομάδα τώρα. Δεν μπορώ να το αντέχω να είναι β' εθνική. Ο Πανιόνιος είχε πάει και γάμα μάλιστα. Και πέσαμε και στο μπάσκετ κατηγορία, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Όλα μαζί.
7: Όλα μαζεμένα. Εγώ είχα την τύχη να παίξω στην καλύτερη ομάδα της ιστορίας του Πανιονίου της δεκαετίας του 70, της οποίας υπήρξε και αρχηγός 6 χρόνια. Και είναι τώρα αυτό, τι να το πω, να μην πω τη λέξη.
0: Εγώ λοιπόν με την ευκαιρία που είσαι εδώ, θέλω να σε ρωτήσω,
7: ναι,
0: πώς χάσαμε το πρωτάθλημα το 70.
7: Όχι, το 71.
0: Το 71, ναι, 70,
7: 71. Ξέρω πως το χάσαμε, αλλά είναι πράγματα που δεν λέγονται.
0: Δεν λέγονται, πράγματα. Μάλιστα.
7: Δεν λέγονται.
0: Ωραία. Πρέπει δεν να λέγονται. Μου τα πεις, θα γράψω βιβλίο, θα κάτσω τώρα που θα βγω στη σύνταξη. Θα γράψω ένα βιβλίο για την ομάδα το 71.
7: Ξέρω συγκεκριμένα πράγματα.
0: Για αυτό. Α, μην πάμε φυλακή όμως.
7: Όχι, γι' αυτό και δεν λέω
0: έτσι,
7: τίποτα.
0: Σωστά.
7: Εγώ χαίρομαι που έχω ένα μοναδικό ρεκόρ, ξέρεις, ότι
0: δεν έχεις πάρει, μου, δεν έχεις πάρει κάρτα.
7: Ούτε κίτρινη, ούτε
0: κόκκινη. Το ξέρω. Κάρτα,
7: ούτε πέναλτι έχω κάνει ποτέ.
0: Και έπαιζες center back, είναι τρομερό πράγμα.
7: Center back,
0: ναι, και, center εποχή, back, ναι. Και τι εποχή έπαιζες κιόλας.
7: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
7: Λοιπόν, να μην κέρδισε.
0: Πολύ χάρηκα.
7: Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ.
0: Αλέπω, χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
7: Ο Κυριάκος είναι καταπληκτικός σε όλα του. Είναι, ας το πούμε, ο νέος Διακογιάννης. Ας το πούμε.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
7: Τον απολαμβάνω. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος η ομάδα του Πανιονίου το 71 είχε Σκρέκι, Δέδε, Μωραϊτέλη, Παπασίκα, δηλαδή μιλάμε για η Τζόγλου και τον Μπάμπη και τον Θανάση. Μιλάμε για ομαδάρα. Λοιπόν, έρχεται μήνυμα και λέει: κύριε Μάκη, καλά, λογικό είναι όταν είσαι 60+. Κύριε, σας άκουγα όταν έδινα Πανελλήνες και μου κάνατε παρέα. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι που σας ακούω μετά από τόσα χρόνια. Πέρασες, ρε παλικάρι, τις Πανελλήνες? Αυτό είναι το ερώτημα. Πέρασες, μπήκες κάπου? Και εκεί που μπήκες, βγήκες? Αυτό να μας πεις. Λοιπόν, χαίρετε. Ναι.
8: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
8: Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη σήμερα. Εγώ είμαι ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου,
8: αλλά γνωριζόμαστε, βέβαια.
0: Γνωριζόμαστε.
8: Ναι, έχουμε ειδωθεί πάρα πολλές φορές και στον Τυροπιτά, και στο Μανιόνιο.
0: Ωραία.
8: Και πρόσφατα ειδωθήκαμε στον Αγιασμό.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν,
0: αλλά είσαι Ολυμπιακός.
8: Ναι, με πανιόνια αισθήματα βέβαια, έτσι εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε καν. Αφού νομίζω ότι την Κυριακή θα βγει ο Αντώνης ο Σαμπουτζής στον αγωνιστικό χώρο και ο Πάντης.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, πολλά χρόνια έχεις να κάνεις βραδινή εκπομπή.
0: Είπαμε, τελευταίες που έκανα έπαιζε στο Γιανόφ ακόμα.
8: Λοιπόν, να πω ότι τον κύριο Παπασίκα τον έχω γνωρίσει και εγώ. Ήταν οι εποχές που ήταν το Members στα καλά του με το συγχωρεμένο το Χάρη.
0: Μάλιστα.
8: Που ερχόντουσαν και άλλοι παλέμαχοι και ο κύριος Χριστοδούλου που έχει τους που είναι ο
0: πρόεδρος, ο πρόεδρος, ναι. Ο κύριος Βλάχος, αυτοί όλοι, ναι.
8: Εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερο το περιβάλλον αυτής της ομάδας. Εντάξει,
0: όντως.
8: Εντάξει, λόγω ότι είμαι νέος Βενιώτης και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει κοντά σε αυτήν την ομάδα, έτσι, έχω φίλους εκεί εννοείται, αλλά έχει αυτό το οικογενειακό κλίμα, ότι βλέπεις ποδοσφαιριστές, γνωρίζεις παλέμαχους, μορφές ας πούμε που εκ των πραγμάτων δεν πρόλαβα εγώ να γνωρίσω γιατί είμαι 45, έτσι, δεν πρόλαβα το ΔΕΔΕ ή το ΜΟΑΙΤΕΛΙ ας πούμε, έτσι. Εντάξει, και τώρα που άκουσα και τον κύριο Παπασίκα θυμάμαι τον είχα γνωρίσει παλιότερα στο Members.
0: Μεγάλη μορφή.
8: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω επιγραμματικά κάτι.
0: Ακούμε.
8: Διάλεξα σήμερα περισσότερο έτσι επειδή είστε εσείς το...
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
8: Θα πω επιγραμματικά κάτι για τον Ολυμπιακό, γιατί συνήθως θα λέω σε άλλες εκπομπές αυτά, στον Ηρακλή, κατά καιρούς, τώρα που λείπει ο Ηρακλής διακοπές, θα λέω στο Μιαούλη. Θέλω να πω μόνο κάτι. Δεν μου άρεσε πολύ αυτή η εξέλιξη. Εγώ ήμουν υποστηρικτής άποψης ότι έπρεπε να υπάρξει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήταν μια αλλαγή προπονητή. Το καλύτερο θα ήταν βέβαια να είναι στο τέλος περσινής σεζόν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι προέκυψε. Εγώ θα πω μόνο κάτι, το διάβασα το απόγευμα. Ο Τσικίνιο, έτσι διάβασα, εγώ δεν έχω social media στο μεταξύ. Διάβασα όμως ότι ο Τσικίνιο είχε κατεβάσει νωρίς σήμερα, είχε κατεβάσει φωτογραφίες που είχε με τον Ολυμπιακό. Και αργότερα, όταν υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και αυτά, τις ξανανέβασε.
0: Ναι.
8: Σαν να ήξερε ότι θα φύγει ο προπονητής.
0: Και θα φύγει και αυτός.
8: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
8: Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στον Ολυμπιακό μου θυμίζει λίγο τις πύλες του Ανεξήγητου.
0: Ναι.
8: Με το συγχωρεμένο τον Κώστα το Χαρδαβέλα παλιά. Ήταν οι πύλες του Ανεξήγητου.
0: Ναι,
8: αυτά,
0: ναι.
8: Ιστορίες μυστηρίου, ας πούμε.
0: Σωστό.
8: Δηλαδή, ο πρωταθλητής έχει πρωτοσέλιδο, σχεδόν αποχαιρετιστήριο πρωτοσέλιδο, να το χαρακτηρίσω. Το ξέρουμε όλοι ποιο είναι το πρωτοσέλιδο αυτό.
0: Ναι, το χθεσινό, ναι. Αλήθεια.
8: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν τα βρήκε με κάποιους προπονητές, δεν είχε κάτι στα σκαριά και δεν έκατσε, δεν μπορώ να ξέρω. Είναι πολύ μυστήριο πάντως αυτό που συμβαίνει. Ναι. Τον αφήνεις, και δεν ξέρω την άποψή σας παιδιά, τον αφήνεις σοβαρές διαρροές ότι ο προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν και ότι ψαχνόμαστε για κάτι άλλο, και οι διαρροές αυτές γίνονται από μέσα πολύ έγκυρα, έτσι, και site. Και σήμερα, ας πούμε, εγώ στο μεταξύ την ψηλιάστηκα τη δουλειά επειδή ο Μετιλίμπα πήγε και έκανε προπόνηση. Νομίζω εκεί κάπου λέω λες, δεν τον κρατήσει. Γιατί, ας πούμε, σε περιπτώσεις αποχωρήσεων σε άλλες, ας πούμε, ο Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό δεν πήγε να κάνει προπόνηση.
0: Ναι.
8: Πήγε μάλιστα πράγματα, του έφυγε τέλος. Εδώ σήμερα πήγε να κάνει προπόνηση ο Μετιλίμπα. Κανονικά, ωραία, έκανε το, τους μίλησε το πρωί.
0: Κοίταξε, πάντως, όσο και αν ακούγεται έτσι λίγο, δεν ξέρω, κόντρα στο δημόσιο αίσθημα, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι ο κ. Μαρινάκης έκανε το σωστό σήμερα. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Ξέρω ότι διαφωνείς, αλλά νομίζω ότι...
8: Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, κοίταξε,
8: είναι... Το καλό της ομάδας,
0: ναι, το πρόβλημα, εγώ επαναλαμβάνω, το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι... Και ο προπονητής, ενώ ότι έχει ευθύνη και ο προπονητής, έχει ευθύνη και η διοίκηση, έχουν ευθύνη και οι παίχτες.
8: Ασφαλώς. Ασφαλώς το κάδρο και
0: μπράβο,
8: τη διοίκηση.
0: Βεβαίως. Αλλά το ζήτημα είναι, κατά την άποψή μου, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να έχει αυτή τη διαδικασία την μεταγραφική, τη συνεχόμενη με αλλαγές παιχτών. Αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να έχει. Δηλαδή δεν μπορεί αρχές Αυγούστου να πουλάς το βασικό σου τερματοφύλακα. Δεν γίνεται. Δεν το κάνει καμία ομάδα αυτό.
8: Για τα του Ολυμπιακού βάζω μία και άνω και κάτω τελεία, γιατί τα λέμε και σε άλλες εκπομπές. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είδα καταρχήν ο νεαρός ο Παυλόπουλος είναι ο γιος του Εβάνς.
0: Ναι.
8: Μάλιστα. Είδα τα δύο φιλικά τώρα στο τουρνουά του
0: Βόλου. Πολύ καλός παίχτης.
8: Πέρα από το ατομικά για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είδα ότι η ομάδα του Πανιωνίου έχει βγάζει μια προσωπικότητα.
0: Ναι,
8: μια...
0: Είναι ευθύνη του προπονητή αυτό, να ξέρεις. Ο Φεράντο είναι πολύ καλός προπονητής.
8: Ναι.
0: Ο Φεράντο είναι πολύ καλός προπονητής.
8: Μια προσωπικότητα που μου δείχνει ότι καταρχήν δέχεται πολύ δύσκολα γκολ.
0: Ναι. Καλά, και πέρυσι είχε καλή άμυνα. Πέρυσι ήταν η καλύτερη άμυνα στην κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι ο Φεράντο φέτος βάζει το στοιχείο που έλειπε από την ομάδα. Δηλαδή η πίεση και η επιθετικότητα. Και εκεί φαίνονται και τα προσόντα κάποιων ποδοσφαιριστών, ανάμεσα σε αυτούς και ο μικρός ο Παυλόπουλος, ο οποίος είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
8: Ναι, και ο Αλεξανδράκης και άλλα.
0: Ο Αλεξανδράκης, ο Μπαϊραμίδης. Και ο Μπαϊραμίδης και ο Τσαντίλας είναι πολύ.
8: Και ο Μπαϊραμίδης, βέβαια, μπράβο, έβγαλε και την.
0: Και οι παλιοί, βέβαια, και ο Αυλονίτης.
8: Αλλά τα μάτια τα δικά μου έβγαλε μια ομάδα με προσωπικότητα.
0: Έτσι.
8: Προσωπικότητα.
0: Έχεις
8: γιατί κακά τα ψέματα, και κλείνω με αυτό για να μιλήσουν και άλλα παιδιά, ότι το ζητούμενο δεν είναι να ανέβει μια ομάδα μόνο. και ειδικά μια ομάδα σαν τον Πανιόνιο.
0: Όχι, είναι να μείνει, βέβαια, να μείνει. Ναι, ναι, να είναι και ανταγωνιστική. Να βέβαια.
8: Το παράδειγμα του Όφη.
0: Σωστό, σωστό. Ο Όφη είναι το καλύτερο παράδειγμα. Δεν το συζητάμε.
8: Λοιπόν,
0: έγινε.
8: Παιδιά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Να σε καλά.
8: Και θα τα πούμε ξανά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Τρίτη Ελευθεράτους, λέει, Τετάρτη Διώγος, Πέμπτη Γκότζος, ο λόγος που σαν παιδί αγάπησα το 12-2, Γιώργος 13 Ηράκλειο. Ο φίλος είπε, πέρασε παιδαγωγικό και είναι μόνιμος δάσκαλος πλέον.
9: Μπράβο.
0: Τον βοηθήσαμε, του κάναμε παρέα και έχετε είμαι βέβαιος ότι έχετε βοηθήσει κι άλλους. Ελπίζουμε να έχουμε βοηθήσει και να έχουμε κάνει παρέα σε όλο τον κόσμο και να τον βοηθήσαμε να άκουσε και να έμαθε και πράγματα, γιατί είναι... Τώρα μου λέει κάποιος, η Παρίσι Σεντερμέν λέει πούλησε τελευταία μέρα των μεταγραφών τον Ντοναρούμα. Άρα το κάνουν κι άλλοι. Οκ. Okay. Σηκώνω τα χέρια ψηλά τώρα. Αν η Παρίσι Σεντερμέν είναι το κριτήριό μας, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Ή να βάλουμε τραγούδι. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι.
9: Βάλουμε...
0: Είναι μία. Ναι. Πάμε άλλη μία γραμμή. Παρακαλώ.
9: Μετά μία
8: διαφήμιση. Ναι.
0: Ναι.
8: Τι κάνετε.
0: Καλά.
8: Πώς πάτε.
0: Όλα καλά.
8: Κατάλαβε ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι.
8: Δεν κατάλαβε ποιος είμαι. Ένα μεγάλο παπάκι.
0: Α. Θύμισε. Καταρχάς.
8: Δεν μου λες. Εγώ έχω 30 χρόνια που σε γυρεύω και δεν μπορώ να σε βρω. Πού είσαι αγόρι μου γλυκό.
0: Πού να είμαι. Εδώ είμαι. Απλά δεν ήμουν. Δεν είμαι. Βράδυ δεν είμαι. Λοιπόν.
8: Δεν είμαι.
0: Λέει ένας εδώ πέρα να μου δώσουν μόνο. Όχι ρε παιδιά, τώρα είμαι μεγάλος εγώ για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν νεότεροι, καλύτεροι τώρα. Πιο.
8: Δεν καταλαβαίνεις
0: ποιος είμαι. Σε έχω ξανακούσει.
8: Αριανό
0: δεν είμαι. Αριανό το ξέρω τι είσαι. Το κατά το όνομα δεν θυμάμαι.
8: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια Γιώργο. Μπράβο ρε Γιώργο.
8: Ο Λίβερπουλ.
0: Έτσι, ο Λίβερπουλ, μπράβο.
8: Κάντε γαμό, πιτέρα μου, άντε. Είστε ακόμα στην Ιουνάιτεντ.
0: Πάντα.
8: Καλά, είναι και δεν έχει γυαλά. Πώς εγώ έχετε να πάρει πολλά σήμερα τώρα.
0: Καλά, εσείς είχατε 30 τόσα χρόνια, τι. Σιγά. Το πήρατε, πώς το πήρατε τώρα με τον COVID.
8: Έλα ρε, το πήρατε τώρα.
0: Εδώ το πήρατε και διώξατε τον προπονητή.
8: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Α, ναι.
8: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Τι κάνει, καλά είσαι.
8: Έτσι λέω, καλά είμαι.
0: Μπράβο.
8: Εσύ, εκεί που είσαι.
0: Καλά, εδώ.
8: Κάνει τώρα με κουβές.
0: Όχι. Εκτάκτος τώρα εδώ το καλοκαίρι.
8: Α, μάλιστα.
0: Αφού το βράδυ είναι τα παιδιά που είναι σούπερ. Πάνε μια χαρά. Δεν χρειάζεται. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα.
8: Απλώς λέω κάτι για τον πάρο του κόσμου.
0: Καλά έκανες.
8: Να του κάνω και λίγο πλάκα, αλλά δεν έπιασες. Στην πλάκα μου.
0: Όλα καλά.
8: Οκ, λεγανές. Οκ, τα λένε και μετά όποτε μόλις.
0: Έγινε Γιώργη μου, να είσαι καλά.
8: Έλα,
0: γεια χαρά. Είναι... Πάμε σε break. Joy Division και επιστρέφουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή. Ανακύκλωση μπαταριών εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ειλικρινά τώρα τόσα μηνύματα για σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή δεν... ειλικρινά δεν το περίμενα. Αισθάνομαι αμηχανία. Είναι... εδώ τώρα ο άλλος ο Κώστας από τη Γενέβη λέει Joy Diogition. Μάλιστα. Ο Σπύρος από το Λονδίνο, χαιρετισμού στο Σπύρο. Ένα άλλο παιδί που δεν γράφει το όνομά του, άκουγε την εκπομπή φοιτητής με την κοπέλα του και τώρα έχουν τρία παιδιά. Να σας ζήσουν, παιδιά. Χαιρετισμού στο Παραλίμνη, στον Κώστα. Το Παραλίμνη το οποίο έχει βαθιά πληγή από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Έπρεπε να τα ξεχνάμε αυτά. Το έχουμε πει ότι... και ξέρετε, εσείς οι παλιοί που με ακούτε, ξέρετε πόσο αγαπάω την Κύπρο και πόσο έχω μιλήσει για την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια εδώ στον Sport FM. Νάτος. Κι άλλος από την Κύπρο. Είναι το αγαπημένο μου νησί. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Σπύρος από Αθήνα.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Η καταγωγή σου, Μάκη, είναι από το Θωριό.
0: Ναι. Το χωριό Βενζινάδικο.
1: Έχεις μεγαλώσει εκεί, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Δεν άκουσα.
0: Το χωριό Βενζινάδικο, λέω. Περνάς από μέσα, δεν έχει.
1: Ούτε το ξέρω, έχω μεγαλώσει στη Λιβαδία, δεν είναι βραδική. Έχω περάσει κάτι συγκρίσει στα Ταλάντια και έχω περάσει χιλιάδες χώρες.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό
1: το Θωριό έπρεπε.
0: Βέβαια,
1: Ολυμπιακός είμαι, συμπαθώ και το Λεβαδιακό, γιατί δεν είμαι Λιβαδίτης στην καταγωγή, λέω έχω μεγαλώσει στη Λιβαδιά.
0: Μέσα στη Λιβαδιά.
1: Εγώ για το Μεντιλίμπαρ διαφωνώ. Πιστεύω ότι έχει σπάσει το γυαλί και αργά ή γρήγορα θα φύγει. Εγώ πιστεύω μέχρι το 27 αποκλείεται να είναι προπονητής στον Ολυμπιακό.
0: Το 27.
1: Από την κατάλαβα εσύ διαφωνείς.
0: Το 2027. Κοίταξε, δεν είναι θέμα διαφωνώ ή συμφωνώ. Λέω ότι αν ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε για τον Ολυμπιακό, έπρεπε να φύγει το καλοκαίρι για να έρθει ένας προπονητής να φτιάξει μια άλλη ομάδα, μια καλύτερη ομάδα, αν υποθέσουμε ότι δεν είναι καλή, που δεν είναι καλή ο Ολυμπιακός, δεν είναι καλή ομάδα, δεν είναι, μην τρελαθούμε, αλλά
1: τώρα όμως, αν... πες.
0: Απλά λέω ότι τώρα, με δεδομένο ότι έχεις μπροστά σου έναρξη πρωταθλήματος, league face του Europa League να μπεις, δεν θεωρώ ότι ένας προπονητής που θα ερχόταν τώρα, θα μου πεις έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, δεν μέσα σε μια εβδομάδα τα μαθαίνεις όλα, δεν το συζητάω. Τι να πω, δεν ξέρω, θεωρώ ότι εγώ έχω πει ότι
1: το είναι το... κάνει γκέλ με τον Ατρόμητο ας πούμε και στο Europa League κάνει όμως ήτες. Ναι. Μετά να θα υπάρξει, γιατί και ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι, εντάξει, εγώ δεν τάξω από εκεί πέρα, μακάρι να πετύχει. Εγώ δεν εύχομαι αλλά γενικώς, δηλαδή, εγώ νομίζω θα υπάρχει πολύ αμφισβήτηση. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι περίεργος ένα κομμάτι, τέλος πάντων, όλος ο κόσμος, και πιστεύω θα υπάρχει πολύ γκρίνια, θα υπάρχει πολύ...
0: Δεν αποκλείεται. Αυτό που λες είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Αλλά κοίταξε να δεις. Αν... εγώ το λέω, έχω γίνει κουραστικό σήμερα. Για μένα αυτό το, δηλαδή τώρα διαβάζω, θα κάνει, λέει ο Ολυμπιακός, 5 μεταγραφές, 6 ενδεκαδάτες. Δεν είναι σοβαρός σχεδιασμός αυτός. Και έχει ευθύνη και ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό, πρόσεξε. Δεν τον βγάζω έξω. Αλλά δεν μπορεί τώρα 15 Αυγούστου, τα πρωταθλήματα όλα ξεκινάνε. Να πας να πάρεις παίκτες, ας πούμε. Διαβάζω ότι θέλει να πάρει έναν παίκτη ο Ολυμπιακός, μισό λεπτό να τον βρω. Από την... το διάβαζα το πρωί. Μπελγκανάσε, πώς τον λένε, ένας Πορτογάλος. Μπραγκάνσα. Από την Sporting. Μπείτε να δείτε, ρε παιδιά, το βιογραφικό του παιδιού αυτού. Είναι 27 χρονών. Δεν έχει, το παιδί δεν έχει παίξει καθόλου. Δεν μπορεί λοιπόν ο Ολυμπιακός να πηγαίνει και να παίρνει τους παίχτες που δεν παίζουν στη Sporting Λισαβόνας. Και σε αυτό επαναλαμβάνω.
1: Εγώ πιο πολύ πασχετικό, εγώ είμαι γεννημένο το 72.
0: Ναι.
1: Και ήμουν σημαντική μάλιστα με τον Κόνια το Ντάκι. Αλλά είμαι πιο πολύ πασχετικό. Δεν έχω τόσε γνώσει να ξέρω εγώ το.
0: Μα ούτε.
1: Πολύ μου αρέσει το μπάσκετ.
0: Εγώ δεν λέω. Δεν κάνω τον έξυπνο.
1: Τέλο πάντων, μπορεί να πάει να πάρει πέσω από το πάνω ράφι. Δηλαδή, που λένε τώρα δεν θα μπορεί να πάρει το Νταβιντασβίλη, ας πούμε, να δώσει 15 ευρώ εκατομμύρια.
0: Μπορεί να πάρει.
1: Δηλαδή πρέπει στην Ελλάδα, ίσως.
0: Θα σου πω. Μπορεί να πάρει παίκτες καλούς. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο Βιτάλης που πήρε η ΑΕΚ από την Ουγγαρία. Δείχνει ότι είναι ένας καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Επίσης ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός είχε μια ομάδα που πήρε K19, K18, που πήρε το ευρωπαϊκό. Πόσοι από αυτά τα παιδιά παίζουν, είναι στην πρώτη ομάδα? Γιατί δηλαδή πρέπει να παίζει? Ο Κοστούλας έπαιξε και τον πουλήσαμε. Ο Μουζακίτης παίζει μόνο.
1: Μα όταν έρχεται και σου δίνει μια ομάδα 30-40 εκατομμύρια, δηλαδή, και εγώ σου παίρνω μεγάλο, τώρα ο Λεβαδιακός, άμα έρθει ένας και δώσει το Βίχο 3 εκατομμύρια ευρώ, θα τον δώσει ο Κομπότης, δηλαδή είναι δύσκολο να τον κρατήσει. Δηλαδή να κρατήσει, να έρχονται, δηλαδή πώς θα τον κρατήσει το παίκτη. Δηλαδή είναι δύσκολο στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε και πολύ κακή νοοτροπία, έχουμε και πολύ κακή νοοτροπία γενικά, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, για πες μου, για
0: συνέχεια. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Εγώ, εντάξει, έχω μια άλλη άποψη. Δηλαδή, ναι, ήρθε η Μπράιτον και σου έδωσε, ξέρω εγώ, πόσα έδωσε ο Κυριακό, 20, δεν ξέρω. Yeah. Ναι. Γιατί? Έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός τα 20 εκατομμύρια της Μπράιτον? Συγγνώμη δηλαδή. Ρε παιδιά, μπαίνουμε, άστο Λεβαδιακό. Μη συγκρίνουμε το Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Δεν συγκρίνω εγώ.
1: Αντίστοιχα.
0: Γιατί ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει ανάγκη από πόρους. Άρα δεν μπαίνει στην ίδια διαδικασία. Εγώ λέω, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τα 20 εκατομμύρια της Μπράιτον? Όλοι έχουν ανάγκη τα λεφτά. Προφανώς. Όλοι. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Απ' την άλλη όμως, η ομάδα εκείνη είχε 11 παίχτες βασικούς. Λέω για την ΚΑΠΑ 19-18 του Ολυμπιακού που πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Το Youth League, ναι.
0: Το Youth League. Ένας παίζει. Δεν γίνεται. Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ο Βιτάλης, ας πούμε, ξέρεις, εγώ δεν έχω σούπα, εγώ οι γνώσεις...
0: Ναι, το είπα τυχαία, το είπα τυχαία.
1: Δηλαδή, μπορεί ο Βιτάλης είναι σίγουρος θα παίξει, δηλαδή, είναι τόσο καλό
0: το που είπα θα τυχαία, παίξει. Το είπα τυχαία. Η ΑΕΚ πήρε το Βάργα, τη λέω την ΑΕΚ γιατί έχει πετυχημένες μεταγραφές. Πήρε το Ρέλβας, το center back. Είχε, το λέω, αυτό όμως ξέρεις τι σημαίνει. Δεν ήταν τυχαίο αυτό, δεν τις έκανα εγώ τις μεταγραφές. Τις έκανε ο Ριμπάλτα με τον προπονητή. Είχε έναν τεχνικό διευθυντή η ΑΕΚ, ο οποίος ο άνθρωπος ξέρει καλά τη δουλειά του και βρήκε παίχτες κατάλληλους και παίξανε και δώσανε λύση στην ΑΕΚ. Τυχαία είναι τα ονόματα. Τυχαία.
1: Αλλά αν ένας παίχτης θέλει να φύγει, δηλαδή πάνε να το κρατήσει με το ζόρι.
0: Όχι, προφανώς. Όχι. Προφανώς.
1: Αν έρθει και στην ΑΕΚ τώρα ένας και δώσει για το Γιώβιτς 20 εκατομμύρια, θα τον δώσει. Αν βρεθεί μια βέβαια.
0: Κοίταξε, ο Γιώβιτς όμως είναι ένα μεγάλο όνομα. Ρε. Ο Γιώβιτς έχει παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν συζητάμε τώρα για τέτοιους παίκτες.
1: Ήταν μεγάλο όνομα.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Ενώ έχει καριέρα. Έχει βιογραφικό. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Όχι, ενώ δηλαδή αν τώρα έρθει κάποιος και δώσει την ΑΕΚ 20 εκατομμύρια. Σπί, πάρε 20, δεν θα τον δώσει.
0: Κοίταξε να δεις πάντως, πέρυσι τον Πινέδα δεν τον πούλησε, τον πούλησε φέτος. Και πέρυσι
1: τον πούλησε. Γιατί με 8 κιόλας και απάντα, άμα τη στάδινε και τα λεφτά αμέσως, δεν μπορούσε να πηγαίνει και όχι.
0: Πέρυσι.
1: Θέλω να πω δηλαδή είναι.
0: Προφανώς ζούμε σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο είναι μια τεράστια οικονομική διαδικασία. Ναι. Αλλά πάρε τον πουλά, αλλά πάρε και έναν καλό. Πάρε, ρε παιδί μου, παίχτη που να είναι αντίστοιχο.
1: Βλέπεις ότι γιατί... παίχτες, ας πω, αυτός του ΠΑΟΚ τώρα, ο Γκρούζης πήγε στην Ισπανία, βλέπεις άλλος ο...
0: Ναι, εντάξει,
1: ο άλλος
0: δεν έρχονται.
1: Δηλαδή,
0: δεν έρχονται, εσύ, δηλαδή, δεν έρχονται, συμφωνώ.
1: Ο Γκρούζης πήγε στην Αϊτχόβεν, δηλαδή εσύ και εγώ αν ήμουν παίχτης και μου λέγανε να πας στην Αϊτχόβεν ή να ήμουν Ούγκρος. Θα πήγαινα στην Αϊτχόβεν.
0: Να
1: κάνει, ας πούμε, εμείς νομίζουμε.
0: Βρε, συμφωνώ.
1: Πιστεύω ότι όλοι.
0: Ναι, δηλαδή, έχουμε.
1: Ότι οι ομάδες μας τι είναι, να πούμε, Λεβαδιακός, όπως σου είπα, ο Ολυμπιακός τι είναι για τον Ισπανό, δεν είναι μεγάλο μέγεθος, είναι πολύ μικρό μέγεθος Ολυμπιακός. Εμείς νομίζουμε ότι κάτι είναι Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι.
1: Η Άντερλεκτ, ας πούμε, έχει πάρει 3 ευρωπαϊκά. Ο Παναθηναϊκός πλέον ο Ευρωπαίος και Ευρωπαίος, τι ευρωπαϊκά έχει πάρει, δεν έχει πάρει 0 ευρωπαϊκά.
0: Η ομάδα...
1: Ενώ η Άντερλεκτ έχει πάρει 3 νομίζω. Μπορεί δεν είμαι σίγουρος, δεν έχει πάρει πάντως. Δηλαδή οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολο να κάνεις, είναι πολύ, έτσι νομίζω εγώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις απέξω από το πάνω ράφι. Το Ολυμπιακός που θα μπορούσε να πάει να πάρει τον Νταβιντασβίλη, δίνει 15-20 εκατομμύρια για παίχτη, όχι. Δεν θέλουν, δίνουν 20 εκατομμύρια ελληνική ομάδα για να πάρει παίχτη, όχι.
0: Όχι, δεν δίνει, αλλά σου ξαναλέω, όταν πουλάς, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσεις να κάνεις και υπερβάσεις. Αν θες να κάνεις τη διαφορά. Αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται μόνο να πουλάς ακριβά και καλά κάνεις και πουλάς ακριβά, αλλά από εκεί και ύστερα να μην αγοράζεις. Αυτό
1: ναι, να αγοράσει, εγώ σου λέω. Εγώ σου λέω αυτό, σου λέω. Να δώσει, να πάρει το Δαβιντάζ, να δώσει 15 εκατομμύρια.
0: Να ψάξει.
1: Κάνει,
0: να ψάξει. Για... Και αυτό αφορά όλες τις ελληνικές ομάδες. Να ψάξουν και κυρίως να κοιτάξουν και εσωτερικά. Να κοιτάξουν και στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, και ας πούμε και δεν ξέρουμε, ας πούμε, και ΑΕΚ, τώρα να δούμε τι θα και ΑΕΚ, ας πούμε, εντάξει, πήγε καλά πέρσι, ήταν και άλλοι, αυτό πρέπει να δούμε αν θα έχει συνέχεια. Αλλά ο Ριπάλτο, όντως, φαίνεται, εγώ βλέπω, δεν είμαι σούπερ και παλιδικός, βλέπω το αποτέλεσμα, φαίνεται ότι είναι σοβαρός ο άνθρωπος και αγοράζει καλούς παίκτες, αλλά δεν ξέρω κατά, να δούμε τώρα, γιατί αν τώρα με τη Λεύσκη Σόφιας, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά υποστηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, εγώ υποστηρίζω ποτέ στη ζωή μου, ούτε όταν ήμουν 10 χρόνων, να υποστηρίξω ξένη ομάδα ποτέ. Μακάρι να πάει καλά και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και υποστηρίζω στην Ευρώπη με φουλ με τις ελληνικές ομάδες. Μα και μακάρι ΑΕΚ να περάσει, μέρο και τέρμα πατησίων. Εγώ είμαι και κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, μακάρι να περάσει. Αν όμως με τη Λεύσκη Σόφια δεν πάει καλά και αποκλειστεί, που είναι μια πίστη που είναι πιθανό, δεν πει, γιατί είναι λίγο φαβορή ΑΕΚ. Πιστεύω είναι 55-45, 60-40, δεν νομίζω ότι είναι. Δεδομένο θα περάσει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Αν αποκλειστεί με τη Λεύσκη, θα υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια και μεγάλη γκρίνια.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή τώρα οι ΑΕΚτζίδες είναι, ας πούμε, που λένε μερικοί, σου είπα και πάνε μεγαλοποιούν, το νομίζουν ότι αυτό. Αλλά πιστεύω, αν αποκλειστεί, που μακάρι να περάσει, τέλος πάντων, βέβαια, στο Champions League δεν έχει καμία πιθανότητα, καμία ελληνική ομάδα πιστεύω να κάνει κάτι. Αλλά τέλος πάντων, τα λεφτά είναι.
0: Ναι, είναι, ναι, όχι, μα τι είναι, να κάνει, παιδί μου.
1: Αυτέ οι ομάδε δεν είναι. Ενώ το Europa League είναι, πιστεύω, πιο προσιτό.
0: Ναι.
1: Όχι, πιστεύω, είναι 100%
0: και το Conference. Και το Conference είναι.
1: Και εννοείται το Conference. Το θεωρώ πιο. Αλλά θέλω να πω ότι και το Europa League, τον Ολυμπιακό, μια χαρά είναι για το να μπορέσει να κάνει να φτιάξει μια ομάδα. Γιατί η Μπράγκα πέρσι που πήγε στους 4 του Europa, τι budget έχει. Η Μπράγκα πέρσι πήγε στους 4 του Europa με budget πόσο σαν του Ολυμπιακού πρέπει να έχει. Ή μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως δεν έχει.
0: Η Μπράγκα είναι ένα ωραίο παράδειγμα.
1: Είναι παραμύθι.
0: Ωραίο παράδειγμα, λέω. Ωραίο παράδειγμα. Ωραίο παράδειγμα.
1: Α, συγγνώμη, δεν έχω και.
0: Ναι, ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ναι. Ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή στο μπάσκετ όμως, στο μπάσκετ βλέπεις είναι, βέβαια είναι άλλα τα μεγέθη, αλλά εκεί, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι όταν δίνεις και κάνεις, ο Παναθηναϊκός είδες που έδωσε λεφτά, όταν έρχονται και καλοί παίκτες, και βέβαια είναι πολύ άλλη αγορά και άλλο.
0: Ναι, σωστό. Ναι, εντάξει, το μπάσκετ είναι άλλο πράγμα. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι Ρεάλ και Μπαρσελόνα, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, τεράστιες ομάδες.
1: Ναι,
0: τεράστια κλάδια.
1: Τέλος πάντων, εγώ μακάρι να πάνε καλά. Εγώ δεν είναι πολύ, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι έχουμε. Και ο Πάγο με την Άδη δεν έκανε τίποτα. Ο Όφη, άλλο Όφη, άλλο καπέλο. Όφη, εντάξει, μπορεί να έχεις απαιτήσει από τον Όφη.
0: Ναι, καλή ομάδα έχει. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι Όφη.
1: Μια χαρά είναι, αλλά δεν πιστεύω. Αν πάει στο Europa League, πιστεύω θα μπορεί να κάνει κάτι με τίποτα.
0: Τι να κάνει, ρε παιδί μου.
1: Εγώ πιστεύω σκοπός, δεν έχει εμπειρία Όφη.
0: Ο σκοπός είναι.
1: Μπορεί να πάει να κάνει νίκες εκτός έδρας στο Κόφερε.
0: Δεν ξέρω με ποιους θα παίξει, αλλά εγώ ο πρώτος στόχος του Όφη είναι να μπει στη League Face. Και νομίζω ότι με την Τζέσικα Σόφια μπορεί.
1: Έχει μπει ήδη Όφη. Στη League Face του Κόφερε έχει μπει ήδη.
0: Όχι. Παίζει τώρα με την Τζέσικα.
1: Όχι, όχι. Παίζει στα play-off του Europa League.
0: Α, ναι, του Europa League. Α, ναι, συγγνώμη. Κόφερες είπε, συγγνώμη.
1: Αν αποκλειστεί, έχει πει ήδη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει την εμπειρία, νομίζω, Όφη, και δεν μπορεί να κάνει. Έτσι, σου είπα και πάλι, νομίζω πως δεν μπορεί Όφη να κάνει κάτι, ούτε στο Conference. Έτσι, νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω, βέβαια, δεν σου λέω ότι Και όπως είπα για το Μεντιλίπαρ, μπορεί ο Μεντιλίπαρ να κάνει εκπληκτική πορεία και να πάρει ο Ολυμπιακός στο Europa και να λένε τι έλεγε αυτός.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Εμπρός. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο στη Σύφνο που είχαμε τον κοινό μας φίλο. Το Μάνο. Ναι. Άλλος. Εμπρός.
2: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Μάκη, πριν από 15 χρόνια...
0: Ωραία, μάνα μου. Ήμουνα 48 χρόνια.
2: Ήσουνα αυτό που ήσουνα και εγώ ήμουν αυτό που ήμουνα.
0: 48 χρονών, για πες.
2: Ήσουνα 48.
0: Ναι, ναι. Όλε.
2: Ωραία. Εγώ ήμουνα λίγο μικρότερος.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, είμαστε της άποψης πάντα, τύπησα και εμένα και σένα,
0: ναι,
2: ότι διαφωνούμε αλλά στηρίζουμε.
0: Ναι. Ναι, όχι πάντα, αλλά ναι, τις περισσότερες φορές.
2: Όχι πάντα, βέβαια. Άμα ήταν πάντα, ναι, θα ήμασταν αλλού. Λοιπόν, Αχιλλέας λέγομαι και είμαι ο παδός Σάιλ.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
2: Λοιπόν,
0: πρέπει να έχεις βγει αρκετές φορές στην εκπομπή μου.
2: Σου έλεγα λοιπόν τότε, ναι, ότι είχες πέσει νύχτα. Εγώ σε παίρνω γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος καταρχήν που σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
2: Είμαι χαρούμενος πάνω απ' όλα επειδή έχω μια σχέση με τα πράγματα που είσαι καλά.
0: Ναι.
2: Γιατί είχα κάποιους φίλους και μάθαινα νέα σου.
0: Ναι.
2: Και έχω δηλαδή, δόξα το πω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν σου έλεγα τότε λοιπόν, επειδή εγώ είμαι πάντα, πώς να σου το πω τώρα, είμαι ανατρεπτικός λίγο με τα πράγματα. Δεν πήγαινω δηλαδή με το θυμικό του κόσμου. Αγαπάω τον κόσμο της ΑΕΚ, γιατί και εγώ ένα μέρος είμαι. Ένας κόκκοσά μου που λέμε. Λοιπόν, αλλά δεν είχα πάντα, ξέρεις, αυτό που έχει με το θυμικό του κόσμου, ρε παιδί μου. Δηλαδή έλεγα τότε, έτρεχε η ΑΕΚ, έκανε σε συνυχτερινές εκπομπές. Σου έλεγα ότι η ΑΕΚ, φίλε μου, θα πέσει. Τότε.
0: Ναι.
2: Γιατί έτσι είναι το ζήτημα, ότι πρέπει να πέσει. Θα πέσει, θα σηκωθεί και θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι πριν. Και τότε θυμάμαι, θα έλεγα ότι θα σηκωθεί σαν τον Γρικόλακα. Λοιπόν, πράγματι έτσι έγινε. Όπως τους έλεγα ότι ο Μελισσανίδης θα φτιάξει το γήπεδο και δεν θα βάλει φράγκο, δεν έρχεται μάλλον για να βάλει τα λεφτά και τα εκατομμύρια που ονειρευόντουσαν. Κάποιοι θα, το νούμερο ένα προσφέρον του Μελισσανίδη θα βάλει τάξη.
0: Mm-hmm.
2: Και θα αφήσει την ΑΕΚ πολύ καλύτερα από ό,τι την πήρε. Mm-hmm. Και αυτό έγινε.
0: Σωστό.
2: Έτσι λοιπόν θα σου πω και σήμερα ένα πράγμα που από τα 60 μου σχεδόν χρόνια με έχει μάθει το ποδόσφαιρο αλλά και η ζωή, φίλε. Ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δυστυχώς.
0: Έτσι είναι.
2: Δυστυχώς.
0: Ισχύει.
2: Γι' αυτό το πράγμα πρέπει, ξέρεις, δεν το λέω συμβουλευτικά γιατί προσωπικά όπως όλοι μας δηλαδή στην ηλικία μας θεωρούμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη στην ζωή μας. Το λέω ως διαπίστωση. Την οποία αυτή τη στιγμή πολλές φορές μιλάω με κάτι πιτσιρικάδες έτσι άγγιδες και λοιπά. Παραπονιούνται και λοιπά και τόνα και άλλο. Δυστυχώς είναι μια εμπειρία την οποία δεν μπορείς να την μεταφέρεις. Δεν μπορείς να την κάνεις χτύπα του άλλου. Πρέπει να το περάσει αυτό και αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι λοιπόν σε άκουγα που έλεγες προηγουμένως για το Ριμπάλτα και λοιπά. Θα θυμάσαι πάντα κάτι το οποίο, με συγχωρείς που λέω, θα θυμάσαι γιατί ναι, λογικά εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Mm-hmm.
2: Σημασία σε αυτά τα πράγματα στον επαγγελματικό πλέον αθλητισμό έχω καταλάβει, γι' αυτό έχω αποτραβηχτεί, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος φίλος μου. Έχω πάει πλέον σε ένα βουνό και κοιτάω τα πράγματα από κάτω και τα παρατηρώ. Σημασία έχει ο κύκλος εργασιών, φίλε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και για το Ριμπάλτα και για το Μεντιλίμπαρ και για όλους. Έχει ο κύκλος εργασιών. Ανοίγει ο κύκλος εργασιών. Εντάξει, αστοχίες θα γίνουν. Οι ομάδες μπορεί άλλες φορές να πηγαίνουν καλά, άλλες κακά. Οι οπαδοί μπορεί να βλέπουν κάποια πράγματα εκ των υστέρων και να λένε «Μα πώς έγινε αυτό». Έτσι. Mm. Θεωρείς τώρα εσύ ακόμα ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι καλά. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν θεωρούν όλοι.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό θεωρούν.
0: Ναι.
2: Ωραία. Η ΑΕΚ έχει χάσει 6 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, από τους οποίους έβγαλε στη βιτρίνα και δεν πούλησε κανέναν. Ήταν όλοι απαξιωμένοι. Τους έδωσε όλους δεξιά και αριστερά δανεικούς, αναγκαστικά. Έχασε τον Πινέδα γιατί έπρεπε να δώσει λεφτά στο Γιώβιτς. Πρόσεξε αυτά που σου λέω.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Ήταν μια επιλογή. Μπορεί να της βγήκα σε καλό. Δεν λέω όχι. Για μένα αποκλείεται. Αλλά για μένα. Υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχουν τύποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, ξέρουν καλύτερη μπάλα από εμένα που σου μιλάω. Αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Και προσπαθούν να μαθήσουν κάποιοι, αυτό είναι το στενάχωρο για μένα, δεν είναι επιλογές. Το στενάχωρο είναι όταν στο τέλος φτάσουμε και πολύ σωστά είπες να κάνουμε την κριτική, επί ποιων δεδομένων θα κάνουμε την κριτική. Η κριτική στην Ελλάδα πάντα, φίλε, και για το Μεντιλίμπαρ και για τον Νίκολης και για τις διοικήσεις και για όλους, γίνεται επιστρεβλών δεδομένων. Πάντα. Και επειδή γίνονται επιστρεβλών δεδομένων, κάποιοι περνάνε, όπως λέει ο αγαπημένος μου πρόεδρος, ο τωρινός, κάτω από τα ραντάρ και συνεχίζουν να κάνουν αβίαστα τη δουλειά τους. Mm-hmm. Είτε τα κάνουν καλά, είτε τα κάνουν λάθος. Αλλά εμείς μιλάμε για το λάθος. Όταν γίνονται λάθος τα πράγματα, η κριτική πάντα είναι άλλαντάλλων. Αλλά είναι κατευθυνόμενοι. Δεν μιλάω για τον κόσμο. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι έχουν επομιστεί την κρίση. Και μιλάω για τις 9,5 στις 10 περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει τη μισή περίπτωση η οποία κάτι μπορεί να πει ή να ψελίσει μέσα από τα δόντια.
0: Mm-hmm.
2: Όχι φωναχτά, πρόσεξε. Ποτέ φωναχτά. Μέσα από τα δόντια.

0: οποίος είχε χτίσει το γήπεδο, γιατί μου είπαν ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Το καροτσάκι δεν μπορεί να μπει από εκεί που πάνε τα ασθενοφόρα. Ή να έρθει μια μέρα η οποία είναι καινή. Μα λέω, ρε παιδιά, ο άνθρωπος αυτός έχει ζήσει σε κόσμο. Θέλει να δει τον κόσμο. Όταν, όταν έβλεπε το γήπεδο γεμάτο, άνοιγε η ψυχή, θα τον πάω σε ένα κουφάρι άδειο. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται. Εντάξει, λέω, παιδιά, εγώ έκανα λάθος. Πώς ήταν ένας φίλος μου δικηγόρος που έκανε μήνυση στο κουκουέ για την κοντέστρωση στη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πήγα λοιπόν στη Φιλαδέλφια και έβλεπα αυτό το πράγμα. Ξέρεις ποια ήταν η μεγάλη μου, δεν θα πω πίκρα, θα πω χαρά, αλλά επειδή έβλεπα πολύ κόσμο, όπως το παρατηρείς και εσύ νομίζω, ξέρεις ποια ήταν. Ήταν ότι η ΑΕΚ σαν ομάδα, σαν διαδικασία, σαν αυτό είναι η αφορμή, δεν είναι η αιτία. Που βρίσκεται ένας κόσμος εκεί.
1: Εντάξει.
0: Που πηγαίνει γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβες αυτό που σου είπα.
1: Βεβαίως. Αλλά...
0: γιατί το είπα και στον πάνω και δεν το πιέσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Το
1: καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις κάτι.
0: Εννοώ το ρίλο.
1: Ναι, ναι. Χρειαζόμαστε αφορμές όμως.
0: Μπράβο ρε φίλε, αυτό είναι και είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι. Αυτή η κουφάλα η κρίση μας έχει κάνει μεγάλο κακό.
1: Έτσι.
0: Μεγάλο κακό, αδερφέ. Αυτό κατάλαβα. Βαθιά, δεν είναι θέμα της ΑΕΚ, μην το πάρουμε
1: όλοι. Όχι, όχι, όχι.
0: Επειδή είσαι πολύ ψαχμένος άνθρωπος και το γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω σε σένα. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ιδιαίτερη. Εγώ πήγαινα στην ΑΕΚ, είτε η ΑΕΚ είχε ωραίες τουαλέτες, είτε μπορούσα να κατουράσω.
1: Πες τα αυτά, γιατί με αυτά τσακώνομαι τώρα με τους δικούς μου.
0: Είτε πήγαινα στο Αλσάκι. Κάναμε την ανάγκη μας, θα μου πείτε δεν είναι ωραίο να έχεις όλες το ασφαλό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εμένα η χαρά μου δεν ήταν να θα κάτσω στο τσιμέντο ή θα πάω στο κάγκελο στη θύρα 3 από εκεί ξεκίνησα να μεγαλώνω ή θα κάτσω σε καρεκλάκι ωραίο, καθαρό κλπ. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά η χαρά μου ήταν, όλο μου το είναι, ήταν όταν έβλεπα το φίλο μου εκεί πέρα να βγαίνει και να βλέπω το Μίμη με τη χρυσοκίτρινη φανέλα να βγαίνει μπροστά αρχηγός, πίσω ο Θωμάς, πίσω ο Τούσαν, πίσω ο Τσάμις, πίσω ο Τάσος, πίσω αυτό και μετά τα άλλα παιδιά. Μπορμπόκης, Κασάπης και όλοι αυτοί. Και μετά τα άλλα παιδιά. Ραούχο κλπ. Αλλά αυτό ήταν για μένα αιτία. Δεν ήταν αφορμή επειδή δεν είχα να πάω κάπου άλλο. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος τώρα που από επάγγελμα δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κάνει διάφορα πράγματα. Κατάλαβες. Αλλά η τιμή μου η μεγάλη ήταν όταν είδα έναν άνθρωπο ο οποίος αδελφό μου από τα παιδικά μου χρόνια, ο οποίος πούλαγε τη σχεδία στο σταθμό της Καλλιθέας και μου λέει Αχιλέα πήρα διαρκείας γονάτισα κάτι.
1: Έτσι. Ωραία εικόνα. Έτσι. Ακούει τώρα. Ο Αλεφάντης ακούει, γιατί μου στείλε μήνυμα να πω για τον Κλοπ. Ακούει τώρα, θα ακούει για τα παιδιά της σχεδίας.
0: Δεν μπορούσα όμως, ξέρεις ποιο ήταν η πίκρα μου, ρε Σημάκη. Δεν μπορούσα να μοιραστώ τη χαρά της. Το κατάλαβες.
1: Έγινε. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Break. Πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είναι ο Big Wings Sport FM, είναι ένα βραδινό μεταμεσονύχτιο Magic Bus. Ο Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και να στείλω χαιρετισμούς στον Νίκο τον Επαλέ που είναι στον Ειρηνικό. Και να πω ότι για άλλη μια φορά ότι με έχετε συγκινήσει με τα μηνύματά σας. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους και όλες που σήμερα βρεθήκαμε εδώ πέρα αυτό το βράδυ και κουβεντιάζουμε για ποδόσφαιρο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Νίκος από Ήλιον, με ακούς?
0: Γεια σου Νίκο από το Ήλιον, σ' ακούω.
1: 55 λεπτά, 56 και 30 αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Περιμένω για να μιλήσω με... Με το συμπαθή Μάκη Σόχο άκουσα εγώ και λέω θα είναι καινούργιος αυτός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι 48 χρονών και πραγματικά σήμερα πήρα τηλέφωνο μόνο και μόνο για να πω ότι συγκινήθηκα που σου ξανακώ.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Γιατί το ραδιόφωνο έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι σε κάποιους που δουλεύουν βράδυ πολλές φορές έχουν πολλά προβλήματα. Το να ακούσω ραδιόφωνο το βράδυ και εκπομπές είναι τρομερή ψυχοθεραπεία.
0: Το ξέρω.
1: Τρομερή ψυχοθεραπεία.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα πω και ένα γεια στον κύριο Σταθερόπουλο.
0: Ναι.
2: Να είσαι καλά, αδελφέ.
1: Έχουμε γνωριστεί σε άσχημη στιγμή.
0: Έγινε και τι, τον πλάκωσες?
1: Όχι βρε, έφερε τον πατέρα του κάποια στιγμή να δει κάπου φωτογραφίες και μιλήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι για το Μεντιλιμπάρντ λοιπόν.
0: Για πες.
1: Είπες ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να τον σιώψει. Ποδοσφαιρικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει μια κακιά συνήθεια. Να διώχνει και να φέρνει. Είναι πολύ κακιά η συνήθεια αυτή που έχει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όταν χάσαμε 4-0, 4-1, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μάρτης. Καλοκαίρι. Την χρονιά πήραμε το conference.
0: Μακάμπι.
1: Λοιπόν. Αλλάξαμε 3-4 προπονητές μέχρι να έρθει ο Μεντιλιμπάρ. Ναι. Ο οποίος βρήκε μια ομάδα η οποία έχει τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν ένα φινοθύλεμα. Η πρώτη χρονιά λοιπόν του Μεντιλιμπάρ στον Ολυμπιακό, που ήταν φινοθύλεμα, που δεν παρέτησε στο πρωτάθλημα, έφτασε να πάρει ένα conference, ένα ευρωπαϊκό που είναι ψιλοδύσκολο για μένα για τις ελληνικές ομάδες, και να φτάσει μέχρι την προτελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟ να παίξει το πρωτάθλημα στην Τούμπα, έχοντας το παιχνίδι με την Άστον Βίλα μες στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Η ομάδα έπαιζε καλά τότε.
0: Εκ του αποτελέσματος με την κατάκτηση του
1: δεν είναι μόνο εκ του αποτελέσματος, γιατί ξέρεις πολλές φορές δεν θυμόμαστε και τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Από εκείνη την ομάδα ο Μεντιλιμπάρ ή ο Ολυμπιακός επένδυσε σε εκείνη την ομάδα ή τη διέλυσε όλη?
0: Από ό,τι θυμάμαι δεν επένδυσε.
1: Ακριβώς. Ναι. Τη διέλυσε λοιπόν όλη εκείνη την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε ο Φορτούνης από μόνος του. Βρήκε χαφ που να σου έχει 19 assist και 11 γκολ. Όχι. Βρήκε Ποντένσε να σου έχει 15 γκολ και 17 assist. Όχι. Βρήκε παίχτη στα χαφ να σου βαλάει την μπάλα όπως τον Όρθα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα πολλές φορές λέμε ότι είχε Ελαραμπή των 32 χρονών, των 31. Όχι. Πολλές φορές λοιπόν κάνουμε το ίδιο λάθος πάντα. Έχουμε μια ομάδα η οποία είναι καλή, κάνουμε κάτι πολύ καλό και μετά πηγαίνουμε και τη διαλύουμε όλοι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπες ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να πουλάει με 20, 25 και 30. Δεν νομίζω ότι τα έχει πλέον τόσο πολύ ανάγκη.
0: Όχι να πουλήσει, όχι να σου πω κάτι. Να πουλήσει, όλοι πουλάνε.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, όλοι όλοι πουλάνε. Απλά να είναι εκεί μεταγραφές.
1: Άργησε λοιπόν ένα χρόνο. Δεν μπορείς παραδείγματος χάρη να πουλήσεις τον Κοστούλα που σου βγήκε σαν δεύτερος επιθετικός και σου δώσε τεράστια τεράστια βοήθεια τη δεύτερη χρονιά του με τη Λιμπάρ, να τον πουλήσεις 20 με τα μπόνους να φτάσεις 30 και εσύ να πάει να πάρεις παραδείγματος χάρη τον Λουίς Πάλμα που δεν έπιασε ούτε στη Δανικό, που δεν έπιασε ούτε στον Άρη. Αυτό κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Επενδύουμε, παίρνουμε, βγάζουμε παίχτες κατά καιρούς, πουλάμε. Θέλουμε να πουλήσουμε πολύ ακριβά, αλλά κάτι θέλεις να πουλήσεις πολύ ακριβά. Αλλά κάποια στιγμή το ρημάδι πρέπει να το πληρώσεις. Και συμφωνώ τώρα σε αυτό που λες. Πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να πάρει τον Μπραγκάντσα. Εγώ τον έχω δει το παιδί, έχει πάει δύο χιαστούς αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Την μπάλα δεν την ακουμπάει. Είναι ντελικάτος παίχτης, ωραίος.
0: Καλός είναι, ναι ρε παιδί μου, αλλά...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ντελικάτος παίχτης. Δεν νομίζω ότι του λείπει το Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ένας ντελικάτος παίχτης. Ή στο παιχνίδι του Μεντιλιμπάρ. Δεν του λείπει ένας ντελικάτος παίχτης. Ο Μεντιλιμπάρ θα πω ότι θέλει 5 Αραούχο που είχε η ΑΕ.
0: Mm.
1: Μπορεί να τους βρει. Τα έχει δύναμη.
0: Πρέπει να τους βρει όμως. Κάποιοι πληρώνονται για να βρίσκουν παίχτες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Εφόσον όμως αποφασίζεις και κρατάς αυτόν τον προπονητή, και για μένα καλά έκανε και το Σάκη, τουλάχιστον στήριξε τον, και εφόσον ξέρεις το ποδόσφαιρο που παίζει, που θέλει ταχυδύναμη, δεύτερες βαλιές, γρήγορο ποδόσφαιρο άμεσο, εξτρέμπου να τρέχουν και να έχουν και μια τρίπλα, ψάξε και βρες τους. Τον έχεις 3 χρόνια. Του έχεις πάρει από την περίοδο του conference, του έχεις πάρει ποτέ κανένα τέτοιο παίχτη? Δεν νομίζω. Αυτά.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ, να σε καλά. Να σε καλά. Πάνω δεν έχει πάθει καμία παράκουση. Εγώ είμαι, είπαμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μάκης Γιώργος στο μικρόφωνο. Δεν λέω τα τηλέφωνα 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πω, παλιά το έλεγα πιο γρήγορα. Χαίρετε.
3: Γεια σας. 52 λεπτά.
0: Ναι.
3: Αναμονή.
0: Ναι.
3: Για να ακούσω. Τον παλιό φίλο. Δεν πιστεύω να με ξέχασες.
0: Τώρα είναι...
3: Όχι, είπα είναι αδύνατον αφού βγήκες να μην σου πω ένα γεια.
0: Να είσαι καλά. Να
3: ρωτήσω τι κάνεις.
0: Καλά είμαι.
3: Η Αναστασία είμαι.
0: Γεια σου Αναστασία. Καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ.
3: Θυμάσαι τι κουβέντες κάναμε
0: έτσι
3: το βράδυ.
0: Βέβαια.
3: Καλά
0: καταρχήν. Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Όλα
3: και στον Κυριάκο την καλησπέρα μου.
2: Γεια σας κυρία Αναστασία.
3: Εύχομαι για αύριο. Όποιοι γιορτάζουν να είναι καλά, να περάσουν καλά, υγεία να έχουν.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
3: Ναι. Θυμάμαι όταν πρωτοπήρα στο βραδινό που είχες, σου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι πήρε μια γυναίκα τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Αν το θυμάσαι.
0: Βέβαια, δεν βγαίνανε.
3: Δεν έβγαινε άλλη
0: γυναίκα. Δεν βγαίνανε, όχι.
3: Ναι. Εγώ είχα βγει πιο μπροστά στον Μπάμπη, όταν πρωτοάκουσα κατά τύχη κάτι να λένε. Και θυμάμαι που με ρωτάς, με συγχωρείς, τι ηλικία είσαι κυρία μου? Και εγώ σου απαντώ, στις κυρίες δεν ρωτάνε ποτέ
0: έτσι,
3: την
0: ηλικία. Έτσι.
3: Σκέψε από τότε που περάσανε 20 χρόνια,
0: έτσι,
3: να με ρωτήσεις σήμερα.
0: Όχι, εντάξει.
3: Όχι, εντάξει, προσπαθώ κι εγώ. Εγώ ήταν η τελευταία χρονιά που είχα το διαρκείας αυτή η φετινή. Μέχρι αυτή τη σεζόν ήμουνα στο γήπεδο, 72 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αλλά τώρα για λόγους υγείας δυσκολεύομαι, οπότε άσε που με βλέπανε καλά, εκτός από τους φίλους που ήμασταν στην ίδια θέση με τα διαρκείας 20-21 χρόνια. Κάποιοι άλλοι που με βλέπανε χωρίς να ξέρουν, με ρωτούσαν αν έχω μπερδέψει στον δρόμο. Και με σταματούσαν, μου λέει ένας κύριος με μέρα, συγγνώμη, ο δρόμος είναι από κάτω.
0: Ναι,
3: λέω, ναι.
0: Ξέρω που είναι, ξέρω.
3: Ναι, του λέω. Μου λέει, γιατί έρχεστε από εδώ? Λέω, εσείς γιατί έρχεστε? Μου λέει, από εδώ, λέει, μόνο για στο γήπεδο πηγαίνει. Γιατί αποκλείεται να πηγαίνω κι εγώ στον ίδιο δρόμο?
0: Έτσι.
3: Τέτοια είχαμε. Λοιπόν, κοίταξε, Αυτό που γίνεται όμως, εγώ τώρα δεν θα πω τι φταίει και τι δεν φταίει στον Ολυμπιακό. Εγώ τον ήθελα πάρα πολύ καλά τον προπονητή μας. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε και σε 2,5-3 μήνες παραπάνω δεν ήτανε. Θα μου πεις τότε ήτανε αλλιώς η ομάδα. Ναι, αλλά η ομάδα πάλι προερχόταν από κάποιον που είχε φύγει. Mm-hmm. Για να φύγει ο προπονητής ο προηγούμενος, κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
3: Ναι, ήρθε λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ. Πήγαμε, πήραμε και το τρόπαιο και με τα παιδιά τα μικρά. Από εκεί και πέρα, για να συγκρίνουμε τώρα, δεν είναι το ίδιο. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, όλοι πουλάνε, Μάκη, όλοι πουλάνε.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, όταν έρχεται και σου λέει ο άλλος, σου δίνω 30 εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι πάντα, είναι και πολλοί παίκτες που ρωτάνε σε ποια ομάδα θα πάει, στην ομάδα που είναι και του λέει, κάποιος μας δίνει 40 εκατομμύρια για σένα. Θα πει αυτός, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να πάω στον Ολυμπιακό, θέλω να πάω σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Άρα τώρα περιμένουμε να δούμε. Δεν φταίει ο προπονητής. Εγώ λέω ότι δεν φταίει. Άλλα πράγματα έπρεπε να γίνουν που δεν έγιναν. Mm-hmm. Ίσως νομίζαν ότι θα γίνουν πιο εύκολα. Τώρα λοιπόν αρχίζει το πρωτάθλημα και από τώρα θα αρχίσουμε να πάρουμε άλλους 5, άλλους 7 όπως λένε, mm-hmm, και να δούμε πότε θα γίνουν ομάδα όλοι αυτοί. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
3: Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα, υγεία, να είστε καλά.
3: Και, εγώ
0: και χάρηκα πάρα πολύ.
3: Και εγώ το ίδιο με το που άκουσα να κάνεις την εκπομπή. Λέω είναι αδύνατο
0: να είσαι καλά.
3: Δεν θα μπορέσω να τον βρω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και πολύ χαίρομαι.
0: Καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
0: Λοιπόν, από το κατακόκκινο Σικάγο. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Γιατί έχουμε και περιορισμό χρόνου, άλλα 10 λεπτά έχω.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σας, ταξιάρχης από Μυτιλίνη, Άιτ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη.
4: Είμαι και Manchester United όμως.
0: Καλά να πάθεις κι εσύ.
4: Λοιπόν, και για αυτήν θέλω να μιλήσουμε λίγο, αν δεν σε πειράζει.
0: Δεν με πειράζει καθόλου.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, φέτος νιώθω μια αισιοδοξία με την ομάδα. Ότι φέτος θα πάει καλά και ότι μπορεί να χτυπήσει ακόμα και το πρωτάθλημα. Δεν βλέπω κάποια ομάδα η οποία να πεις δεν την νικάς με τίποτα, ναι, όπως ήταν η City και η Liverpool
0: πέρυσι τους νικήσαμε όλους τους μεγάλους. Αν είχαμε νικήσει τους μικρούς θα πέραμε εμείς το πρωτάθλημα.
4: Ναι, ναι.
0: Πλάκα κάνεις.
4: Ναι, βλέπω ότι ο Κάρικ, ο οποίος είναι πιο μικρό όνομα από όλους τους προηγούμενους που ήρθε, έφτιαξε μια ομάδα η οποία και ωραίο ποδόσφαιρο παίζει.
0: Σωστό.
4: Και είναι μια ομάδα η οποία χρόνο με το χρόνο έχει ανωδική πορεία.
0: Ακριβώς. Και βέβαια έκανε και το πιο σημαντικό. Πήρε τερματοφύλακα και έδιωξε τον Ονάνα.
4: Ναι.
0: Γιατί ήταν,
4: ναι,
0: τεράστιο πρόβλημα αυτό. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Οπότε.
4: Ναι.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι ο Κάρικ έχει τα φόντα. Αν τον βοηθούσε και λίγο η δίκηση παραπάνω με τις μεταγραφές, δηλαδή θα ήταν. Αν και πήρε καλούς παίχτες.
4: Και είναι ο Τίλεμανς, είναι καλή
0: Τίλεμανς, βέβαια. Αλλά... και ο Σάντος. Και ο Σάντος. Δηλαδή στο κέντρο.
4: Από την Τζέλσι, ναι,
0: ναι.
4: Αν και εγώ θέλω και ένα στόπερ. Δηλαδή πάλι με Μαγκουάιρ.
0: Μια χαρά είναι ο Μαγκουάιρ. Αν γίνει καλά ο Ντελίχτ. Ο Ντελίχτ
4: ήταν σταθερός, δεν έκανε γκάφες.
0: Ναι.
4: Αλλά θέλω
0: ένα αριστερό μπακ. Ένα αριστερό μπακ θέλουμε. Φτάνει πια με το Σο. Δεν αντέχω άλλο να βλέπω το Λουκ Σο. Βαρέθηκα πια.
4: Έχει τον Ντόργκου, αλλά τον βάζει εξτρέμ.
0: Ναι, ο Ντόργκου είναι, ναι, είναι πιο επιθετικός. Δεν είναι καλός αμυντικά.
4: Βέβαια, ναι, και ως εξτρέμ που παίζει είναι πολύ καλός. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα πέρυσι με τα γραφές του Μπεούμο και του Κούνια.
0: Βέβαια.
4: Δηλαδή την ανέβασε.
0: Και βέβαια και η απόδοση του Καζεμίρο ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός.
4: Ναι, ο Καζεμίρο πέρυσι ήταν καλός.
0: Ένα σημείο και μετά ήταν σούπερ.
4: Βέβαια, είναι μεγάλο upgrade ότι καθιστά τον Καζεμίρο με τον Τίλεμανς.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι καλός ο Βέλγος.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι καλός. Έμπειρος παίχτης, δηλαδή.
4: Ήταν σημείο αναφοράς και στη Λέστερ και στη Βίλα.
0: Και στη Βίλα, βέβαια.
4: Ναι.
0: Α, δούμε.
4: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι θέλει ένα στόπερ και δεν ξέρω με το Σέντερ Φόρ τι θα κάνει. Δηλαδή, αν ο Σέσκο, ας πούμε, θα έχει τον ίδιο ρόλο που είχε πέρυσι.
0: Κοίταξε, γύρισε και ο Ράσφορντ.
4: Α, μπράβο, και ο Ράσφορντ που γύρισε, ναι.
0: Νομίζω ότι. Εντάξει, μπροστά δεν έχει. Σου λέω ένα αριστερό μπακ πρέπει να πάρουμε. Οπωσδήποτε. Και δεξί μπακ θέλουμε, αλλά είναι ο Μαζράουι εκεί. Εντάξει. Αλλά αριστερό μπακ θέλουμε οπωσδήποτε. Ελπίζω να πάρουμε.
4: Μαζράουι και ο Νταλότ είναι καλοί παίχτες.
0: Καλή είναι, καλή.
4: Μαζράουι σε βοηθάει κιόλα το ότι μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της άμυνας.
0: Έτσι.
4: Παίζει και αριστερό μπακ, παίζει και στόπερ.
0: Βέβαια.
4: Σε βοηθάει.
0: Έχεις δίκιο.
4: Αλλά ναι. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Δηλαδή δεν βλέπω η City για παράδειγμα φέτος περνάει σε μια άλλη εποχή. Ναι. Είναι καλός ο προπονητής ο Μαρέσκα, αλλά είναι.
0: Δεν είναι Γκουαρδιόλα.
4: Ναι.
0: Έτσι.
4: Χωρίς βέβαια να λέω ότι δεν θα πετύχει. Μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος.
0: Βέβαια.
4: Μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ο Σλότ.
0: Ναι.
4: Εμένα μου αρέσει και ο Ιραόλα πάρα πολύ που πήρε η Λίβερπουλ. Το ποδόσφαιρο που έπαιξε στην Μπόρνμουθ. Δηλαδή έπαιζε με τους μεγάλους και έπαιζε φουλ επιθετικά να κερδίσει.
0: Ναι.
4: Και εμάς μας κέρδισε συνέχεια στο Old Trafford. Μόνο πέρυσι νομίζω δεν μας κέρδισε. Ή μας κέρδισε.
0: Όχι, ισοπαλία.
4: Α, το 4-4 ήταν.
0: Ναι, ισοπαλία.
4: Ναι, μπράβο. Ναι. Εντάξει, θα δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά και εσύ.
0: Χάρηκα και εγώ, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στη Στουτγκάρδη και στον Κώστα που δεν πιστεύει ότι με ακούει στο ραδιόφωνο βράδυ. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ναι.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Ηλίας από Καλλιθέα.
0: Γεια σου ρε Ηλία.
5: Τι κάνετε, καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
5: Χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά επίσης.
5: Θα ήθελα να μπεις 4 αγώνες από το στοίχημα.
0: Δεν παίζω στοίχημα.
5: Δεν έχεις μπροστά σου τίποτα.
0: Θα σε κάψω. Όχι.
5: Όχι, ε.
0: Όχι. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Έγινε. Να σε καλά.
5: Γεια
0: χαρά. Χαίρετε.
6: Ναι.
0: Μόνο για στοίχημα, παιδιά, με ρωτάτε εμένα, γιατί. Παρακαλώ.
6: Ναι. Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Κοϊτά από Γαλάτσι.
7: Ο Λιβάη Γκαρσία τι έγινε.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία.
6: Πάει αυτό, δεν υπάρχει τώρα.
0: Πάει. Και ο Κοϊτά, όχι, ο Κοϊτά έμεινε, ο Πινέδα έφυγε. Ναι.
6: Ο Κοϊτά είναι στην ΑΕΚ, μισό λεπτό.
0: Ναι.
6: Να καμλώσει το ράδιο.
0: Κάτσε, μην έχουμε τίποτα. Ναι. Κλείστο εντελώς.
6: Κατάλαβε ποιος είμαι.
0: Κατάλαβα. Λιβάη Γκαρσία. Καλά.
6: Εδώ. Κοίταξε. Τι είχε πει ο Ολυμπιακάκης που είπε ότι δεν έχει μεγάλο όνομα ο Γιώβιτς. Κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Είπε ότι ήταν μεγάλο όνομα.
6: Είναι. Δεν ήταν. Ήτανε και είναι. Αν βάλει όμως πάλι στο πρωτάθλημα 50 με 55 γκολ, τι θα έχει να πει. Θα έχει να πει τίποτα.
0: Yeah.
6: Αυτός στην ομάδα του έχει τέτοιο παιχταρά.
0: Εντάξει, ο Ελκαμπή είναι καλός παίκτης. Καλός είναι.
6: Ήτανε.
0: Καλός.
6: Τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, απλά ήτανε. Τώρα είναι κουρασμένος και με το Μουντιάλ.
6: Ήτανε. Τώρα αυτός δεν υπάρχει. Τώρα είναι ανύπαρκτος. Να λέμε αλήθειες τώρα. Ήτανε. Πρώτα ήτανε, τώρα δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, ο Γιώβιτς είναι παιχταρά, θα βάλει 50 με 55 γκολ. Λοιπόν, σημείωσέ το και να δεις.
0: Έγινε. Άλλο, θα περάσει τη Λεύσκη.
6: Εννοείται ρε φίλε. Εννοείται.
0: Μ' αρέσει η αισιοδοξία.
6: Γιατί η ΑΕΚ έχει παιχταράδες, τι να λέμε τώρα. Έχει τον Κοϊτά, έχει τον άλλο τον παιχταρά, τον Κροάτι, τον Μάγκερ. Έγινε. Δεν είναι. Έγινε, παιχτεγέλασε. Εγώ νομίζω ότι η Λεύσκη δεν είναι ας πούμε.
0: Όχι, και εγώ το πιστεύω ότι δηλαδή. Μια σοβαρή, αν παίξει σοβαρά η ΑΕΚ, νομίζω θα περάσει.
6: Δεν είναι μεγαθύριο η Λεύσκη.
0: Όχι και μεγαθύριο, εννοείται. Εννοείται ότι δεν είναι.
6: Έχει κάτι παίχτες εκεί πέρα, καλούς παίχτες, αλλά αν είναι σοβαρή θα περάσει.
0: Έγινε. Πάμε σ' άλλον ένα γιατί κλείνουμε.
6: Για μεταγραφές δεν βλέπω τίποτα.
0: Μεταγραφές, κοίταξε, νομίζω ότι θα πάρει ένα αριστερό μπακ, θα πάρει σίγουρα τώρα που φεύγει ο Πενράις.
6: Πότε, εγώ νομίζω μετά το μάτι με τη Λεύσκη.
0: Κοίταξε να δεις το πότε, να σου πω κάτι, το πότε, λες τώρα το πότε, ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Νίκολιτς θα τον ήθελε χθες. Αλλά είναι εύκολο να βρεις 15 Αυγούστου, αυτό που λέω και για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο να βρεις καλό παίχτη 15 Αυγούστου.
6: Άμα σκάσει το χρήμα είναι εύκολο.
0: Εντάξει.
6: Το χρήμα, φυσικά,
0: ναι, να σου πω κάτι όμως, πρόσεξε. Να σκάσει το χρήμα, αλλά πρέπει να θέλει και ο παίχτης να έρθει. Κατάλαβες, είναι όλα. Δεν είναι μόνο το χρήμα, εντάξει, συμφωνώ, το χρήμα, αλλά.
6: Γιατί κοίταξε. Γιατί ένας ποιοτικός παίχτης δεν θα έρθει με 500 χιλιάρικα και με ένα εκατομμύριο.
0: Όχι.
6: Αν δεν τον ακριβοπληρώσει.
0: Βέβαια.
6: Άμα δεν τον ακριβοπληρώσει, δεν έρχεται. Απλά
0: έτσι.
6: Πράγματα.
0: Σωστό.
6: Κατάλαβες. Λοιπόν.
0: Έγινε.

Να σε καλά. Να σε καλά. Χρόνια πολλά. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ από καρδιά. Στο Θούριο θέλω να ανέβω. Τώρα λογικά κάποια στιγμή θα ανέβω. Έχουμε και εκεί τους ανθρώπους μας. Πάμε και τους βλέπουμε. Οπότε πρέπει να περνάμε. Τι λέει? Α, μου λέει ένας 4 αγώνες τα αποτελέσματα ήθελε, λέει ο άλλος. Δεν το κατάλαβα. Μου λέει τι τρόλι είσαι, λέω παιδιά συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Αν ήθελε ο άνθρωπος, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν το κατάλαβα. Να στείλω, εγώ νόμιζα προγνωστικά, ναι. Είναι χαιρετισμού στο Δημήτρη από την Άνω Γλυφάδα και επαναλαμβάνω, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά σήμερα, πολύ συγκινητική. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες. Ενδεχομένως τη Δευτέρα το βράδυ να έχω πάλι μια guest εμφάνιση. Λοιπόν, αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε, αλλά φεύγω γρήγορα γιατί δεν πρέπει να συνηθίσω. Λοιπόν, ο Κυριάκος Ανθρόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, τον Μάριο, τη Μαρία. Υγεία σε όλους και τα λέμε πιθανότατα τη Δευτέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: Second rule of Fight Club is

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Fight Club, Big Wins for FM 94,6. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην συνταξία της εκπομπής. Στέφανος Παλότολο είναι στην κονσόλα του ήχου. Κώστας Βαϊμάκης μόνος του σήμερα, καθώς λείπει ο κύριος Γιάννης, θα είναι στο μικρόφωνο. Και όσοι ήσασταν εδώ την Παρασκευή, ενδεχομένως θα θυμάστε ότι είχαμε υποσχεθεί πως σήμερα θα κάνουμε μια θεματική, ωραία μουσική εκπομπή, η οποία έχει να κάνει με τα soundtrack από τις ταινίες των 90s. Είχαμε κάνει παλιά μια εκπομπή για τα soundtrack των 80s, οπότε χρωστάγαμε με έναν τρόπο και μια εκπομπή για τα soundtrack αυτά που άφησαν εποχή από ταινίες της δεκαετίας του 90, και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Αν προκύψει κάτι, φυσικά θα το συζητήσουμε. Αν υπάρξει κάτι μεταγραφικό ή οτιδήποτε άλλο, θα το πούμε. Αλλά μέχρι να σημούν όλα αυτά τα πράγματα, θα πάμε με πολύ μουσική σήμερα και ωραίες κινηματογραφικές ιστορίες από ταινίες που οι περισσότεροι λίγο πολύ έχουμε δει. Κάνοντας ένα ψάξιμο για να βρω έτσι ποια ήταν τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια από τη δεκαετία του 90 από ωραίες ταινίες, βρήκα πολλά, τα οποία πολλά από αυτά ακούγονται μέχρι σήμερα, έχουν κερδίσει βραβεία, έχουν ανέβει στα charts, έχουν εκατομμύρια views στο YouTube. Γενικά κομμάτια που έγραψαν με έναν τρόπο τη δική του ιστορία και έντυσαν και αυτές τις ταινίες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με μια ταινία του 1995. Η ταινία είναι το Batman για πάντα, το Batman Forever. Είναι του Joel Schumacher. Η ταινία είναι παραγωγή του Tim Burton. Και είναι και η στιγμή που έρχεται και μπαίνει στο κάδρο του Batman ο Val Kilmer. Αντικαθιστά, είδαμε διάφορους Batman τότε σε εκείνη την εποχή. Την εποχή δηλαδή, ενώ πριν αναλάβει ο Nolan, είδαμε μια πιο καρτουνίστικη προσέγγιση. Έχουμε τον συγχωρεμένο τον Val Kilmer, λοιπόν, που έφυγε πριν από λίγους μήνες από κοντά μας, στο ρόλο του Bruce Wayne. Η κακή της υπόθεσης είναι ο Harvey Dent, ο διπρόσωπος τον οποίο παίζει ο Tommy Lee Jones, και ο Jim Carrey είναι στο ρόλο του Γρίφου. Αυτή είναι η κακή. Έχουμε και Nicole Kidman, έχουμε διάφορους πρωταγωνιστές, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα έχουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά εκείνη την εποχή. Ήταν του Seal, είναι του Seal το κομμάτι, είναι το Kiss from a Rose. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα τραγούδι που καταξίωσαν τον Seal. Πάμε να το ακούσουμε και να συνεχίσουμε.

Κοίτα, να δεις πώς θα φέρνει ζωή, όπως λέει και κάποιος. Σαν σήμερα βγήκε το Batman Forever, πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Οπότε, με έναν τρόπο, χωρίς να το ξέρω, κάνω μια πολύ ωραία γέφυρα με το παρελθόν σήμερα παίζοντας αυτό το κομμάτι. Και συνεχίζουμε, πηγαίνουμε ένα χρόνο πίσω. 1994, ο Quentin Tarantino μας έχει συστηθεί με το Reservoir Dogs και μας παρουσιάζει το Pulp Fiction, το οποίο είναι μια ταινία που μας αφήνει όλους άφωνους. Προσωπικά είναι μια από τις ταινίες που προτιμώ περισσότερο, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Αυτό το πράγμα βέβαια που είδαμε, δυσκολευτήκαμε να το καταλάβουμε λίγο στην αρχή, αλλά μόλις πήραμε χαμπάρι τι γίνεται, νομίζω ότι είναι μια ταινία που έτσι σηματοδότησε με ένα διαφορετικό είδος του κινηματογράφο, τόσο διαφορετικό που το 2013 χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των ΗΠΑ. Ήταν μια ταινία η οποία ξανάφτιαξε την καριέρα του Τραβόλτα, ήταν η καλύτερη ερμηνεία του Μπρους Γουίλις, ήταν μια ακόμα καλή ερμηνεία για πολλούς ηθοποιούς που είχαν κάνει ήδη τότε πράγματα, όπως Σάμουελ Τζάκσον, Ιούμα Θέρμαν, ο Χάρβε Καϊτέλ βεβαίως, ο Τιμ Ροθ, πάρα πολύ σημαντική ηθοποίη σε μια ταινία, για μένα την καλύτερη ταινία του Ταραντίνο από τις 9 τέλος πάντων που έχει βγάλει ή κάτι τέτοιο, γιατί της πάει κάπως περίεργα. Όλο το soundtrack του Pulp Fiction είναι ένα και ένα. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην έχει τη δική του ιστορία. Διότι ο Ταραντίνο έχει το κόλλημά του με τα τραγούδια, μεγάλο κόλλημα, δηλαδή αν δεν πάρει τα δικαιώματα από τα τραγούδια που θέλει, απειλεί ότι δεν θα κάνει τις ταινίες, οπότε έχει ένα πράγμα στο μυαλό του πολύ συγκεκριμένο και αυτό το πράγμα προσπαθεί να το βγάλει στο πανί μέσα και από τα τραγούδια. Ένα από τα πιο έτσι χαρακτηριστικά και ωραία τραγούδια της ταινίας είναι τον Edge Overkill, το Girl You'll Be A Woman Soon.

Λοιπόν, παραμένουμε στο 1994 και πάμε σε μια ταινία που φαντάζομαι όλοι την έχουμε δει. Είναι ο Forrest Gump. Είναι ο Tom Hanks, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και έχει πάρει και το Oscar για αυτή την ταινία. Μια ταινία η οποία, όπως έχει πει και κάποιος, δυστυχώς δεν θυμάμαι ποιος, κυλάει όπως το φτερό το οποίο φαίνεται στο τέλος της ταινίας να ταξιδεύει στον αέρα και να το ακολουθεί η κάμερα. Έχει μια τέτοια ροή η ταινία με έναν ήρωα ο οποίος είναι ο Forrest Gump και ο οποίος μέσα από τη ζωή του βλέπουμε σημαντικές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας και όχι μόνο της αμερικανικής ιστορίας. Η ταινία είχε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κέρδισε τα 6 και καλύτερη ταινία και καλύτερη σκηνοθεσία για τον Ρόμπερτ Ζεμέκης και πρώτο αντρικού για τον Τόμ Χάνκς κλπ. Και αυτό μπήκε στη λίστα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Και αυτό χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικό, αισθητικά και ιστορικά σημαντική, όπως λέγαμε και νωρίτερα για το Pulp Fiction. Και αυτή η ταινία, επειδή ακριβώς έτρεχε μέσα στα χρόνια, έχει και ένα soundtrack το οποίο, αν κάτσεις να το δεις, βρίσκεις πραγματικά διαμάντια της παγκόσμιας μουσικής, δηλαδή από Elvis Presley και Hound Dog, μέχρι Aretha Franklin, μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, το respect βεβαίως της Aretha Franklin, μέχρι California Dreaming από Mamas and the Papas, μέχρι Doors Break On Through, πολλά πράγματα. Κοιτάζω τώρα εδώ πέρα τη λίστα και είναι όλα τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και τα αγαπάμε. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, μέσα σε αυτά τα τραγούδια, ένα που έτσι ξεχώρισα και θα παίξουμε τώρα, ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι Fleetwood Mac και είναι το Go Your Own Way.

Λοιπόν, η επόμενη ταινία με την οποία θα ασχοληθούμε είναι η ταινία Dangerous Minds. Στην Ελλάδα ήρθε ως ασυμβίβαστη γενιά, ταινία του 95, με βεβαίως Μισελ Φάιφερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ταινία η οποία έγινε αργότερα και σειρά, έκανε μεγάλη επιτυχία, πήγε πολύ καλά στο box office, έβγαλε πολλά χρήματα τότε για την εποχή, για μια ταινία με σχετικά χαμηλό budget, ότι έφτασε 180 εκατομμύρια δολάρια, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το σενάριο, μια πεζοναύτης η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί από τον Αμερικανικό στρατό, κάνει αίτηση για μια θέση δασκαλίας σε ένα λύκειο. Εκεί βρίσκει τέλος πάντων μια τάξη που τα παιδιά είναι σκληρά, είναι αγέλαστα, την αντιμετωπίζουν εχθρικά, είναι από κατώτερες κοινωνικές τάξεις και είναι έτσι αρκετά μέλη συμμοριών, είναι όλοι επιφυλακτικοί απέναντί της. Εμπόρων ναρκωτικών στην τάξη, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε δει λίγο πολύ σε πολλές ταινίες. Και τέλος πάντων με έναν τρόπο καταφέρνει η δασκάλα, η καθηγήτρια, η πρώην πεζοναύτη να τους κερδίσει, να μπει στην ψυχούλα τους και να τους δώσει ένα κίνητρο για να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Όταν αποφασίζει να φύγει, κάνουν ό,τι μπορούν για να την κρατήσουν. Γενικά λίγο γλυκερό το σενάριο. Ωραία όμως για την εποχή τότε η ταινία. Το soundtrack της ταινίας έχει ένα κομμάτι το οποίο όλοι το ξέρουμε. Είναι το Gangsta Paradise, Gangsta's Paradise του Coolio, ο οποίος δεν ζει πια. Και πάντα όταν λέμε την ιστορία με αυτή την ταινία, πάντα κολλάμε δίπλα και την ιστορία με το Dangerous Minds των φτωχών, το οποίο ήταν μια ταινία με τον Tom Berenger. Επικίνδυνος αντικαταστάτης ήταν η ελληνική μετάφραση, ο τίτλος της ταινίας. Ήταν αυτό που περίπου ας πούμε το σενάριο της ταινίας αυτής, ασύμβασης γενιάς, αλλά από τα τέμου ήταν τέτοιο πράγμα, ακόμα και το τραγούδι εκεί. Εδώ είχαμε το Gangsta's Paradise, το άλλο είχαμε το La Raza. Ήταν όλα παρεμφερή, όλα πιο κάτω στην ταινία με τον Berenger. Εμείς όμως σήμερα θα ασχοληθούμε με το αυθεντικό και θα πάμε να ακούσουμε και Coolio.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Απαντάω σε ερωτήσεις. Ναι, κάνουμε αφιέρωμα στα 90's. Για κάποιους που ζητάτε τραγούδια των 90's, σήμερα το αφιέρωμα είναι στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο τραγούδι, θα πάμε στο 1997, τότε που ένα φαινομενικά ατέριαστο ντουέτο, ο Tommy Lee Jones και ο Will Smith, ήταν πρωταγωνιστή.

τις πιο ωραίες γυναίκες και νομίζω πιο υποτιμημένες γυναίκες ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Τα sequel ήταν καλά, αλλά νομίζω ότι η πρώτη ταινία, η οποία περισσότερο από όλες άξιζε. Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, το τραγούδι το οποίο έχει ούτως ή άλλως τραγουδήσει ο ηθοποιός και τραγουδιστής Will Smith.

Λοιπόν, πάμε στο 1993 και στην ταινία Sliver. Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το hype που έχει κάνει Sharon Stone μετά το Βασικό Ένστικτο και φτιάχνουν μια ταινία η οποία είναι μετρίως μέτρια. Δεν φτάνει σε κανένα σημείο τον ερωτισμό του Βασικού Ένστικτου. Sharon Stone βεβαίως είναι ωραία, είναι σεξι όπως πάντα, είναι τέλος πάντων μια συγγραφέας την οποία διεκδικούν εκεί διάφοροι, πολλοί και διάφοροι, σε αυτή την πολυκατοικία μέσα με τις κάμερες που την παρακολουθούν, όλα αυτά τα πράγματα. Η ταινία τέλος πάντων δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, τον UB40, διασκευή βεβαίως του Elvis, το Can't Help Falling in Love, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Λοιπόν, στο φίλο που ρωτάει να πούμε το πρώτο κομμάτι που παίξαμε ήταν του Seal, το Kiss from a Rose, από το Batman Forever, το πρώτο που ψάχνει να το βρει. Και εμείς συνεχίζουμε, πάμε στο 1994, η ταινία λέγεται Prêt-à-porter. Λοιπόν, βδομάδα μόδα στο Παρίσι, τέλος πάντων διάφοροι μαζεύονται εκεί για να συζητήσουν, για να σαγηνεύσουν, για να μιλήσουν για ρούχα, για να παρασύρουν ένα στον άλλο, για να κλείσουν δουλειές. Ωραία ταινία. Το πιο εντυπωσιακό με αυτή την ταινία είναι το cast. Όποιος το θυμάται, παίζει όλη αφρόκρεμα του κινηματογράφου αμερικανικού και μη. Όπως Μαρσέλο Μαστρογιάννη, Σοφία Λόρεν, παίζει η Kim Basinger, παίζει η Κιάρα Μαστρογιάννη, παίζει ο Ρούπερτ Έβερετ, παίζει η Λίλι Τέιλορ, ο Φόρεστ Βάιτακερ, η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τιμ Ρόμπινς. Χαμός γίνεται. Παντού όπου γυρίζει το κεφάλι σου στην ταινία βλέπεις διάσημους ηθοποιούς, και ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της ταινίας, που γενικά έχει ωραία τραγούδια, είναι του Ίνι Καμόζε και είναι το Here Comes the Hot Stepper.

Παιδιά, ας δω συγγνώμη που την είπα Kim Basinger, παρασύρθηκα να μην πιάσει πολιτική ορθότητα. Kim Basinger. Basinger, όπως τη μάθαμε τις 9,5 εβδομάδες, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω, κάτι, κάποιο μικρόβιο μπήκε μέσα μου και προσπαθώ να λέω τα ονόματα με το σωστό τρόπο. Αλλά συνεχίζουμε και πηγαίνουμε παρακάτω, 1998, και έχουμε το blockbuster, τον blockbuster, ο blockbuster. Η ταινία είναι το Αρμαγεδόν. Την έχουμε δει όλοι, τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα με χαρά, άμα παίξει πουθενά στη τηλεόραση, με χαρά καθόμαστε και βλέπουμε μια ταινία στην οποία παίζει επίσης η αφρόκρεμα τότε του Hollywood, Bruce Willis, βεβαίως, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Owen Wilson, αυτή η θεότητα που λέγεται Steve Buscemi, το σενάριο και βεβαίως η Liv Tyler, για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο ξανά. Το σενάριο της ταινίας είναι ότι η μετεωρίτης πλησιάζει τον κόσμο, τη γη, να την διαλύσει και τέλος πάντων οι τολμηροί ήρωες μέσα σε 18 μέρες που είναι το περιθώριο μέχρι να συγκρουστεί με τη γη θα πάνε εκεί μια διαστημική αποστολή, θα στήσουν τρυπάνια πάνω στον αστεροειδή, θα τον κόψουν στα δύο, θα βάλουν εχρηκτικά, θα σώσουν τη γη, όλα αυτά τα επικά πράγματα τα οποία μόνο ο Michael Bay ο σκηνοθέτης μπορεί να κάνει όπως έχει κάνει και στους Transformers. Η πλάκα είναι με αυτή την ταινία η οποία έσκησε στο box office, ήταν η πιο προσοδοφόρα ταινία της.

χρονιάς είναι ότι πήρε βεβαίως πολύ κακές κριτικές, για το οποίο δεν είναι κανείς σημασία βεβαίως από αυτούς που κάνανε ταινία. Όλοι αυτοί οικονομήσανε, η ταινία πήγε πολύ καλά κλπ. Δύο μήνες νωρίτερα είχε βγει μια άλλη ταινία με παρόμοια θεματολογία, η Ελεύθερη Ασύγκρουση. Η οποία εμπορικά, εισπρακτικά σε σχέση με το Αρμαγεδόν πήγε άπατη, παρότι ήταν πιο πιστή ταινία σε αυτό που είχε να κάνει. Πάλι είχε να κάνει με καταστροφή της γης, πάλι είχε να κάνει με μετεωρίτη, πάλι είχε να κάνει με μια προσπάθεια που κάνανε να στείλουν τέλος πάντων εκρηκτικά να μπορέσουν να σπάσουν στα δύο το μετεωρίτη, να τη γλιτώσει η γη. Ο κόσμος προτίμησε την blockbusterάρα αυτή, προτίμησε τον Bruce Willis, προτίμησε όλο αυτό το cast που είπαμε, την ιστορία αγάπης, όλα αυτά τα ψεύτικα πράγματα που γινόντουσαν, τα οποία όμως ήταν πολύ διασκεδαστικά. Και επειδή είπαμε για Liv Tyler, που είναι η πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων, η ωραία της υπόθεσης και κόρη του Bruce Willis, ο μπαμπάς της, μαζί με τους υπόλοιπους Aerosmith, έγραψαν το τραγούδι το οποίο έγινε διάσημο μέσα από την ταινία και είναι και ένα τραγούδι το οποίο επίσης έγινε κλασικό και ακούγεται μέχρι σήμερα, I Don't Want to Miss a Thing, από Aerosmith.

Όπως λέγε κάποιος, είδα τους Aerosmith το 2017. Όταν το είπαν αυτό, έφυγα. Ήμουν ήδη 3 μηνών έγκυος και είμαι άντρας. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ιστορία, με το επόμενο τραγούδι, την επόμενη ταινία. Πριν από λίγες μέρες ρωτήσαν τον Brad Pitt αν θα έπαιζε μαζί με τον Tom Cruise και είπε βεβαίως θα έπαιζε, αλλά λέει να αφήσα τις βλακίες και τα λοιπά στον αέρα με τα αυτά που κάνει. Άμα είναι κάτι στη γη, ευχαρίστως να το δούμε. Και ενδεχομένως να μην θυμάστε ότι οι δυο τους έχουν ξαναπαίξει μαζί. Έχουν συμπροταγωνιστεί στην ταινία Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Ταινία του 1994 του Neil Jordan. Το cast επίσης πολύ δυνατό. Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Christian Slater, Antonio Banderas και διάφοροι άλλοι. Η ιστορία είναι ότι ένας δημοσιογράφος θέλει να πάρει συνέντευξη από έναν τύπο, τον Louis, ο οποίος του λέει ότι είναι ένας βρικόλακας 200 ετών. Και όταν ο δημοσιογράφος δεν τον πιστεύει, ο Louis έτσι δείχνει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά, καταφέρει να τον πείσει ότι όντως είναι βρικόλακας και του παίρνει συνέντευξη και αρχίζει να λέει την ιστορία της ζωής του, η οποία πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω. Ωραία η ταινία, και σε αυτή την ταινία λοιπόν έχουμε και μια αναπάντεχη διασκευή από Guns N' Roses, οι οποίοι έχουν διασκευάσει Rolling Stones στο σύμπαθι For the Devil.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.